0: Επιχείρηση. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεδιάσκεψη και τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Γκράβας στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολείου, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστίλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αττική από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Μπέμπα Μπλάντ, συγγνώμη, έναν αητό αγάπησα. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Μάκαρο, μια στενοχώρια έχω απόψε. Βεβαίως, Καλδάρας Βίρβος, 1953, πρώτη εκτέλεση, πρόδρομος Τσαουσάκης, Μαρία Γκρίλη.

Καλημέρα στον κύριο Ευθυμίου και σε όλους τους ξενύχτες, αφιερωμένους σε σένα προσωπικά και σε όσους είναι παιδιά της νύχτας μια ζωή, γιατί ακούγοντας λαϊκά μονοπάτια λέει το ταξίδι είναι ευχάριστο. Λέει ο φίλος μου Οδυσσέας ο Τσάβος, ο άνθρωπος για όλες τις μεταφορές. Πού είμαστε, πού πάμε και μας ακούτε? Για γράψε μου αγαπητέ Οδυσσέα, τι έχουμε για τη συνέχεια? Κυνηγημένος. Διαχειρός Δημήτρη Κορδατζή. Η μουσική σε στίχους της αφεντομουτσουνάρας μου. Καρόπουλος λέει κυνηγημένος.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Ένα μικρό ταξίδι για Καλαμάτα πάμε, λέει, να πάρουμε ωραία σίκα, τσαπέλες. Λοιπόν, και να παραδώσουμε μια μετακόμιση με την ομάδα M, Θύμιος και Αποστόλης. Παιδιά, καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά. Τι έχουμε για τη συνέχεια, ρεπάνης.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Μανώλη, ο οποίος μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε, λέει, με το Στελάρα για διανομή στα Χανιά, ενώ ο φίλος μας ο Μάριος πάει στην Ελούντα. Εμείς, λέει, στα Λόνια και αυτός στα Σαλόνια. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, καθείς εφοετάχθη. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο, τι έχουμε.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Όταν ο Γιάννης ο Χαρούλης στο Λυκαβητό απογείωνε το τραγούδι του Σαββόπουλου, σου μιλώ και κοκκινίζεις.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Σκεύη. Κάτι για μας και θα επιστρέψουμε. Γιωργάκη, Γιωργάκη. Λοιπόν, τι για μας. Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ηλίας ο Κλωναρίδης. Τραγούδησε Αντώνη Βαρδί το Αντιδρό και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στην Κέρκυρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Κυρία Γιάννη λέει το επόμενο μπορείτε να τα αφιερώσετε σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Την καλημέρα μου στην Ελένη που μας ακούει στην Ανατολική Αττική, στην Αρτέμιδα. Είμαστε λέει αραχτοί παραθαλασσίως ως συνήθως και σ' ακούμε. Επειδή και η σουλάτσα η βενζίνη στοιχίζει πολύ και επειδή λέει τα ποτά στα μαγαζιά στοιχίζουν επίσης πολύ, σε βάζουμε στο αυτοκίνητο, παίρνουμε και ένα μπουκάλι κρασί και περνάμε καλά. Ελπίζω αυτός που οδηγεί να μην πίνει. Λοιπόν, χαίρομαι όμως που περνάτε καλά και αφιερώνουμε σε όλη την ραδιοπαρέα. Θα κλείσουμε την ώρα με Νότι.
1: Κυπερισπούδας τι πίσω πατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν.
0: Λοιπόν, να διαβάσω άλλη μία αφιέρωση, για να μην την αφήσω για μετά το δελτίο ειδήσεων. Ο Κώστας από το Σοφικό Κορινθίας αφιερώνει λέει σε όλους όσους ακούνε στο δρόμο και ταξιδεύουν. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λαϊκά μονοπάτια Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Art News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης στα πλήχτρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Νότι από την αρχή. Και έλα.
1: Κυπερισπούδας τι πίσω πατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως νάκι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί λες και δεν ήθελε να ξημερώσει κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους,

παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες προδότες?

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας-Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάρντις Ντομπρόφσκις και προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στο Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν οι υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο Πειραιά. Οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στο ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Δύο εργαζόμενοι της περιφερειακής διοίκησης, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα στο Μπεργκάου της Βαβαρίας. Ο δράστης παραμένει ταμπουρωμένος σε γειτονικό συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

0: σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεπαίδευση θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Γκράβας στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολείου. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς υγείας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Τόλης. Λοιπόν, η νύχτα, τι ωραίο τραγούδι. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Ελένη Βιτάλη, για πάμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.
1: Ένα τραγούδι προσπαθώ για να σου γράψω.
0: Η κυρία Βίβιαν Κανελοπούλου. Νικολοπούλου, άντε.
1: Μιλάμε να το πει.
0: Πώς μου ήρθε αυτό?
1: Προτού με
0: στα πλήχτρα μαζί μας.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι «Το μάνα μου». Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει «Το μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι τη Βίδια, αν κάτι έχει για μας, και επιστρέφουμε. Έλα, κορίτσι μου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο να συνεχίσουμε. Βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
3: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο, πήγαμε.
4: Και ο μικρός.
3: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Μάλιστα, και σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε με Μανώλη Μητσιά, Γιάννη Πάριο, Μαρινέλα και Δημήτρη Μητροπάνο. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 όπως πάντα. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου ήταν στα πλήχτρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας-Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάντης Ντομπρόφσκης. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στο Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις ανδρές φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, ενώ οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριδα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας.

0: Επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις, παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία της Βαστήλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανέμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην Αττική από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, Heart News Radio 105,8. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, πλησιάζουμε κιόλας στις 10 του μήνα. Σφραγίστηκε αυτή η εβδομάδα από την επίσκεψη Ρούμπιο και τις αντιδράσεις που την ακολούθησαν. Τα νέα βεβαίως για την Ευρώπη μάλλον δεν είναι ευίωνα. Την ώρα που η Ισπανία οδεύει προς προώρες εκλογές, η Γερμανία αντιμετωπίζει προβλήματα με την ακροδεξιά και η κυβέρνηση δεν έχει σταθερό βηματισμό, η κυβέρνηση στη Γερμανία, και η Γαλλία συνταράσσεται από τις διαδηλώσεις, αλλά κυρίως από την κρίση των ομολόγων. Οι Βρυξέλλες, κοινικά δια του αρμόδιου Επιτρόπου Οικονομίας, παίρνει αποστάσεις από τις προτάσεις για τη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να υπάρξουν οριζόντια μέτρα στήριξης, οριζόντια μέτρα αποφόρτισης για το ενεργειακό. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες, είπε χθες ο κ. Ντομπροβόσκης, ο Επίτροπος Οικονομίας, ο κ. Βλάντης Ντομπροβόσκης, είπε ότι βραχυπρόθεσμα δυστυχώς οι πιέσεις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς εισερχόμαστε στο χειμώνα. Υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα πρέπει να στοχεύουν στους πιο ευάλωτους, τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση για τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη. Αυτά είπε χθες μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup ο Επίτροπος Οικονομίας, ο οποίος προειδοποίησε ότι δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Από τη θέση του λοιπόν, τόνισε ότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την αξιοπιστία της δέσμευσης των κρατών μελών για δημοσιονομική βιωσιμότητα και δημοσιονομικό πλαίσιο που βασίζεται σε κανόνες. Και αυτό δεν πρέπει να το θέσουμε, είπε, σε κίνδυνο. Τώρα, ρωτήθηκε για τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας για να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας εθνικής ρήτρας διαφυγής από την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Και ο κ. Ντομπρόσκης είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Η Επιτροπή λοιπόν θα τα έκρινε θετικά. Το ζήτημα είναι τώρα τι θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει στις 15 του μήνα. Προφανώς θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα αιτήματα Ιταλίας και Ελλάδας. Σήμερα είχα συζητήσει τόσο με τον κύριο Πυρακάκη όσο και με τον κύριο Τζορτζέτη για το θέμα, τόνισε ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Ντομπρόσκης. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει στις 14 του μήνα. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, μέτρα πρέπει να ληφθούν και νομίζω όχι μόνο για τους ευάλωτους, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το πού μπαίνει ο πύχης και το ποιος είναι ευάλωτος ή μη είναι αρκετά δυσδιάκριτο πλέον όταν τα καύσιμα έχουν ανεβεί περίπου 40-50% σε σχέση με πέρσι. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, φωτογραφίες ή κάτι άλλο που θέλετε να σημειώσουμε ή να παρατηρήσουμε όσον αφορά το ρεπορτάζ. Τώρα, στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, αυτό που προχθές αποτελούσε τον έντονο προβληματισμό των διευθυντών στα τηλεοπτικά κανάλια, δηλαδή τη διαμάχη μεταξύ Καρβέλα και Βύση, και μπορεί ο Νίκος Καρβέλας λοιπόν χθες να απαγόρευσε τα πάντα στην Αναβύση, να απαγόρευσε δηλαδή να ερμηνεύει τα τραγούδια του που αποτελούν βεβαίως και τη συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού της δισκογραφικού ρεπερτορίου της. Αυτό το ερώτημα πρωταγωνιστούσε τις τελευταίες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της διαφοράς και πρωτοφανούς για την πολύχρονη σχέση τους, ιδιαίτερα σφοδρή σύγκρουση που ακολούθησε και τους φέρνει πλέον να είναι σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Πρέπει να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει, ότι ισχύουσα πάντως νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων τάσεται ξεκάθαρα υπέρ του δημιουργού, δηλαδή του συνθέτη και του στιχουργού, και δεν αναγνωρίζει τον ερμηνευτή κανένα δικαίωμα του τραγουδιού παρά μόνο τη δική του ερμηνεία. Δηλαδή, η Αναβύση δεν έχει δικαιώματα πάνω στα τραγούδια που τη έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας και ας έχουν γίνει επιτυχίες με τη φωνή της. Το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό και πρόσφατα με τον Μητσιά, αλλά και παλιότερα με άλλους τραγουδιστές. Από την άλλη πλευρά, τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού έχουν δύο σκέλη. Το περιουσιακό δικαίωμα που αφορά την έκδοση αδειών χρήσης και τον έλεγχο ίσπραξη του νόμιμου ποσοστού από τη δημόσια χρήση του έργου του, και το ηθικό δικαίωμα που έχει απόλυτο έλεγχο του έργου του, το οποίο μάλιστα είναι πολύ ισχυρό νομικά και δεν μεταβιβάζεται.
Αυτό σημαίνει ότι ο Νίκος Καρβέλας, αν επιθυμεί να κάνει χρήση του ηθικού του δικαιώματος, θα μπορούσε να εμποδίσει ακόμη και την πραγματοποίηση της συναυλίας της Ανασβήση στο Ολυμπιακό Στάδιο, καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα, μια κίνηση που γίνεται επί συγκεκριμένου γεγονότος χρήσης. Δεν το έκανε πάντως. Τώρα, χθες υπήρξε ένας πόλεμος ανακοινώσεων, ένας πόλεμος διευκρινήσεων και προειδοποιήσεων. Το ζήτημα είναι ότι ο Νίκος Καρβέλας με τον ένα με τον άλλο τρόπο φαίνεται ότι έχει απαγορεύσει στην Ανασβήση να τραγουδά τις πολύ γνωστές επιτυχίες που έχουν οι δυο τους εδώ και 3 δεκαετίες. Λοιπόν, σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η Ανασβήση δεν θα τραγουδήσει το χειμώνα, και αυτό γίνεται γιατί βεβαίως όταν στην πρόσφατη συναυλία τα 47 από τα 50 τραγούδια της εκδήλωσης ήταν του Νίκου Καρβέλα, αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Είναι μια διένεξη την οποία την έχουμε δει και άλλες φορές, πολύ πρόσφατα με τον Μανώλη Μητσιά και το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά και στο παρελθόν σε αρκετές περιπτώσεις. Τώρα μένει να δούμε εάν όσο θα περάσει ο χρόνος και θα τα βρουν οι δικηγόροι μεταξύ τους ή θα φτάσουμε στις δικαστικές αίθουσες. 17 λεπτά μετά τις 5, άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, στα δυτικά και κεντρικά, όπου αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 5 μπουφόρ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς και τους ανέμους από 2 έως 4 μπουφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς και άνεμοι από 2 έως 4 μπουφόρ. Αυτή την ώρα επικρατεί 19 βαθμούς Κελσίου έχουμε στην Αθήνα, επικρατεί έτσι μια σαν να είναι ανοιξιάτικη βραδιά θα έλεγα, δεν έχει πολύ κρύο, δεν έχει την παγωνιά των προηγούμενων, την ψύχρα των προηγούμενων ημερών, φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε έτσι σε μια μεταβατική περίοδο καθώς ο καιρός θα χαλάσει τις επόμενες ημέρες. Στην υπόλοιπη χώρα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε 14 βαθμούς, στην Πάτρα 16, στο Ηράκλειο 16, στη Χαλκίδα 16, στην Κόρινθο 17, νομίζω ότι είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα, η Καβάλα 11, η Καλαμάτα 14, η Λάρισα 12 και τα Ιωάννα 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής, είναι Παγκόσμια ημέρα του αυγού, είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ, είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Και σαν σήμερα το 1912 ο Ελληνικός Στόλος υπό τον Ναύαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο, είναι ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, ενώ το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και κατά 6% των ανώτερων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Βλέπετε, εκτός από τις παραδόσεις που έχουμε, έχουμε και την παράδοση στα ψαλίδια. 1944, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Τσότσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής, είναι η Συμφωνία των Ποσοστών ή η Συμφωνία της Μόσχας. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία αλλά και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. 1944, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, 3 ημέρες πρωτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί, με 6 νεκρούς και 20 τραυματίες να είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ 8 σπίτια κατέρευσαν. 1975, ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης, ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του και θεωρείται ο πατέρας της βόβας του υδρογόνου. 1907, έρχεται στη ζωή ο Ζακ Τατί, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ζακ Τατισεφ, του Γάλλου σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο κύριος Υλός στο Χάος Κυκλοφορίας και το Playtime. Και το 1940 ο Τζον Λένον, ο Βρετανός μουσικός, το μέλος των Beatles. 1944 έρχεται στη ζωή ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, ο Μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. Και το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ, ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Η ιστορία έγινε γνωστή από την ταινία του Στίβεν Στίλμπεργκ, η λίστα του Σίντλερ. Το 2016 φεύγει από τη ζωή Αντρέι Βάιντα, ο Πολωνός σκηνοθέτης, και το 2018 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφου στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία, ενώ στο ντοκιμαντέρ 4,1 μίλια, στο οποίο πρωταγωνίστησε, είχε διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. 18 βαθμούς μας λέει από την πιο όμορφη πόλη του Κάμπου. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλό Σαββατοκύριακο, Ειρήνη μου. Ειρήνη από το Παλαιοφάλιρο. Καλημέρα στον Γιώργο Σταμάτη από την ορεινή Ναυπακτία. Ξαθεριά με 8 βαθμούς, ψυχρούλα στην Ναυπακτία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα, για την πολύ πρωινή παρέα, την όμορφη ραδιοφωνική παρέα που έχουμε εδώ καθημερινά την επικοινωνία μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να το λέμε από αυτό το μικρόφωνο καθημερινά ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται, αυτή τη μάστιγα που έχουμε με τις απάτες, και υπενθυμίζω ότι έχουν δεσμευτεί τόσο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσογοίδης, όσο και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι κάτι θα γίνει με αυτό το θέμα, ότι θα σταματήσει αυτή η εκμετάλλευση, ειδικότερα των ηλικιωμένων. Χθες είχαμε μια νέα υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένου ανθρώπου που καταγράφηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα μια 90χρονη γυναίκα, η οποία έχασε 15.000 ευρώ καθώς και πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της, της παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και για να την πείσουν χρησιμοποίησαν το πρόσχημα, ακούστε παρακαλώ, ότι στο σπίτι υπήρχε κίνδυνος που συνδεόταν με ραδιενέργεια. Φανταστείτε τώρα, μια 90χρονη, μπορεί να έχει και προβλήματα υγείας, μπορεί να έχει οτιδήποτε. Η γυναίκα δέχτηκε λοιπόν διαδοχικές τηλεφωνικές κλήσεις και χωρίς να αντιληφθεί την παγίδα, ακολούθησε τις οδηγίες που της έδωσαν. Οι άγνωστοι της ζήτησαν να συγκεντρώσει χρήματα και αντικείμενα αξίας, να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από την κατοικία της. Η 90χρονη υπάκουσε, αφήνοντας στο σημείο περίπου 15.000 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας. Όπως περιέγραψε, ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες πέρασε από το σημείο, ο άντρας που επέβαινε σε αυτό πήρε τη σακούλα και απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Είναι μία ακόμη υπόθεση σε ένα μακρύ κατάλογο με περιστατικά τηλεφωνικών απατών με θύματα κυρίως ηλικιωμένους και τους δράστες να χρησιμοποιούν διάφορα προσχήματα προκειμένου να πείσουν να παραδώσουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Το πιο συνηθισμένο που ακολουθείται τελευταία ξεκίνησε από τις Σέρρες, αλλά τώρα έχει επεκταθεί σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Αφορά ότι στην αρχή παίρνει κάποιος, υποδίεται ότι είναι κακοποιός, αλλά με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να το καταλάβει ακόμη και ο πιο αδαής. Στη συνέχεια παίρνει κάποιος άλλος, λέει ότι παρακολουθούσαμε τους απατεώνες, παρακολουθούσαμε και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με εσάς, βοηθήστε μας να τους πιάσουμε, συμμετέχετε να τους δώσετε κάποια χρήματα ώστε να τους συλλάβουμε από αυτό φόρο, και εκεί βεβαίως μπερδεύονται οι άνθρωποι, βάζουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, γιατί μάλιστα έχουν και το επιχείρημα, όσο πιο πολλά χρήματα βάλετε σε σακούλα τόσο μεγαλύτερη ποινή θα πάνε, τόσο περισσότερο χρόνο θα καθίσουν στη φυλακή. Είπαμε, περιμένουμε συντομότατα, όσο είναι δυνατόν πιο σύντομα, τις πρωτοβουλίες των δύο Υπουργείων ώστε να λήξει αυτή η κατάσταση. Σύντομα, καθώς υπάρχουν ολόκληρες ομάδες, δυστυχώς, ολόκληρες ομάδες που έχουν φτιάξει τηλεφωνικά κέντρα, παρακαλώ, για να μπαίνουν σε αυτές τις απάτες. Μια από τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις που ήρθε χθες στη δημοσιότητα είναι ότι θέλει να βάλει η Ιερά Σύνοδος, η Εκκλησία, φρένο στους ιερείς influencers, και συζητήθηκε το θέμα στην Ιερά Σύνοδο τόσο για το TikTok όσο και για το Instagram. Όχι στην απομόνωση της Εκκλησίας από την τεχνολογία, αλλά ούτε και στην άκρητη υιοθέτηση των κανόνων των social media. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που προκύπτει από την εισήγηση του Μητροπολίτη Χαλκίδος, του κ. Χρυσοστόμου, στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αντικείμενο την ολοένα και εντονότερη παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο. Το ζήτημα τέθηκε στη δεύτερη τακτική συνεδρία της Ιεραρχίας υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερονύμου. Η συζήτηση δεν αφορούσε το αν οι κληρικοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, καθώς αυτό θεωρείται πλέον πραγματικότητα, αλλά με ποιους όρους θα πρέπει να γίνεται η παρουσία τους στον ψηφιακό χώρο. Επιχειρήθηκε λοιπόν να βρεθεί μια απάντηση στο όλο ένα και πιο επίκαιρο ερώτημα σχετικά με το πώς μπορεί η Εκκλησία να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος, χωρίς παράλληλα να υιοθετεί τη λογική ενός ψηφιακού περιβάλλοντος που συχνά επιβραβεύει την υπερβολή, την προσωπική προβολή, την αντιπαράθεση και την αδιάκοπη αναζήτηση προσοχής. Ο Σεβασμιότατος κ. Χρυσόστομος πρότεινε ένα πλαίσιο 9 αρχών. Επειδή το διαδίκτυο λοιπόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής ζωής, η παρουσία σε αυτό για την Εκκλησία μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μέσο επικοινωνίας με την κοινωνία και ιδιαίτερα με ανθρώπους που δεν έχουν συχνή επαφή με τον εκκλησιαστικό χώρο. Η ίδια εισήγηση αναγνωρίζει ότι η αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων μπορεί να υπηρετήσει την αποστολή των κληρικών και να λειτουργήσει ως τρόπος προσέγγισης των ανθρώπων, ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών.
παράλληλα όμως επισημαίνεται ότι η ευρεία χρήση του διαδικτύου δημιουργεί και κινδύνους οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ενός σαφούς πλαισίου ποιμαντικών αρχών. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι ο κληρικός παραμένει κληρικός και στο διαδίκτυο. Από εκεί και πέρα, ο κάθε κληρικός δεν αποτελεί αυτόνομη εκκλησιαστική αυθεντία, δεν χρειάζεται να έχει δημόσια άποψη για όλα. Αντίθετα, η σιωπή, η αναμονή, η προσεκτική αξιολόγηση μιας είδησης μπορεί να αποτελεί υπεύθυνη στάση και ιδιαίτερα όταν μια πληροφορία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Τώρα, δεν θα πρέπει να προβαίνει σε ύβρις, χλέβη και δημόσια διαπόμπευση και βεβαίως οι προσωπικές συνομιλίες δεν είναι περιεχόμενο. Όλα αυτά τα θέτει η Εκκλησία και η εισήγηση θέτει δύο διακριτές αρχές. Οι εμπιστευτικές ποιμαντικές σχέσεις δεν αποτελούν υλικό δημοσιότητας και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις προσωπικές ψηφιακές επικοινωνίες, ενώ το πιο χαρακτηριστικό σημείο της εισήγησης αφορά την προσωπική προβολή του κληρικού. Η ψηφιακή δράση, σύμφωνα με το πλαίσιο που προτάθηκε, δεν θα πρέπει να οικοδομεί ένα προσωπικό μπραντ ή ένα είδωλο κληρικού, αλλά να παραπέμπει στον Χριστό και στην Εκκλησία. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλει η ιεραρχία να δημιουργηθεί αυτό που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο. Κάποιοι δηλαδή ποιμένες που είναι περίπου σαν rockstar και οι οποίοι έχουν πιστό κοινό που τους ακολουθεί είτε στα social media είτε στην εκκλησία.

Πάντως είναι μια πρώτη απόπειρα να τεθούν κάποια όρια, να δεθούν κάποιοι κανόνες, καθώς ήδη κάποιοι κληρικοί έχουν μεταβληθεί σε influencers, έχουν πολύ ενεργή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και βεβαίως εκεί δημιουργείται το ζήτημα, καθώς υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο προσομοιάζει πάρα πολύ σε αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως, δηλαδή στους ποιμένες που έρχονται από την Αμερική. Όπως ξέρετε, ενός κακού μύρια έπονται και αυτό αφορά και την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Έτσι, μετά την διαμάχη, τη δημόσια διαμάχη και αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με τον πόλεμο των ανακοινώσεων και τις κινήσεις και τις θέσεις που παίρνει ο καθένας από τους δύο, στο στόχαστρο της εφορίας έχει μπει και η συναυλία της Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπάρχει ένα ξεψάχνισμα λοιπόν όλων των οικονομικών παραμέτρων της πολύκροτης υπόθεσης της συναυλίας της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο και αυτό γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά τις εκατέρωθεν αναφορές για υψηλές αμοιβές, δαπάνες παραγωγή και εξυπηρετήσεις με δανεικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εντολές που έλαβαν ήδη οι ελεκτές της ομάδας ΔΕΟΣ προβλέπουν σαρωτικές διασταυρώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί αποτυπώνονται και στα φορολογικά δεδομένα των εμπλεκόμενων πλευρών. Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται μόνο ο αριθμός των εισιτηρίων που διαρτέθηκαν και ο συνολικός τζίρος της συναυλίας. Οι ελεκτές θα εξετάσουν τα ηλεκτρονικά δεδομένα των πωλήσεων, τις εισπράξεις μέσω POS, τις εγγραφές των MyData, ώστε να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία που προκύπτουν από διαφορετικές πηγές συμφωνούν μεταξύ τους. Ενώ ο έλεγχος αναμένεται να επεκταθεί στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας γύρω από τη συναυλία, δηλαδή στα έξοδα παραγωγής, στους αμοιβές των καλλιτεχνών, των συνεργατών, στις συμβάσεις, τα τιμολόγια και τις τραπεζικές κινήσεις. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι δαπάνες και τα έσοδα που εμφανίζουν στα βιβλία των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων ανταποκρίνονται στις πραγματικές συναλλαγές. Και βέβαια, στο μικροσκόπιο θα μπει και ο ΦΠΑ. Καθώς τα εισιτήρια των συναυλίων υπόκεινται από την 1η Ιανουαρίου του 2019 στον υπερμειωμένο συντελεστή του 6% εφόσον πρόκειται αποκλειστικά για μουσικό θέαμα χωρίς άλλη παροχή προς τους θεατές. Βεβαίως στο ίδιο πλαίσιο θα εξεταστεί και το δάνειο των 500.000 ευρώ και μια σειρά άλλα ζητήματα που τέθηκαν που μπήκαν στις ανακοινώσεις. Βεβαίως η πιο σπαρταριστή είδηση της ημέρας ήταν η σύλληψη στο Λασίθι 5 ατόμων για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία δραστηριοποιούνταν στις ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, εν έτη 2026 έχουμε κλοπές όχι μόνο σε ζώα αλλά έχουμε και κουδουνιών εγωπροβάτων. Από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις ζωοκλοπών κάτι στις οποίες φαίνεται να αφαιρέθηκαν συνολικά περισσότερα από 320 εγωπρόβατα καθώς και 3 κλοπές κουδουνιών. Στο πλαίσιο των ερευνών σε σπίτια, ποιμνιοστάσια και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 692 κουδούνια, ναι, 692 κουδούνια εγωπροβάτων, 5 νότια προβάτων, 2 κυνηγητικά όπλα, ξύλινες ποιμενικές δράδυ, είδη ένδυσης και ένα ιδιωτικής χρήσης φορτηγό όχημα. Η εξιχνίαση ξεκίνησε μετά από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων της Υποδιέθεσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με τη συνδρομή του Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκληματικότητας στο Λασίτι. Τι έκανε τώρα αυτή η εγκληματική ομάδα? Επέλεγε ποιμνιοστάσια και κοπάδια στόχους, έχοντας προηγουμένως συγκεντρώσει πληροφορίες για τη θέση τους και τα μέτρα φύλαξης. Πραγματοποιούσαν κατόπευση και επιτήρηση των χώρων, σχεδίαζαν δρομολόγια προσέγγισης και απομάκρυνσης των ζώων και προέβαιναν σε καταμερισμό ρόλων μεταξύ των μελών και λάβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και απόκρυψης της δράσης τους. Στη συνέχεια, βέβαια, χρησιμοποιούσαν τα οχήματα για τη μεταφορά των αφαιρεθέντων ζώων σε ασφαλή σημεία και την περαιτέρω διάθεσή τους. Οι 5 συλληφθέντες είναι ηλικίας 22, 23, 24, 28 και 50 ετών. Λοιπόν, συμμορία, εγκληματική συμμορία, ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και διακεκριμένες κλοπές είναι οι κατηγορίες. Και βέβαια, στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από τον έλεγχο προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις εικονικότητας του ζωικού κεφαλαίου και λήψης κοινοτικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 99.312 ευρώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται σε όλη αυτή την κατάσταση.

40 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μέχρι τώρα ακούγαμε το πρόβλημα ήταν τα στενά του Ορμούς για τις υψηλές τιμές των καυσίμων διεθνώς. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά λένε όλο και περισσότεροι ηγέτες ότι το πρόβλημα είναι με τα δηληστήρια. Χθες είχαμε ένα ακόμη χτύπημα από τον Ουκρανικό στρατό που έπληξε το μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Ρωσίας που βρίσκεται στα βάθη της Σιβηρίας σε απόσταση περίπου 2.500 χιλιόμετρων από την Ουκρανία. Το δηληστήριο βρίσκεται στο Όμσκ και το διαχειρίζεται μια εταιρεία που είχε δεχτεί επίθεση και τον Ιούλιο. Το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού, με ανακοίνωση που ανήρθησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της επίθεσης, αλλά αναφέρει ότι το ελόγω δηληστήριο προμηθεύει με καύσιμα το ρωσικό στρατό. Το καλοκαίρι το δηληστήριο είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την επίθεση που είχε δεχτεί. Τώρα, η Ουκρανία δέχεται έντονες επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους από τη Ρωσία και κάνει τη δική της εκστρατεία επιθέσεων με ντρόνους μεγάλων αποστάσεων εναντίον στρατιωτικών, ενεργειακών και εμπορικών στόχων σε μια προσπάθεια να αυξήσει το κόστος για τη Μόσχα από τη συνέχιση του πολέμου. Και έτσι όμως δημιουργούνται προβλήματα όχι μόνο με τις εξαγωγές της Ρωσίας αλλά και γιατί η Ρωσία αναγκάζεται πλέον ουσιαστικά να εισάγει πετρέλαιο σε κάποιες περιπτώσεις ή άλλα προϊόντα που παράγονται από πετρέλαιο και έτσι δημιουργείται τεχνητή, μεγαλώνει μάλλον η ζήτηση ακόμη περισσότερο και οι τιμές διατηρούνται πολύ ψηλά. Βεβαίως άκουσα χθες έναν ειδικό που έλεγε ότι οι τιμές στο ντίζελ θα πρέπει να διατηρηθούν υψηλά για αρκετό καιρό ακόμα ώστε να αναπληρωθούν οι ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί κυρίως από τα στρατηγικά αποθέματα που έχουν απελευθερωθεί κατά καιρούς ώστε να ελεγχθούν οι τιμές. Και αυτό θα πρέπει να γίνει σε υψηλές τιμές ώστε να μην αυξηθεί η ζήτηση και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στα δηληστήρια. Αυτοί πάντως που επωφελούνται εκτός από τους εφοπλιστές είναι και όσοι εργάζονται στα καράβια. Στους καπετάνιους λοιπόν των πετρελαιοφόρων που διασχίζουν τα στενά του Ορμούς προσφέρονται έως και 100.000 δολάρια το μήνα μαζί με μπόνους 50.000 δολαρίων για κάθε διέλευση καθώς οι πλειοκτήτες αγωνίζονται να διατηρήσουν τη ροή των πλοίων μέσω ενός από τα πιο επικίνδυνα ενεργειακά στενά του κόσμου. Από τα εξαιρετικά πακέτα αμοιβών προσφέρονται καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις κατά της ναυτιλίας και η παραγωγή πετρελαίου του κόλπου προσπαθούν να διατηρήσουν τη ροή του αργού πετρελαίου όπως αναφέρουν οι Financial Times. Η αύξηση λοιπόν των αποδοχών του πληρώματος αποτελεί μέρος μιας πολύ ευρύτερης αύξησης του κόστου μεταφοράς πετρελαίου μέσω του Ορμούς. Τα ανάβλα για τα φορτία που διέρχονται από το στενό έχουν ανέλθει σε περίπου 1,3 δολάρια την ημέρα αυτή την εβδομάδα, σε σύγκριση με τις 20 έως 50.000 δολάρια την ημέρα πέρσι, σύμφωνα πάντα με τους Financial Times. Οι υποκανονικές συνθήκες, οι καπετάνιοι των δεξαμένων πλοίων έχουν μισθό περίπου 15.000 δολάρια το μήνα, ενώ οι απλοί ναυτικοί έχουν μισθό μόλις 1.500 δολάρια. Τα μέλη του πληρώματος λαμβάνουν διπλό μισθό όταν δραστηριοποιούνται στην Νότια Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Κατά τη διάρκεια των διαδρομών, μέσω του Ορμούς, οι απλοί ναυτικοί μπορούν να λάβουν 4-6 φορές τον κανονικό τους μισθό. Τα περισσότερα ταξίδια μέσω των στενών πραγματοποιούνται ως δρομολόγια μεταφοράς με ειδικά πληρώματα να κάνουν επαναλαμβανόμενα ταξίδια. Αυτό επιτρέπει στα πληρώματα να κερδίζουν υψηλότερα ημερομίσθια για μήνες, αλλά τους εκθέτει επίσης σε συνεχή απειλή επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνους. Σύμφωνα με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 93 πλοία που έχουν πληγεί από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου με 24 ναυτικούς να έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα πάντοτε με το ρεπορτάζ των Financial Times. Και οι μισθοί βεβαίως των πληρωμάτων αποτελούν μόνο ένα μέρος του αυξανόμενου κόστους μεταφοράς του αργού πετρελαίου από τον κόλπο. Έτσι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο διατηρούνται οι τιμές των καυσίμων υψηλά και φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ. Και τώρα περιμένουμε τι θα κάνει η Κομισιόν, τι θα αποφασίσει βεβαίως σε μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη. Βλέπετε τις διαδηλώσεις που υπάρχουν στη Γαλλία, που φλέγεται. Υπάρχουν ανυποχώρητοι μαθητές οι οποίοι συνεχίζουν καθημερινά τις διαδηλώσεις, τον πετροπόλεμο τους αστυνομικούς και από την άλλη μεριά υπάρχουν τα κρυγόνα, ταραχές, δίχως τέλος σε μια κυβέρνηση η οποία δεν στέκεται και πολύ καλά στα πόδια της και μια κυβέρνηση η οποία οδεύει προς τη λήξη της θητείας της. Η Προεδρία θα αλλάξει εκεί, Απρίλιο-Μάιο θα γίνουν οι προεδρικές εκλογές.
45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητα στο Παρίσι, ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ερεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, εκνευρισμός στην Άγκυρα, ιδιαίτερα θετική είναι η αποτίμηση της Αθήνας για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός ΙΠΕΞ έδειξε ότι γνωρίζει τις ελληνικές θέσεις και απόψεις και ότι κατανοεί τις ευαίσθητες ισορροπίες της περιοχής, κυρίως των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πηξίδα στο χάος της διάβιας από την πλατφόρμα Διαφάνεια AI. Μεικτό ορκωτό, αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο Βαλιράκη, 6 χρόνια μετά την απώλεια του ιστορικού στελέχους του Πασόκ Σύφη Βαλιράκη και έπειτα από περίπου ένα χρόνο δικαστικής διερεύνησης, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο έκρινε πως οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του υπουργού είναι αθώοι. Πέρασαν όμως για τον πόνους των εδρών στην Ιταλία με μια εντυπωσιακή φωτογραφία πώς ψηφίζουν στην Ιταλία. Και επιμένει στην αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, εγγένεια του μεταλλείου Χαλκού στις Σκουριές. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία οι πολίτες και η κυβέρνηση θα έχει αυτοδυναμία στις επερχόμενες εκλογές. Πάμε στα νέα. Πολυκατοικίες, αντιδικίες τέλος με νόμο. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίσει τη ζωή των ενίκων, θα καθορίσει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήσεων και τη χρήση των πάρκινγκ μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντας. Τι θα ισχύει επίσης για τις πιλωτές, το κλείσιμο των μπαλκονιών μέχρι και την τοποθέτηση πέργολας. Νομίζω πολύ αργά έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, όχι από την παρούσα κυβέρνηση, από τρεις κυβερνήσεις πριν θα έπρεπε να έχει έρθει, για να μην επικρατεί αυτό το χάος που επικρατεί σε όλες τις πολυκατοικίες, κυρίως στα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στοπ στα μετρητά, στις μεταφορές δεμάτων, τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής πληρωμές στους κούριες, τέλος η παραδοσιακή αντικαταβολή, ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίαση του νόμου, σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο και η Εκκλησία θα υποβάλει ε9 για τα κίνητα των ιερών μονών, στο 10% φόρο στα κέρδη από κρυπτονομίσματα, στα σκαριά τράπεζα κινήτων με μεταβιβάσεις εμπορικές τιμές και ενίκεια. Και δεύτερο χτύπημα από Wall Street Journal στην Guilfoyle, τι υποστηρίζεται στο νέο δημοσίευμα. Και πολιτικό παρασκήνιο, πως αξιολογείται η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, εκτός Ελλάς, όσοι δεν παραιτηθούν εγκαίρως από την έδρα. Λοιπόν, επιδημία γιατί το Ρκούτσκ θυμίζει Τσέρνομπιλ και Βύση Καρβέλας, μάχη χαρακομμάτων με νέα επεισόδια. Όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο των νέων, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης, τι προβλέπει πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, πώς θα λειτουργεί η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων. Έρχεται επιδότηση στο πετρέλαιο των Αλιέων για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ιστορικό υψηλό στις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο. Ώρα για μεγάλες επενδύσεις, Μητσοτάκης από την Καλκιδική. Οι Σκουριές και το Ελληνικό μπορούν να δείξουν τον δρόμο για το μέλλον. Κουμπαράς 600 εκατομμυρίων από τη ρήτρα διαφυγής ενέργειας για 2027-28. Λοιπόν, νέο φιάσκο Τσίπρα με το καλώδιο τηλεεπικοινωνίας Ελλάδας-Κύπρου, αντί ηλεκτρικής διασύνδεσης και μετρητά τέλος για πληρωμές προϊόντων με courier με αντικαταβολή. Πάμε στην κόντρα. Η εξέγερση μεταφέρει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Λουκέτο στην Κράβα αναστείλει τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Αλέξ Τσίπρας, η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Στα 3,82 δις ευρώ εκτινάθηκε ο λογαριασμός του δημοσίου, φουντών τα κρατικά φέσια. Ριζοσπάστης, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό, οι δύο όψεις αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Λοιπόν, μπλεγμένη σε σκάνδαλο διαφθοράς η Guilfoyle, νέα αποκάλυψη της Wall Street Journal, λέει η Δημοκρατία, καταγγελία για 100.000 ευρώ λίγο πριν ορκιστεί πρέσβης στην Αθήνα. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική, πληστηριασμοί το 9 μήνο του 2026, η στεγαστική κρίση πλήττει βάναυσα την Ευρώπη, κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία από το θάνατο της γυναίκας σύμβολο Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Ημίμετρα στην Ελλάδα, προγράμματα κρατικοποιήσεων στο Βερολίνο της Ελίφ Εράλπ. Ανδρουλάκης με κικίλια, σύγκρουση στη Βουλή για το ΦΠΑ στα νησιά. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Εκταμείευση 5,3 δις φιλικών στο κλίμα. Χρηματοδοτήσεις από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την περίοδο 27-32. Σε αχαρτογράφη τα νερά, η αγορά κρατικών ομολόγων. Και άνοιξε παράθυρο για διευρυμένη ευελιξία στο Eurobook από τον κύριο Ντομπρόφσκης, όπως λέγαμε στην αρχή. Αν και ο κύριος Ντομπρόφσκης πήρε αποστάσεις. Άφησε όμως ανοιχτό το ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Η Δία Νικολοπούλου στη ρυθμίση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στη Χαλκιδική. Επανέφερε το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Είπε ότι θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανση σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ώστε να ωφελούνται αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Έκανε μάλιστα και ένα παραλληλισμό. Είπε ότι οι κάτοικοι της Βόρειου Ελλάδας θα ωφεληθούν, θα θερμάνουν τα σπίτια τους περισσότερο από τους συμπολίτες του στην Κρήτη. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος όπως ακούσατε και όταν διάβαζα προηγουμένως τα πρωτοσέλιδα, ζήτησε να ανανεωθεί η Συμφωνία Αλήθειας, που δηλαδή να του δοθεί εντολή, όπως έγινε και το 19 και το 23, και είναι σίγουρος ότι στις εκλογές του 2027 οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη σταθερότητας σε ένα ταραγμένο κόσμο αλλά και ως δύναμη πρόοδου. Τώρα από εκεί και πέρα, τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήρθε σε μια αντιπαράθεση ουσιαστικά με την κυβερνητική πλευρά. Αργά χθες το βράδυ είχαμε κυβερνητικές πηγές που έλεγαν ότι δεν γίνεται πολιτικός αρχηγός να παρουσιάζει την κατάσταση ευνοϊκότερη για την Τουρκία από ότι ο κύριος Ρούμπιο. Έδωσαν αυτή την απάντηση οι κυβερνητικές πηγές στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματός του για τα F-35 και τα F-16, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ότι διαστευρώνουν την πραγματικότητα σε ζητήματα που αφορούν την εθνική άμυνα και την ασφάλεια. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας και τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, σε ένα έτσι άτυπο πινκ-πονκ.
1: Χρονισμός των F-16 σε Viber τότε ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες τα F-35 στην Τουρκία.
2: Μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή τη εικόνα. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο και την Ελλάδα που ήταν στο Ναδύρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση, έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας.
0: Αυτά λοιπόν στην χθεσινή αντιπαράθεση κυβέρνησης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, δηλαδή με τις εξελίξεις από το Eurogroup, την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς όμως να υπονομηθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών ο Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη ισορροπία, μια εξίσωση, θέλει να πει ο κύριος Πυρακάκης, σημειώνοντας ότι πρέπει να προστατεύσουμε και τους πολίτες από τις υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς όμως να στείλουμε λάθος δημοσιονομικά μηνύματα. Πρέπει να στηρίξουμε την οικονομική δραστηριότητα χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα και να διαφυλάξουμε παράλληλα την αξιοπιστία μας. Όπως καταλαβαίνετε, σε δύσκολη θέση και ο κύριος Πυρακάκης, είναι από τους γόρδιους δυσμούς που θα πρέπει να λύσει. Θα έχουμε τις απαντήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε λίγες ημέρες, στις 15 του μήνα, όταν και θα δούμε, όταν και θα μάθουμε αν τελικά θα δοθεί το πράσινο φως να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία. Εκεί περίπου στα 650 με 700 εκατομμύρια υπολογίζει το οικονομικό επιτελείο ότι μπορεί να είναι η ρήτρα διαφυγής ώστε να δοθεί μια ενίσχυση για τα καύσιμα, τόσο για το πετρέλαιο θέρμανση, αλλά κυρίως για την αμόλυβδη βενζίνη, εκεί που η πλειοψηφία παραμένει χωρίς κάποια επιδότηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με αυτά και με αυτά ολοκληρώνεται και η τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Έρχονται με φόρα Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάρντις Ντομπρόφσκις. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στο Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο ενώ οι δράστες που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριδα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Στο μεταξύ τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στα στενά του Ορμούζ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς μετέδωσε ότι δεξαμενόπλοια που κινήθηκαν μέσω μη εξουσιοδοτημένων θαλάσσιων διαδρομών ενδέχεται να προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκε

0: δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Le Cornu. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία της Βαστήλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, παροδικές νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά ορεινά, ανεμινότι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αττική από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Άνια Αλτσχάιμερ. Πώς θα βάλουμε στόπ στην επιδημία της εποχής. Τα προειδοποιητικά καμπανάκια από το Α έως το Ω. Πώς θα αναγνωρίζουμε. Οι πρώιμες ενδείξεις. Τεστ και εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση. Τα SOS για τη φροντίδα των ανθρώπων μας. Η δίαιτα που φρενάρει τον κίνδυνο. Τροφές, ροφήματα και ποτά που μας θωρακίζουν. Μαζί η γιατροσόφια της γιαγιάς. Μυστικά υγείας κρυμμένα στα ντουλάπια μας. Καθημερινές εύκολες συνταγές για να καταπολεμήσετε κρυολόγημα. Βήχα, πονόλαιμο, γρήπη, πυρετό, τρεντερίτιδα, αϊπνίες, θαυματουργά βότανα για ομορφιά και δώρο ένα κλασικό μυθιστόρημα των θρυλικών Άρλεκιν. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Watermelon Sugar. Ναι, καλημέρα σας.
1: Μας άρεσε το τραγούδι πάρα πολύ. Ναι. Μας αρέσει ο Χάρης ο Στάιλς.
0: Είσαι ρε, τι χόρευε.
1: Βέβαια.
0: Ο Χάρης ο Στάιλς, ωραίο.
1: Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, επιτέλους. Επιτέλους, ρε παιδιά, ήρθε αυτή η Παρασκευή. Και ο μήνας έχει 9, Διονύση.
0: Περιμένες καιρό.
1: Ε?
0: Παρασκευή και 9 δεν είναι τίποτα. Α. Αλλά ο μήνας έχει 9. Ναι.
1: Ο μήνας έχει 9, Διονύση.
0: Κυρίες και κύριοι. Ναι. Στο Ερτινιούς Ρέντιο 105,8 είστε συνδεδεμένοι. Πες τα αυτά. Ο κύριος
1: Νίκος Ψωμιάδης
0: στέλνει φιλιά στο πλήθος. Στο πλήθος, στους ακροατές. Νίκος Ψωμιάδης. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Και είμαστε εδώ πέρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και έχετε εδώ. Βεβαίως, ναι, συγγνώμη. Ναι, παράληψη.
1: Παρακαλώ.
0: Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ναι. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News, μία λέξη, κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Στέλνετε το μήνυμα, πάρα πολύ ωραία. Το παίρνουμε αμέσως. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας και πάρα πολύ καλά κάνετε. Καλημέρα, κυρία Κλητσίδα. Τι κάνετε. Τα save μας, την αγάπη μας και τα λοιπά.
1: Σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Γιατί είναι η μέρα αυγού.
1: Όχι μέρα, είναι παγκόσμια.
0: Παγκόσμια ημέρα αυγού. Τελεία.
1: Ναι, δεν το ξέραμε αυτό. Ότι κάποτε, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα αυγού.
0: Κάποτε, τέτοια μέρα, θυμάμαι, ναι. Θα μου το βγάλει και το σαν σήμερα στο Facebook. Εσύ με τη σκιτζή μου είχατε φέρει αυγά στο στούντιο πρωί-πρωί. Επειδή ήταν Παγκόσμια ημέρα αυγού.
1: Ναι,
0: κατάλαβε.
1: Διονύση,
0: τότε
1: ναι.
0: Με σκεφτόσασταν.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Αντί να φτιάξει μια μελέτα να φέρει τώρα το πρωί.
0: Τι να φέρω.
1: Μια μελέτα.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε.
0: Πώς θέλετε να φάτε τα αυγά.
1: Για όλη τη διάρκεια τη εκπομπή ή πείτε μα τέλο πάντων έναν περίεργο τρόπο που φτιάχνουν τα αυγά. Ε? Στην Ιαπωνία τα τρώνε περίεργο τρόπο και τα τρώνε παντού.
0: Όχι, στην Ιαπωνία τα τρώνε σχεδόν ομά.
1: Όχι, τα τρώνε παντού.
0: Ναι, αλλά σχεδόν ομά όμως.
1: Όχι τα τρώνε. Μόνο, όχι μόνο.
0: Ναι, και τα βάζουν και πάνω σε ρύζι
1: και σε σούπες και σε τέτοια.
0: Σε διάφορα πράγματα. Α, ναι, και σε σούπες.
1: Στα ράμεν.
0: Ναι, στα ράμεν αυτό. Ναι. Δεν μου αρέσει. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Είναι ασύλληπτο το τι αυγό. Δηλαδή πα σε ένα μπαρ.
0: Ναι.
1: Και λε, γεια σα, τι θα πάρετε. Σου λέει ο μπαρμαν, λε ένα ουίσκι.
0: Πάρε και ένα αυγό.
1: Σου φέρνει λοιπόν μεζέ αυγό.
0: Ναι.
1: Αυγό γεμιστό, αυγό έτσι, αυγό αλλιώς.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει τώρα που το λες. Τι? Που κάνουν στην Ιρλανδία ή στη Σκωτία. Που τα κάνουν τηγανιτά αλλά βραστά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: απ' έξω
1: ναι.
0: Με κουρκούτι και τηγανιτά.
1: Τα Scotch eggs.
0: Αυτά τα. Ναι, ναι ωραία είναι
1: ωραία,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να είναι. Δεν έχω πάει,
1: ούτε
0: δεν έχω φάει, δεν έχω δοκιμάσει.
1: Δεν
0: αλλά
1: φάει.
0: Πρέπει, έτσι όπως τα βλέπω.
1: Κι εγώ.
0: Βέβαια, όταν τα βλέπεις όπως τα ετοιμάζουν οι διάφοροι σεφ και τα λοιπά και τα λοιπά, λες που όπου αυτό θα είναι τέλειο. Πά να το κάνεις εσύ.
1: Όχι, θα. Α, ναι, όχι. Ναι.
0: Τζους.
1: Ναι. Εντάξει, ναι, δεν τίποτα. Πειράζει.
0: Εντάξει, δεν
1: αυτοί
0: πειράζει.
1: Τα κάνουν, αφήνονται όλα εύκολα.
0: Όχι,
1: είναι σαν τους κομωτές.
0: Η προσπάθεια
1: δεν είναι τίποτα. Θα σου κάνω αυτό το κούρεμα, το λένε αυτό οι κομωτές. Σου λέει, θα στα πάρω λίγο από εδώ, θα στα πάρω λίγο από εκεί. Θα σου κάνω.
0: Θα στα φιλάρω.
1: Θα στα φιλάρω, ναι. Και εσύ, κοίτα, είναι πολύ απλό. Στο φτιάχνω έτσι το κούρεμα για να είναι εύκολο να το φτιάξεις μόνη σου. Δύο βουρτσιές είναι. Κάθεσαι εσύ ώρες. Φεύγεις από εδώ, κάνεις από εκεί, κάνεις, χτυπιέσαι. Θα μου πεις τι θα κάνουν οι άνθρωποι κλέφτες, θα γίνουν.
0: Ψωμιάδη, ένα πρόβλημα που δεν
1: γελάει.
0: Έχουμε και δεν θα έχουμε ποτέ.
1: Γελάει ο ψωμιάδης.
0: Ποτέ. Τι καλά. Ευτυχής.
1: Λοιπόν, σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέτζε.
0: Είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
1: Ναι.
0: Η Νότια Κορέα γιορτάζει την ανακάλυψη του αλφαβήτου της. Ωραία. Η Ουγκάντα την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Το Εκουαδόρ, δηλαδή ο σημερινός, την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. Το 1820 έγινε αυτό. Η Ρουμανία τιμά την ημέρα του εβραϊκού ολοκαυτώματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία και Ισλανδία γιορτάζουν την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Τι ήταν ο Λέιφ Έριξον?
1: Νορβηγός.
0: Θεωρείται ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι του στη Βόρεια Αμερική σχεδόν 500 χρόνια πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο.
1: Τι μου λες.
0: Ναι.
1: Και πού το ξέρουμε.
0: Θεωρείται, γι' αυτό λέμε θεωρείται.
1: Ναι.
0: Με αλφαγιώτα, θεωρείται.
1: Ναι, αποδείξεις θέλω.
0: Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας. Ξανά.
1: Ναι.
0: Νανοτεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και η ημέρα των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν.
1: Τώρα, σοβαρά, τώρα γιορτάζουν. Έχουν και μέρα που γιορτάζουν οι φρουροί.
0: Μήπω καμιά κουβέντα πρωί.
1: Αφού κάθε μέρα γιορτή είναι γι' αυτό.
0: Έλα τώρα. Άι, μπράβο.
1: Ήταν κάποτε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα δεν είναι.
0: Αυτά.
1: Τώρα δεν
0: είναι. Θα λοιπόν, πει τον καιρό.
1: Σήμερα λοιπόν θα αλλάξει ο καιρός αρκετά.
0: Ναι.
1: θα φτιάξει κατά το Διονύση, θα χαλάσει για όλους εμάς.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, θα έχει σε συννεφιά στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στα δυτικά υπηρωτικά. Από το μεσημέρι θα συννεφιάσει όμως και στα ορεινά και ημιωρινά σε όλο, σε όλη την υπηρετική χώρα. Θα έχει τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το πρωί στο Ιόνιο και την Ήπειρο.
0: Πες μου κι άλλα.
1: Δεν είσαι ούτε στο Ιόνιο ούτε στην Ήπειρο.
0: Εδώ.
1: Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάζουν κυρίως τα ορεινά και ημιωρινά του υπηρετικού κορμού της χώρας.
0: Ναι.
1: Θα έχει και σκόνη.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Και ομίχλες το πρωί.
0: Ομίχλη, δεν με πειράζει ομίχλη.
1: Τώρα,
0: ναι,
1: θερμοκρασία, Δυτική Μακεδονία από 10 έως
0: 20. Εδώ τίποτα. Περίμενε. Όλα στη Βόρεια Ελλάδα μόνο.
1: Χρυσέ μου, περίμενε. Έχω πάει στην Αττική. Λοιπόν, στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 25, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 8 έως 27, στη Θεσσαλία από 15 έως 29, στην Ήπειρο από 13 έως 25, στη Στερά και την Πελοπόννησο από 10 έως 29,
0: καλά, ναι,
1: στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 24, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 25, στις Κυκλάδες 12 με 24, 12 18 24 και στην Κρήτη 11 με 26.
0: 16 είχε το πρωί που μπήκα στο αυτοκίνητο και ήταν η πρώτη νύχτα, το πρώτο ξημέρο. Που είχε πάνω στο παρεμπρίζ κλαπάτσα.
1: Είχε
0: αυτό που δεν έφευγε.
1: Ναι.
0: Είχε αυτό το πράγμα. Ας πούμε, που έπρεπε να βάλει τον αέρα στο παρεμπρίζ για να ξεθολώσει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Εδώ
0: πρώτη
1: στην
0: μέρα
1: Αττική
0: σήμερα.
1: Θα έχει μόνο συννεφιά.
0: 9η Οκτωβρίου.
1: Σήμερα.
0: Θα έχει δηλαδή ένα καλό φαΐ στα Γιάννενα στην κυριολεξία.
1: Συννεφιά και ζέστα.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: 18 με 26.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Στη Θεσσαλονίκη πάλι.
0: Το λέω.
1: Θα έχει από το μεσημέρι πολύ συννεφιά.
0: Ναι.
1: Δεν θα βρέξει όμως εκεί. Και θερμοκρασία με 18 με 25, παιδιά. Λυπάμαι, Διονύση. Μέσω του Κυριακού όμως θα χαλάσει πιο πολύ.
0: Καλημέρα στην κυρία αποθητή στη Σαντορίνη.
1: Γεια σας.
0: Που στη Σαντορίνη έχει πάντα ήλιο. Καλημέρα στη Φωτεινή. 13 βαθμούς στη Ξάνθη. Καλημέρα, Φωτεινή μας. Στην Καλαμάτα έχει ήδη 19. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και έχει άπνοια, λέει. Χωρίς μπουφάν σήμερα το πρωί βγήκε η Κυριακή.
1: Ναι, έχει άπνοια, έχει.
0: Καλημέρα στη Μέρη. Αχ, ζηλεύω. 7 βαθμούς έχει στο Ανόβερο.
1: 7 στο Ανόβερο.
0: Ωραία. Παρασκευούλα επιτέλους, λέει. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 14 και στον κύριο Δημήτρη.
1: Να σου πω κάτι. Χθες το βράδυ.
0: Από τη Σαλαμίνα ο κύριος.
1: Καθόμασταν με κοντομάνικα στη βεράντα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Καθόσασταν.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι όχι.
1: Και τρώγαμε.
0: Ναι. Τρώγατε στη βεράντα.
1: Βέβαια.
0: Κουνούπια δεν είχε.
1: Όχι καθόλου τίποτα.
0: Αλήθεια.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Τι ήρθαν όλα από εμάς.
1: Μπορεί.
0: Γιατί σε εμάς είχε.
1: Όχι, δεν είχαμε. Δεν είχαμε κουνούπια.
0: Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 13 βαθμούς και εύχεται καλό πουσουκού.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη.
1: Ναι.
0: Η μανούλα μου όταν ήμουν παιδί μου έφτιαχνε χτυπητά αυγά με ζάχαρη στο
1: ποτήρι. Ωραία είναι αυτά και κακάο.
0: Σε κάποιες περιοχές το λένε ντεκότο αυτό, κάπως το λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο είναι.
1: Εμείς αυγό χτυπητό το λέγαμε.
0: Κι εγώ, ναι. Δυναμωτικό είναι αυτό.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Και βιταμίνες και
1: ωραίο.
0: Αυτό, για μια χαρά.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Μυτιλίνη, στον Χασάν Μοχάμεντ που πάνε για δουλειά.
1: Μας κάνανε και ένα άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, όταν ήμασταν μικροί. Παίρναν το αυγό.
0: Ναι.
1: Το βράζανε η γιαγιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το βάζει σε ένα ποτήρι.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε σφιχτό.
0: Ναι.
1: Το έκανε.
0: Ψιλομελάτο.
1: Μελάτο, ναι. Και κόβε ψωμάκι, μπουκίτσες και το ανακάτευε όλο αυτό. Τι ωραίο που ήταν.
0: Οτιδήποτε έχει μέσα αυγό είναι ωραίο.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, τι κάνανε, ας πούμε.
0: Κι εγώ λέω, ναι, ναι, λέω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912,
1: ναι.
0: Ο ελληνικός στόλος υπό τον ναύαρχο Κουντουριώτη. Καταλαβαίνει τη Λίμνο.
1: Μπράβο μας. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Ήμουν 9 και γέρα.
0: Πολύ ωραία. Παιδί. Το 1944,
1: ναι.
0: Κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν, όλο χαμόγελα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής.
1: Γι' αυτό χαμογελούσα.
0: Συμφωνία των ποσοστών ή της Μόσχας, λεγόμενη. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάλι στην απέξω.
1: Δεν πειράζει.
0: Τάξη.
1: Να σου πω κάτι καλύτερα. Ναι.
0: Εκτός τόπου και χρόνου.
1: Καλύτερα να μην συζητάμε την επόμενη σφαίρα της Βρετανικής.
0: Προχώρα.
1: Λοιπόν, το 1944 γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί να χαθούν. 6 νεκροί, 20 τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός, 8 σπίτια κατάρρευμα. Να σου πω κάτι. Σκουλίκια. Προχώρα.
0: Κυρία Μαρία, δεν έχω καταλάβει τίποτα από αυτό που μας στέλνετε ακριβώς. Καλημέρα σας. Το 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Μπράβο.
0: Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου.
1: Πόσοι από αυτούς δεν το έχουν μετανιώσει, θα το μετάγιωσα στην πορεία.
0: Ποιο?
1: Από αυτούς τους επιστήμονες. Επιστήμονες αυτοί ψάχναν, πάντα αναζητούσαν κάτι. Ψάχνανε με ανήσυχα πνεύματα.
0: Το επόμενο βήμα, ναι.
1: Και τα παίρνανε οι άλλοι και τα κάνανε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του PKK εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Τζεμστεμιλί της Τουρκίας. Ένα γαμήλι.
0: Ποια επαρχία?
1: Δεν μπορώ να την πω.
0: Σεμντιλί, παιδί μου, Σεμντιλί.
1: Σεμντιλί.
0: Ναι.
1: Όχι, Λί, είπε εσύ, σκέτο, δεν έβαλε τον ήλιο.
0: Όχι, το έβαλα.
1: Ένα γαμήλιο κομβόι που περνά την ώρα από εκείνη από το χώρο της επίθεσης καταφέρει να γλιτώσει. Γύρω την κασέτα.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1907 ο Ζακ Τατί.
1: Βέβαια.
0: Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ζακ Τατισεφ. Γάλλο σκηνοθέτη και ηθοποιό. Το 1940 γεννιόταν ο Τζον Λένον, ο Τζον ο Λένον, ο Ιωάννη ο Λένον.
1: Τι μου λέει.
0: Και το 1964 ο Γκιγέρμο Ντελτόρο.
1: Σπουδαίος, σπουδαίος κι αυτός.
0: Ναι.
1: Χάσαμε σαν σήμερα άλλο ένα σπουδαίο, τον Όσκαρ Σίντλερ, το 1974, ο γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και έγινε και ταινία και πήρε και 800 Όσκαρ η ταινία.
0: Την έδειξη του αφιγραντήρα στέλνει η κυρία Μαρία, κατάλαβες που είναι κόκκινος γιατί είχε υγρασία. Πρώτη μέρα που είχε υγρασία.
1: Εγώ θα τον βάλω τον αφιγραντήρα. Μου το θυμίσατε, τον αφιγραντήρα.
0: Καλημέρα, κυρία Μαρία.
1: Το 2016 πεθαίνει ο Αντρέι Βάιντα, ο σκηνοθέτης, ο Πολωνός, σπουδαίος Πολωνός σκηνοθέτης. Και βεβαίως το 2018 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους 602, τι είναι το πλούτο, στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωση προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών,
0: τιμή. Το πούλου σου είναι περιπολικό λιμενικού σώματος.
1: Γιατί το ξαναγράφουμε?
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: για να μας μπερδεύει.
1: Ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος είχε σώσει πάρα πολλές ζωές, λοιπόν. Είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την ελληνική πολιτεία και έγινε και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε διεκδικήσει και Όσκαρ.
0: Ωραία. Η σταματία από το βαθύ της άμμου με 19 βαθμούς, παρακαλώ, συνεχίζουν να κάνουν μπάνια οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Λέει χτυπητό αυγό με κακάο. Και όμως μοσχάτο γλυκό κρασί. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Το μοσχάτο γλυκό κρασί είναι.
1: Και το σαμιώτικο είναι ωραίο το γλυκό.
0: Από τη Σάμμο, παιδάκι μου, είναι η γυναίκα. Αυτό λέει.
1: Ναι, το ίδιο λέμε, ναι. Συγγνώμη, το σαμιώτικο. Συγγνώμη, ωραία. Γιατί έβλεπα, Διονύση, ότι έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Το πιο ωραίο κρασί είναι αυτό το από μοσχάτο. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί παίρνουν όλο το μοσχάτο και δεν βρίσκουμε για να φάμε μοσχάτο που θέλουμε, γιατί το παίρνουν όλο για κρασί ή για εξαγωγή. Και τσαντίζομαι.
1: Πάντα έχω σπίτι εγώ.
0: Και μένουν λίγο να φάμε, ξέρω εγώ, τι κάνα τελάρο.
1: Τέτοιο κρασί, ωραίο κρασί.
0: Ωραίο κρασί.
1: Πάντα
0: το πιο ωραίο.
1: Αλλά όλα αυτά, ξέρεις, ας πούμε, ήπιες στη Σάμμο αυτό το κρασί.
0: Ναι.
1: Άλλη αίσθηση.
0: Α, βέβαια.
1: Άμα το πίνεις στον τόπο του.
0: Εντάξει,
1: τώρα τι να λέμε.
0: Να πάμε στη Σάμμο να πούμε.
1: Γιορτάζεις σήμερα. Σήμερα θα σε γιορτάζω εγώ.
0: Τι γιορτάζω?
1: 9 Οκτωβρίου. Θα σε γιορτάζω και 9 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Γιατί γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος του Εκπαρισίων, πολιούχος της Γαλλικής Πρωτεύουσας. Σεν Ντενί, στο Παρίσι.
0: Ο δικός μου είναι αυτός.
1: Ναι, ολόκληρη περιοχή είναι.
0: Καλύτερα.
1: Σε ταινί.
0: Σε ταινί.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Πώς ναι, με γιορτάζεις.
1: Πώς
0: ναι.
1: Το λέγει η μπλο...
0: Γιορτάσαι.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Ναι. Πολύ. Ναι, ναι. Σεν Τενί,
1: ναι,
0: μ' αρέσει και το όνομα. Σεν Τενί, Ντε Παρισί. Ντε Παρί.
1: Τώρα εντάξει, τώρα
0: τι να λες. Χαϊλίκια ρε. Ρε έχω Άγιο, δεν έχω εγώ τώρα.
1: Άγιο, ωραίο εσύ. Ντενί, Ντενί που λέγε η Μπλόντι, δεν το λέγε.
0: Η Μπλόντι.
1: Ναι,
0: την Τεμποραχάρη.
1: Ναι.
0: Τεμποραχάρη.
1: Το Τεμποράκι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Το Τεμποράκι.
1: Το Τεμποράκι, φίλοι μας.
0: Ναι.
1: Σχεδόν συνομήλικοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε από τα βραδινά. Τα βραδινά είναι το εξής. Θυμάστε παλιά που λέγανε, που δίναμε σημασία στα Eurogroup εμείς για τους δικούς μας λόγους, αλλά όλοι δίνανε, ρε παιδί μου, και στα Ecofin και τα έτσι και τα αλλιώς, και συνεδριάζουν και κρίσιμες συνεδρίες. Χθες λοιπόν είχε μια τέτοια συνεδρίαση, γιατί συζητήσανε για την ευελιξία που λένε, να δώσουν ευελιξία στις κυβερνήσεις, με στους προϋπολογισμούς τους να μπορούν να δώσουν τον κόσμο για να.
0: Για να έχει να κινηθεί και να
1: κινηθεί, για να τους δώσουν περισσότερα χρήματα, να μας δώσουν σε όλους, ναι. Για να μπορούμε να βάζουμε μπενζίνα, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και όλα αυτά. Έτσι θα θυμάστε τον Ντομπρόφσκις. Πάλι εκεί είναι.
0: Ναι,
1: εκεί δεν έχει φύγει αυτός.
0: Αυτός... Μα γι' αυτό τον έχουν εκεί.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Είναι κουραστικό.
0: Ο, τι κουραστικό. Απλά θα πρέπει ίσως να αλλάξουν ρόλους. Δηλαδή να είναι ένας άλλος που να είναι ο σκληρός.
1: Ασφαλώς είναι ένα άλλο. Δεν μπορώ να τον βλέπω αυτό.
0: Πρέπει να είναι ένας τύπος.
1: Δεν μπορώ να τον βλέπω.
0: Αυτό το ρόλο έχει αναλάβει ή του έχουν αναθέσει στον Ντομπρόφσκι να είναι ο φύλακας.
1: Μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι όμως. Γιατί τώρα. Πρόσεξε να δει. Οι παραπέμψαν στους ηγέτες. Αποφασίζουν, λέει, ηγέτες.
0: Αυτή τη δουλειά κάνουμε.
1: 15 και 16
0: οι ηγέτες στέλνουν επιστολές, οι άλλοι τις επιστρέφουν πίσω.
1: Ναι, λοιπόν, τι τους έχουμε αυτούς εκεί για να παραπέμπουν στους ηγέτες.
0: Άμα είναι έτσι, είχε πολλές, ξέρω κι εγώ.
1: Πολλές διαφωνίες μέσα. Υπάρχει αυτή η κόντρα η γνωστή. Μου το παίζουν ακόμα όλοι οι μάγκες.
0: Σου το παίζουν.
1: Ναι, να σου πω κάτι, το παίζουν όλοι οι μάγκες, γιατί δεν είμαστε εμείς μόνο που έχουμε πρόβλημα.
0: Το ξέρω, δεν έχουμε
1: εμείς. Όχι, το ξέρω, το ξέρεις. Το λέω γενικά.
0: Α,
1: λέω,
0: δεν,
1: δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Έχουν πρόβλημα και οι Γερμανοί, οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί μελώνει μαζί με το Μητσοτάκη ζητήσανε δημοσιονομική ευελιξία τώρα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: και λέτε... ναι, αλλά εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση από την Ιταλία. Γιατί η Ιταλία έχει υπερβολικό έλλειμμα.
1: Ναι, ελέγχεται για υπερβολικό έλλειμμα. Οκ, okay, ας τη βάλουν στην άκρη την Ιταλία.
0: Πού να δεις, λέει, διάβαζα χθες έναν οικονομολόγο. Πού να δει τι θα γίνει με το έλλειμμα της Γαλλίας. Έλεγε.
1: Ναι.
0: Προφήτης.
1: Όπως και να έχει, τέλος πάντων, δεν επιτρέπουν προς το παρόν, δεν θέλουν, τουλάχιστον έτσι δείχνει. Κάνει κάποια.
0: Κάνουν κόμξε.
1: Ναι, μουτράκια και ναζάκια και τα λοιπά. Και παραπέμπουν στους ηγέτες. Οι ηγέτες θα συνεδριάσουν 15 και 16 Οκτωβρίου.
0: Εντάξει, την εβδομάδα, κοντά είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Θυμάσαι παλιά που συνεδριάζαμε, φτάνανε νύχτα, ξημερώματα και περιμέναμε να τελειώσουν οι σύνοδοι.
0: Αυτά γινόταν όταν πήγαινε.
1: Όχι μόνο σε εμάς. Και για άλλες αποφάσεις, ρε παιδί μου, ήταν και πιο παλιά. Και τώρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια τέτοια συνέντευξη.
0: Να είναι, να είναι, δεν πειράζει. Κύριε Σταύρο, να συστηθούμε. Μακριά τη φέτα από την Κατερίνα.
1: Γιατί τι έγινε.
0: Γιατί λέει, Κατερίνα, βάζαν και φέτα στο ποτήρι με το μελάτο αυγό.
1: Ναι, βάζανε.
0: Μακριά τη φέτα από την Κατερίνα.
1: Εμένα,
0: μπράβο.
1: Αδερφό μου,
0: για να, αυτό λέω, για να συστηθούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα που λέει: το μελάτο αυγό στο ποτηράκι ήταν το μαρτύριό μου ως παιδί.
1: Και εμένα δεν μ' άρεσε τότε,
0: Ιωάννα.
1: Τώρα μ' αρέσει.
0: Γιατί έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ιωάννα, χρόνια πολλά.
0: Είναι στα Λουτρά Εδιψού και έχει και 18 βαθμούς. Πολλά φιλιάκια από εμάς.
1: Στα Λουτρά.
0: Στην κυρία Ιωάννα.
1: Ωραία.
0: Τι έχω.
1: Έχει αυτά τα.
0: Εκεί που πηδάνε το ατμό. Βγαίνει ο ατμό. Γιατί έχει ζεστά νερά.
1: Ωραία,
0: και έχει εκείνο εκεί το ξενοδοχείο.
1: Ωραία,
0: ωραία,
1: ωραίο
0: με
1: πρωινό.
0: Με την πισινάρα.
1: Wow.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία
1: πισινάρα. Τι μου θύμισε τώρα.
0: Ναι, έχω δει εκεί πολιτικό με μπουρνούζι. Ωραία. Λοιπόν, όχι, δεν ήταν. Κροκάδα τη λέγανε, μας λέει η κυρία Κωνσταντίνα.
1: Α, έτσι το λέγατε εσείς.
0: Πού το λέγατε κροκάδα. Μπα περιπτώσει, ωραία είναι το.
1: Όπως και να το λέγατε, αυγό ήταν.
0: Αυγό ήταν. Ωραίο πράγμα το αυγό, ρε παιδί μου. Καλημέρα, Θοδωρή, στην Ελλάδα να πάμε έξω στο ζυγό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροχαίο ατύχημα τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπει τις πορείες της σε σοβαρή κατάσταση δύο άτομα στο νοσοκομείο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN, επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς, καταγγέλει ότι δέχθηκε 32χρονος θες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Νεκροί δύο υπάλληλοι της περιφέρειας στη Βαυαρία από πυρά ενόπλου, συνελήφθη ο 60χρονος δράστης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Με τους Gossip μπήκαμε. Ωραίο συγκρότημα. Χάθηκε. Βγάλανε αυτό, εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κρίμα και ωραία φωνή αυτή.
0: Πολύ ωραία φωνή. Πάρα πολύ ωραία φωνή και ωραίο τραγούδι ρυθμικό κτλ. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Ο οποίος μας λέει έναν τρόπο για το πώς το αυγό αφού το βράζεις θα βγαίνει κίτρινο, θα βγαίνει σαν ομελέτα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για να οπτικά, ρε παιδί μου, να είναι διαφορετικό. Το βάζεις στο τραπέζι μετά και σου λέει πώς το έκανες αυτό. Το βάζεις, λέει, σε μια κάλτσα, το γυρίζεις γύρω-γύρω 50 φορές. Το αυγό, ώστε να εμπλακεί, να μπλεχτεί ο κρόκος με το ασπράδι, να γίνει κίτρινο, καταλαβες, λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως. Ναι. Μετά το βράζεις, 10-12 λεπτά, λέει, πολύ σφιχτό, βρε κύριε
1: Μιχάλη. Το βράζει μετά.
0: Και μετά είναι κόκκινο. Είναι κίτρινο το αυγό, ανάλογα με τη χρώμα έχει ο κρόκος.
1: Κουράστηκα όμως, για να φάω ένα αυγό.
0: Και επειδή προφανώς και ο κύριος Μιχάλης θα κουράζεται, λέει, παρόλα αυτά, δύο μάτια σε ελαιόλαδο και μια φραντζόλα ψωμί είναι από τους καλύτερους τρόπους κατανάλωσης.
1: Τώρα το συζητάτε.
0: Και σε βούτυρο.
1: Ωραία.
0: Είναι πιο ανθυγινό. Αλλά και σε βούτυρο. Καλό αγελαδινό.
1: Ωραίο.
0: Ωραία, Παναγία μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι.
0: Η κυρία Κωνσταντίνα, από την Μεσημνία είναι που το λέγανε κροκάδα αυτό το χτυπητό αυγό με τη ζάχαρη και
1: ωραίο,
0: με τα. Καλημέρα στο Χρήστο, το φίλο μας.
1: Ναι.
0: Από την ορεινή Αχαΐα με 18,5 βαθμούς και μας στέλνει μια φωτογραφία με αυγά. Φρέσκα. Φρέσκα αυγά. Στο τάπερ.
1: Α, στο τάπερ.
0: Στο τάπερ,
1: ναι,
0: ταπεράκι. Πολύ ωραία.
1: Από κότες αλανιά.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη στην Ορεστιάδα με 8 βαθμούς. 8.
1: Ναι.
0: 8 βαθμούς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις ό,τι θέλεις.
1: Δεν υποτιμητικά ρούφα τα αυγό σου.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί ας πούμε εμάς, μας βάζανε και ρουφάγαμε με αυγά.
0: Και εμάς. Ανοίγαμε μια τρύπα με καρφίτσα και το ρουφάγαμε.
1: Ναι, και το. Λοιπόν, γιατί το λένε υποτιμητικά αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Τα μαμόθρευτα, ας πούμε.
0: Άντε τραβά ρούφα τα αυγό σου. Μαμόθρευτα,
1: ναι, μαμόθρευτα. Μπορεί γι' αυτό.
0: Μια χαρά ευχή είναι. Εγώ τη βρίσκω μια χαρά ευχή.
1: Όχι, θεωρούσαν ότι είσαι μαμόθρευτο.
0: Κάτι. Πάση περιπτώσει, ναι.
1: Και το μαμόθρευτο είναι επίσης.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα.
0: Είμαι λίγο φορτωμένος από χθες.
1: Γιατί?
0: Χθες ήταν ο κύριος, προχθές ο κύριος Ρούμπιο εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μας ανέλησε τις αξίες του δυτικού πολιτισμού,
1: ναι,
0: και μας τις υπενθύμισε.
1: Βέβαια.
0: Που πάλι πρέπει να κάνουμε βουτιά στις αρχές και να ξαναβγούμε αναβαπτισμένοι.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να μου πει ο κύριος Ρούμπι ή οποιοδήποτε έχει την καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Πώς συμβαδίζουν οι αρχές και οι αξίες του δυτικού πολιτισμού, του Περικλέους, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και οποιοδήποτε άλλου.
1: Ναι.
0: Ναι. Συμβαδίζουν με το να βομβαρδίζεις δύο λεωφορεία με ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους ή για ψώνια για τις ανάγκες της ημέρας και να σκοτώνεις εν ψυχρό 33, τουλάχιστον 33 ανθρώπους. Να τους διαμελίζεις, ρε παιδί μου, την ώρα που πηγαίνουν στη δουλειά τους, χωρίς να είναι στρατιώτες, χωρίς να είναι στρατός. Αυτό έγινε χθες στο Κραματόρσκ της Ουκρανίας.
1: Δεν θα σου απαντήσει πάντως.
0: Δεν θα μου απαντήσει κανείς. Και θα μου πει ανταυτού ότι να, εγώ κάνω διπλωματικές προσπάθειες. Τι διπλωματικές προσπάθειες? Κάνει προσπάθεια ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ και ο άλλος, ο Βίτκοφ, ο Μεσίτης. Πώς θα πάρουν τα πετρέλαια της Ρωσίας ή πώς θα πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία, ας πούμε, της τάδε oil της Ρωσίας που έχει στην Αγκόλα. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Φυσικά.
0: 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν πηγαίνοντας στη δουλειά τους ή στη λαϊκή.
1: Αυτό ήταν πάντα το θέμα μας.
0: Ναι, το λέω γιατί έχουμε ξεχάσει. Ο περισσότερος κόσμος δεν ασχολήθηκε καθόλου με αυτό.
1: Γιατί να ασχοληθεί?
0: Αυτό λέω. Γιατί να ασχοληθεί? Ασχολείται με τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν ασχολείται, ας πούμε, με ότι 33 άνθρωποι πηγαίνοντας στη δουλειά τους. Δεν είναι στρατιώτες οι άνθρωποι.
1: Είναι σοβαρό θέμα.
0: Καλά, ωραία. Είναι. Λοιπόν, δεν στάζει η ουρά του γαϊδάρου που λένε.
1: Και ούτε πρόκειται, ρε Διονύση.
0: Αυτό είναι το θέμα μου.
1: Εδώ υπάρχουν κάποιοι για τους οποίους δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό. Δεν, πώς το λένε, δεν τους αγγίζει, δεν τους συγκινεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι επιλεκτικά ευαίσθητοι.
0: Άκουσα τώρα στους τίτλους την Μιράντα, ας πούμε, ότι θα γίνει στο Μαϊάμι νέος γύρος με τον Κούσνερ και με τον Βίτκοφ, πώς το λένε, διαπραγματεύσεων. Και μου ήρθε στο μυαλό μου, ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, ας πούμε. Ότι συζητάνε για το πώς θα πάρουν το πετρέλαιο της Ρωσίας, λες και αυτό είναι το θέμα μας.
1: Αυτό ήταν πάντα.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα μας. Κατάλαβες. Ναι. Σκοτώνονται κάθε μέρα άνθρωποι. Τέλος πάντων, πας περιπτώσει. Απλά έγινε την ανάγκη να το πω.
1: Αγάπη μου, και όχι μόνο εκεί.
0: Ναι.
1: Και σε άλλες περιοχές του πλανήτη σκοτώνονται άνθρωποι. Και διαπραγματεύονται άλλα αγαθά. Αυτοί που πρέπει να διαπραγματεύονται. Τέλος πάντων, όπως και να έχει.
0: Δυστυχώς... Ναι, αλλά μετά μου κουνάνε το δάχτυλο και μου πουλάνε περί δυτικών αξιών και αυτό.
1: Αυτό το κουνάνε.
0: Εκεί είναι, καταλαβες λίγο.
1: Όλα είναι επικοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν. Εγώ τι ήθελα να σου πω. Κάτι.
0: Ξέρω εγώ τι θέλεις να μου πεις.
1: Έλα, πάμε στα δικά μας εδώ μέσα.
0: Έλα, πάμε στα δικά μας.
1: Έλα, έλα. Γιατί κάτι μου έλεγες για τον Δήμαρχο.
0: Για τον Δήμαρχο. Τον
1: Αθηναίων, ναι.
0: Θυμάσαι που συζητάμε κατά διαστήματα για το Πασόκ και ότι, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να είναι αυτό το δεύτερο. Καλά, εντάξει, λέει ότι θα είναι πρώτο. Με μία ψήφο διαφορά. Εντάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο διαγωνισμός γίνεται, το λένε και όλοι οι δημοσκοποί, για το ποιος θα είναι ο δεύτερος επί της ουσίας. Αν θα είναι το Πασόκ ή αν θα είναι το άλλο, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το Πασόκ έχει ένα θέμα ταυτότητας. Δηλαδή, το Πασόκ μέχρι τώρα έβγαινε και έλεγε. Το λέω μήνες, αλλά το επαναφέρω σήμερα. Έβγαινε και έλεγε το Πασόκ, έτσι. Σώσαμε τη χώρα χωρίς να υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος. Το Πασόκ εξαϊλώθηκε ένα διάστημα, δηλαδή επί Βενιζέλου είχε πιάσει 4,5%. Λοιπόν, αλλά σώσαμε τη χώρα όταν πήγαινε το καράβι στα βράχια. Αυτό δεν έλεγε. Και βγαίνει χθες ο κύριος Δούκας, χθες ή προχθές. Χθες το διάβασα εγώ. Βγαίνει ο κύριος Δούκας και λέει: κακώς κάναμε συγκυβέρνηση εκείνη την περίοδο, γιατί μπήκε μέσα και το λαός του Καρατζαφέρη και έτσι άνοιξε ο δρόμος στην ακροδεξιά. Αυτό ήταν το διακύβευμα. Αυτό ήταν το θέμα εκείνη την περίοδο, ή δεν έχουμε αίσθηση του τι διακυβευόταν εκείνη την περίοδο, εν πάση περιπτώσει.
1: Για τον καθένα είναι από ποιο πρίσμα
0: από ποιο
1: το βλέπει.
0: Πρίσμα το βλέπει. Ναι, αλλά αυτό ακυρώνει όλη την ρητορική μέχρι τώρα ανθρώπων οι οποίοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί του 44%. Οι οποίοι λέγανε ότι, παιδιά, εμείς δεν κοιτάξαμε το κόστος, κοιτάξαμε το πολιτικό κόστος, κοιτάξαμε το συμφέρον της πατρίδας. Και γι' αυτό μπήκαμε και κάναμε συγκυβέρνηση ακόμα και με τον πολιτικό μας αντίπαλο για να σωθεί η χώρα, γιατί δεν θα είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις.
1: Αυτός είναι και ο ρόλος και η αποστολή πολλές φορές των πατριωτικών κομμάτων, των αληθινά πατριωτικών κομμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι, των αληθινά, όχι των γιαλατζή, όχι το μόνο στα λόγια.
0: Ναι, άλλη κουβέντα.
1: Ναι. Όχι, γιατί πουλάνε πατριωτιλίκη πολύ σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εγώ μίλαγα χτες πάλι με υψηλό βαθμό, ας πούμε, στέλεχος του Πασόκ και μου έλεγε ότι εγώ το μόνο λάθος, ας πούμε, που βρίσκω, όχι γι' αυτό το συγκεκριμένο, για το παρελθόν, είναι ότι παρακρατήσαμε άμυνα. Δηλαδή πήραμε πάνω μας όλα τα βάρη του...
0: Ναι, ξέρεις ποιο είναι το... Πού βρίσκω εγώ το λεπτό σημείο. Το έκανες. Το πήρες απόφαση.
1: Ναι.
0: Το έκανες. Ναι. Για χι λόγους.
1: Ναι.
0: Δεν το υπερασπίζεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Να βγεις να το στηρίξεις ότι, ξέρετε, έκανα αυτό και αυτό για αυτό το λόγο, γιατί αν δεν το έκανα θα γινόταν 1, 2, 3. Ναι. Αυτά τα πράγματα. Άμα δεν βγεις να τα εξηγείς, ο άλλος σου λέει ότι το έκανες γιατί, ξέρω εγώ, τι ήθελες να κάνεις υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το πει κάποιος.
1: Ναι, μπορεί.
0: Αυτό ήταν το διακύβευμα, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και η λέξη του σειρμού το διακύβευμα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό το λέω.
1: Ναι,
0: καταλαβες. Δεν υπερασπίζονται την ιστορία τους. Άμα δεν υπερασπίζεσαι την ιστορία σου, μετά αρχίζουν και θολώνουν οι γραμμές και μετά αρχίζουν οι άλλοι και λένε το ίδιο είστε. Όλοι το ίδιο είστε.
1: Δεν μου είπε αυτό ότι δεν υπερασπιστήκαμε την ιστορία μας. Το αντίθετο μου είπε. Μου είπε ότι είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις, τις οποίες πιστέψαμε.
0: Ωραία.
1: Όχι για τη διακυβέρνηση μόνο.
0: Γενικά, ρε παιδί.
1: Και πιο
0: μου.
1: Πριν, ρε παιδί μου, όταν άρχισε να χάνει τις εκλογές και να χάνει ποσοστά.
0: Ναι.
1: Και μου λέει. Αυτό μαστιγωνόμασταν περισσότερο από ό,τι μας μαστίγωναν οι άλλοι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό λέει. Είναι το. Ίσως αυτό.
0: Καλημέρα, κυρία Σούλα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Ο κύριος Χρήστος λέει ότι ο Ρούμπι ήρθε για να μεσολαβήσει για τη Φύση και τον Καρβέλα.
1: Μπορεί.
0: Η επιχείρηση ονομάζεται Λόλα. Αχα, έχει και όνομα. Κωδικός Λόλα. Θα το λέμε έτσι από εδώ και πέρα. Κωδικός Λόλα.
1: Να σου πω κάτι. Έχει μια φοβερή παράμετρο αυτή η υπόθεση. Ναι. Πέρα από το ξεκατίνιασμα και το κουτσομπολίστικο της υπόθεσης. Το οποίο δεν είναι κουτσομπολίστικο. Όταν βγαίνουν με ανακοινώσεις η μία και άλλη πλευρά, δεν κάνεις κουτσομπολιό. Δηλαδή είναι δημόσια γίνονται όλα αυτά. Δεν ούτε κάνεις κλειδαρότρυπα, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι μπήκανε, λέει, πήρανε φωτιά πλέον. Μετά από αυτές τις επιστολές που ανταλλάχθηκαν και έλεγε ο ένας 1,5 εκατομμύριο, ο άλλος έλεγε 300 χιλιάρικα, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Έχει μπει τώρα μέσα η ομάδα αυτή ΔΕΟΣ.
0: Η ποια ομάδα?
1: Αυτή που κάνουν τους ελέγχους, ΔΕΟΣ, πώς λέγεται, του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Η ΑΔΕ, παιδί μου.
1: Όχι, έχει και το ΔΕΟΣ που ψάχνουν να βρουν για φοροδιαφυγή. Είναι η Ράμπο.
0: Να ψάξουν. Δουλειά τους είναι.
1: Και έχουν μπει και ψάχνουν. Γιατί οι αρχικές δηλώσεις που είχαν γίνει μόλις είχε τελειώσει την αυλία είναι ότι είχαν μπει και μέσα, δεν βγάλαν τίποτα.
0: Να ψάξουν, να τα ξετινάξουν και να τους πάρουν ό,τι, τα νόμιμα.
1: Για να τα πάρουμε.
0: Τα νόμιμα.
1: Να τα πάρουμε.
0: Και να τα ρίξουμε στα
1: να
0: καύσιμα.
1: Να τα δώσουμε στα καύσιμα.
0: Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία.
1: Καλό.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλό.
0: Αρκετά. Επιχείρηση Λόλα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Επιχείρηση Λόλα.
0: Εγώ μόνο σε αυτό. Ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα κύριε Σταμάτη. Με το Ρούμπιο θα είχε την ίδια ερώτηση, λέει. Είναι σαφές ότι είπα ενδιαφέρονται μόνο για τα πετρέλαια και τις χρηματικές απολαβές. Τώρα που το.
1: Τι?
0: Που λέει για τις χρηματικές απολαβές, ξανακάνανε ερώτηση στον Ρούμπιο για την.
1: Συνέχεια θα κάνουν.
0: Κυρία Κιλφόιλ, ναι. Γιατί ξαναβγήκε η Wall Street Journal,
1: ναι.
0: Και έγραψε ότι ζήτησε από κάποιον 100.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Ναι. Και λέει, είναι fake news. Απάντησε μόνο τον. Πού το ξέρετε εσείς αυτό?
1: Δεν είπε μόνο.
0: Και πού το μάθατε?
1: Δεν είπε
0: αυτό
1: μόνο
0: το
1: ότι είναι fake news. Ναι. Εκνευρίζεται.
0: Εκνευρίζεται, ναι.
1: Τον είδα στα αεροδρόμια εδώ που έφευγε,
0: ναι.
1: Και τον ρωτάγανε, ας πούμε, για την Ελλάδα, έλεγε για την Ελλάδα. Τον ρωτάγανε για το Ιράν, έλεγε για το Ιράν. Πολύ άνετος, έτσι, πολύ ωραίος. Πολύ
0: το ρωτάγανε για την
1: Κιλφόιλ.
0: Σήκω, φύγε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι είπες?
0: Ποιος είσαι εσύ που ρωτάς?
1: Τι είπες εσύ?
0: Τόσο, μπας περιπτώσει, αυτό.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Είναι ένα θέμα, ναι. Το οποίο επιμένει ο Αμερικανικός τύπος. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα, ας πούμε, κανένα συμφέρον, αλλά επιμένει ο Αμερικανικός τύπος και κάθε τόσο θα βγάζει κάποια στοιχεία. Τώρα που λέω για Αμερικανικό
1: στοιχεία,
0: τύπο.
1: Στοιχεία δεν έχουν βγάλει.
0: Επειδή μου έβγαλε το εφημερίδα.
1: SMS.
0: Έβγαλε το SMS που έστειλε στον τύπο ζητώντα τα 100.000.
1: Το SMS όμως δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρει.
1: Φερόμενο.
0: Τίποτα δεν ξέρει από αυτά.
1: Φερόμενο
0: SMS.
1: Πώ να το πω.
0: Φερόμενο SMS.
1: Εξέταση.
0: Λοιπόν,
1: αυθεντικότητας.
0: Τώρα που λέμε για τέτοια πράγματα και SMS και τέτοιες ιστορίες, έχει βγει το Ιράν και έχει πει το εξής.
1: Τι θέλει το Ιράν πάλι?
0: Θα σου πω τώρα. Έχουμε μαγνητοφωνημένα μηνύματα από τον Τραμπ.
1: Μας ακούνε.
0: Ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκλιπαρούσε, εκβίαζε ή... Λάδωνε,
1: ναι.
0: Ήταν πρόθυμος να τα κάνει όλα αυτά.
1: Ό,τι γινόντουσαν αυτά.
0: Τους επιτελείς της, του Ιράν,
1: ναι, ναι.
0: Για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς.
1: Τώρα κοντά.
0: Για να πέσουν οι τιμές εν όψη των εκλογών που έχει στις 3 Νοεμβρίου. Και λέει το Ιράν ότι θα τα δώσει στη δημοσιότητα.
1: Εντάξει,
0: τα ηχητικά ντοκουμέντα που ακούγεται.
1: Και εγώ τον Τραμπ.
0: Και εγώ το ξέρω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι fake news.
1: Fake είναι αυτό.
0: Δεν το ξέρω, δεν το πιστεύω. Αλλά εάν θα γίνει πάλι πανηγυράκι, δεν θα γίνει?
1: Βέβαια θα γίνει. Τόσο χαζός είναι ο Τραμπ.
0: Ορίστε. Come again. Με ξερωτάς?
1: Όχι.
0: Λοιπόν. Και θα έχει εν πάση περιπτώσει ένα ενδιαφέρον. Ξέρουμε εκ των προτέρων, θα πούνε ότι είναι fake news. Έτσι, η απάντηση είναι ήδη δεδομένη.
1: Yeah.
0: Απλά θα έχει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Γιατί ο κύριος Τραμπ έχει και έναν τρόπο που μιλάει. Οπότε καταλαβαίνεις αν είναι αυτός ή δεν είναι αυτός. Καταλαβαίνεις.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Έχει έναν χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι.
0: Splendid, fabulous,
1: ναι,
0: very
1: είναι.
0: Good, beautiful.
1: Δεν θα το έκανε αυτό. Δεν είναι τόσο χαζός.
0: Δεν ξέρω, περιμένω. Εγώ λέω.
1: Το διαβάθμισε.
0: Εγώ λέω.
1: Ναι.
0: Τι λένε οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Ξέρω τι θα πούν οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
0: Περιμένω να δω αν θα τα βγάλουν ή όχι, ή αν είναι μία φούσκα του Ιράν. Μπορεί να είναι μία φούσκα.
1: Έλα, Μορδιονής τώρα. Τον εγγράφανε,
0: ναι.
1: Τώρα. Το γράφανε τον Τραμπ, ας πούμε, και αυτός τους έλεγε, τους παρακαλούσε. Τους έπαιρνε τηλέφωνο και παρακαλούσε. Τι είναι δυνατόν.
0: Επαναλαμβάνω.
1: Είναι σκέτς στο Saturday Night Live.
0: Επαναλαμβάνω. Έτσι ισχυρίζονται οι Ιρανοί. Τι να πούμε.
1: Ναι.
0: Αφού το ισχυρίζονται
1: οι Εντάξει, όχι, καλά κάνεις και το λες.
0: Να μην το πω εγώ, να το κρύψω.
1: Όχι, πολύ καλά κάνεις και το λες. Τον έχουν γραμμένο δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ. Στην χειρονεξία.
1: Τι πάθαμε, ρε.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον άμα γίνει.
1: Να σας πω κάτι όμως. Έχει πέσει πολύ το επίπεδο.
0: Ναι, για πες.
1: Δεν έχει πέσει. Δηλαδή. Τώρα οι άλλοι κάθονται και λένε έχουμε ηχογραφημένο τον τάδε. Δηλαδή. Ναι. Hello, ας πούμε. Δεν γίνονται έτσι. Επίσης,
0: το μόνο που δεν τους είπες είναι get a life.
1: Get a life.
0: Ναι, βομβαρδίζονται.
1: Ναι. Όχι, δεν. Βομβαρδίζονται, εντάξει.
0: Τώρα που λέμε αυτό.
1: Βομβαρδίζονται, αλλά πάνε και εκτελούν τον κόσμο.
0: Τώρα που λέμε
1: το βομβαρδίζονται.
0: Τώρα που λέμε το βομβαρδίζονται, υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα αμερικανικό.
1: Ναι, ναι.
0: Που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται για τριήμερο πόλεμο. Τριών ημερών. 3-24 ώρα.
1: Ωραία.
0: Θα βομβαρδίζουν το Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουν επιλέξει ήδη τους στόχους. Γι' αυτό και συναντήθηκαν τις προάλλες που είχαν συναντηθεί στο Camp David, λέει, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Απλά δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως ο κύριος Τραμπ.
1: Ρε Διονύση, αφού τους στόχους που θέλανε να πλήξουν τους έχουν επλήξει, γιατί δεν τους ξαναπλήξουν?
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Το Ιράν το έχουν νικήσει ήδη 8 φορές μέχρι
1: τώρα. Αυτό, τους έχουν νικήσει.
0: Ναι.
1: Αφού δεν έχουν πυρηνικά, δεν έχουν
0: στόλο, αεροπορία, πυράβλους.
1: Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο, λένε.
0: Και τότε γιατί ασχολούμαστε τόσο καιρό για το πετρέλαιο εκεί που είναι, στα 105.
1: Δεν ξέρω, ρε Διονύση, αλήθεια στο λέω.
0: Ούτε εγώ ξέρω.
1: Ειλικρινά.
0: Μάλιστα.
1: Ειλικρινά. Αλλά να σου πω κάτι και δεν με νοιάζει και να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Και δηλαδή τελειώνεται όμως με αυτήν την κατάσταση. Μπαίνουμε, βγαίνουμε.
0: Πες, κάπου κουράσατε.
1: Κάπου κουράσατε. Βγαίνουμε από τη μια κρίση, μπαίνουμε στην άλλη. Ρε παιδιά. Πείτε μου αν έχουμε πάρει ανάσα. Καθίστε και σκεφτείτε το.
0: Ναι,
1: μια απόσταση
0: σκεφτείτε
1: τώρα
0: το.
1: Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε. Τόσο έχουμε. Τώρα έχουμε 2026, σωστά?
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Το πετύχαμε.
1: Ας το πιάσουμε από το 10.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 16 χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ένας χρόνος που να μην υπάρχει μια κρίση.
0: Μικρότερη ή μεγαλύτερη.
1: Ναι, μία, ναι. Μία. Τόσο θα ρωτήσω και τα παιδιά τώρα που θα
2: συνδεθούμε.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Τι κάνει? Πολύ καλά, πολύ καλά. Θέλω να σας ρωτήσω.
3: Ναι, ό,τι θες.
1: Εγώ πιάνω το χρόνο. Θέλω τη δική μου ψυχοθεραπεία. Από το 2010.
3: Ναι.
1: Έτσι. Και θέλω να μου πείτε, έχει υπάρξει, γιατί συζητάγαμε τώρα, λέγανε ότι θα χτυπήσουν, θα κάνουν ένα τρίμερο χτύπημα, λέει, ακούγεται πάλι στο Ιράν. Και λέμε, αφού τα έχουν ισοπεδώσει όλα, του έχουν νικήσει.
3: Όλα, όχι, εντάξει.
1: Αφού του έχουν νικήσει.
0: Έχει ο Τραμπ και έχει πει νικήσαμε και τα έχουμε καταλάβει όλα. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία,
1: δεν έχουν
0: πυράβλους, δεν έχουν πυρηνικά, δεν θα έχουν ποτέ. Νικήσαμε.
1: Τι θα χτυπήσουν? Προφανώς, ναι.
0: Κάτσε, ο Κώστας λέει κάτι έχει μείνει.
1: Μπορεί κάτι να έχει μείνει.
3: Ξέρεις, έχει αποδείξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχουν και κάτι τούνελ.
1: Και λέω, από το 10 μέχρι τώρα, πείτε μου μία χρονιά που να μην είχαμε μία κάποια κρίση.
0: Ναι.
1: Μία.
2: Από το 10 λες,
1: μία. Είναι 16 χρόνια που μας πάει τρένο αυτό το πράγμα.
3: Από το 2008 με τη χρηματοπιστωτική κρίση και τη Lehman Brothers.
0: Αυτό ήθελα εγώ, από εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Από τη Lehman Brothers, από τότε ήθελα να ξεκινήσω.
1: Ωραία, πάμε από το 8.
2: Τίποτα, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παιδιά, σταδιακά ξεκίνησαν οι πυρκαγιές στην Ηλία. Βάλτε και τα τρένα.
3: Ναι, ενώ το 98 που έχασε ο κόσμος
1: στην Ηλία. Θα πάμε στο 1980.
2: Το πάτε όλο και πιο πίσω.
3: Το 98 τελειώνει το χρηματιστήριο. Το 2001 ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, το 2003 στο Ιράκ.
1: Όχι. Αυτά δεν ήταν κρίση.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Παιδιά.
2: Είναι μια γενιά, η δικιά μας γενιά.
1: Αυτό.
2: Τέλος πάντων, αυτή η γενιά, αυτός ο κύκλος γενιάς που έχουμε περάσει πάρα πολλά, παιδιά. Και στην πιο παραγωγική μας ηλικία, θέλω να πω.
0: Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, δεν είμαστε η ίδια γενιά, Στέλλα μου.
1: Γι' αυτό κόμπιασε.
0: Εμείς οι δύο δεν είμαστε η ίδια γενιά.
1: Γιατί μας κοίταξε και λέει αυτή είναι μεγάλη. Αυτή εκεί είναι μεγάλη.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, νομίζω ότι. Εγώ θα το βάλω χοντρικά. 15 χρόνια δεν έχουμε πάρει ανάσα.
0: Ο πλανήτης δεν έχει πάρει. Όχι, δεν έχουμε πάρει εμείς. Δεν έχει πάρει ο πλανήτης. Μέσα και εμείς.
1: Ο πλανήτης δεν πάει 15
0: χρόνια. Είχαμε εκτός του
2: πλανήτη. 4 χρόνια τα μνημόνια.
1: Αυτό.
2: Εμείς ήμασταν αυτοί.
0: Είχαμε εκτός του πλανήτη, είχαμε και τα δικά μας. Ναι,
1: ο πλανήτης δεν πέρασε μνημόνια.
0: Τα επίχειρα. Όχι, δεν πέρασε. Πέρασε όμως η χρηματοπιστωτική κρίση που βύθισε όλα τα χρηματιστήρια. Έκανε τις οικονομίες πάνω κάτω. Το επισήμανε ο Κώστας και έχει δίκιο.
1: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Μόνο εμείς δεν θα περνάμε.
3: Και επίσης, συγγνώμη, Στέλλα, νομίζω ότι η γενιά που είναι τώρα είναι. Αυτοί έχουν περάσει τρεις χειρότερα από εμάς, γιατί εμείς ζήσαμε και μια περίοδο.
2: Ευημερίας, πότε.
3: Ρε παιδί μου, ζήσαμε τη λεγόμενη εποχή της στακομακαρονάδας. Μπορεί να μην τρώγαμε στακομακαρονάδα, αλλά και αυτά που τρώγαμε δεν ήταν άσχημα.
2: Τα χρόνια του Πασόκλες τώρα, του
3: Πασόκλες. Ωραία χρόνια.
2: Και
3: επί Σιμίδη, επί Καραμαλή, επί πιο πριν, ο καθένας ό,τι έχει ζήσει, τέλος πάντων. Ο Διονύσης επί στρατάρχη Παπάγου, τέλος πάντων όλα αυτά. Λοιπόν. Τώρα αυτή η ιδέα γενιά ξεκίνησε. Τα παιδιά, α πούμε, εγώ σου λέω ότι είναι τώρα πρωτοετής φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, έτσι, που γεννήθηκαν το. Ναι. Πότε είχαν γεννηθεί το έτο.
2: Τι ζήσαν, πανδημία ζήσαν.
3: Τι πανδημία. Ζήσανε. Ξεκίνησε από το 2010 με το που ήταν μικρά παιδιά, κρίση, αυτά. Τι σκέφτηκαν όταν ήταν στα σπίτια του και ανεργία,
1: δεν
3: ανεργία.
1: Με παίξανε, δεν κάνανε.
3: Μετά
1: δεν,
3: ήταν σχολείο, κάτσε και δεν ζούσαν την πανδημία. Τώρα φαντάζεσαι μαθητή.
2: Ναι, σχολείο και
3: δύο χρόνια. Μπορεί να δει του μαθητέ σου αυτά.
0: Παπάγο δεν έζησα. Στη Λιανό Πατακό στο χωριό μου να έρχεται για εγγένεια ενός δρόμου και για μία επέτειο για την, ναι. Ξέρω, το Γιωργάκη Ολύμπιο, τον τοπικό μας ήρωα, έχω ζήσει.
3: Και τότε δεν ήταν τόσο πολύ αντιστασιακοί όσο εμφανίστηκαν συνέχεια, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Αυτοί που ήταν, ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, θέλω να σου πω, γιατί έχω ζήσει και αυτά.
1: Ναι, ναι.
3: Και μετά αυγάτησαν μετά το 74.
0: Καλά, ναι, μετά γίνανε όλοι. Μετά γίνανε πολύ. Έτσι συνήθως, ναι.
1: Τέλος παντών, όπως και
2: αυτό
1: να έχει.
2: Που λέει όμως ότι ρε παιδί μου η ζωή κύκλους κάνει και ότι τέλος πάντων αυτά φύγανε, ναι, και θα έρθουν καλύτερα.
0: Να έρθουν όμως. Πότε.
1: Να τα προλάβουμε.
0: Αυτό είναι. Να τα ζήσουμε.
1: Ποιος ήταν που λέγε χτες, λέει, κοιτάξτε, λέει, σε 50 χρόνια όλα θα είναι τέλεια. Και λέω, τι να το κάνω.
0: Παιδιά, αυτά μας τα λέγανε και όταν ότι το 2026 θα πετάτε με αεροπλάνο, με αυτοκίνητα στο αυτό, δεν θα έχετε κυκλοφοριακό και διάφορα τέτοια. Μας υπόσχονταν τέτοια. Τα βλέπαμε και στις ταινίες, τα κάνανε και ταινίες. Κατάλαβες, υπάρχουν πιστήρια.
1: Έχουν αλήθεια όμως. Οδηγεί χωρίς. Αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
3: Τρακάρουν. Έχει, ναι, ορίστε, ναι.
0: Τρακάρουν.
3: Μας το δείχνει ο Νίκος Μελέτης στο Σαν Φρανσίσκο την προηγούμενη εβδομάδα. Τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
1: Τα ταξί. Ναι.
2: Τώρα όμως, Κατερίνα μου, έχουμε AI. Έχουμε σκούπα ρομπότ που μας βοηθάει στο σπίτι. Να ψάξει και βρες έτσι μικροπράγματα που έχουν αλλάξει.
1: Κοίταξε, εμείς το βλέπουμε γενικά το ποτήρι μισογεμάτο. Αλλά πραγματικά κουράζει όλο αυτό το πράγμα.
2: Αλήθεια είναι.
1: Κουράζει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ανακυκλώνεται μια γκρίνη και μια μιζέρια. Και δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν σε βοηθάει αυτό.
0: Γιατί ειδικά για εμάς που είμαστε, θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι με μισογεμάτο. Ναι, η μιζέρια δεν μας πάει, ρε παιδί μου.
1: Καθόλου. Ναι.
3: Κράτα λοιπόν ότι είσαι τελευταία γενιά που μπόρεσε και είδε ζωντανά την αναβίστα ερμηνεύει τραγούδια του Καρβέλα. Δεν θα το ξαναδεί καμία γενιά αυτό.
0: Το ζήσαν πολλές αυτό. Το ζήσαν. Λοιπόν, αρκετές. Τραγουδάει 80 χρόνια. Πόσα θα το χρόνια τραγουδάει. 50. Πόσο τραγουδάει.
3: Κατερίνα, ξέρει αυτό το πιάνει, το λεξηγούσα πριν. Πιάνει όλου, δεν πιάνει μόνο τη Βύση. Δηλαδή, αν σου έρθει μια μέρα στο ραδιόφωνο τραγουδήσει Βύση, τραγούδι Καρβέλα, δεν μπορεί. Θα πας πρόστιμο.
1: Το ξέρω, πρέπει να ζητήσει την άδεια.
3: Ναι.
1: Από τον ίδιο τον
3: μπορείς
1: Καρβέλα.
3: Μπορεί να το κάνει αυτό μια μέρα.
1: Αλλά εγώ έχω πολύ καλή σχέση με τον Νίκο Καρβέλα.
3: Θα
1: το δεν το ξέρω.
3: Θέλω να το στείλει και εγγράφο, να έχει την άδεια και να πει να λέει.
1: Θέλετε να το κανονίσω. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να με αφήσει να τραγουδήσω.
3: Μα ο Διονύσης μπορεί να έχει.
0: Δεν θα μου λείψει καθόλου. Απλά αυτό, μόνο αυτό έχω να σα πω.
1: Όσο έχω φωνή, θα το τραγουδάω.
0: Δεν θα μου λείψει καθόλου.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Τώρα αυτό είναι πρόστιμο.
1: Όχι, δεν είναι Καρβέλα αυτό.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
3: Δεν πιάνετε.
0: Δεν το ξέρω κιόλα.
3: Ναι, δεν είναι μόνο η πρόζα.
1: Και ό,τι λόγια να πω, θα είναι σα αγαπάω.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Γεια σα. Γεια σα.
0: Παιδιά, κάνει και χειρονομίες, δεν είναι. Και βγαίνει στον αέρα, ας πούμε, και κάνει χειρονομίες. Που είναι τα χέρια της εδώ πέρα, ας πούμε.
1: Να μην το κάνω, να μην δώσω μία performance.
0: Ναι, πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επεβαίναν δύο άτομα, εξετράπει τις πορείες της. Η κατάστασή τους φέρεται να είναι σοβαρή. Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των τραυματιών, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, απορρίπτοντας την πρόταση της Ιταλίας και της Ελλάδας για παροχή πρόσθετων περιθωρίων ευελιξίας, όπως αναφέρει το Bloomberg. Θετική αποτίμηση Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, ενώ οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτύρες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα, με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματουχών, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγη δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στον Διονύση Χάτζη Μιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, γιατί βλέπω ένα σκίτσο. Μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι σκητσογράφος στο Μεσολόγγι. Μας στέλνει συχνά πυκνά σκίτσα. Τώρα όμως λέει είναι ένα σκίτσο το οποίο συναντά τη φαντασία αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Το έχει περάσει από τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι ένα πράγμα, παιδιά, μια εικόνα μαγευτική. Ωραία για να ξεκινάς την ημέρα σου. Καλημέρα, φίλε μας Γιάννη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη, που λέει τι μου θύμισες, λέει, με τον Γιωργάκη Ολύμπη και τον Πατακό. Αυτό καλά είναι να μην τα λέω, βασικά. Ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει δίκιο έχετε. Έχουμε και τους παλιούς που επειδή φάγανε 2 χρόνια μπομπότα νομίζουν ότι κάτι περάσανε. Δεν λέμε ότι δεν περάσανε οι προηγούμενες γενιές, τα παιδιά, δυσκολία. Δεν λέμε τέτοιο πράγμα. Μην παρεξηγηθούμε.
1: Λέμε ότι είναι
0: οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Αλίμον, περάσαν 2 πολέμους οι άνθρωποι. Περάσανε πείνα και δυστυχία και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν το μειώνουμε.
1: Ο παππούλης μου, συγχωρεμένος μου, λέει γιατί δεν έχετε περάσει εσείς κατοχή,
0: αυτό, ναι.
1: Ας πούμε.
0: Αυτό όμως είχε καταντήσει καραμέλα για κάποια χρόνια, ας πούμε, και μετά ήρθαν άλλες εποχές.
1: Πού να ξέρετε τι ερχόταν μετά.
0: Καλά, δεν περάσαμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά περάσαμε δύσκολα τα χρόνια της κρίσης.
0: Τέτοιο πράγμα δεν περάσαμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, και να μην περάσουμε.
0: Να πηγαίνουμε, ας πούμε, να κόβουμε ρίζες από τα.
1: Όχι, κάθε.
0: Να βγάζουμε ρίζες για να τρώμε.
1: Κάθε κρίση όμως έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Π.χ. στην πανδημία, είχες μέσα σου το φόβο ριζωμένο. Πρώτον, για να μην αρρωστήσεις εσύ και δικοί σου άνθρωποι. Και δεύτερον, ήσουν και καθυλωμένος για πάρα από ένα μεγάλο διάστημα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Δεν μπορούσαμε να βγούμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα είδος κατοχής, ας πούμε, ένα πράγμα.
0: Καλά.
1: Το βάζω εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Μην πέστε να με φάτε.
0: Καλά.
1: Έτσι. Κατοχή, δεν είναι όμως. Ναι, να σου πω κάτι. Όταν για ένα μεγάλο διάστημα όμως παγώνουν τα πάντα και σταματάει ο χρόνος, γιατί σταμάτησε ο χρόνος. Κακά τα ψέματα. Είχε αλλάξει φύση, το θυμόσαστε.
0: Ο κύριος Γιάννης λέει: επειδή σας αρέσουν οι εκκλησίες, ιδίως την κυρία Κατερίνα, μας το αφιερώνει. Και μας δίνει μια φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Που εγώ δεν βλέπω εκκλησία. Βλέπεις εσύ εκκλησία? Όχι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, προφανώς μας στέλνει μια διεύθυνση στο Facebook, αλλά δεν μπορούμε τώρα να μπούμε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είμαστε στον αέρα. Έτσι. Ναι. Μετά μπορεί.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Για πες άλλα θέματα.
1: Δεν ξέρω, το είπαμε, το είχαμε προλάβει χτες, ότι πέθανε η ηλικιωμένη κυρία, η Μαρή Κάρμεν.
0: Βέβαια,
1: το είπαμε.
0: Ναι, το είπαμε.
1: Ναι, είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ισπανία. Γιατί με αφορμή με αυτή τη γυναίκα αναδείχθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, όχι μόνο στην Ισπανία βεβαίως και αλλού, αλλά καλά εκεί. Ακούγα για το πώς πετάνε, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους από τα σπίτια τους. Πόσο έχει αλλάξει το πράγμα, που παίρνουν εταιρείες, ολόκληρα συγκροτήματα, και από εκεί που πλήρωνες 500 και 600 ευρώ ενίκιο και 700, ξαφνικά σου ζητάνε 3.000.
0: Άκουγα χθες τον Αργυρό, ότι στη συγκεκριμένη, επειδή εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει, αλλά η συγκεκριμένη πλήρωνε επί δεκαετίες 500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ξαφνικά τη ζητήσαν 1.600.
1: Ναι.
0: Και λέει με τη σύνταξη που παίρνω, γιατί συνταξιούχος ήταν. Δεν γίνεται. Απλά δεν γίνεται.
1: Σε αυτό το

0: Δεν γίνεται, μάλιστα, βγείτε έξω από το σπίτι.
1: Σε αυτό το σπίτι γεννήθηκε, μεγάλωσε.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Είναι. Πώς το λένε, είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου. Όπως επίσης είναι ένα φαινόμενο.
0: Δεν μπορείς να κλείσεις τα
1: μάτια. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο συνεχίζει να συμβαίνει στη Γαλλία. Δηλαδή στη Γαλλία τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Ναι, και
1: πολύ βία.
0: Εξακολουθώ και διαβάζω και ακούω ότι είναι οι μαθητές οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Συγχωράτε με, αλλά εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Όχι, έτσι ξεκίνησε.
0: Άλλο τι ξεκίνησε.
1: Και το εκμεταλλεύτηκαν.
0: Εγώ στις διαδηλώσεις και στις συγκεντρώσεις και στους τύπους που κατεβαίνουν με τις μάσκες και τα κράνη, δεν βλέπω αυτό. Βλέπω έναν τσαμπουκά. Και τους το να πυρπολούνται ή να γίνονται πιάτσικα σε καταστήματα ή να πυρπολούνται σχολεία, δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι διεκδίκηση αιτήματος για καλή εκπαίδευση. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια ή με τα δικά μου στάνταρτς. Μπορεί να κάνω λάθος πάλι. Αλλά εντάξει. Καλημέρα από το Δημότυχο, από τον κύριο Αστέριο. 7 βαθμούς και κάνει περίπατο. Καλή βόλτα.
1: Με 7 βαθμούς. Ωραία, ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Ο περίπατος ο πρωινός είναι ωραίο πράγμα. Αν έχεις την πολυτέλεια αυτή του χρόνου, ας πούμε, να κάνεις το πρωί ένα περίπατο,
1: ναι.
0: Είναι αλλιώς, πάει όλη η μέρα αλλιώς, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ειδικά άμα γυρίσεις σπίτι και έχεις ένα ωραίο φαγητό, ένα ωραίο πρωινό, ακόμα καλύτερα.
1: Το. Και ωραίο, ωραίο.
0: Και μετά ξαπλούλα.
1: Ναι,
0: μετά. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό.
1: Πάμε τώρα να δούμε. Λίγο, έχεις δει μια άγρια κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα σε δύο στελέχη.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ναι, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, και το άλλο είναι στέλεχος, η αναπληρωτή εκπρόσωπος της Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Δεν μπορώ να τους μάθω κιόλας.
0: Τώρα που πες κύριος Τσίπρας, θυμήθηκα ότι είπα αλήθεια ότι το καλώδιο θα είναι καλώδιο τηλεπικοινωνία.
1: Βέβαια το είπε.
0: Αυτό το καλώδιο για το οποίο γίνεται φασαρία εδώ και 3 χρόνια, 4, πόσα χρόνια γίνεται.
1: Έκανε διευκρίνηση.
0: Ναι, ότι είναι τηλεπικοινωνιών καλώδιο.
1: Λέγονται.
0: Έτσι λέγονται τα τηλεπικοινωνιών. Λέγεται το
1: είναι όλα τηλεπικοινωνιών.
0: Ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Ναι, είναι όλα τηλεπικοινωνιών.
0: Αλήθεια.
1: Όλα.
0: Την εποχή του διαδικτύου, του ασύρματο του αυτού και των δορυφόρων.
1: Εντάξει, ρε Διονύση, ναι. Γιατί ταράχτηκα.
0: Όχι, απλά δεν ταράχτηκα καθόλου.
1: Γιατί σοκάρισε.
0: Δεν ταράχτηκα καθόλου. Απλά είχα την απορία αν όντως το είπε, ρε παιδί μου.
1: Φυσικά και το είπε. Ο ίδιος έχει πει ότι για την Λέσβο και τη Μυτιλίνη στο παρελθόν, έχει πει γιατί η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, γιατί είναι, γιατί να αλλάξει.
0: Όχι, απλά απόρρισα. Εντάξει, δηλαδή, συγγνώμη που σε διέκοψα, ξαναγύρνα στον κύριο
1: Κωνσταντόπουλο. Επειδή κάναμε rebranding, πάει να πει ότι άλλαξε το μέσα μας.
0: Α.
1: Για το έξω μας τα λέω.
0: Α. Μάλιστα. Εντάξει, okay, απλά ήθελα να ξέρω αν είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια.
1: Αλήθεια είναι. Υπήρχε και βίντεο.
0: Ίσως είχα μία άρνηση να το πιστέψω. Για πες τώρα για τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία.
1: Κατέβηκε το.
0: Πώς τη λένε, Παπαδοπούλου.
1: Άννα Παπαδοπούλου.
0: Τι κάνανε αυτοί.
1: Ήταν σε ένα πάνελ.
0: Ωραία.
1: Σε ένα κανάλι εντωμεταξύ που το είχα ξεχάσει ότι υπάρχει εγώ.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι επειδή
0: υπάρχουν
1: τα μεγάλη...
0: πολλά κανάλια.
1: Ναι. Δεν είναι από τα μεγάλη εμβέλεια. Ήταν σε ένα μικρό κανάλι, πολύ μικρό.
0: Γιατί στα μεγάλη εμβέλεια δεν γίνεται τσακωμή.
1: Όχι, αυτό
0: ήταν. Αφού γι' αυτό του επιδιώκουν.
1: Ήταν άγριο, ναι. Πολύ άγριο.
0: Ναι, ωραία.
1: Πολύ άγριο. Λοιπόν, άρχισαν λοιπόν να σφάζονται στον αέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Να σφάζονται, ρε παιδί μου, στην κυριολεξία ή με πολιτική αντιπαράθεση κτλ.
1: Άρχισαν να σφάζονται. Κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εδώ θέμα. Το εξής.
0: Ναι.
1: Η κυρία Παπαδοπούλου σου θυμίζω ότι πρόσφατα ήταν στον Πασόκ.
0: Με το ξέρω, εγώ το ξέρω. Ναι.
1: Το λέω και για τον κόσμο.
0: Και για τον κόσμο. Ναι. Καλά κάνεις και το λες, ναι, και το υπενθυμίζεις. Που έφυγε τώρα
1: έφυγε,
0: και έχει πάει στον κύριο Τσίπρα.
1: Και έγινε αναπληρωτή εκπρόσωπος κιόλας με το που πήγε στο κόμμα αυτό του κύριου Τσίπρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντόπουλος τη το έχει φυλαγμένο.
0: Α, δεν τη το συγχωρεί.
1: Ποιο Πασόκο θα το συγχωρούσε.
0: Ναι, τη θεωρεί αποστάτη. Ας πούμε.
1: Π.χ.
0: Τρόποντινα.
1: Π.χ.
0: Ναι. Αυτό. Τη είπε αυτό, ας πούμε, και τσαντίστηκε η άλλη.
1: Όχι, ήταν ένα διάλογο, ρε παιδί μου, πολύ έντονο. Το αυτό σου λέω ότι είπανε.
0: Όχι, δεν θέλω να.
1: Είπανε, ας πω. Ο Τσίπρας άφησε στον εξώσει τα στελέχη του και έρχεται τώρα η κυρία Παπαδοπούλου να μου πει ότι φέρνει το καινούριο. Δεν τα λέγατε αυτά όταν ήσασταν στο Πασόκ.
0: Άρα τη το κρατούσε. Ναι, μανιάτικο.
1: Ναι. Κάποιο που έχει χάσει 5 φορές και είναι αποκλειστικό χορηγό του Μητσοτάκη και δεν μπορεί να λέει ότι είναι το άφθαρτο.
0: Είπε ο κύριος
1: Πασόκ
0: στην κυρία.
1: Και τώρα κάνω Παπαδοπούλου.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Κάνε.
1: Από τα χείλη του κυρίου Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μια φορά το όνομα Μητσοτάκης και αυτό για να πει απλώς ότι ο Τσίπρας είναι πολιτικός χορηγός του. Δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές μίλησε για τον πρόεδρο της Ελλάς.
0: Εντάξει, οκ.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Και μετά άρχισε να παίρνει προσωπικό το θέμα. να γίνεται προσωπικό. Ο Κωνσταντόπουλος είπε: βγάλτε τη μάσκα. Σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δεν εκλεγείτε κατά στην Κεντρική Επιτροπή. Παπαδοπούλου, αφήστε με μένα, τιμή μου και καμάρι μου. Την προοδευτική παράταξη την έχω τιμήσει. Δεν την έχετε τιμήσει, αλλάζετε θέση αναλόγως που βρίσκεστε. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Το Πασόκ έχει 10 υπουργούς στην Ουδού. Ηρεμήστε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Λυπάμαι, τη λέει ο Κωνσταντόπουλος, που είστε και νέος άνθρωπος και φύγατε από τον ακόμα και τη μια μέρα λέγατε άλλα και την άλλη λέγατε άλλα. Και μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Το ένα έφερε το άλλο και μετά λέει. Αφού τελείωσε όλο αυτό,
0: ναι.
1: Η κυρία Παπαδοπούλου,
0: ναι,
1: κατήγγειλε,
0: ναι,
1: ότι εκτός αέρα,
0: ναι,
1: την αποκάλεσε σκουπίδι,
0: ναι,
1: και πήγε και να τη χτυπήσει δύο φορές.
0: Το κύριος Κωνσταντόπουλος το αποδέχτηκε αυτό?
1: Όχι καλέ.
0: Άρα είναι ο λόγος της.
1: Ναι,
0: του λόγου
1: και θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Εντάξει, να προσφύγει. Όταν βγάλει άκρη η δικαιοσύνη, τότε θα, θα επανέλθουμε,
1: ναι,
0: στο θέμα.
1: Ναι.
0: Σιγά να μην το παρακολουθούσε όλο αυτό το πράγμα που λες.
1: Εντάξει.
0: Τόσο boring. Παιδιά, σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ένα από τα κύρια επίδικα θα είναι αυτό, η κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων που θεωρούνται δεύτερα.
1: Βέβαια.
0: Αυτή θα είναι,
1: βέβαια,
0: η μεγάλη κόντρα, βέβαια, και νομίζω ότι αυτό το έχει καταλάβει το Πασόκ, έστω και αργά, και δεν έχει αυτό το μονομέτωπο που μέχρι τώρα είχε. Που καλό το μονομέτωπο, εντάξει, αυτό είναι ο στόχος, ο στρατηγικός,
1: ναι,
0: αλλά υπάρχουν και τακτικοί στόχοι.
1: Σωστό, ωραία,
0: ναι,
1: τα πες, πολύ ωραία τα
0: πες.
1: Τέλος πάντων, έχει μάρτυρες, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία.
1: Όχι, Παπαδοπούλου.
0: Ωραία, όταν πάει στο...
1: Δεν τους ξέρω κιόλας.
0: Όταν πάει στα δικαστήρια και θα φέρει και τους μάρτυρες και οι μάρτυρες θα...
1: Άκου, λέει, έχω μάρτυρα τον κύριο Χτιστάκη, εγώ δεν θα πήγαινε.
0: Και πάνε Νόρκος και καταθέσουν και βγάλει η απόφαση, πώς το λένε, η δικαιοσύνη. Τότε θα επανέλθουμε,
1: ναι,
0: αν όντως έγινε ή δεν έγινε, γιατί μέχρι τότε δεν υπάρχουν απτά στοιχεία.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν εντάσεις.
0: Εντάσεις από εδώ και πέρα.
1: Γενικότερα.
0: Όλο τέτοια θα έχει.
1: Γενικότερα.
0: Όλο, ναι, τέτοια θα έχει.
1: Ναι.
0: Να σου πω όμως.
1: Τι να μου πεις.
0: Έχω την εξής περιέργεια, ρε παιδί.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ποιον. Δηλαδή, ποιος θα κάτσει να πιστεί από τέτοιου είδους καυγάδες, ας πούμε. Πείθεται ο κόσμος. Δηλαδή. Ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Όχι,
0: αυτές κάποιος θα τις έλεγε κοκορομαχίες. Δεν τις ονομάζω έτσι. Δεν μου αρέσει. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι πολιτική αντιπαράθεση. Αν είναι πολιτική και όχι προσωπική. Αλλά πείθονται από αυτό.
1: Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Διάβαζα μια ανάλυση.
0: Ποιος φωνάζει πιο πολύ, ποιος λέει. Ναι, για πες.
1: Κοινού μας γνωστού που έλεγε με μέσες άκρες ο άνθρωπος ότι όλοι μιλάνε και λένε ότι πρέπει να φέρουμε τον κόσμο ξανά στην πολιτική, ότι ο κόσμος έχει απαξιώσει την πολιτική. Και έλεγε και διερωτώταν μόνο πώς να μην την απαξιώσει όταν, για παράδειγμα, σε αυτή τη φάση, εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, είμαστε μπερδεμένοι, δεν ξέρουμε ποιος είναι σε ποιο κόμμα. Πρώτον,
0: ναι,
1: δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινούνται αποκλειστικά και μόνο με απροκάλυπτα κιόλας.
0: Μα για ποιον λέγαμε προχθές, ότι έχει αλλάξει τέσσερα κόμματα.
1: Το προσωπικό του συμφέρον.
0: Τέσσερα κόμματα σε 1,5 χρόνο, όχι τέσσερα κόμματα σε.
1: Δηλαδή μπορεί προχθές να έβριζε το Διονύση και τώρα να είναι κολλητός του, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό δεν γίνεται.
0: Όλα αυτά δεν συντείνουν στην απαξίωση.
1: Απαξίωση. Και έλεγε ότι αυτό συντείνει στην απαξίωση της πολιτικής.
0: Ναι.
1: Όπως και οι ατέρμονοι καυγάδες στα τηλεοπτικά πάνελ.
0: Γι' αυτό εγώ δεν βλέπω τέτοια. Δηλαδή με το που θα δω τέτοιο πάνελ συνήθως αλλάζω κανάλι. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά. Πάμε να δούμε τώρα όμως, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και επειδή τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα είχαμε και προβλήματα με τις θαλάσσιες συγκοινωνίες κτλ. Δεν θα έχουμε τώρα, δεν λέω αυτό. Αλλά κάποιος κόσμος μπορεί να αποζητά και να έχει χρωστούμενα, ρε παιδί μου, να θέλει να φύγει.
1: Είναι Σαββατοκύριακο.
0: Τι καιρό θα κάνει.
1: Θέλεις να ξέρεις τι καιρό θα κάνει.
0: Μπράβο, δεν θέλεις να ξέρεις. Δεν θα πάμε εμείς στην Όλγα του Παπαδοπούλου. Θα μας πει. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Μπορεί να φύγει ο κόσμος φυσικά, ναι, αλλά βέβαια μόνο αν προτιμάει τη βροχή. Διότι το Σαββατοκύριακο καιρό θα θαλάσσει. Ένα βαρομετρικό λοιπόν χαμηλό από τη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, θα προκαλέσει βροχές, ναι, και καταιγίδες στη χώρα μας, με έμφαση τη Δυτική Ελλάδα και τη Βορειοδυτική, όπου εκεί θα είναι τα πιο ισχυρά φαινόμενα. Με νοτιάδες οι οποίοι θα μεταφέρουν υγρασία, δεν θα έχουν όμως πολύ υψηλές εντάσεις ώστε να δημιουργήσουν, ναι, προβλήματα. Και με θερμοκρασίες που στα ανατολικά θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Η υγρασία είναι αισθητή, μας το λένε και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές, ότι πλέον η υγρασία φαίνεται και στο παρμπρίζ των αυτοκινήτων, ας πούμε.
2: Αυτό
0: κολλάει. Αυτό, ναι.
2: Ότι και εγώ το πρωί το αμάξι ήταν λες και είχε βρέξει.
0: Α, μπράβο.
2: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα έχουμε έτσι πιο ισχυρά φαινόμενα εκεί προς την Κέρκυρα, Παξούς και στην Ήπειρο. Και περίπου 3 ώρες τα ξημερώματα εκεί είχαμε αυτές τις καταιγίδες. Ενώ φαινόμενα θα αποσχολήσουν και τη Δυτική Στερά, τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη Δυτική Μακεδονία, σύνορα με την Κεντρική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα και ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Θερμοκρασιακά τώρα είμαστε πάνω από τα κανονικά δεδομένα για την εποχή. Φανταστείτε ότι εκεί που το νοτιοδυτικό ρεύμα λειτουργίας κατά βάτης, δηλαδή προς τη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά, θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου και γενικά οι θερμοκρασίες έτσι θα είναι καλές και ήπιες. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο τώρα αυτό το βαρομετρικό χαμηλό κινείται και πλησιάζει προς τη χώρα μας. Με αποτέλεσμα, το Σάββατο τα περισσότερα φαινόμενα είναι και πάλι στη Δυτική Ελλάδα, με έμφαση το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, Βορειοδυτική Πελοπόννησο, Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Και οι νοτιάδες μέχρι 6 μποφόρ. Ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάρα πολύ καλές το Σάββατο, πάλι εκεί με υψηλά επίπεδα, 28 με 30 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά. Όμως από το βράδυ του Σαββάτου προς τα ξημερώματα της Κυριακής mm-hmm. αρχίσουν να εντείνονται σημαντικά τα φαινόμενα προς τα Επτάνησα στη δυτική χώρα και την Κυριακή θα έχουμε γενικευμένα φαινόμενα πλέον στη χώρα μας, από το Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά μέχρι και το Βόρειο Αιγαίο. Προσοχή πρέπει να δώσουμε την Κυριακή, γιατί θα είναι η μέρα με τα πιο ισχυρά φαινόμενα. Στα Επτάνησα, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα με έμφαση την Ήπειρο και στη Μακεδονία πλέον και στο Βόρειο Αιγαίο, ιδιαίτερα από το απόγευμα της Κυριακής και μετά, ενώ άστατος καιρός αναμένεται γενικά και στην Αττική, ίσως βγει και κάποια καταιγίδα την Κυριακή και θα αρχίσει η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Και να σας δώσω και ένα tip, γιατί χθες μελετούσα τα μοντέλα μέχρι την Τρίτη και Τετάρτη. Φαίνεται ότι πλέον θα περάσουμε σε πιο χειμερινά. Ναι, πιο χειμερινό σκηνικό. Αφού φανταστείτε ότι θα έχουμε μια πιο γενικευμένη κακοκαιρία και θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Μάλιστα την Τετάρτη και μετά φαίνεται ότι στην Αττική η μέγιστη δεν θα ξεπερνά τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ενώ θα δούμε και κάποια χιόνια στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.
0: Μακάρι. Μακάρι. Μ' αρέσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαυγούλη.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Φαινόμενα.
0: Αυτό, γιατί έχουμε βγάλει και τα μπουφανίνια. Και αυτή τη βδομάδα, ας πούμε, τα έχουμε πετάξει. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το φοράς λίγο το πρωί, μετά, αν χρειάζεται και όπου χρειάζεται, και μετά το πετάς. Αλλά τώρα θα πέσει η θερμοκρασία. Λες στην Αθήνα, η ανώτερη θα είναι εκεί, στους 20.
1: Προφυλαχτείτε επίσης, γιατί είναι πολλοί κόσμος με ιώσεις, κυκλοφορεί και κορονοϊός.
0: Ναι.
1: Οπότε αν μπορείτε σε κλειστούς χώρους, αν ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες, ενώ αρκετοί από εσάς, και βρεθείτε σε ένα χώρο με συνοστισμό, έχετε τη μασκούλα, δηλαδή δεν είναι κακό. Δεν θα σας κοιτάξουν περίεργα.
0: Ναι.
1: Έχει πια απενοχοποιηθεί η μάσκα, δεν είναι...
0: Η αλήθεια είναι ότι βλέπω κόσμο, ας πούμε σε σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
0: π.χ. που είναι με τις μάσκες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι πλέον όπως ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό, δεν είναι όλοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Όχι.
0: Λίγοι πλέον φοράνε.
1: Αυτό που δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά σας παρακαλώ, πραγματικά,
0: ναι,
1: έχω δει ανθρώπους να περπατάνε στον δρόμο με τη μάσκα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο.
0: Γιατί μπορεί να περάσει ένας δίπλα τους για να βήξει.
1: Πού μου ρδιονίσει μου τώρα.
0: Στην Πανεπιστημίου.
1: Έλα σε παρακαλώ. Περπατάνε στον δρόμο με τη μάσκα.
0: Στην Εμμανουήλ Μπενάκη.
1: Το βλέπεις, λες. Εδώ υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Ο καθένας ασύζει όπως τ' αρέσει. Και όπως νιώθει ασφαλής. Το βασικό είναι να είναι ασφαλής και να νιώθει ασφαλής. Ήθελα να πω κάτι άλλο.
1: Τι.
0: Μου έκανε εντύπωση ένας συνειρμός που έκανα. Πήρε χθες Νόμπελ Λογοτεχνίας,
1: ναι,
0: μία,
1: η κυρία Κάρσον.
0: Ναι, η κυρία Κάρσον, η οποία έχει ασχοληθεί και με την ελληνική πραγματεία. Αυτό και
1: λένε ότι είναι σπουδαία. Εγώ δεν
0: ναι, λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Τι συνειρμό έκανα εγώ
1: τι
0: τώρα.
1: Διονύση.
0: Είχαμε μία την Οδύσσια. Εισπρακτική επιτυχία, ρεκόρ όλων των εποχών στα εισιτήρια. Κόσμο πολύ που αναζητά ξανά να διαβάσει και να μάθει αρχαία ελληνικά ή, εν πάση περιπτώσει, να μπει σε φιλοσοφίες, ιστορίες κτλ. Ένα δεδομένο. Έχουμε το Ρούμπιο που έρχεται εδώ πέρα και αποθεώνει την αρχαία Ελλάδα με φόντο την Ακρόπολη και αυτό. Και έχουμε και το Νόμπελ. Τρίτωσε. Λες να είναι τυχαία όλα αυτά?
1: Όχι, δεν τα θεωρώ τυχαία. Να σου πω.
0: Η αρχαία Ελλάδα εκδικείται.
1: Η αρχαία Ελλάδα είναι μόδα.
0: Κάνει,
1: έχει έρθει πολύ στη μόδα.
0: Έχει γίνει trendy η αρχαία Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω αν το συζητούσαμε εδώ χτες αυτό. Δεν θυμάμαι που το συζητούσαμε. Που έλεγε κάποιος καθηγητής ότι σε ένα, όταν βγήκε η Οδύσσια του Νόλαν.
0: Ναι.
1: Σε κάποιο μεγάλο πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες μοίρασαν δωρεάν αντίτυπα της Οδύσσιας στους φοιτητές να διαβάσουν. Εδώ νομίζω το λέγαμε. Πολύ συγκινητικό. Τώρα, άλλο.
0: Για πες άλλο.
1: Τον Τραμπ τον είδες.
0: Τον ποιον?
1: Τον Τραμπ.
0: Τι έκανε?
1: Που δεν μπορούσε να πει τη λέξη vegan. Πώς λέγονται οι vegan. Και το ανεφουσούστηλα το βίντεο. Είχα λιώσει. Νόμιζα στην αρχή ότι ήταν σκετσάκι, αλλά ήταν ο ίδιος. Και ήταν ίσως από τις λίγες φορές που ταυτίστηκα με τον Ντόναλντ. Και λέει, εγώ το είπα vegan. Πώς το καλό να το ήξερα. Μου αρέσει η μπριζόλα. Ναι, γιατί το ζήτησε η γυναίκα του, που τα λέει τόσο ωραία τα αγγλικά η γυναίκα του, που είναι 800 χρόνια στην Αμερική και δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα αγγλικά. Τέλος πάντων, του είπε η γυναίκα του, λέει, σε παρακαλώ, θέλω να προφέρεις σωστά το vegan. Και εγώ το έλεγα vegan. Τι είπε? Και λέει, πώς να το ξέρω εγώ πώς προφέρεται, αφού εμένα μου αρέσει η μπριζόλα. Δηλαδή, πραγματικά ταυτίστηκα.
0: Ταυτίστηκε εσύ με τον Τραμπ. Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Έχουμε ένα κοινό, μας αρέσει η μπριζόλα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αυτό μέχρι εκεί αρχίζει και σταματάει.
0: Το μόνο.
1: Η ταύτισή μου.
0: Ναι.
1: Ναι, η ταύτισή μου.
0: Αλήθεια.
1: Ξέρω, να πω ένα κουτσομπολιό ή να μην το πω.
0: Ξέρω εγώ. Αν πρέπει, αν επιτρέπεται.
1: Θα το πω, δεν θα πω ονόματα.
0: Να μην πεις ονόματα.
1: Δεν θα πω, δεν λέω ονόματα. Όχι. Ναι. Βάλε τραγούδι, κάνε με ατμόσφαιρα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι μία γόνος πλούσιας οικογένειας που δεν τρώει κρέας.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν βγαίνει με τους φίλους της να φάνε έξω, απαιτεί και από τους φίλους της να μην τρώνε κρέας. Εγώ δεν θα ήμουν φίλη της.
0: Πρώτον.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ή, όχι, θα μπορούσα να ήμουν φίλος της, αλλά όχι σε κοινωνικές συναναστροφές. Δηλαδή, να μην βγαίνουμε μαζί έξω για φαΐ, ας πούμε. Πάμε για ποτό. Δεν μπορείς να πας για ποτό. Τι θα πιεις?
1: Και άμα σου φέρουν.
0: Ξηρούς καρπούς θα σου φέρουν. Ή θα ζητήσεις. Να μην σου φέρουν. Καταλάβες, να μην προσβληθεί κανένας. Δεν αποκλείω κανέναν από τη φιλία. Να τα λέμε αυτά. Αλλά δεν θα έβγαινα μαζί της για φαγητό. Τόσο απλό. Για όλα υπάρχουν λύσεις, Κατερίνα. Καλή διάθεση να υπάρχει.
1: Όχι, εγώ θα τρώγα πλάτη.
0: Δεν θα πει.
1: Θα γίνεχα πλάτη και θα τρώγα. Θα λέγω, βάλτε μου εδώ σε ένα τραπεζάκι.
0: Θα με καλούσε για δείπνο στο σπίτι της. Δεν θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε. Θα
1: έβρισκα μια.
0: Ναι, θα έβρισκα.
1: Πόση σαλάτα πια. Πόση κοινόα. Πόση.
0: Φαγόπυρο.
1: Πόσο φαγόπυρο.
0: Φαγόπυρο. Πώς το λένε.
1: Πάμε στη δουλειά και πιστεύω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Αθηνών Κορίνθου. Τις πρώτες πρωινές ώρες ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ δύο ακόμα έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ΕΚΟΦΗΝ. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάγκης Ντομπρόφσκι. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την ευάνθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, εξετάζονται πιθανά πολιτικά και ρατσιστικά κίνητρα. Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Με τηλεκπαίδευση στα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, λόγω της έντονης οσμής αερίου, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευση, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο Artist Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε την εκπομπή. Αναρωτιόμενη η Κατερίνα τι θα γίνει με την Ευρώπη, πότε θα πάρει μέτρα για τα καύσιμα τα οποία μας καίνε όλους. Μου ήρθε στο μυαλό το εξής. Ακούμε μια αρνητική είδηση. Για παράδειγμα, χθες έκανε το γύρο του διαδικτύου ότι χτυπήθηκε άλλη μία πετρελοπηγή, μία από τις μεγαλύτερες στην Σαουδική Αραβία. Τσίμπησε 2 δολάρια μέσα σε χρόνο ντετέ το πετρέλαιο. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει ότι, και ο Χέξεθ και οι διάφοροι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, και λένε ότι πλέον από τα στενά του Ορμούζ περνάει περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι περνούσε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Δεν πέφτει η τιμή του, που είναι καλή είδηση. Την ακούς και λες, α, καλή είδηση, θετική αυτή. Δεν πέφτει η τιμή του πετρελαίου όμως. Δηλαδή, είναι εύκολο στο να ανεβαίνει, είναι δύσκολο στο να κατεβαίνει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Πάντα το είχαμε απορία.
0: Τι θα γίνει και με τον καταναλωτή, τον απλό καταναλωτή, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ή με όλους τους συναδέλφους του, και τι λένε και τι κάνουν, αν έχουν αλλάξει και τις συνήθειές τους. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Πώς είναι ο κόσμος, έχει αλλάξει?
0: Είναι μαγκωμένος.
2: Λοιπόν, ξέρετε, το χαρακτηριστικό που λένε οι περισσότεροι, οι οποίοι βλέπουν το πρόβλημα να έρχεται μπροστά τους, είναι ότι δεν θα σε ξαναδούμε, Νίκο, σύντομα, γιατί θα περπατάμε.
1: Α, λένε τέτοια,
2: Βεβαίως, ναι. Θα αφήσουμε το αυτοκίνητο, θα πηγαίνουμε με τα πόδια.
1: Εντάξει, κάποιος που μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα, πάει στο καλό, το κάνει. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι καλύπτουν τεράστιες αποστάσεις για να πάνε στη δουλειά τους κάθε μέρα. Και είναι αδύνατον, δεν τους εξυπηρετούν βεβαίως και τα μέσα μεταφοράς, μπορεί να είναι και ώρες περίεργες. Τέλος πάντων, κάθε άνθρωπος έχει ένα όχημα γιατί το χρειάζεται για να κάνει, για να μπορεί να είναι πιο εύκολη η καθημερινότητά του ή είναι εργαλείο της δουλειάς του.
0: Βλέπετε κάποιο φως κάπου στην άκρη του τούνελ, φαίνεται?
2: Ναι, αλλά η άκρη του τούνελ είναι μακριά. Το φως υπάρχει.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο πώς βλέπετε την αγορά όπως έχει διαμορφωθεί, γιατί φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια. Μάλιστα, άκουγα και μία ανάλυση να λέει ότι θα πρέπει να παραμείνει υψηλή για να μην αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση και όλοι θέλουν να γεμίσουν τις αποθήκες τους, γιατί τότε θα εκλείψει το πετρέλαιο και θα έχουμε άλλα προβλήματα ελλείψεων καυσίμου, εν πάση περιπτώσει. Βλέπετε να σταθεροποιείται για καιρό στα 100-105 και άρα σε αυτές τις τιμές και στο πρατήριο?
2: Κοιτάξτε, η αγορά καυσίμων εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνεχή ισχυρή διεθνή πίεση. Ναι. Όπως είπατε, το Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια. Κανένας δεν ξέρει αν αυτό θα συνεχίσει ή όχι. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο σήμερα είναι το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που επηρεάζει όχι μόνο τον οδηγό της καθημερινότητας, αυτόν ο οποίος θα πάει στη δουλειά του, θα πάει τα παιδιά του στο σχολείο, στις δραστηριότητες, στο νοσοκομείο. Επηρεάζει τις μεταφορές, την παραγωγή και
0: όλα
2: τελικά
0: τα προϊόντα.
2: Το κόστος ζωής μας. Είναι προφανές ότι οι πρατηριούχοι δεν διαμορφώνουμε τις διεθνείς τιμές, έτσι, και εμείς είμαστε το τελευταίο γρανάζι σε αυτό το μηχανισμό. Mm-hmm. Αυτό που προτείναμε και προτείνουμε ως λύση είναι η σταθερότητα στην αγορά, ουσιαστική στήριξη των καταναλωτών και παρεμβάσεις που δεν θα επιβαρύνουν τη βιωσιμότητα των πρατηρίων.
0: Μισό λεπτό, γιατί όταν λέτε, ας πούμε, η σταθερότητα στην αγορά, όταν για παράδειγμα βομβαρδίζεται το μεγαλύτερο, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά το αναφέρω ως παράδειγμα, όταν βομβαρδίζεται το μεγαλύτερο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας, που είναι η μεγαλύτερη πετρελοπαραγωγός χώρα του κόσμου, πώς θα διασφαλιστεί, ας πούμε, ο εφοδιασμός και η επάρκεια της αγοράς και η ηρεμία της?
2: Θέσατε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα της επάρκειας στην αγορά. Προς το παρόν, πραγματικά είναι ένα θέμα που το αποσχολεί την παγκόσμια κοινότητα, το αν θα υπάρξει επάρκεια. Όμως προς το παρόν στην Ελλάδα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Μέσα στο, δηλαδή, για το επόμενο εξάμηνο. Mm-hmm. Έτσι. Οι συμφωνίες που έχουν κλείσει, οι ποσότητες που έχουν
0: δεσμευτεί.
2: που δεσμευτεί για την για τα ελληνικά δηληστήρια, είναι αυτές οι οποίες μας εξασφαλίζουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Αυτές οι τιμές που έχουν εξασφαλιστεί για το επόμενο εξάμηνο που λέτε τώρα, δεν έχουν εξασφαλιστεί σε τσιφ τιμές, δηλαδή?
2: Όχι.
0: Όχι, μάλιστα.
2: Όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς τα συμβόλαια τα οποία κλείνονται τώρα είναι βραχυπρόθεσμα. Δεν έχει τη δυνατότητα κανένας να προβλέψει τι θα γίνει σε 3-4 μήνες, όπως ήταν παλαιότερα τα συμβόλαια που κλείνανε. Τώρα έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ασφάλιστρα, έχουν ανέβει πάρα πολύ τα μεταφορικά κόστη και αυτά είναι που επιβαρύνουν την τιμή, συν το πεδίο ανασφάλειας που έχει δημιουργήσει, έχουν δημιουργήσει αυτοί οι δύο πολέμοι και τα χτυπήματα και ενδιάμεσα, δηλαδή σε κάποιο τάγκερ, ναι. Η κακοκαιρία που έρχεται τώρα στον κολπό του Μεξικού.
0: Το Ελνίνιο, ναι, αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ωραία, σας διέκοψα πριν που λέγατε ότι υπάρχουν λύσεις. Ποια είναι αυτή η λύση, εν πάση περιπτώσει?
2: Καταρχήν, μία λύση, ας ξεκινήσουμε από τα πιο αυτά τα οποία δεν επηρεάζουν άμεσα ή δεν επηρεάζονται άμεσα με άλλες διαδικασίες και άλλους θεσμούς. Ας πάμε στη λύση ενός σταθερού μηχανισμού παρέμβασης σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας της αγοράς. Δηλαδή, είμαστε από το 2022 στον πέμπτο χρόνο πολεμικών σειράξεων που επηρεάζουν άμεσα τα ενεργειακά προϊόντα, ξεκινώντας από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και δεν έχει ψηφιστεί, δεν έχει θεσμοθετηθεί ένας μηχανισμός να γνωρίζουν οι καταναλωτές, ο κόσμος και εμείς που εμπορευόμαστε και διακινούμε πετρέλαια και βενζίνες, ένας μηχανισμός στήριξης. Δηλαδή, ξεκινώντας από τα δηληστήρια, πηγαίνοντας σε εταιρείες χοντρικής, στο μεταφορέα και στον πρατηριούχο. Να ξέρουμε λοιπόν ότι αν να καθίσουμε όλοι μαζί κάτω και να πούμε τι περιθώρια έχει ο καθένας σε μια κρίση και τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό να γίνει ένας κανονισμός από την κυβέρνηση που θα ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ναι. Ένα. Δηλαδή κατά το δοκούν κρίνουμε τι πρέπει να κάνουμε εκείνη την ώρα. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό δεν φέρνει ασφάλεια και ηρεμία στην αγορά.
0: Ναι, αυτό δεν
2: είναι. Να το καταλαβαίνετε. Ναι,
0: κάποιος όμως δεν θα έλεγε, για παράδειγμα, ότι αυτό είναι παρέμβαση στην αγορά, η οποία αγορά είναι ελεύθερη και έχει πολλούς παράγοντες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε είναι πολυπαραγοντική εξίσωση. Δεν είναι φαλκίδευση, ας πούμε, τρόπον τινά της ελεύθερης οικονομίας και του ανταγωνισμού? Ρωτάω εγώ τώρα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου, έτσι δεν είναι?
2: Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστή η ερώτηση. Σαφώς και είναι, αλλά σε περίοδο κρίσης και αν ορίσουμε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και τον τρόπο παρέμβασης, θεωρώ ότι μόνο καλό θα κάνουμε στην αγορά.
0: Να υπάρχει δηλαδή ένας μηχανισμός που θα λέει όταν το πετρέλαιο πάει πάνω από τα 100 ή 102, ξέρω εγώ, δολάρια το βαρέλι, ενεργοποιείται ένας χι μηχανισμός ο οποίος όλοι έχουν περιστολή των περιθωρίων κέρδους του κτλ. Αυτό λέτε?
2: Χωρίς να είναι απαραίτητο αυτό, να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα,
0: ναι,
2: τα οποία θα ξεκινάνε από την ίδια την κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Ποια θα είναι η παρέμβαση στην τελική τιμή του καταναλωτή, πηγαίνοντας στα δηληστήρια. Τώρα μιλάω για αυτούς που έχουν τα μεγαλύτερα κέρδη, έτσι, γιατί το 95% της αξίας του προϊόντος είναι η τιμή του προϊόντος, τα κέρδη των δηληστηρίων, τα κέρδη του κράτους από τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ναι, και υπάρχει ένα 5-6-7% το οποίο διαχειρίζεται όλη η αγορά μετά, ναι, να αποκομίσει το κέρδος της.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Σήμερα, ας πούμε, τώρα το πρωί το δολάριο είναι στα 103 δολάρια.
0: Το
1: πετρέλαιο είναι στα 103 δολάρια. Αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση, πόσο θα ήταν, χωρίς αυτά που έχουν ανακοινωθεί?
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93.
0: Ναι. Έχουμε την υπόσχεση ότι θα είναι κάτω από 1,75. Αυτό έχουμε.
1: Αν συνεχίσει έχουμε έτσι, αν για παράδειγμα είναι, επειδή γι' αυτό θα αλλάζουν και ανά 15ήμερο, καταλαβαίνω, θα προσαρμόζονται τα μέτρα. Αν για παράδειγμα τη μέρα που θα ανακοινωθεί η διανομή του πετρελαίου, στις 15 Οκτωβρίου, στις 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Ναι. 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις και είναι κάτω από τα 100 δολάρια. Έχει δυνατότητα αυτό να είναι και πιο κάτω από το 1,75, δηλαδή υπάρχει τέτοιο περιθώριο, πιστεύετε?
2: Ναι, σαφώς. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανση ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
0: Ναι. Κάτω από 1,60.
2: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Θα ξεκινήσει κάπου γύρω στο 1,60. Μάλιστα, γύρω στο 1,60. Να υπενθυμίσουμε τι έγινε πέρυσι. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει γύρω στο 1,13, 1,14.
2: Ήταν, ναι, με τις μεγάλες αστικές πόλεις, 1,07, 1,08.
1: Πω, τι ωραία.
0: Από εκεί.
2: Πάντα στην αρχή της διανομής.
1: Ναι,
2: όλοι
1: είναι χαμηλά, ναι.
2: Πιέζουμε τα περιθώρια κέρδους για να κερδίσουμε μερίδιο της αγοράς, να κάνουν τη διαφήμισή τους οι μεγάλες εταιρείες. Ότι εγώ που η τάδε εταιρεία έκανα αυτή την προσφορά.
1: Ναι,
2: εγώ που
1: ναι,
2: η
1: ναι, για να τραβήξετε προσελκύστε πελάτες. Ναι.
2: Ακριβώς αυτό ισχύει.
1: Εμπορικό. Και φέτος να το κάνετε.
2: Είναι το μόνο δεδομένο, αλλά εμείς τα περιθώρια κέρδος μας ως ναι. πρατήρια είναι ελάχιστα.
1: Το ξέρουμε.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει ότι είναι γύρω στο 2,5-3%, μας έχετε πει, εσείς μας το έχετε πει, που επιβαρύνουν την τιμή, την τελική που πληρώνει ο καταναλωτής.
2: Γι' αυτό ναι. δεν έχει αξία και το πλαφόν. Δηλαδή, είχε ανοίξει μια κουβέντα για το πλαφόν. Γνωρίζω ότι η κυβέρνηση αυτή, η οποία είναι και φιλελεύθερη, τουλάχιστον θα σκεφτεί όρημα και χωρίς να να θέλει να είναι αρεστή έτσι, με διάφορα τεχνάσματα στο κοινωνικό σύνολο, και θα αφήσει ελεύθερη την αγορά να πιέζει τις τιμές μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό. Αυτό που χρειάζεται η αγορά είναι έλεγχη και ο καταναλωτής.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, ήταν το επόμενο που ήθελα να σας πάω. Γιατί βλέπουμε να υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή εγώ είχα πει ότι έβαλα με 2,06 και με κοιτούσαν όλοι ότι εντάξει, κατέστρεψες το αυτοκίνητό σου. Θέλω να πω ότι η αγορά λειτουργεί, οι έλεγχοι λειτουργούν, ή είμαι έρμεο του κάθε, και αυτό είναι αμιγώς δικό σας θέμα, δηλαδή των πρατηριούχων εννοώ, ίσως και των εταιριών εμπορίας, αλλά κυρίως των πρατηριούχων, ή και εκεί γίνονται πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία τελικά τα πληρώνει ο καταναλωτής, και αν δεν τα πληρώνει, τα πληρώνει είτε σε ποσότητα βενζίνης που βάζει είτε σε ποιότητα βενζίνης που βάζει.
2: Κοιτάξτε, μετά τις 2-3 μεγάλες εξορμήσεις που έγιναν, φαίνεται ότι καταλάβαμε όλοι ότι το κράτος λειτουργεί, ο ηλεκτρικός μηχανισμός λειτουργεί. Μπορεί να μην τον νιώθουμε δίπλα μας καθημερινά, όμως μέσα από στοχευμένες αναλύσεις προβλέπει ποια πρατήρια έχουν επικινδυνότητα. Γι' αυτό και είδαμε τη μεγάλη επιτυχία των ηλεκτρικών μηχανισμών τα τελευταία 2 χρόνια στα πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου περίπου 300 με 350 πρατήρια έκλεισαν. Ναι. Άλλα προσωρινά και άλλα για μεγάλα πρόστιμα,
0: ναι.
2: Τα οποία ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ. Και έλεγχο για μαύρο χρήμα, για 500 φορολογικές παραβάσεις,
1: ναι.
2: που κακουργηματικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι το ίδιο συμβαίνει και τώρα, δηλαδή περιπτώσεις όπου βγάζουν μάτι, επειδή εμείς είμαστε 24 ώρες online, με την ΑΔΕ, θεωρώ ότι αυτά τα δεδομένα πια αναλύονται, γιατί ξέρετε το 2013 που πάλι 24 ώρες τα μάτια της ΑΔΕ ήταν πάνω μας, ήταν κοιμισμένα, ήταν κλειστά. Ενώ τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι ανοίξαν, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι αναλύουν αυτά τα δεδομένα, και έτσι υπάρχουν τα αποτελέσματα.
0: Κύριε Παγιώργιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, καλημέρα.
0: Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής.
1: Και πάμε στον τάσο μας.
0: Πριν να επαναλάβουμε μόνο αυτό που είπε, ότι σύμφωνα με την δική του εκτίμηση, έχοντας εμπειρία του χώρου και με αυτά που ακούει, όταν θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, η εκτίμησή του είναι ότι θα είναι γύρω στο 1,60 μαζί με τις επιδοτήσεις που δίνονται από το κράτος και από τα δηληστήρια. Έτσι, μαζί με αυτές, οι οποίες θα φτάσουν. Θεωρεί γύρω στα 30 λεπτά και έτσι θα είναι η τιμή. Αν ξεκινούσε σήμερα χωρίς παρεμβάσεις η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ξεκινούσε από το 1,90-1,93, μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου. Αυτό κρατάμε και το επαναλαμβάνουμε για να έχουν και οι φίλοι ακροατές ένα γνώμονα. Πάμε τώρα στον Τάσο.
1: Τάσος Επιτρόπου.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Πολύ όμορφα.
0: Παρασκευούλα είναι, γιατί να μην είμαστε καλά.
1: Πολύ όμορφα. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία χρονιά για την ομάδα μου.
0: αφού έχεις πει ότι δεν είσαι πλέον ομάδα, είσαι ο Μπράντοβιτς.
1: Εντάξει.
0: Είναι στην ομάδα που είναι ο Μπράντοβιτς. Αυτή την ομάδα είσαι.
1: Εντάξει.
0: Είσαι ο Μπραντοβιτσιά. Παραθυναϊκός
1: είμαι και γύρισε στο σπίτι μας.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε.
0: Ναι. Για πες λοιπόν, γιατί ήθελα να βγάλουμε αθλητικά σήμερα για να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Ναι.
3: Α, εγώ νόμιζα ότι τέρπιτε την Κυριακή και θέλατε
0: να... Θα πούμε και γι' αυτό, αλλά κυρίως ήθελε να βλογήσει τα γένια της, καταλαβες, που δεν έχει.
1: Είναι αποθέως την ομάδα μου ήθελα.
0: Για πες.
3: Κοιτάξτε να δείτε τον Παναθηναϊκό, 3 πρώτες αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα. Είχε 3 εντός έδρας παιχνίδια και λίγο πολύ οι ομάδες δεν έδειξαν, οι αντίπαλοι τους δηλαδή, δεν έδειξαν ότι... είναι τόσο ισχυρές. Παρ' όλα αυτά έχουν κάνει σε άλλα παιχνίδια και ζημιές και καλά αποτελέσματα θετικά έχουν πάρει. Έπρεπε λοιπόν να δώσει ένα παιχνίδι χθες ο Παναθηναϊκός, πρέπει να δείξει ότι έχει δυναμική και όντως δικαιολογημένα είναι στην κορυφή στην Ευρωλίγκα τις πρώτες αγωνιστικές. Απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, μια ομάδα η οποία τη χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια η μόνιμη διάκριση, δηλαδή το να παίζει Final Four, το να κατακτά Ευρωλίγκες και όλα τα συναφή.
0: Είναι σταθερά, μια σταθερά η Φενέρμπαχτσε.
3: Ακριβώς, είναι μια σταθερά η οποία αν πεις ότι υπολογίζεις ότι 4 ομάδες θα πάνε στο Final Four, ποιες μπορεί να πάνε, ή μία μπορεί να, λογικά θα πεις ότι είναι η Φενέρμπαχτσε. Λοιπόν, απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, χθες ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, από τη δεύτερη περίοδο και μετά, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν απολαυστικός κατά διαστήματα, με πολύ δυνατές άμυνες σε όλη τη διάρκεια του παιχνίδιου και τελικά επιβλήθηκε 92-74, δηλαδή αρκετά μεγάλο το σκορ, δηλαδή 18 πόντους διαφορά δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, απέναντι σε μια ομάδα η οποία και ο ίδιος ο Γιασκεβίτσιος, ο προπονητής, είπε ότι μια ομάδα όταν είναι με αυτή την νοοτροπία δεν μπορεί να νικήσει σε καμία περίπτωση το Παναθηναϊκό μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Που νομίζω ότι έχει τα δίκια του. Ήταν καλή ομάδα η Φενέρ, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε στοιχεία τα οποία πέρσι, παραδείγματι, δεν τα διέθετε. Δηλαδή αυτή τη σκληρή άμυνα και την αποτελεσματικότητα στην επίθεση.
0: Διότι φέτος έχει τον Ομπράντοβιτς, θα σου πει η Κατερίνα.
3: Ακριβώς, γιατί
0: φέτος
3: έχει Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Την έχουμε πάρει ήδη την Ευρωλίγα, παιδί μου.
0: Ναι.
3: Καλά, εντάξει. Πόσες ομάδες θα έχουν πει αυτά από τον Οκτώβριο. Λοιπόν, κόντρα στην Ανατολού Εφές σήμερα, ο Ολυμπιακός, 9 και 4, ο Τζάμπουλ του Αγώνα, με κάλυψε από την Ερασπόρ και από την Νόβα, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, αλλά βάζουμε εισαγωγικά εδώ, διότι η έδρα του, η κανονική, εννοείται ότι είναι στο Φάληρο εκεί στο...
0: Αλλά δεν έχει air condition.
1: Ναι, έχει θέματα.
3: Αλλά τώρα
0: και μπάζει νερά. Και το φτιάχνουν, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι, και θα πάει στο Σαν Αρένα, στα Λιώσια, εκεί όπου είναι η έδρα της ΑΕΚ ουσιαστικά και για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί.
0: Η ΑΕΚ έχει έδρα στα Λιώσια.
3: Ναι, σαν ένα αρένα, το κλειστό.
1: Το μπάσκετ, ναι, το κλειστό.
0: Δεν είναι στη Φιλαδέλφια.
1: Ω, αυτό είναι το γήπεδο, παιδί, το ποδόσφαιρο.
3: Το ποδόσφαιρο.
1: Ωραία, για όνομα, τα βλέπεις, τραβάω, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
3: Ναι, αλλά βγάζει εμένα για να ενημερώνεται.
1: Δηλαδή πίστευε ότι η ΑΕΚ δεν έχει γήπεδο μπάσκετ, ας πούμε. Ο Διονύσης.
3: Απλά δεν το υπολόγιζε.
1: Από τις ομάδες που έχουν δώσει τα φώτα του στο ελληνικό μπάσκετ, που είναι από τους πρωτοπόρους.
3: Εγώ είμαι μαζί σου.
0: Ναι. Για πες τι ντέρμπι έχει τώρα την Κυριακή.
3: Να πούμε ότι σήμερα από την ΕΡΤ 2 σε 7.30 έχει το Ελλάδα Αγγλία στις γυναίκες, παρακαλώ, ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Ναι.
3: Οπότε θα έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον.
0: Θα τις πατήσουμε. Οι Ελληνίδες από τις Αγγλίδες είναι καλύτερες.
1: Βέβαια, πάντα.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Σε όλα.
3: Σε όλα, έτσι πράγμα.
0: Δεν ξέρω. Αυτά είναι τώρα ο καθένας έχει τις.
1: Στη δουλειά και στον αγώνα. Πάμε, ναι.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, έχουμε έκτη αγωνιστική, επιστροφή στο πρωτάθλημα έπειτα από 3 εβδομάδες. Το ντέρμπι φυσικά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Δεσπόζη, την Κυριακή το βράδυ στις 9 είναι αυτό. Όμως έχουμε πάρα πολύ σημαντικές αναμετρήσεις και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Εδώ πίσω από παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όχι, δεν λέω ότι είναι πιο σημαντικές, πιο ντέρμπι. Είναι σημαντικά παιχνίδια όμως. Αύριο, παραδείγματι, Αστέρας Ατρόμητος, 7.30 την ίδια ώρα, ΑΕΚ Όφη. Έτσι, ένα παιχνίδι το οποίο.
0: Έλα ρε Όφη, έμπαινε. Ναι.
3: Τα γνωστά εσύ.
0: Στο ποδόσφαιρο είμαι. Είπα, έχω πει. Στο ποδόσφαιρο φέτος είμαι Όφη και στο μπάσκετ είμαι Άρης. Και στο μπάσκετ είμαι Άρης. Πάμε.
3: Λοιπόν, και η Φυσιά Πανατολικός στην Κυριακή. Ηρακλής Λεβαδιακός. Άρης Βόλος. Και σε 9 το βράδυ, παραλαμβάνω, την Κυριακή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, έτσι. Ντέρμπι την Κυριακή σημαίνει ότι Δευτέρα το πρωί έχει ξύπνημα.
3: Ναι, καλά, πρώτη φορά είναι.
1: Το ξέρεις αυτό, έτσι το ξέρω.
0: Όχι, ναι. Το κλείνουμε από τώρα.
1: Το κλείνουμε από
0: αυτό,
1: τώρα, για να μην τώρα, ναι,
0: να μην έχουμε άλλα, ας πούμε, ναι. Και σε ψάχνουμε κυριακάντικα.
1: Ναι, εγώ αυτό. Δεν ξέρω αν θα είμαι, αλλά...
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε
3: και
0: πολύ.
3: Την Δευτέρα κλείνει η αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Να είσαι καλά, Τάσο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν προλαβαίνεις να μπεις στην κίνηση, τηλεγραφικά, σε τίτλους.
1: Δεν έχει. Παιδιά.
0: Γιατί είναι και 57 και 58 πάει.
1: Για Παρασκευή δεν έχει κίνηση.
0: Καλημέρα στον Γιώργο στην Εγνατία που ούτε εκεί έχει. Όχι. Έχει μέτρια κίνηση.
1: Και στη Θεσσαλονίκη δεν βλέπω.
0: 14 βαθμούς.
1: Δεν βλέπω.
0: Ο οποίος λέει κάθε φορά που ακούω τους εκπροσώπους του Πρωτηριούχων αισθάνομαι κορόιδο. Οι καημένοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Ο δε κύριος Σάκης λέει ξεκόλαμε τον πάγο και ασχολήσουμε την ομάδα σου, συνονόματε. Μπάρμπα συνονόματε, εγώ είμαι ο Μπάρμπα.
1: Μπάρμπα, καλά σε είπε.
0: Ναι. Ο δε κύριος Μιχάλης θέλει έναν κορονοϊό για να πέσει, λέει, το λίτρο στα 0,43. Αστειεύεται, αλλά λέει, το θυμάσαι τότε που είχε πέσει τόσο, 0,43.
1: Και όχι πέσει το λίτρο.
0: Το πετρέλαιο.
1: Ναι, ναι. Δεν κυκλοφορούσε κανείς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είχαμε και ήπιο χειμώνα, γιατί άμα είχαμε δύσκολο χειμώνα θα ήταν όλοι. Λοιπόν, αυτά.
1: Να έχετε ένα υπέροχο πραγματικά Σαββατοκύριακο, μέσα από την καρδιά μας σας το ευχόμαστε.
0: Απολαύσε το, γιατί μετά χαλάει ο καιρός.
1: Ναι.
0: Που
1: ναι.
0: Εμένα μ' αρέσει.
1: Βροχή θα έχει και το Σαββατοκύριακο, σου λέμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αύριο προλαβαίνω να πάνε για ένα μπάνιο.
1: Ναι, εντάξει. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio εσείς όμως και να ακούτε. Ακολουθούν αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο νεκροί σε τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των επιβενόντων, ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο Επίτροπος Οικονομίας Βάρντις Ντομπρόφσκις, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Ντομπρόφσκις είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλίες στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής της Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Ανδριανός, 32χρονος, τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και ότι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού και των εντοπισμών των εμπλεκομένων. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές σε ηλεκτροδότηση στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε μαρτυρίες εξέγερση σε φυλακή στο Μεξικό. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ου Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε

0: καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. Έκο Νίκος Πουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
1: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: κάνεις, Δέσποινα?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είμαι καλά.
0: Είσαι καλά.
1: Εσύ Δήμητρα?
0: Εγώ παρακολουθώ τις εξελίξεις και τι να πω, λέω. Μάλιστα, το είπες χαρακτηριστικά πολύ ωραία πριν. Λέσβος, το νησί που δεν σε αφήνει να πλήξεις.
1: Δεν σε αφήνει. Κάθε δύο μήνες κάτι θα έχουμε. Κάθε δύο μήνες.
0: Λοιπόν,
1: Παρασκευούλα σήμερα, ωστόσο.
0: Ναι, Παρασκευή, ωστόσο, 9 Οκτωβρίου σήμερα, 10 λεπτά μετά τις 8. Διαβάζω εδώ και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα της Λέσβου που λέει «Πυρηνικός πόλεμος». Πυρηνικός πόλεμος, βαριές κατηγορίες Ιωακήμ κατά Βέρου και σκληρή απάντηση του Δημάρχου. Θα τα δούμε όλα αυτά. Επίσης, κι άλλο ένα θέμα βγαίνει στην επιφάνεια που έχει να κάνει με τον πρώην διευθυντή της στην Ιατρικής, που τον καταγγέλει ο παλαισβιακός φορέας για το αν ήλεγξε και τις εκτροφές τις συγγενικών του προσώπων.
1: Τώρα βαριέσαι με αυτά?
0: Όχι, δεν βαριέσαι. Δεν σε αφήνουν να πλήξεις όλα αυτά. Πάντως, η κυρία Ιωακήμ το είχε προαναγγείλει στην προσωπική της σελίδα στο Facebook ότι
1: μείνετε
0: συντονισμένοι, και κάτι άλλο είχε πει, είχε κλείσει και το ματάκι ότι θα έπεφτε χειροβομβίδα. Λοιπόν, ας πούμε τους συντελεστές. Να βάλουμε το πρώτο τραγούδι, να ξεκινήσει η μέρα μας όμορφα.
1: Ναι, γιατί έχει και καλό καιρό σήμερα.
0: Έχει καλό
1: 26
0: καιρό.
1: 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Έρχεται και το Σαββατοκύριακο που δεν θα μας αφήσει να πλήξουμε. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Λοιπόν, Δέσποινα Θανασιάδη, Δήμητρα Λαχουρή στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος, Κλεάνθη Βασίλα στη ρύθμιση ήχου και στα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα, μια και η Παυλίνα Κοσμά δεν είναι κοντά μας.
1: Βασίλη
0: στην Έλλη στο μοντάζ. Και πάμε, τι καιρό είπαμε ότι θα έχουμε?
1: Καθαρός ο ουρανός.
0: Είσαι βέβαιος ότι είναι ο καθαρός ο ουρανός και στραπές, δεν φοβάται?
1: Τώρα αυτό δεν το ξέρω, εγώ για τον καιρό κυριολεκτικά μιλάω. 26

0: Σε βαθμού Κελσίου η μέγιστη, δύο μποφόρ, τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα. Εχθές πάντως που πήγαμε για ρεπορτάζ προς το Λεπέτιμνο, η θάλασσα ήταν λάδι. Νομίζω ότι ούτε καλοκαίρι δεν είχαμε τέτοια θάλασσα. Να την πιεις στο ποτήρι ήταν χθες.
0: Αύριο θα είναι πάντως καιρός για μπάνιο, 28 βαθμούς.
1: Ναι, την Κυριακή όμως έχουμε βροχές.
0: Την Κυριακή... Εδώ πέρα στο μετέο που βλέπω μου βγάζει σύννεφα.
1: Σύννεφα. Ελπίζω να μην φέρουν βροχή. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη μουσική. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλους.
0: Καλή δουλειά.
1: 2251-023-250 το τηλέφωνό μας για τη δική σας καλημέρα και όχι μόνο. Let me see you dance, babe.

0: Εκτός λοιπόν, ενώ ήμουνα στο ρεπορτάζ, στο live για τον Λεπέτιμνο, να κλείσουμε λίγο τον ήχο στα κινητά μας, για να μην έχουμε έτσι ενόχληση από τους ήχους, μου έστειλαν μήνυμα μαζί με την, την συνέντευξη, το βίντεο από την συνέντευξη της πρώην αντιδημάρχου πολιτισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου, στον κύριο Κουσουλό. Πώς σου φάνηκε ότι επέλεξε αθηναϊκό μέσο ενημέρωσης και δει τον Κουσουλό για την παρουσίαση των όσων κατηγγείλε?
1: Κοίτα, δεν έχω κάποιο θέμα με τον Κουσουλό, με κανέναν. Θεωρώ ότι θα έπρεπε, σύμφωνα με τη δική μου λογική, να κάνει μία συνέντευξη τύπου για τα μέσα εδώ. Mm-hmm. Να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό θεωρώ ότι θα ήταν το ορθό. Τώρα, γιατί επέλεξε αθηναϊκό μέσο ιδιωτικό?
0: Και το επέλεξε για να προστατευτεί, όπως είπε.
1: Ναι.
0: Το επέλεξε για να προστατευτεί, και εδώ είναι επίσης ένα εξίσου σημαντικό θέμα, το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί, πέρα από τις καταγγελίες για χρηματισμό, μίζες κτλ. Οι καταγγελίες για την ίδια της τη ζωή.
1: Αυτό ήταν πολύ...
0: Και για τα παιδιά της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι πολύ βαρύ αυτό να λέει ότι κάποιος με απειλεί, μη βρεθείς, ας πούμε, μη πάθεις το θάνατο της αλοιπούς.
1: Ναι.
0: Βαρύτατες. Πρέπει να έχεις αποδείξεις για να τα λες. Και όχι απλά επειδή άκουσε, σου είπαν, σου μετέφεραν κτλ. Λοιπόν, να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σοβαρές καταγγελίες για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές και μίζες στο Δήμο Δυτικής Λέσβου ήρθαν στο προσκήνιο μέσα από την τηλεοπτική αυτή εκπομπή, στην οποία παρουσιάστηκαν αποσπάσματα ηχητικών βιντεολεπτικών συνομιλών με πρωταγωνίστρια την πρώην αντιδήμαρχο πολιτισμού, κυρία Ιωακήμ, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι υπηρέτησε στη θέση αυτή από το 2019, όταν πρώτο εξελέγει η παράταξη του κυρίου Αβέρου, αλλά και το 2023. Παρέμενε σε αυτή τη θέση ως αντιδήμαρχος πολιτισμού περίπου 7 χρόνια. Στο επίκεντρο των καταγγελιών, όπως ήδη γνωρίζετε οι περισσότεροι, γιατί προκλήθηκε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση και πολύ μεγάλο σούσουρο, είναι ο δήμαρχος Ταξιάρχης Βέρος, ο οποίος βέβαια μέσω γραπτής δήλωσής του της Δημοτικής Αρχής, όχι προσωπική του, της Δημοτικής Αρχής δήλωση, απορρίπτει το πλαίσιο των καταγγελιών και προαναγγέλει την προσφυγή στη δικαιοσύνη με κάθε ένδικο μέσο. Αυτό ανέφερε. Θα πρέπει να σου πω, Δέσποινα, ότι ενώ κατέβαινα λοιπόν επιστρέφοντας στη Μυτιλήνη, εγώ επικοινώνησα με τον δήμαρχο κύριο Βέρο, απάντησε στο τηλέφωνό μου, μου λέει ότι, μου είπε ότι αυτά που ανέφερε, ότι δεν θέλει να μπει σε καμία, να είναι ακόμα μία αντιπαράθεση η οποία δεν θα οδηγήσει πουθενά, ότι θα προσφύγει με κάθε μέσο και ότι η κάθε κίνησή του θα είναι μελετημένη. Επίσης, η πρώην αντιδήμαρχος ανέφερε ότι ανεξαρτοποιήθηκε στις 23 Σεπτέμβρη, ανεξαρτοποιήθηκε μόλις προχτές δηλαδή, που λέει ο λόγος, όταν ήρθα σε γνώση της περιστατικά που την οδήγησαν να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν διάφορες υποθέσεις στα πολιτιστικά δρόμενα. Mm-hmm. Έτσι. Και μάλιστα είπε ότι υπήρχε μια εσωτερική αναταραχή, μια εσωτερική πίεση και απέναντι στον κόσμο τον οποίον τη ψήφισε και απέναντι στο ότι πώς θα τους έβλεπε στα μάτια και τα λοιπά, και ότι όλοι τη ρωτούσανε μα γιατί παραιτήθηκες και γιατί παραιτήθηκες, έπρεπε να δώσει μία απάντηση όπως και την έδωσε. Επίσης, αποφάσισε, είπε, να καταθέσει στον εισαγγελέα όσα γνώριζε, επικαλούμενη παράλληλα και απειλές που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, γιατί όλα αυτά που ακούσαμε εχθές στην εκπομπή του κυρίου Κουσουλού είναι ισχυρισμοί της ότι δέχτηκε και απειλές κατά της ζωής της. Στην εκπομπή ακούσαμε τα αποσπάσματα.
1: Βάζει στο κάδρο
0: συγκεκριμένο επιχειρηματία.
1: Ένα στέλεχος του Δήμου.
0: Ένα στέλεχος του Δήμου Ο επιχειρηματίας συγκεκριμένος που πρέπει να έχει σχέση με τα πολιτιστικά δρόμενα και από τη στιγμή δια της ατόπου απαγωγής, ποιοι είναι αυτοί οι επιχειρηματίες οι οποίοι ασχολούνταν με τα πολιτιστικά δρόμενα στο Δήμο Δυτικής Λέσβου? Είναι ένας, δύο, πώς είναι? Λοιπόν, και από την άλλη μεριά βάζει επίσης και στον κάδρο ένα στέλεχος του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που πολύ θα ήθελα να καταθέσει όλα αυτά τα στοιχεία που έχει, περί αδιαφάνειας, αλλά και περί των απειλών τις οποίες δέχθηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Διότι όταν σου πω, Δέσποινα, ξέρεις, μου είπαν ότι θα με βρούνε σε χαντάκι, μου είπαν ότι θα πάθουν τα παιδιά μου και η οικογένειά μου κτλ. Μπορείς να στηριχθείς σε αυτά τα λεγόμενα για να κάνεις μια καταγγελία τόσο σοβαρή?
1: Όχι.
0: Τι είμαστε, μαφία? Τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί αυτό, για το οποίο πάλι γίναμε άμεσα και έμεσα γνωστοί σε όλη την χώρα? Δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει? Και αν έχετε τέτοιες καταγγελίες και αν έχετε τέτοια στοιχεία, γιατί δεν τα καταγγέλλετε στους αγγελείς? Γιατί προτιμάτε να σπαταλάτε το χρόνο σας και τη φαιά σας ουσία στον τηλεοπτικό ή στον ραδιοφωνικό χρόνο και δεν πάτε κατευθείαν εκεί που πρέπει για να κινηθούν και οι ανάλογες διαδικασίες, ή στα αρμόδια όργανα που κρίνουν την αυτοδιοίκηση, τους ανθρώπους αυτοδιοίκησης, πώς το λένε, τους ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης? Τόσα έχουμε ακούσει για αυτούς τους ανθρώπους. Να έχουν και δουλειά να κάνουν. Όχι ότι δεν έχουν, έτσι, μην πάει προσβολή, ας πούμε, προς την εισαγγελική αρχή κτλ. Αλλά γιατί δεν έχεις τόσο σοβαρές καταγγελίες? Κάντε σε γράφος με τα στοιχεία σας, αυτά είναι τα στοιχεία μου, αυτά καταθέτω, έτσι, γιατί αν εμείς ζούμε σε τέτοια κοινωνία, φροντίστε να την καθαρίσετε.
1: Καθαρίσετε, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έκανε?
1: Στίβες είπε αυτό.
0: Στίβες. Και στίβες κιόλας. Δηλαδή, τι τον έκανε αυτόν τον άνθρωπο? Ποιο ήταν το οριακό εκείνο σημείο που έκανε αυτόν τον άνθρωπο, το στέλεχος, δεν ήταν οποιοδήποτε, ήταν στέλεχος της Δημοτικής Αρχής, άρα είχε σχέση με τη Δημοτική Αρχή και δεν ξέρουμε αν είχε και οικονομικές συναλλαγές για εργασίες που μπορεί να παρήχε, έτσι. Τι τον έκανε ξαφνικά να λέει, ξέρεις πόσες αποδείξεις έχω και τις στίβες έχω? Λοιπόν, είπε επίσης η κυρία Ιωακήμ ότι περίρθαν στα χέρια της δύο email που έλεγαν για black, για μαύρα χρήματα, και έτσι λοιπόν αφέθηκαν επίσης αιχμές για τη σύζυγο του δημάρχου, η οποία είναι εργαζόμενη στην πολεοδομία, διευθύντρια στην πολεοδομία, και για ένα άλλο πρόσωπο επίσης του δημάρχου. Δηλαδή πάρα πολλές, εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα σε όλη αυτή την υπόθεση. Από την πλευρά του τώρα ο δήμαρχος Ταξιάρχης Βέρος είπε ότι πρόκειται για μια επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας, μια προσπάθεια δηλαδή πολιτικής εξόντωσής του, τόσο του ιδίου αλλά όσο και της διοίκησής του. Επίσης είπε ότι, ανέφερε ότι πρώην αντιδήμαρχος υπηρέτησε στη συγκεκριμένη θέση και όλα επί 7 χρόνια και διαχειρίστηκε περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ, και ότι ο ίδιος, αλλά και η Δημοτική Αρχή, να μην λέμε ο ίδιος, η Δημοτική Αρχή θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με κάθε ένδικο μέσο, προκειμένου να προστατέψει την τιμή την υπόλοιψη και την προσωπικότητα του Δημάρχου, της οικογένειάς του, των υπαλλήλων του Δήμου και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι επιδιώκει να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, έτσι όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, να μην μείνει ούτε ίχνος σκιά στα μάτια των δημοτών μας. Και βέβαια προαναγγέλει όλες τις νομικές ενέργειες. Τα πάντως παραμένουν πολύ ανοιχτά διάφορα ζητήματα. Η υπόθεση αναμένεται να κριθεί από την αξιολόγηση των στοιχείων που επικαλείται η πρώην αντιδήμαρχος και από τις ενέργειες των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Κεντρικά ζητήματα αποτελούν η γνησιότητα και το πλήρες περιεχόμενο των ηχητικών αλλά και των βιντεολεπτικών συνομιλιών που ακούσαμε, η νομιμότητα των δημοτικών αναθέσεων που αναφέρονται στην υπόθεση και η δυνατότητα ανεξάρτητης επιβεβαίωσης των καταγγελόμενων χρηματικών συναλλαγών. Δηλαδή, εάν προχωρήσει όλη η διαδικασία, υπάρχει πάρα πολύ δουλειά. Επίσης, μέλει να αποσαφινιστεί, νομίζω, εάν και σε ποιο βαθμό οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν από την κυρία Ιωακήμ μπορούν να τεκμηριωθούν με πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία.
1: Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει κάποια έρευνα.
0: Ναι, πάντως μέχρι στιγμής οι αναφορές σε χρηματισμό και μίζες παραμένουν καταγγελίες. Και δεν μπορεί κάποιος να τα θεωρήσει ότι είναι αποδεδειγμένα γεγονότα. Είναι... ότι έχουν διαπραχθεί δηλαδή. Περιμένουμε να δούμε.
1: Είναι σοβαρές καταγγελίες.
0: Ποια θα είναι η αποτύπωση των πραγματικών περιστατικών και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που προσέφυγε στον εισαγγελέα, το τι πρόκειται ο ίδιος να κινήσει, τι διαδικασία πρόκειται ο ίδιος ο εισαγγελέας να κινήσει. Πάντως, εχθές, επειδή προσπαθούσα να δω και τι αντιδράσεις υπάρχουν γύρω από αυτό το θέμα.
1: Έβγαλε και η αντιπολίτευση ανακοίνωση.
0: Ναι, είδα ότι έβγαλε η παράταξη Δημιουργική Ενότητα. Mm-hmm. Ο Απόστολος Αλατζάς μαζί με τον Βασίλη Μιχαλάκη και κάποιους άλλους λέει η παράταξή μας Δημιουργική Ενότητα του Δήμου Δυτικής Λέσβου ακούγοντας την καταγγελία της Δημοτικής Συμβούλου Ιωακήμ Ζαχαρούλας εκτιμά τα όσα αναφέρονται ότι τα όσα αναφέρονται είναι εξαιρετικά σοβαρά. Δηλώνουμε ότι εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και ελπίζουμε άμεσα να διερευνήσει και να ρίξει άπλετο φως στα καταγγελόμενα. Κατά την άποψή μας, αν ευσταθούν οι καταγγελίες, πρέπει να ενεργοποιηθεί το σύστημα των υπηρεσιών, των ελεκτών δημόσιας διοίκησης και Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αναμένουμε Καλονή 9 Δεκάτου 2006. Αυτό αναφέρει ο κύριος Αλατζάς. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια άλλη ανακοίνωση, Δέσποινα.
1: Όχι, δεν είδα κάτι άλλο.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η ανακοίνωση την οποία προσπαθώ να δω μήπως έστω τελευταία στιγμή δω κάποια άλλη ανακοίνωση. Τι έχουν... πάλι το κινητό μου μιλάει μόνο του, ναι. Αν υπάρχει κάποια ανακοίνωση γύρω από τα καταγγελόμενα, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουμε να δούμε.
1: Παρακολουθούμε
0: το
1: θέμα.
0: Ακριβώς, παρακολουθούμε το θέμα και εδώ είμαστε για να σας ενημερώσουμε.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
4: Μην αργείς άλλο, δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού βρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8. Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς. Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας την εκπομπή, θα αναφερθούμε στο δεύτερο θέμα, σε μια καταγγελία στην οποία προχώρησε χθες ο παλαισβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα και που δείχνει ότι η μάχη η οποία υπάρχει με τον κύριο Τσοπανέλη, τον πρώην διευθυντή, τον πρώην προστάμενο της υπηρεσίας, της θηνιατρικής υπηρεσίας Ευστράτου Τσοπανέλη, καλά κρατεί, καθώς στα τέλη Αυγούστου ο παλαισβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα είχε ζητήσει την απομάκρυση του κυρίου Τσοπανέλη από τη διεύθυνση θηνιατρικής και είχε ζητήσει σχετικό αίτημα και στον περιφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Αυτή τη φορά έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση, θα έλεγα, με τον κύριο Τσοπανέλη και θέτει το ζήτημα των εκτροφών που έχουν μέλη της οικογένειάς του. Ζητούν στοιχεία λοιπόν για την εκτροφή, για τις εκτροφές. Κάνει λόγο για την εκτροφή, τις εκτροφές, δεν γνωρίζω εγώ προσωπικά, με έγγραφη παρέμβασή του προς τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, αλλά και τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, αλλά και τον αρμόδιο πια αντιπεριφερειάρχη Κώστα Αρώνη, ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το πότε έγιναν οι έλεγχοι στην εκτροφή του κυρίου Τσοπανέλη. Ειδικά όταν ζητά να πληροφορηθεί εάν και πότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη χνηλάτιση της συγκεκριμένης εκτροφής, οπότε πότε έγινε η επιτόπια επίσκεψη, πότε πραγματοποιήθηκε η κλινική εξέταση και πότε έγινε η πρώτη δειγματοληψία.
1: Και ποια υπηρεσία διενήργησε τον έλεγχο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν ζητούν απαντήσεις. Ζητούν απαντήσεις. Είχαμε μια απάντηση από τον κύριο Τσοπανέλη, η οποία τι λέει, Δέσποινα?
1: Λέει ότι σχετικά με το αν έχει ελεγχθεί η εκτροφή του, ότι έχει ελεγχθεί δύο φορές στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου ιχνηλάτισης και τα ζώα έχουν βρεθεί αρνητικά. Υποστηρίζει ακόμα ότι αρμόδιο κλιμάκιο για τον έλεγχο στην περιοχή της Γέρας είναι ο Ελγοδήμητρα και όχι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Δεν απαντά ωστόσο στο πότε ελέγχθηκε η εκτροφή του, ζήτημα που έθεσε ο φορέας Δήμητρα. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Και κάνει λόγο για στοχοποίησή του.
0: Κάνει λόγο για στοχοποίησή του. Περνάει πια όλη αυτή η τραγική ιστορία του Αυθόδους Πυρετού, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχασαν τα ζώα τους, πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι βρέθηκαν από εκεί που ξεκίνησαν χωρίς να έχουν απολύτως τίποτα, έτσι, και θέλουν να τεθούν όλα στο φως. Βέβαια, εφόσον απευθύνεται και στην κτηνιατρική υπηρεσία και ως αρμόδια υπηρεσία, θα πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση, στην καταγγελία, στα ερωτηματικά, θα το έλεγα εγώ, που θέτει ο παλαισβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα. Η αλήθεια είναι ότι εάν από την αρχή η όλη ιστορία του Αυθόδους Πυρετού διαχειριζόταν με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα γινόταν από την αρχή, δεν θα περνούσαν τόσοι μήνες, δεν θα θανατώνονταν ίσως τόσα ζώα, λέμε ίσως, δεν ξέρουμε, ίσως τόσα ζώα, και θα ήξεραν και οι κτηνοτρόφοι που πάνε. Αυτή τη στιγμή και αυτοί που έχουν τα ζώα τους ανησυχούν. Και όχι μόνο ανησυχούν, τους ακούσατε. Η ζωή μας είναι συνδεδεμένη με τα πρόβατά μας. Είναι η ζωή μου. Αυτό λένε όλοι οι άνθρωποι. Έτσι, όπως για τον καθένα άνθρωπο. Η δουλειά του είναι το μέσο που του εξασφαλίζει την αξιοπρέπειά του,
1: την
0: επιβίωσή του. Τα πάντα. Τα πάντα. Για φανταστείτε. Για φανταστείτε. Να χάσει κάποιος τη δουλειά του.
1: Δεν δηλαδή, θέλω να το φανταστώ.
0: Εγώ το έχω ζήσει. Οπότε
1: ναι,
0: εμείς το γνωρίζουμε πολύ καλά να βρεθεί στον άσο. Να βρεθεί στον άσο και σε μια ηλικία, γιατί περισσότεροι είναι μεγάλοι άνθρωποι. Μεγάλοι. Και υπάρχουν βέβαια και οι μικροί, οι νέοι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι μπήκαν σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί
1: για
0: επένδυσαν,
1: να
0: ναι, όχι μόνο, για να στηρίξουν τους εαυτούς τους και την τοπική οικονομία και κατ' επέκταση και το ίδιο το νησί, να μείνουν στον τόπο τους. Έτσι. Και βλέπεις τώρα όλη αυτή την κατάσταση και όλη αυτή την αγωνία που δημιουργείται. Πάντως, εχθές ήταν αρνητικά τα δείγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό δεν λέει κάτι, γιατί τη μία είναι αρνητικά, την άλλη έστω και ένα κρούσμα σε μία εκτροφή να βρεθεί δηλαδή θετική. Πάλι στα ίδια είμαστε. Λοιπόν, και σε αυτό το θέμα περιμένουμε εξελίξεις.

ανεβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Γιώργο Βιτσαρά, καλημέρα στην Ικαρία και βέβαια η φωτογραφία που μας έστειλες με την καλημέρα σου στην κοινή ομάδα που έχουμε στο Messenger, τι να σου πω τώρα, και εμείς είμαστε μέσα σε ένα μικρό στούντιο και κάνουμε την εκπομπή.
1: Ναι, αλλά μόλις βγείτε έξω από αυτό, νομίζω ότι και εκεί οι εικόνες του φυσικού περιβάλλοντος γύρω μας είναι καταπληκτικές.
0: Είναι πανέμορφες.
1: Και νομίζω ότι πρέπει να το παίρνουμε λίγο χαμπάρι, γιατί μάλλον δεν τα εκτιμάμε και πάρα πολύ όσοι μένουμε μόνιμα. Ναι. Σε αυτούς τους τόπους και νομίζω ότι είναι λάθος μας.
0: Κοίτα.
1: Χάνουμε πολλά πράγματα.
0: Κοίτα, όταν κατεβαίνω από τη Θερμή με το αυτοκίνητο και βλέπω σιγά σιγά να ροδίζει η Ανατολή και βλέπω όταν είναι βέβαια όμορφη μέρα χωρίς σύννεφα έτσι και βλέπω τον ήλιο να ανατέλει, λέω τι θαύμα είναι αυτό, τι ομορφιά του κόσμου. Όταν μετά φτάνω στην Προκυμαία και βλέπω τους ανθρώπους είτε να είναι βιαστικοί, είτε νέα παιδιά να περιμένουν με τις τσάντες τους να πάνε στο σχολείο, λέω αυτός ο κόσμος είναι τόσο όμορφος, αυτή η καθημερινότητα είναι τόσο όμορφη και νιώθω ευγνώμων για αυτά που βλέπω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό Γιώργο και πολύ καλά κάνεις και το σημειώνεις. Λοιπόν, προηγουμένως επικοινώνησε ένας κύριος από τον Άγιο Κύρικο. Μας είπε για ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τις δεξαμενές του Αγίου Κυρίκου και το γεγονός ότι πέφτει το νερό από την υπερχείληση, πέφτει μέσα στον γκαράζ του και υπάρχει πρόβλημα για το ίδιο το σπίτι, ότι έχει κάνει μηνυτήρια αναφορά, ότι έχει προσφυγή στον Δήμο, ότι, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Τι ξέρεις εσύ, και μάλιστα λέει ότι γνωρίζεις πολύ καλά το θέμα.
1: Μάλιστα το έχουμε κάνει και θέμα και με τον ίδιο τον ακροατή και έχει μιλήσει και στην Αιραγαίου. Έχει προχωρήσει και σε μηνύσεις, έχει κάνει καταγγελίες. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα της συγκεκριμένης δεξαμενής, η οποία βρίσκεται πάνω από το αρχαιολογικό μουσείο του νησιού μας, τον Άγιο Κύρικο. Και νομίζουμε ότι ένα πρόβλημα το οποίο και τέτοιες εποχές όπου το νερό το λέμε νεράκι, και μάλιστα το πόσιμο, νομίζουμε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, μάλλον θα έπρεπε να έχει σταματήσει.
0: Και νομίζω ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει πια, έτσι, και ότι υπάρχουν λύσεις για όλα τα προβλήματα στις μέρες μας.
1: Είναι αυτό που συζητάμε, ας πούμε, ότι έχουμε πάει στο φεγγάρι και δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια υπερχείληση ενός πολύτιμου αγαθού που σίγουρα θα είναι και πιο πολύτιμο τα επόμενα χρόνια.
0: Μια υπερχείληση μιας δεξαμενής, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
1: Ναι, δυστυχώς. Είναι βέβαια ένα έργο το οποίο χρειάζεται να γίνει και σε κάποια άλλα σημεία, λέει, λίγο παραπάνω μέσα στο δίκτυο για να μην έχει πίεση. Δεν υπάρχει, να σας πω τώρα την αλήθεια, και μια επίσημη απάντηση. Θα προσπαθήσω να την έχω και σήμερα.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία αν συμβαίνει αυτό.
1: Δεν θα πω κάτι τέτοιο εγώ.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν μπορεί να υπάρχει διαρροή στο δίκτυο, έτσι, να χύνεται το νερό δεξιά και αριστερά. Το πόσιμο νερό, έτσι, για πόσιμο νερό μιλάμε.
1: Ναι, πόσιμο νερό.
0: Για πόσιμο νερό. Και να μην δίνεται, να μην υπάρχει άμεση αντιμετώπιση από τα συνεργεία, από τα τεχνικά συνεργεία. Για όποιον Δήμο αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι. Γι' αυτό το λέμε, ότι δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση στην επιλύση, αν είναι, είναι κάτι χρόνια, πάρα πολύ σοβαρό.
1: Είναι διαχρονικό το θέμα αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Ωραία.
1: Και από την προηγούμενη δημοτική αρχή και από την προπροηγούμενη, πάντα είχαμε πρόβλημα σε αυτή τη συγκεκριμένη δεξαμενή. Και μάλιστα είναι και σε ένα σημείο που το νερό χύνεται στο δρόμο, όπου η ανηφόρα και όλα αυτά, όπως είναι το δικό δίκτυο εκεί, το δρομάκι αυτό, δημιουργεί και πάρα πολλά προβλήματα στους επισκέπτες του νησί, γιατί ακριβώς υπάρχει, είπα, και ξενοδοχειακή μονάδα.
0: Α, ωραία.
1: Όπου ανεβαίνουν οι άνθρωποι, ας πούμε, ξέρω εγώ, γλιστερός ο δρόμος, δημιουργούνται και πάρα πολλοί κίνδυνοι και από αυτή την πλευρά.
0: Έχετε δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης, δεν έχετε?
1: Ναι.
0: Πρέπει. Άρα λοιπόν, εάν δεν απαντήσει η ίδια η Δημοτική Αρχή στο θέμα, μπορεί να απαντήσει η υπηρεσία, η συγκεκριμένη.
1: Ναι, ο υπεύθυνο σύνολο, ο δήμαρχος, ο οποίος ασχολείται με αυτά τα θέματα, είναι
0: Ωραία.
1: Δεν έχω, επαναλαμβάνω, έχω πάρει απαντήσεις, αλλά πρέπει να είναι μια επίσημη απάντηση για το, όχι μόνο για το τι συμβαίνει με το πρόβλημα αυτό το οποίο υπάρχει και να γίνει διαπίστωσή του, αλλά να προχωρήσουμε στην λύση και να πούμε ότι ναι, αύριο ξεκινάνε εργασίες και θα κοιτάξουμε να το
0: Να το αντιμετωπίσουμε.
1: Να το διορθώσουμε αυτό.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, για πάμε στα υπόλοιπα θέματα.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν, γίνεται μια συζήτηση τώρα με το θέμα των αεροδρομίων, του αεροδρομίου της Ικαρίας. Έτσι, είναι ένα από τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια που πρόκειται να παραχωρηθούν σε ιδιώτη επενδυτή. Για 40 χρόνια είναι η παραχώρηση και του δικού μας αεροδρομίου. Είναι ερωτήματα που μπαίνουν, θα τα δούμε αυτά βέβαια στη συνέχεια. Ναι, και που τουλάχιστον τα υπόλοιπα αεροδρόμια έχουν βάλει και το ερώτημα το πότε θα ολοκληρωθεί αυτό, να ξεπεράσουν δηλαδή τις διαδικασίες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Φαίνεται ότι ορισμένοι θέλουν να δοθεί αυτό, όπως είναι και η περίπτωση με τα Ιωάννινα, όπου τίθενται και τα ερωτήματα προς το αρμόδιο Υπουργείο, προς τα αρμόδια Υπουργεία μάλλον. Και κύριες τα ερωτήματα είναι το ποιες επενδύσεις προβλέπονται, τι θα αλλάξει στις αεροπορικές συνδέσεις και κυρίως πώς θα προστατευτούν οι ανάγκες των μόνιμων κατοίκων.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι πολύ, πολύ σημαντικά θέματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε απαντήσει το συντομότερο δυνατό και βέβαια θα τις ανακοινώσουμε.
0: Τα 22 αεροδρόμια είναι Αλεξανδρούπολης, Αράξος, Τυπάλιας, Ικαρίας, Ιωαννίνου, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρο, Λέρου, Λίμνου, Μήλου, Νάξου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σιτίας, Σκύρου, Σύρου και Χίο. Έτσι αναφέρεται στην
1: ανακοίνωσή της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Ναι, θα το δούμε. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει τα ερωτήματά του. Ελπίζουμε ότι θα απαντηθούν και επαναλαμβάνω να έχουν και υπόψη τους ότι ναι, υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, υπάρχουν άνθρωποι που το χρησιμοποιούν. Είναι μια πολύ σημαντική λύση το αεροδρόμιο για τη μετακίνησή μας. Και αν τυχόν υπάρχει και πρόβλεψη για το ταξίδι αυτό, για ένα τέτοιο ταξίδι, θα μπορεί να είναι και φθηνότερο από ότι με το πλοίο. Αυτά είναι βέβαια θέματα του πώς μπορείς εσύ να το προγραμματίσεις. Να πούμε τώρα ότι έχω και μια εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπου υπάρχει η απόφαση για την απαλωτρίωση εκτάσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία της νέας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο νησί, με ανακοίνωση του κ. Γραφάκου, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Θα έχουμε μια συζήτηση και θα τα ακούσουμε και την επόμενη Παρασκευή. Μια ενημέρωση να έχουμε από τον Δήμαρχο τι γίνεται και εδώ με τη συνεχώρηθέτηση των σταθμών μεταπόρτωσης. Είχε συζητηθεί το θέμα αυτό και στα Δημοτικά Συμβούλια. Να δούμε πού πηγαίνουμε, πού βαδίζουμε. Να πούμε επίσης ότι έχουμε 23 αθλητές να παραλάβουν το θέμα και αθλήτριες από την Ικαρία που θα συμμετέχουν στους 37ους Αίγυπτο Πελαγίτικους Αγώνες. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, έτσι θυμίζουμε. Με αφορμή αυτή την ημέρα, το Κέντρο Πρόληψης ο Φάρος στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα από τη Σάμμο την Ικαρία και τους φούρνους, τονίζοντας ότι η ψυχική υγεία δεν είναι μόνο ατομική υπόθεση, συνδέεται με τις συνθήκες ζωής, την οικογένεια, το σχολείο, την εργασία και την κοινωνία στην οποία ζούμε.
0: Έτσι.
1: Θα υπάρχουν αντιδράσεις και τα λοιπά που θα γίνουν στα νησιά μας, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Εγώ όμως θα σταθώ λίγο σε μια δράση που θα υλοποιήσει από Δευτέρα ο Φάρος. Και μάλιστα ο τίτλος είναι «Ας μιλήσουμε για το αλκοόλ». Είναι τρεις ανοιχτές δράσεις που γίνονται και μάλιστα σε οικισμούς εκτός από τον Κληροσύρτη που είναι κοντά στον Αγιοκήρυκο, γίνεται στο Αμάλου και στο Πετροπούλι, δύο πολύ απομακρυσμένοι οικισμοί. Και νομίζουμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα αυτό για όλους. Έτσι, θα είναι ένας ανοιχτός και γόνιμος διάλογος, όπως τονίζουν, γύρω από τη χρήση του αλκοόλ. Και νομίζουμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα και θέμα στην Ικαρία. Συναντήσει είναι αυτές ανοιχτές σε όλους τους ενήλικες και βεβαίως εννοείται δωρεάν.
0: Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε Γιώργο για όσα μας είπες. Καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα στην Ικαρία.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ναι.
1: Δευτέρα πια.
0: Ολοκλήρωσα.
2: Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Κλεάνθη Βασίλεια και στην επιμέλεια της μουσικής. Στο μοντάζ ήταν ο Βασίλης Τινέλης, στο μικρόφωνο Δήμητρα Λαχουρή, Δέσποινα Αθανασιάδη.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 8. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να έχετε έγνοια για τους άλλους.
2: Και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος, μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε στη συνέντευξή του, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μία λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μια αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα ΚΑΕ και στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλίες στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Ένας 28χρονος και μία 24χρονη έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών στο ύψος του Ρέντι, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟΝ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253 0 96

0: Τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
2: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε. Σήμερα είναι Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, η ώρα είναι 9 και 10, 11 πρώτα λεπτά και εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή Καλημέρα Αιγαίο, με ειδήσεις, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ για τα θέματα που σας αφορούν, για τα θέματα που μας αφορούν. Και προσέξτε το αυτό, έτσι καθίστε και δείτε ένα δελτίο ειδήσεων. Εάν τα θέματα που έχει δεν σας αφορούν, αλλά σας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, μάλλον δεν βλέπετε το σωστό δελτίο ειδήσεων.

Μια πολύ μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της εκπομπής. Στην τεχνική επιμέλεια η Κλάνθη Βασίλα. Στα μοντάζ ο Βασίλης Τινέλης. Στις ειδήσεις από την Αχείο ο Θοδωρής Πιλιώτης. Από την ΣΑΜ ο Χάρης Ζαβουδάκης, που έχει και εκπομπή σήμερα, ο Χάρης Ζαβουδάκης 10 με 11, οπότε τον ακούσετε εκεί. Και ο Γιώργος Βιτσαράς, που έχουν συνάδελφοι και ειδήσεις και ρεπορτάζ από τα νησιά εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Μυρσίνη Τζινέλη. Και βέβαια μαζί μας όλοι εσείς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε στην συνδιαμόρφωση των εκπομπών, για τα θέματα που θέτετε, που θέλετε να ψάξουμε, για τις ειδήσεις που μεταφέρετε από τη δική σας περιοχή, για την οπτική που δίνετε στα θέματα που επεξεργαζόμαστε, ασχολούμαστε, καθώς εσείς τα ξέρετε εκ των έσω, και είναι πολύτιμη η συμβολή σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και θα εξηγηθώ και παρακάτω. Πάμε έτσι να δούμε λίγο τα του καιρού. Και να δούμε και για το Σαββατοκύριακο που μας έχετε ζητήσει. Και έχουμε και πολλές εκδηλώσεις και πολλές δράσεις το Σαββατοκύριακο, είναι η αλήθεια, που από ό,τι φαίνεται θα γίνουν.

με την ευλογία του καιρού. Καλοκαιρία λοιπόν θα έχουμε, με σήμερα λιακάδα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο. Η άνεμη ασθενής, μεταβλητή. Πότε θα είναι βόρειο-βορειοανατολική, πότε θα γυρίζουν σε νοτιάδες. Όμως ένα με δύο μποφόρ και αύριο πεντακάθαρος ο ουρανός, ενώ θυμάστε μας έδινε βροχές για το Σαββατοκύριακο. Καλός ο καιρός, αύριο το θερμόμετρο θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κάντε τα μπάνια σας τα τελευταία όσοι δεν είστε χειμερινοί κολυμβητές, προλαβαίνετε. Και την Κυριακή επίσης στους 27 βαθμούς Κελσίου, με λίγα σύννεφα και η άνεμη ασθενής μεταβλητή, πότε βόρειο-βορειοανατολική, πότε νότιο-νοτιοανατολική. Τη Δευτέρα η νέα εβδομάδα μπαίνει με συννεφιά και σύμφωνα με την τωρινή πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ένα ψηλόβροχο. Δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί, αλλά για την Τρίτη μας δίνει έντονη βροχή. Και το θερμόμετρο στους 19 βαθμούς Κελσίου και ο άνεμος να σταθεροποιείται επιτέλους και να αλλάζει από βοριά και να γυρίζει σε νοτιά. Τις θέλουμε τις βροχούλες αυτή την περίοδο. Τουλάχιστον σύμφωνα με την τωρινή πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα ξεκινήσουν ψηλόβροχα τη Δευτέρα, έντονη βροχή την Τρίτη, μέχρι και καταιγίδα μας αναφέρει το απόγευμα της Τετάρτης και βροχερός ο καιρός και την Πέμπτη. Από το μεσημέρι δηλαδή της Δευτέρας και όλη την εβδομάδα μας δείχνει βροχές, αξιόλογες βροχές. Για να δούμε εάν θα υλοποιηθούν. Λοιπόν, θα πάμε στην επικαιρότητα, θα δούμε έτσι και δικές σας παρατηρήσεις και διάφορα θέματα που για τα οποία περιμένουμε εξελίξεις. Να ξεκινήσω όμως εγώ με το αγροτικό, πριν πάμε στα οικονομικά σκάνδαλα του Δήμου Δυτικής Λέσβου που κατήγγειλε χτες, σύμφωνα με τα όσα είπε η κυρία Ζαχαρούλα Ιωακήμ. Περιμένουμε να τα δούμε αυτά και με αποδείξεις, όπως είπε, κατέθεσε και στον εισαγγελέα, και κλείνω την παρένθεση προς το παρόν. Συζητούσαμε χθες με την Βάγια Καρίνου, την πρόεδρο του συνεταιρισμού Άντισας που επανεξελέγει. Μιλούσαμε για τις τιμές στο γάλα, στο λάδι και όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους μας από την Άντισα που μας διορθώνουν ότι 1,45 ήταν πέρυσι η τιμή του γάλακτος για την Άντισα. Εκ παραδρομής ανέφερε 1,35 η κυρία Καρίνου. Αυτό που μας είπαν όμως οι φίλοι μας που μας κάλεσαν όσον αφορά για το αν θα αυξηθεί φέτος το γάλα στο 1,80 ή 1,90 ή κάποιοι το τοποθετούν ακόμα και στα 2 ευρώ, άρχισε να γράφεται σε κάποιους συνεταιρισμούς στην Ελασσόνα ότι γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που ζουν την κατάσταση και μας δίνουν και την σωστή κατεύθυνση. Θα ανέβει το γάλα γιατί έχει μειωθεί η τιμή του, έχει μειωθεί η ποσότητά του και πρέπει να εξασφαλίσουν επαρκείς ποσότητες για να δικαιολογήσουν και τις ποσότητες της φέτας. Γιατί μην ξεχνάμε και για το γάλα που έρχεται και από τη Βουλγαρία, ας πούμε, ή από άλλες χώρες, βαφτίζεται ελληνικό και το τρώμε εμείς σαν φέτα Λέσβου, ξέρω εγώ, ή σαν φέτα Ελασσόνας. Μη μου πείτε ότι δεν γίνονται αυτά. Εν πάση περιπτώσει, κλείνω την παρένθεση. Θα δώσουν χρήματα οι έμποροι για να ανέβει λίγο η τιμή του γάλακτος και να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ποσότητες στους εμπόρους. Η αύξηση αυτή όμως θα απορροφηθεί από την αύξηση και πάλι των τιμών των ζωοτροφών. Άλλος ζωοτροφάς, έτσι ονομάζονται μεταξύ τους, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το ρίχνει πάνω στα μεταφορικά κόστη, ότι ακρίβεινε η μετακίνηση με το πλοίο. Άλλος το ρίχνει στην μείωση των εκτάσεων που παράγουν ζωοτροφές. Δεν ξέρω που το ρίχνει ο ένας και ο άλλος έμπορος. Το θέμα όμως είναι ότι σύμφωνα με τις τιμές που μας έδωσε φίλος μας για το βιολογικό τριφύλι, πέρυσι μας είπε το έπαιρνε με 39 λεπτά το τριφύλι και φέτος ξεκινά με 49-50. Οπότε καταλαβαίνετε, μόνο ένα στοιχείο, έτσι, για το τριφύλι, και βάλτε και όλα τα υπόλοιπα και όχι μόνο οι ζωοτροφές και τα εργαλεία και όλα αυτά τα υπόλοιπα που χρειάζεται ο κτηνοτρόφος
για το κόστος της παραγωγής του. Τι σημαίνει αυτό, μου είπαν οι άνθρωποι αυτοί, η όποια αύξηση θα έρθει ίσα βάρκα ίσα πανιά. Πάλι δεν θα βάλει τίποτα στην τσέπη του ο κτηνοτρόφος και αυτή είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Επίσης μου μεταφέρατε για το θέμα των αρνιών. Είναι δυστυχώς το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που υπάρχει από το Πάσχα, το συζητάμε, το συζητάνε, χτυπάνε την πλάτη στους παραγωγούς, αλλά δεν δίνουν λύση. Ήδη στα κοπάδια έχουν μείνει τα αρνιά του Πάσχα, που βέβαια τώρα είναι κρυάρια, είναι μεγάλα ζώα. Εάν γεννηθούν τώρα τα καινούργια αρνιά και δεν ανοίξουν τα σφαγεία να φύγει το κρέας από εδώ, θα υπάρχει όχι απλώς μεγάλο πρόβλημα. Και η λύση αυτή που συζητούν μεταξύ τους οι κτηνοτρόφοι, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου ότι σαν άκουσμα, είναι βάρος αυτή τη στιγμή τα αρνιά, τα καινούργια αρνιά, και ο κόσμος θέλει να χρησιμοποιήσει το γάλα, τουλάχιστον μπας και βγάλει τα σπασμένα, μιας που θα πάρει λίγο τιμή. Δεν θα πω τίποτα άλλο και πρέπει να βοηθηθεί ο κόσμος αυτός. Δεν αρκεί μόνο να το λέμε και να μας χτυπούν την πλάτη και να κατανοούν τα προβλήματά μας. Πρέπει να δοθεί λύση. Υπάρχουν παραθυράκια στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ελεύθερες περιοχές από εδώ και μάλιστα και μεγάλες και με πολλά κοπάδια. Υπάρχει διαδικασία προβλεπόμενη που θα μπορούσε να ξεκινήσει επιτέλους να συζητιέται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μετά να κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξεκινήσουν να σφάζουν και να διώχνουν κρέας έξω. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το σημείο αυτό. Δεν έχουμε απαντήσεις για το θέμα αυτό. Ένας άλλος φίλος μας έθεσε το θέμα των ενωτίων. Τι θα κάνουμε, θα βάλουμε φέτος ενώτιο, θα πληρώσουμε από την τσέπη μας να αγοράσουμε ενώτια και του χρόνου θα βάλουμε βόλους. Κάποιος πρέπει να τους ενημερώσει τους ανθρώπους αυτούς, γιατί να θυμίσω ότι για τους βόλους που ανακοίνωσαν πέρυσι, για φέτος είναι υποχρεωτικό μόνο για τα κοπάδια από 800 ζώα και πάνω, για από του χρόνου και μετά είναι για όλους. Τι θα κάνουμε, θα δίνουμε λεφτά από εδώ και από εκεί, τη στιγμή που το κόστος παραγωγής, ειδικά για φέτος, εντάξει, είναι δυσβάσταχτο και δεν το συζητάμε καν. Και ήδη αρχίζουν να έρχονται μηνύματα και καλημέρες από τους φίλους μας, τους κτηνοτρόφους. Έχεις απόλυτο δίκιο για το θέμα των αρνιών. Είναι αυτό το θέμα που καίει. Η τελευταία φορά που το θέσανε και ο φορέας και η ομοσπονδία και οι συνεταιριστές ήταν η επίσκεψη του Καβαδά. Στη Λέσβο. Συμφώνησε ο κ. Καβαδάς ότι είναι πρόβλημα και θα συζητήσει την πρόταση για τα σφαγεία. Αυτό που βγαίνει όμως σαν πληροφορία από το Υπουργείο είναι ότι εάν δεν καθαρίσουμε από τον αυθόδη, σφαγεία και σφάγεια δεν φεύγουν, σφαγεία δεν θα ανοίξουν για τα κρέατα που θέλουμε να στείλουμε έξω από το νησί. Είναι όμως θέμα, είναι όμως πρόβλημα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, πάρα πολλά μου έχετε στείλει για το θέμα αυτό, θα τα συζητάμε και θα τα αναφέρουμε κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία. Να τρέξω όμως λίγο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα σήμερα στην εκπομπή. Να πάμε στους αλείς, οι οποίοι είναι στα κάγκελα με τα 32 λεπτά του σχοινά. Προχτές που είχαμε την πανελλήνια σύσκεψη των αλιέων μέσης αλιείας, έπεσαν προτάσεις να γίνουν καταλήψεις και αποκλεισμοί στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά. Κάποιοι σύλλογοι έκαναν ακόμα πιο σκληρές προτάσεις. Δεν θα τις αναφέρω τώρα, όχι από την περιοχή μας, για να καταλάβουν, λέει, στην κυβέρνηση ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν μπορεί να μας πετάνε ένα κόκαλο 32 λεπτά για 2 μήνες. Γιατί η επιδότηση αυτή που είχε ανακοινωθεί ήταν για τους 2 μήνες, Μάρτιο-Απρίλιο, έχω την εντύπωση. Εν πάση περιπτώσει, δεν αρκεί. Εάν δεν πάει 50 λεπτά τουλάχιστον η επιδότηση, λένε οι αλείς, δεν μπορούν, είναι ασύμφορο το να βγουν και να ψαρέψουν. Ήδη βέβαια το βλέπουμε εμείς το αποτέλεσμα και στα ιχθυοπολία και στις ταβέρνες όταν πάτε για ψάρι. Και γενικώς υπάρχει πρόβλημα στον τομέα αυτό σε όλη την Ελλάδα.
Ενώ την ίδια ώρα μας έλεγαν και χθες οι αλλοίς, οι φίλοι μας οι απέναντι ψαρεύουν όπου θέλουν, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, όποτε θέλουν και δεν το αγγίζει κανένας το θέμα αυτό. Την Κυριακή, να θυμίσω, στις 10 το πρωί έχουμε την κινητοποίηση και εδώ στο λιμάνι της Μυτιλίνης και αν δεν υπάρξει κόστος μέχρι 80 λεπτά το λίτρο για τους αλλοίς, δεν θα βγάλουν, λένε, τα μεγάλα τα καΐκια, τις στράτες, τα κρικρί για ψάρεμα. Λοιπόν, πυρηνικός πόλεμος διαβάζω εδώ στα νέα της Λέσβου για τις χθεσινές αποκαλύψεις της Ζαχαρούλας Ιωακήμ, της πρώην αντιδημάρχου πολιτισμού, σε τηλεοπτική εκπομπή αθηναϊκού μέσου ενημέρωσης. Και προφανώς η επιλογή του αθηναϊκού μέσου ενημέρωσης και όχι τοπικών μέσων είναι για να γίνει περισσότερος δώρος, για να γνωστοποιηθεί περισσότερο το θέμα, καθώς η εκπομπή η συγκεκριμένη έχει πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση. Δόθηκε και μια ανακοίνωση από τον Δήμο ότι θα κινηθεί νομικά και με όλα τα νόμιμα μέσα, με αιχμές και για τη διαχείριση την οικονομική της κυρίας Ιωακήμ, που 7 χρόνια τώρα, λέει, έχει διαχειριστεί 3,5 εκατομμύρια. Όλα αυτά τα στοιχεία ακούμε και διαβάζουμε ότι έχουν κατατεθεί και στον εισαγγελέα. Δεν έχουν οπότε παρά να ελεγχθούν όλα και να μας πούν εάν υπάρχουν οικονομικές ατασταλίες. Εγώ δεν θα σχολιάσω τίποτα παραπάνω. Διαβάζω τα σχόλια του κόσμου. Ο ένας λέει το ένα, ο ένας λέει το άλλο, αναλόγως με την πλευρά που βρίσκεται. Πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να κάνουν τους ελέγχους τους. Θα θυμίσω μόνο 2-3 πράγματα, ότι κάθε χρόνο έχουμε την έκθεση της αρχής διαφάνειας και ελέγχου στο δημόσιο τομέα για την νομιμότητα και όλα αυτά. Να θυμίσω ότι για χρόνια στον κατάλογο πρώτη στη λίστα για διασπάθηση δημόσιου χρήματος είναι η Δήμη. Η τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα. Οι Δήμοι, οι περιφέρειες, χρόνια τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο το ακούμε και πέφτουμε από τα σύννεφα. Όποιος έχει στοιχεία για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, το καταθέτει στις αρμόδιες αρχές για να πηγαίνουν τα χρήματα του κόσμου, γιατί εμείς πληρώνουμε αυτά τα χρήματα που διαχειρίζονται οι Δήμοι, εκεί που πρέπει. Και θέλω να καταθέσω και ακόμη μια εμπειρία που είχα έτσι στις τιμές και στο κοστολόγιο των έργων, που μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Το αναγνωστήριο Αγιάσου, για παράδειγμα, χωρίς να θέλω να έτσι αποδώσω ευθύνες ή αχμές σε κανέναν. Όταν ήταν για να μπει σαν έργο από μόνο του το αναγνωστήριο να το βάλει στο Λίντερ, το ποσό που ζητούσε ήταν κάτω από 500,000. Το ίδιο έργο, όταν μπήκε με άλλη διαδικασία σε δημόσια δαπάνη, ανέβηκε πάνω από 1,000,000 τόσα. Και δεν το ανέβασε βέβαια ο Δήμαρχος το ποσό αυτό, έτσι. Είναι η διαδικασία. Όπως επίσης μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, το ποσό που μου είχαν πει ότι δαπάνησαν στο Μεσότοπο η Αναγέννηση, ο σύλλογος αυτός, για τον Μήλο, τον ανεμόμηλο που ανακαίνησε. Τα χρήματα που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι αυτοί για το έργο που έκαναν ήταν ελαχιστότατα. Και μου έλεγαν τότε ότι αν έμπαινε μέσα σε κάποιο δημόσιο ταμείο ή δημόσιο έργο, θα τριπλασιαζόταν η τιμή. Μη μου λέτε λοιπόν ότι πέφτουμε από τα σύννεφα όταν ακούμε για χρήματα στο δημόσιο τομέα. Και βέβαια η Δήμη είναι ένας από τους κρίκους αυτής της χώρας. Δείτε λίγο τι αποκαλύψεις γίνονται για τα Υπουργεία. Δείτε λίγο τι αποκαλύψεις γίνονται για τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξαφνιαζόμαστε και πέφτουμε κάθε φορά από τα σύννεφα, γιατί θα τελειώσουν τα σύννεφα και δεν θα έχουμε από πού να πέφτουμε. Ας συμμορφωθούμε λοιπόν και ας κάνει και η δικαιοσύνη επιτέλους τη δουλειά, στη χώρα τούτη τη δουλειά που πρέπει, και εμείς ως πολίτες να μην κοιτάζουμε πώς θα γεμίζουμε τη δική μας τσέπη και το δικό μας μονοχώρο και το δικό μας το σπίτι. Ας αρχίσουμε να λειτουργούμε σαν το εμείς, γιατί βλέπετε πως μας τσακίζουν έναν-έναν και έναν-έναν κλάδο, ξεκινώντας από τη Λέσβο, κτηνοτροφία, αλεία και δεν συμμαζεύεται. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας και για τα μηνύματά σας. Και πάμε τώρα στην Χίο, όπου είχαμε εξελίξεις σε διάφορα επίπεδα στο θέμα των μεταφορών και στο θέμα των μαθητικών δρομολογίων και στο θέμα των συγκοινωνιών γενικότερα. Πάμε να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο από την Χίο, τον Θοδωρή τον Πηλιώτη, ότι θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τη Χίο.
0: Λοιπόν, και το... Και...
1: Ναι. Πάμε να λύσουμε τα αυτά που έχουν να κάνουν με τα λεωφορεία, πάμε στα προβλήματα με τα αεροπλάνα, μετά από τα αεροπλάνα στα βαπόρια. Γενικά έχουμε ένα θέμα αυτό.
0: Λοιπόν, στα βαπόρια το διαβάσαμε πρόσφατα, το ότι δεν έχουν μπει δρομολόγια μέσα στο χειμώνα, κάποιοι το μετέφρασαν ότι μπορεί να μειωθούν τα δρομολόγια. Να θυμίσω ότι έτσι είχαν ξεκινήσει έτσι και πιο παλιά είχαμε μείωση δρομολογίων, ναι. Έτσι, λόγω του κόστος του μεταφορικού. Για να δούμε, δεν ξέρω πού θα εξελιχθεί το θέμα αυτό. Πάντως ήδη έχουν αρχίσει να κρυβαίνουν τα κόστη μετακίνησης στις συγκοινωνίες της εσωτερικής στην υπηρετική χώρα. Για να δούμε.
1: Και βέβαια είναι ένα ζήτημα να υπάρξει θέμα με τις συγκοινωνίες τις ακτοπλοϊκές, να μην έχουμε... σχεδόν καθημερινά καράβι σύνδεσης τόσο η Λέσβος όσο και η Χίος με το κέντρο.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη είναι σε εμάς η συζήτηση που δεν έχει, αν δεν δοθούν απαντήσεις κατευθείαν από το Υπουργείο Επίσης Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με τι θα γίνει με το αεροδρόμιο και πώς έτσι ξαφνικά έγινε η συζήτηση ότι μήπως κλείσει πιο προνωρίς, αλλά χωρίς να ξέρουμε πότε θα ξανανοίξει το αεροδρόμιο της Χίου.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν ακόμη και αυτή η πρόταση που κατέθεσε σκέψη μάλλον ο επαγγελματίας στο τουρισμό Κώστας Ομούδρος χρόνια αλλά και πρόεδρος ιδιωτικού φορέα τουρισμού, ότι μήπως θα πρέπει να δούμε πώς θα συνδυάσουμε τα δρομολόγια ακτοπλοϊκά και αεροπορικά μέσω Λέσβου.
0: Έρχεται δηλαδή κάποιος με το αεροπλάνο στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη και να παίρνει το καράβι το απόγευμα και να φεύγει. Κάπως έτσι το σκέφτονται οι χιώτες, έτσι. Και ζητούν να επιδοτηθεί.
1: Δεν είναι το πρωινό να έρχεται κανείς. Εγώ το έχω κοιτάξει κάποια στιγμή που αν τα εισιτήρια από τη Λέσβο ήταν πιο φτηνά σε σχέση να αν πάει κανείς σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, από την ώρα που στοιχείο είχαν αρχίσει να πετούν έτσι υπερβολικά τα εισιτήρια. Αυτή η λύση μπορεί να υπάρξει όταν μάλιστα είναι που θα μείνει κλειστό για κάποιο διάστημα. Δεν ξέρουμε το χρονικό διάστημα και από πότε θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία στο αεροδρόμιο της Χίου για να ολοκληρωθούν τα έργα. Αυτό το έχουν αναφέρει, το έχουν πει από εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αν κάποιος χρειάζεται μέσα στην ημέρα να ταξιδέψει, δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος να κάνει αυτό το ταξίδι. Κακά τα ψέματα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
1: Και η συγκοινωνία που υπάρχει με τα άλλα νησιά είναι καθημερινή, σχεδόν καθημερινή, πέρα από μια φορά την εβδομάδα, είναι με τη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Αυτή η εικόνα υπάρχει.
0: Σωστά.
1: Τώρα, να πάμε όμως στα δρομολόγια τα μαθητικά,
0: mm-hmm.
1: που δόθηκε λύση, κινητοποίηση
0: στο πυργείο
1: και μόνο στο πυργείο, έφεραν έτσι αποτέλεσμα και μετά από τις συζητήσεις που έγιναν, παρόλο που παραμένει σε κρεμότητα να δούμε πώς θα τεθεί αυτό το θέμα στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με την έδρα των ταξί και αν θεωρηθεί όλη Χίος μία ενότητα, για όλους δηλαδή να έχουν άδεια για να κινούνται οι αυτοκινητιστές σε όλο το νησί, δόθηκε λύση σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια τα οποία από τον πρώτο διαγωνισμό, την πρώτη πρόσκληση που είχε απευθύνει η Περιφερειακή Ενότητα Χίου δεν είχαν να ικανοποιηθεί, ήταν 31 τα αδιάθετα δρομολόγια, τα περισσότερα δηλαδή σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειάς μας. Από αυτά τώρα έχουμε λυμένα τα 28. Ένα δεν υπήρχε πια ενδιαφέρον γιατί ο ένας μαθητής που θα εξυπηρετιόταν από αυτήν έχει πάει σε άλλο σχολείο και τα δύο είναι μόνο τα απογευματινά από το ολοήμερο σχολείο Θημιανών που στη δεύτερη φάση έτσι το έθεσαν οι γονείς βλέποντας ότι μαθαίνοντας ότι μπορούν και έχουν δικαίωμα να ζητήσουν λεωφορείο, όμως είναι τόσο μικρή η απόσταση χιλιομετρική που φαίνεται ότι δεν συμφέρει κανέναν να καταθέσει μια πρόταση με δεδομένο ότι είναι 6-6 παιδιά σε αυτά τα δρομολόγια, άρα δεν θα μπορούσε και ένα ταξί να κάνει και την όλη δουλειά, όλη τη μεταφορά.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά την Νότια Χίο, αυτό που μας τόνισε ο κ. Καμπούρης είναι ότι επιλύθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα με τα δρομολόγια και θα εκτελούνται πλέον ήδη. Δηλαδή είχαμε την εκτέλεσή τους από την προηγούμενη εβδομάδα, γίνονται κανονικά.
0: Μάλιστα. Και επίσης...
1: Αυτό που επισήμανε επίσης είναι ότι με θύμισε ότι ο ίδιος και σαν αντιπεριφερειάρχης παιδείας που ήταν στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή, εκλεγμένος τότε περιφερειακός σύμβουλος, ένα από τα θέματα που είχε θέσει στο Υπουργείο είναι να αλλάξει και το νομικό πλαίσιο, να υπάρξει μια μεγαλύτερη δυνατότητα δηλαδή για το θέμα το πώς θα δίνονται αυτά τα δρομολόγια, όπως επίσης και για την αποζημίωση των γονιών Μερσίνη που είναι πάρα πολύ χαμηλή.
0: Και μόνο για να πάνε τα παιδιά τους. Στην επιστροφή δεν επιδοτείται. Δηλαδή το διάβασα και αυτό στο ρεπορτάζ σου, Θοδωρή, και πραγματικά δεν το γνώριζα ότι η επιστροφή. Άντε, πήγαινε το παιδί και άστο και στο σχολείο. Μην πάει σπίτι του. Είναι τραγικό αυτό.
1: Είναι 35 λεπτά το χιλιόμετρο.
0: Το χιλιόμετρο.
1: Που σημαίνει ότι δεν μπορούν να καλυφθούν και τα έξοδα. Είναι ένα βοήθημα δηλαδή σε ό,τι αφορά το κόστος και που δεν έχει αυξηθεί παρόλο που τα καύσιμα έχουν ακριβήνει τόσο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούμε να ακούσουμε όμως τον κύριο Καμπούρη να θέτει αυτά τα θέματα, το πώς προχώρησε η όλη διαδικασία και ότι τέλος πάντων από τα 31 αυτά δρομολόγια στην ουσία μόνο για δύο υπάρχουν ακόμη θέμα που θα γίνει και τρίτη πρόσκληση. Δεν ξέρω αν τότε θα υπάρξει και κάποιο ενδιαφέρον.
0: Πρέπει να υπάρξει και πρέπει να βρεθεί λύση. Εγώ κατανοώ αυτό που μας είπε ο κύριος Καμπούρης ότι τόσα χρήματα δίνουν. Το έχουμε θέσει το θέμα αυτό, δεν έχει αυξηθεί. Έχουμε ζητεί να αλλάξει και ο τρόπος, μήπως μπορεί και η περιφέρεια να βρέσει και άλλους τρόπους. Ούτε σε αυτό έχουν απαντήσει. Όμως και ένα παιδί να μην πηγαίνει στο σχολείο είναι σοβαρό θέμα και εμείς θα είμαστε δίπλα του να το αναδεικνύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καμπούρη.
2: Από αυτή την δεύτερη πρόσκληση, λοιπόν, η αποσφράγηση συνετελέσει τη Δευτέρα που μας πέρασε. Και διαπιστώσαμε ότι πήραν μέρος σε αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία 9 οικονομικοί φορείς, δηλαδή 9 οδηγοί, ταξί, αγοραίο, μαζί με κάποια μέσα που αναφέρονται σε λεωφορεία από εταιρείες όπως η Canaris Tours και η εταιρεία της κυρίας Καρατζαφέρη. Και από αυτή την συμμετοχή προκύπτει ότι καλύπτεται το σύνολο σχεδόν των δρομολογίων από τα 31 άγωνα, με εξαίρεση 3, από τα οποία το ένα έχει καταργηθεί ως δρομολόγιο γιατί δεν υπάρχει μεταφορικό έργο, δεν υπάρχει μαθητής να μεταφερθεί. Άρα ουσιαστικά μένουν 2 άγωνα που αναφέρονται στην επιστροφή των παιδιών από το ολοήμερο σχολείο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Μινά Θημιανών, και αναφερόμαστε σε 2 δρομολόγια, το καθένα από τα οποία θα εξυπηρετούσε 6 παιδιά. Το ένα από αυτά τα δρομολόγια θα ήταν η επιστροφή από το σχολείο προς Αγία Ερμιώνη, Καρφά, Λευκονιά και Κοντάρι, και το άλλο η επιστροφή από το σχολείο το ολοήμερο προς Βάλια Νεχώρη. Αυτά είναι 2 δρομολόγια τα οποία για πρώτη φορά ζητήθηκαν, σε συνεννόηση που βρισκόμουν και βρίσκομαι με την διευθύντρια του σχολείου, μου είπε ότι τα έβαλαν γιατί έμαθαν ότι δικαιούνται και μεσημεριανής επιστροφής χωρίς να ήταν η μεγάλη ανάγκη του σχολείου.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι με αυτήν τη δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία έχουμε φτάσει να αγγίζουμε το 100% των δρομολογίων που απαιτούνται προκειμένου να μεταφέρεται το σύνολο των παιδιών της πατρίδας μας, της Χίου, προς τα σχολεία τους.
3: Για να μείνουμε λίγο στα Θημιανά, πώς και είναι μόνο η απογευματινή, δηλαδή το πρωί λύνεται το θέμα ή δεν ζητείται?
2: Τα πρωινά, βέβαια, τα πρωινά δρομολόγια έχουν τακτοποιηθεί από την πρώτη πρόσκληση και μεταφέρονται στο σχολείο τους από την ημέρα του αγιασμού.
3: Μάλιστα.
2: Απλά, επειδή αυτά τα 2 δρομολόγια, κύριε Πιλιώτη, αναφέρονται στην επιστροφή από το ολοήμερο σχολείο και πρόκειται για 2 δρομολόγια τα οποία καλύπτουν μικρή χιλιομετρική απόσταση και άρα μικρή αποζημίωση σε όποιον τα πάρει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι θελκτικά σε οικονομικούς φορείς προκειμένου να τα διεκδικήσουν, για να πούν ότι θα έχουν και αυτά τα 2 δρομολόγια που θα αύξανε το εισόδημά τους. Έτσι το λέω σε πολύ ελεύθερη μετάφραση για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Θεωρώ πως η κινητοποίηση των γονέων του Πυργίου ήρθε ως συμπαραστάτης στη δική μας προσπάθεια που κάνε να τροποποιήσουμε το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο, κοιτάξτε, εγώ δεν το αδικό, ένα θεσμικό πλαίσιο προσπαθεί να δει την μεγάλη εικόνα.
3: Ναι.
2: Και είναι σίγουρο ότι σε αυτή τη μεγάλη εικόνα κάποιες μικρές ιδιαιτερότητες ξεφεύγουν. Εμείς αυτό ζητάμε, να βελτιώσουμε τις ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με απομακρυσμένες περιοχές ή με νησιωτικές περιοχές όπου είναι η δική μας, όπου ούτε τα μεταφορικά μέσα μας περισσεύουν και δεν βρίσκεις εύκολα για να καλύψεις το σύνολο των αναγκών. Όπως επίσης παλεύουμε να αλλάξει η χιλιομετρική αποζημίωση στο γονικό επίδομα. Είναι αστείο να λέμε στη σημερινή ημέρα 0,35 λεπτά ανά χιλιόμετρο και σε μονή διαδρομή.
3: Και είναι... μας το πάνε και πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
2: Αντιλαμβάνετε λοιπόν ότι και η περιφέρεια όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει και από μόνη της αλλά και μέσω της Ένωσης Περιφερειών, πριν από μερικούς μήνες ήταν η τελευταία μας σύσκεψη στην Ένωση Περιφερειών, προκειμένου να πιέσουμε και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Εύχομαι και ελπίζω αυτή η κινητοποίηση των γονέων τη συνδρομή των εκπροσώπων μας στο Κοινοβούλιο να βοηθήσουν να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο και να γίνει πιο φιλικό για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να έχουμε και εμείς εργαλεία στα χέρια μας να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες και επίγουσες περιστάσεις όπως ήταν αυτή που περάσαμε. Δηλαδή τι περάσαμε εμείς? Μεταξύ δύο διαγωνιστικών διαδικασιών, της πρώτης και της δεύτερης πρόσκλησης που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο, δεν είχαμε κανένα εργαλείο αυτές τις 15-20 μέρες για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τα παιδιά μας. Ναι. Και δεν φταίει η περιφέρεια γι' αυτό. Δεν της το επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο. Γι' αυτό και είπα ότι κατανοώ τον αγώνα και την αγωνία των γονιών και γι' αυτό τους είπα ότι είμαστε στην ίδια μεριά της όχθης και ότι το πρόβλημά μας είναι απέναντι, που είναι η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης. Ελπίζω και εύχομαι να τα καταφέρουμε ώστε του χρόνου που θα έχει την ευθύνη μεταφοράς των παιδιών ο Δήμος Χίου και για τον οποίο εμείς θα βοηθήσουμε στο ξεκίνημά του να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από αυτές τις διαδικασίες.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Καμπούρη για το θέμα των μαθητικών δρομολογίων με καλή την πίστη. Έτσι, εγώ πιστεύω αυτό που είπε ο κύριος Καμπούρης, ότι είναι με την πλευρά των μαθητών και θέλουν να δίνονται λύσεις και θα τους στηρίξουν και όλα αυτά. Πρέπει όμως να αγωνιστεί σε αυτό και το περιφερειακό μας συμβούλιο για να αλλάξει το πλαίσιο και να πείσουμε την κεντρική διοίκηση να δώσει και άλλες δυνατότητες, ούτως ώστε κανένα παιδί να μην μένει έξω από το σχολείο και να περιμένει να περάσουν 3 και 4 μήνες για να ολοκληρωθούν τα μαθητικά δρομολόγια. Ναι, μεν το έχει θέσει, μας είχε πει και σε παλαιότερη συνέντευξη το κύριο Καμπούρης, εδώ και χρόνια και περιμένουν ένα προεδρικό διάταγμα για να αλλάξει αυτό, αλλά και το περιφερειακό μας συμβούλιο, αν ήθελε να σταθεί στα παιδιά αυτά, θα έπρεπε να ασκήσει πίεση στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να γίνει αυτό και όχι απλώς να λέμε ότι στηρίζουμε τα παιδιά. Με πολύ αγάπη το λέω, κύριε Καμπούρη. Την καλημέρα μου στοιχείο. Θέλω όμως τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σας παρουσιάζουμε έτσι κάθε Παρασκευή διάφορες δράσεις, διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα νησιά μας από την Παρασκευή το απόγευμα και όλο το Σαββατοκύριακο. Να πηγαίνετε, να συμμετέχετε. Πάρα πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις γίνονται με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι και πρόθεση των διοργανωτών. Να ακούσουμε και 2-3 πράγματα παραπάνω που ενδεχομένως δεν μπορούμε να τα ακούσουμε μέσα στα άκρως ελεγχόμενα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε όλοι καθημερινά. Μέσα από τα τηλεοπτικά μας δίκτυα, μέσα από το διαδίκτυο και όλα αυτά. Υπάρχει και η άλλη άποψη και πρέπει να την ακούμε για να διαμορφώνουμε εικόνα δική μας. Και θέλω λοιπόν να πάω στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στα κεντρικά λύκεια στη Μυτιλίνη από την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη συλλογικότητα Αλκαίος του Πλωμαρίου. Τίτλος του «Η έφοδος των καταπιεσμένων. Αντιαπικιακές προκλήσεις στην αυτοκρατορία». Ο γνωστός μας καθηγητής πολιτικής ανθρωπολογίας σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρητού Νικόλος Κοσματόπουλος θα είναι ένας από τους ομιλητές και λέω γνωστός μας γιατί τον έχουμε παρακολουθήσει τον κύριο Κοσματόπουλο πάρα πολλές φορές που προσπαθεί να δώσει μια εικόνα από το τι γίνεται στην περιοχή έχοντας άποψη, όπως και ο κύριος Γιώργος Τσιάρας, δημοσιογράφος της Εφημερίδας των Συντακτών. Τον κύριο Νικόλο Κοσματόπουλο λοιπόν έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοσματόπουλε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Θέλαμε λοιπόν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, που δεν γίνεται πάρα πολύ σύντομα, γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε 7.30 ώρα σήμερα το απόγευμα να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση έτσι στις περιοχές αυτές και την σημερινή σας τοποθέτηση στην εκδήλωση με τίτλο «Η έφοδος των καταπιεσμένων».
1: Ναι, ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για το βήμα και για την ενημέρωση που κάνετε στο κοινό σας. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις όντως και ειδικά στην περιφέρεια. Αν και η Λέσβος με πολλούς άλλους τρόπους είναι κέντρο, γιατί μέσα από τη Λέσβο γίνονται πάρα πολλά πράγματα που γίνονται και σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Οπότε να προσέχουμε αυτές τις εκφράσεις. Ακριβώς κάτι τέτοιο αντίστοιχο ισχύει και με τη Μέση Ανατολή. Και η Μέση Ανατολή είναι κέντρο του κόσμου, θα με επιτρέψετε. Κακώς λέγεται Μέση Ανατολή, γιατί πρέπει να λέγεται κέντρο του κόσμου, γιατί όπως βλέπετε εκεί αποφασίζεται ποιος θα είναι ο πλανητάρχης και ποιος θα ηγείται του πλανήτη. Εκεί γεννιούνται και πεθαίνουν αυτοκρατορίες. Η γεωγραφία είναι αμήλικτη. Η γεωγραφία ορίζει πως αυτά τα στενά του Ορμούζ, της Μπάμπελ Μάντα, της Ερυθράς Θάλασσας, ειδικά στις σημερινές μας εποχές της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και όπως τις ελέγχει αυτές τις οδούς, ελέγχει και τον παγκόσμιο
0: κόσμο. Ελέγχει τον κόσμο.
1: Και τον κόσμο. Βέβαια, αυτό που έχει σημασία όμως εδώ πρέπει να πούμε είναι ότι πέρα από αυτή τη γεωγραφία, αυτό που θα μιλήσουμε σήμερα, είναι περισσότερο η ιδεολογία. Και πώς η ιδεολογία δηλαδή χτίζει μια συγκεκριμένη γεωγραφία, όπως για παράδειγμα προσπάθησε να κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο από την Ακρόπολη προχτές, χτίζοντας μια γεωγραφία ανάπτυξης πολιτισμού η οποία αρχίζει από την αρχαία Ελλάδα και καταλήγει κάπου μεταξύ Ουάσιγκτον και Νέας Υόρκης. Αυτό το παλιό γνωστό τροπάρι, αν θέλετε, του πολιτισμού που ενώνει κάποιους, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αποκλεί πολλούς άλλους. Αποκλεί για παράδειγμα τους πολιτισμούς μέσα από τους οποίους οι Έλληνες μάθανε και συγχωνεύτηκαν οι απόψεις τους για να φτάσουν σε αυτό που λέμε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, όπως για παράδειγμα ήταν πάρα πολλοί ανατολικοί πολιτισμοί, οι Αιγύπτιοι, οι Ασσύριοι, οι Φοίνικες και οι Πέρσες φυσικά, αλλά και αποκλεί επίσης τους σημερινούς Άραβες και τους παλιούς Άραβες, τους Κινέζους, τέλος πάντων αποκλεί σχεδόν όλη την ανθρωπότητα. Αυτά λοιπόν τα όπλα τα ιδεολογικά είναι πολύ σημαντικά γιατί δεν ήταν μια έκθεση, αν θέλετε, ιδεών αυτού του Ρούμπιο, ήταν μια προετοιμασία πολέμου. και μάλιστα φοβάμαι του Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. Είναι μια προετοιμασία που προσπαθεί να στήσει ένα στρατόπεδο, αν θέλετε, πιστών απέναντι σε μια ολόκληρη πραγματικότητα σημερινή που λέει ότι ο Παγκόσμιος Νότος ξεσηκώνεται ξανά για να λάβει τη θέση που του ανήκει στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Αμερική ηγείται μιας προσπάθειας να ξαναιτηθεί αυτή η προσπάθεια, να ξαναδυθεί αυτή το ξεσηκωμός, που αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή παίρνει τη μορφή της αντίστασης των καταπιεσμένων στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη, στην Ιεμένη και αλλού.
0: Κάθε επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής συνοδεύεται και από αντίστοιχη δαπάνη του, στην προκειμένη περίπτωση του ελληνικού λαού, σε πολεμικά όπλα, έτσι να το πούμε και αυτό, γιατί μπορεί η ομιλία του να είχε βάση πολιτιστικού περιεχομένου και με φόντο την Ακρόπολη, αλλά η ουσία της επίσκεψης ήταν πώς θα αγοράσουμε, πόσα χρήματα παραπάνω θα δώσουμε σε εξοπλιστικά συστήματα. Και εσείς μας λέτε ότι όλο αυτό το περιτύλιγμα θα πρέπει να δοθεί και στον κόσμο, ότι απειλούμαστε, γι' αυτό πρέπει να τα δεχόμαστε όλα αυτά τα όπλα και προετοιμάζεται η μηχανή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, κύριε Κοσμετόπουλε.
1: Σαφέστατα. Mm-hmm. Το βλέπετε παντού. Στη Γερμανία γίνονται διαδηλώσεις μαθητών. Άκουσα που λέγατε τις μαθητές πριν.
0: Ναι.
1: Γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις μαθητών. Όλη η μαθητική νεολαία στη Γερμανία.
0: Στη Γαλλία. Είναι
1: καλά, στη Γαλλία φυσικά είναι γνωστά αυτά. Αλλά στη Γερμανία ειδικά, γιατί αρνούνται να αποδεχτούν ξανά τη σεωτική θητεία. Η Γερμανία ξαναεπιβάλλει, ξαναεισάγει. Ακούστε το αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν γίνεται πραγματικά όσο θόρυβος και τόρος πρέπει να γίνεται όταν η Γερμανία ξαναεξοπλίζεται με δισεκατομμύρια. Όταν όλα τα εργοστάσια τα οποία έχουν κλείσει, έχουν σταματήσει να παράγουν αυτοκίνητα, αρχίζουν και παράγουν όπλα.
0: Όπλα,
1: μάλιστα...
0: βεβαίως. Είναι τραγικό αυτό και δεν ξέρω, δηλαδή, δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, δεν κουνιέται φίλο. Mm-hmm. Δεν έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, είμαστε sleepwalking into disaster που λένε οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, πάμε κοιμόμενοι στην καταστροφή, στον κρεμό.
0: Αυτό ακριβώς είχε γίνει στην παραμονή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που σταμάτησαν τα εργοστάσια, την παραγωγή των οτιδήποτε ακριβώς. Και παρήγαγαν όπλα.
1: Ακριβώς. Μα τέτοιες ακριβώς παραμονές φαίνονται ότι ζούμε. Εγώ, όντας στην περιοχή της Δυτικής Ασίας, πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι ο δολογικός πόλεμος αυτός της Δύσης δεν τελείωσε ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Αντιθέτως, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μια συνέχεια. Δηλαδή, ο ψυχρός πόλεμος δημιουργήσε κάποια εργαλεία παρέμβασης της Δύσης στον υπόλοιπο πλανήτη. Όχι μόνο οικονομικά, όπως για παράδειγμα το Δουνουτού, τα χρέη κτλ. Όχι μόνο πολιτικά, όπως είναι όλες αυτές οι μορφές πολιτικής πίεσης, αλλά και ιδεολογικά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα εργαλεία και δεν συζητάω μόνο για πανεπιστήμια και ρόλους που έπαιξαν και διανοούμενοι, αλλά και άλλες μορφές διαμόρφωσης κοινής γνώμης και τα ΜΟΜΟΕ κτλ. Αλλά παίζουν ρόλο ακόμα και τώρα. Δηλαδή, τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος. Αυτά τα εργαλεία δεν σταμάτησαν. Αντιθέτως, κυριάρχησαν, μονοπόλησαν.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή απλά πήραν τότε τον επόμενο στόχο που ήταν το Ισλάμ. Το Ισλάμ εδώ και χρόνια έχει γίνει στόχος ακριβώς αυτών των εργαλείων, αυτών των θεσμών που παλιά ασχολιόταν με τη Σοβιετική Ένωση. Τώρα ασχολούνται εδώ και 20-40 χρόνια με το Ισλάμ. Γι' αυτό έχετε και δει και την έξαρση της Ισλαμοφοβίας.
0: Mm-hmm.
1: Την έξαρση της Ισλαμοφοβίας που τη βλέπουμε παντού σε όλη τη Δύση. Σε ένα επικίνδυνο βαθμό, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν γνωρίζουν καν.
0: Τι είναι το Ισλάμ?
1: Ναι, βασικές ακριβώς αρχές και γνώσεις για το Ισλάμ έχει γίνει ο κυριότερος εχθρός. Τώρα όμως βλέπετε ότι μπαίνει και η Κίνα στην ιστορία. Έχουμε και φυσικά και τη ρωσοφοβία, η οποία ξεκίνησε εδώ και 2-3-4 χρόνια με την επέμβαση της Ρωσίας στην τον πόλεμο στην Ουκρανία. Χτίζεται λοιπόν ένας εχθρός, ο Παγκόσμιος Νότος ως εχθρός, και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σπρώχνεται στο δυτικό στρατόπεδο, χωρίς να έχει η ίδια φυσικά τη δυνατότητα να αποφασίσει. Βλέπετε πως έγιναν οι αγροπολισίες των όπλων που είπατε προχθές, την ομιλία του Ρούμπιο. Δεν υπήρχε καν Έλληνας εκπρόσωπος, δεν υπήρχε καν ελληνική σημαία, υπήρχε μόνο η Ακρόπολη σαν φόντο, σαν καρποστάλ. Δηλαδή αυτή είναι ακριβώς η λογική του να συρθεί ο υπόλοιπος πλανήτης σε μια πολεμική περιπέτεια, χωρίς να έχουν οι λαοί τη δυνατότητα να αποφασίσουν ή να αντισταθούν απέναντι σε αυτό. Βέβαια, πιστεύω ότι αυτό το σύνολο θα αποτύχει εκτρά από και αυτό, έτσι. Απλά πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι. Κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, ενώ οι λαοί της Δυτικής Ασίας υποφέρουν, θυσιάζονται εδώ και χρόνια για όλους μας και για όλες μας. Δεν είναι μόνο δηλαδή παλαιστινιακό το ζήτημα της Παλαιστίνης, είναι και παγκόσμιο το ζήτημα της Παλαιστίνης, γιατί ακριβώς η Παλαιστίνη μας βοήθησε να δούμε όλο αυτό το πλαίσιο που τώρα φαίνεται μπροστά ξεκάθαρα σε όποιον θέλει να το δει.
0: Αυτό ακριβώς θα έλεγα, σε όποιον θέλει να το δει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τα στοιχεία υπάρχουν, αλλά.
1: Βολεύονται με την κυρίαρχη αντίληψη, αλλά και αυτοί θα ξεβολευτούν. Γιατί ακριβώς δεν χωράει πια το πλαίσιο, αυτό το προηγούμενο πλαίσιο, φαίνεται έχει ξεβολέψει πάρα πολύ κόσμο και στη Δύση. Όπως βλέπετε, οι μαστικές διαδηλώσεις και οι ξεγέρσεις από την Αμερική, την Ισπανία, τη Γαλλία, αυτό διατυπώνουν. Απλά το ζήτημα είναι τώρα με ποιο πρόσημο θα γίνουν αυτές οι εξεγέρσεις. Θα γίνει ένα πρόσωπο δυτικής, αφιοκρατικής αντίληψης ότι πρέπει η πίτα να ξαναμοιραστεί υπέρ της Δύσης, με τα υπόλοιπα 7 δισεκατομμύρια του πλανήτη να πεθαίνουν είτε από την πείνα, είτε από την, από τον πόλεμο, είτε από την ξενιτιά, είτε στην, τέλος πάντων, στην προσπάθεια να βρουν μια καλύτερη ζωή. Ή θα έχουμε επιτέλους μια άλλη αντίληψη για τον πλανήτη που θα πούμε ότι okay, πρέπει να τα βρούμε, πρέπει να δούμε ότι αυτός ο πλανήτης είναι κοινός, αυτός ο πλανήτης δεν έχει και πολλά περιθώρια, αυτός ο πλανήτης έχει και πλανητικά όρια και πρέπει επιτέλους να δούμε μια νέα αντίληψη για την συμβίωση από τον πλανήτη.
0: Είστε αισιόδοξος, κύριε Κοσματόπουλε, ότι μπορούμε σαν λαός πια του κόσμου να το δούμε με τη δεύτερη προοπτική που αναφέρατε? Είστε αισιόδοξος σε αυτό?
1: Στην Ελλάδα εννοείται ή όλοι?
0: Παγκόσμια, μας, παγκόσμια, γιατί δεν εξαρτάται πλέον μόνο από την Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, είναι μια μάχη, ένας πόλεμος με πάρα πολλές μάχες, επιμέρους και με μεγαλύτερες και μικρότερες. Αν το δούμε έτσι καταρχήν, χωρίς να θέλω να μπαίνω έτσι σε μιλταριστικό στυλ, αλλά είναι μια μάχη εδώ και με την καλή έννοια. Είναι και μια μάχη για την καλύτερη μας εκδοσή του εαυτού μας. Δηλαδή μπορούμε όλοι να επιλέξουμε την καλύτερη εκδοσή του εαυτού μας, για παράδειγμα να μάθουμε να γνωρίσουμε τον άλλον, να μάθουμε τους γείτονες, να μάθουμε τι είναι, για παράδειγμα, το Ισλάμ, για το οποίο μας το έχουν φτιάξει μια καρικατούρα του κακού, αλλά και τι σημαίνει στον παγκόσμιο νότο, τι σημαίνει στην Κίνα, τι σημαίνει στην Αφρική. Μπορούμε λοιπόν να ξεπεράσουμε λίγο αυτά τα στεγανά της εθνοκεντρικής αντίληψης και της διαπαιδαγώγησης. Μπορούμε. Έχουμε τα φώτα, έχουμε τη δυνατότητα. Απλά τα τεχνολογικά όπλα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, πραγματικά είναι αδιανόητη τη δύναμη που έχουμε. Βλέπετε τι σημαίνει με τα ΜΜΕ, με τα μεσοπαντική ενημέρωση στην Ελλάδα, στη Δύση.
0: Μα εδώ είχαμε από μέσο ενημέρωση παγκόσμια εμβέλεια την δημοσιοποίηση τη δήλωση τη πρέσβυρα στην Ελλάδα τη Αμερική για το πώ ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσει και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Τώρα, τι συζητάμε για τη δύναμη?
1: Ναι. Απλά είναι τα μέσα τα οποία έχουν. Είναι βέβαια και είναι όλα ανοιχτά πια, ξέρετε. Ναι. Αυτό είναι και ένα αποτέλεσμα και ένα σύντομα τη ήττα, τη επερχόμενη ήττα. Το γεγονό ότι πια η Δύση δεν έχει τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να δημιουργεί αυτέ τι βιτρίνε που δημιούργησε εδώ και χρόνια το ανθρώπινο δικαίωμα, του διεθνού δικαίου κτλ. Ενώ κάτω στην ουσία συνέβαιναν εγκλήματα.
0: Έτσι, λοιπόν. Τα υπόλοιπα, 7.30 ώρα σήμερα, στα κεντρικά λύκεια. Δυστυχώς δεν έχω καθόλου άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσω την εκπομπή.
1: Σας είπαμε, καλό ήταν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοσματόπουλε, την καλημέρα μας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα ό,τι και να επιλέξετε να κάνετε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την Τετάρτη. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη παρασύρθηκε από δίκυκλο περίπου στις 8.30 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα περνούσε από διάβαση πεζών στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος του κέντρου πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης, όταν χτυπήθηκε από το δίκυκλο. Επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τόσο η γυναίκα όσο και ο μοτοσυκλετιστής διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου και φέρεται να βρίσκονται εκτός κινδύνου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα για την κατάσβεσή της. Μία γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στα άκρα. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, αλλά χωρίς να κλείσει την πόρτα. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χοντρεμπορική αγορά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα σήμερα, 26% αύξηση σε σχέση με χθες. Η άνοδος της τιμής αποδίδεται μεταξύ άλλων στη μειωμένη παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συμμετέχουν στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής. Την ίδια ώρα, σε ιστορικά χαμηλό για την εποχή επίπεδο, βρίσκονται οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης, καθώς μπαίνουν στη χειμερινή περίοδο στο 73% της πληρότητας. Την ελλειπή αποθήκευση αναγνωρίζει ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών Φυσικού Αερίου κατά τη νέα έκθεση που δημοσίευσε χθες εν ώψη του χειμώνα. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, που όπως είπε έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλιέων της χώρας, προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού πως θα εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται αυτήν την ώρα μετά από κάλεσμα του Υφυπουργού Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα. Η σύσκεψη πραγματοποιείται στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης με θέμα την παρακολούθηση εκκρεμών θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων και παρεμβάσεις και μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 2.30. Εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί της 26ης Οκτωβρίου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το σχολικό ωράριο και τα εκπαιδευτικά κενά. Στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Μια συνήθιστη κατολίσθηση λάσπης σάρωσε χθες Πέμπτη τους δρόμους ενός πλούσιου προαστίου στο Σαντιάγο της Χιλής, τραυματίζοντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα βρέφος ενός έτους και παγιδεύοντας κατοίκους, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο πρόεδρος της Άκρας Δεξιάς, Χωσέ Αντώνιο Κάστ, ενημέρωσε μέσω έξω ότι διέταξε να κηρυχθεί η κοινότητα Λασκόντες στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, στους πρόποδες των Άνδεων, ζώνη καταστροφής. Το μέλος της Δημήτρη Καΐση που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών αποχαιρετά αυτήν την ώρα η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης και η οικία του, ο Δημήτρης Καΐσης, εργάστηκε στις εφημερίδες Μακεδονία, το Βήμα, Ελευθεροτυπία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας ΣΕΡ3 και στο ράδιο Παρατηρητής, ενώ είχε αντιδικτατορική δράση. Αυτήν την ώρα πραγματοποιείται η κηδεία του από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Και μια ματιά στον καιρό. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Αντίστοιχο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας.

0: Απόγευμα 6 με 8, Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
1: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
0: Δώσε αίμα όποτε μπορείς. Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. ΕΡΤ Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα, 9 Δεκάτου του 2026, γιατί είχαμε μπερδευτεί την Τρίτη, αν θυμάστε, και είχαμε πει θα τα πούμε, λέει, εμείς την Τρίτη, νόμιζα πως ήταν Παρασκευή. Βιάζουμε να περάσει εβδομάδα, δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί πλησιμεάζουν και οι μέρες της αδείας, μπορεί πιθανότατα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Παρασκευή σήμερα επανορθώνουμε 9 του μηνός, 9 Οκτωβρίου, καιρός πάρα πολύ ωραίος. Είναι το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου. Δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς γιατί και ξέρετε περισσότερα. Προς πίσω έχουμε το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου, πιθανόν να είναι και τώρα. Έχουμε ηλιοφάνεια με 19 βαθμούς Κελσίου. Δίνει την αίσθηση για 24. Έχουμε υγρασία που αγγίζει το 71%. Η άνεμη είναι 2 μποφόρ. 1 με 2 μποφόρ. Τώρα, για όλη την ημέρα έχουμε από 19 ως 22 μέχρι τη 1 η ώρα, το απόγευμα 22-23, το απόγευμα προς βραδάκι 22-19 και το βράδυ 19 και 18 βαθμούς Κελσίου. Σας το έχω ξαναπεί, σας παρακαλώ πάρα πολύ, παίρνετε και ένα μπουφανάκι όταν βγαίνετε έξω το βράδυ. Το Σάββατο έχουμε ηλιοφάνεια με συννεφιά τη νύχτα, 25 έως 17, 25 μέγιστη, 17 η ελάχιστη. Την Κυριακή αρκετή συννεφιά, 24 με 17, 24 η μέγιστη, 17 η μικρότερη. Δευτέρα πιθανότατα καταιγίδες, 22 με 18 και την Τρίτη ασθενής βροχή τουλάχιστον. Αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι μας για τις καιρικές συνθήκες. Εμείς θα ξεκινήσουμε με τι άλλο βέβαια, γιατί έρχεται ο Σονούπο και η διαμαρτυρία των Αλλιών που θα γίνει την Κυριακή. Στις 11 η ώρα μάλλον θα ξεκινήσουν το ηλιακτικό καταφύγιο, θα φτάσουν στο Πυθαγόριο της Σάμου, εκεί θα ενωθούν όλοι μαζί οι Αλλιείς και του Πυθαγορείου και του Ιραίου και θα κάνουν τη διαμαρτυρία τους και μετά θα επιστρέψουν ο καθένας στις δουλειές τους. Τι λένε λοιπόν οι άνθρωποι του Μόχτου, οι Αλλιείς μας, οι οποίοι πραγματικά αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά για μας, να μην το ξεχνάμε, διότι όπως όλοι σας γνωρίζετε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται. Δεν είναι δηλαδή αυτά τα οποία αναφέρονται σε όλη την Ελλάδα, γιατί άλλο η Μέση Αλία, οι οποίοι μπορεί να πληρώνουν 500 ευρώ πετρέλαιο για να θέλουν τώρα 1500 για να πάνε στη δουλειά τους. Εμείς πηγαίνουμε 1 με 1,5 μίλι έξω, δεν είναι τόσο πολύ το πετρέλαιο, αλλά είναι όλα τα άλλα τα οποία είναι πιο δυσβάσταχτα από τα ποσά τα οποία πληρώνουν για το πετρέλαιο.

0: Και αυτό που λένε οι αγρότες είναι ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, μας δίνουν τώρα 24, 25, 30 λεπτά, όταν στην Ιταλία δίνουν 68 λεπτά επιδότηση. Έχει μια διαφορά, όχι μια διαφορά, μεγάλη διαφορά, εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τα αιτήματά τους, είπαμε, ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου που λέει για το VMS. Διότι το VMS, από ό,τι μου εξήγησαν και το βλέπαμε χθες στο ρεπορτάζ που κάναμε και για την εκπομπή Περίμετρο, αλλά και για την ΕΡΤ γενικότερα, να σας πω ότι, λέω ΕΡΤ γενικότερα γιατί όλα ξεκινούν από την ΕΡΤ Αιγαίο, να μην ξεχνιόμαστε, από την περιφέρεια και πάνε προς το κέντρο, να πω λοιπόν ότι ζητούν την απόσυρση αυτό, υποστηρίζοντας αποτελεί μια ακόμα επιβάρυνση για τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη. Δεύτερο είναι η υποχρεωτική ηλεκτρονική ζήτηση για καταγραφή των αλλιευμάτων. Δεν χρειάζεται να σας πω αυτό το πράγμα. Οι αλλιείς μόλις βγαίνουν έξω, πιάνουν τα αλλιεύματα, τα ζητίζουν ηλεκτρονικά και να κάθονται να γράφουν το έγγραφο και να το στέλνουν καθημερινά μέσα, να τα εβάζουν σε πλατφόρμες και χίλια δυο άλλα πράγματα. Εντάξει, τώρα τι θέλουμε, ψαράδες θέλουμε ή γραφιάδες. Λοιπόν, οι ζημίες που γίνονται από τα φυλαστικά, από τα ξενικά είδη, από τα αδελφίδια και από το λαγοδικέφαλο. Εδώ δεν λέμε ότι πρέπει να γίνει το οτιδήποτε, αλλά σωστό είναι όταν θα έχουν τέτοιου είδους ζημίες να αποζημιώνονται. Δεν το κατάλαβα δηλαδή αυτό το πράγμα. Όταν θέλουμε να διατηρήσουμε εμείς τον αλλιευτικό μας στόλο, που πραγματικά και φυλάτε θερμοπύλες, και θα σας πω το γιατί, γιατί άμα σταματήσουμε εμείς να ψαρεύουν, θα ψαρεύουν κάποιοι άλλοι. Και βλέπετε ποιοι είναι και η ανεξέλεγκτη αλλιευτική δραστηριότητα από τουρκικά αλλιευτικά. Ήδη μας παρέγραφε χθες ο κύριος Γεράνης, ο Κώστας, ότι είχαν πάει για να ρίξουν τα δίχτυα τους, σηκωθήκανε 2,5 ώρα το βράδυ και το πρωί δεν βρήκανε δίχτυα, γιατί πέρασε από εκεί η τουρκική ανεμότροπα, πήρε τα δίχτυα. Και τώρα τι να το πω, πως το λέμε εμείς λαϊκά δεν θα το πω, γιατί κάποιοι θα με παρεξηγήσουν. Ας πω λοιπόν ότι δεν πήραν τίποτα οι άνθρωποι, έδωσαν και λεφτά για να βγουν έξω γιατί θέλουν πετρέλαια και βάλανε και την προσωπική τους εργασία, πήγαν έξω και φέρανε ψαράκια ίσα με 10 ευρώ και ήτανε δεν ήτανε, γιατί εμείς τα καταγράψαμε κιόλας και τα δανε. Κάτι γατόψαρα που λέμε και 2-3-4 καλά, τα οποία δεν φτάνουν να πουληθούν μέχρι 15 ευρώ, άντε 15 ευρώ τα πιο ακριβά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έτσι δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και γι' αυτό, όπως είπαμε, την Κυριακή θα βρίσκονται εκεί, θα διαμαρτυρηθούν, θέλουν όλο τον κόσμο δίπλα τους. Μαζί τους έχει εκδώσει και ανακοίνωση, θα είναι ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος που λέει την στήριξη του αγώνα των επαγγελματιών ψαράδων εκφράζει. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιρέου με τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο, να δηλώνει θα βρεθεί στο πλευρό των ψαράδων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, λένε οι αλλιείς, είναι σε μεγάλο βαθμό κοινά με εκείνα των αγροτών, των μελισσοκόμων και των κτηνοτρόφων. Βασικό ζήτημα που αναδεικνύει είναι η αύξηση του κόστους παραγωγής, σύμφωνα με το Σύλλογο, οι τιμές του πετρελαίου και των απαραίτητων εφοδίων έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι τιμές διάθεσης των προϊόντων δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των εξόδων των παραγωγών. Ο Σύλλογος συνδέει την κατάσταση με τις γενικότερες οικονομικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, υποστηρίζοντας ότι το κόστος μετακυλείται στους ίδιους και στις λαϊκές οικογένειες. Να πω ότι αντιδρούν και για το νέο αλλιευτικό κώδικα. Στην ανακοίνωσή τους ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για το νέο αλλιευτικό κώδικα και στο σύστημα ελέγχου, είναι αυτό που λέγαμε το VMS, και καταλήγουν με το κοινό μέτωπο αγροτών και αλλιών. Λένε, επισημαίνεται ότι η εγκατάλειψη της αγροτικής και αλλιευτικής δραστηριότητας έχει ευρύτερες συνέπειες, καθώς περιορίζει την εγχώρια παραγωγή τροφίμων και επηρεάζει τελικά την πρόσβαση των καταναλωτών σε ελληνικά προϊόντα. Και αυτό εδώ να σταθώ λίγο να σας πω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν πάνε για ψάρεμα οι αλλιείς μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ψάρια μέσα στην αγορά και αναγκαζόμαστε να φέρνουμε από το εξωτερικό εισαγωγής. Καλά, μπορεί να είναι και ελληνικά και να έχουν κάνει τη βόλτα από τη Σμύρνη, να έρχονται έτσι προς τα πάνω και να κατεβαίνουν σε εμάς εδώ και να ξανάρχονται να τα τρώμε εμείς τα ελληνικά και να τα πληρώνουμε λίγο με καπέλο. Οι τιμές που θα φτάσουν θα είναι πολύ υψηλές. Δηλαδή, για να σας το δώσω να καταλάβετε, μην τρελαθείτε άμα η κουτσομούρα φτάσει 25 ευρώ το κιλό και πάμε να φάμε και λέμε, μα παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί έτσι αυτά. Και βεβαίως θα χάσουμε και τα ψαράκια τα μικρά που παίρνουμε εμείς των λαϊκών οικογενειών, γιατί και αυτά θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές τους ή δεν θα τα λιεύει κανείς. Όπως βλέπετε, τα περισσότερα δεν θα τα λιεύει. Και είχαμε εμείς τότε τα γρήγριά μας, είχαμε τα αλλιευτικά μας εργαλεία, τα οποία τι έκαναν. Καθαρίζανε τις πισιοδενίες, πηγαίνανε, γεννούσανε τα ψάρια, η παράκτια υγεία πρόσεχε όλα αυτά, ψάρευαν σε διαφορετικά σημεία για να αφήνουν κιόλας να γεννάνε, γιατί και οι ίδιοι ήθελαν τα χωράφια τους κάτω στη γη, μεταφορικά το λέω, να είναι πάντα με καρπούς, δηλαδή με ψάρια, με αλλιεύματα. Και τελικά είχαν μια ισορροπία όλα αυτά τα χρόνια και ήρθαμε εμείς τώρα να διαταράξουμε με τα σιδερένια εργαλεία, με και με την νομοθεσία η οποία γίνεται για εμάς, χωρίς εμάς, λένε οι αγρότες, πάμε να τους ακούσουμε έναν ένα.
1: Τα αλλιεύματά μας είναι συσσωρευμένα 10-15 ετών τουλάχιστον. Είναι αυτό το VMS είναι το πιο κύριο. Πάει να προσθεθεί τώρα στα έξοδά μας και στον τρόπο λειτουργίας ενός σκάφους. Δεν θα το δεχτούμε αυτό. Θέλουμε τον κύριο Πρωθυπουργό να μας πάρει στα σοβαρά, να βάλει κάτω στο τραπέζι και το θέμα της παράκτησης αλλιείας, όχι μόνο της μέσης αλλιείας. Τα προβλήματα εμάς όλων αυτών των ετών είναι οι ζημιές από τα θελαστικά, γιατί εμείς βάζουμε εργαλεία κάτω, τα αφήνουμε όλο το βράδυ, ούτως ώστε να μπορεί το θελαστικό και πάει και κάνει τις ζημιές όλη τη νύχτα. Και όταν τα σηκώνουμε, είναι για πέταμα τα δίχτυα. Λοιπόν, το άλλο πρόβλημα είναι που είπαν και οι συνάδελφοί μου τα προβλήματα με τους Τούρκους αλλιείς. Υπήρχε παλιά ένας νόμος του 1951 που ήρθε η τότε κυβέρνηση του 19, πρώτη εβδόμου του 19, και απόσυρε αυτό το νόμο περί φυλάκισης Τούρκων αλλιεών και το έχει κάνει σύσταση. Με αποτέλεσμα να ψαρεύουν αυτοί ανενόχλητοι και εμείς να μας βάζουν διάφορα πρόστιμα και δεν υπάρχει και όρεξη πλέον πια να δουλέψει ο ψαράς. Θέλει να τα παρατήσει, δηλαδή ακούσατε τον συνάδελφο, ο γιος του έχει φύγει. Έτσι θα γίνει. Σε λίγα χρόνια, σε 3-4 χρόνια θα μείνουν τα μισά σκάφη. Δεν ξέρω τι να πω, να μας πάρει λίγο στα σοβαρά θέλουμε, τίποτα άλλο.
2: Και ποιος είναι ο κίνδυνος άμα φύγουν τα σκάφη?
1: Ο κίνδυνος όταν φύγουν τα σκάφη, εισαγωγές ψαριών από άλλες χώρες.
2: Και θα αυξηθούν και οι τιμές δηλαδή. Και,
1: βέβαια θα αυξηθούν. Δεν θα μπορεί ο κόσμος πια. Τώρα αν έχετε παρατηρήσει, δεν μπορούν να βρουν φτηνό ψάρι στις αγορές ο κόσμος, γιατί δεν έχει λεφτά να πάρει πιο ακριβό ψάρι, δηλαδή γάβρο και σαρδέλα. Και δεν πάει καθόλου, δεν βγαίνει έξω να πάρει ψαριά. Αυτό θα γίνει μελλοντικά, που το πετρέλαιο θα αυξηθεί, γιατί έχουν και αυτοί, έχουν 10 άτομα προσωπικό μέσα σε κάθε σκάφος, είναι πολλά, είναι πολλά. Έχουμε φτάσει στο αμήν, δεν μπορούμε. Να μας πάρει σε σοβαρά, αυτό θέλουμε.
3: Τα προβλήματα είναι πολλά, δεν είναι τα πετρέλαια, είναι φώκες, τα πάνε και τα άλλα τα παιδιά. Μακάρι να βγαίνανε κοψίματα, να τα κόβαμε, να βρίσκαμε μια άλλη δουλειά, να φεύγαμε από αυτή την παλιωδιά. Γιατί είναι πολλή δουλειά και δεν βγαίνει ούτε ένα μεροκάματο, τίποτα πώς γίνηκαμε. Μακάρι να έρχονταν τα κοψίματα, να τα κόβαμε. Όλα θα κόβουνε τα καίκια. Δεν θα πηγαίνει κανένα στο ψάρεμα. Με αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Δελφίνια, φώκες, τουρκικοί ανεμότρατες, δικές μας ανεμότρατες. Όλα αυτά μας έχουν τελειωμένοι. Τελειωμένοι. Δεν μπορούμε να βγούμε να πάμε για ψάρεμα. Τέλος. Τα έχουμε δεμένα στο λιμάνι. Δεν βγαίνουμε όξο.
4: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μέρα με τη μέρα όλο και χειροτερεύουν. Με τα τουρκικά εδώ τα αλλιευτικά, χθες μας πήρανε 300 μέτρα δίχτυ. Για πας δίπλα να τους πεις κάτι, δεν παίρνει χαμπάρ τίποτα αυτή. Μας τα πήρε, το δηλώσαμε στο λιμενεργείο, τώρα τι θα γίνει. Μετά είναι τα πετρέλαια που είναι πανάκριβα. Πας να πάρεις ένα μπιτόνι πετρέλαιο και δίνεις ένα 50-άρικο. Για τα ψάρια. Δεν φτάνει ούτε μισό μπιτόνι να πάρεις. Δεν φτάνουν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Τουρκικές ανεμότητες, ερασιτέχνης, ψάρια δεν έχει. Θέλει να μας φορτώσει τώρα η κυβέρνηση και ένα VMS, να μας δορυφορικό μηχάνημα που δείχνει που βρίσκεσαι. Εγώ το είχα, γιατί είχα παλιά τράτα και ξέρω, άμα βάλουμε αυτό τελειώσαμε. Πού να βάλεις τώρα σε αυτά τα καϊκάκια VMS μέσα. Με ηλεκτρικό λάπτο να χτυπάς απόπλου, κατάπλου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
2: Τώρα... Σε απόγνωση, έτσι. Ναι. Ο κόσμος φεύγει πλέον από την Αλία.
4: Τι κάνει. Και εμείς θα φύγουμε. Άμα μας βγάλουν και κουψίματα, θα φύγουμε. Τι να κάνουμε. Θα παίρνουμε 20 ευρώ, δύο άτομα. Πού να του δώσουμε, στο πετρέλαιο, στο σπίτι μας, τι, να συντηρήσουμε το καΐκι. Δεν βγαίνει. Γι' αυτό δεν βλέπεις και κανένα μικρό ψαρά. Ποιος θα έρθει μαζί να σκουθεί 3 η ώρα να πάει στα δίκια να πάρει τι, ένα δικάρικο. Αφού δεν έχει τίποτα, έχει βαρνίσει τουρκιόλα εδώ.
5: Τα είπε ο Κώστας. Τα ίδια αυτά είναι. Αυτά που λέμε. Δεν βλέπεις τις ψαριές. Αυτό, το μεγαλύτερο τέτοιο είναι το πετρέλαιο και θέλουν να μας βάλουν τα VMS. Αυτό που είπε ο Κώστας προηγουμένως. Είναι μεγάλο θέμα.
2: Από τι δε και ζημιές πούμε,
5: εκτός τις φώκες που έχουμε θέμα μεγάλο και τα αδελφίνια, έχουμε και με τις ανεμότητες. Δεν μπορούμε να πάμε να δουλέψουμε πουθενά. Πάμε απάνω τους, μας λέει εδώ είναι τούρκικα. Έρχεται έξω από το λιμάνι ανεμότητα, εδώ είναι τούρκικα. Να φύγετε εσείς. Είναι δουλειές τώρα αυτά. Είναι αυτά τα πράγματα μέσα στην Ελλάδα, μας λένε είναι τούρκικα εδώ, έξω από το λιμάνι. Δεν έρχονται να δούνε αυτοί που είναι πάνω μέσα στη Βουλή. Από, και από εκεί λένε μόνο από μακριά ότι είναι έτσι. Έλα μέσα σε ένα καΐκι και πάνε να βάλεις δίχτυα να δεις τι γίνεται. Τι τραβάει ο κόσμος να βάλει το μυρό γάμα του. Αυτά έχω, τι άλλο να πω. Να ξέρω, είμαστε σε απόγνωση.
6: Ήταν η Βιντσότρατα. Έμπλεκε η Βιντσότρατα. Έπιανε τα ψάρια η Βιντσότρατα. Τώρα ποιος τα πιάνει τα ψάρια. Η Βιντσότρατα καθάριζε τα φύκια και πηγαίναν και γεννούσαν τα ψάρια μέσα. Τώρα τα ψάρια γεννάνε στο πέλαγος και χάνεται ο γόνος. Τέλος πάντων, πάμε αλλού. Τώρα να μας βάλει δορυφορικά, να μας βλέπει πού θα πάμε. Εμείς δεν πάμε παραπάνω από 1000 μέτρα από το λιμάνι. 1000 μέτρα από το λιμάνι δεν πάμε. Γιατί άμα πάμε πιο έξω είναι οι Τούρκοι. Να πάμε να κάνουμε τι. Λοιπόν, να μας βάλει δορυφορικό να μας βλέπει πού θα πάμε. Να μας βγάλει κουψίματα να κόψουμε τα καΐκια. Τέλος, η Αλία τελείωσε. Ο γιος μου έφυγε. Λοιπόν, εγώ είμαι 70 χρονών. Τι να το κάνω. Α, το έχω βάλει για πούλημα. Ποιος θα το πάρει. Όλη η Ελλάδα τα είδα, τα πλήσουμε. Να μας βγάλει, μας δώσουν άδεια να τα πλήσουμε στην Τουρκία. Καλύτερη λύση είναι. Έτσι αλλιώς οι Τούρκοι θα δουλεύουν. Την Ελλάδα θα την δουλεύουν οι Τούρκοι. Γιατί να τα κρατήσουν. Να βάλω το δορυφορικό. Και σε λίγες μέρες θα μου κάνει τις απαγορευμένες ζώνες. Τα 1000 μέτρα που λέω εγώ να πάω, που δουλεύω τώρα, δεν θα μπορώ να πάω να δουλεύω γιατί θα βγουν οι ζώνες. Θα βγουν οι απαγορευμένες ζώνες. Όχι, να βγάλει πρώτα τις ζώνες και μετά να βάλω το δορυφορικό, αν με συμφέρει. Πάει τώρα να με πιάσει, να μου βάλει το δορυφορικό και μετά θα με φερμάρει τις ζώνες και θα κάθομαι το βλέπω στο λιμάνι.

0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
1: 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, διοργανώνουν μια γιορτή σύγχρονου πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 15 με 26 Οκτωβρίου, στο νησί της Λίμνου. 30 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, παράλληλες δράσεις, θεατρικά σεμινάρια. 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Μια γιορτή του θεάτρου και της νησιωτικότητας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δήμος Λίμνου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
3: 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ου Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
4: Μην αργείς άλλο,
5: δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα, γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8,
5: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
0: Αέρα Αιγαίου. Από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: επιστρέψαμε από το μουσικό διάλειμμα και από το διαφημιστικό μας. Να πάμε λίγο να σας πω το τι ακριβώς γίνεται πριν πάμε στην παιδεία. Να πω ότι ακούσατε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι εμείς πιστεύουμε και από ό,τι εμείς ξέρουμε, διότι τα πράγματα, όπως είπαμε, είναι πολύ περίεργα. Λοιπόν, έφτασαν 165 μετανάστες σήμερα το πρωί, αναχωρούν 50 άτομα το Σάββατο, ήταν λίγο μετά τις 7 η ώρα. Να πω ότι το πλοίο αναχώρησε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο, ήδη είχαμε και τις πληροφορίες, διάμεσες στάσεις. Κολέρος άφησαν 220 άτομα. Να πω ότι ο συνολικός αριθμός τώρα των μεταναστών που είναι πάνω στη ΣΑΜΟ έχει φτάσει στους 1.500. Να πω ότι το Σάββατο προγραμματίζονται τα 50 άτομα που σας είπα προηγουμένως. Παράλληλα, εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς καθυστέρηση προβλεπόμενες διαδικασίες, μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να αναχωρήσουν άλλα 200 άτομα. Επαναλαμβάνω, προς το παρόν, κρατείτε στην πραγματικότητα αυτή η υπόσχεση που είχε δοθεί από το Υπουργείο όσοι έρχονται να φεύγουν. Αυτό είναι τώρα που περιμένουμε και να δούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει και αν θα τηρηθεί αυτό και στη συνέχεια. Και ξαφνικά να μην ανοίξουμε τα μάτια μας και δούμε να έρχονται περισσότεροι μετανάστες και να παραμένουν εδώ, γιατί μετά πραγματικά θα κλαίμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα σχολεία μας, γιατί παιδιά, η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Γέλ Καρλοβασίων, οι γονείς ζητούν λύση στη στελέχωση. Δεν αρκεί, λέει, η τυπική κάλυψη των ορών. Αυτό είναι πραγματικότητα. Έχουμε ελλείψεις ανακατανομές εκπαιδευτικών και επιβεβαιωμένο, θα το πούμε επιτέλους, ορολόγιο πρόγραμμα στο επίκεντρο της παρέμβασης του Συλλόγου Γονέων, ιδιαίτερα ανησυχία για την τρίτη ηλικίου και τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Την άμεση επανεξέταση της στελέχωσης του Γενικού Λυκείου Καρλοβασίων ζητά ο Σύλλογος και Γονέων και Κηδεμόνων. Επισημαίνει ότι η κάλυψη ορισμένων διδακτικών κενών δεν σημαίνει απαραίτητα και ουσιαστική επίλυση του προβλήματος. Η κατάσταση στελέχωσης του ΓΕΛ βρίσκεται στο επίκεντρο της παρέμβασης του Συλλόγου, ο οποίος ζητά από τη Διεύθυνση Δευτερομάθμιας σαφή ενημέρωση και άμεσες λύσεις για την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Μα είναι, βρε παιδιά, δυνατόν να πηγαίνει ο άλλος να παραδώσει πανελλαδικές που καθορίζουν το μέλλον του και εμείς τώρα, ας πούμε, να παίζουμε με το αν θα συμπληρώσουμε τις ώρες ή όχι, αντί να κοιτάξουμε σε αυτά τα παιδιά να παρέχουμε την παιδεία που τους χρειάζεται. Έχουμε καταντήσει δηλαδή παραπαιδεία την παιδεία και την. Και τα φροντιστήρια τα έχουμε κάνει σχολείο επίσημα. Μα είναι δυνατόν, λέει, δεν πάω, λέει, αύριο στο σχολείο γιατί λέει έχω να γράψω διαγώνισμα στο φροντιστήριο. Μα είναι δυνατόν, βρε παιδιά. Όχι ότι έχω να πω τίποτα. Πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και όποια βοήθεια για ένα παιδί που θέλει να μορφωθεί, βεβαίως να την έχει, αλλά να με την έχει από το δημόσιο σχολείο. Μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, οι ελλείψεις επισημαίνουν. Δεν αντιμετωπίζονται ουσιαστικά όταν η κάλυψη ενός κενού μεταφέρει την πίεση σε άλλη τάξη ή σε άλλη διδακτική ώρα, στο επίκεντρο ή τρίτη ηλικίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον κλάδο ΠΕ των φιλολόγων λόγω και των πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων. Οι γονείς ζητούν σταθερή διδασκαλία για τους μαθητές της τρίτης ηλικίου, υπογραμμίζοντας ότι η προετοιμασία για τις πανελλαδικές απαιτεί συνέχεια και δεν μπορεί να έχουμε συνεχείς αλλαγές. Ανάλογο ζήτημα τίθεται και για τον κλάδο της αγγλικής γλώσσας. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που επικαλείται ο Σύλλογος, διαθέσιμες ώρες κατανέμονται και σε άλλες σχολικές μονάδες, ενώ στο ΓΕΛ Καρλοβασίων εξακολουθούν να αναζητούνται λύσεις. Παράλληλα, αναφέρει ότι οι έγγραφα που είχαν επιδοθεί στους εκπροσώπους της Διεύθυνσης 14 Σεπτεμβρίου δεν έχουν μέχρι σήμερα λάβει απάντηση. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η συνολική κατανομή των εκπαιδευτικών, καθώς ο Σύλλογος θεωρεί ότι η στελέχωση δεν μπορεί να αποτιμάται μόνο από το αν ένας αριθμός διδακτικών ωρών εμφανίζεται ως καλυμμένος. Λοιπόν, πάμε και στα παιδιά. Τα παιδιά του 15μελές μαθητικό καταγράφει σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και σχολικά βιβλία. Ζητά τη δημιουργία επιπλέον τμήματων Β και Γ Λυκείου. Την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν, όπως καταγγέλνουν, επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, ζητούν οι μαθητές. Με επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα 15 μέρες μαθητικό συμβούλιο. Μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στο σχολείο, επισημένοντας ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, βιβλία αλλά και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των τμήματων. Σύμφωνα με τους μαθητές, ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό με αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες και να δημιουργούνται καθυστερήσεις στην κάλυψη της ύλης. Ζητούν τρίτο τμήμα στην τρίτη ηλικίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται για την τρίτη ηλικίου. Ζητούν να λειτουργούν δύο τμήματα γενικής εκπαίδευσης. Το 15 μελάς ζητά δημιουργία του τρίτου τμήματος, υποστηρίζοντας ο αριθμός των μαθητών καθιστά αναγκαία την αποσυμφόρηση των υπαρχόντων αιθουσών. Καλά, γι' αυτό τώρα, παιδιά, είδατε τι πάθανε οι άλλοι που φωνάζανε. Ανάλογο αίτημα διατυπώθηκε για τη Β' Λυκείου στο τμήμα προσανατολισμού θετικών σπουδών, όπου επίσης ζητείται η δημιουργία επιπλέον τμήματος. Οι μαθητές αναφέρουν ότι η διεύθυνση του σχολείου έχει ενημερώσει ήδη από τις 30 Ιουλίου για την υποβολή σχετικών αιτημάτων, χωρίς μέχρι σήμερα όμως να έχουν δοθεί λύσεις. Μιλάνε για τα κενά σε τρεις τάξεις. Στην πρώτη ηλικία, σύμφωνα με την επιστολή, υπάρχουν τμήματα τα οποία δεν πραγματοποιούνται μαθήματα όπως νεοελληνική γλώσσα, τα αγγλικά, η βιολογία, η ιστορία. Ενώ σε άλλο τμήμα αναφέρονται κενά στην νεοελληνική γλώσσα, την ιστορία και τα αρχαία ελληνικά. Τι θα μάθουν εδώ τα παιδιά, κόμιξ. Λοιπόν, παιδιά, δεν διαβάζω άλλο, γιατί αρχίζει πλέον να γίνεται, να δημορφώνεται μια περίεργη εικόνα όσον αφορά τις σχολικές μας μονάδες, το ορολόγιο πρόγραμμα, και νομίζω πλέον ότι θα πρέπει να σκύψουν περιφερειακή διοίκηση, διεύθυνση, τοπική διεύθυνση, πάντες, αλλά και οι καθηγητές όλοι μαζί να συζητήσουν, να δουν με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Δεν μπορούν κάθε τόσο και λίγο να βγαίνουν έξω, να διαμαρτύρονται, να βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης, να γίνεται το οτιδήποτε μέσα στην παιδεία και εμείς να σφυρίζουμε διάφορα γύρω-γύρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή είναι σαν να λέμε γύρω-γύρω Παρασκευή και στη μέση Σάββατο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει πρώτα ο μαθητής και στη συνέχεια να ακούσουμε και την διατροφή αναφέρει και ο κ. Στεφανάτης.
1: Είμαι ο πρόεδρος του 15 μελούς μαθητικού συμβουλίου και εκπροσωπώ τη μαθητική κοινότητα του σχολείου μας σήμερα. Αρχικά να πούμε ότι θα αρχίσουμε από την πρώτη ηλικίου. Για παράδειγμα, δεν πραγματοποιούνται μαθήματα όπως η νεοελληνική γλώσσα, η ιστορία, τα αγγλικά, τα αρχαία ελληνικά. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στη Β' και στη Γ', αλλά κυριότερα στη Γ' δεν πραγματοποιείται το μάθημα στην κατεύθυνση της υγείας, το μάθημα της βιολογίας. Εμείς σαν μαθητές το θεωρούμε ανεπίτρεπτο, δηλαδή έχουμε σήμερα 8 Οκτωβρίου και ακόμα δεν έχει έρθει βιολόγος στο σχολείο μας. Επίσης, με αποτέλεσμα να παίρνουν ώρες από μια κυρία που μας κάνει άλλα μαθήματα όπως φυσική, χημεία και να τη βάζουν να κάνει βιολογία που δεν έχει και κάποιο χαρτί πάνω σε αυτό. Αλλά τώρα, μέσα αυτή τη βδομάδα, επειδή ήταν να έρθει, όσο γνωρίζουμε, έχει έρθει άλλη βιολόγος, απλά είχε κάποια θέματα με τη μετακόμιση της εδώ πέρα, κάποια προβλήματα υγείας να πούμε, ξανά άνοιξε το κενό. Για να καταλάβετε, αρχικά σίγουρα μας λείπουν τρεις φιλόλογοι, διδακτικές ώρες που είναι πριν γύρω στις 12. Και δηλαδή αυτό το πρόβλημα που σας είπα υπάρχει και στην τρίτη, δηλαδή τα παιδιά της γενικής δεν κάνουν κόντρα μάθημα, δηλαδή όπως καταλαβαίνετε εξεταζόμαστε στο τέλος, η ιστορία, το Γ1 και το Γ2 οικονομίας δεν κάνουμε. Και επίσης νομίζω και ένα μάθημα γενικής δεν πραγματοποιείται και στις δύο τάξεις γενικής παιδείας της Γ' Λυκείου. Όπως γνωρίζετε, η Γ' Γενικής Παιδείας, στην οποία υπάρχουν δύο τμήματα, ενώ οι συνθήκες απαιτούν τη δημιουργία τρίτου τμήματος, δηλαδή από όσο γνωρίζουμε έχει έρθει κάποιος από το Δήμο και έχει κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις και δεν θυμάμαι, ήταν γύρω, οι τάξεις βγαίνουν γύρω στα, για 21 παιδιά, γύρω στα 40 τετραγωνικά, 30, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και είναι μέσα στις τάξεις 25 παιδιά, στη γάμα γενικής που υπάρχουν δύο τμήματα, των 25 παιδιών, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν 21 παιδιά μέσα. Παρόμοιο όμως είναι και το ζήτημα στη Β' Λυκείου, που είναι ένα τμήμα στη Β' Θετικής Προσανατολισμού, που υπάρχει ένα τμήμα 25 παιδιών, ενώ πάλι οι συνθήκες πετούν τη διαχώρηση του υπάρχοντος τμήματος. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η συγχώνευση τόσων μαθητών σε μία αίθουσα δυσκολεύει σημαντικά την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και την αποτελεσματική όμως παρακολούθηση όλων των μαθητών. Αλλά το ζήτημα αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη μας τα θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, για να φανταστείτε, άμα χρειαστεί κάποια στιγμή να εκενώσουμε το σχολείο, τόσα πολλά παιδιά είναι περίπου 120 παιδιά πάνω στον πανόρφο. Όσο να είναι, είναι ένας διάδρομος περίπου 15-20 μέτρα, δεν είναι πολύ δύσκολο να εκενωθεί ένα σχολείο από 120 παιδιά. Ποιος θα προλάβει να βγει και σκεφτείτε ότι είναι από πάνω και οι καθηγητές, 12 καθηγητές στο σύνολο. Ότι έχει γίνει σχετικό αίτημα για τη διαχώρηση αυτών των τμήματων από τις 30 Ιουλίου. Σε αυτό το αίτημα δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια ακριβής απάντηση. Έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες ενέργειες, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε από τις 30 Ιουλίου και έχουμε αυτή τη στιγμή Οκτώβριο, είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που έχει περάσει και το πρόβλημα το ζούμε εμείς καθημερινά οι μαθητές. Από όσο γνωρίζω, πρέπει για το χρονικό διάστημα που έχουν, δεν ξέρω τώρα, οι αρμόδιοι, μάλλον οι δευτεροβάθμια, έχουν μέχρι 60 ημέρες να απαντήσουν σε αυτές, αρχικά πρώτα στη διεύθυνση. Τώρα δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθούν απέναντι σε επιστολές που έχουμε στείλει εμείς και ο Σύλλογος Γονέων. Αλλά ναι, αυτό, πόσο μέχρι 60 μέρες έχουν να απαντήσουν, αλλιώς μετά δεν ξέρω ακριβώς τη διαδικασία που ακολουθείται. Αύριο, όπως έχουμε ενημερώσει και έχει κοινοποιηθεί, συγκεντρωνόμαστε ειρηνικά έξω από το σχολείο μας, δηλαδή δεν θέλουμε να υπάρξει κάποια αντιπαράθεση. Μετά από τις επανειλημμένες προσπάθειες της διεύθυνσης και της δικές μας και του συλλόγου μας, των γονέων και κηδεμόνων, από ό,τι παρατηρούμε δεν ακουγόμαστε και καταλήξαμε ότι είναι μάλλον ο μόνος τρόπος να ακουστούμε αυτή η διαμαρτυρία. Δεν θα σταματήσουν τα μαθήματα, θα είναι μετά το τέλος του σχολείου. Βέβαια, εμείς θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο που θα έρθει για να μας συμπαρασταθεί ότι θα κρατήσουμε τελείως ουδέτερη στάση απέναντι σε άτομα που θα προσπαθήσουν να πολιτικοποιήσουν όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς το κάνουμε αυτό ξεκάθαρα για να ακουστούμε ως μαθητές, να ακουστούν τα προβλήματά μας και δεν θέλαμε να υπάρξει κάποια, να γίνει κάποια αναστάτωση. Έχουμε ενημερώσει τις αρχές εδώ πέρα, τις τοπικές. Θα υπάρξει επίσης αντιπροσωπεία του Δήμου εκεί πέρα που θα μας στηρίξουν. Ενημερωθήκαμε, βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν θα υπάρξει κάποια πορεία, γιατί όπως σας είπα δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποια δύσκολη κατάσταση. Και όπως σας είπα, δεν θέλουμε να πολιτικοποιήσουμε το θέμα. Είναι ξεκάθαρα, αυτό γίνεται ξεκάθαρα και μόνο για να ακουστούμε εμείς σαν μαθητές, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος.
2: Καταρχήν είναι πολύ σοβαρό θέμα, να το επαναλάβω, και έτσι είναι κοινότυπο, αλλά το επαναλαμβάνω συνέχεια. Η εκπαίδευση, οι μαθητές είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, για μας όλους και για την κοινωνία. Λοιπόν, είδα το πρόβλημα και από την καταγραφή του 15 μελούς και από το Σύλλογο Γονέων. Μίλησα άμεσα με την κυρία Στρατάκη, την διευθύντρια στη Μυτιλήνη, της εκπαίδευσης της περιοχής, και μου είπε ότι μέχρι 16 του τρέχοντος μηνός θα το λύσει το θέμα. Το θέμα προέκυψε κυρίως για το φιλόλογο, τη φιλόλογο η οποία δεν απεδέχθη το διορισμό και υπάρχει αυτή η δυσκολία στο πρόγραμμα. Θα το παρακολουθώ σε ένα το θέμα, πάντως μου υπεσχέθη ότι την επόμενη εβδομάδα μέχρι 16 θα λύσει το θέμα. Έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα εκπαίδευσης για πολλούς λόγους. Είναι απαράδεκτο, δηλαδή, οι μαθητές να μην έχουν καθηγητή.

Και πριν πάμε να κλείσουμε για τα ευχάριστα, να συνεχίσουμε λίγο με τα δυσάριστα, να σας πω ότι καταφέραμε να εξασφαλίσουμε βέβαια και την άποψη του Δικηγορικού Σύλλογου και να βάλουμε να την ακούσετε, γιατί έχει δυστυχώς μόνο δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα μας για τα όσα διαδραματίστηκαν με την σύλληψη των μαθητών, όπως είπαμε, και το τι ακριβώς μένει γενέστε στην συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έχει δηλώσει ο κ. Χαλουδάκης.

0: δεν μπορώ να κάνω καμία διαπίστωση αν δεν έρθει στα χέρια μας η δικογραφία. Ο σύλλογος, ο δικηγορικός, ό,τι είπε, το είπε με τρεις γραμμές. Καταδικάζουμε και την ολονύχτια κράτησή του. Παραστεκόμαστε στους ανηλίκους, στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά των για ένα καλύτερο μέλλον της νεολαίας. Εδώ τα πάμε όλα. Η ολονύχτια κράτηση των ανηλίκων, σύμφωνα με τον νόμο, δεν υπάρχει απαγόρευση. Το ζητούμενο είναι, στη δικογραφία τι υπάρχει. Προσαγωγή που είχαν δικαίωμα να κάνουν τα όργανα μετατρέπει σε απαγγελία κατηγορίας και σε κράτηση. Υπάρχει δικαίωμα αυτό. Οι ώρες που έγιναν. Αλλά σε ένα σημείο, και να λέμε και τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, λέμε ότι η παραμονή των ανηλίκων όλη τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα δημιουργεί εξαντλητικές συνθήκες κόπωσης, θάτωσης, τρομοκράτησης και διαταράσσει τον ψυχισμό τους. Με συνέπεια να μην μπορούν να καταθέσουν με την απαιτούμενη νυφαλιότητα και καθαρό μυαλό. Άρα, άσκη προδικασία, λέμε στην ανακοίνωση, στο επίπεδο αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας. Κοντά της αστυνομίας τι είναι? Να παίρνει εντολή από τον εισαγγελέα και να εκτελεί. Έγινε κανένα παράπονο για την αστυνομία? Δεν είναι κανένα παράπονο για την αστυνομία να γίνει. Ούτε η ανακοίνωση του συλλόγου στρέφεται κατά της αστυνομίας. Όμως που διέπει τη λειτουργία της αστυνομίας είναι ακριβώς αυτό. Ένας από το διοικητικό συμβούλιο και κανείς δικηγόρος δεν μου υπέβαλε για τα πραγματικά περιστατικά αναφορά. Ο δικηγορικός σύλλογος παίρνει θέση με τα πραγματικά περιστατικά. Εμείς εντοπίσαμε χωρίς να έχουμε τη δικογραφία και είπαμε για την προδικασία για ανηλίκους με κόπωση. Βέβαια δεν ξέρω εάν καταθέτουν δύο τα μεσάνυχτα ή τρεις τα μεσάνυχτα. Αυτό θα φανεί από τις καταθέσεις που έχουν πάρθει. Όπου πιστεύουμε ότι θέλει διόρθωση ο νόμος και αυτή η οριζόντια εκτίμηση με τη διαδικασία του αυτοφόρου, προσέξτε, διαδικασία αυτοφόρου δεν δικάζονται με το αυτόφορο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το δεν δικάζεται με το αυτόφορο σημαίνει ότι δεν μπορείς να τον δικάσεις την άλλη μέρα. Μέσα στις 48 ώρες που έγινε το αδίκημα, 47 ώρες και κάποια λεπτά που λέει η νομολογία και η νομοθεσία, δεν μπορείς να τον δικάσεις. Άρα πώς θα τον πας σε μία δικάσιμο. Η προδικασία όμως του αυτοφόρου είναι ίδια με την προδικασία της κοινής προκαταρκτικής εξέτασης. Καταλάβατε? Αλλά να μην μπερδεύουμε τώρα, να μην μπερδεύουμε τ' άλλο. Η οριζόντια τώρα τοποθέτηση του νομοθέτη χωρίς διαβάθμιση της επαπειλούμενης ποινής, γιατί ένας μπορεί να κάνει ληστεία, αυτό θα τον κρατήσει. Ο άλλος μπορεί να κάνει κάτι άλλο που είναι ελαφρύτερη η ποινή. Πρέπει να αποφανθεί σε επιμερικών ζητημάτων. Λέω δεν πάει στη διαδικασία, δεν έχω δει τη δικογραφία. Και δεν είναι και το θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί, να το ξέρετε αυτό και το τονίζω αυτό, να το καταλάβει ο κόσμος. Έχουν υπερασπιστές δικηγόρους, θαυμάσιους. Δεν μπορώ να έρθω εγώ ο σύλλογος να επισκιάσω το ρόλο του υπερασπιστή.
1: Είχαμε δει αυτό το οποίο οφείλαμε από την πρώτη στιγμή, το εξασφαλίσαμε και το έχουμε και το παρουσιάσαμε, παρουσιάσουμε δηλαδή και την άποψη του δικηγορικού συλλόγου. Φεύγουμε από όλα αυτά τα δυσάρεστα και πάμε στα ευχάριστα. Δέστε τι μπορεί να κάνει η νεολαία. Δανείζουμε ένα άρθρο της Βιολέτας Τρυπόδη από το 2007 για την Μαρκέλα Παπαγεωργίου. Είναι του φίλου μου του Νίκου του Παπαγεωργίου και του Ιανιψιά του Δημάρχου, του Πάρου του Παπαγεωργίου, η οποία δείχνει την πορεία που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά αν τα αφήνουμε κι εμείς και αν συμπαραστεκόμαστε σ' αγωνείς. Ξεκίνησε από τη Σάμμο. Η σχέση της με το βόλεϊ ήταν από τα πρώτα βήματα που έκανε στον Ερμή και τον Πολυκράτη. Αμέσως μετά μεγάλωσαν οι στόχοι της. Έφυγε, η μεγάλη αλλαγή έγινε όταν έφυγε από την Σάμμο στην Αθήνα. Ο παπάς στρατιωτικός υπηρέτησε στην Αθήνα. Στην Αθήνα αγωνίστηκε στον Πανιόνιο, την Άρτεμις Κορυδαλλού, τον Ελυσιακό. Κάνει μεγάλο βήμα στην Θέτη Δαβούλας. Ακολούθησε παρουσία του ΑΟ Θήρας στη Σαντορίνη και στη συνέχεια ήρθε ο μεγάλος Παναθηναϊκός. Σήμερα λοιπόν αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας της, με την ομάδα να έχει ανανεώσει τη συνεργασία της ως το 27. Τώρα, από την άλλη πλευρά, γιατί λέμε βρε τα παιδιά στον αθλητισμό θα πάνε, θα εγκαταλείψουν τις σπουδές, εμέλα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια της διαδρομής της είναι η προσπάθεια να συνδυάσει δύο ιδιαίτερα αποκριτικούς δρόμους, τον πρωταθλητισμό με την ιατρική, και τα κατάφερε. Η ίδια γιατρός σήμερα αποτέλεσε πολλές θυσίες. Καθώς ο επαγγελματικός αθλητισμός και η ιατρική είναι δύο χώροι που απαιτούν αφοσίωση χρόνου και συνέπεια, τα πρώτα χρόνια είχε σκεφτεί ακόμα και την ειδικότητα της ορθοπαιδικής λόγω της σχέσης με τον αθλητισμό, αλλά όμως η ιατρική πιθανότητα δεν θα συνδέεται απαραίτητα με τον αθλητισμό. Να πω τώρα ότι από εκεί δεν σταμάτησε μέχρι εκεί, είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών. Έφτασε μέχρι τις 8, να μην το ξεχνάμε, το 2026. Εκεί απέναντι στη Βουλγαρία σημείωσε 13 πόντους, εκ των οποίων 7 από τα μπλοκ. Κάθε φορά που συζητάει λέει για τη Σάμο, και βεβαίως δίπλα της οι γονείς της. Να πω ότι το μήνυμα που στέλνει στα παιδιά είναι ότι κανένας μεγάλος στόχος δεν έρχεται εύκολα. Μπράβο στην Μαρκέλα και συγχαρητήρια σε όλους όσους την βοήθησαν, και συγγνώμη για αυτόν τον για αυτήν την στιγμή που δακρύζω στην κυριολεξία, διότι πρέπει να αφιερώσουμε τη ζωή μας ολόκληρη για να μπορέσουμε πραγματικά να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί έχουν δυνατότητες και εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε αν θα πρέπει να καλύψουμε μια ώρα ή δύο ώρες ή τρεις. 15 να καλύψουμε και όσες χρειάζεται. Να δώσουμε τον μισό προϋπολογισμό της Ελλάδος για να μπορέσουμε να κρατήσουμε όλα αυτά τα παιδιά στην Ελλάδα. Έχουν δυνατότητες, εμείς δεν τα βλέπουμε. Συγγνώμη λοιπόν για αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορούσα αλλιώς. Έχω αφιερώσει αρκετά χρόνια στη ζωή μου να είμαι πρόεδρος της ομάδας για να καταφέρουμε αυτά τα πράγματα. Χαιρόμουν κάθε φορά που τα παιδιά μπαίνανε στον σωστό δρόμο, για αυτά τα παιδιά τα οποία πήγαιναν, σπούδαζαν και ήταν ταυτόχρονα και αθλητές, γιατί αυτά τα παιδιά θέλουμε. Είδαμε πόσοι αθλητές σήμερα βρίσκονται και έχουν μορφωθεί. Αυτά τα παιδιά πρέπει να βγάλουμε, και τα βγάζει και η επαρχία. Αντίστοιχα, Μυτιλίνη, Χίος, Σάμος, Λίμνος έχουν από μια Μαρκέλα, έχουν από έναν άνθρωπο. Λοιπόν, αυτά πρέπει να δούμε, να αφήσουμε στην άκρη τώρα ποιο κόμμα το κάνει, γιατί το κάνει, πώς το κάνει κτλ. Και να δούμε στην κυριολεξία όλα αυτά τα προβλήματα. Σήμερα ήταν πολύ φορτισμένη η κατάσταση, γιατί μιλήσαμε για το χώρο της παιδείας. Και όταν κανείς μιλάει για τα παιδιά, πρέπει να στην κυριολεξία να σκύβει το κεφάλι. Λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Κλεάνθη Βασιλά, για να επιστρέψω στην πεζή πραγματικότητα. Στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, Βασίλης Τινέλης, Κώστας Ακερίδης, Αλέξανδρος Στρατής. Εμείς θα τα πούμε Θεού θέλοντος και έρθει επιτροπούσεις στην Τρίτη. Συγχωρέστε με τώρα, αλλά δεν μπορώ, συγκινούμε όταν βλέπουμε τις καταστάσεις. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Την Κυριακή μην ξεχνάμε, στις 11 η ώρα ξεκινάει η διαμαρτυρία των αλλιέων από το αλλιευτικό καταφύγιο Ηρέου και θα φτάσει μέχρι και το Πυθαγόριο. Καλό Σαββατοκύριακο, προσοχή σε όλους, να είμαστε όλοι εδώ την Τρίτη.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται αυτήν την ώρα με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα. Η σύσκεψη είναι σε εξέλιξη στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης με θέμα την παρακολούθηση εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων και μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ του Σαββάτου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover από τις 11.30 του Σαββάτου έως και τις 5.30 το πρωί της Κυριακής. θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανατολικό ρεύμα της περιφερειακής οδού με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο. Ο αποκλεισμός θα αφορά το τμήμα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, με τους οδηγούς να εκτρέπονται από την περιφερειακή οδό μέσω της εξόδου στο ύψος του Σκλαβενίτη. Κλειστή θα μείνει και η ράμπα εισόδου στην περιφερειακή οδό στο ύψος των νοσοκομείων. Στο μεταξύ, χωρίς μετρό, θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό της Θεσσαλονίκης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία. Μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη παρασύρθηκε από δίκυκλο περίπου στις 8.30 το πρωί, την ώρα που σύμφωνα με πληροφορίες περνούσε από διάβαση πεζών στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη και χτυπήθηκε από μοτοσικλέτα. Στο σημείο έσπευσε, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τόσο η γυναίκα όσο και ο μοτοσικλετιστής διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και φέρεται να βρίσκονται εκτός κινδύνου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, χωρίς ωστόσο να κλείνει την πόρτα. Την ίδια ώρα, εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χόνδρε εμπορική αγορά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα σήμερα, αυξημένη κατά 26% σε σχέση με χθες. Σε ιστορικά χαμηλό για την εποχή επίπεδο βρίσκονται οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης, καθώς μπαίνουν στη χειμερινή περίοδο στο 73% της πληρότητας, όπως ανέφερε και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών Φυσικού Αερίου στη νέα έκθεση που δημοσίευσε χθες. Αύξηση και στις τιμές των καυσόξυλων, μιλώντας στον 102 FM, ο έμπορος καυσόξυλων Ιορδάνης Μποζατζίδης τόνισε ότι οι τιμές είναι αυξημένες από την αρχή της χρονιάς σε επίπεδο της τάξης του 15-20%. Η αύξηση, όπως ανέφερε, οφείλεται στο μεταφορικό κόστος. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky, ενώ έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματικών αλιέων της χώρας για να αποφασίσουν σχετικά με την περαιτέρω στάση τους μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού πως θα εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Αποκατεστημένο, εντυπωσιακό και επιβλητικό, το Τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό στη Θεσσαλονίκη και ως Αλκαζάρ, παραδίδεται την ερχόμενη Κυριακή στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης που έγιναν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παραστεί το απόγευμα του Σαββάτου στην τελετή απόδοσης του έργου. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχθεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της στη Θεσσαλονίκη και η είσοδος θα είναι δωρεάν για τις 2 πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του χώρου, ενώ στη συνέχεια θα ισχύει συμβολικό χαμηλό εισιτήριο. Μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-25 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
0: Ανοίξτε πανιά με την

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Το απόγευμα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, το ιστορικό μνημείο αποδίδεται στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. Οι περισσότεροι βέβαια το λέμε Αλκαζάρ, βασικά όμως είναι το τέμενος Χασμά Μπέι. Το ιστορικό μνημείο της Θεσσαλονίκης αποδίδεται πλέον στο κοινό, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. Το τέμενος Χαμζά Μπέι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Οθωμανικής περίοδου της Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι ξέρετε γιατί το λέμε Αλκαζάρ, από το ομώνυμο κινηματογράφο που λειτουργεί στο κτίριο για δεκαετίες. Είναι παλιό οθωμανικό τέμενος του 15ου αιώνα, γνωστό και ως Χαμζά Μπέι Τζαμί. Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό, συνέχισε να λειτουργεί ως τζαμί μέχρι το 1925, όταν εγκατέλειψαν την πόλη και οι τελευταίοι μουσουλμάνοι. Από τότε, παρόλο που κρίθηκε διατηρηταίο μνημείο, λειτουργήσε αρχικά ως τηλεγραφείο, ενώ στη συνέχεια πέρασε στην κυριότητα Εβραίου επιχειρηματία και μετατράπηκε σε κινηματογράφο υπό την ονομασία Αλκαζάρ. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο επιχειρηματίας εξαναγκάστηκε να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του κτηρίου σε χριστιανό προσφυγικής καταγωγής, ενώ με τα πολεμικά στο τζαμί στεγάστηκαν εμπορικά καταστήματα. Αργότερα το κτίριο εγκαταλείφθηκε, καθώς κρίθηκε ακατάλληλο και δωρήθηκε το 1977 στον Ερυθρό Σταυρό. Το 2006 πέρασε στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του κτηρίου με σκοπό να στεγαστούν στο χώρο τα αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύπτονται από τις εργασίες για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη το έργο φωτισμού του Λευκού Πύργου που θα τελειώσει πριν το τέλος του χρόνου, το οποίο βέβαια είναι ένα μικρό υποσύνολο του φωτισμού των τειχών της Θεσσαλονίκης.

0: Άντε, περιμένω να πεις τόση ώρα καλημέρα.
1: Η Εφη Τσαμπάζη μας έλεγε καλημέρα, Εφη. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε...
0: Γιατί θα
1: άλλαξε, άλλαξε εδώ η έννοικη του στούντιο του 102 FM.
0: Τι εννοείς?
1: Εμείς μπήκαμε.
0: Α, ναι.
1: Και η Αγγελική Μπρέλου κάθισε στην κονσόλα και μας κανονίζει εδώ πέρα το πώς θα ακουστούμε. Και η Μάτα Σαμαρά μας διάλεξε τα τραγούδια που ακούμε. Εφη Τσαμπάζη, Βασίλης Πεκλάρης. Λοιπόν, άκουγα αυτή την ιστορία που έλεγες για το Αλκαζάρ. Αυτό το χώρο που διαμορφώθηκε τέλος πάντων μέσα στα χρόνια, το Χαμζά Μπέι Τζαμί, το οποίο ήταν το πρώτο που φτιάξανε, έτσι, εδώ όταν οι Οθωμανοί μπήκαν από τα πολύ παλιά στην πόλη και λειτουργήσε φυσικά ως τζαμί. Και σκεφτόμουν, επειδή μετατράπηκε σε κινηματογράφο που λες, που πέρασε σε ιδιώτη και τα σχετικά, έπαιζε ταινίες του, βλέπανε οι Γερμανοί στην κατοχή ταινίες εκεί μέσα. Τέλος πάντων, και πέρασε και από αυτή την δεκαετία του 70 εκεί που μετατράπηκε και σε σινεμά δύο ταινιών, η μία πορνό και άλλη περιπέτεια.
0: Αυτό δεν και... το ήξερα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί δεν λες τέτοια.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Πώς φαίνεται που είναι πιο παλιός, Αγγελικό.
1: Και αναρωτιέμαι τι θα λέγαμε και τι θα κάναμε, όχι εμείς, κάποιοι από εμάς εδώ από την Ελλάδα, αν ένας χριστιανικός ναός κάπου μετατρέπονταν έτσι σε κινηματογράφο και έπαιζε ανάλογες ταινίες στην απέναντι πλευρά. Γιατί ξέρεις, ωραία τα λέμε για τους άλλους, αλλά να κοιτάμε και τα δικά μας που και που. Έτσι, για το τι κάναμε και πώς συμπεριφερθήκαμε σε μνημεία που ευτυχώς διασώθη. Διασώθη από τον σεισμό του 78, γιατί αυτά δεν είναι και δεδομένα, κυρίως από την πυρκαγιά του 17, του 1917, έτσι, που ήταν στην περιοχή πιο πάνω λίγο και έκαψε πολύ μεγάλο τμήμα της πόλης, της παλιάς πόλης, και έφτασε μέχρι σήμερα επιτέλους, όπως λες και εσύ, και μετά από τόσες περιπέτειες και αφού έκλεισε ο κινηματογράφος, τον πρόλαβα κινηματογράφο, δεν έχω δει ταινία εκεί, πρέπει να σου πω. Άμα θες εκτός αέρα, θα σου πω που αλλού έχω δει ταινίες σε αυτούς τους κινηματογράφους.
0: Και εγώ είχα πάει ένα πρωινό για όταν έκανα πρακτική ρεπορτάζ.
1: Στο Αλκαζάρ.
0: Όχι στο Αλκαζάρ. Σε άλλο κινηματογράφο.
1: Στην Έγλη. Είχα πάει. Επίσης ωραίος ναι. χώρος.
0: Πολύ λοιπόν, ωραίος χώρος. Σαν μουσικό χώρο, εγώ τον πρόλαβα την Έγλη.
1: Ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και το Αλκαζάρ και οτιδήποτε άλλο διασώζεται και από, από τους διάφορους πολιτισμούς που περάσανε. Γιατί μπορεί να είναι δραματική, να είναι τραγική, να ήταν η Οθωμανική κυριαρχία εδώ πέρα, η κατάληψη, η περίοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να είχε πολλά θέματα της για τους χριστιανούς. Αλλά βέβαια η Θεσσαλονίκη, ειδικά η πόλη των. Των πολιτισμών, των πολλών πολιτισμών, οι πολυπολιτισμικοί όπως λέμε, με τους Εβραίους πριν από τον πόλεμο να κυριαρχούν, τους Οθωμανούς, τους Μουσουλμάνους δηλαδή, τους Τούρκους δηλαδή μετά, να ακολουθούν και οι Χριστιανοί να είναι η τρίτη κοινότητα της πόλης, μιλάμε για τις αρχές του αιώνα, είναι πολύ σημαντικό να διασώζονται ακριβώς αυτά τα μνημεία που μαρτυρούν αυτή τη διαδρομή της Θεσσαλονίκης που φτάνει μέχρι τα σήμερα.
0: Εγώ
1: και να καταγράφονται.
0: Θέλω να πάω να τον επισκεφτώ. Είμαι πάρα πολύ περίεργη πως είναι μέσα.
1: Ναι. Και αν ήταν και τα αρχαία από κάτω, η μέση οδός έτσι όπως είχε βγει στην επιφάνεια, θα ήταν ακόμα καλύτερα, γιατί θα μπορούσε να συνδεθεί και να είναι εκεί ένα ζωντανό μνημείο της πόλης. Αλλά τι να κάνουμε.
0: Τέλος πάντων, είναι Παρασκευή σήμερα.
1: Φαντάζομαι η κυρία Μενδώνη θα πει ότι έχει αναδειχθεί το σταθμό της Βενιζέλου. Προφανώς σταματάνε, κοιτάνε όλοι τα αρχαία, αλλά τη μέση εδώ δεν τη βλέπουν.
0: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή. Ναι, όμως έχουμε και αρχαία και μετρό μαζί.
1: Ναι,
0: και είναι Παρασκευή σήμερα, οπότε λέω.
1: Λες να φύγουμε.
0: Να μην διαφωνήσουμε πάρα πολύ.
1: Γιατί επειδή είναι Παρασκευή.
0: Ναι, είπα εντάξει. Έτσι,
1: να είδες, δεν έχω κλείσει το τηλέφωνο τώρα και άρχισαν να έρχονται τα μηνύματα. Προφανώς θα είναι παρέμβαση στη διαφωνία. Πολύ καλά λοιπόν γίνεται με το Αλκαζάρ για να επιστρέψω και να αφήσω στην άκρη.
0: Ήμουνα σίγουρη ότι θα έκανες και ένα σχόλιο έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Καλά, να μην πω. Πάντων. Γιατί δεν σου είπα και κάποιο στοιχείο που σ' άρεσε για τη διαδρομή του.
0: Ναι,
1: χώρου.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Εμείς έχουμε να συζητήσουμε συνέχεια και για άλλα θέματα της πόλης που θα διαφωνήσουμε. Όπως αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται, η σύσκεψη είναι σε εξέλιξη. Τέλος πάντων από το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, από αυτές τις διαδοχικές που γίνανε για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν προκύψει κυρίως από την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου, που το λένε κάποιοι flyover τέλος πάντων, τα οποία κάποια στιγμή εξ αρχής μπήκαν όλοι και δουλεύουν για την ανάδοχο κοινοπραξία, έτσι. Η αστυνομία και η τροχέα κυνηγάει τα αυτοκίνητα, άνοιξε η Λόγη Βασίλης Σόλγας, άνοιξε η Νέα Εγνατία. Άνοιξε η Τσιμισκή, καθάρισαν δηλαδή οι δρόμοι παρκαρισμένα έτσι για να μπορούν να διέρχονται αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά βέβαια τα προβλήματα δεν έχουν μειωθεί τόσο πολύ και θα το δούμε βέβαια και τι θα γίνει σήμερα, γιατί έρχεται πιο δύσκολη περίοδος, πρέπει να σου πω, επειδή πρέπει να επιταχύνουν οι εργασίες, θα τα συζητήσουμε και συνέχεια με τον αρμόδιο υπουργό εδώ, πρέπει να επιταχύνουν οι εργασίες για να είναι έτοιμο να τον γενιάσει ο Πρωθυπουργός πριν τις εκλογές, όπως είναι ο στόχος να γίνει. Θα έχουμε μάλλον πιο συχνές διακοπές για να τρέξουν πιο γρήγορα, ήδη δουλεύουν και σε 24ωρη βάση σχεδόν επάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό πιθανό θα προκαλέσει μεγαλύτερη αναστάτωση και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα τα δούμε μετά όμως αυτά. Δεν συμφωνείς?
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Συμφωνώ.
1: Με διάθεση όχι συμφωνίας η Εύη, αλλά κατανόησης. Άστο να λέει.
0: Εντάξει, αρχίζεις και ξέρεις, με βλέπεις ψυχολογικά πώς είμαι. Ναι, εντάξει, ναι, το αναγνωρίζεις κατευθείαν.
1: Εγώ κατάλαβες πώς είναι. Ξεκινάω από κάπου και μετά μου έρχονται το ένα συνειδημικά, το ένα με το άλλο και θα συνδέω και πάω αλυσίδα και μπορεί να φτάσω.
0: Ναι, μπορείς να φτάσεις πολύ μακριά.
1: Στην εκδήλωση για τον Εφήλιο που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο κέντρο της
0: Θεσσαλονίκης. Πες μας για αυτή την εκδήλωση, σε παρακαλώ.
1: Θεσσαλονίκης.
0: Πες μας για αυτή την εκδήλωση.
1: Όσοι έχετε χρόνο τώρα, μπορείτε να πάτε.
0: Να μην μας ακούσετε, να πάτε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
1: Όχι, στο κέντρο ιστορίας.
0: Στο κέντρο ιστορίας, συγγνώμη.
1: Γιατί είναι 80 χρόνια από την έναρξη του ελληνικού εμφυλίου, 90 από την έναρξη του ισπανικού και γίνεται ακριβώς από πολλούς πανεπιστημιακούς που έχουν ασχοληθεί με αυτό το πράγμα στο πλαίσιο μιας ημερίδας εκεί, μιας διάλεξης. Αλλά είναι αρκετοί που μιλάνε για την. Όχι, δεν υπάρχει απευθεία σύνδεση, αλλά τέλος πάντων για κοινά πράγματα αυτή τη περίοδου και είναι σημαντικά ιστορικά γεγονότα που αναδεικνύονται μέσα από τη σύγχρονη έρευνα αυτή την ώρα, έτσι και μέχρι το μεσημέρι στο κέντρο ιστορίας εδώ του Δήμου.
0: Λοιπόν, εκτός από τα θέματα που συζητώνται τώρα στην σύσκεψη στο ΙΜΑ, θα δούμε τι συμβαίνει και στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχουμε εκπρόσωπο του κόμματος.
1: Τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, τι πάθανε?
0: Δεν είπα ότι πάθανε κάτι.
1: Να σου πω, είπα
0: ότι έχουμε εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι αυτό πάθανε? Που κυκλοφόρησε μέσα στην εβδομάδα, ότι θα ζητάνε από όλους να επιστρέψουν, να παραιτηθούν. Αυτοί που είναι οι 12, θα τα πούμε και με τον Αλέξανδρο μετά. Οι 12 που μείνανε ανεξάρτητοι που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι να προσχωρήσουν στην Ελλάς. Δεν παραιτούνται όπως τους έχει ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά τους ζητάνε να παραιτηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν παραιτηθούν, κάποιες από αυτές τις περιοχές, από αυτές τις περιφέρειες, η έδρα, αυτός που είναι επιλαχών δηλαδή, μπορεί να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι και τους λένε μάλιστα, τους δώσαν τελεσίγραφο μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο και με τον Αλέξανδρο αυτά.
0: Έχουμε πολύ δρόμο όμως μπροστά μας.
1: Κάτσε να πάρουμε τον Αλέξανδρο να μας τα πει.
0: Ναι.
1: Τι δρόμο?
0: Εντάξει, βλέπεις πως με κόβει, Αγγελική, κατευθείαν. Δεν μπορώ να ανασάνω.

0: Ακούγα που τα έλεγε νωρίτερα και με τα παιδιά, με την Μαρία και τον Χρήστο. Αλέξανδρος Τρενταφυλλίδης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, Βασίλη Πεκλάρη. Καλημέρα, Εύη Τσαμπάζη. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες του 102 FM της L3.
1: Πήγα να πω την άποψή μου, Αλέξανδρε.
2: Για είστε τους... και εσύ
1: αλλά είδες,
2: τα ίδια.
1: Αλλά είδες ότι με έκοψες στον αέρα, μόνο εσύ να θέλει να ακούει.
2: Καταδυνατευόμενη, κορίτσι μου, αλληλέγγυα.
1: Παρόλα αυτά.
2: Αλληλέγγυο στην Εφη.
1: Παρόλα αυτά. Μπράβο, ρε,
2: μαζί με την Εφη.
0: Κι εγώ, κι εγώ μαζί της.
1: Ναι, ναι.
2: Άντε τώρα εσύ να μην τη διακόψεις.
0: Εγώ κι αν είμαι αλληλέγγυος.
1: Λοιπόν,
2: Κλαρί, να αφήνει την Εφη την Τσαμπάζη να ολοκληρώνει τη φράση της.
1: Μπράβο, ευχαριστώ, Αλέξανδρε μου. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω και δεν μ' άφησε ο Βασίλης, αλλά εγώ θα το πω, είναι ότι okay, πρέπει να επιστρέψουν τις έδρες τους, αλλά υπάρχουν αρκετοί μήνες μέχρι τις εκλογές. Αυτό φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο, έτσι δεν είναι?
0: Μιλάμε για τους ανεξάρτητους βουλευτές που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ προς Ελλάς, έτσι.
2: Βασίλη Πεκλάρη, δεν ρώτησε εσένα, εμένα ρώτησε.
0: Όχι, τσολόγια, μήπως δεν άκουσες.
1: Ή μήπως δεν καταλάβεις την ερώτηση. Είναι συντονιστής.
2: Σταμάτα λίγο. Με ρώτησες και θα να πω τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
2: Φαίνεται σαφέστατα, Βασίλη και Εφη, ότι έχουν γίνει σάντουιτς οι 12, αλλά κάποια στιγμή θα έρχονταν η ώρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένης κολάσεως. Ενώ ότι δηλαδή ότι θα πρέπει να αποφασίσουν με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν. Με τον Ίσουν ή με τον Βαραβάν. Λοιπόν, εδώ έχουμε 12 βουλευτές οι οποίοι έχουν γίνει σαν τις γιατί. Από τη μια είναι εδώ και μια περίπου εβδομάδα, μπορεί και παραπάνω, η εκπεφρασμένη βούληση η οποία έχει και χρονοδιάγραμμα πάρα μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Τους λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίστε τι θα κάνετε. Ξεκάθαρα. Απ' την άλλη, χθες βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας στα παραπολιτικά FM και επίσης είπε ότι δεν μπορείς εσύ ανεξάρτητε βουλευτά που κινούσε με το ένα πόδι την Ελλάς και με το άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί τον Απρίλιο να παραιτηθείς, συγγνώμη, τον Απρίλιο.
0: Μάρτιο-Απρίλιο είπε. Μάρτιο-Απρίλιο.
2: Μπράβο. Το Μάρτιο να παραιτηθείς και τον Απρίλιο να είσαι υποψήφιος με την Ελλάς. Αυτά δεν γίνονται, είναι κοροϊδίες. Επομένως, είναι σαφέστατο ότι οι παρακάτω 12 αναμένονται Διονύσιος Καλαματιανός, Χάρης Μαμουλάκης, Μίλτος Ζαμπάρας, Κώστας Μπάρκας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρίλος, Γιώργος Τσικογιός, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Καλλιόπη Βέτα, Μαρίνα Κοντοτόλη, Πόπη Τσαπανίδου και η Όλγα Γεροβασίλη, οι 12, συν ο 13ος ο Σοκράτης ο Αφάμελος, να αποφασίσουν μέχρι τις 14 του μήνα με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν.
0: Μέχρι τις 14, όχι. Δεν είπανε,
2: 14 Οκτωβρίου,
0: οι ίδιοι λένε ότι δεν δέχονται τελεσίγραφα, ότι αυτά, επειδή υπάρχει, και εγώ για το ρεπορτάζ σου λέω,
2: ΣΥΡΙΖΑ,
0: από την πλευρά των 12.
2: Άσε με, Βασίλη, να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ολοκλήρωσε. να συμπληρώσω ήθελα, αλλά ολοκλήρωσε.
2: Μα μην είναι μισό λεπτό να πω επίσης ότι στο ίδιο πλαίσιο, στην ίδια αναφορά, είναι και ο Αλέξης Καρίτσης και ο Νάσου Ηλιόπουλος, οι οποίοι επίσης βέβαια θα πρέπει να παραιτηθούν, γιατί συνεχίζουν να είναι βουλευτές. Δεν μπορεί να έχουμε και τη βουλευτική αποζημίωση, να έχουμε και την έδρα, η υποψηφιότητα για έδρα στην επόμενη βουλή, γιατί ο Βασίλης ο Κόκαλης, ο Καραμέρος, ο Κεδίκογλου, η Κατερίνα Ενωτοπούλου και οι άλλοι που παραιτήθηκαν, δεν είναι ανόητοι που παραιτήθηκαν, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είπε, θέλετε να έρθετε στην Ελλάς, βεβαίως. Παρετήστε από τα βουλευτικά αξιώματα και έρχεστε, έτσι ώστε η νέα Βουλή να πει αν θα έχουμε έναν 10, 50, 100 βουλευτές ως ελληνική αριστερή στην παράταξη, τελεία παύλα.
1: Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και εξαιρέσεις, βέβαια.
2: Ποιες εξαιρέσεις?
0: Η Γεροβασίλη εννοεί, θα υπάρξει.
2: Ο Τσίπρας παρετήθηκε ο ίδιος. Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Να θυμίσουμε ότι η Όλγα Γεροβασίλη παραιτήθηκε από την ιδιότητά της ως αντιπρόεδρος της Βουλής και αναμένεται και αυτή να παραιτηθεί από το βουλευτικό της αξίωμα όπως όλοι οι υπόλοιποι 12-13.
0: Απλά επειδή να συνεχίσω λίγο να πάρω τη σκητάλη από αυτά που είπες, να πω ότι χθες μετά την συνέντευξη αυτή του Αλέξη Τσίπρα και αναφορά του σε Μάρτιο-Απρίλιο, το διάβασαν πολλοί και στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πολλοί από αυτούς τους ανεξάρτητους ότι έχουν το περιθώριο μέχρι το Φεβρουάριο. Μάλιστα υπήρξε αντίδραση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι με αυτό που είπε ο Τσίπρας.
2: Κανένα περιθώριο δεν είναι. Από το δικό μου το ρεπορτάζ λένε ότι αυτή η κοροϊδία, αυτό το καραγκιοζηλίκι πρέπει να σταματήσει. Να αποφασίσουν ανεξάρτητος. Τι θα πει ανεξάρτητος?
0: Ανεξάρτητος είναι εκλεγμένος βουλευτής που έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό και έχει την έδρα του.
2: Με ποιο κόμμα, Βασίλη?
0: Με όποιο κόμμα.
2: τι με όποιο κόμμα.
0: Βουλευτές εκλέγονται. Το Σύνταγμα εκλέγει βουλευτές.
2: Οι εκλογές λοιπόν θα κατέβουν ανεξάρτητοι για να δουν αν θα πάρουν την ψήφο τους.
1: Καλά, αυτό τώρα υπάρχουν τόσοι πολύ ανεξάρτητοι, έτσι, εδώ και πολύ καιρό στο ελληνικό κοινοβούλιο, έτσι.
2: Κύριος Τροφοδότης, υπήρξε η διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, που μετά την παρέτησή του τον Ιούνιο του 2023, μετά την ΙΤΑ και το 17% στις εκλογές, το πράγμα χύθηκε. Γίναν 500 κομμάτια, Κατσελάκης, το ένα, το άλλο κλπ. Και υπήρξε, μιλώ για το βασικό αριθμό ανεξαρτήτων. Υπάρχουν και από άλλες πτέρυγες ανεξάρτητοι. Αλλά βασικά είναι από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε τίτλους, ένα λεπτό που μας απομένει μέχρι τους τίτλους, έχουμε κάτι άλλο από την επικαιρότητα σημαντικό που πρέπει
2: έχουμε
0: να αναφέρουμε.
2: Τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
0: Του Πρωθυπουργού τώρα το πρωί, βέβαια.
2: Σήμερα το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε και στον Sky. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο.
0: Εντάξει,
2: ότι το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ότι πάντα θα επιδιώκω επαφές με τον Τούρκο πρόεδρο, ποτέ δεν ξέρει κανείς πότε θα προκύψει μια ένταση. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσει είναι ότι μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο και να συνομιλήσεις με τον απέναντι. Αυτό είπε, βέβαια, και αυτό το χωρίς καμιά έκπτωση στα κυριακικά μας δικαιώματα ερμηνεύτηκε ως απάντηση στον Άγγελο Συρίγο, ο οποίος πριν από μια εβδομάδα στην ΕΡΤ και στον Παναγιώτη Στάφη είχε δηλώσει ότι υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάστρο. Μιλώντας για το 24 και για το 25 ως προς την πόντιση του καλωδίου, λέω, γιατί εμφανίστηκαν 5 τουρκικές φρεγάτες, τα μαζέψαμε και φύγαμε, είπε ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Άλφα Αθηνών και καθηγητής διεθνούς δικαίου. Επομένως εκεί απευθυνόταν προφανώς η ρήξη του κ. Μητσοτάκη στο Ισράη.
0: Πες μας ένα πράγμα που πρέπει να ακούσουμε το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή που έχεις με την Έλληνα Ιατρού. Δώσε μας ένα γρήγορα.
2: Θα έχουμε τον Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, οπότε θα μάθουμε τα πολιτικά και τα παραπολιτικά, τα όσα τεκταίνονται στο παρασκήνιο.
0: Ωραία,
2: στο
0: τέλεια.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Χατζηβασιλείου,
2: βουλευτής
0: Θερών. Πότε,
2: και Υφυπουργός Εξωτερικών.
0: Ωραία, θα είμαστε συντονισμένοι στον 102 του Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρο.
2: Βάζω έναν αστερίσκο. Διαφωνώ με αυτό που είπε σε σχέση με τους βουλευτές Θεσσαλονίκης, ότι δεν ασχολούνται με τα θέματα.
0: Συγγνώμη,
1: δικό μου
0: λάθος. Θα επανέλθουμε τη Δευτέρα. Έγινε.
1: Ναι, γεια σου, Αλέξανδρο. Πάμε σε τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη συνεδρίες του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με θέμα παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη. Νέα τηλεδιάσκεψη αυτήν την ώρα με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλλιέων της χώρας για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους. Παράσυρση γυναίκας από δίκυκλο το πρωί στη Θεσσαλονίκη ενώ περνούσε από διάφαση πεζών, τόσο η ίδια όσο και ο δικυκλιστής διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Έκρηξη και πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια 30χρονη, διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Με θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το ECOFIN. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα, αύξηση 15-20% και στις τιμές των καυσόξυλων. Στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και Συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κόρη των δύο γιατρών επιβεβαίωσε σε κατάθεσή της ότι υπευλήθηκε η ίδια σε πλασμαφαίρεση. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους. Βασίλης Πεκλάρης, Σέφη Τσαμπάζη, και πάμε τώρα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, γιατί πριν από λίγη ώρα, νομίζω πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε η διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης υπό τον Υφυπουργό τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Από όσο γνωρίζουμε, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Φαντάζομαι ένα από αυτά είναι και το κυκλοφοριακό. Είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, ο κύριο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκιουλέκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Τσαμπάζη, κύριε Πεκλάρη,
2: καλημέρα, καλημέρα και
1: φίλους. Καλημέρα στους φίλους ακροατές, να είστε καλά. Ναι, μόλις τώρα, δηλαδή κυριολεκτικά πριν από δύο λεπτά, τελείωσε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου, μια ακόμη συνεδρίαση, και για τους φίλους που μας ακούν, γιατί εντάξει τώρα δεν είναι όλα αυτά, δεν είναι κάποιος υποχρεωμένος να είναι εξοικειωμένος με αυτές τις έννοιες, είναι το Συμβούλιο, το οποίο έχουμε συγκαλέσει πάρα πολλές φορές εδώ στο Μακεδονίας Θράκης, που ουσιαστικά κάθεται όλη η πόλη σε ένα τραπέζι, δήμαρχοι, η τροχέα, η πυροσβεστική, η κατασκευάστρια εταιρεία του Flyover, οι υγειονομικές υπηρεσίες, τα επιμελητήρια, τα ταξί και όλοι οι υπόλοιποι, και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.
2: Τώρα,
1: αυτό που προέκυψε...
2: Πείτε μας τι αποφασίστηκε, ναι.
1: Ναι, ναι, αυτό προέκυψε από τη σημερινή σύσκεψη. Είναι πρώτα απ' όλα ότι μας βεβαίωσε η κοινοπραξία η οποία κατασκευάζει την υπερυψωμένη λεωφόρο, το flyover, ότι δεν θα έχουμε πλέον μέχρι την παράδοση του έργου που βεβαίωσε ότι θα είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα, άρα μιλάμε για την ερχόμενη άνοιξη του 2027, παραδίδεται το flyover, δεν θα έχουμε μεγάλες κυκλοφοριακές διαφοροποιήσεις, θα δοθεί ένα κομμάτι που θα είναι πλέον στην τελική του μορφή, έτσι θα παραδοθεί και όταν θα ολοκληρωθεί το έργο, ένα κομμάτι που είναι από εκεί που αρχίζει η ανηφόρα, στο πω έτσι, από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πηγαίνοντας κανείς από δυτικά προς τα ανατολικά, σε λίγες ημέρες θα γίνει μία εκτροπή και θα μπαίνει κανείς στο τελικό κομμάτι της περιφερειακής, έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον με το φωτισμό της και τα λοιπά. Δηλαδή ήδη αρχίζουν και δίνονται κάποια σημεία στην κυκλοφορία που έχουν ολοκληρωθεί και τα οποία μπορούν να αποδοθούν στην κυκλοφορία για να έχουμε λίγο ομαλότερη διέλευση από την κολοβωμένη, ας το πω έτσι, περιφερειακή, γιατί αυτή τη στιγμή η περιφερειακή, όπως ξέρουμε,
2: δηλαδή,
1: είναι πιο στενή.
2: Θα δοθεί η παλιά περιφερειακή όπως θα είναι τώρα, σύγχρονη, ας πούμε, με το φωτισμό, δηλαδή οι τρεις και τρεις λωρίδες.
1: Με την αναβάθμιση της, όχι, πάλι θα είναι δύο οι λωρίδες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί και να γίνουν και οι υπόλοιπες εργασίες στο flyover. Απλώς λέω ποια θα είναι μία από τις διαφοροποιήσεις. Κατά τα άλλα, δεν θα έχουμε αυτό. Αποφασίστηκε επίσης ότι όλα τα γερανοφόρα οχήματα, τα τρία γερανοφόρα που μέσα από το συντονιστικό είχαμε ζητήσει να σταθμεύουν και σταθμεύουν δεξιά και αριστερά της περιφερειακής, γερανοφόρα οχήματα, καθώς και οχήματα τύπου βαν και μοτοσυκλέτες που επεμβαίνουν όταν έχουμε κάποιο ακινητοποιημένο όχημα, κάποιο ατύχημα, επειδή μέχρι να βρεθεί αυτή η λύση, έπρεπε η τροχέα να μεταφέρει γερανοφόρο όχημα από το σταθμό στάθμευσης αυτοκινήτων της τροχέας, κάτι που ήθελε τουλάχιστον μισή ώρα για να προσεγγίσει το γερανοφόρο στο σημείο.
2: Αυτό δεν υπάρχει ακόμα, έτσι, Υπουργέ?
1: Αυτό υπάρχει.
2: Γιατί
1: αυτό
2: εγώ όσες φορές είδα σταματημένο, επειδή τη χρησιμοποιώ, δεν έχω δει.
1: Όχι, όχι, λειτουργούν
2: άμεσα, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς δίπλα στην περιφερειακή, το λέω αυτό κύριε Πεκλάρη, ακριβώς για να μην γίνει κάποια παρανόηση, όχι με εσάς, γενικότερα με όσους μας ακούν, ότι αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή οδό, εκεί που υπάρχει το εργοτάξιο του flyover, δεξιά και αριστερά σταθμεύουν τρία γερανοφόρα οχήματα, τα οποία επεμβαίνουν αμέσως όταν υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα, το σηκώνουν και το μεταφέρουν. Υπάρχουν τρία βαν, αυτοκίνητα τύπου βαν, δηλαδή μικρά αυτοκίνητα, έτσι κλούβες, τα οποία πηγαίνουν και αποκαθιστούν το οδόστρωμα, εάν έχουν χυθεί λάδια από κάποιο ατύχημα, για να μπορέσει να δοθεί και πάλι κυκλοφοριακή στην αρχική της κατάσταση. Και επίσης υπάρχουν και μοτοσυκλέτες που επεμβαίνουν, αν υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα, γιατί έχει μείνει, λέω, από μπαταρία, ας πούμε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον οδηγό.
2: Οπότε
1: για να φύγει πιο γρήγορα.
2: Οπότε αυτό θα έχει και την τροχέα,
1: αυτό θα
2: δηλαδή
1: συνεχιστεί μέχρι το τέλος της κατασκευής του flyover. θα υπάρχει μόνιμα αυτή η παρέμβαση που κάνουμε για να μπορεί γρήγορα να αποκαθίσταται η κυκλοφορία.
2: Σας είπανε ότι θα εντατικοποιήσουν κάπως εργασίες, γιατί δουλεύουν και 24 ώρες.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο μας βεβαίωσε η κοινοπραξία, η κατασκευάστρια εταιρεία, είναι ότι οι εργασίες θα συνεχίζονται με πολύ πιο εντατικό ρυθμό, όσο χρειάζεται δηλαδή. Κυριολεκτικά δηλαδή σας μεταφέρω τα λόγια τους, ότι θα δουλεύουμε ακόμη και τη νύχτα, προκειμένου και να μην είμαστε ακριβείς στο χρονοδιάγραμμα, και μας βεβαίωσαν ότι θα είναι ακριβείς στο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή μιλάμε πια για την άνοιξη του 2027, και από την άλλη πλευρά ότι γρήγορα σημεία τα οποία φτάνουν στην τελική τους μορφή της περιφερειακής οδού θα δίνονται, όπως αυτό που σας εξηγούσα προηγουμένως, θα δίνονται στην κοινή χρήση πλέον.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είπαμε για το κυκλοφοριακό, αφού είναι και ένα μεγάλο ζήτημα για τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν συζητήθηκε το θέμα της ακρίβειας που πλήττηκε τη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι μόνο. Καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και εδώ στην πόλη μας έχουμε αρκετό κρύο. Χθες, Υπουργέ, άκουσα τον πρόεδρο του Eurogroup και υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, να λέει στο Eurogroup ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη ισορροπία. Σημειώνοντας ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις ψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς να στείλουμε λάθος δημοσιονομικά μηνύματα. Η ακρίβεια είναι, θεωρούμε, το λένε και οι δημοσκοποίησεις, το μεγαλύτερο αγκάθι αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση.
1: Και
0: πέφτει η θερμοκρασία και.
1: Ναι. Βεβαίως. Γι' αυτό σε λίγες ημέρες, στις 14 Οκτωβρίου, 15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στις 14 Οκτωβρίου η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μια διπλή παρέμβαση. Αφενός μεν μειωμένη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης και αφετέρου επίδομα θέρμανσης, το οποίο επίσης θα είναι κειμενόμενο ανάλογα με τις περιοχές, γιατί άλλα προβλήματα με τη θερμοκρασία έχει τον Ευρωκόπη, η Φλόρινα, η Κοζάνη, ορεινές περιοχές, και άλλο έχει το Καστελόριζο, η Σιτία, το Ηράκλειο, τα Χανιά, που είναι πιο ήπιοι χειμώνες. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μία κλιμάκωση, όπως δίνουν τα πρώτα στοιχεία από το Οικονομικό Επιτελείο, αλλά την τελική μορφή της παρέμβασης θα την παρουσιάσει το Οικονομικό Επιτελείο, η κυβέρνηση δηλαδή, στις 14 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Τετάρτη. Αυτό σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι θα υπάρχει μια γενναία παρέμβαση για να είναι πολύ μειωμένο το πετρέλαιο θέρμανσης, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο που είχε κλείσει πέρσι η τιμή του τον Απρίλιο. Το επίδομα θέρμανσης τον Απρίλιο με την αύξηση των καυσίμων είχε φτάσει στο 1,75. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμεύτηκε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος, με παρέμβαση της κυβέρνησης, θα είναι πιο κάτω από το 1,75. Ναι. Βεβαίως τις λεπτομέρειες ακόμη τις επεξεργάζεται.
2: Είχε ξεκινήσει βέβαια ένα 10. Έτσι. Είχε ξεκινήσει ένα 10 τον Οκτώβριο.
1: Τώρα, ναι, και ξεκινήσει ένα 10, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος στο Ιράν έφτασε την τιμή των καυσίμων στα ύψη.
2: Άστα, Υπουργέ, άστα που θα είμαστε με τις τιμές, δεν ξέρω.
1: Και κύριε Πεκλάρη, να πω και το εξής. Γιατί εμείς ως κυβέρνηση τουλάχιστον θέλουμε να είμαστε και απόλυτα συνεπείς σε αυτό που είπαμε, δηλαδή ότι σε κάθε κρίση θα παρεμβαίνουμε με μέτρα για να στηρίζουμε και κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας που συμπιέζονται περισσότερο από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά βεβαίως κανένας δεν μπορεί να προβλέψει για το φετινό χειμώνα, λέω, που μπορεί να φτάσουν οι τιμές των καυσίμων. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα στην εθνική οικονομία, και αυτό είναι μια απάντηση στην αντιπολίτευση που έλεγε δώστε τα όλα. Σκεφτείτε, εάν εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να παρέμβουμε στηρίζοντας οικονομικά τους συμπολίτες μας, και λέγαμε ότι ξέρετε η εθνική οικονομία έχει εξαντλήσει όλα τα όρια της, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Ο κόσμος θα είχε βγει στους δρόμους και είναι απόλυτα λογικό. Από εκεί που βάζαμε με ένα ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο και τα λοιπά.
2: Και τη βενζίνη μας 1,75 την άνοιξε και τώρα είναι 2,20. Κύριε Γκουλέκα, θέλω λοιπόν να επιστρέψω λίγο, με συγχωρείτε, να γυρίσω λίγο στη σύσκεψη, γιατί είδα τώρα που ποιοι συμμετείχαν έτσι αναλυτικά με τα λεωφορεία εκεί πέρα. Μήπως είχαμε κανένα νέο, σας είπαν κάτι με το εξάρι, τίποτα, έχουμε καμιά απόφαση στην Καλαμαριά? Επειδή χθες δόθηκε η σύμβαση, υπογράφηκε χθες και με τον Υπουργό, τον κύριο Δήμα, εκεί για τη
1: διάνοιξη της οδού Πόντου. του.
2: Ναι, μήπως με τα λεωφορεία που ο κόσμος έτσι ζητάει αλλαγές εκεί πέρα να επιστρέψουν κάποια, είχαμε κάποια εξέλιξη.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν και οι δύο πρόεδροι, η πρόεδρος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, του ΟΣΕΘ, η Βασιλική Τραούδα, και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΤ, ο Μάνος ο Μπελιμπασάκης, οι δήμαρχοι από την πλευρά τους. Έθεσαν τα θέματα και από το Δήμο Καλαμαριάς έθεσαν θέματα και από το Δήμο Πηλαίας Πανοράματος, από τον Ιγνάτιο τον Καϊτεζίδη, τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Ήταν και ο Σίμος, ο Δανιηλίδης, ο Δήμαρχος Σκιών. Ήταν ο κύριος Αλεξανδρίδης, ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου, Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Ο Δήμαρχος Θέρμης, ο Θόδωρος ο Παπαδόπουλος. Τέθηκαν θέματα και γι' αυτό το λόγο. Ήδη γίνεται αναδιάρθρωση. Αυτό το οποίο μας είπε και ο κύριος Μπελιμπασάκης και η κυρία Τραούδα είναι ότι ήδη γίνεται, επειδή το μετρό στην Καλαμαριά δόθηκε πριν από ένα μήνα σχεδόν, δεν έχουμε μεγάλο χρονικό διάστημα, έγιναν οι μελέτες, γίνονται αναπροσαρμογές των δρομολογίων, αλλά όλα αυτά κατατείνουν στο εξής: το να μπορούν με την αναδιάρθρωση των αστικών γραμμών του ΟΑΣΤ, δηλαδή της αστικής συγκοινωνίας των λεωφορείων, να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος διπλά, δηλαδή τα λεωφορεία να μπορούν να προσεγγίζουν τους σταθμούς του μετρό και εκεί που κάναν παραδοσιακές διαδρομές που τώρα καλύπτει το μετρό, να μπορούν εκεί να δώσουμε λιγότερα λεωφορεία στην κυκλοφορία για να προσθέσουμε λεωφορεία σε άλλες γραμμές, όπως ας πούμε στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί δεν υπάρχει μετρό. Και εκεί έγινε και μια παρουσίαση από την πλευρά του μετρό ότι ήδη το αμέσως προσεχές διάστημα παρουσιάζεται η πρόδρομη μελέτη με τους τρεις κλάδους του μετρό στα δυτικά και τις τάσεις που έχουν σχεδιαστεί, προκειμένου μαζί με τους δημάρχους να γίνει μια τελική διαμόρφωση του σχεδίου για να ξεκινήσει η επέκταση του μετρό στη δυτική πλευρά της
0: Θεσσαλονίκης. Πάντως το θέμα με το Εξάρι στην Καλαμαριά απασχολεί κατοίκους που δεν είναι κοντά στο μετρό και τους βόλευε αυτή η γραμμή. Έχει τεθεί βέβαια το θέμα και από Δήμο Καλαμαριάς.
1: Και από Δήμο Καλαμαριάς.
0: Κλείνοντας, επειδή ξέρουμε ότι δεν έχετε πολύ χρόνο, Υπουργέ, γιατί ετοιμάζετε βαλίτσες από ό,τι μαθαίνουμε. Φεύγετε τη Δευτέρα, πάτε Αλβανία, Μαυροβούνιο. Είναι η συνέχεια της περιοδίας. Για πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, είχαμε πάρει μια απόφαση να αλλάξουμε τον τρόπο επικοινωνίας και να αποκτήσουμε έτσι μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Συνοηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό και ξεκινήσαμε μια δράση από το δικό μας Υπουργείο, το Υπουργείο Ιστορικών, το Μακεδονία Στράκης, καλώντας όλους τους εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων της Μακεδονίας και της Θράκης και όχι μόνο, ενώ δηλαδή τα πέντε μεγάλα πανεπιστήμια που έχουμε στη Μακεδονία και τη Θράκη, τα τρία μεγάλα λιμάνια, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, τις τρεις περιφέρειες που έχουμε, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα μεγάλα επιμελητήρια και τους συνδέσμους, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών, Σύνδεσμο Εξαγωγέων, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό, το Επαγγελματικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, και όλοι οι εκπρόσωποι μαζί με μια μεγάλη ομάδα επιχειρηματιών της Βορείου Ελλάδος από τη Μακεδονία και τη Θράκη, ξεκινήσαμε και πήγαμε στη Βουλγαρία, συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο των Εξωτερικών και τις πρεσβείες μας και εκεί μας περίμεναν οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι
0: και
1: των Βουλγαρικών.
0: Και υπογράψατε και πολλά μνημόνια συνεργασίας. Τα είδατε κάτι τέτοιο ανάλογο, θα συμβεί τώρα.
1: Συνεργασίες, ναι. Ακριβώς. Μετά τη Βουλγαρία λοιπόν, τη Σερβία και τη Ρουμανία, την Δευτέρα πηγαίνουμε στην Αλβανία και την Τετάρτη στο Μαυροβούνιο, όπου μας περιμένουν ήδη εκεί περίπου 90 Αλβανοί επιχειρηματίες στα Τύρανα. Θα είναι 5 υπουργοί της κυβέρνησης, της αλβανικής κυβέρνησης που θα περιμένουν την ελληνική αποστολή, οι πριτάνης των αλβανικών πανεπιστημίων και αντίστοιχα κάτι τέτοιο θα γίνει αμέσως μετά στο Μαυροβούνιο και φιλοδοξούμε τις βαλίτσες που λέγατε ότι ετοιμάζουμε να τις φέρουμε γεμάτες και με νέα μνημόνια, αλλά το πιο σημαντικό, με νέες συνεργασίες ελληνικών επιχειρήσεων και ελληνικών πανεπιστημίων με τις γειτονικές μας χώρες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλουμε να φέρουμε φοιτητές από τα Βαλκάνια να σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, στην Εξάνθη, στα πανεπιστήμια μας. Ζητούν πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία με τα λιμάνια μας, γιατί εμείς έχουμε την πύλη εισόδου για τα εμπορεύματα και τα προϊόντα που ταξιδεύουν προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Και βεβαίως πολλοί επιχειρηματίες μας,
0: Έρχονται μαζί.
1: Συμφωνίες.
0: Ναι.
1: Και ήρθαν μαζί μας για να κλείσουμε νέες συμφωνίες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ.
2: Τα πολιτικά θα τα, συζητήσουμε, θα τα συζητήσουμε σε άλλη επικοινωνία. Τα
1: όποτε
2: πολιτικά.
1: Θέλετε. Ναι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Θα μιλήσουμε τώρα για το άλμα.
1: Πάμε σε κάτι πολύ ωραίο που θα συμβεί την Κυριακή. Είναι η εκδήλωση. Τι γελάς.
0: Πες, ναι.
1: Είναι από το άλμα ζωής. Η καθιερωμένη εκδήλωση που συμβαίνει έτσι τον Οκτώβριο. Είναι μαζί μας η έφορος από το άλμα ζωής, η κυρία Εύη Μπακάλη. Καλημέρα, κυρία Μπακάλη.
0: Γεια σας, κυρία Μπακάλη.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Έχετε και σήμερα δράση τώρα?
2: Όχι, σήμερα δεν έχουμε δράση. Σήμερα είμαστε στις τελευταίες προετοιμασίες, παράδοση από τα μπλουζάκια. Και ετοιμαζόμαστε με το αυριανό πάρτι που γίνεται για τα μέλη και για τους χορηγούς μας και την Κυριακή το περίπατος.
1: Λοιπόν, πού δίνουμε ραντεβού, ποιος μπορεί να συμμετέχει και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να επικοινωνήσετε φέτος, εκτός βέβαια από την πρόληψη, από την προτροπή, το να κάνουμε τα κορίτσια εμείς τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις.
2: Το μήνυμα είναι φέτος, το μότο μας είναι το περπατάμε μαζί, όπως πολύ σωστά είπες, γιατί θέλουμε να διαδώσουμε την αξία της πρόληψης, όπως και να βοηθήσουμε να υπάρχει καλύτερη αποδικοποίηση του καρκίνου του μαστού. Το ραντεβού μας δίνεται στις 10 με 2 είναι η εκδήλωση την Κυριακή, είναι στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η πορεία μας είναι μια πορεία 2 χιλιόμετρων ώστερων στο οπλοϊκό όμιλο της Θεσσαλονίκης. Συμμετέχουν οι πάντες, από μικροί μέχρι πάρα πολύ μεγάλοι, με μια εγγραφή που γινόταν φέτος ιντερνετικά στο σελίδα του συλλόγου μας. Δίνουμε δώρο το συλλεκτικό μπλουζάκι όπως κάθε χρόνο και περπατάμε μαζί. Όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα.
1: Και βέβαια για γυναίκες που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο ή έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, το να έρθουν σε αυτή την εκδήλωση και να συνομιλήσουν με γυναίκες που το έχουν ξεπεράσει και συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους, νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
2: Νομίζω ότι εκτός από τον περίπατο, η συγκινητικότερη και η πιο ευαίσθητη νότα της όλης εκδήλωσης είναι όταν όλοι οι survivor ανεβαίνουμε πάνω στην εξέδρα. Δεν ξεχνάμε και τις κυρίες που δεν τα κατάφεραν, έτσι, γιατί πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν, και προσπαθούμε να δείξουμε ότι πρέπει να ενημερώνονται, πρέπει να προσέχουν, πρέπει η πρόληψη να είναι κάτι πάρα πολύ μέσα τους και να μην αφήνεται για κανέναν λόγο.
1: Μάλιστα, και η συμμετοχή βέβαια κάθε χρόνο είναι πολύ μεγάλη.
0: Και πολύ και μεγάλη.
2: Η συμμετοχή, δόξα τω Θεώ, θέλω να πω ότι κάθε χρόνο είμαστε και καλύτερα. Ξεπεράσαμε τις 9.000 κόσμους, τους εγγεγραμμένους 9.000, και ανεβαίνουμε σταθερά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και χαιρόμαστε πολύ που η πόλη μας επιτέλους αρχίζει και λαμβάνει μέρος σε αυτή την πολύτιμη για μένα εκδήλωση που γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχουν αυξηθεί και τα περιστατικά.
2: Δυστυχώς.
0: Γιατί το 8. Επιστημονικά πώς εξηγείται αυτό?
2: Επιστημονικά εξηγείται ότι αφορά συνήθως το δυτικό lifestyle.
0: Τον τρόπο ζωής.
2: Είναι ο τρόπος, είναι ένα κομμάτι, είναι αυτά που ακούμε και εμείς από τους γιατρούς.
0: Ναι, ναι, προφανώς. Προφανώς, ναι. Απλά επειδή έχετε γνώση του αντικειμένου σας, ρωτάμε.
2: Είναι ο τρόπος ζωής, γι' αυτό αφορά περισσότερο το δυτικό κόσμο. Θα δείτε, οι περισσότερες αυτές γίνονται σε κράτη του δυτικού κόσμου. Είναι ο τρόπος, το τρέξιμο όλης της ημέρας, είναι λίγο το φαγητό, είναι λίγο το αλκοόλ, είναι το κάπνισμα, είναι πάρα πολλά. Και γενικώς ο τρόπος αυτός ο οποίος είμαστε σε μια φοβερή ένταση όλη την ημέρα προσπαθώντας να τελειώσουμε κάποια πράγματα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπακάλη, για όλα αυτά που κάνετε και για όλα αυτά που προσφέρετε.
2: Και εμείς που είστε κάθε χρόνο μαζί μας, τα λέμε όλη την Κυριακή.
1: Γιατί η προσφορά σας είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι πάρα πολύ σημαντική η υποστήριξη.
2: Είμαστε 12 μήνες το χρόνο εδώ για όποια κυρία χτυπήσει την πόρτα και χρειαστεί οτιδήποτε από εμάς.
0: Και σε εσάς και στο πρόσωπό σας χαιρετούμε και όλες τις γυναίκες που δίνουν αυτή τη στιγμή τη μάχη τους σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια. Πριν και μετά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Θα έχει και καλό καιρό την Κυριακή.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Εγώ.
0: Πού το είδες?
1: Δεν θα έχει.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έρχεται, εγώ έβλεπα το πρωί ότι έρχεται.
1: Εντάξει,
0: ένα σύστημα.
1: Εντάξει, νεφιά 23 βαθμούς θα έχει.
0: Ζέστη θα έχει, νοτιά θα έχει, αλλά ειδήσεις
1: φεύγουμε. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, φεύγουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα η διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα. Η σύσκεψη έλαβε χώρα στο διοικητήριο της Θεσσαλονίκης και όπως ανέφερε μιλώντας στον 102 FM ο κύριος Γκιουλέκας, αυτό που προέκυψε είναι ότι δεν θα έχουμε μέχρι την παράδοση του έργου της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου την άνοιξη του 2027 μεγάλες κυκλοφοριακές διαφοροποιήσεις σύμφωνα με τη διαβεβαίωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο κύριος Γκιουλέκας προανήγγειλε ότι σημεία που φτάνουν στην τελική τους μορφή στον περιφερειακό θα δίνονται σε κοινή χρήση πλέον. Αρχικά είπε θα δοθεί ένα κομμάτι από το σημείο που αρχίζει η ανηφόρα στο Παπαγεωργείο από δυτικά προς ανατολικά, σε λίγες ημέρες θα γίνει εκτροπή και θα μπαίνει κανείς στο τελικό κομμάτι της περιφερειακής όπως διαμορφώνεται με το φωτισμό της. Οι εργασίες θα συνεχίζονται με όσο εντατικό ρυθμό χρειάζεται για να είναι ακριβή στα χρονοδιαγράμματα την άνοιξη του 2027. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα παρουσιάζεται η πρόδρομη μελέτη με τους τρεις κλάδους του μετρό στα δυτικά και τις τάσεις που έχουν σχεδιαστεί. Θα ακολουθήσει, είπε, συνεργασία με τους δημάρχους για την επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ του Σαββάτου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από τις 11.30 το Σάββατο ως και τις 5.30 τα ξημερώματα της Κυριακής θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανατολικό ρεύμα της Περιφερειακής Οδού με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και αεροδρόμιο. Ο αποκλεισμός θα αφορά το τμήμα μεταξιτών κόμβων, ευκαρπίας και μετεώρων με τους οδηγούς να εκτρέπονται από την Περιφερειακή Οδό μέσω της εξόδου στο ύψος του Σκλαβενίτη. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς θα γίνει στις 12 το μεσημέρι με την τροποποίηση του ωραρίου να κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό. Σε εξέλιξη είναι νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλιέων της χώρας προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη μετά από έκρηξη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Για την κατάσβεσή της, μια 30χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στα άκρα. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, αλλά χωρίς να κλείνει την πόρτα. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα σήμερα, 26% αύξηση σε σχέση με χθες. Σε ιστορικά χαμηλό για την εποχή επίπεδο βρίσκονται οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης καθώς μπαίνουν στη χειμερινή περίοδο στο 73% της πληρότητας, ενώ αύξηση καταγράφεται και στην τιμή των καυσόξυλων. Μιλώντας στον 102 FM, ο έμπορος καυσόξυλων Ιορδάνης Μποζατζίδης την προσδιορίσε σε 15-20% από την αρχή της χρονιάς και όπως ανέφερε οφείλεται στο ενεργειακό κόστος. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε σε βάρος ενός 32χρονου στην Ελευσίνα με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες της επίθεσης, οι οποίοι φέρεται να έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές. Αποκατεστημένο και επιβλητικό, το τέμενος Χαμζάμπεϊ, γνωστό στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, παραδίδεται την ερχόμενη Κυριακή στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα παραστεί το απόγευμα του Σαββάτου στην τελετή απόδοσης του έργου. Και μια ματιά στον καιρό. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημερωτική πολιτική εκπομπή του 102 FM εδώ στα ραδιόφωνά σας. Εύφη Τσαμπάς, Βασίλης Πεκλάρης στα μικρόφωνα.
1: Και διαδικτυακά μας ακούτε, Ερτέκο, έτσι μην ξεχνιόμαστε.
0: Viber, αν θέλετε να στείλετε κάτι, να σχολιάσετε, να στείλετε κάποιο μήνυμα, 6930 078 228. Γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε, είτε θετικό, είτε καλημέρα, είτε αρνητικό σχόλιο για μας. Εννοείται, δεκτά όλα και τα μεταφέρουμε και τα μεταδίδουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε πολιτική επικαιρότητα και ατζέντα. Μαζί μας ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος. Δεν είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε ξανά ραδιοφωνικά, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Μπουλέκο, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Δυστυχώς και το λέω, είναι η πρώτη φορά που τα λέμε, ενώ θα ήθελα να τα έχουμε πει πιο συχνά.
0: Καλά, τώρα ξεκίνησε η εκπομπή μας. Ένα μήνα έχουμε τώρα στην καινούργια σεζόν. Οπότε...
1: Ήμασταν χωριστά, τώρα είμαστε μαζί.
0: Τώρα ενωθήκαμε.
2: Άρα είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι στο δίδυμο παρέα.
0: Και ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουλέκο. Βέβαια, εσείς έχετε μακρά εμπειρία και θητεία και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που θεωρητικά λέμε τώρα τα ποσοστά δημοσκοπικά μάλλον έχουν πέσει, εντούτοις παραμένει στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων και εξελίξεων και συζητάμε τις τελευταίες ημέρες τι θα γίνει με βουλευτές που φύγανε, με αυτούς που παραμένουν ανεξάρτητοι. Πείτε μας λίγο εσείς επίσημα, γιατί ακούμε διάφορα δεξιά-αριστερά. Υπάρχει αυτό που λέμε τελεσίγραφα, έτσι να ξεκινήσω από αυτό, γιατί το συζητούσαμε νωρίτερα.
2: Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε 11 Ιουλίου του 2026, τη μέρα που συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή, κάποιοι βρήκαμε ακόμα και τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούλου κλειδωμένα.
0: Ναι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ το αποδεύει προς την 11η Οκτωβρίου του 2026, δηλαδή περίπου 3 μήνες μετά, και με έναν Αύγουστο. Έχει καμία σχέση η εικόνα του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ με τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ που είχε βγει την πρίζα? Εγώ θα σας πω όχι. Άμα δείτε μόνο τις πολιτικές μας παρεμβάσεις και τις προτάσεις που έχουμε θέσει στην ελληνική κοινωνία όλο αυτό το χρονικό διάστημα και την οργανωτική μας ανασυγκρότηση. Μην ξεχνάτε ότι ήμασταν το πρώτο κόμμα που ήταν στο Λασίθι στις καταστροφές που έγιναν το Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε καμία σχέση ο προηγούμενος ΣΥΡΙΖΑ με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ που είχε βγει από την πρίζα.
0: Αυτό είναι αλήθεια και το συζητήσαμε.
2: Σε υπηρεσία άλλου κόμματος.
0: Το συζητήσαμε και με την κυρία Δούρου και με τον Νίκο Παπά. Φιλοξενήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Και φάνηκε και στις δημοσκοπήσεις λίγο τσιμπάτε.
2: Κοιτάξτε, σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και παίρνω το ρίσκο να το πω από τότε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η θετική έκπληξη των επερχόμενων εκλογών. Γιατί θα δείτε ότι και από εδώ και πέρα, αναπτύσσοντας και ολοκληρωμένα το πολιτικό μας σχέδιο και την παρουσία μας σε όλους τους κοινωνικούς φορείς, εγώ προσωπικά έχω περάσει ήδη 34 νομούς της χώρας και έχω κάνει περιοδίες σε 34 νομούς της χώρας από τις 18 Ιουλίου μέχρι και σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για τον γραμματέα του κόμματος και για την πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα και για τον Παύλο τον Πολάκη, αλλά και το σύνολο της συλλογικής ηγεσίας, ότι είμαστε καθημερινά παρόντες και δίνουμε απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό όμως που, επειδή δεν μπορώ να επεκφύγω τις ερώτησεις
0: και βέβαια, δεν μ' αρέσει, δεν το φεύγω, παρακαλώ.
2: Ξεκάθαρα είναι τελεσίγραφο προς αυτούς που τραυματίζουν την ηθική υπόσταση και το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς μέχρι την επόμενη Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι. Αριστεροί δεν γίναμε για τις βουλευτικές έδρες. Αριστεροί γίναμε για να είμαστε δίπλα στον ελληνικό λαό. Και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει τις βουλευτικές τους έδρες και τους έχουν θέσει στο διάδρομο αναμονής ενός άλλου κόμματος, πρώτα χάνουν οι ίδιοι

0: πολιτική αξιοπιστία. Δεύτερον, τραυματίζουν και κυρίαρχα τραυματίζουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς και κυρίαρχα ρίχνουν νερό στο μήλο του Μητσοτάκη, του όλοι οι ίδιοι είναι και όλοι για τις καρέκλες.
1: Μιλάμε για τους 12 ανεξάρτητους βουλευτές.
0: 13 συν 1. Οι 13 που αλεξαρτοποιήθηκαν το καλοκαίρι και ο κύριος Σαρακιώτης.
1: Α, και ο κύριος Σαρακιώτης που έχει φύγει νωρίτερα. Έχει...
0: Και ο κύριος Σαρακιώτης.
1: Α, 13 βάζετε και το Σοκράτη Φάμελο δηλαδή μέσα.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή, αφού είναι ανεξάρτητος κι αυτός.
1: Ναι, επειδή ήταν ο πρώην πρόεδρος.
0: Έχετε ξαναδεί στη μεταπολίτευση εν ενεργεία πρόεδρος να παραιτείται από πρόεδρος και να εξαρτοποιείται το κόμμα του? Έχει ξαναγίνει αυτό στη μεταπολίτευση? Δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση.
2: Εντάξει, ναι, έχουμε και τον κύριο Τσίπρα που ανεξαρτοποιήθηκε και έγινε αρχηγός.
0: Παραιτήθηκε της βουλευτικής του
1: έργου. Άλλο είναι.
2: Ναι,
0: δεν έχουμε φαινόμενο εν ενεργεία πρόεδρος να παραιτείται από το κόμμα του και μετά από πρόεδρος του κόμματος του να μην αναλαμβάνει καμία πολιτική ευθύνη για την κατάσταση του κόμματος και δεν έχει καμία σχέση σε σχέση με την εντολή που πήρε από τα μέλη του κόμματος για να εκλεγεί πρόεδρος με την πολιτική που εφάρμοσε στο κόμμα του, να παραιτείται και για να απεκφύγει της πολιτικής του ευθύνης και των συνεπειών της πολιτικής του να πηγαίνει και να εξαρτοποιείται. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην πολιτική του τόπου.
1: Τώρα, όταν λέτε τελεσίγραφο, υπάρχει ότι να κάνετε αυτό, δηλαδή να παραδώσετε την έδρα, να παραιτηθείτε. Αν δεν,
0: τότε θα μας επιτρέψετε να δείτε από εμάς, δεν θέλω να ανοίξω ακόμα τα χαρτιά μας, αλλά να ξέρετε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τραυματίζει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς.
1: Τι μπορεί να κάνετε, δηλαδή, θα τους μαλώσετε, τι θα τους κάνετε, δηλαδή.
0: Μας επιτραπεί και εμάς το στοιχείο.
1: Επειδή ακούγεται και ότι θα βγάλετε βίντεο παλιά που λένε και τα λοιπά, ότι λέγανε οι ίδιοι, δικά τους βίντεο, ότι λέγανε οι ίδιοι ότι πρέπει να παραδίδεται η έδρα, ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Θα μου επιτρέψετε το στοιχείο της έκπληξης.
1: Α, έχει και έκπληξη. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι αυτά δεν είναι εκβιαστικά. Ναι.
0: Ξέρετε κάτι, δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τους καλώ, επειδή με κάποιους εκ των οποίων έχω και πολύ καλή προσωπική σχέση.
1: Βέβαια, είστε σύντροφοι πολλά χρόνια με κάποιους.
0: Έχω πολύ καλή προσωπική διαδρομή και έχω δώσει και κοινούς αγώνες. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο της οριστικής ρήξης. Τους παρακαλώ, είναι δικαίωμά τους να επιλέξουν την ένταξή τους σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό φορέα θέλουν, αλλά το να τραυματίζουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορούμε να το κάνουμε, να το αφήσουμε και να είναι επιτρεπτό αυτό. Και θέλω και από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί είδα ότι ο κύριος Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη τους άφησε περιθώριο μέχρι το Μάρτιο για να παραιτηθούν. Δηλαδή, άμα παραιτηθούν 28 Φλεβάρι, είναι OK για να τους εντάξει άμα γίνουν τον Απρίλιο εκλογές. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Θέλω και από το κόμμα του κύριου Τσίπρα να πάρει καθαρή θέση αν θα δεχτεί έστω και έναν απέναντι, έστω ένας ο οποίος δεν θα έχει παραιτηθεί μέχρι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ξέρετε, δεν μπορούμε να ρίχνουμε νερό στο μήλο του Μητσοτάκη και όποιος τους καθίσει από την επόμενη μέρα στο τραπέζι του πολιτικού διαλόγου, καθίσατε και ο ίδιος ηθικά έκπτωτος.
2: Mm-hmm. Πάντως, κύριε Μπουλέκο, εγώ θα σας πάω σε μια άλλη δήλωση και σε μια συζήτηση έτσι που είχε ο κύριος Τσίπρας. Είπε ότι δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη, για να ενώσω την κεντροαριστερά και όσες βολές και αν δεχτώ, ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω το βουδιστή μοναχό. Πιστεύετε ότι θα το κάνει, ότι μπορεί να ενώσει την προοδευτική παράταξη και επίσης τα βέλη έχουν να κάνουν, πιάνουν και το ΣΥΡΙΖΑ ή μόνο?
0: Κοιτάξτε,
2: το ΠΑΣΟΚ.
0: Εδώ θα μου επιτρέψετε να έχω κάποιες επιφυλάξεις. Για ποιο λόγο έχω αυτές τις επιφυλάξεις? Γιατί ακόμα και αν εγώ διαφωνούσα με την απόφαση 6 Ιουνίου του ΣΥΡΙΖΑ, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά έδινε πολιτική στήριξη στο κόμμα του κ. Τσίπρα, ο κ. Τσίπρας επέστρεψε τη συγκεκριμένη συνεργασία και το κάλεσμα συνεργασίας και πολιτική στήριξη χωρίς καμία προγραμματική προϋπόθεση. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι κριτικής προς εμάς, όχι προς τον κ. Τσίπρα. Την επέστρεψε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο μετά τη συνέντευξή του στον συνάδελφό του, τον κ. Ρόιτερ. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι πρόσφατο, δεν είναι πριν ένα χρόνο, είναι πρόσφατο. Έχουμε δει διάφορες τοποθετήσεις πολιτικών στελεχών του κόμματος του κ. Τσίπρα, οι οποίοι να μην θεωρούν ότι υπάρχουν όμορφοι πολιτικοί χώροι, κατηγοριοποιώντας και εμάς, αν θέλετε, και το ΠΑΣΟΚ και άλλους χώρους. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε δείξει ότι είμαστε το γέννημα της αριστεράς και της ενοποίησης της ριζοσπαστικής αριστεράς στη χώρα μας, αλλά έχουμε δείξει ότι είμαστε και το κόμμα που μπορεί να υπερβεί τις αντιθέσεις του χθες και πάνω απ' όλα ότι έχουμε και αριστερό πρόγραμμα και αριστερό σχέδιο.
1: Θα είστε παντού, αυτό. Ναι, πείτε μας αυτό. Ναι.
0: Πείτε μας αυτό. Συγγνώμη, αυτό που σας λέω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά για να είναι κυβερνόσα πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι αριστερά. Και αριστερά χωρίς να παρεβαίνει. Αν πρέπει να έχουμε δηληστήριο υπό δημόσια διαχείριση. Mm. Αν πρέπει να έχουμε εθνικό πυλώνα, τραπεζικό πυλώνα υπό τη διαχείριση του ελληνικού δημοσίου. Αν η ΔΕΗ πρέπει να είναι ξανά στο μάνατζερ του ελληνικού δημοσίου. Αν οι συνταξιούχοι πρέπει να πάρουν 13η σύνταξη και αν οι μισθωτοί πρέπει να πάρουν 13ο μισθό. Και αν δεν υπάρχει μια πολιτική όπως έχουμε χαρακτηρίσει εμείς, εθνική πολιτική για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους στη χώρα μας, με την πρότασή μας για τον ΕΦΚΑ, αυτό προϋποθέτει ένα άλλο κοινωνικό σχέδιο. Και αυτό δεν το έχουμε δει από κανένα άλλο από τα προοδευτικά κόμματα. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα σοβαρό εθνικό σχέδιο, μια αλλαγή της κατεύθυνσης της χώρας και πάνω σε αυτό θα πάρουμε πρωτοβουλίες για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά σας λέω ότι δεν θα εκχωρηθεί η πολιτική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ όπως έχει την προηγούμενο χρονικό διάστημα διαθεραπευτοποίησης στο όνομα των συνεργασιών. Αυτή είναι η θέση μας, ότι εμείς είμαστε παρόντες και θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες για να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη μας επικοινωνία και θα υπάρξουν πολλές μέχρι τις εκλογές. Είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, γραμματέα οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Μπουλέκο.

0: Τώρα φεύγουμε και πάμε, αλλάζουμε θέμα, πάμε στην Ιερισσό. Εκεί θα συναντήσουμε τον Διονύση Δουράκη, είναι μέλος επιτροπής της διοργάνωσης της συναυλίας που γίνεται σήμερα το απόγευμα στις 5 η ώρα ξεκινάει και θα δούμε πώς θα πάει με πάρα πολλούς, πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, θα τους αναφέρουμε αναλυτικά και μάλλον είναι στις προετοιμασίες, έτσι δεν είναι, κύριε Δουράκη?
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Ιερισσό.
2: Είμαστε... τώρα εντάξει, τώρα μας κάνετε και ζηλεύουμε, κύριε Δουράκη, όμως.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι καλοκαίρι, δεν ξέρω, έχουν συνωμοτήσει τα πάντα για να έχουμε πολύ καλό καιρό και να έρθει ο κόσμος.
0: Πόσους,
1: γιατί θα
0: πόσους
1: πολύς
0: περιμένετε?
1: Κόσμος από μακριά.
0: Πόσους περιμένουμε να έρθουνε?
1: Δεν ξέρουμε το νούμερο, πάντως αυτό που θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, το πιο κοντινό, ο πιο κοντινός χαρακτηρισμός είναι ανθρωπιστική απόβαση. Θα έρθουν πάρα πολλά λεωφορεία, ακόμη δεν έχουμε τον τελικό αριθμό γιατί έχουμε συνεχώς τηλέφωνα, γιατί πρέπει να τακτοποιήσουμε και τα πάρκινγκ κτλ. Εδώ έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση.
0: Αυτό αλήθεια.
1: Η αλληλέγγυη εδώ, το αγώνα μας, δεν θέλουμε να τους λέμε εθελοντές, δεν είμαστε εθελοντές, είμαστε αλληλέγγυοι γιατί αισθανόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, περιμένουμε τον κόσμο με χαμόγελο και με αισιοδοξία να ανταμώσουμε.
0: Οι Θεσσαλονικοί που μας ακούνε και θα έρθουν οδικώς με τα αυτοκίνητά τους, έρχονται κατευθείαν, μπαίνουν στην Ιερισσό δηλαδή, ή θα έχει δημιουργηθεί χώρος έξω?
1: Με το που θα μπουν στην Ιερισσό, είτε έρθουν από την είσοδο του Στρατονίου, είτε έρθουν από την είσοδο του Γωματίου, δηλαδή από τους δύο τρόπους, θα υπάρχουν παιδιά εδώ από τους αλληλέγγυους, οι οποίοι θα κατευθύνουν τον κόσμο στα πάρκινγκ, ώστε να μην υπάρχει ούτε κυκλοφοριακή συμφόρηση, να μην ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος.
0: Και για να πούμε σήμερα τι είναι εκεί πέρα, τι γίνεται αυτή η συνάντηση των δύο κινημάτων, πείτε μας για όσους δεν το γνωρίζουν και δεν το έχουν ακούσει.
1: Αυτό που θα συμβεί σήμερα είναι να ανταμώσουν οι ανάσες μας με τα Τέμπη. Εμείς εδώ, οι άνθρωποι του κινήματος, έτσι κι αλλιώς είχαμε κάνει τις πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη στην περιοχή μας, στην Ιερισσό. Οπότε θεωρήσαμε χρέος μας να κάνουμε μια εκδήλωση αφιερωμένη στα θύματα των Τεμπών, κατ' εμάς στα δολοφονημένα θύματα των Τεμπών. Οπότε θα είναι μαζί μας ο Παύλος Ασλανίδης να μας πει δύο λόγια και εκ μέρους του Συλλόγου, να πού βρίσκεται τώρα η υπόθεση, τι γίνεται με τα δικαστήρια, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς. Και από την άλλη οι σκουριές, όπου είδατε χτες τις φιέστες που κάνανε εκεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση πάνω στις πλάτες μας. Εμείς αισθανόμαστε ότι αυτό είναι εξαιρετικά προσβλητικό, να έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας και να κάνει φιέστες πάνω στις πλάτες της κοινωνίας.
0: Λένε ότι γεννιάζεται μια πολύ μεγάλη επένδυση και όντως υπάρχει, έτσι γίνεται μια μεγάλη επένδυση μέσα στο βουνό, όπου θεωρούν ότι τηρούνται όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι και έχουν δοθεί όλες οι άδειες
2: και πλέον έχουν και τα εργαλεία της τεχνολογίας για να το ελέγχουν συνεχώς, όπως αυτά είπε χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτά λοιπόν είναι.
2: Επίσης θα υποφεληθεί και η περιοχή, συγγνώμη κύριε Δουράκη για να το συμπληρώσω,
1: ναι.
2: Θα υποφεληθεί,
1: ναι, ναι,
2: πολύ και η περιοχή με παρεμβάσεις που θα κάνει η ίδια εταιρεία και προσφέρει, ναι, και πολλές θέσεις εργασίας.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο θα προσφέρει στην περιοχή η εταιρεία είναι σε πρώτο χρόνο να στερήσει το νερό μας, σε πρώτο χρόνο να στερήσει το νερό μας και να πετσοκόψει το δάσος μας, αυτό που ήδη συμβαίνει. Σε δεύτερο χρόνο να δημιουργήσει και τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με την, και με την ίδια μας την ύπαρξη εδώ πέρα, γιατί αν θα πρέπει να μείνουμε εμείς σε έναν τόπο όπου κατ' εμάς υπάρχει και συμβαίνει μια λαιλασία και η οποία δεν είναι μόνο περιβαλλοντική, είναι και κοινωνική λαιλασία. Θεωρούμε χρέος μας ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και αυτό που κάνουμε είναι πολύ σημαντικό, διότι ως τώρα έχουμε αποδειχτεί σωστοί σε πολλές πλευρές.
0: Πού, σε τι, έχει φανεί κάπου, ναι, επιβάρυνση?
1: Εμείς ήμασταν οι οποίοι λέγαμε και φωνάζαμε ότι το περίφημο flash melting είναι μια τεράστια απάτη. Το φωνάζαμε εδώ και 15 χρόνια. Αποδείχθηκε ότι είναι τεράστια απάτη, διότι η ίδια η εταιρεία ζήτησε από την κυβέρνηση να βγει η παραγωγή μετάλλου και κράτησε μόνο την εξόρυξη. Φυσικά οι συνέπειες έχουν μείνει της εξόρυξης. Μην ξεχνάμε ότι είναι επιφανειακή εξόρυξη. Δεν υπάρχει καμία εξόρυξη επιφανειακή στον κόσμο που να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. Αυτά εδώ πέρα εμείς τα χαρακτηρίζουμε παραμύθια της Χαλιμάς. Είμαστε νοήμονες άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι με ευαισθησίες και κυρίως αυτό που θέλουμε να προστατεύσουμε είναι το μέλλον των παιδιών μας.
0: Αυτό το γνωρίζουμε και μάλιστα το έχουμε συζητήσει εκτενώς έτσι και με πολλούς και με την τότε Δημοτική Αρχή από το 2013-2014 που είχαν ξεκινήσει και μάλιστα είχαμε συναντηθεί κιόλας τότε και με την ΕΡ3 εδώ πέρα στις διάφορες κινητοποιήσεις που γινόταν εκείνη την εποχή και την περίοδο του Μαύρου δηλαδή στην ΕΡΤ. Και εσείς βέβαια συνεχίζετε κύριε Δουράκη, δεν ξέρω αν υπάρχει ανάλογη συμμετοχή βέβαια γιατί μέσα στα χρόνια σαν να τόνισε κάπως γιατί έγινε.
1: Κοιτάξτε,
0: αποδεκτό.
1: Μέσα
0: έγινε.
1: Στα χρόνια. Μέσα στα χρόνια έχουμε υποστεί εδώ ως τοπική κοινωνία ένα καταιγισμό διώξεων, ένα καταιγισμό βίας, καταστολής. Έχουμε υποφέρει σχεδόν ένας, κάθε οικογένεια έχει και ένα διοκόμενο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το όριο καταστολής ήταν λογικό ο κόσμος να φοβηθεί. Ήρθε και το μεγάλο εργαστήριο του φόβου, η εποχή του COVID πάνω σε αυτά. Είμαστε και εμείς φυσικά κομμάτι της κοινωνίας όπου βλέπετε γύρω μας ότι υπάρχει μια τεράστια αδράνεια. Εμείς όμως δεν έχουμε χρόνο και λέμε ότι ο μόνος δρόμος που έχουμε είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα, να αποκαλύπτουμε όλες αυτές τις στημένες ιστορίες που κάνει η εταιρεία όπως το περίφημο greenwashing που έκανε πρόσφατα και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Άλλαξε και το λογότυπο από κίτρινο, το έκανε πράσινο για να μας πει ότι είναι και εταιρεία πράσινη, δηλαδή στο τέλος θα τρελαθούμε, μια εξορρυκτική εταιρεία η οποία λελεατεί και καταστρέφει, ξαφνικά γίνεται και πράσινη εταιρεία. Ζούμε σε πολύ περίεργες εποχές και αυτό που οφείλουμε εμείς να κάνουμε και αυτό που επιδιώκουμε και σήμερα είναι να ανταμώσουμε με τον κόσμο που έχει ευαισθησίες, που καταλαβαίνει και είναι πάρα πολύ σε αυτός ο κόσμος που καταλαβαίνει και γι' αυτό θα έρθει και σήμερα για άλλη μια φορά στην Ιερισσό και τον ευχαριστούμε ολόψυχα για το αντάμωμα.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση.
2: Καλή επιτυχία να έχετε.
1: Ειλικρινά για το χρόνο. Είναι εξαιρετικά τιμητικό για μας να μιλάμε στην ΕΡΤ3 με την οποία δώσαμε αγώνες στην εποχή του Μαύρου. Αισθανόμαστε πολύ περήφανοι να συνεχίσετε για να μας δίνετε βήμα, διότι το κίνημά μας είναι υποφήμωση και το ξέρετε αυτό, διότι η εταιρεία καλοπληρώνει τα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Ευχαριστούμε την ΕΡΤ3.
0: Καλημέρα. Τίτλοι ειδήσεων εμείς θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Θα επιστρέψουμε με Θανάση Παπακοσταντίνου, ο οποίος θα είναι ένας από τους πολλούς, θα αναφέρουμε συνέχεια και τους υπόλοιπους απόψε το απόγευμα στην Ιερισσό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με θέμα παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη. Σημεία που φτάνουν στην τελική τους μορφή στον περιφερειακό θα δίνονται στην κοινή χρήση πλέον, προανήγγειλε ο Κώστας Γκιουλέκας. Νέα τηλεδιάσκεψη αυτή την ώρα με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλιέων της χώρας για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους. Πολύωρη διακοπή υδροδότησης λόγω σπασίματος αγωγού στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Πέτρου Συνδίκα, Βασιλής Σόλγας, Μαρκου Μπότσαρη, Δελφών και στις παρακείμενες οδούς. Η υδροδότηση εκτιμάται ότι θα επανέλθει έως τις 9 το βράδυ. Έκρηξη και πυρκαγιά σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμηδος στη Θεσσαλονίκη, τραυματίας μια 30χρονη που διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Με θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το ΕΚΟΦΗΝ. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Εκρηκτική άνοδο καταγράφει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά στα 208 ευρώ η μεγαβατόρα σήμερα, αύξηση 15-20% και στις τιμές των καυσόξυλων. Αιματήρια επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στα στενά του Ορμού σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι μέσα από την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά σε μισή ώρα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

0: Περισσότερο στον Ανέστη Κωνσταντίνου απόψε στην Ερισσό μαζί με Γιάννη Αγγελάκα, Παύλο Παυλίδη, Ειρήνη Σκυλακάκη, Γιάννη Χαρούλη, Νατάσα Αμποφίλιου, Δημήτρη Αποστολάκη, το Χαΐνη, Social West, Δημήτρη Μιστακίδη, τον ακούσαμε χθες εδώ στο ραδιοφωνό μας, Ματούλα Ζαμάνη και Αδριάννα Αχιτζάνοβα. Μετά τις 5 το απόγευμα ακούσατε υπάρχει οργάνωση, περιμένουν χιλιάδες κόσμου. Να είσαστε προετοιμασμένοι. Ενημέρωση από ΕΙΑΘ, σημαντική βλάβη αυτή την ώρα εκεί που γίνονται οι εργασίες. Στην αποχέτευση, γίνονται εργασίες στην αποχέτευση, αλλά προέκυψαν βλάβη στην ίδρευση. Έτσι λοιπόν κόπηκε το νερό σε μεγάλη έκταση εκεί στην περιοχή Συνδίκα, με Βασιλίσσης Όλγας μέχρι και την Πότσαρη και όλη τη γύρω περιοχή. Σημαντική βλάβη λένε από την ΕΙΑΘ που επικοινωνήσαμε πριν από λίγο. 9 η ώρα το βράδυ δίνουν αποκατάσταση.
1: Είναι πολλές ώρες
0: χωρίς νερό.
1: Υπομονή σας, ας πούμε, είναι προς τα εκεί.
0: Πάρτε και καμιά εξάδα νερά καθώς θα γυρνάτε στο σπίτι, όσοι είστε στη δουλειά, γιατί δύσκολα σήμερα να έχετε.
1: Λοιπόν, πριν να είπε ο Βασίλης τον αριθμό που έχουμε στο Viber, να το ξαναπούμε λίγο. 6930-078-228. Μία φίλη ακροατή.
0: Όχι, τίποτα, τίποτα.
1: Okay, μια φίλη ακροάτρια μας έστειλε μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει αύριο. Είναι η πέμπτη ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού στο πειραματικό σχολείο. Αύριο λοιπόν από τις 11.30 μέχρι τη 1.30 στην αίθουσα τελετών του πειραματικού σχολείου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.
0: Εκεί Δελμούζου, μιλάμε.
1: Ναι,
0: α, στο δικό μας σχολείο.
1: Αγία Σοφία. Γιατί εκεί πήγαινες?
0: Όχι εγώ, η κόρη μου.
1: Αλήθεια.
0: Εκεί, η αίθουσα, ναι, έχουμε κάνει γιορτές εκεί μέσα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πες τι
1: εκδήλωση. Και είναι για παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου και του Λυκείου. Είναι για επαγγελματικό προσανατολισμό. Και μπράβο στο Σύλλογο Γονέων, γιατί το οργανώνουν αυτοί για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Τα χαιρετίσματά μας λοιπόν εκεί στις μαμάδες και στους μπαμπάδες.
0: Και στα παιδιά και στους δασκάλους, γιατί έχει και πολύ καλούς εκπαιδευτικούς.
1: Ναι.
0: Πολιτικά δεν προλάβαμε να πούμε πολλά. Τι νέο έχει στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε?
1: Εντάξει, είπε, έδωσε το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων.
0: Και επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ακριβώς, στον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Και σημαντική επίσκεψη Ρούμπιο και τα αποτελέσματα και τα όσα προέκυψαν από αυτή την επίσκεψη. Και βέβαια, εκλογές θα γίνουν όταν έχει πει και αν τις έκανε νωρίτερα αυτού που λένε, δηλαδή με την ενεργειακή κρίση, και τι θα άλλαζε.
1: Είπε ότι έπρεπε να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση όταν υπάρχουν τέτοια θέματα.
0: Το είπε και άλλο στη Χαλκιδική. Αυτοδύναμη κυβερνήσει και όχι συνεργασίες για να παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Εγώ θα πρόσθετα όπως αυτές τώρα με την ακρίβεια που αντιμετωπίζεται έτσι πολύ άμεσα και γρήγορα. Ναι.
1: Και για τα οικονομικά θέματα, βέβαια, μίλησε αναλυτικά και είπε ότι μειώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δημόσιο χρέος.
0: Ποιος ήρθε, ποιο πρόσωπο, τι όνομα μπήκε υποψήφιος?
1: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα η Νέα Δημοκρατία, περίμενε λίγο να ανοίξει το ραβασάκι μου.
0: Να κάνουμε και τα τύμπανα.
1: Λοιπόν, με ανακοίνωση από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώθηκε ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο ο κύριος Δημήτρης Σκουλός στην περιφέρεια της Β' Πειραιός.
0: Εντάξει, το είχε ανακοινώσει.
1: Γνωστός φωτογράφος, έτσι.
0: Γνωστός
1: είναι ο Δημήτρης Σκουλός. Όχι, είναι πολύ γνωστός πάρα πολλά χρόνια σε περιοδικά και τέτοια. Έχει κάνει.
0: Εγώ σε αυτό το. Πώς το λένε, πες το.
1: Το
0: μοντέλο. Jane Dean, μπράβο.
1: Είχε ως μοντέλο.
0: Όχι, τον έχω δει στην τηλεόραση. Λοιπόν, τον είχε ανακοινώσει ο κύριος Αγιοριάδης εξάλλου πριν από λίγο καιρό με μια ανάρτησή του που ήταν μαζί κάπου. Είπε ότι θα είναι υποψήφιος Β' Πειραιά. Τον είχε ανακοινώσει.
1: Ναι. Όχι, ναι,
0: έχουμε να ακούσουμε και για τη Γαλλία στη συνέχεια, αλλά και τι κάνει και η Χάνθ.
1: Ναι, τώρα θα πάμε στη Χάνθ.
0: Πάμε λίγο μουσικά.

0: Λοιπόν, μαζί με τα σχολεία αρχίζουν και οι δραστηριότητες των παιδιών, έτσι.
1: Πολλές έχουν αρχίσει.
0: Πολλές δραστηριότητες έχει και η ΧΑΝΘ, όπου όμως δίνει τη δυνατότητα και σε κάποια παιδιά που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν όποια δραστηριότητα θέλουν. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΧΑΝΘ, ο κύριος Δημήτρης Γκανάκης. Καλησπέρα, πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Και καλή θητεία. Έχετε, νομίζω, περίπου ένα εξάμηνο που αναλάβατε.
2: Σωστά, σωστά. Ναι.
1: Γεια σας, κύριε Γιάννακη.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Έγινε πρόσφατα, είμαστε νέα διοίκηση. Παρ' όλα αυτά, όπως ξέρετε, ο οργανισμός λειτουργεί 105 χρόνια, επομένως υπάρχει μια συνέχεια του οργανισμού.
1: 105 χρόνια και είναι και πολλά, βέβαια. Η ΧΑΝΘ είναι ιστορική, είναι δεμένη με την πόλη σε όλα τα επίπεδα και βέβαια όλοι περάσαμε, οι περισσότεροι κατασκηνωτές, αν μη τι άλλο, από τη ΧΑΝΘ. Οπότε τώρα για τα παιδιά και τα εγγόνια μας, όλοι εμείς που περάσαμε.
0: Νομίζω και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε πάει κατασκήνωση στη ΧΑΝΘ που σας είχε επισκεφτεί.
2: Βεβαίως. Ο Πρωθυπουργός ήταν μέλος της κατασκήνωσης της Χαλκιδικής. Και μάλιστα ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη της κινητής κατασκήνωσης στην Πίνδο. Ναι. Η οποία πραγματοποιείται εδώ και 35-40 χρόνια περίπου.
0: Μάλιστα.
2: Ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο ακόμα το έχουμε και μάλιστα είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής στις νέες γενιές.
1: Η Πίνδος είναι άλλη από αυτή του Νηφαίου, έτσι που γίνεται. Είναι άλλη.
2: Σωστά. Ναι. Είναι κινητή κατασκήνωση η
1: Πίνδος. Είναι κινητή.
2: Τα παιδιά κοιμούνται σε σκηνάκια, προφανώς με τις δικλείδες ασφαλείας που έχουμε και με οδηγούς βουνού. Είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα γιατί συνδυάζει και τη βιωματική εκπαίδευση και βέβαια το βασικότερο από όλα τη φύση, δηλαδή αφουγκράζεται τα παιδιά τη φύση.
0: Ναι, πήγαν καλά οι κατασκηνώσεις έτσι λίγο το καλοκαίρι.
2: Ναι, κινούντας το καλοκαίρι όπως λέτε και σιγά σιγά φεύγοντας, είχαμε ένα καταπληκτικό καλοκαίρι και φέτος. Είχαμε πάνω από 2.500 παιδιά σε όλες τις κατασκηνώσεις, στη Χαλκιδική, στο Πήλιο, στον Νηφαίο, στην Πίνδο που σας είπα πριν και το νέο πρόγραμμα που έχουμε με την ιστιοπλοϊκή κατασκήνωση που είναι περίπου 8 χρόνια που το εφαρμόζουμε και το έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα αυτό.
0: Α, τι ωραία.
2: Ναι, η οποία είναι στις ποράδες.
0: Μάλιστα. Εκεί,
2: παράλληλα, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε ποτέ και την εκπαίδευση των νέων γιατί θεωρούμε ότι οι νέοι είναι το αύριο και του οργανισμού μας αλλά και γενικότερα της χώρας. Τους μαθαίνουμε και τους κάνουμε και μαθήματα ιστιοπλοείας.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στις δραστηριότητες. Έχετε πάρα πολλές.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, γιατί εντάξει, είναι μεγάλο το κοινωνικό αποτύπωμα που υπάρχει από τη ΧΑΝΘ. Και προσφέρεται κάποιες έτσι.
1: Δυνατότητες για κάποιες πιο οικονομικά, τέλος πάντων, πιο δύσκολα
0: οικογένειες.
2: Σαφώς. Παρόλο που είμαστε σε μια διαδικασία ανακαίνησης του κτηρίου από την εξωτερική όψη του.
1: Να, βλέπαμε τις καλωσιές,
2: Τις καλωσιές. Γίνεται μια αναβάθμιση και ενεργειακή του κτηρίου, αλλάζοντας τα κρυφώματα, το οποίο θα δείξει γιατί δεν πάβει να είναι ένα εξαιρετικό μέγαρο το πόσιμο της πόλης. Και προφανώς έχουμε και εμείς την υποχρέωση να το προσέχουμε, να το προστατεύσουμε και να το αναδεικνύουμε. Η ΧΑΝ μέσα σε ζωντανός οργανισμός συνεχίζει και αναπνέει, που λέμε. Έχουμε ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των κατασκηνωτικών προγραμμάτων που είχαμε στις κατασκηνώσεις μας, αλλά και τα προγράμματα που κάναμε της θερινής απασχόλησης που πραγματοποιούνται μέσω της εκπαίδευσης ανηλίκων, σχετικά όλο το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε τώρα με τα προγράμματα του χειμερινού, τις χειμερινές δραστηριότητες, άρα με τον αθλητισμό, τις ακαδημίες των αθλημάτων, των αγωνιστικών αθλημάτων, η σχολή χορού που ξεκινάει και αυτή τέλος Σεπτεμβρίου, η κολύμβηση που δεν σταμάτησε ποτέ, η γυμναστική ενηλίκων, ο βρεφονιπιακός σταθμός και το νηπιαγωγείο που ήδη και αυτό έχει ξεκινήσει τις δραστηριότητες του, αν και αυτά δεν σταματάνε ποτέ και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε και ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη λογική ότι οι γονείς που συνεχίζουν να εργάζονται τη φερνή περίοδο, προφανώς πρέπει τα παιδιά τους να απασχολούνται κάπου δημιουργικά. Και έχουμε δημιουργήσει και τέτοια προγράμματα στον οργανισμό. Η δράση και η κοινωνική προσφορά που προφανώς δεν έχει σταματήσει ποτέ και συνεχίστηκε και μέσα στο καλοκαίρι με συλλογή ειδών σχολικής γραφής και γενικότερα για παιδιά και κατηγορίες πληθυσμού οι οποίοι δυσκολεύονται οικονομικά και προφανώς το μεγάλο πρόγραμμα της σχολής τελεπών το οποίο και αυτό ξεκινάει τον Οκτώβριο και αφορά την εκπαίδευση που κάνουμε σε νέα στελέχη, για νέους εθελοντές, ενεργούς πολίτες και για τα στελέχη των κατασκηνώσεών μας.
1: Ναι, είναι η συνέχεια. Είναι σχόλη τελεχών, λεγόμενη. Ναι.
0: Ναι. Όλα αυτά που μπορούν, επειδή είναι και άλλα τόσα τα προγράμματά σας, πού μπορεί κάποιος, έχετε ιστοσελίδα, σωστά?
2: Βεβαίως. Η ιστοσελίδα είναι το ymca.gr. Εννοείται βέβαια και ο οργανισμός λειτουργεί όλη τη μέρα, άρα όποιος θέλει μπορεί να έρθει να πάρει και το έντυπο υλικό. Πιο εύκολη προσέγγιση όμως είναι ηλεκτρονική πληροφόρηση, ymca.gr, που είναι και όλα τα προγράμματα. Προφανώς υπάρχουν και εγκαταστάσεις μέσα που μπορούν να δουν κάποιοι, όσοι δεν μας έχουν επισκεφθεί. Αν και όπως είπατε και πριν, νομίζω τουλάχιστον επειδή είναι συνυφασμένος ο οργανισμός με τη Θεσσαλονίκη, όλοι λίγο πολύ έχουν περάσει από εδώ.
1: Και βέβαια, εντάξει, τα προγράμματα είναι ακόμα, έχουν θέσεις, γιατί κάποια μπορεί να έχουν κλείσει. Υπάρχουν, έτσι.
2: Αυτή είναι η περίοδος τώρα που γίνονται εγγραφές.
1: Ωραία, οπότε έχουμε δυνατότητες.
2: Αυτό. Καλό βέβαια είναι να σπεύσουν, διότι οι δυνατότητες στη συμμετοχή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι.
0: Πολλές.
2: Είναι περιορισμένες.
0: Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ.
2: Δυστυχώς είναι και ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτό.
1: Ο χώρος δηλαδή, ο χώρος είναι θέμα χώρου.
2: Η μεγάλη προσέλευση. Μεγάλη προσέλευση για τη ζήτηση των προγραμμάτων μας.
1: Η σχέση είναι από γονείς σε παιδιά, έτσι, η σχέση με τη ΧΑΝΘ. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Σωστά.
1: Συνεχίζει, δηλαδή. Ναι.
2: Εντάξει, υπάρχει μια παράδοση.
0: Εντάξει, όχι πάντα, βρε παιδιά. Όχι,
1: είναι
0: πάντα,
1: οικογενειακή.
2: Αλλά βέβαια, ναι. Αλλά βέβαια αυτό ακριβώς. Επειδή είναι το πόσιμο και επειδή η ΧΑΝΘ πάντα έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για όλους, για όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού, ακόμα και για αυτές που είναι λίγο πιο, ας το πούμε, απομονωμένοι, η ΧΑΝΘ πάντα ήταν εδώ. Γνωρίζετε, φαντάζομαι ότι έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα για τροχή, με τροχήλατο όχημα, ομάδα μπάσκετ, με τροχήλατο όχημα. Έχουμε συνεργασίες με την Ένωση Κοφών Ελλάδος και κάνουμε δράσεις. Γενικά έχουμε εδώ να υποστηρίξει όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού και να δείξει και το πραγματικό, την ουσία των πραγμάτων και όχι την εμπορική προσέγγιση.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκανάκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε.
0: Τον πρόεδρο της ΧΑΝΘ. Καλή σεζόν έχετε. Καλή χρονιά, η σχολική χρονιά. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

0: Πριν πάμε στη Σοφία Πακαλίδου, η οποία είναι μαζί μας για να μας πει τι γίνεται στη Γαλλία, επειδή ακριβώς σχετίζεται και συνεχίζεται η δίκη για τον Βασίλη Μάγκο που έφυγε πριν από 6-7 χρόνια, το 2020, το νεαρός 20χρονος τότε, ο θωρακοχειρουργός είπε ότι στη δίκη που γίνεται ότι τα χτυπήματα δεν είναι σε ευθεία γραμμή και δεν θα μπορούσαν να γίνουν, να είναι αποτυχία χτυπήματα αυτά που καταγράφηκαν και στο σώμα του. Μια υπόθεση που βέβαια έχει απασχολήσει τόσο πολύ, η υπόθεση του Βασίλη Μάγκου στο Βόλο και το περιστατικό αστυνομικής βίας που τότε είχαμε δει και σε σύνδεση τηλεοπτική. Λοιπόν, πάμε στη Γαλλία τώρα που τα παιδιά είναι τώρα στους δρόμους, νέοι και νέες δηλαδή, και τι γίνεται εκεί. Σοφία Πακαλίδου, ακούμε.
1: Ένα μήνα λοιπόν σχεδόν έχουν κλείσει από τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν. Ως ένδειξη αρχικά, συμπαράσεις του εκπαιδευτικού απεργούσαν στο Λίγιο Σεντ-Έξι Πέρι του Καρτέιγ, που απεργούσαν καταγγέλλοντας την έλλειψη προσωπικού και πόρων. Σταδιακά λοιπόν αυτές οι τοπικές διεκδικήσεις απέκτησαν εθνική διάσταση και βρεθήκαμε να ακούμε πράγματα τα οποία δεν πιστεύαμε τουλάχιστον ότι ίσχυαν στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Βρίσκονται λοιπόν στο επίκεντρο αυτών των κινητοποιήσεων οι συνθήκες στα σχολικά κτίρια, οι υπερφορτωμένες τάξεις. Ακούσαμε για 30 μαθητές ανά τάξη σε συνεντεύξεις μαθητών και τα εξαντλητικά ωράρια, ορολόγια προγράμματα, καθώς και την έλλειψη εκπαιδευτικών, οι οποίοι συχνά απουσίαζαν χωρίς να αντικαθίστανται. Παράλληλα, οι μαθητές εκφράζανε ανησυχία για την πίεση που συνοδεύει την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ ορισμένοι αμφισβητούσαν ακόμη και την απαγόρευση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Αυτό πολύ τελευταίο όμως στα αιτήματα των μαθητών. Να πούμε ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου η Ένωση Μαθητών Λυκείου κάλεσε πανεθνικούς σχολικούς αποκλεισμούς, οι οποίοι συνέπεσαν με κινητοποίηση στο δημόσιο τομέα. Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν και φοιτητικές οργανώσεις, συμβάλλοντας στην εξάπλωση του κινήματος. Λίγες μέρες αργότερα οι διαμαρτυρίες πάντως κλιμακώθηκαν με επεισόδια, επιθέσεις εναντίον διευθυντικών σχολείων και εμπρισμού σχολικών κτηρίων. Οι συγκρούσεις τώρα με την αστυνομία πολλαπλασιάστηκαν, ενώ περισσότερο από 200 εκπαιδευτικά ιδρύματα αποκλείστηκαν και σε εκατοντάδες ακόμη παρουσιάστηκαν προβλήματα λειτουργίας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας, 400 με 500 ηλικία είχαν αναστείλει την μερικώς ή πλήρως τη λειτουργία τους λόγω προβλημάτων ασφαλείας. Τώρα, να πούμε ότι σε αυτές τις διαδηλώσεις είδαμε και πολλές καταγγελίες για αστυνομική βία. Στην πόλη Λάνς, ένας 15χρονος υπέστη ακροτηριασμό του κεριού από χειροβοβίδακτο του Λάμψης. Στην Τούρα, ένας 16χρονος έχασε την ακοή του. Έχουν επέμβει και στις δύο περιπτώσεις αγγελής, προκειμένου να διερευνηθούν αυτές οι περιπτώσεις. Τώρα, να πούμε, υπό την αυξανόμενη πίεση η κυβέρνηση προχώρησε ανακοινώσεις, αυτό έγινε σήμερα, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ο Υπουργός Παιδείας δεσμεύτηκε να επιταχύνει την αντικατάσταση των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν και ανακοίνωσε την αποστολή 3.000 αναπληρωτών. Το νούμερο πάντως είναι σοκαριστικό, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον για την εικόνα που είχαμε για τη Γαλλία, ότι τώρα θα φύγουν 3.000 αναπληρωτές καθηγητές προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες, ενώ στα τέλη Οκτωβρίου θα παρουσιαστούν και συγκεκριμένα χρηματοδοτημένα μέτρα σε ό,τι αφορά στα σχολεία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από 300-450.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους αυτές τις μέρες των κινητοποιήσεων.
0: Ναι, και έχει συνέχεια αυτό και να δούμε αν είναι και μεταδοτικό βέβαια, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες χώρες.
1: Να πούμε απλά με δύο λόγια τις πολιτικές αντιδράσεις με τον Ζαν-Λικ Μελανσόν από την ανυπότακτη Γαλλία να στηρίζει τους μαθητές και να ασκεί κριτική στην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων. Τον Πολ Βαρνιέ, ο οποίος χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την εκπαίδευση υποκριτικές. Να πούμε ότι ο επικεφαλής Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Ολιβιέ Φορ, επέκρινε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους νέους και ζήτησε να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα αιτήματά τους. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πάντως καταδικάζει τα περιστατικά βίας. Η Μαρί Λεπέν εστιάζει στις καταστροφές που προκαλούνται από τις κινητοποιήσεις και υποστηρίζει την αυστηρότερη αντιμετώπιση τους. Τέλος, να πούμε και τρεις δημοσκοπήσεις πολύ γρήγορα. Από την εταιρεία Ελαμπέ και δημοσιοποιήθηκαν από το BFMTV. Το 55% των ρωτητέντων δηλώνει ότι υποστηρίζει κινητοποιήσεις και αισθάνεται συμπάθεια προς αυτές. Η EFOP που δημοσιεύθηκε στο LCI, μιλάμε για μεγάλα δίκτυα, 48% εξέφρασε την υποστήριξη.
0: Υπάρχει υποστήριξη, υπάρχει γενικά.
1: Και στην Καρό η τελευταία, το 63% θεωρεί δικαιολογημένες κινητοποιήσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σοφία Πακαλίδου. Να πούμε ότι είναι καλή η κατάσταση αυτή την ώρα στους δρόμους. Τα προβλήματα της υδροδότησης τα αναφέραμε νωρίτερα. Τίποτα άλλο για.
2: Μέχρι τις 9 το βράδυ εκεί στην Μπότσαρη.
0: Για κλείσιμο. Ναι.
2: Τίποτα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Να είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον 102 FM. Εμείς πρώτο Θεός με τον Βασίλη Πεκλάρη. Θα είμαστε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 11 και πάλι μαζί σας.
0: Ευχαριστούμε τον Φάνη Λιάκο που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και την Μάτσα Μαρά που διάλεξε τα τραγούδια. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κινητοποίηση αλλιών στο λιμάνι της Τύρου, στη Σάμο, κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση των αλλιέων. Στην Κομωτινή προανάκριση για τις φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αριανών. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Εργατικό ατύχημα στις Έρες, 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Στη Ζάκυνθο, 44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κινητοποιήσεις των αλλιέων στο λιμάνι της Τύρου, ένα παραθαλάσσιο οικισμό στα νότια της Κινουρίας στην Αρκαδία. Πέγγι η Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό που πρόκειται να στείλουν την Κυριακή το πρωί οι ψαράδες από τον Τυρό, από ένα ουσιαστικά από μια περιοχή παραδοσιακή με τους ναυτικούς και τους ψαράδες. Δεν υπάρχει σπίτι εκεί που να μην υπάρχει ψαράς ή ναυτικός. Είναι πολύ χειρό λοιπόν το μήνυμα το οποίο δίνουν για την, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των παράκτιων αλλιέων. Ήδη ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τυρού, ο κ. Παρασκευάς, τονίζει ότι μικροί επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους του πετρελαίου και εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους. Έχει να πει για τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, αντιδρούν και σε αυτό, για την υποχρεωτική εγκατάσταση, γιατί μιλάμε για ψαροκάικα και όχι για μεγάλα αλλιευτικά σάφη, όπως επίσης καταγγέλουν και διάφορα πρόσθετα κόστη που έχουν, χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθμό.
0: Πέγγι, ακούμε με διακοπές.
1: Ναι. Λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξοικονομήσουν ακόμα και το πιάτο, το φαγητό για την οικογένειά τους, Ειρήνη. 10 το πρωί λοιπόν το ραντεβού στο λιμάνι του Τυρού, στο χαρακτηριστικό αυτό ψαροχώρι της Αρκαδίας, την Κυριακή για να δυναμώσουν τη φωνή τους με τους άλλους αλλιείς και να δείξουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Μένουμε στο θέμα των αλλιέων τώρα και πάμε στη Σάμο, καθώς ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση που θα έχουν οι αλλιείς την ερχόμενη Κυριακή στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιραίου. Πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο για να μας πει και τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ραντεβού έχουν δώσει όλοι στις 11 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο. Ωστόσο οι αλλιείς με τα σκάφη τους θα φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί θα ενωθούν με τα σκάφη των αλλιέων στο Πυθαγόριο της Σάμου για να κάνουν τη διαμαρτυρία τους μέσα στο λιμάνι. Και τούτο γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι μια παρουσία την οποία με την παρουσία τους μάλλον θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το κόστος στα καύσιμα. Είναι και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το νέο αλλιευτικό κώδικα και στο σύστημα ελέγχου, τα οποία σύμφωνα με το Σύλλογο αυξάνουν τις πιέσεις στους επαγγελματίες αλλιείς μέσω αυστηρότερων ελέγχων και προστήμων. Λέει, δεν αντέχουμε εμείς σε σκάφη 10 μέχρι 10 μέτρα να έχουμε μέσα VMS, γιατί θέλουν κόστος συντήρησης και λογιστές. Επίσης, θέτει το ζήτημα της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, όπως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει κοινό μέτωπο μεταξύ των αγροτών και των αλλιέων και γι' αυτό και η συμπαράσταση από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Επίσης να πω ότι οι αλλιείς ζητούν και την αντικατάσταση, μάλλον την επιδότηση για τις ζημιές τις οποίες κάνουν τα θηλαστικά αλλά και οι άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και οι λαγοκέφαλοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας, βέβαια σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι σε άλλες περιοχές, ωστόσο όμως και αυτοί δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Τέλος να πω ότι με αφορμή την συγκέντρωση στο Ηρώο, ο Σύλλογος καλεί τους αγρότες της Σάμου να συμμετέχουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη με τους επαγγελματίες ψαράδες, και το μήνυμα είναι ότι η ανάγκη για κοινό αγώνα αγροτών και αλλιέων απέναντι στα προβλήματα που απειλούν το εισόδημα και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα παραμένουν κοινά.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Τώρα πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εκεί λοιπόν η έλλειψη αλιευμάτων λόγω της απεργίας των ψαράδων προκαλεί αρκετά προβλήματα, μεταξύ άλλων στο χώρο της εστίασης και των ξενοδοχείων, και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος. Ιάσονα.
3: Ακριβώς. Και όταν οι πλάτες δεν βγαίνουν έξω, σημαίνει ότι το εποχικό ψάρι, το ψάρι το οποίο έχει καλή τιμή, και παράγεται εδώ, στον κόλπο μας, δηλαδή ψαρεύεται εδώ, δεν φτάνει στους καταναλωτές, δεν φτάνει στην αγορά, δεν φτάνει στα ξενοδοχεία. Παρουσιάστηκε λοιπόν μεγάλη έλλειψη αλλιευμάτων, και μάλιστα τώρα στην έναρξη ουσιαστικά της περίοδου που επιτρέπεται το ψάρεμα, και αυτό δημιούργησε αρκετούς προβληματισμούς και ουσιαστικά έλλειψη. Οπότε η αγορά καλύπτεται από τα ψάρια τα οποία είναι ιχθυοτροφείου. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα προϊόν με το άλλο.
0: Ναι.
3: Ειδικά σε μια παραδοσιακή αγορά όπως αυτή του Αγίου Νικολάου, που είναι μια περιοχή με πολύ καλής ποιότητας αλιεύματα, ψάρια δηλαδή υπάρχουν στις θάλασσες εδώ της περιοχής, και καλές τιμές. Καλές τιμές ακόμη και σε σχέση με την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, γιατί παράγει και το ψάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς σοβαρές καταγγελίες για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές και μίζες στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή η πρώην αντίδημαρχος πολιτισμού Ζαχάρο Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.

0: Κυριακή διαχειριζόταν θέματα του Δήμου. Αυτό την οδήγησε στο να μη σιωπήσει και να καταθέσει τον εισαγγελέα όσα γνώριζε, υπηρετώντας αφενός την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αφετέρου υπό την πίεση των απειλών για την ίδια της τη ζωή και των παιδιών της που δέχτηκε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα γνώριζε. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα στα οποία η πρώην αντιδήμαρχος φέρεται να συνομιλεί με ένα επιχειρηματία, ο οποίος σύμφωνα με την, με την περιγραφή λάμβανε αναθέσεις από τον Δήμο και με ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Στην πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας, όταν το ρώτησε η κυρία Ιωακήμ ποιο είναι το ποσό που φέρεται να ζήτησε ο Δήμαρχος ως μήτα, εκείνος απαντά 50.000. Στη δεύτερη περίπτωση, το στέλεχος του Δήμου, όπως παρουσιάζεται στη συνομιλία, υποστηρίζει ότι διαθέτει και εκείνος ανάλογα στοιχεία. Έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν τα καταγγελόμενα περιστατικά, αλλά και να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου κάνει λόγο για επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και προανήγγειλε ότι με γραφτή ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο για την προστασία της τιμής της υπόλοιψης και της προσωπικότητας του Δημάρχου και της οικογένειάς του, των υπαλλήλων του Δήμου και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, αλλά και για να μην μείνει ούτε ίχνος σκιάς στα μάτια των δημοτών. Αυτά τονίζονται στη γραπτή του δήλωση. Επίσης τονίζει ότι η κυρία Ιωακήμ από το 2019 έως τις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 παρέμεινε στη θέση της αντιδημάρχου και ότι είχε διαχειριστεί προγράμματα στον πολιτισμό τα οποία ήταν ύψους 3.500.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για τις εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητας φθορές του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Αριανών Ροδόπης διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Ροδόπης. Οι βλάβες στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχουν προκληθεί από εργασίες εγκατάστασης αιωλικών πάρκων. Πάμε στον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στη δικαιοσύνη, λοιπόν, οδηγούνται οι εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητα, όπως είπες πολύ σωστά, φθορές στο οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Αριανών. Συγκεκριμένα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία αποτελεί συνέπεια καταγγελιών πολιτών από πέρυσι το καλοκαίρι ακόμη, αλλά και της αναφοράς που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Αριανών, Χουσέιν Ερδέμ, προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, υποστηρίζοντας πως οι βλάβες στο οδόστρωμα των οδικών αρτηριών κάτω δροσινής άρδειας της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης και νέας σάντας Κέχρου της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου προκλήθηκαν από σειρά εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση υποδομών αιωλικών πάρκων. Μάλιστα, η εργολήπτρια εταιρεία είχε λάβει και σύσταση για διαπιστωμένες παραλήψεις και φθορές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Δήμαρχος κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ήδη στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ προφανώς έπεται και συνέχεια. Κλείνοντας, Ειρήνη, θα πρέπει να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι αυξημένης κυκλοφορίας και μάλιστα εν ώψη του χειμώνα προδήλως καθίσταται επιτακτική αποκατάστασή τους, αφού ο παγετός και οι χιονοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην περιοχή.
1: Ειρήνη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Αμιντέου τώρα στην Φλόρινα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Χθες υπήρχε και μια κινητοποίηση.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και στην αγαπημένη Φλόρινα, στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος Αμιντέου μαζί με τη δημοτική επιχείρηση Ξινό Νερό ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα. Εχθές, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως ακριβώς είπες, έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους περιοχής, καθώς εκδικαζόταν η ασχετική αγωγή. Πρόκειται για έναν σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 ΜΒ, έκτασης 840 στρεμάτων, που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 στοιχείες μπαταριών, Ειρήνη. Η Δημοτική Αρχή τώρα και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημένοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και απόσταση ελάχιστον από το εμφιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξινό Νερό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή και το περιβάλλον της περιοχής

0: Και βεβαίως την αναπτυξιακή πορεία του τόπου, η Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε στην Κρήτη τώρα, καθώς συνέχεια στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράχη, φέρνει η ολοκλήρωση του πρωτόδικου δικαστηρίου με την πλευρά του εκλειπώντος πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων να δεσμεύεται για νέο γύρο διεκδικήσεων, την ώρα που η έκβαση της δίκης φέρνει αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση της δικαστικής διαδικασίας έκρινε αθώους με πλειοψηφία 6-1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τη σύζυγό του να κάνει λόγο για συγκάλυψη. Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Είναι η πρώτη κατάληξη δικαστική αυτής της πολύκροτης υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, που από τον Γενάρη του 2021, όπου ο Σύφης Βαλιράχης έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή Πέριξ της Ερέτριας, στην Εύβοια, έχει προκαλέσει έτσι έντονη αναταραχή. Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία 6-1, κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, όπου συντάχθηκε ουσιαστικά με την εισαγγελική πρόταση που έκανε λόγο για ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα, διότι αφενός είναι ναι μεν σύνηθες δικονομικά να υπάρχει μια τέτοια ανατροπή της εισαγγελικής απόφασης και της ενδεχομένως πρόθεσης του Προεδρείου. Ωστόσο είναι απόλυτα φυσιολογικό μεν. Έχει γίνει και στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια ανατροπή με βάση τα όσα κατατέθηκαν σαν στοιχεία και τις μαρτυρίες από τη δίκη. Απ' την άλλη βέβαια δεν έχει κλείσει το κομμάτι του πώς έχασε τη ζωή του και βάσει των όσων κατατέθηκαν και κυρίως από την πλευρά της οικογένειας, ναι, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης και της ολοκλήρωσης ουσιαστικά της διαδικασίας της δικαστικής, είπε ότι θα παλέψει κόντρα στη συγκάλυψη. Η αλήθεια θα φανερωθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που κάλυπταν τη δίκη, ενώ έκανε λόγο για συγκάλυψη και παρακράτος. Η κυρία Βαλιράκη αντέχει πολύ δυνατά, είπε χαρακτηριστικά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω, ήταν τα λόγια της συζύγου του Σύφη Βαλιράκη. Υπάρχει η πρόθεση αυτή, την δήλωσαν και οι νομικοί σύμβουλοι της οικογένειας, οι συνήγοροι δηλαδή της πολιτικής αγωγής, να υπάρξει έφεση κατά της απόφασης, της αδοτικής απόφασης, ενώ θα απευθυνθούν και στα ανώτερα κλιμάκια των δικαστικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει νέα συνέχεια στον κύκλο αυτό τον δικαστικό. Βέβαια, θέλω να σου πω κλείνοντας ότι και στην τοπική κοινωνία έχει προκληθεί ένα βρασμός από την απόφαση αυτή. Την απόφαση η οποία δεν την περίμεναν για τα όσα είδαμε να έρχονται στη δημοσιότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς και ειδικά πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για συστράτευση με την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη και για αγώνα μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στις Σέρρες νωρίτερα είχαμε εργατικό ατύχημα σε χωριό. Ένας 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη? Μας ακούει ο Βασίλης? Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, μας ακούς? Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη στο χωριό κάτω Καμίλα Σερών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Θα μας τα πει καλύτερα στην επικοινωνία μας που θα έχουμε αργότερα ο Βασίλης Αναστασιάδης. Πάμε τώρα στην Ζάκυνθο, καθώς εκεί έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, έχουμε κάποιο νεότερο για την τύχη της γυναίκας?
3: Δεν έχουμε νεότερο. Να πούμε ότι είναι αρκετά μακριά βέβαια από τις ακτές της Ζάκυνθο. Είναι στα 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά.
1: Ναι.
3: Η 44χρονη είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ, φέρεται να έπεσε πριν από 2-3 ώρες στη θάλασσα στα 72 μίλια, όπως σας είπα, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχάμες. Έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό και το κέντρο επιχειρήσεων. Έχει φύγει από εδώ, από τη Ζάκυνθο, το ναυαγοσωστικό, που είναι και ασθενοφόρο ταυτόχρονα σκάφος του λιμενικού. Συνδράμουν 3 παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί ίχνος από την γυναίκα που έπεσε στη θάλασσα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα στο Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί στην Κάτω Καμήλα με έναν 49χρονο εργάτη. Βασίλη, ποια είναι τα νεότερα, τι ακριβώς έγινε?
4: Δυστυχώς, Ειρήνη, υπέκυψε στα τραύματά του 49χρονος.
1: Άρα εργάτη. Μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα πλέον.
4: Ακριβώς, πλέον μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμήλα Σερών ήταν ελαιοχωρωματιστής, ναι, κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Βρισκόταν πάνω στη σκαλοσιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 49χρονος υπήκοος Αλβανίας έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία στο έδαφος. Στο σημείο έστρεψε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε τον εργάτη. Οι διασώσεις του ΕΚΑΠ του έκαναν κάρπα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιογεφαλικές κακώσεις με πολλαπλά τραύματα, υπέκυψε πριν από λίγο, βυθίζοντας το πέθος στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά του, Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην Ημαθία και στην Πέλα, βέβαια, να δούμε τι γίνεται με τα παραμορφωμένα ροδάκινα, τα οποία τα τελευταία χρόνια προκαλούν σοβαρές απώλειες σε παραγωγούς των δύο αυτών περιοχών. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως μας είπαν, οι παραγωγοί δεν είναι μόνο η Ημαθία Πέλα, είναι 4 νομίγια, ακόμη και η Κοζάνη και η Λάρισα, η Σαλία που πλήττεται από αυτή την ασθένεια.
1: Ναι.
5: Τώρα όσον αφορά τους ροδακινοπαραγωγούς, η ανησυχία από τη μέρα με τη μέρα μεγαλώνει. Η ασθένεια που πλήττεται στις καλλιέργειες παραμορφώνει τα ροδάκινα δεν έχει ακόμη αναχαιτιστεί, όπως μας λένε. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η παραμόρφωση πιθανότητα οφείλεται σε προσβολή από ακάρια, αεριοφυή ακάρια. Καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει, όπως λένε οι αγρότες, την παραγωγή και κατ' επέκταση το εισόδημά του την ώρα που το κόστος της καλλιέργειας είναι αυξημένο, ενώ η διάθεση του προϊόντος γίνεται ακόμη δυσκολότερη, αφού τα παραμορφωμένα ροδάκινα δεν μπορούν να πουληθούν ούτε να δοθούν για χυμό. Αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας, άμεση λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέτρα στήριξης όσον αφορά τις απώλειες που υφίστανται. Ήδη με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από 94.760 σε 242.500 ευρώ για τη συνέχιση και επέκταση της έρευνας αποκλειστικά για την παραμόρφωση των καρπών της ροδακινιάς.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα λέγαμε χθες ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας είχαν προχωρήσει σε διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια. Το ζήτημα βέβαια τέθηκε αργότερα και σε συνάντηση που είχαν αντιπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου να μας πει τελικά τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι υπόθηκε, Παναγιώτη. Καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Μετά την συγκέντρωση ανέβηκαν μαζικά επάνω οι κτηνοτρόφοι στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, ο οποίος τους υποδέχτηκε μαζί με την διευθύντρια κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ανώτατης Ηλίας. Στη διάρκεια της συσκέψης και όπου τέθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που αφαιρούν τους ελέγχους όρο επιτήρησης, ο κ. Κοροβέση τόνισε ότι χειμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων, ότι είναι αντίθετος με τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, διότι όπως τόνισε και η διευθύντρια της κτηνιατρικής, ήδη γίνεται από αυτές τις υπηρεσίες μια τέτοια κατάσταση ελέγχου,
1: ναι,
6: η οποία έχει αποτελέσμα και τόνισε ότι θα στείλει επιστολή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο θα ζητά διευκρινήσεις για το λόγο που γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις του ελέγχου ανάλογα με τα ευρήματα. Οι κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξει κάτι, ενώ από την πλευρά της περιφέρεια ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το αίτημα των αγροτών και περιμένει την απάντηση του Υπουργείου με μια κύκλο που θα διασαφηνίζει για ποιο λόγο δρομολογούνται αυτοί οι έλεγχοι ωροεπιτήρησης στα κοπάδια αγροπροβάτων.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αναζωπυρώνεται στο μεταξύ η συζήτηση και οι αντιδράσεις για τα σχέδια εξόρυξης χρυσού στη Θράκη μετά και τα χθεσινά εγκαίνια του νέου μεταλλίου στις Κουριές Χαλκιδικής. Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει προαναγγείλει συγκεκριμένες ενέργειες για να αποτρέψει το ενδεχόμενο εξορύξεων στην περιοχή και τα δημοτικά συμβούλια επικαιροποιούν τα ψηφίσματά τους, δηλώντας ξανά την αντίθεσή τους σε τέτοιους σχεδιασμούς. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε.
7: Θα το δούμε αυτό, Ειρήνη, πώς ακριβώς θα το διαμορφώσουν. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε ένα αυτό που είπες, αναζωπήρωση. Καλό μεσημέρι κιόλας.
1: Καλό μεσημέρι.
7: Αναμενόμενες χαρακτηρίζουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων χρυσού αυτές τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τα εγκαίνια του μεταλλίου στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι διαμηνύουν ότι εάν εκβιαστεί με διάφορους τρόπους η συνένεση της τοπικής κοινωνίας στις εξορύξεις, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή είναι χαρακτηριστικά η δήλωση. Τώρα, να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό που έγινε και γίνεται στις Κουριές μπορεί να είναι προάγγελος για τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, έχουμε την ανακοίνηση μάλλον των σχεδίων για εξορύξεις σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα. Και αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 23 Σεπτεμβρίου την εξέδωσε αυτή την απόφαση, να εκμισθώσει στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου. Αυτό από μόνο του προκάλεσε έναν πρώτο γύρο, έναν ακόμα γύρο αντιδράσεων. Τι θέλω να πω, είχαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα ότι θα κινηθεί ακόμα και νομικά αν χρειαστεί για να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Έχουμε πλέον και τις επικαιροποιήσεις ομόφωνων ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Ξεκίνησε το σουφλί πριν από λίγες ημέρες, επαναδιατύπωσε την ομόφωνη αντίθεση του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 του μήνα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτό. Και εχθές είχαμε και μια ανάρτηση του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, που με νόημα είπε ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, η φωτιά της Ρούσας πριν 2 μέρες έσβησε, υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, αλλά υποβόσκουν και μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, για το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τελικά την δημόσια υγεία. Και φυσικά ο κ. Καλακίκος, κλείνοντας την ανάρτησή του, επικαλείται την δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πέρσι τον Νοέμβριο του 25 δηλαδή επισκέφθηκε τη Θράκη και είχε πει σε δήλωσή του ότι δεν θα υπάρξει καμιά εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Ναι. Αυτό το επικαλούνται τώρα φυσικά και του το θυμίζουν, στον Πρωθυπουργό και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων και το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και από την Ορεστιάδα τώρα θα πάμε στη Χίο, καθώς κατατέθηκαν προσφορές τελικά για τα μαθητικά δρομολόγια που αφορούν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε προχωρήσει σε καταλήψεις την πρώτη εβδομάδα από τη δεύτερη μέρα έναρξης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Κατά τη δεύτερη πρόσκληση για τα μαθητικά δρομολόγια στη Χίο, που προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου, καλύφθηκαν τα 29 από τα 31 διάθετα δρομολόγια από την πρώτη πρόσκληση. Παράλληλα, ξεκίνησαν από την Τετάρτη και τα υπεραστικά δρομολόγια στην Νότια Χίο. Μετά από 14 μήνες που δεν υπήρχε σύνδεση, Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
8: Καλό μεσημέρι. Από τυχείο είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό αδειάστων δρομολογίων, παρόλο που δεν εξυπηρετούσαν σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αριθμό των μαθητών, ήταν περίπου τους 280 οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία με λεωφορεία αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη στην ουσία. Βγήκε γόνιμος ο διαγωνισμός, συμμετείχαν όχι μόνο και αυτό το, για το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, αλλά και για τα άλλα δρομολόγια που αφορούσαν κυρίως την Νότια Χίο, τόσο οι διοκτήτες ταξί αλλά και δύο εταιρείες τουριστικών λεωφορείων και ο υπεύθυνος, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου για τα θέματα σχολικών δρομολογίων, ο κύριος Έλιος Καμπούρης, επισήμανε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Στην ουσία έχουν μείνει μόνο δύο δρομολόγια, Ειρήνη, που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ενδιαφερόμενοι λόγω του ότι είναι μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις και θα εξυπηρετούσαν αυτά τα δύο δρομολόγια 6 συν 6 μαθητές, 12 δηλαδή συνολικά, από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών, όταν θα τέλειωναν την ολοήμερη παρουσία τους εκεί, για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το κομμάτι των δρομολογίων δεν έχει ακόμη λυθεί. Που
1: ουσιαστικά μιλάμε για δύο δύσκολο. Δρομολόγια, μάλιστα.
8: Δύο δρομολόγια, ναι. Αρκετά ναι. Δύσκολο, με δεδομένο ότι είναι από 1,5 μέχρι 3 χιλιόμετρα το ανώτερο οι διαδρομές αυτές. Τουλάχιστον συμμετείχαν οι αυτοκινητιστές της Νότιας Χίου, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα. Μάλιστα. Ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, που είχαν ξεσηκωθεί και οι γονείς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπεραστικά δρομολόγια, ήταν από πέρυσι τον Αύγουστο που είχαν σταματήσει τα δρομολόγια λόγω του ότι η εταιρεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ δεν μπορούσε να σηκώσει το οικονομικό βάρος, όπως είχαν πει. Με τις πρόσφατες, τις ανοιξιάτικες καλύτερα, τις τροποποιήσεις που υπάρχουν στον κανονισμό, μπορούν πλέον τόσο οι περιφέρειες όσο και οι Δήμοι να βγάζουν χρήματα και να δρομολογούν λεωφορεία. Αυτό έπραξε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Νότια Χίο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ημερήσιο πρόγραμμα δύο γραμμών με δύο δρομολόγια την ημέρα εκτός της Κυριακής και να εξυπηρετούν στην ουσία όλα τα χωριά των μαστιχοχωρίων και της Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή μαστιχοχωρίων και Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας. Ναι. Αυτά είναι τα νεότερα και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Χίο αναμένεται μια γραμμή με τον ίδιο τρόπο να τη χρηματοδοτήσει ο Δήμος Χίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα ακτηριακά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Δέσποινα Κούλουμπρη. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Μικροί χώροι αρκετοί όσοι πρέπει να βρουν χώρο για εκείνους και για τους κρατούμενους φυσικά.
1: Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων και με επιστολή, σχετική επιστολή που έχει υποθέσει δημοσιότητα, ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου, ο κύριος Πέτρος Ετολόζης, έκανε αναφορά σήμερα στην Έλληνα του Αιγαίου για τα σοβαρά προβλήματα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου, όπως επισήμανε η αυξημένη ροή ατόμων με χαμηλό προσφυγικό προφίλ και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έχουν οδηγήσει στην έκδοση των απορριπτικών αποφάσεων ασύλου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να οδηγούνται κάποιοι μετανάστες σε καθεστώς διοικητικής απέλεσης και κράτησης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, βρίσκονται περίπου 23 κρατούμενοι, εκ των οποίων 6 είναι σε κρατητήρια, 16-17 άτομα είναι εντός του κτηρίου του τμήματος, στην ουσία εγκλωβισμένοι, όπως τόνισε.
0: Σε γραφεία.
1: Βρίσκονται προφανώς και σε γραφεία, ναι, στο γραφείο διαβατηρίου, γιατί δεν υπάρχει το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο νησί της Λέρου. Μάλιστα, ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί κινδύνους, όπως τόνισε, παραλύει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας, οι συνθήκες είναι κατάλληλες, μεγάλο μέρος του γραφείου έχει μετατραπεί σε χώρους φύλαξης. Οι κρατούμενοι και το αστυνομικό προσωπικό αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται, όπως είπα, από δύο μόλις τουαλέτες. Θα αναφέρει στην επιστολή τους αυτά.
0: Ναι.
1: Και το σωματείο προειδοποιεί ότι θα συμβουλευτεί μάλιστα νομικό σύμβουλο το επόμενο διάστημα για να αναζητήσει ευθύνες. Τώρα, όσον αφορά τα κτηριακά προβλήματα, επαναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου το ζήτημα της κατάστασης του κτηρίου του αστυνομικού τμήματος Λέρου. Και όπως είπαν, ότι από το 2022 έχουν υποβληθεί περισσότερα από 10 έγγραφα και έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί μελέτη, όπως τόνισε, για το κτίριο, ναι, και έχει γίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται μια διαγωνιστική διαδικασία και την ανάθεση έργου αναμόρφωση, όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το κτίριο είναι παλιό, τονίστηκε, και πρόκειται για ένα ιταϊκό κτίσμα κατασκευασμένο σε αρχές του 20ου αιώνα, το 1930, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα, ζητήματα μάλλον καταλληλότητα. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου.
0: Είναι μια υπόθεση.
1: Το επόμενο διάστημα, ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Θα έχει εξέλιξη, Δέσποινα. Ναι.
1: Γιατί είχε πάει επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ζητούν την άμεση παρέμβαση πλέον της πολιτείας το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη αποτελεί η προώθηση του έργου επέκτασης της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σάρκα και ωστά φαίνεται ότι θα πάρει επιτέλους η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένα έργο το οποίο παρέμενε στα χαρτιά για 12 χρόνια. Ωστόσο, φαίνεται ότι προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο τμήμα οξέων περιστατικών που ασφυκτιά, ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες στον τομέα της ψυχικής υγείας καθιστούν επιτακτική, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι φορείς, στην αναβάθμιση των δημόσιων δομών περίθαλψης. Το νέο έργο προβλέπει μια επέκταση διόροφη περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για τους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν την ψυχιατρική κλινική.
0: Ναι.
2: Είναι ένα έργο το οποίο πέρυσι είχαν μπει οι σχετικές υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας και της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες και φαίνεται πως πλέον μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης, μια ψυχιατρική κλινική,
0: ναι,
2: η οποία πέρα από το γεγονός ότι καλύπτει περιστατικά από την Κρήτη, δέχεται και περιστατικά και από άλλες περιοχές της
0: πόλης. Πολύ σημαντικό, Γιώργο, πάρα πολύ σημαντικό. Με αυξημένες τις ανάγκες στην περίοδο που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας, η ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου και ο παραλιακός άξονας Ρακοπόταμος Κεραμίδη συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος έκανε το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη συνεδρίαση. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου, η οποία αφορά 42 οικισμούς και περίπου 55.000 κατοίκους. Οι αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που γίνεται στη Λάρισα, εδώ στην έδρα της περιφέρειας, ολοκληρώθηκαν. Εκκρεμούν η λειτουργία του διυλιστηρίου και οι δοκιμές του δικτύου. Και εδώ βεβαίως εμπλέκεται και η ΔΕΗ, άλλη δημοτική επιχείρηση ίδρυσης και αποχέτευσης Λάρισας, η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την περιφέρεια Θεσσαλίας, με πρωτοβουλία του περιφέρειας του κ. Κουρέτα, προκειμένου να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με το σύνδεσμο ίδρυσης Σμοκόβου, να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και αναλύσεις στην ποιότητα των όρων και να προχωρήσει η διαδικασία της ίδρυσης, μιας και τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, όσον αφορά την Εθνική Οδό Τρικάλων Άρτας από τη Γέφυρα Αλεξίου μέχρι και το Αρματολικό, από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο έργο είναι βαλτωμένο. Η περιφέρεια θέλει να επανακινήσει τη διεκδίκηση ολοκλήρωσής του, εντάσσοντάς του στον σχεδιασμό ορεινά Τρίκαλα 365, με συνεκτίμηση εδώ της προοπτικής και της λειτουργίας του υδροελεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα. Προτεραιότητα, βεβαίως, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί η επικαιροποίηση του μελετητικού φακέλου με στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες,
0: ναι,
3: να αποσαφινιστούν η ωριμότητα, το αντικείμενο και,
0: μάλιστα,
3: το κόστος βεβαίως που θα στοιχήσει το έργο με τα σημερινά δεδομένα και θα ακολουθήσει βεβαίως,
0: ναι,
3: η διαμόρφωση χρηματοδοτικής στρατηγικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους υπόλοιπους φορείς. Και τέλος, για τον δρόμο που συνδέει τα παράλια της Λάρισας με τα παράλια της Μαγνησίας, τον δρόμο Ρακοπόταμος Κεραμίδη, ο οποίος λίγο πριν παραδοθεί και ολοκληρωθεί, υπέστη κάποιες κατολιστήσεις. Αυτό που ανέφερε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Γαλλίου, είναι ότι από την πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έγινε βεβαίως για να διαπροσταθούν τα αίτια των κατολιστήσεων,
0: ναι,
3: οι καταρρεύσεις αποδίδονται στη τράση υπόγειων υδάτων και την αστοχία του φυσικού πρανούς μετά από παραπτεταμένες βροχοπτώσεις. Άλλα προβλήματα στην κατασκευή του επιχώματος δεν εντοπίζονται. Ένα μέρος του δρόμου ήδη χρησιμοποιείται από τους πολίτες,
0: ναι,
3: και βεβαίως θα δοθούν επιπλέον 2 και πλέον εκατομμύρια προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να δοθούν.
0: Μάλιστα.
3: Κυκλοφορία ο δρόμος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα και πάλι στην Πέγκη Μπρούσαλη, καθώς το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των δηληστηρίων της Κορίνθου. Μάλιστα, έχουμε και δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί. Πέγκη, καλώς σου μεσημέρι και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε πλέον διασταυρώσει τις πληροφορίες μας. Όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ, έκρηξη σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί όπου βρίσκονται οι καταστάσεις στην περιοχή της Κορινθίας. Έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο εργαζόμενοι 53 και 40 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Να πω ότι με ιδιωτικό ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, σύμφωνα με τις πηγές μας. Είναι ακόμα και 3 άτομα τραυματισμένα ελαφρύτερα. Να διορθώσω μόνο τις ηλικίες, είναι 43 και 50,
0: ναι, ναι,
4: οι δύο άνδρες. Τώρα υπάρχει και η ανακοίνωση της εταιρείας Motor Oil, που αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διηληστήριό μας, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε πριν από λίγο μετά το συμβάν. Τώρα, οι πληροφορίες τις δικές μας αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αττικής προκειμένου να έχουν παραπάνω φροντίδα και να μπορέσουν να υποστηρίξουν περισσότερο τα τραύματά τους, γιατί μιλάμε για εγκαυματίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της μέρας, γιατί και εμείς κατευθυνόμαστε τώρα προς το νοσοκομείο Κορίνθου για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Πέγγι. Φεύγουμε από την Κόρινθο και πάμε στην Κέρκυρα τώρα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαπόντια νησιά με αιχμή τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την ακτοπλοϊκή του σύνδεση βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, το θέμα των απορριμμάτων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εικόνα σε λιμάνια και οικισμούς των τριών μικρών νησιών είναι προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών, Σπύρο Αργυρό, σημαντικό μέρος των απορριμμάτων προέρχεται από τα τουριστικά σκάφη. Η εκτίμηση είναι ότι στην Ερίκους, αλλά κυρίως στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων συνδέονται με τα σκάφη που προσεγγίζουν τα νησιά. Εδώ είναι λοιπόν που εμπλέκεται και ο ΟΛΚΕ και γι' αυτό ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ειδικό εξοπλισμό, τα press container, ο οποίος θα παραμείνει στα διαπόντια νησιά. Εκεί θα συγκεντρώνουν και θα αποθηκεύονται τα απορρίμματα και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Κέρκυρα μέσω της αδειοδοτημένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Στο δεύτερο μεγάλο ζήτημα τώρα, την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων μέσω του λιμανιού Αγίου Στεφάνου εδώ στην Κέρκυρα, το λιμάνι αντιμετωπίζει προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η προσέγγιση του πλοιαρίου που εξυπηρετεί τα νησιά. Ο διαγωνισμός για την εκβάθμιση των λιμανιών κηρύχθηκε άγωνος, καθώς ο ανάδοχος που είχε επιλεγεί δεν κατέθεσε ποτέ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Ο ΟΛΚΕ τώρα προχωρά σε νέο διαγωνισμό μεγαλύτερου εύρους που θα αφορά περίπου 10 λιμάνια και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι εγβαθύσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε οι κάτοικοι των διαποντίων θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακτοπλοϊκή του σύνδεση, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζεται για δεύτερη χρονιά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στον ποταμό 40 της Υπήρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Πάμε στη Βασογκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνο να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
6: Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, περισσότερα από 200 εμπόδια έχουν καταγραφεί μόνο στον ποταμό Σαρανταπορο, ο οποίος είναι παραπόταμος του ΑΟΟΥ εδώ στην Ήπειρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σαρανταπορος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα του ΑΟΟΥ. Τώρα, με αφορμή την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεντίνα, περίπου 600 φράγματα, τεχνητά φράγματα, φραγμοί σε ποτάμια, απομακρύνθηκαν από ποτάμια της Ευρώπης το 2025, επανασυνδέοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιόμετρα ποταμών. Ναι. Στη χώρα μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα απόπειρες απομάκρυνσης. Το Μεντίνα αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει υπάρχει τρόπος να γίνει ασφαλής απομάκρυνση φραγμάτων χωρίς τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων με ειδικές τεχνικές. Να πούμε ότι πολλά από αυτά τα φράγματα είναι φράγματα που είτε κατασκευάστηκαν στο παρελθόν για άλλες χρήσεις, όπως νερόμυλοι, νεροτριβές για να οδηγούν νερό σε αρδευτικά αυλάκια και στη συνέχεια έχουν εγκαταληφθεί, παραμένοντας όμως τα ποτάμια και δυσχεραίνοντας την ροή του νερού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το τσουνάμι που έπληξε το Αιγαίο το 1956 παρουσιάζει αύριο στην Αμοργό η επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Αμοργός 2025-2029. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς του 20ου αιώνα συγκλώνησε την περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, με μέγεθος που σήμερα εκτιμάται στα 7,4 ρίχτερ, προκαλώντας ένα καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το ερευνητικό πρόγραμμα Μοργός 2025-2029 έχει ως στόχο να αποκωδικοποιήσει το μεγαλύτερο τσουνάμι των δύο τελευταίων αιώνων στη Μεσόγειο. Ομάδες ερευνητών από ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια και ινστιτούτα έχουν αναλάβει να μελετήσουν τη γεωλογία του νησιού, να εξερευνήσουν τους βυθούς του και να αναλύσουν τα ιστορικά αρχεία του, προκειμένου να κατανοήσουν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός. Η ερευνητική ομάδα μελετά την υποθαλάσσια γεωλογία και, τεκτονική της περιοχής, χαρτογραφεί το βυθό με σύγχρονα ωκεανογραφικά μέσα και συνδυάζει τα νέα δεδομένα με γεωλογικές παρατηρήσεις και ιστορικές μαρτυρίες. Αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Ιωαννίδιος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμοργού, στη χώρα της Αμοργού, θα φιλοξενήσει την έκθεση «Το Τσουνάμι» της Αμοργού, όπου μέσα από 5 επιστημονικά πάνελ οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα όπως το τι ακριβώς συνέβη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τότε, πώς δημιουργήθηκε το τσουνάμι και ποια ίχνη έχει αφήσει ακόμη και σήμερα στο βυθό και στο τοπίο της Αμοργού. Να πούμε κλείνοντας ότι στη συνάντηση θα συμμετέχουν και τα παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μεταφέροντας και εκείνα τη δική τους ματιά πάνω στη θαλάσσια έρευνα και στην αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων για ένα τεράστιο φυσικό φαινόμενο.
0: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε, Ελίνα. Ερωτηματολόγια από το Δημοτρικαίον για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ουσιαστικά ο Δήμος ζητά και την βοήθεια των πολιτών, τη συνδρομή τους.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα, και όχι μόνο των πολιτών, θα λέγαμε και των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, καθώς επίσης και των επισκεπτών. Έτσι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων με τον μέλο των Τρικών υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, όχι μόνο των Τρικάλων αλλά και της Θεσσαλίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σε εξέλιξη από την εταιρεία η Τρίκαλα, την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικαίων, με ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση και μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να υποβάλει τις σχετικές του προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μας. Πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι επισημάνσεις που τουλάχιστον υποδεικνύει ο Δήμος Τρικαίων και η εταιρεία Τρίκαλα να γίνουν από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι για την ανάπτυξη όχι μόνο των τουριστικών καταλυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν αλλά και για την γαστρονομία. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γαστρονομία και ο τουρισμός μπορούν να πάνε παράλληλα έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να προσθέσω εδώ κλείνοντας ότι υπάρχει εξέλιξη και μια προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας έτσι ώστε να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν του θεσσαλικού διαμερίσματος ενιαίο και όχι αυτόνομα αναπεριφερειακή ενότητα. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι νέες κατευθύνσεις στον τομέα της κατάλυσης παρουσιάζονται στο 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, το οποίο θα φιλοξενεί μέχρι και αύριο το Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας. Αντώνης Μαυρίδης, στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το συμπόσιο αποτελεί εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για το επιστημονικό πεδίο. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ολομέλειες, προσκεκριμένες ομιλίες, παράλληλες συνεδρίες, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, poster sessions και σεμινάριο για υποψήφιους διδάκτορες. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εδώ, ερευνητές και ερευνήτριες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι και νέοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας που παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της κατάλυσης. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο ενεργειακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής, γιατί καλείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε, Ειρήνη, εδώ να παίξει έναν ρόλο πολύ ιδιαίτερο τώρα σε αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης, που έχουμε μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στην παραγωγική κατεύθυνση αλλά και στην έρευνα, προκειμένου να βρούμε νέα σημεία παραγωγικής αναφοράς για να αναπτυχθεί η περιοχή σε μια περίοδο που μειώνεται ο πληθυσμός. Έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη. Υπήρχε ένας προσανατολισμός στο λιγνίτη που αυτός χάνεται επί της ουσίας, εξαφανίζεται, και πρέπει να βρεθούν νέοι τομείς και το Πανεπιστήμιο καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον μέσα από θέματα που αφορούν εδώ τόσο τον ενεργειακό όσο και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της περιοχής. Έτσι, καθαρή ενέργεια, υδρογόνο, αξιοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν βασικά πεδία αυτού του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Στις κεντρικές ομιλίες να πούμε ότι συμμετέχουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Χημίας και Τεχνολογίας της Πράγας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών της Δημόκρητος και το ΕΚΕΤΑ, με θεματικές από τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αξιοποίηση της βιομάζας ως την φωτοκατάλυση και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων. Τη συζήτηση να πούμε ότι στη συζήτηση αυτή μπαίνουν και καθηγητές εδώ, αναπληρωτικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου.
0: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα.
9: Πραγματικά. Και η καθηγήτρια εδώ, η κυρία Μαρία Γούλα.
0: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό η αλήθεια είναι και για την περιοχή της Κοζάνης, το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Πάμε στην Ικαρία τώρα. Σε πορεία οριστικής προστασίας και αποκατάστασης βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ειρήνης στον κάμπο της Ικαρίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, Γιώργος Μπιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρηταίο μνημείο αυτό, το οποίο υπέστη τις σοβαρές ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό που είχαμε στις 30 του Οκτώβρη του 2020. Πραγματοποιήθηκαν το 2021 οι εργασίες άμεσης και προσωρινής στερέωσης του μνημείου. Το 2022 πραγματοποιήθηκαν και άλλες εργασίες για τη διασφάλιση της προσωρινής στατικής επάρκειας του ναού. Το 2024 έγινε η ανάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκπόνηση των απαιτούμενων εξειδικευμένων μελετών για την οριστική προστασία και αποκατάσταση. Το 2025 εγκρίστηκαν τόσο η αρχιτεκτονική αλλά και η στατική μελέτη στερέωσης, καθώς και η τεχνική έκθεση για τη συντήρησή του και ανάδειξη των τοιχογραφιών του. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και η οικονομικο-τεχνική μελέτη του έργου. Φτάνει τον προϋπολογισμό περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και όπως δηλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή διαθέτει πλήρη μελετική οριμότητα, θα υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα με τη δημοσίευση μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, γιατί το πρώην δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι της Σκιάθου μετατρέπεται σε πολιτιστικό κέντρο. Καλό σου μεσημέρι, Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω από το ανακοίνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα διαθέσει 2.967.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 21-27. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση του παλιού σχολείου, την ενίσχυση και αναδιαμόρφωση του δευτέρου κτηρίου, καθώς και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του νησιού, αυτού του μικρού νησιού. Το πρώην δημοτικό σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Και βέβαια το Μπούρτζι έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και όπως είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, στόχος αυτού του έργου είναι να προστατευτεί και να αναδειχθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Σκιάθου. Όπως είπε, βασικός στόχος της πράξης είναι να διασωθεί και να προστατευτεί και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονομιά του νησιού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στο πολιτισμό μας τώρα. Αφιερωμένο στην τέχνη του κουκλοθέατρου αλλά και τη σύμπραξή της με άλλες τέχνες, είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Καλαμάτα που διοργανώνει η πειραματική σκηνή της πόλης. Παίρνει τον Μπρί στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στο ρυθμό λοιπόν του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου βρίσκεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο η Καλαμάτα, καθώς ανοίγει αύριο τις πύλες της η φετινή 10η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκδηλώσεων. Το φεστιβάλ συστήνει στο κοινό τον μαγικό κόσμο του κλοθεάτρου που δίνει πνοή στα άψυχα αντικείμενα, συνδυάζοντας όλες τις τέχνες, μουσική, χορό, τραγούδι, εικαστικά. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προβολή ποικίλων και πρωτοπόρων καλλιτεχνικών τάσεων και τεχνικών του κουκλοθεάτρου με παραστάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στις καινοτόμες παραστάσεις, στην προβολή σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, στη στήριξη των νέων καλλιτεχνών αλλά και στις διαφορετικές τεχνικές παρουσίασης, κατασκευής και εμψύχωσης της θεατρικής κούκλας. Επιδιώκοντας επίσης την εξωστρέφεια, το Φεστιβάλ Κυκλοθεάτρου Καλαμάτας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και δωρεάν παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε χώρους πολιτιστικών καφέ, σε αίθουσες λεσχών φιλίας, ειδικά σχολεία, μουσεία, αλλά και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Τη Δημητσάνα, τη Συμφαλία, τον Ναύπλιο, τα Φιλιατρά, την Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Άργος και την Κόρινθο. Να σημειώσουμε, Ειρήνη, κλείνοντας, ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι παραστάσεις με εισιτήριο στα 7 και 5 ευρώ φιλοξενούνται στο Πνευματικό και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ στις δωρεάν εκδηλώσεις και παραστάσεις δεν χρειάζεται δελτίο εισόδου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Ο καιρός.
0: Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα καταστιάστατο στο Ιόνιο με βροχές και καταιγίδες, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής αλλά και βόρειας χώρας. Από τη νύχτα του Σαββάτου ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, καθώς θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι ασθενή στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Νότι μέχρι και 5 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Air News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Μεγάλη ανησυχία για το περιστατικό στο περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρου με 2 τραυματίες νωρίτερα το πρωί. Και μεγάλη ανησυχία βέβαια και για το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής, προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο σοβαρά τραυματίες κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Μοτορόλης στα δηληστεία της Κορίνθου. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στοχευμένα μέτρα για να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο Θέρμανση, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Όχι σε προώρες εκλογές και ανασχηματισμό, σημείωσε. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο, σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία δύο νεαροί ηλικίας 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην Άβη πηλάει τον Νόμπελ Ειρήνης, πρώην υπατιαρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Και τέλος, βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, 29 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, έδωσε ο Πρωθυπουργός σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επίσης, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε πολύ λίγο με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρου. Εκεί οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ένα περιστατικό, υπήρξε έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να τονίσουμε ότι αυτό συνέβη σήμερα γύρω στις 11 το πρωί, ενώ γινόταν η συντήρηση μονάδας σε έναν αντιδραστήρα από τους εργολάβους, από συνεργείο εργολαβικό.
2: Βεβαίως. Πέγγι, ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
3: Είναι σοβαρά τραυματισμένοι Τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα.
2: Κάπως καλύτερα. Για πάμε πάλι λοιπόν, γιατί είχαμε λοιπόν, ένα μεγάλο κενό.
3: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό συνέβη σήμερα το πρωί γύρω στις 11 από στον εξωτερικό χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ενώ γινόταν η συντήρηση μιας μονάδας ενός αντιδραστήρα. Σοβαρά τραυματισμένοι δύο άνθρωποι αλβανικής υπηκότητας, 43 και 50 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου με σοβαρά τραύματα. Με ιδιωτικά μέσα, με μέσα δηλαδή με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil, όπου βρίσκονται εκεί στην περιοχή και αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τώρα, στην ουσία, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα συνέβησαν το πρωί, είχε τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάστηκε να λάβουν παραπάνω βοήθεια από νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν και κάποιοι ελαφρύτεροι τραυματισμοί. Όλο όμως τον ενδιαφέρον έχει πέσει ουσιαστικά στους δύο ανθρώπους που κινδυνεύουν γιατί είναι διασωληνωμένοι και μεταφέρονται όπως είπα στο Θριάσιο. Τώρα διαδικαστικά προβλέπεται και η σύλληψη του εργολάβου. Είναι 59 ετών ο εργολάβος όπως έχουμε πληροφορηθεί. Όπως και την έρευνα εκεί που θα κάνει και την αυτοψία και το σώμα επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το ατύχημα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο το παρακολουθούμε. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που σας έδωσα νωρίτερα ότι μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες.
2: Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνουμε έγινε, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σωστά?
3: Στο περιβάλλοντα χώρο και από εργολαβικό συνεργείο.
2: Από εργολαβικό συνεργείο. Peggy Brussels, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρίε την Peggy Brussels, για αυτό το περιστατικό στις εγκαταστάσεις Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τώρα, ο Δήμαρχος Λιτρακίου Γιώργος Γκιόνης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 35,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
4: Δεν ήταν με τη λειτουργία του διοικητηρίου, ναι. Ήταν με το σέρβις που γίνεται, τη συντήρηση, οπότε ήταν από εργολάβους και τα λοιπά. Αυτή δεν υπήρχε ανατίναση, δεν υπήρχε, με καταλάβετε, κάτι συνέβη εκεί πέρα μέσα συνεργεία. Δεν υπήρχε φωτιά, για να πούμε εκδήλωση φωτιάς και τα λοιπά.
5: Γιατί διαβάζω εγώ για έκρηξη, γι' αυτό λέω.
4: Ναι, αλλά ήταν σε περιορισμένο χώρο μέσα. Κάποιοι τραυματίες υπάρχουν, όντως είναι αλήθεια αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση τι έχει γίνει.
2: Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα με τη ραδιοφωνική συνέντευξη, την οποία παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε νωρίτερα το πρωί το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρο ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετο χώρο παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απάντησε δε στην κριτική Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Και βεβαίως, πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε, είναι η σημαντική παρέμβαση που περιμένουμε να ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, όπως είπε, που έχουμε μπροστά μας. Καλό μεσημέρι, Άγη.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Το ενεργειακό κόστος λοιπόν αλλά και τα περιθώρια που υπάρχουν για νέα μέτρα βρέθηκαν στο επίκεντρο των οικονομικών αναφορών του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία αλλά έθεσε ως όριο την δημοσιονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών. Όπως είπε, στην Ευρώπη συγκρούνται δύο προτεραιότητες, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η ενίσχυση των πολιτών. Πιστεύω, είπε, πως θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που ήδη έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω πως δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Η πρώτη προτεραιότητα, όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά είναι το δίζελ και μετά η βενζίνη. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, τις τελικές τιμές, εκεί που θα κλείσουν και θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδεμα. Υπερασπίστηκε δε τη μείωση του δημόσιου χρέους, την οποία χαρακτήρισε ως μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε και στη φορολογική ελάφρυνση των νέων για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Και επανέλαβε πως το πολιτικό διακύβευμα είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μετατρέψει τη δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των οικοκυριών, ιδιαίτερα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων που δέχονται από την ενέργεια.
2: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά που έκανε στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του, στη σημαντική παρέμβαση που, όπως είπε, που προανήγγειλε ο ίδιος στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης.

0: περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου για την παρέμβαση που, όπως είπε, θα κάνει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Ήταν το απόσπασμα από τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Τώρα, επίσης, έστειλε σταθές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
2: Ακριβώς. Μάλιστα, αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, αναφέρεται πως τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ας πούμε, σε ελαφρύ σχηματισμό, αναφέρω χαρακτηριστικά, αλλά ούτε αυτό είναι συνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσει στη σκηνή ότι έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα, ανέφερε και υπενθύμησε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί με τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο. Για το καλώδιο, τόνισε πως θα πρέπει να αναποχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ο ίδιος υποστήριξε πως το έργο πια έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων. Έδωσε βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού.
1: Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να ακούσουμε λίγο τι είπε για το αεράκι το ελαφρύ, το ελαφρύ κυματισμό και το ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
0: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Και επίσης, Άγη Βαγιάννου, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες εκλογές και μάλιστα εξαπέλυσε βολές τόσο κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, δηλώσε πως θα προκαλεί εντύπωση πως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Υποστήριξε, όπως είπε, ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 με παραλαβές να προγραμματίζονται για το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία παραμένει εκτός προγράμματος και αναρωτήθηκε αν ο κύριο Τσίπρα είχε αντιταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή αυτή να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία, γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία, είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν περιοριστεί μόνο στην αμυντική πολιτική, συνέδεσε την διαδικασία αυτή με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση ασκεί κριτική χωρίς να αναγνωρίζει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι, ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Σχολίασε αιχμηρά και μάλιστα είπε πως αυτή η κριτική, είτε έρχεται από αριστερά είτε από τα δεξιά, θα τους συνιστούσε να είναι πιο προσεκτικοί. Απαντώντας δε στο αμέσως σαφώς στιγμές του Πρόεδρου του Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ, όπως είπε και εσύ, έστειλε εκ νέου ένα μήνυμα σταθερότητας, λέγοντας πως ο δύσκολος χειμώνας που μας περιμένει απαιτεί σταθερή κυβέρνηση και θα ήταν λάθος χώρα να εκπέμψει ένα σήμα δυναμίας. Τόνισε πως δε η χώρα έχει κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία.
1: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα οδηγηθούμε λοιπόν σε προώρες κάλπες. Προτάσουμε τη σταθερότητα εν ώψη δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Να ακούσουμε την αναφορά του επίσης και τα πειρά κατά των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα. Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στα νεότερα που έχουμε και είναι πολλά και ενδιαφέροντα, αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία προκύπτουν στη δικαστική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην εισαγγελέα του Ρυπάγου Χαράλαμπου Βρουλιώτη, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής στηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, το πρωί κατέθεσε 19χρονη κόρη των δύο γιατρών ενώπιον.

0: του ανακριτή, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε την ανακοπή, ενώ επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε τον Αύγουστο από τη μητέρα της σε πλασμαφαίρεση και η ίδια. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Νέα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως με την απόφαση για δέσμευση όλης της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών. Άννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων ιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος του κυρίου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Διατάχθηκε δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των οποίων είναι και η τραπεζική φυρίδα που διατηρεί το ζεύγος σε υποκατάστημα τράπεζα στο Κολωνάκι. Η πολυθέλιδη διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία και σύμφωνα με πληροφορίες στη διάταξη αναφέρεται ότι η αρχή ρητά συνενεί εκ των προτέρων στο άνοιγμα της φυρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή. Εκτός από τις εισαγγελικές αρχές, τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγους των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Τυχόν ευρήματα από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο της διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επεκτείνονται και σε άλλα τρία αδικήματα. Και έτσι λοιπόν θα ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή και η αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Να θυμίσω ότι η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της είχε αναφέρει ότι είχε υποβάλει την κόρη της σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είπε ότι είναι αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ, δεν είδε όμως τον τραγουδιστή. Και ρωτήθηκε από την ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες.
0: Βεβαίως, πολύ σημαντικές εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Κρατάμε ότι από κόσκινο θα περάσουν, όπως μας είπες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννα Σκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Και βεβαίως έχουμε και τα όσα σημαντικά προέκυψαν από την κατάθεση της 19χρονης κόρης του ζευγαριού. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, κλειστό παραμένει, κυρίες και κύριοι, από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στην Αττική. Γιατί διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι σε καταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για επαναλειτουργία των σχολείων, τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Πάμε στο ρεπορτέρ μας Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όταν υπήρξε ξανά καταγγελία για οσμή αερίου στα σχολεία της Γράβας. Οπότε από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο, να προχωρήσουν νέοι έλεγχοι εντός και εκτός των σχολικών συγκροτημάτων. Μάλιστα, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποκορύφωμα την Κυριακή, όταν θα φτάσει εδώ και κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μηχανική από το ΤΕΕ, όπου θα ελέγξουν και εκείνοι τα κτίρια. Μέχρι στιγμής, όσες μετρήσεις έχουν γίνει, δεν έχουν δείξει κάποιο ίχνος διαρροής, τόσο σήμερα όσο και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά και τις δύο προηγούμενες φορές οι οποίες είχαν αναφερθεί, είχε αναφερθεί αυτή η οσμή φυσικού αερίου. Μιλάμε για τις 16 Σεπτεμβρίου και για τις 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, στις 21 Σεπτεμβρίου είχε χτυπήσει και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου, όμως αποδείχθηκε ότι ήταν false alarm, ότι χτύπησε από λάθος. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων που έχουν γίνει όλες αυτές τις φορές, δεν είχε εντοπιστεί κανένα ίχνος διαρροής. στόχος του Δήμου, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Δούκας, είναι μέχρι και την Κυριακή να καταφέρουν να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλές το να επιστρέφουν τα παιδιά από τη Δευτέρα. Θέλουν τη Δευτέρα δηλαδή τα παιδιά να βρίσκονται πίσω στις θέσεις τους. Αν δεν καταστεί αυτό εφικτό, θα συνεχίσουμε με την εκπαίδευση.
0: Και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για αυτή την υπόθεση, Γιώργο, γιατί ήταν μέρες που υπήρχε αυτό το περιστατικό, έτσι, αυτή η οσμή. Ήταν και πιο
2: είναι μέρες, δεν είναι συνεχόμενες μέρες.
0: Όχι, βέβαια,
2: είναι
0: αλλά
2: αναδιαστήματα.
0: Αναδιαστήματα, αλλά ωστόσο υπάρχει.
2: Μια εικασία ότι μπορεί να οφείλεται σε εργασίες που γίνονται στα ράτσες κτηρίων για αμόνωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών χρησιμοποιείται προπάνιο. Όμως, μιλώντας με τεχνικούς που κάνουν τέτοιες εργασίες, μονώσεις, μας είπαν ότι χρησιμοποιούν προπάνιο, αλλά το ανάβουν με αποτέλεσμα να μην μυρίζει. Το χρησιμοποιούν για να κάψουν πράγματα, να κάψουν τα υλικά που βάζουν πάνω. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα οσμής από εκεί.
0: Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου και υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει μετακύληση ευθυνών. Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
3: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
0: Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, λοιπόν, ζήτησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια των μαθητών, τόνισε από την πλευρά του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας.
4: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Στο ίδιο μήκος ήταν και ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ρινιού Σερίντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
5: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλο το συγκρότημα είναι κλειστό. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, ξεκινήσαν οι έλεγχοι και η κατεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πια ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα να έχουμε την εξής απάντηση. Mm-hmm. Ότι μπορούμε να ανοίξουμε, ότι μπορούμε να συνεχίσουν, μπορούν να μπουν οι μαθητές μέσα στο σχολείο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας και να συνεχιστεί εντελώς όλοι οι έλεγχοι που μπορούν να γίνουν μέσα στο συγκρότημα. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν τα παιδιά μέσα με συνθήκες, την παραμικρή αμφιβολία ότι υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος. Θαύμα.
6: Υπάρχει οσμή αυτή την ώρα που μιλάμε? Όχι.
5: Καμία.
6: Έχει σταματήσει.
5: Από την περασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει οσμή εδώ.
6: Okay.
0: Αυτά λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας σε διαφορετικό μήκος. Ωστόσο, ο Κώστας Μπακογιάννης επικρίνει τη στάση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σχετικά με το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Όπως τονίζει σε ανακοίνωση της παράταξής του η Αθήνα Ψήλα, ο κ. Δούκα πετάει την μπάλα στην εξέδρα, καθώς εδώ και τρεις εβδομάδες δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως πόσο μάλλον να επιλύσει το ζήτημα. Και μάλιστα ο κ. Μπακογιάννης καλεί τον κ. Δούκα να επιληθεί του θέματος, ας κάνει επιτέλους ο κύριος Δούκας στη δουλειά του, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εχμές για τα αντανακλαστικά του Δήμου Αθηναίων άφησε η πρόεδρος Ένωσης Γονέων του 5ου διαμερίσματος της Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, που μίλησε εδώ στο Ερκνιούς Ρέντι 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
7: Η πρώτη αναφορά που έγινε και επίσημα στο Δήμο Αθηναίων από τη διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου που εντοπίστηκε η οσμή έγινε 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε κάποιος από τους ανιχνευτές αερίου που βρίσκονται στο λεπτοστάσιο. Στις 2 Οκτωβρίου ήταν το τρίτο περιστατικό οσμής εδώ. Η διευθύντρια του γυμνασίου του συγκεκριμένου με δική της πρωτοβουλία και πρώτον στην ποινή της πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα έβγαλε από το χώρο του συγκροτήματος.
6: Συγγνώμη, η εκένωση όμως είπατε ότι ήταν αυτοσχέδια, δεν αποφάσισε κάποιος.
7: Με αυτό λέμε. Λέμε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου, όταν έχεις ένα τρίτο συνεχόμενο περιστατικό οσμής αερίου, τουλάχιστον λες, παιδιά, φύγετε, να έρθουν τα συνεργεία μου. Ο Δήμος έμεινε στο εγώ ενημέρωσα την εταιρεία και τελεία. Δεν υπήρχε δηλαδή επόμενη ενημέρωση και είναι εύλογα τα ερωτήματα. Μυρίζει ως μη. Τι είναι αυτό, τι ελέγξατε, τι βρήκατε, δεν θα δώσει μια τεχνική έκθεση. Αυτός που κάνει τον έλεγχο δεν θα δώσει κάποιο πιστοποιητικό.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία συναντούν τις επιφυλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Στο χθεσινό Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέβρασε τις επιφυλάξεις της σε μια νέα γενικευμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και συνεδριάζει του μεταξύ σήμερα το ECOFIN. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, να περιμένουμε αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι. Πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, και το λέμε για πρώτη φορά, ότι χθες το Eurogroup η Ελλάδα έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και έλαβε στήριξη από πολλές χώρες, όχι μόνο από τον Νότο, αλλάζοντας το κλίμα. Τώρα, τι ζητάει η Ελλάδα? Στη ρήτρα διαφυγής που υπάρχει τώρα και περιλαμβάνει μόνο μέτρα ενεργειακής ανθεκτικότητας, δηλαδή επενδύσεις, μπαταρίες, να μπορούν να περιληφθούν και μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και σε αυτό το επιχείρημα, πρέπει να σου πω, της χώρας μας, φαίνεται να συμφωνούν τα περισσότερα κράτη, καθώς δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα στοχευμένα μέτρα που και εκείνα έχουν πάρει στη ρήτρα και θέλουν να μπορούν να εξετάσουν σε αυτά τα μέτρα στήριξης αντί για γενικές επενδύσεις λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Η αποτίμηση της συζήτησης για το θέμα είναι θετική. Υπάρχει δρόμος, όπως μας λέει ο αξιωματούχος, μπροστά μας με τον μετασχηματισμό αυτής της πρότασης της Κομισιόν που θέτει η Ελλάδα. Και πρέπει να σου πω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε κοντά. Θα συζητηθεί σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Και αναμένεται να δούμε. Κάποιοι μιλούν για ότι μετράμε αντίστροφα ενδεχομένως και για πιθανό πράσινο φως. Θέλω να σου πω, επειδή είμαι στο Λουξεμβούργο, ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση και οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν τις πιέσεις στις τιμές ενέργειας, ενώ αναμένεται να εγκριθεί και η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια για την Ελλάδα, που είχε πάρει το πράσινο φως της Κομισιόν, βέβαια, και σήμερα αναμένεται να γίνει η έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Οπότε είναι πιθανόν, από ό,τι καταλαβαίνουν, την επόμενη εβδομάδα να έχουμε πιο χειροπιαστά μέτρα και παρεμβάσεις και αποφάσεις από τους 27, έτσι, από τις Βρυξέλλες.
8: Ναι, βέβαια. Εξάλλου είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το ζήτημα
0: αυτό,
8: της ενέργειας.
0: Γιατί είμαστε πρώτον πυλών του χειμώνα και δεν υπάρχει και χρόνος δηλαδή για άλλες καθυστερήσεις. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλενα Αποστολή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Ακούσαμε την αποκριτήριά μας, κυρίες και κύριοι. Έχει πάει στο Λουξεμβούργο που συνεδριάζει σήμερα και το ECOFIN. Ο χειμώνας, είπαμε και νωρίτερα, είναι μπροστά μας. Συνεχίσει οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Ακούσαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του το πακέτο γενναίων παρεμβάσεων που θα έχουμε, όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών αναλύτρο με τη συμμετοχή του κράτους και νοδηληστηρίων, ώστε τελική τιμή στην Αντλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος του Συνδυάσμου Πρατηρίουχων Εμπορών Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα ήταν κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Για να τον ακούσουμε.
9: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή εκκίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
6: Κάτω από 1,60.
9: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
0: Κάτω από το 1,60 λοιπόν, η εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου θα είναι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τώρα, μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και να αντιαύξηση 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι δίνουν τα επίσημα στοιχεία?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Έτσι είναι, όπως τα είπες, στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025, απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού η ενέργεια. Έτσι, ανατιμήσεις στα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα και ορισμένα είδη διατροφής. Ναι, μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες σε σχέση με τα ενεργειακά προϊόντα. Η κούρσα του πληθωρισμού δεν φαίνεται μάλιστα να σταματά εδώ, καθώς από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, από μήνα σε μήνα δηλαδή, η αύξηση ήταν 2,1%. Εξέλιξη η οποία προϊονίζεται περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις το επόμενο διάστημα. Μέσα σε ένα χρόνο, Γρηγόρη, καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις στον ηλεκτρισμό, 15%. Στο φυσικό αέριο εδώ έχουμε και ρεκόρ 55,2%. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στερεά καύσιμα 7%, το πετρέλαιο κίνησης 38,8% αύξηση και η βενζίνη 22,5%. Επίσης, σε συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, τα μεταφορικά 3,5%, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά 2,6%, αεροπλάνα, τα εισιτήρια, εδώ πετάνε αυτά ο συνήθως 22%, ενίκεια κατοικιών 5,9%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3% αύξηση, τα πακέτα διακοπών 6,5%, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κηλικία, ταχυφαγεία, εδώ η αύξηση στις τιμές είναι 5,7%, τα ξενοδοχεία κόντεψαν 30%, 29,8% για την ακρίβεια.
0: Στα είδη διατροφής, Κώστα, τι έχουμε εκεί?
10: Εδώ εντάξει, έχουμε αυξήσεις μεν, αλλά όχι τόσο μεγάλες όσο στα ενεργειακά, για παράδειγμα. Στο ψωμί και σε άλλα προϊόντα αρτοπίας 2%. Το μοσχάρι προσπαθεί και αυτό να φτάσει τις τιμές στα ενεργειακά 12,3%. Χοιρινό 4,4%. Αρνί και κατσίκι 9,7%. Τα πουλερικά αύξηση 1,5%. Τα τυριά 1,2%. Τα ψάρια 11,5%. Και μάλιστα αν δούμε, Γρηγόρη, ομαδικά δηλαδή τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, εδώ η έκρηξη είναι μεγάλη στη στέγαση. 14,7% ο πληθωρισμός στη στέγαση, λόγω κυρίως της αύξησης σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση και στερεά καύσιμα. Και 11,3% είναι ο πληθωρισμός στην ομάδα μεταφορές. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν. Βεβαίως, περιμένουμε. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr με όλα τα στοιχεία αναφορικά με το που κινείται ο πληθωρισμός. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια, από το τελευταίο διάστημα και το τελευταίο καιρό, γενικότερα υπάρχουν έντονες πιέσεις και στις τιμές των βασικών προϊόντων που διαμορφώνται στην αγορά λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Πάμε στην Πινελόπη Μητουλιά, την άρμοδη συνταχτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καταλαβαίνουν ότι οι πιέσεις είναι ασφιχτικές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το θέμα είναι τι θέλουν να κάνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να περιμένουμε μια νέα, όπως λένε οι πληροφορίες, συμφωνία κυρίων για τις τιμές στο ράφι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πινελόπη Μητουλιά? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Πινελόπη Μητουλιά. Θα προσπαθήσουμε και πάλι για να μας δώσει το ρεπορτάζ με τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με τα πρόστιμα. Πρόστιμα που αγγίζουν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ για παραβάσεις στην αγορά, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, έπειτα από περισσότερους από 11.000 ελέγχους που διενεργήθηκαν το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτεταμένοι λοιπόν οι έλεγχοι από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Μέσα σε περίπου ένα μήνα, από αρχές δηλαδή Σεπτεμβρίου μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, οι έλεγχοι ξεπέρασαν τις 11.000 και από ό,τι φαίνεται ήταν οι περισσότεροι από αυτούς έβγαλαν λαβράκια, διότι μιλάμε για πρόστιμα τα οποία έφτασαν περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ και κυρίως έχουν επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα, αφορούν αυτά τα πρόστιμα, Γρηγόρη, τρεις κατηγορίες. 382.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για περιπτώσεις εσχροκέρδειας, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες παραβίασαν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. 427.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για παραβίαση καταναλωτικής νομοθεσίας. Εδώ μπορεί να είναι διάφορα τα κρούσματα, είτε αθέμητες πρακτικές προώθησης προϊόντων, είτε παραπλανητικές εκπτώσεις, είτε παραπλανητικές διαφημίσεις. Είναι πολλά τα σημεία που κατά καιρούς εντοπίζονται. Και μια τρίτη περίπτωση αφορά σε μαϊμού, από μιμητικά προϊόντα δηλαδή. Πάνω από 54.000 τεμάχια εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που διακινούσαν τέτοια προϊόντα έφτασαν τις 483.000 ευρώ. Σύνολο λοιπόν 1,3 εκατομμύρια ευρώ είναι από τα μεγαλύτερα μπαράζ ελέγχων που έχει κάνει η ανεξάρτητη αρχή και όπως μας έλεγαν και στελέχοι της, τους επόμενους μήνες οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εντατικοί. Μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά, έχουμε και Black Friday, μετά ακολουθούν οι γιορτές Χριστουγέννων. Άρα η αγορά θα δεχτεί πολλούς ελέγχους και περιμένουμε βέβαια το αποτέλεσμα από τον ελέγχο, Γρηγόρη.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το αποτέλεσμα τι θα γίνει και εκεί θα δούμε τα στοιχεία. Και θα Ανασόπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα και πάλι στην Πενελόπη Μητρούλια να συνδεθούμε, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι συμπιέζονται το τελευταίο διάστημα από τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται στην αγορά λόγω και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση το Υπουργείο Ανάπτυξης? Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο σκέφτεται να προχωρήσει σε νέα συμφωνία κυρίων με την αγορά για τις τιμές στο ράφι.
12: Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και λήγει στο τέλος Οκτωβρίου. Λήγει η πρώτη φάση της, γιατί θα συνεχιστεί έως το τέλος του χρόνου και ήδη η Ειδική Γραμματεία για τον Έλεγχο της Αγοράς βρίσκεται σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κωδικών που να συμπεριληφθεί στην Εθνική αυτή Πρωτοβουλία. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένοι 1.740 κωδικοί προϊόντων. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 500 κωδικοί έχουν ήδη δηλώσει και πάλι οι επιχειρήσεις ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρωτοβουλία έως το τέλος του χρόνου. Και πρέπει να πούμε από το 1.740 οι 300 περίπου είναι κωδικοί οι οποίοι θα αφαιρεθούν λόγω του ότι πρόκειται για σχολικά είδη τα οποία δεν θα ενταχθούν μέσα στην νέα πρωτοβουλία. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στην αγορά για αυξήσεις τιμών, υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις και μάλιστα οι πρώτοι νέοι τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές έχουν ήδη υποβληθεί στην ανεξάρτητη αρχή. Είναι, θα λέγαμε, ένα brand fair που γίνεται μεταξύ της ανεξάρτητης αρχής και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην περάσουν στην αγορά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, οι ανατιμήσεις που προκύπτουν στα προϊόντα εξαιτίας κυρίως των καυσίμων, αλλά και εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Να πούμε ότι ξέρουμε με βεβαιότητα πως σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά είδη έχουμε αυξήσεις από 7 έως 12%. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φέτα, η οποία επωλεί το 13 ευρώ το κιλό και πλέον είναι στα 16 και ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και νέα αύξηση. Ενώ επίσης αυξήσεις πιέσεις υπάρχουν και από τα αρτοπία, τα οποία υφίστανται μεγάλη πίεση από το ενεργειακό κόστος. Όπως δηλώνουν οι αρτοποιοί, οι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους είναι της τάξης του 35 με 40%. Έχουν απορροφήσει, όπως λένε, ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων αυτών, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν επάπειρο. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά στην αγορά σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις ο νόμος που υπάρχει, που προβλέπει, που δεν επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα τριών μηνών μετά την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Άρα, μάλλον θα πάμε έως το το τέλος του χρόνου με όχι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, ανατιμήσεις σε επιμέρους προϊόντα, για να δούμε τα πράγματα λίγο πιο έντονα, πιο έντονες πιέσεις από την αρχή του επόμενου έτους. Και να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική Πρωτοβουλία έχει λειτουργήσει, καθώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός μείον 0,2%.
0: Ναι, ακούσαμε νωρίτερα και τα στοιχεία. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Εκτός την ώρα τώρα να περάσουμε μια πολύ σημαντική είδηση στη διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Νάβη Πιλά. Επωνυμήθηκε νωρίτερα το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθεί την ειρήνη και το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Πάμε στην Εδώ Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την βράβευση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
0: Ήταν στα φαβορί η Νάβη Πιλάη, να ξεκινήσουμε από αυτό.
14: Δεν ήταν στα φαβορί και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βραβεύεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Αυτό επισημαίνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Γρηγόρη, και η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, γιατί στο παρελθόν έχουν βραβευτεί για το ίδιο λόγο διεθνείς οργανισμοί. Θέλει λοιπόν η Νορβηγική Ακαδημία, Επιτροπή για το Νόμπελ, να επισημάνει αυτό το γεγονός, ότι να εμπνεύσει τους ανθρώπους ότι μπορούν και σε επίπεδο ενός ατόμου να το πράξουν. Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής ανέφερε αυτό ακριβώς, ότι σε μια εποχή που οι διεθνείς οργανισμοί για το δίκαιο δέχονται μεγάλες πιέσεις και παράλληλα υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές πολεμικές συγκρούσεις, βραβεύεται μία γυναίκα, η Ναβί Πιλάη, η οποία έχει όλη της τη ζωή προσπαθήσει να κάνει αυτό ακριβώς, να προασπίσει το διεθνές δίκαιο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Πιλάη, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της το 1967, όταν άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο, επειδή δεν έβρισκε κάπου αλλού δουλειά στην Νότια Αφρική λόγω του apartheid, λόγω της καταγωγής της, ήταν υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολέμησε κατά το apartheid, ενώ συμμετείχε σε πολύ σημαντικές δίκες, όπως αυτή για την γενοκτονία της Ρουάντα. Υπήρξε δικαστής στο νότο του δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής, η πρώτη μη λευκή γυναίκα. Επίσης διατέλεσε δικαστής και μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης και σήμερα είναι μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου και ασχολείται με την υπόθεση της Μιανμάρ που κατηγορείται για γενοκτονία. Επίσης υπήρξε επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014 και πρόσφατα επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ που έβγαλε το πόρισμα για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Νάβη Πιλάη λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα νομικός. Υπήρξαν και αντιδράσεις ανάμεσά τους της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που χαιρέτησε την βράβευσή της με το πολύ σημαντικό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος. Όπως επίσης υποψήφιος, αν και η λίστα αυτή είναι μυστική, υπήρξαν 274 υποψηφιότητες φέτος, Γρηγόρη, ανάμεσά τους ήταν και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος. Καθώς τον είχαν προτείνει τόσο το Ισραήλ όσο και το Πακιστάν.
0: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστροφή στα δικά μας τώρα, στον απόϊχο της κόντρας ή του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, σε νέα του ανακοίνωση, αναφέρει ότι η Άννα Βύση παρέδωσε μοναδική αλληλυπηραξία στο έργο του και έχει το δικαίωμα να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Καταλαβαίνουμε ότι ο πόλεμος τώρα πλέον εστιάζει στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Το νομικό πλαίσιο εξήγησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτισμικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
15: Συνεχίζεται η καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλα στο πρόσωπο της Άννας Βύση βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του, διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Ειρήνη Σταματούδη, νομικός και καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, εξηγεί τι είναι η υπεραξία που αναφέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος, επισημένοντας ωστόσο πως ο δημιουργός έχει τα δικαιώματα ενός τραγουδιού και όχι ο ερμηνευτής.
16: Αυτή η υπεραξία που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα που προβλέπεται στο νόμο, δηλαδή προστασία της ερμηνείας και όχι της μουσικής και των στίχων, που συνιστά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που ανήκει στον δημιουργό, δηλαδή στον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, αν όντως πάει στα δικαστήρια ο κύριος Δημητρακόπουλος, όπως λέει, θα χάσει την υπόθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δικαστήριο ποτέ να υποχρεώσει ένα δημιουργό να παρέχει άδεια για το έργο του, διότι αυτός είναι ο δικαιοπολιτικός λόγος, είναι ο πυρήνας του πνευματικού δικαιώματος. Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μου δώσετε το αμάξι σας για να κάνω βόλτα, έτσι και η κυρία Βύση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Καρβέλα να της δώσει το έργο του για να το ερμηνεύσει.
15: Απαντώντας σε ερώτηση για το σάλο που είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι με την απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, η κυρία Σταματούδη επεσήμανε ότι το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια δόθηκε καλός ή κακός. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο και το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία.
16: Ο κύριος Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι, γιατί ναι, η στίχη δεν ήταν του Χατζηδάκη, οπότε είχε άδεια για να εκτελέσει τους στίχους. Δεν είχε άδεια για να εκτελέσει τη μουσική σύνθεση. Εκεί ο νόμος πραγματικά σου δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποιον να εκτελέσει το έργο του. Αλλά να ξέρετε, όλοι εμείς και ιδίως οι καλλιτέχνες δικαζόμαστε στη συνείδηση του κοινού. Οπότε το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Ο νόμος είναι ένα πράγμα, είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο, για να σας το πω έτσι. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο. Δίκαιο το κρίνει η κοινωνία. Για τις περίπτωση του Χατζηδάκη, δεν είναι ο ίδιος δημιουργός, έτσι, είναι ο κληρονόμος.
6: Ναι.
16: Παίζει
6: ναι.
16: και αυτό το ρόλο του.
6: Βέβαια, βέβαια.
16: Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που είχε γράψει αυτό το τραγούδι για τον κύριο Μητσιά θα το έκανε αυτό το πράγμα ή όχι.
0: Να φύγουμε τώρα από τον πόλεμο Καρβέλα Βύση, Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση, και να πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγο οι αλλοιείς, η οποία ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίησεις. Τι αποφάσισαν? Πάμε στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι ψαράδες, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Το βράδυ τα 60 σκάφη του στόλου της Μηχανιώνας θα αποπλέψουν για ψάρεμα.
0: Μάλιστα.
17: Αυτό αποφασίστηκε μετά την αναστολή της απεργίας πριν από λίγο. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ποσοστό της επιδότησης, που από ό,τι λένε οι ίδιοι ψαράδες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον να ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς τους. Και τι εννοούμε με αυτό? Όπως μας είπαν, η κάθε τράτα για να ψαρέψει για μία μέρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, χρειάζεται 1-1,5 τόνο πετρέλαιο. Όταν αυτός ο τόνος έκανε 600 ευρώ και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ, η αλληλεία καθίσταται ασύμφορη. Ζητούν λοιπόν οι ψαράδες να φτάσει το ποσό της επιδότησης στο λίτρο τουλάχιστον τα 50 λεπτά, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λένε οι ίδιοι.
0: Μάλιστα.
17: Αυτό περιμένουν λοιπόν και αισιοδοξούν στην καλή θέληση της κυβέρνησης, η οποία είπε ότι τους είπε σε συναντήσεις που κάνανε ότι είναι μαζί τους και θα τους στηρίξει.
0: Να θυμίσουμε ότι μόλις χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με ψαράδες χθες στη Χαλκιδική, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και δεσμεύτηκαν για την επιδότηση του πετρελαίου. Έτσι, το νούμερο ένα θέμα που καίει τους αλλοιείς.
17: Ακριβώς, γι' αυτό αισιοδοξούν οι ψαράδες ότι θα τους καλύψει η κυβέρνηση τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ψαρεύουν.
0: Αναστολή των κινητοποιήσεων λοιπόν. Κώστα Μπούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία 24 ώρα από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Με το Κίεβο να προειδοποιεί μια ισχυρή απάντηση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, τι ακριβώς συμβαίνει?
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν την Ουκρανία μετά από τη ρωσική βομβιστική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 35 ανθρώπους στα ανατολικά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τις ρωσικές επιδρομές σε 24 ώρες σε 78. Να θυμίσουμε ότι η επίθεση της Πέμπτης με στόχο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ ήταν η πιο φωνική μεμονωμένη επίθεση μέχρι στιγμής φέτος και όθησε τις αρχές να αναστείλουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τόσο το Κραματόρσκ όσο και το Σλαβιάνσκ είναι βιομηχανικές πόλεις κοντά στην πρώτη γραμμή και αποτελούν τον πυρήνα της ζώνης φρούριο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ. Να πούμε ότι οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται την ώρα που στο Μαϊάμι σήμερα οι Ουκρανοί διοπραγματευτές αναμένεται να συνομιλήσουν με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff και τον γαμπρό του Προέδρου Donald Trump Jared Kushner για την εξέλιξη των συνομιλιών για το Ουκρανικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κλείνοντας, Γρηγόρη, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε επικίνδυνο διέξοδο, αλλά η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στην εξέβρεση ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.
0: Μακάρι να επέρθει γρήγορα αυτή η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο τώρα να φύγουμε και να πάμε στις Βρυξέλλες, είχαμε επεισόδια πριν από λίγο.
18: Ναι, έτσι ακριβώς. Συγκρούσεις με την αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων και με διαδηλωτές. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατέβει σήμερα στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για τα μέτρα λιτότητας που προωθεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Δεν θα δεχτούμε καμία επιβάρυνση σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, λένε οι διαδηλωτές, που προγραμματίζουν νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα, νέα γενική απεργία την ερχόμενη Δευτέρα. Και να πούμε ότι οι διαδηλώσεις για τη λιτότητα πραγματοποιούνται μετά από μια εβδομάδα ένταση στη Λιέγη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Βελγίου. Με φοιτητικές κινητοποιήσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες και στη Γαλλία, Γρηγόρη.
0: Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τις Βρυξέλλες και τις επεισοδιακές συγκεντρώσεις, πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου πραγματοποιεί επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ενημερωθεί για τις ανάγκες των κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Καλό μεσημέρι από το ακριτικό και ελληνικότατο Καστελόριζο που εξακολουθεί να δει το καλοκαίρι το 2026 με πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήρθε για να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, επισκέψεις με τοπικούς φορείς. Επισκέφθηκε πρώτα απ' όλα, αφού φτάσαμε εδώ, αεροπορικός από την Ρόδο, επισκέφθηκε το σχολείο του νησιού. Μετά πήγε η στρατιστική διοίκηση και τον περιμένουμε τώρα προκειμένου να επισκεφτεί το ιατρικό κέντρο του νησιού, προκειμένου και εκεί να ενημερωθεί για το τι και πώς. Αύριο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο, υποδέχτηκε τον κύριο Ανδρουλάκη και τη συνοδεία του και αμέσως μετά συνόδευσε τον κύριο Ανδρουλάκη, καλώς ή κακώς, δεν είχε και άλλο να κάνει, άλλωστε είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης του κύριου Ανδρουλάκη. Σε αυτή εδώ την περιοδία και αναμένουμε να έρθει στο ιατρικό κέντρο και φαντάζομαι ότι σε λίγο θα είναι εδώ, γιατί αλήθεια ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτά που άκουσε και αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα σε αυτό το πολύ όμορφο γραφικότατο ελληνικό νησί.
0: Βεβαίως. Γιώργο Θανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τέλος στα μετρητά για τις αγορές με αντικαταβολή μέσω Courier. Προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με τη νέα ρύθμιση, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν την αντικαταβολή όταν παραλαμβάνουν μια παραγγελία τους. Όμως η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και για παραγγελία αξίας λίγων ευρώ. Τον προβληματισμό του εξέφρασε, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Αβίδης, ο οποίος προειδοποιεί για πρόσθετα επιβαρύνσεις, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Για να ακούσουμε τι είπε.
20: Ήρθε αυτή η τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα έχει προβεί σε αυτή την κίνηση. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά. Αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκεφτεί η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει μέσω courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη, τελεία. Ναι. Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του λειτουργικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος.
6: Ναι.
20: Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις? Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.
0: Τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Μια σημαντική διεθνής διάκριση απέσπασε η σειρά της ΕΡΤ «Το Παιδί», η οποία αναδείχθηκε καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Έπειτα από 20 διοργανώσεις, ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες, μεταξύ των οποίων σειρές και τηλετενίες του Netflix, της HBO και της Apple TV. Στην τελετή απονομής της Σεούλ παραβρέθηκαν ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Η διάκριση του πεδίου αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η ΕΡΤ συνεχίζει, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας, όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του. Τώρα, με περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix, το παιδί κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και μια πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Στη φετινή διοργάνωση υπήρχε ακόμα μια ελληνική υποψηφιότητα, εκείνη του Βαρδί Μαρινάκη για τη σκηνοθεσία της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα». Μετά την σημαντική διεθνή βράβευση, το παιδί θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Εκτός συνόρων και πάλι τώρα, σε ζωντανή μετάδοση θα γίνει η εκτέλεση του θανατοπινίτη στρατιωτικού γιατρού Νιντάλ Χασάν, ο οποίος δολοφόνησε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου και πάλι. Μιλάμε για μια ανακοίνωση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ήδη, Έλενα.
1: Η οποία ανακοίνωση λοιπόν έγινε από τον Πιτ Χέξετ και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα γίνει στο Fort Hood στη 1 το μεσημέρι στις 3 Δεκεμβρίου, στο σημείο δηλαδή και την ώρα ακριβώς που έγινε και η ένοπλη επίθεση του Χασάν το 2009, σκότωσε 12 στρατιώτες και έναν πολίτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε σε θάνατο. Άρα ο Πιτ Χέξετ είπε ότι θα τιμωρηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα σκοτωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα ακριβώς την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο. Να πούμε ότι πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση Αμερικανού στρατιώτη από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945 και βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση πολλές αντιδράσεις και από τους δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς αναλυτές που αναφέρουν ότι είναι πολύ λίγες οι χώρες στον κόσμο που κάνουν δημόσιες εκτελέσεις, ανάμεσά τους το Αφγανιστάν, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.
0: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
21: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για μια γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Με τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τη Φενέρμπαχτσε. Απόψε σκητάλη παίρνει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Πάντα Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Αίτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε 92-74 της Φενέρ στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χέις Ντέιβις και Λεσόρο από 19 από τους ήταν οι πρώτοι σκόρες για τους Φάσινους Σκόντρους. Στην Ανατολού Εφές, απόψε σαν Αρίνα, ο Ολυμπιακός με στόχο, τι άλλο, την τρίτη νίκη του στα τέσσερα παιχνίδια. Μία και τέταρτο τζάμπο του αγώνα θα καλυφθεί από την Έλα Σπορ και από την Νόβα. Γρήγορη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
21: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
2: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως σήμερα η Κοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Στο μεταξύ, επί μια μισή ώρα κατέθεται στον ανακριτή η 19χρονη κόρη του ζεύγους, η οποία αφαίρεται να κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς σχηματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν πάρει διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Οι ενεργειακοί και πολεμικοί ανταγωνισμοί είναι αυτοί που σηκώνουν το αεράκι στο Αιγαίο, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για τους λαούς και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σχολιάζει το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για μελτέμια και μπουνάτσες την ώρα που αναφέρεται στην Τουρκία. Μέρα με την ημέρα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο. Κίνδυνος σημειώνει η ελληνική λύση. Αν οι τουρκικές ενέργειες στην Κάσο και η ανακοίνωση δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο είναι ελαφρύ αεράκι, καλό θα ήταν να μας πει ο Πρωθυπουργός τι εννοεί ως φουρτούνα, επισημαίνει η Ελλάς.
15: Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή παρά τη σχετική σταθεροποίηση των τιμών στα τρόφιμα. Την άνοδο του γενικού δίκτυ τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης και στα ενεργειακά προϊόντα, οι οποίες είχαν προεξοφληθεί από την αγορά. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλληλείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας λόγω της έντονης οσμής αερίου που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Σε εξέλιξη εκτεταμένη έλεγχη στο δίκτυο φυσικού αερίου. Τα οριστικά πορίσματα αναμένονται έως το βράδυ της Κυριακής, οπότε και θα αποφασιστεί εάν τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν ή εάν θα παραταθεί η τηλεκπαίδευση. Έντονη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνη στη νοτιοαφρικανή δικαστή Ναβί Πιλάι, με την Ισραηλινή πλευρά να υποστηρίζει ότι η βράβευσή της νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάι είχε ηγηθεί ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε πέρσι στο συμπέρασμα ότι η Γάζα διαπράτεται γενοκτονία, πόρισμα που το Ισραήλ απέρριψε ως διαστρεβλωμένο και ψευδές. Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ διευκρίνησε ότι η βράβευση δεν συνιστά τοποθέτηση για το εάν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο πρόεδρός της τόνισε ότι η κρίση για το ζήτημα ανήκει στα διεθνή δικαστήρια και όχι στην Επιτροπή Νόμπελ.
21: Ο καιρός.
15: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά Ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή Παρασκευή, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, εκπομπή σε διάδραση. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη, η δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

0: συνομιλία για αυτό και κατόπιν αυτής της συνάντησης οι αλλοιείς ανακοίνωσαν ότι προς το παρόν αναστέλουν τις κινητοποιήσεις. Βέβαια είπανε ότι αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις θα επανέλθουν. Τώρα είχαμε νωρίτερα και το πρωί το ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους. Έχουμε 2 σοβαρά τραυματίες και έναν ελαφρύτερα. Οι σοβαρά τραυματισμένοι βρίσκονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Πάμε να συνδεθούμε με το Θριάσιο νοσοκομείο λοιπόν, να δούμε ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται εκεί. Κώστα.
1: Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, κρίνεται αρκετά σοβαρή η κατάσταση των 2 αντρών, 41 και 51 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί στις 11 το πρωί κατά την έκρηξη που έγινε στις εγκαταστάσεις των δηληστηρίων στο Αγίου Θεοδόρου. Μεταφέρθηκαν πριν από λίγο εδώ στο Θριάσιο. Αυτή την ώρα βρίσκονται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, όπου γίνεται από τους γιατρούς ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος για να κρυφθεί έτσι και η κατάστασή τους. Είχαν μεταφερθεί νωρίτερα με ασθενοφόρα της εταιρείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί διασωληνώθηκαν, κρίθηκε και εκεί ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρή η κατάστασή τους και κρίθηκε ότι θα έπρεπε να μεταφερθούν εδώ στο τμήμα εγκαυμάτων του Θριασίου. Να θυμίσω ότι το ατύχημα έγινε σήμερα το πρωί στις 11 το πρωί στην Motor Oil μετά από εκτεταμένες προληπτικές εργασίες συντήρησης όπου τραυματίστηκαν οι 2 εργαζόμενοι.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εννοείται για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε ξανά.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα θέμα επικαιρότητας και με έναν κλάδο που βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τον καταναλωτή, ο λόγος για τους αρτοποιούς της χώρας. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αρτοποιών, τα τελευταία 3 χρόνια έκλεισαν περίπου 1500 αρτοποιία και λόγω λειτουργικού κόστους. Την ίδια ώρα οι αρτοποιοί λένε ότι προσπαθούν με να συγκρατήσουν τιμές, αλλά δεν ξέρουν και πώς θα το καταφέρουν αυτό, δηλαδή είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, για να δούμε το θέμα αυτό. Χαίρετε, κυρία Κουκουμέρια.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Μπίντε, σας αρχίσω σαν τότες.
0: Τώρα, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για 1500 λουκέτα μέσα σε 3 χρόνια. Πόσο αντιπροσωπευτική είναι αυτή η εικόνα για την κατάσταση του κλάδου και ποια είναι τα προβλήματα σήμερα?
1: Δυστυχώς είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική και αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα συνεχόμενων κρίσεων και της οικονομικής και της υγειονομικής, αλλά περισσότερο της ενεργειακής κρίσης προηγούμενης.
0: Άρα αποδίδονται εκεί σε οικονομική πίεση.
1: Θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει στο αρτοπείο σήμερα που πάλι είμαστε σε μια ενεργειακή κρίση. Με την άνοδο και του ρεύματος και του αερίου και του πετρελαίου, αυτή τη στιγμή καλείται ένα μέσο αρτοπείο, ένα αρτοπείο που ξοδεύει 10.000 κιλοβατόρες το μήνα, να πληρώσει ένα λογαριασμό ρεύματος που μέχρι χθες ήταν 2.000, αυτός ο λογαριασμός θα φτάσει στις 3.500 το μήνα. Αν χρησιμοποιεί αέριο ως καύσιμη ύλη, το αέριο έχει τριπλασιασμό. Ένας μέσος όρος λογαριασμού είναι 600 ευρώ. Αυτό θα πάει στα 1.800. Αντιλαμβάνεται κανείς, γιατί προφανώς και την κατανάλωση την αφορά, θα γίνουν αυξήσεις και όλο αυτό το κομμάτι, είναι λογικό. Αλλά εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ακόμα και μία αύξηση να γίνει στο ψωμί, να θυμίσω ότι η τελευταία αύξηση έγινε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και ήταν της τάξης των 10 λεπτών.
0: Τότε είχε να κάνει με τις πρώτες ύλες.
1: Ναι. Ακόμα και μία αύξηση 10 λεπτών να γίνει δεν θα λύσει το πρόβλημα των αρτοπίων, διότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή η επιβάρυνση λόγω ενέργειας, πόσο περίπου υπολογίζεται, σε ένα ποσοστό?
1: Είναι γύρω στα 2.500 επιπλέον, είναι περίπου γύρω στο 40-45% επιπλέον. Αυτό πρακτικά είναι ένα κόστος που δεν μπορεί φυσικά να μετακυλιστεί στον αγοραστή. Είναι αδύνατον, όπως δεν είχε μετακυλιστεί και όταν το ρεύμα είχε φτάσει την προηγούμενη φορά στο συν 300%. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε μία άλλη οδό και η οδός αυτή είναι η μορφή των επιδοτήσεων που είχαμε πάρει και την προηγούμενη φορά. Είναι κάτι που έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς δεν πήραμε καμία απάντηση. Και επειδή βλέπουμε ότι προχθές η βιομηχανία έλαβε μία μορφή επιδότηση, μικρή, 2,5 λεπτά την έλαβε όμως, νομίζω ότι το μήνυμα για όλους εμάς είναι ότι είτε δεν μας βλέπουν είτε δεν μας ακούν.
0: Η κατανάλωση από την άλλη του ψωμιού, των σκευασμάτων που έχετε εκεί, των αρτοσκευασμάτων, εσείς βλέπετε να έχει μειωθεί? Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία που σας λένε ότι αγοράζουν οι καταναλωτές μικρότερες ποσότητες ή περιορίζουν?
1: Ακούστε λίγο, αυτή τη στιγμή έχει μεγαλώσει, έχουμε μπει πάρα πολύ μέσα στο κομμάτι αυτό που λέμε της πίτας του ψωμιού, αλλά έχουμε μπει με ένα αδόκιμο τρόπο. Το 2015 με το τρίτο μνημόνιο δόθηκε η δυνατότητα να λέγονται φούρνοι τα σημεία που ψήνουν και τα σημεία που ψήνουν κατεψυγμένο ψωμί. Αυτό προφανώς και επιβάρυνε το φούρνο, γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια, 11 χρόνια συνατά, τότε ήμασταν στα μνημόνια, σήμερα δεν είμαστε, προσπαθεί να εξισωθεί μια διαδικασία που κάνουμε εμείς στο αρτοπείο για ένα χειροποίητο φρέσκο προϊόν, να εξισωθεί αυτή η διαδικασία με τη βιομηχανική μαζική παραγωγή. Αυτό προφανώς και επηρεάζει το φούρνο, αλλά περισσότερο δημιουργεί σύγχυση και παραπλάνηση στον καταναλωτή, που πολλές φορές αγοράζει ένα ψωμί νομίζοντας ότι είναι φρέσκο, ενώ είναι είτε κατεψυγμένο είτε προσφυγμένο. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που είπαμε προχθές που είχαμε μια συνέντευξη τύπου είναι ότι αυτό που ζητάμε επίμονα και από τους τρεις υπουργούς ανάπτυξης, τους δύο τέως και τον υπουργό τον κ. Θεοδωρικάκο, είναι να αλλάξει αυτό το κομμάτι και να γίνει όπως ήταν και πριν, από ένα νόμο που είχε ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων το 2007, ένα νόμο ο οποίος εγκρίθηκε από το Κολέγιο Επιτρόπων, γιατί πολλές φορές ακούμε για πράγματα που θα πρέπει να πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πράσινο φως κλπ. Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το συγκεκριμένο κομμάτι. Το ένα κομμάτι που έχασε ο φούρνος είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που έχασε, η κατανάλωση του ψωμιού πανευρωπαϊκά πέφτει, και αυτό έχει να κάνει καταρχήν γιατί αλλάζει το βιωτικό επίπεδο, αλλάζουν οι διατροφικές συνήθειες, έρχονται δίαιτες, άλλες μόδες, και αν ακόμα μειώνεται η κατανάλωση του ψωμιού, πηγαίνει σε παράγωγα. Δηλαδή εσείς μπορεί να μην καταναλώνετε ψωμί, αλλά να καταναλώνετε φρυγανιά ή να καταναλώνετε κάποιο σνακ το πρωί.
0: Γιατί μέχρι τώρα αυτό που υπήρχε ως αίσθηση, ως άποψη, είναι ότι το ψωμί, αν μη τι άλλο, είναι ένα προϊόν με σχετικά σταθερή ζήτηση.
1: Ναι, υπάρχει αυτό. Ακούστε λίγο.
0: Αλλά αλλάζουν οι συνήθειες, οι διατροφικές συνήθειες. Ναι.
1: Αλλά οι συνήθειες αλλάζουν. Και οπότε εκεί γίνεται μια, αν θέλετε, μια μεταβολή όσον αφορά σε άλλες.
0: Ναι, και προσαρμόζεστε κι εσείς ανάλογα. Μπράβο. Δηλαδή, αν ζητάνε πολύ μαύρο ψωμί, ας πούμε, μπράβο, πηγαίνετε προς τα εκεί. Λογικό είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Κουκουμέρια, πόσο κοστίζει το ψωμί, δηλαδή η φρατζόλα που λέμε, που είναι συγκεκριμένα γραμμάρια.
1: 350 γραμμάρια ανά την Ελλάδα βρίσκεται σε ένα εύρος τιμής από 1,30 μέχρι 1,50. Θέλω να πω εδώ
0: και με βάση αυτά, δηλαδή αυτά τα δεδομένα τώρα και έτσι όπως τα εκθέσατε και εδώ στην εκπομπή, πόσο πιθανές θεωρείτε νέες ανατιμήσεις στο ψωμί?
1: Το πρόβλημα για εμάς, και γι' αυτό ακριβώς φτάσαμε και στο σημείο της συνέντευξης, όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι το αν θα γίνει μια ανατίμηση στο ψωμί της τάξης των 5 λεπτών ή των 10 λεπτών. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς και αυτή η ανατίμηση να γίνει, δεν σώζεται το αρτοπίο. Γιατί πέρα από το ενεργειακό κόστος, έχουμε το κόστος των πρώτων υλών που ανεβαίνει, το μεταφορικό κόστος για ό,τι πρώτη ύλη παραλαμβάνουμε που ανεβαίνει, γιατί και οι συνεργάτες μας όλοι με πετρέλαιο κίνησης κινούνται, οπότε τις τιμές τις βλέπουμε. Έχουμε το ψηφιακό κόστος, το οποίο είναι απαραίτητο, αλλά δυστυχώς επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, ενώ η προσωπική μας άποψη είναι ότι θα έπρεπε, προφανώς και η πολιτεία καλά κάνει και θέλει να ελέγχει με έναν ψηφιακό τρόπο. Είναι πολύ καλό αυτό. Από την άλλη όμως θα έπρεπε να επιβαρυνθεί η ίδια το κόστος μέσω εφαρμογών και απλά εμείς να γίνουμε χρήστες. Δηλαδή, εγώ που είμαι ένα αρτοπείο, για να πάρω τώρα έναν πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μου κόστησε αυτό 820 ευρώ. Αν σκεφτεί κανείς ότι εκτός από πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, έχουμε πάροχο για την ψηφιακή κάρτα, πάροχο για το POS, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι.
0: Ότι είναι λειτουργικά κόστη που προστίθενται και επιβαρύνουν σε σχέση και με όλα τα άλλα, την κρίση.
1: Ναι. Έχουμε και το μισθολογικό κόστος. Το μόνο δικαιολογημένο, εμείς προφανώς και είμαστε υπέρ των ανεβαίνουν οι μισθοί, αλλά αντισταθμιστικά θα έπρεπε να δοθούν κάποιες ελαφρύνσεις στο κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών, στο κομμάτι των φορολογικών εισφορών, όχι ελαφρύνσεις του τύπου του 0,5 της μίας των ασφαλιστικών εισφορών, το λέω γελώντας, γιατί αυτό είναι όχι σταγόνα τον ωκεανό, είναι μόριο στον ωκεανό, ούτε καν σταγόνα.
0: Μάλιστα. Κυρία Κουκουμέρια, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, κυρίες και κύριοι.

Εμείς, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να δούμε τι συμβαίνει μέχρι αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο, και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο 5% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο. Σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλληλείς. Αναμένουν τις κυβερνητικές εξαγγελίες των επόμενων ημερών. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι μετά από εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η βράβευση της Ναβί Πιλάι για τον Νόμπελ Ειρήνης νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος, υποστηρίζει το Ισραήλ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, και να σταθήκατε λίγο στον καιρό, στους τίτλους ειδήσεων, θα ακούσατε και το λέω για όλους όσους αναρωτιούνται πού είναι το φθινόπωρο. Φαίνεται ότι αυτό ετοιμάζεται να εμφανιστεί με δυναμικό τρόπο. Δηλαδή, μπορεί αυτές τις μέρες να κυκλοφορούμε ακόμα με κοντομάνικα, οι θερμοκρασίες να θυμίζουν καλοκαίρι, αλλά αυτή η εικόνα αναμένεται να αλλάξει. Και δεν μιλάμε μόνο για πτώση θερμοκρασίας, θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και καταιγίδες και χιόνια στα ψηλά βουνά.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, και είναι η ώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς κλείνει η εβδομάδα αυτή για τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μετά από σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια της εβδομάδας, οι τιμές του πετρελαίου, των ομολόγων και των μετοχών επιστρέφουν σχεδόν στα επίπεδα της περασμένης Παρασκευής. Δηλαδή, ξεκινήσαμε λίγο πτωτικά για το πετρέλαιο, έπεσε και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στη διάρκεια της εβδομάδας, επέστρεψε όμως υψηλότερα από το επίπεδο αυτό, κινήθηκε χθες μέχρι τα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent και σήμερα είναι λίγο χαμηλότερα, 1,46% χαμηλότερα το Brent αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου, στα 102,75 δολάρια το βαρέλι και με μια αντίστοιχη πτώση περίπου 1,5% το αμερικανικό αργό στα 90,53 δολάρια το βαρέλι.
0: Α, για το Brent δηλαδή δεν το λέμε ανάσα, δεν έπεσε κάτω από τα 100.
1: Όχι, όχι, όχι. Επέστρεψε πάνω από τα επίπεδα των 100 δολαρίων. Ήταν μια πρόσκαιρη πτώση. Μια μέρα κράτησε μόνο κάτω από το επίπεδο αυτό και επέστρεψε ξανά πάνω από το επίπεδο αυτό, το ψυχολογικό περισσότερο, των 100 δολαρίων το βαρέλι. Και στα πολύτιμα μέταλλα αντίστοιχη εικόνα, με το χρυσό να κινείται προς τα 4.100 δολάρια και σήμερα επιστρέφει στα 4.206 δολάρια ανά ουγγιά. Εκεί το σημείο αναφοράς του χρυσού είναι τα 4.200 δολάρια ανά ουγγιά μέσα στις πρώτες 10 ημέρες, ας το πούμε έτσι, του μήνα. Αυτό είναι το επίπεδο που κινείται το τελευταίο διάστημα, όπως και το ασήμι στα 60 με 62 δολάρια κινείται. Είναι σήμερα στα 60,57 δολάρια αναγκιά το ασήμι και στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε επίσης μια ανάκαμψη σήμερα των χρηματιστηριακών δικτών στην Ευρώπη, ενώ είχαν υποστεί απώλειες όμως τις δύο προηγούμενες ημέρες και επομένως επιστροφή στην αρχή της εβδομάδας. 1,03% υψηλότερα ο DAX 30 αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,68% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,94% υψηλότερα ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, 0,85% στο ισπανικό χρηματιστήριο, 0,82% στο ιταλικό χρηματιστήριο και στο ελληνικό χρηματιστήριο λίγο υψηλότερα ο γενικός δείκτης, 0,24%. Στην αγορά των ομολόγων έχουμε σήμερα μία αποκλιμάκωση σε σχέση
0: με όλα αυτά των προηγούμενων ημερών.
1: Ναι, ήταν δύσκολη
0: με
1: εβδομάδα
0: την άνοδο,
1: για
0: την απότομη, ναι, ήταν πολύ δύσκολο.
1: Και στα 5,24% είναι αυτή τη στιγμή η απόδοση των ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών συγκεκριμένα. 5,42% των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, σταθερά πάνω από το 5% δηλαδή, οι αποδόσεις και των δύο χωρών. Ενώ έχουμε στην Ευρώπη τώρα στην Γερμανία το δεκαετές ομόλογο με απόδοση 3,46%, είναι χαμηλότερα κατά 3 μονάδες βάση σε σχέση με χθες, είχε πάει και στο 3,55% στη διάρκεια της εβδομάδας, υποχωρεί προς το τέλος της εβδομάδας ξανά κάτω από το 3,5%, ενώ έχουμε αντίστοιχη πτώση και ίσως μεγαλύτερη πτώση, 6 μονάδες βάσης είναι χαμηλότερα η απόδοση των δεκαετών ομολόγων Γαλλίας και Ιταλίας, 4,82% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών, 4,54% των ιταλικών δεκαετών ομολόγων, 4,06% η απόδοση των ισπανικών δεκαετών ομολόγων με πτώση 5 μονάδες βάσης, όπως 5 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι και η απόδοση των πορτογαλικών δεκαετών ομολόγων στο 3,93% και κατά 6 μονάδες βάσης χαμηλότερα η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων που είναι στο 4,38%. Στην αγορά συναλλάγματος είχαμε και εδώ διακυμάνσεις στη διάρκεια της εβδομάδας, στα ίδια επίπεδα όμως σχεδόν το ευρώ με το δολάριο, στο 1,12 εκεί έχει δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς τώρα η ισοτιμία των δύο νομισμάτων, 1,12,10 είναι αυτή τη στιγμή η σχέση το ευρώ με το δολάριο.
0: Και έτσι κλείνει αυτή η εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.

0: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο μπροστά μας και κάθε Παρασκευή λοιπόν έμεσα κάνουμε τις προτάσεις μας. Κυρίως ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος δηλαδή, που είναι κριτικός κινηματογράφου, που είναι συντάκτης του earthnews.gr και εκείνος σαφώς γνωρίζει τα πράγματα απ' έξω και από μέσα. Για κινηματογράφο λοιπόν θα μιλήσουμε όπως κάθε Παρασκευή. Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Γεια σου και από εμένα.
0: Λοιπόν, πριν πω στο στούντιο, λίγο νωρίτερα δηλαδή, με ρώταγε μία συνάδελφος για το prime time και λέω, δεν ξέρω ακόμα, βάλε 4 παρά 20 περίπου, θα μας τα πει ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος για αυτή την καινούργια ταινία.
1: Καλά τις είπες, γιατί το prime time είναι από τους λίγους που υποστήριξα, αν όχι πάρα πολύ θερμά, σίγουρα πολύ πιο θερμά από τους υπόλοιπους συναδέλφους μου, γιατί έτυχε να γνωρίζω αυτό το τηλεοπτικό show στο οποίο βασίστηκε, το οποίο ήταν πάντοτε, αν όχι κατακριτέο, δημιουργούσε ερωτήματα στον κόσμο το τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί ούτε τράστι δεν μπορούσες να το αποκαλέσεις, ούτε μία εκπομπή κοινωνικού περιεχομένου, ούτε κάτι το οποίο έμοιαζε με υβρίδιο άλλων εκπομπών. Ήταν κάτι τελείως δικό του και ταυτόχρονα πολύ τρομακτικό.
0: Αυτό ξεκίνησε ως ένα μικρό ένθετο, μία στήλη σε μία εκπομπή ειδησιογραφική κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς, αλλά από ένα σημείο και μετά πήρε το δικό του χρόνο στο prime time και μάλιστα, γι' αυτό ονομάζεται και prime time η ταινία, ουσιαστικά προκαλούσαν πλέον, δηλαδή φύγανε από το να προσπαθούν να ανακαλύψουν πιθανούς παιδόφιλους και να τους εκθέσουν και φυσικά να καταλήξουν στα κρατητήρια. Από ένα σημείο και μετά αυτό έγινε σαν ένα παιχνίδι εντός εισαγωγικών που εκτόξευσε τη φήμη του παρουσιαστή και δημοσιογράφου, ο οποίος παρόθε με πάρα πολύ στόμφο και ύφος προκήρυτε ό,τι είχε να κάνει με την ηθική, ενώ και εκείνος είχε αρκετά φαντάσματα κρυμμένα στην δουλάπα του, να τα λέμε αυτά. Από την άλλη, το πώς ολοκληρώθηκε αυτή η σειρά εκπομπών μας λέει πάρα πολλά πράγματα για τα όρια που πρέπει να θέτουμε σχετικά με το μέχρι πού μπορούμε να πάμε. Είναι πολύ διαφορετικό να πιάνεις και να καταγγέλεις έναν άνθρωπο ο οποίος πάει να κάνει μια αξιόπινη πράξη και πολύ διαφορετικό να πετάς δόλωμα σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει αν υπάρχουν.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, δεν είναι πολύ καλή η γραμμή μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι η μεθοδολογία της συγκεκριμένης εκπομπής, ας πούμε, ήταν κάποιες φορές αμφιλεγόμενη.
1: Ήταν σχεδόν πάντα αμφιλεγόμενη. Ήταν τρομακτικό όλο αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν εκεί πέρα μέσα. Και είχε εντυπωσιάσει το πώς, είτε για την ανάγκη του να παρακολουθήσει κάτι από την κλειδαρότρυπα, είτε για κάτι άλλο το οποίο ήταν τελείως απροσδιόριστο, το κοινό το λάτρεψε. Ακόμα και λάτρεψε να το μισεί. Πάρος δεν του άφησε τα συναισθήματά του εκτός του πλαισίου. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον βέβαια δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία, γιατί δεν αντιγράφει τον παρουσιαστή. Κρατάει κάποια από τα κλισέ της παρουσιάσεις και της αφηγήσεις του. Σου εξηγεί το πώς χτίζεις μια ναρκισιστική προσωπικότητα με ακόμα περισσότερα θέματα προς επίλυση όταν του δώσεις εξουσία. Και το πιο ενδιαφέρον που αξιοποιείται δραματουργικά στη ταινία σαν στοιχείο είναι ότι ενώ σε κατευθύνει συναισθηματικά στον έχεις πάρει μια πλευρά, ο τρόπος που σου παρουσιάζει τα γεγονότα σε φέρνει και σε ένα αντιμέτωπο με το με ποιο τρόπο θα διγνώσεις. Δεν μιλάμε για το κομμάτι της ποτοφιλίας, προς το εγώ αυτό χιλιόμετρο μακριά από το τα πιο ιδεχθέστερα πράγματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν να αντιμετωπίσουν το ανθρώπινο είδος είναι, αλλά για το δημοσιογραφικό κομμάτι, το πώς ένας άνθρωπος που αποκτά απότομα εξουσία τη χρησιμοποιεί με λανθασμένο τρόπο που ουσιαστικά μικρή θεία δεν έχουμε πλαστεί ποτέ μας. Είναι δυνατός θεός ή τα φτερά σου θα λιώσουν και όλα τα υπόλοιπα τα φαντάζεσαι.
0: Δηλαδή τα ερωτήματα είναι και αν είναι όλα αυτά ηθικά και αν είναι νόμιμα.
1: Αυτό που ενόχλησε στην ταινία ήταν το ότι ασχολείται λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει με το κομμάτι της αισθητικής. Όμως και το στήσιμο. Όμως αυτό εμένα προσωπικά όχι μόνο δεν με ενόχλησε, εμείς που το βρήκα και τα πολύ ωραία βαντάζ της ταινίας, ότι χρησιμοποιεί ακόμα και την κακή σάρωση της εικόνας, τα πίξελ, στο να σου στήσει ακριβώς την εποχή και την αίσθηση που έπρεπε να σου αφήσει.
0: Prime time λοιπόν η ταινία, θέλω να το λέω στο τέλος, να μην το ξεχνάω κάθε φορά, του σχολιασμού πιο πολύ για υπενθύμηση για τους ακροατές μας. Θέλεις να πάμε σε μια άλλη τώρα?
1: Γιατί να μην πάμε, να πάμε στη συνέχεια του social network.
0: Ναι, ναι, αυτή. Αυτή τη φορά όμως έχει έναν άλλον τίτλο, The Social Recoming.
1: Όχι, είναι κάτι παραπλήσιο, αλλά δεν έχει και τόσο σημασία. Όποιοι πάνε να το δουν, θα το δουν ως τη συνέχεια του The Social Network ή ως την ταινία για το Facebook, για να τους το κάνουμε πολύ πιο απλό. Αυτό το οποίο σημαίνει λοιπόν σε αυτή την ταινία, που ουσιαστικά έρχονται κάποια συγγένεια, σε φέρνει μπροστά στα γεγονότα που είχαν, που παρακολουθήσαμε και εμείς από τα δελτία ειδήσεων, του πώς το Facebook καθοδηγούσε την πολιτική μίσους και εμψύχωνε ομάδες από haters για να μπορεί να κρατήσει τη διαφημιστική πίτα εκεί που την ήθελε. Έχει ενδιαφέρον το ότι δεν είναι μια ταινία που θέλει να σου κάνει το δάκρυ να τραστάξει κορόμπι, δεν είναι μια ταινία που θέλει να κρίνει τα γεγονότα, είναι μια ταινία που τα παρουσιάζει και τα καταγράφει σαν να βλέπεις φέτες ζωή, σαν να βλέπεις αποσπάσματα από ένα ντοκιμαντέρ, αλλά σεβόμενοι πάντοτε την κινηματογραφική γλώσσα. Βλέπεις δηλαδή ένα μέρος προσωπικότητας του Ζάκεμπερ που από την στιγμή που ήταν δεδομένο ότι με μια εταιρεία 3 εκατομμυρίων στα χέρια του θα είχε λαλήσει και άνω από κάποια φυλακή έκφραση και θα μπορούσε σίγουρα να χρησιμοποιήσει τη δύναμή της για άλλους σκοπούς. Να θυμίσουμε βέβαια ότι μετά από την σειρά των ελέγχων από την Αμερικανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να αλλάξει και το όνομα της εταιρείας, έγινε μετά Meta. Θα μου πεις τώρα γιατί λόγο να δούμε κάτι το οποίο το έχουμε δει στα δελτία ειδήσεων, είτε το ξέρουμε είτε δεν το ξέρουμε, δεν έχει καμία σημασία.
0: Εδώ έχει να κάνει λίγο με πιο αληθινά γεγονότα, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει και με το μίσος. Το μίσος, αυτό το οποίο χτίζουμε στην καθημερινότητά μας, την ευκολία με την οποία μπορούμε να πούμε κάτι αισχρό για έναν άνθρωπο που είτε γνωρίζουμε είτε όχι. Την ανάγκη μας να έχουμε άποψη για τα πάντα. Έτσι. Και πόσο ενδυναμώνεται όταν παίρνεις ένα like σε κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Αυτό σχολιάζει ταινία και σχολιάζει πάρα πολύ καλά.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης και σεναριογράφος έχει ασχοληθεί έτσι με προφίλ άλλων ανθρώπων από το χώρο της νέας τεχνολογίας.
1: Έχει ασχοληθεί.
0: Δηλαδή και με για τον Steve Jobs νομίζω η ταινία.
1: Ήταν, ναι, ακριβώς.
0: Ήταν δικιά του.
1: Σίγουρα έχει ανάλογα ερεθίσματα και το ενδιαφέρον είναι το ότι πρόκειται λοιπόν και για έναν σεναριογράφο μέσα σε όλα, ο οποίος μας χαρίζει ασταμάτητα ταινίες που έχουν πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις και πάντοτε κοιτάζει να ισορροπήσει τα γεγονότα. Τα γεγονότα που πολύ εύκολα για μισή μια ταινία μπορεί να γίνουν υλικό μυθοπλασίας, ψευτοεντάσεως, σαν χλαμάρας γενικά, αυτός ξέρει να τα κρατάει σε ένα επίπεδο που ίσως σου ανοίγει και άλλα παραθυράκια και σκέψεις.
0: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξανδρε. Εγώ αυτές τις δύο ταινίες είχα μπροστά μου.
1: Και πολύ καλά, έκανες τις ταινίες, νομίζω είναι αρκετές για αυτό.
0: Ωραία, ωραία.
1: Υπάρχει βεβαίως και η αναγέννηση, υπάρχουν αρκετές άλλες ταινίες που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Όμως θεωρώ ότι εστιάζοντας αυτές τις δύο, δίνουμε έστω μια πιο καθαρή και πλήρη εικόνα.
0: Ωραία.
1: Για το τι τρέχει ο Σαββατοκύριακο. Οι πιο συνεφείλοι πάντοτε ψάχνουν από μόνοι τους. Δεν τους φοβάμαι.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Ένα καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ και σε εσένα.
1: Καμία.
0: Γεια.

Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι είχαμε μία μεταφορά ενός 14χρονου μάθητη στο νοσοκομείο όταν ένα κομμάτι από σοβά ταβανιού αποκολλήθηκε από το ταβάνι της τάξης του στο γυμνάσιο Βασιλικών, στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Αυτό έγινε γύρω στη 1:30, όπως καταλαβαίνετε υπήρξε αναστάτωση. Ήρθε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήρε τον μαθητή να τον πάει στο νοσοκομείο. Και αυτό το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στο άλλο περιστατικό που είχαμε μέσα στην εβδομάδα, την Τετάρτη δηλαδή σας το έλεγα, στη Λαμία, όταν σε ένα λύκειο κατέρευσε τμήμα οροφής με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 4 μαθητές και να πάνε στο νοσοκομείο. Τώρα σε αυτή την περίπτωση εδώ δεν ξέρω τα αίτια, συνέβη και πριν από λίγο, οι ρεπόρτερ μας αυτή τη στιγμή το ψάχνουν το θέμα για να μας ενημερώσουν. Ωραία, φαντάζομαι θα γίνουν έλεγχοι, θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, θα δούμε τι συνέβη ακριβώς. Όμως αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε και χρειάζεται να γνωρίζουμε είναι αν τα σχολικά κτίρια ελέγχονται συστηματικά, δηλαδή πότε, κάθε πότε γίνονται επιθεωρήσεις. Δηλαδή οι υπεύθυνοι από το Δήμο λένε δεν υπήρχε κάτι, δηλαδή είδαμε κάποια υγρασία ας πούμε να μας θορυβήσει ότι θα πέσει ο σοβάς κάτω. Ναι, αλλά τώρα εδώ εξαρτάται όλο αυτό, η ασφάλεια δηλαδή των παιδιών από το αν ένα πρόβλημα θα γίνει αντιληπτό εγκαίρως. Δηλαδή εδώ ξαναεπισημαίνω το θέμα και των ελέγχων των προληπτικών και της συντήρησης του σχολείου. Παιδιά, δεν είναι ένας χώρος οποιοδήποτε. Εκεί εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας ώρες καθημερινά για πολλές ώρες με την αυτονόητη προσδοκία ότι θα είναι ασφαλή.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη, η δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια! Yeah.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για τη χώρα μας την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Η απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιπίεση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Τουρκία. Στα νερά του Αιγαίου υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης είναι ότι ο Αφρικανή δικαστής Ναβί Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, ο 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάι υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Αφρικής Αμερικής, διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάη είχε ηγηθεί η Επιτροπή στο ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ήταν μια ιδιαίτερη εβδομάδα αυτή. Beatles, Smiths, Coltrane, Fontaine's DC. Και δεν έπρεπε να συμπληρωθεί με τους Rolling Stones. Δεν μπορούν να λείπουν από αυτή την παρέα. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από το άλμπουμ που έβγαλαν οι Rolling Stones με καινούργια τραγούδια, για όσους δεν το γνωρίζουν, το 2026, ενώ τους ακούμε στο 1965, με ένα πολύ καλό άλμπουμ, και έβγαλαν και βίντεο για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Επικαιρότητα και σήμερα τα μηνύματά σας που άρχισαν να έρχονται, και ευχαριστώ γι' αυτό, με τις παρατηρήσεις στο Earth News Radio με λατινικούς έτσι χαρακτήρες, Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5 από τους Stones σε ένα από τα καινούργια και δημοφιλή συγκροτήματα στην Βρετανία, τους Blossoms.
1: Good evening. In tonight's program we turn our attention to the husband, a curious creature. Part lover, part companion, part occasional disappointment. Falling in love, it seems, is the easy part. Staying there requires a little more effort. Tonight, our subject attempts to make dinner. Bon appetit.

Αυτή ήταν η Blossoms και το Husband από το πρόσφατο άλμπουμ του. Σε ένα άλλο φαίνεται να έχει ενδιαφέρον το συγκρότημα αυτό που λέγεται Fat Dog και που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του COVID στην Βρετανία. Η Fat Dog σε ένα τραγούδι από το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησαν πρόσφατα.

Αυτή ήταν η Fat Dog, Heart of Darkness. Παλαιότερα παίζαμε ένα συγκρότημα από τη Γαλλία που το όνομά τους ήταν M83. Βρίσκονται στο 10ο στούντιο άλμπουμ τους. Εδώ και καιρό υπάρχουν αυτοί. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε το τραγούδι.

το γαλλικό ηλεκτρονικό συγκρότημα των M83 από το άλμπουμ τους που βγήκε πριν από 1-2 εβδομάδες, I Wrote You a Letter. Ακούσαμε το Blister Sunrise. Γυρίζουμε και πάλι για να ακούσουμε μια τραγουδίστρια που έχουμε ακούσει και τα προηγούμενα άλμπουμ της. Τραγουδοποιός από την Αυστραλία, η Julia Jacklin. Το καινούριο άλμπουμ της είναι το τέταρτο, If I Had the Hand of God.

Λοιπόν, ενθουσιάστηκα χθες στο Public με την παρουσίαση του άλμπουμ των Fontaine's DC. Ενθουσιάστηκα γιατί είδα πάνω από 300 νέα πρόσωπα και μου έδωσαν κουράγιο ότι υπάρχει ένα μεγάλο εκεί κοινό που ακούει τα καινούργια συγκροτήματα. Πάρα πολλά νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια στην παρουσίαση αυτού του άλμπουμ που βγαίνει την επόμενη εβδομάδα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και διαπραγμάτευτα. Το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η βράβευση της Ναβί Πιλάι με τον Νόμπελ Ειρήνης νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος, υποστηρίζει το Ισραήλ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Για να ακούσουμε μερικά δείγματα μουσικής από το παρελθόν με απώλειες που είχαμε. Δύο πολύ σπουδαία μουσική, διαφορετική μεταξύ τους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Βρετανός συνθέτης George Fenton, γνωστός και από την τριλογία Earth to Attenborough. Από τους πολύ σπουδαίους συνθέτες, όσοι άκουγαν τις κινηματογραφικές εκπομπές την πέμπτη στη δεκαετία του 80, θα είχαν ακούσει πάρα πολλά, γιατί τότε ήταν κυρίως η δεκαετία του, που έκανε μουσικές για πάρα πολλές ταινίες. Για το Gandhi, το Cry Freedom, το Dangerous Liaisons, το Fisher King, πάρα πολλά. Από τις σπουδαίες κινηματογραφικές μορφές ο George Fenton, γεννήθηκε το 49, έφυγε από κοντά μας πριν μερικές μέρες. Έχει συνεργαστεί με μεγάλους σκηνοθέτες όπως Richard Attenborough, Nora Ephron, Stephen Frears, Ken Loach, Neil Jordan, δηλαδή την αφρόκραμα της Αγγλίας, και Terry Gilliam. Ακούμε μουσική από το Dangerous Liaisons. Η ταινία που το Όσκαρ έπρεπε να έχει πάρει η Glenn Close, αλλά... Ο συμπροταγωνιστής της όμως μπορεί να πάρει το Όσκαρ φέτος.

από τις επικίνδυνες σχέσεις, George Fenton. Είναι μερικές ταινίες, πάρα πολλές ταινίες, αν πηγαίνεις πολύ συχνά κινηματογράφο, αλλά και πολύ λίγο να πηγαίνεις, που θυμάσαι σε ποιο κινηματογράφο είδες την ταινία. Άλλο ένα από αυτά που χάνονται είναι όπως αγοράσαμε τους δίσκους ή όπως αγοράσαμε τα CD. Πάντα θα μου μείνει ότι πήγα στις 10 η ώρα το πρωί και είδα αυτό το φιλμ την επόμενη της πρωτοχρονιάς στο Μανχάταν, ήμουν της Νέας Υόρκης, και είπα πρωί δεύτερης μέρας πρωτοχρονιάς δεν θα πάει πολλοί κόσμος. Είχε βγει τότε τα Χριστούγεννα η ταινία, ουρές ήταν για αυτό το φιλμ με την Glenn Close, και πράγματι στις 10 βρήκα εισιτήριο. Πολλές ταινίες θυμάμαι που τις είδα, ας πούμε το Ψυχό στην Άττικα, ας πούμε το Mulholland Drive το είδα στο Άστρον απόγευμα ακριβώς μετά την εκπομπή, και πρέπει να χιόνιζε εκείνη την ημέρα γιατί κατέβηκα πάρα πολύ δύσκολα και ίσα ίσα πρόλαβα την αρχή, 6 ώρα. Το The Way We Were και το Woodstock στο Παλάς. Στον ίδιο κινηματογράφο πολύ παλιά είχα δει και το, μεταξύ άλλων, και το Island in the Sun με τη μητέρα μου, μου είχε πάει. Έφυγε από τη ζωή και ο Freddie Jackson, ένας από τους εξαιρετικούς soul τραγουδιστές της δεκαετίας του 80 κυρίως. Είχε γεννηθεί το 1956. Πάρα πολλές οι επιτυχίες του Freddie Jackson. Αυτή ίσως είναι η πιο γνωστή.

ο Φρέντι Τζάκσον. Το τραγούδι που ακούμε ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία το 1985. Έμεινε 7 εβδομάδες, 6-7 εβδομάδες νούμερο 1 στο Soul R&B Hit Parade και καθόρισε την καριέρα του. Πολύ σωστά γράφει η Εύελιν το δεύτερο μέρος του μηνύματος που θα στείλω τώρα, που θα σας διαβάσω τώρα, που μου έστειλε. Γράφει λοιπόν, ήμουν και εγώ χθες στο public, γινόταν το αδιαχώρητο, δεν κατάφερα να μπω στο καφέ. Ευτυχώς ακούγαμε από τα ηχεία. Ευτυχώς, ναι, ακούγονταν μέχρι πιο έξω. Αυτό είναι που είναι σημαντικό, το οποίο το είπα νομίζω χθες και το λέω συνέχεια στην εκπομπή. Γράφει λοιπόν η Ελένη ότι είναι πολύ σημαντικό για άτομα της γενιάς της να παρακολουθούμε τα συγκροτήματα τη στιγμή που συμβαίνει και που ανεβαίνουν. Ακριβώς. Γι' αυτό χαίρομαι που φαίνεται ότι υπάρχει ένα κοινό που είναι δυναμικό και ακολουθεί τους Fontaine's DC, γιατί είναι από τα καλύτερα πράγματα της δεκαετίας που τρέχει. Πολύ καιρό έχω να σας πω για τηλεοπτική σειρά. Θα σας προτείνω μία. Δεν ξέρω βέβαια, μπορεί να κάνω και λάθος και να μην ξέρω πολύ καλά τα πράγματα, εάν θα την παρακολουθήσετε με το ίδιο ενδιαφέρον που παρακολουθείτε τις νέες σειρές στις διάφορες πλατφόρμες, γιατί είναι μιας άλλης εποχής, μιας εντελώς διαφορετικής εποχής. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες σειρές που είδα μέσα στη χρονιά, μην σας πω και η καλύτερη. Και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα ενός συγγραφέα που η γενιά μου μεγάλωσε διαβάζοντας τα βιβλία του, John Steinbeck, και μιλάω για το Ανατολικά της Εδέμ. Η γενιά μου είχε δει, όχι ακριβώς εγώ, δεν ήμουν ακριβώς αυτή, λίγο πιο μετά το είδα, αυτή την ταινία με τον James Dean. Αλλά όταν διάβασα το βιβλίο, κατάλαβα ότι η ταινία του Καζάν, κλασική ταινία είναι αυτή, αναφέρεται στο τελευταίο μέρος αυτού του ογκώδους βιβλίου. Έπος είναι το Ανατολικά της Εδέμ. Η εγγονή του λοιπόν, η Ζώη Καζάν, γύρισε αυτή τη σειρά. Μην την χάσετε. Ιδιαίτερα τα κορίτσια, και όλο απευθύνομαι στα κορίτσια, γιατί πιο πολλοί μπορούν να καταλάβουν κάποια σειρά σαν και αυτήν, όπως είναι το Ανατολικά της Εδέμ. Και να δείτε, γιατί είναι γυναίκα η πρωταγωνίστρια, παρόλο που είναι τόσα αγόρια, και ας πούμε στην ταινία δεν κατάλαβα. Βέβαια όταν είχα διαβάσει το βιβλίο το είδα ότι η γυναίκα είναι η πρωταγωνίστρια. Εκεί στην ταινία του Καζάν σωστά αναφέρεται στο τελευταίο κεφάλαιο όπου είναι τα δύο αδέλφια. Αλλά αυτή που παίζει τη μητέρα του στην ταινία, που κάνει μια πολύ σύντομη έτσι εμφάνιση, όχι όπως είναι στη σειρά αυτή, είχε πάρει το βραβείο Όσκαρ, ήταν καταπληκτική. Εδώ δείχνει όλη την ιστορία της από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχει στο Netflix αυτό. Τι είναι λοιπόν αυτό το έργο? Είναι ξεκινάει ας πούμε από τα τέλη του 19ου αιώνα, περνάει τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, επικεντρώνεται στη ζωή της Κάθη, η πρωταγωνίστρια αυτή είναι, και μετά πάμε στους ετεροθαλείς αδερφούς και τα συνέχεια καταλήγουμε στην κοιλάδα Σαλίνας της Καλιφόρνια. Θέλω να σταματήσω σε αυτό, γιατί αυτό το βιβλίο με είχε κάνει να πάω 4-5 φορές σε αυτή την κοιλάδα και σε αυτή την πόλη Σαλίνας. Εκεί υπάρχει ένα καταπληκτικό μουσείο που αφορά το Steinbeck, τον συγγραφέα, που έχει γράψει αριστουργήματα, μερικά από τα σπουδαιότερα βιβλία του περασμένου αιώνα, και είναι σε περιοχή που την είχα επισκεφτεί πάρα πολλές φορές, είναι στο Monterey, κοντά στο Big Sur και τα λοιπά. Το λέω ώστε πως μια ταινία και ένα βιβλίο του 55 με επηρέασε εμένα να δω πως διαδραματίζεται, γιατί το τέλος της σειράς αυτής διαδραματίζεται στο Σαλίνας. Και μάλιστα το βλέπεις όπως ήταν το 1920. Ενώ τώρα εγώ το είδα όπως ήταν το 2000. Εν πάση περιπτώσει, δείτε το. Έστω και αν δείτε ότι αρχίζει αργά, είναι η πρωταγωνίστρια
θα πάρει βραβεία κινηματογραφικά. Ήδη ήταν υποψήφια, αν δεν κάνω λάθος, για ένα Όσκαρ. Δεν είναι μεγάλη, είναι 29 ετών. Δεν την ήξερα πολύ καλά την ηθοποιό αυτή. Ήταν υποψήφια για ένα Όσκαρ για κάποια ταινία πριν από 2-3 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, στο τέλος του δεύτερου, του τρίτου επεισοδίου, παρόλο που είναι από μια άλλη εποχή, αλλά επειδή είναι μαύρα όλα αυτά που βλέπουμε, καταθλιπτικά, ταιριάζει αυτό το τραγούδι που ακούγεται.

Έχω πάρει 3-4 μηνύματα που λέει εδώ και το τελευταίο μήνυμα και το προηγούμενο. Πολύ καλό έκανα και συστήνω αυτήν τη σειρά, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Έχω δύο τραγουδίσεις τωρινές που η μία είναι παντού και η άλλη είναι λιγότερο παντού. Η μία είναι η Taylor Swift, το τραγούδι της Ασθενής Μηδέν είναι το νούμερο ένα τραγούδι και στην Αμερική και την Αγγλία.

και άλλη επιτυχία για την Taylor Swift. Δηλαδή δεν σταματά. 20 χρόνια δεν σταματά να βγάζει επιτυχίες. Θα τους ξεπεράσει όλους. Λοιπόν, είναι και η εποχή που τις πάει. Έχω πάρει ένα μήνυμα από τον Δημήτρη που λέει εδώ ότι Florence Pugh, ναι, αυτή είναι η πρωταγωνίστρια στο Ανατολικά, στην ΕΔΕΜ ή στο Φίντεν. Την είδα προχθές την ταινία Το Θαύμα, την ξεχώρισα και εγώ, θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη καριέρα. Σίγουρα είναι από αυτές που θα διακριθούν τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα στα 3-4 τελευταία επεισόδια του ή στο Φίντεν είναι απίθανη. Δηλαδή είναι η απόλυτη ερμηνεία της χρονιάς. Και διάβασα στο ενδιάμεσο ότι είχε και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, Βρετανίδα είναι, και 3 βραβεία μπαφτα. Το όνομά της είναι Florence Pugh. Θα την έχω δει και αλλού, γιατί μου θύμιζε κάτι η μορφή, αλλά εδώ πια την έμαθα κανονικά με το East of Eden. Μην το χάσετε αυτό, αν θέλετε να δείτε μια σπουδαία ερμηνεία και ένα φοβερό έργο. Με υπόθεση και με ιστορία, ποιος το έγραψε.

0: Και μετά την ταινία, όχι, πρώτα τη σειρά, για να δείτε όλο το έργο πως είναι, και μετά όσοι δεν έχετε δει, βλέπετε και την φοβερή ταινία του Καζάν με τον James Dean. Η Ariana Grande, το άλλο μεγάλο όνομα της εποχής μας, επιτυχία μεγάλη για τη χρονιά αυτή, το τραγούδι που ακούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι έχουμε την Κυριακή? Έχω ένα... αρχίζω μια τριλογία ταινιών του Μπαζ Λούρμαν, νομίζω. Για να δω. Ναι, νομίζω ότι είναι Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος τον ήχο, δίπλα ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, σαντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Τα νερά στο Αιγαίο, υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στους Δομιανούς Ευρυτανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα πυρκαγιά εκ νέου και στη Δεσκάτη Γρεβενών. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοιείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, η 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάι υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος. Η Πιλάι είχε ηγηθεί Επιτροπής του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά υπηρετικά αλλά και ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Γεια σας, γεια σας. Τι ωραίο να σας ξαναβρίσκω, τι ωραίο να επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Όπως λέω, πρέπει να είμαι από τα λίγα άτομα που δεν πολύ αρέσουν οι εκπλήξεις, αλλά η χθεσινή απουσία μου ήταν πράγματι λίγο ξαφνική και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, δεν μπορούσα να το προβλέψω. Ένα μικρό ξαφνικό πρόβλημα υγείας που με έκανε μη λειτουργική, οπότε ο Ανδρέας Παπασταματίου ανέλαβε στις δύσκολες αποστολές. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, επιμένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8. Άλλη μια εβδομάδα εργάσιμη που έφτασε ή φτάνει στο τέλος της. Σήμερα Παρασκευή, Παρασκευής απόγευμα, από τις ωραιότερες μέρες της εβδομάδας. Συγγνώμη, από τις ωραιότερες ώρες ήθελα να πω της εβδομάδας. 9 Οκτωβρίου, ο καιρός είναι τόσο θαυμάσιος που ακόμα και οι λάτρες του φθινοπόρου, σημείωσε συγγραφέα εμείς από εδώ, το αγαπούμε πάρα πολύ. Το εκτιμούμε ιδιαίτερως, ειδικά εάν μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε κάπως, να το αξιοποιήσουμε, δηλαδή να είμαστε λίγο έξω στο φως,

Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Μένουμε εδώ 5 με 6. Και ένα από τα πράγματα που εγώ προσωπικά δεν θα ξεπεράσω ποτέ και δεν επιτρέπεται, γιατί τώρα πια αρχίζω και μεγαλώνω και πρέπει να συνηθίζω, είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων. Βλέπω κουνάνε όλοι με απελπισία το κεφάλι και απογοήτευση, ή με αποδοχή, με ήρεμη αποδοχή που λέω κι εγώ. Δηλαδή, έτσι θα πω ένα γενικό παράδειγμα. Συμβαίνει να έρχεται κάποιος, κάποιοι για πολύ καιρό, με πολλή επιμονή, και να προσπαθούν με φιλοφρονήσεις, με κολακίες, με πένους, με πράγματα υπερβολικά, μάλλον να πετύχουν κάτι, έτσι, να πετύχουν, μην φανταστείτε τίποτα τρομερό, τέλος πάντων κάτι, κάποια εξυπηρέτηση. Και προσέξτε, εσύ σκοτώνεσαι και λες, okay, γιατί όχι, να κάνω ό,τι μπορώ, όπου περνάει ο λόγος μου, περνάει το χέρι μου, και γιατί όχι, είναι κάτι πολύ αξιόλογο, παράδειγμα, ως γεγονός, σαν δουλειά, σαν. Καλά, δεν είμαι κυβίση με τον Καρβέλα. Και λες, ναι, θα το κάνω, θα βοηθήσω, και το κάνεις. Και την ίδια μέρα μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο αυτός ο ίδιος άνθρωπος που παρακαλούσε και επενούσε τόσο πολύ και να κάνει και παρατήρηση μικρής δυσαρέσκειας επί μιας λεπτομέρειας. Ας πούμε, γιατί μου αλλάξατε τον τίτλο ενώ είναι έτσι, εγώ το είχα βάλει έτσι. Σας λέω τώρα πολύ γενικά πράγματα, αλλά μπορεί σε όλους τους χώρους, με κάποιες μικρές αλλαγές, να σας συμβαίνει, να σας έχει συμβεί. Ελπίζω να μην είστε εσείς αυτοί που το κάνετε αυτό. Καλύτερα να το δέχεσαι, να δέχεσαι μια τέτοια συμπεριφορά. Αχαριστίας θα πω. Αλλά, εντάξει, αυτό. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι είμαστε σε μέρες και εβδομάδα απονομής των Νομπέλ, όλων των ειδών, όπως έχουν αυτά οριστεί από την Ακαδημία. Και δυστυχώς το έχασα χτες, το Νομπέλ Λογοτεχνίας. Η αγαπημένη μου κατηγορία είναι αυτή, ιατρική και λογοτεχνία. Πολύ ενδιαφέρον να έχουμε την Ann Carson, και όποιος δεν την ξέρει και όποιος δεν έχει διαβάσει, καλό θα είναι τώρα, επειδή ακριβώς της απονεμήθηκε το Νομπέλ, να την μάθει, να την γνωρίσει λίγο. Και χθες ανακοινώθηκε, ή σήμερα, δεν έχει σημασία, έχω χάσει λίγο τις μέρες. Μας ενδιαφέρει όμως το πρόσωπο και η ανακοίνωση, τη φετινή κάτοχο του Νομπέλ Ειρήνης για το 2026. Ναβανέθεμ Νάβι Πιλάι είναι το όνομά της, νοτιοαφρικανή δικαστής, Ναβανέθεμ ή Νάβι, για συντομία, για τους φίλους Νάβι που λέμε, Πιλάι. Τιμήθηκε λοιπόν φέτος με τον Νομπέλ Ειρήνης, με το σκεπτικό της Ακαδημίας να μιλά για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Γεννημένη το 1941 στο Ντέρμπαν, η Πιλάι μεγάλωσε υπό το καθεστώς του Απαρτχάιντ. Έγινε μία από τις πρώτες γυναίκες ινδικής καταγωγής που άσκησαν τη δικηγορία στη Νότια Αφρική. Όπως καταλαβαίνετε, από μόνη της, με τη γέννησή της, είχε αρνητικά στοιχεία πάνω της. Γυναίκα ινδικής καταγωγής που ζούσε στη Νότια Αφρική. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της υπερασπίστηκε ακτιβιστές κατά του Απαρτχάιντ και αγωνίστηκε ενάντια στις συνθήκες διακρίσεων στις φυλακές, και όταν έπεσε το Απαρτχάιντ υπηρέτησε ως δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα, όπου συνέβαλε, όπως μαθαίνουμε, καθοριστικά στη διαμόρφωση ιστορικών δικαστικών δεδικασμένων, αναγνωρίζοντας, ας πούμε, τον βιασμό ως πράξη γενοκτονίας. The fear that dwells inside me. Και έκτοτε η πορεία ήταν πολύ εξελικτική, φανταστική. Δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι αξίζει, τόσα και τόσα λέγονται και γράφονται, τόσος χρόνος αφιερώνεται, αξίζει λοιπόν να μάθουμε

ποια είναι αυτή η γυναίκα, έστω και κατόπιν εορτής, κατόπιν βράβευσης. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι έκανε μία έκθεση, συνέταξε μία έκθεση πριν από ένα χρόνο. Ως επικεφαλής επιτροπής του ΟΗΕ που ερεύνησε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Παλαιστινιακά εδάφη. Και στην έκθεση κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Το αναφέρω και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής θεωρείται ως μία από τις πιο σεβαστές διεθνείς νομικούς της εποχής μας, λόγω της ανεξαρτησίας, της τεχνογνωσίας και της σταθερότητάς της στις αποφάσεις της και στην κρίση της. Το αναφέρω γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαινόμαστε. Από την άλλη, αν φύγω λίγο από την πυλάη, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι είχαν υποβληθεί, ακούστε εδώ, για το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης, είχαν υποβληθεί 287 υποψηφιότητες.

0: 387 υποψηφιότητες λοιπόν για το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης, σε μια εποχή όπως αναφέρει η Επιτροπή, κατά την οποία ο αριθμός των πολέμων και των συγκρούσεων αυξάνεται και κατά την οποία οι δικαστές και οι θεσμοί του διεθνούς δικαίου δέχονται πολιτικές επιθέσεις. Σε αυτή την εποχή λοιπόν η Επιτροπή Νομπέλ επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι η δυνατότητα επίλυσης των συγκρούσεων χωρίς τη χρήση βίας εξαρτάται από το διεθνές κράτος δικαίου. Έτσι, να τα λέμε αυτά, να μην περνάνε έτσι, έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά. Μην νομίζετε ότι είναι θεωρητικά ή ότι πέφτουν στο κενό, σε κάποιο κεάδα έτσι, σε κενό μνήμης, συλλογικό, ίσα ίσα, έχουν ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν με την νομπελίστρια, την Ναβανέθεμ Νάβι Πιλάι. Και ακούστε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς θα προσπαθήσω να γυρίσω το πράγμα στο θέμα μας, γιατί περιμένει και ο καλεσμένος μας και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και το θέμα και ο ίδιος. Δεν ξέρω γιατί, βλέποντας την Πιλάι και επειδή ταιριάζουν κάπως τη μορφή και την ηλικία, ο νους μου πήγε στην Μαρί Κάρμεν της Ισπανίας, που τελικά θέλετε επειδή ένιωσε όλο το βάρος, επιφορτίστηκε με όλο το βάρος της, το συναισθηματικό και της έξωσής της. Θέλετε επειδή έτσι κι αλλιώς έχει κάποια ηλικία που θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να είχε και κάποια προβλήματα κινητικά ή άλλα. Για όποιο λόγο, σίγουρα η κατάστασή της επιβαρύνθηκε ώστε τελικά να μην τα καταφέρει να επιβιώσει. Αυτό επανέφερε και πάλι από μόνο του σε μια πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα έτσι κι αλλιώς το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές τώρα τελευταία με αφορμή τις διαδηλώσεις για το θέμα στην Ισπανία, σε πολλές πόλεις της Ισπανίας. Υπάρχει λοιπόν μια αναταραχή και με αφορμή το θέμα της Ισπανίας είχαμε συζητήσει και για άλλες χώρες, για άλλες πόλεις. Είχαμε κάνει κάποιες ας πούμε συγκρίσεις και με το καθεστώς εδώ των Αθηνών. Έτσι λοιπόν, όταν είδα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, μια ανάλυση υπό τον τίτλο «Η Αθήνα δεν χρειάζεται άλλους ορόφους, όχι άλλο ύψος, αλλά περισσότερο πλάτος, περισσότερη επέκταση», το βρήκα πολύ, πολύ σημαντικό και ζητήσαμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου που είναι και αρχιτέκτονας και πολεοδόμος και χωροτάκτης για να το συζητήσουμε. Είναι ο κύριος Βασίλης Γκυμίσης. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ
1: για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκυμίση, να είστε καλά. Καλώς μας ήρθατε εδώ στην παρέα του Earth News Radio. Η Αθήνα λοιπόν όσο πάει και υψώνεται, αλλά δεν φαίνεται να απλώνεται. Και πάντως η ποιότητα ζωής για πολλούς και διάφορους λόγους φαίνεται να πλήττεται. Για τις όποιες, για λόγους που μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, αν είναι ένα γενικότερο θέμα πολιτικής, στρατηγικής, ας μην το πιάσουμε τώρα, αλλά θέλω να μας πείτε πράγματι για την εικόνα των Αθηνών σήμερα.
1: Ναι, αν ξεκινήσουμε από αυτό το θα έλεγα λίγο απλοποιητικό μήνυμα ότι δεν χρειάζεται να ψηλώσει αλλά να απλωθεί, εγώ θα έλεγα ότι ούτε να ψηλώσει ενδεχομένως πρέπει, ούτε και να απλωθεί. Η επίσημη πολιτική που υπάρχει, η κατεύθυνση που υπάρχει στην χωροταξία και την πολεοδομία εδώ και τουλάχιστον 3 δεκαετίες είναι η λεγόμενη συμπαγής πόλη. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το κτηριακό δυναμικό και τα όρια της πόλης που, που υπάρχουν ήδη. Το να προσθεθούν όροφοι σε μια ιδιαίτερα πυκνοδομημένη δομή. Το Μητροπολιτικό Συγκρότημα είναι ιδιαίτερα πυκνοδομημένο με πολύ μεγάλες πυκνότητες, απουσία ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και ειδικά χώρων πρασίνου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλει τουλάχιστον 9 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου και μάλιστα σε πολύ μικρή απόσταση ένα κάτοικο. Εμείς μπορεί να έχουμε ίσως και το 1/3, κάποιες περιοχές μπορεί να έχουν και το 1/10. Mm-hmm. Επομένως, να προσθεθεί μεγαλύτερη πυκνότητα θα δημιουργήσει προβλήματα. Αντίστοιχα, το να απλωθεί, αναφέρεται και στο άρθρο.
0: Για την τάξη των πραγμάτων, το υπογράφει ο Κώστας Γιαννακίδης. Μ' ακούτε, ναι. Από την ιστοσελίδα, νομίζω, News 247. Για την ακρίβεια των πραγμάτων, εγώ έπρεπε να το αναφέρω από την αρχή. Κύριε Γκυμίση, ναι, σας ακούμε. Ναι.
1: Είναι η άποψη του κύριου Γιαννακίδη. Mm-hmm. Θα μπορούσε να ήταν μια λύση, ναι, αλλά το λέει και ο ίδιος, χρειάζεται πολύ μεγάλη δαπάνηση, υποδομές, δίκτυα δηλαδή, αποχέτευση, σύνδρευση στο δικό δίκτυο μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν φαίνεται να υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση εκκρεμούν επεκτάσεις σχεδίου πόλης περιμετρικά της Αθήνας πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, οι οποίες συναντούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις σχεδόν και ανυπέρβλητα προβλήματα, είτε ιδιοκτησιακά, είτε περιβαλλοντικά, είτε προφανώς και πολεοδομικά. Mm-hmm. Μια λύση θα ήταν να αξιοποιηθεί το κτηριακό δυναμικό, το κενό. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία είναι κενά. Στην Αττική υπάρχει μια εκτίμηση από 500 έως και 700.000 κενά διαμερίσματα. Το 2021 καταγράφηκαν 117.000 κενές κατοικίες μόνο στο Δήμο της Αθήνας. Σκεφτείτε λοιπόν εάν αυτά μπορούσαν να αξιοποιηθούν με κάποιο τρόπο και ναι, όχι να προσθέσουμε παραπάνω δόμηση.
0: Έχω ακούσει περί των κενών κατοικιών, διαμερισμάτων κτλ. Το έχω ακούσει και από πολλούς παράγοντες του real estate, των ανθρώπων της Πομιδά, ξέρετε. Το λένε συνέχεια, ότι να δοθούν κίνητρα για να ανοίξουν αυτά τα κλειστά και να αξιοποιηθούν. Και είναι μια πολύ, πολύ ωραία λύση. Ακούγεται εφικτή τουλάχιστον, έτσι δεν είναι, κύριε Γκυμίση?
1: Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένη, mm-hmm, γιατί αλλιώς η προσφορά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να μπορεί να αυξηθεί. Και θα έλεγα ότι μάλλον είναι η εύκολη λύση να πούμε ότι θα χτίσουμε ακόμα περισσότερα διαμερίσματα, είτε κατ' επέκταση είτε καθ' ύψος, για να συντηρήσουμε μια όμως τεχνητή έλλειψη, mm-hmm, διαμερισμάτων, η οποία κρατά τις τιμές ψηλά. Επίσης βέβαια υπάρχει και πολύ μεγάλη ευθύνη της πολιτείας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δημόσια ακίνητα τα οποία δεν αξιοποιούνται. Η ΕΤΑΔ μόνο έχει 77.000 ακίνητα, ο ΣΕ 5.000 κτίρια και 3.600 γήπεδα. Η Δήμη 195.000 ΚΑΕΚ, τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αξιοποιούνται. Αυτή λοιπόν η αξιοποίηση θα ήταν πολύ προτιμότερη, τόσο από την ένταση της δόμησης που θα επιβαρύνει μια αφαίρουσα ικανότητα που ήδη στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά εν όψη και της τουριστικοποίησης, έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα, έχει αλλοιώσει το χαρακτήρα των περιοχών. Έχουμε περιοχές οι οποίες μπορεί να έχουν αναλογία 200 ή ακόμα και 700 τουριστών ανά μόνιμο κάτοικο το χρόνο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει κάτι τέτοιο για μια κοινότητα η οποία πια δεν νιώθει ότι η γειτονιά απευθύνεται σε αυτήν, αλλά σε κάποιον τελείως άλλον.
0: Ναι.
1: Και άρα ουσιαστικά οδηγείται σε μια έξωση, όπως έχει γίνει στο Κουκάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για να πούμε ότι η λύση είναι να προσθέσουμε δόμηση μέσα στην πόλη χωρίς να αξιοποιήσουμε αυτή που υπάρχει και να βελτιώσουμε τις συνθήκες.
0: Και να το πω εγώ λίγο μπακαλικά, κύριε Γκυμίση, γιατί έχω εμπειρία, όπως λέτε, και από το Κουκάκι και το Νέο Κόσμο και περιοχές που ασφικτιούν. Η πόλη, τουλάχιστον στο γνωστό ιστό, το πιο κεντρικό, δεν αναφέρομαι σε πιο απομακρυσμένα προάστια, βογκά, αναστενάζει, ασφικτιά, από μόνη της μιλάει. Κτίρια που υφίστανται ρογμές, δεν έχει σημασία αν είναι από μετροπόντικα ή άλλο λόγο, μπαλκόνια που πέφτουν, κάποιες διαρροές, ξέρω εγώ, αερίου. Είδαμε και το πρόσφατο πολύ επώδυνο περιστατικό στην Πλάκα με την πτώση του κτιρίου. Επομένως δεν νομίζω ότι είναι θεωρητική αυτή η κουβέντα που κάνουμε, το αντίθετο, μάλλον είναι επιτακτική, όπως είπατε κι εσείς.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα ότι αν είναι να δοθούν κεφάλαια που δεν μπορούν να είναι προφανώς μόνο δημόσια πια, δεν έχουμε δημοσιονομικά τις δυνατότητες που είχαμε πριν την κρίση, και σαν κράτος και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βλέπετε ότι αναγκαστικά μοιραία θα στρέψει πάρα πολλά χρήματα, όχι προς τις κατασκευές και τις υποδομές που έχουμε μάθει τόσα χρόνια να αντλούμε από εκεί τα αναγκαία κεφάλαια, αλλά στην άμυνα, έτσι. Θα πρέπει να μπουν και ιδιωτικά κεφάλαια. Mm-hmm. Αυτά τα κεφάλαια λοιπόν θα πρέπει να μπουν πρωτίστως για να βελτιώσουν το κτηριακό δυναμικό, το οποίο έχει γίνει δεκαετίες 50, 60, 70, 80, με όχι καλούς όρους. για να μην πούμε τη σεισμική συμπεριφορά,
0: καταπώνηση,
1: που είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Κύριε Κιμής, με συγχωρείτε, μπορείτε να βαλκιμιάνω τελεία να πάμε σε τίτλους, γιατί θα συνδεθούμε και με όλα τα προγράμματα και αμέσως μετά να σας ξαναβρούμε. Μην κλείσετε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας και του δεύτερου τραυματία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Η Κομισιόν ενέκρινε την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Εκτός λειτουργίας στο μετρό της Θεσσαλονίκης, δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο σε όλο το μήκος της γραμμής και στις δύο τροχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βλάβη σε κάποιο σύστημα. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας για τη μείωση κατά 50% των εξαγωγών κινέζικων υβριδικών οχημάτων και των δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος Εμπορίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά Ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 5 και 32 λοιπόν η ώρα, κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε πάντα στο και μισή γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων, ακούμε συνοψισμένη την επικαιρότητα και συνομιλούμε με τον κύριο Βασίλη Γκυμίση, αρχιτέκτονα πολεοδόμου και χωροτάκτη. Ευτυχώς που δεν είστε θεσμικός, κύριε Γκυμίση, είστε λίγο ελεύθερος freelancer που λέμε. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, ναι, τηρουμένο των αναλογιών.
0: Πάντα, πολύ, πολύ σωστά.
1: Προσπαθούμε να έχουμε μια θεσμική αντιμετώπιση στα πράγματα.
0: Μου άρεσε περίπτωση. Λοιπόν και το αυτό που είπατε νωρίτερα, γιατί περάσατε και σε ένα είδος προτάσεων πάνω στη συζήτηση, δηλαδή γιατί όχι μια εν είδη ΣΔΙΤ, δηλαδή μια σύμπραξη ίσως δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή η εισχώρηση ιδιωτικών κεφαλαίων για να βελτιωθεί ας πούμε ο αστικός ιστός στη δόμησή του. Εκεί που σας διέκοψα λίγο άγαρμα ήταν, μιλούσατε και για τη σεισμική καταπώνηση των κτίριων που και αυτό το έχουμε δει δυστυχώς στην Αττική, στην Αθήνα. Οπότε ναι, βέβαια σκεφτόμουν όσο ακούγαμε τους τίτλους ότι οι ιδιώτες δεν νομίζω ότι θα δέχονταν παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά το πώς θα κάνουν τα κτίρια. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι ζήτημα παρεμβάσεων. Είναι ζήτημα κινήτρων και κυρίως κεφαλαίων, εργαλείων, για να μπορέσουν όπου χρειάζεται και είναι πολύ δαπανηρές βέβαια αυτές οι παρεμβάσεις για βελτίωση της της αντισημικής συμπεριφοράς. Βλέπετε τώρα όλη αυτή την ιστορία, το αναφέρατε μάλιστα, για την Κυψέλη που ενδεχομένως είναι κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί με πολύ παλιότερους και πολύ απλούστερους αντισημικούς κανονισμούς. Να θυμίσω ότι δυστυχώς, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα, είχαμε βελτιώσει μετά το σεισμό του 81, μετά το σεισμό του 99, άρα ό,τι είχε προηγηθεί δεν έχει τις ίδιες προδιαγραφές. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται βελτίωση, ειδικά σε αυτό το ενεργειακό πεδίο, βελτίωση της ενεργειακής περιφοράς. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να τρέξει χθες για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιωσιμότητα συνολικά ως οικονομία, αλλά και ο κάθε πολίτης. Επομένως, σε μια λογική πεπερασμένων κεφαλαίων, κανείς θα έπρεπε να ρωτηθεί που θα έπρεπε να διοχετευθούν αυτά τα κεφάλαια.
0: Όπως γίνεται ας πούμε με την αγροτική παραγωγή, που υπάρχουν κάποιες γενικές γραμμές ή πρέπει να υπάρχουν ώστε να ξέρουν και οι καλλιεργητές προς τα που να κατευθύνονται, έτσι και εδώ κάπως έτσι το φαντάζομαι. Και έχει ενδιαφέρον και για άλλες πόλεις. Πολλές φορές αντιγράφουμε και καλά κάνουμε, αυτό είναι δημιουργικό, το τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκές πόλεις, ας πούμε. Έχει ενδιαφέρον ότι κάποιες πόλεις έχουν το φαινόμενο της λεγόμενης κοινωνικής κατοικίας, κύριε Γκυμίση. Δηλαδή αυτό που είπατε περίπου νωρίτερα, ότι δηλαδή παλιά και ή απαραίτητα παλιά κενά ακίνητα να αγοράζονται, ας πούμε, λέμε τώρα, δεν ξέρω από ποιον, ο κύριος Γιαννακίδης στο άρθρο του προτείνει να τα αγοράζει ο Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση, και να τα μετατρέπει σε κατοικίες με προσιτό ενίκιο. Αυτό
1: είναι μια εξαιρετική πρόταση και όντως εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Η Κύπρος, μπορώ να σας πω, η Λευκοσία που έχω εικόνα, κάνει ακριβώς αυτή τη διαδικασία και εξασφαλίζει κτίρια και για κοινωνική κατοικία γενικώς και ειδικά για φοιτητική κατοικία, γιατί έχει και ένα πλάνο για δημιουργία πανεπιστημίων, να λειτουργήσει δηλαδή ως hub για πανεπιστήμια.
0: Και λειτουργεί Πόρτο, ήδη.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι κάτι απολύτως λειτουργικό και βιώσιμο και οικονομικά. Έτσι.
0: Όλοι δηλαδή κερδίζουν. Όλοι κερδίζουν από αυτό.
1: Μα στην λογική της πολεοδομίας πραγματικά πρέπει να βρει κανείς λύσεις win-win ή να γίνει αντιληπτό ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουν και στα κόστη και στα ωφέλη βέβαια της οποιασδήποτε λύσης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πώς μπορούν και το κάνουν αυτοί οι ευρωπαϊκές πόλεις? Πήγαινα να πω για το Πόρτο, το οποίο μας έλεγε ο Δήμαρχος του Πόρτο σε μια συνάντηση, ότι έχει 55.000 διαμερίσματα τα οποία διαθέτει για κοινωνική κατοικία με εξαιρετικά χαμηλά ενίκια, από 100 έως και 200 ευρώ σε τριμελείς και τετραμελείς οικογένειες. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Γιατί αξιοποιεί τα χρήματα από τον τουρισμό, τα οποία πηγαίνουν απευθείας στο Δήμο ή κυρίως στο Δήμο. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Στη συντριπτική πλειονότητα πηγαίνουν στην κεντρική διοίκηση τα χρήματα, και τόσο από τα ξενοδοχεία όσο βέβαια και από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πολλαπλάσιες οι κλίνες των βραχυχρόνιων μισθώσεων από τις κλίνες των ξενοδοχείων.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να έχουν την ίδια συμμετοχή τα ίδια ανταποδοτικά μάλλον ωφέλη, με πολλαπλάσια, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πολλαπλάσια επιβάρυνση.
0: Μάλιστα.
1: Σε απορρίμματα, σε κυκλοφοριακό και στο γεγονός ότι αλλάζουν το χαρακτήρα της περιοχής. Δηλαδή εξωθούν τις παραδοσιακές εμπορικές κρίσεις αντικαθιστώντας τις με χρήσεις οι οποίες είναι συμπληρωματικές αυτών. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να βάλει στο πλάνο και την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι υποχρηματοδοτούμενη, υποστελεχωμένη και καλείται να παραλάβει όλο το βάρος αυτής της δυσμενούς κατάστασης. Με μόνο εφόδιο τα δημοτικά τέλη, τα οποία καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να αυξάνονται συνέχεια.
0: Κύριε Κοιμήση, πραγματικά τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την κουβέντα και ειδικά επειδή εγώ δεν τα γνωρίζω καλά, αλλά τα βάλατε έτσι 1, 2, 3 σε μία σειρά που μου δώσατε και εμένα τροφή για σκέψη, φαντάζομαι και στους ακροατές. Δεν έχω τώρα άλλο χρόνο, γιατί θα ήθελα να ανοίξουμε και το κομμάτι, το πολεοδομικό, το χωροτακτικό, σε ό,τι αφορά γενικά το σχεδιασμό της πόλης, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα διαμερίσματα, τα σπίτια και την αξιοποίησή τους. Αν θέλατε σε ένα επόμενο ραντεβού να το κάνουμε.
1: Με χαρά. Μισό λεπτό να αναφέρω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος λειτουργήσε από το 1954, δίνοντας πάρα πολλά παραδείγματα κοινωνικής κατοικίας, σταμάτησε να λειτουργεί το 2012 πρακτικά, εν μέσω κρίσης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι το τελευταίο έργο που παρέδωσε ήταν το Ολυμπιακό Χωριό στους Τρακομακεδόνες. Εδώ λοιπόν υπάρχει σοβαρή έλλειψη.
0: Πολύ, πολύ σωστή επισήμανση. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ξέρω ότι δεν υπάρχει πια, αλλά αυτό που μας λέτε ότι σταμάτησε το 2012, φαίνεται η έλλειψή του τα επόμενα χρόνια. Έχει φανεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοιμήση. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ, γεια σας.

Εμείς όμως είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ωραία είδηση που άλλωστε είναι για όλη την οικογένεια της ΕΡΤ και κυρίως για όλους εμάς που αγαπούμε, που στηρίζουμε την ΕΡΤ. Είχα παρατηρήσει πάρα πολλά σχόλια θετικότατα εδώ και πολύ καιρό για την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», και μάλιστα πολλοί ακροατές έλεγαν ότι είναι από τα καλύτερα δημιουργήματα, τις καλύτερες παραγωγές που είχαν δει ποτέ. Τώρα λοιπόν πράγματι «Το παιδί» συνάντησε και τη διάκρισή του. Μια σημαντικότατη διεθνής διάκριση λοιπόν για τη σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», που αναδείχθηκε η καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Να σας πω ότι ο θεσμός αυτός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλεταινιών από όλο τον κόσμο. Και μιλάμε ότι ο διαγωνισμός και η διοργάνωση είναι πολύ σκληρή, δηλαδή παίζουν μέσα γίγαντες, Netflix, HBO, Apple TV, πολλές παραγωγές από 46 χώρες. Έτσι λοιπόν στην τελετή απονομής στη Σεούλ για τον διαγωνισμό Seoul International Drama Awards βραβεύτηκε η σειρά «Το παιδί» ως η καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026. Παραβρέθηκαν στη Σεούλ και ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος, αλλά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, που παρέλαβε και το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Κάτι που το έχουν, συμπληρώνω εγώ, εισπράξει και επιβραβεύσει οι θεατές. Στο Netflix, ας πούμε, «Το παιδί», κυρίες και κύριοι, κατάφερε να κερδίσει πάνω από 18 εκατομμύρια προβολές. Και όχι μόνο το ελληνικό κοινό το κέρδισε, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Επειδή ακριβώς λέει, αυτό είναι το σκεπτικό, συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας, για όσους δεν το έχετε δει, είναι ένα παιδί, στο φάσμα του αυτισμού και μία πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Το παιδί, μετά τη σημαντική διεθνή βράβευση λοιπόν, θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, γιατί μου στέλνατε ακροατές και με ρωτούσατε, θα το ξαναδούμε το παιδί, θα επιστρέψει, θα έχουμε νέο κύκλο. Σας λέω λοιπόν ότι μετά από αυτή την βράβευση, το παιδί, όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Παπαδόπουλος, θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Οπότε κανονιστείτε.

πραγματικά πάρα πολύ οδυνηρή η είδηση αυτή με τον ένα τραυματία, τώρα ένα από τους δύο, στο δυστύχημα που έγινε νωρίτερα σήμερα στη Motor Oil. Μετά από αυτή την έκρηξη, ο ένας από τους δύο δεν τα κατάφερε, πολύ σοβαρά είναι και ο άλλος. Δύο εργάτες λοιπόν, πολύ σοβαρό εργατικό δυστύχημα σήμερα το πρωί, αν δεν το έχετε ακούσει, στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Οι δύο σοβαρά τραυματίες, 43 και 53 ετών, αρχικά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διασωληνώθηκαν, στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Θριάσιο και έχει δοθεί και εντολή από τον εισαγγελέα να συλληφθεί ο εργολάβος, στο συνεργείο του οποίου ήταν ο εργάτης που δεν τα κατάφερε, που έφυγε από κοντά μας και ο σοβαρά τραυματισμένος.

0: Κατά τα άλλα, κάπου στον κόσμο εξακολουθούμε να έχουμε μαζικές διαδηλώσεις. Έχει μπει τώρα στο παιχνίδι των διαδηλώσεων στην σειρά και το Βέλγιο. Στις Βρυξέλλες έχουμε μαζική διαδήλωση κατά της λιτότητας με επεισόδια στο περιθώριο της πορείας. Συνεχίζουν στη Γαλλία. Μαθαίνω ότι την 3η και 13 Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε και από φοιτητικούς συλλόγους, φοιτητές και μαθητές κινητοποιήσεις εδώ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Δεν ξέρω περισσότερα, δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα, θα το παρακολουθήσουμε. Τώρα, είχαμε στη Σικελία διπλό ανεμοστρόβιλο στη Μαρσάλα με 11 τραυματίες και καταστροφές σε σχολείο. Και τώρα που είπα σχολείο, λέγαμε νωρίτερα για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας με τον κύριο Γκυμίση, τον αρχιτέκτονα. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, δεν ξέρω αν υπάρχει και αν λειτουργεί. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται με την παλαιότητα ή τη μη συντήρηση των σχολικών κτηρίων? Πολλοί σοβάδες πέφτουν. Και αυτό δεν είναι καθόλου απλό, το να τραυματίζονται μαθητές ή να παθαίνουν σοκ από το ξαφνικό χτύπημα. Και μπορεί να έχουμε και χειρότερα. Τι γίνεται ακριβώς με τους σοβάδες? Κάθε χρόνο στις 10 του Οκτώβρη εορτάζεται και τιμάται διεθνώς και παγκοσμίως η μέρα της ψυχικής υγείας. Σήμερα 9 όμως Οκτώβρη και είχαμε μια πολύ ωραία δράση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πει αμέσως τώρα η Διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η κυρία Δέσποινα Φιλιππιδάκη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κυρία Φιλιππιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Η 10 Οκτωβρίου εορτάζεται η μέρα ως ψυχικής υγείας. Βέβαια, ο Ελληνικός Ερυθροσταυρός τρέχει project για ψυχική υγεία καθημερινά. 9 του μηνός λοιπόν, μετά σήμερα, στην στάση του μετρό, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, πλήθος κόσμου και ιδιαίτερα πάρα πολλά παιδιά, εκατοντάδες παιδιά, ήρθαν και παρακολούθησαν, και όχι μόνο παρακολούθησαν, συμμετείχαν σε μια ανοιχτή δράση, βέντα το λέγαμε, με πολλά βιωματικά και ψυχοεκπαιδευτικά παιχνίδια, όπου στο τέλος απόλαυσαν και άφησαν εκεί τα αποτυπώματά τους στο καθένα με τις σκέψεις τους, παίρνοντας έτσι τα μπαλόνια και δημιουργώντας μια πολύ ωραία γιορτινή ατμόσφαιρα, γιατί η ψυχική υγεία προϋποθέτει χαρά.
0: Τι λέτε, πολύ ωραίο αυτό το τελευταίο που είπατε. Προϋποθέτει χαρά. Δηλαδή, ναι, δηλαδή να νιώθουμε χαρούμενοι, να είμαστε χαρούμενοι.
1: Ναι, και για να νιώθουμε χαρούμενοι πρέπει να είμαστε ψυχικά υγιείς. Το μήνυμα της ημέρας είναι ότι η ψυχική υγεία μας αφορά, είναι δικαίωμα όλων, αλλά και ευθύνη όλων μας. Άρα θα πρέπει να τη φροντίζουμε, να εκπαιδευόμαστε πάνω σε τεχνικές και δεξιότητες ενσυναίσθησης, ενδυνάμωσης, ψυχικής ενδυνάμωσης. Έτσι, τα παιχνίδια βασίστηκαν σε αυτό το project, πάνω στην ψυχική ενδυνάμωση, στα συναισθήματα, έτσι ώστε να βγει μέσα από αυτές χαρά. Βάλαμε κάποια έτσι μικρά, χωρίσαμε τα παιδιά σε μικρές ομάδες, που το κάθε ομάδα είχε. Η μία το προσφέρω, η άλλη το αγκαλιάζω, η άλλη το εμψυχώνω, η άλλη το προσφέρω, και μέσα από αυτές τις ιδέες, τις έννοιες και τις λέξεις αποτυπώθηκαν όλα τα συναισθήματα μέσα από τα παιδιά με διάφορες καρτέλες, και μέσα από αυτά δημιουργήθηκε ένα κλίμα χαράς.
0: Πολύ χαίρομαι με αυτό που ακούω, γιατί δεν είχαμε υπόψη μας, εγώ τουλάχιστον, όσο και να παρακολουθώ και να έτσι υποκλίνομαι σε όλες τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πρόσφατα είχαμε και τον εκπαιδευτή, τον κύριο Μεμέτα Λί, για το θέμα του Κάρπα, της Κάρπα.
1: Κάρπα.
0: Ναι, ναι. Αλλά δεν γνώριζα, κυρία Φιλιππιδάκη, ότι ασχολείστε τόσο ενεργά ως οργάνωση με την ψυχική υγεία, ότι έχετε στους κόλπους σας κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εθελοντές από την κοινωνική πρόνοια.
1: Έχουμε ψυχολόγους, έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές, οι οποίοι είναι της κοινωνικής πρόνοιας και εκπαιδεύονται πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας, έτσι ώστε να πλαισιώνουν τις δράσεις μας. Επίσης, το project Ψυχικές Πρώτες Βοήθειες έχει ξεκινήσει μια τριετία τουλάχιστον, όπου γίνονται εκπαιδεύσεις για τις ψυχικές πρώτες βοήθειες, και από το Σεπτέμβριο φέτος τρέχει μια καινούργια σειρά ψυχικές πρώτες βοήθειες για παιδιά. Όσο σημαντικό είναι, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για τις πρώτες βοήθειες για την Κάρπα, να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες σε κάποιον που αισθάνεται ένα σωματικό πόνο, αλλά τόσο σοβαρό είναι και σημαντικό να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες σε κάποιον που δεν αισθάνεται καλά.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η κάρπα, η ψυχική, η αναζωογόνηση, η ψυχοσυναισθηματική. Α, μπράβο, ναι.
1: Ακριβώς, για να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση της υγείας. Mm-hmm. Δηλαδή και πολλά νοσήματα είναι ως εξέλιξη κακής ψυχικής υγείας.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και αυτό αποδεικνύεται και στατιστικά στις μελέτες διαφόρων ασθενειών. Mm-hmm.
0: Μου κάνει επίσης εντύπωση που είχατε τη συμμετοχή από παιδιά και εφήβους που επίσης πλήττονται πλέον εδώ και κάποια χρόνια για λόγους που όλοι έχουμε αναλύσει από τα προβλήματα ψυχικής υγείας.
1: Ναι, δίνουμε έμφαση ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά και στις ηλικίες τις νέες, διότι είναι η επόμενη γενιά και η τωρινή γενιά η οποία δέχεται με την τεχνολογική επανάσταση, η πληροφορία είναι πάρα πολύ γρήγορη, η εικόνα είναι πάρα πολύ γρήγορη, επομένως θα πρέπει μέσα σε αυτή την κοινωνία και μέσα σε αυτές τις ανάγκες να ενδυναμώσουμε τα συναισθήματά μας, να εκπαιδευτούμε την διαχείριση πολλών έτσι τεχνολογικών έτσι δεδομένων για να δημιουργήσουμε υγιείς γενιές που θα είναι το αύριο της κοινωνίας μας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ήταν και στοχευμένη η δράση.
0: Αυτό βλέπω και καταλαβαίνω.
1: Και δεν έχει ηλικία η ψυχική υγεία, αλλά ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στα παιδιά τα οποία απόλαυσαν όλη αυτή η εκδήλωση. Δημιουργούμε σχέσεις με τα παιδιά, δεν τελειώνουμε σήμερα με την δράση αυτή. Επισκεπτόμαστε στη συνέχεια τα σχολεία, συνεχίζουμε τις δράσεις μας μέσα σε αυτά, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε σχέσεις και επικοινωνία και εκπαίδευση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φιλιππιδάκη. Ήταν εξαιρετικά όλα όσα ακούσαμε και όλα όσα έγιναν και γίνονται μέσα στο πλαίσιο των δράσεών σας. Φαντάζομαι και σε όλη την Ελλάδα και από ένα σωρό οργανώσεις και φορείς και σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Και χαρούμενοι. Και με ΙΤΑ και με ΩΜΙΚΡΟΝ ΙΟΤΑ. Όλοι σας και όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ.

μαθαίνουμε ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, κυρίες και κύριοι, το μετρό Θεσσαλονίκη σε όλο το μήκος της γραμμής και ότι αυτή την ώρα δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο από το σιδηροδρομικό σταθμό στην Καλαμαριά και αντίστροφα. Κάτι λένε για βλάβη σε κάποιο σύστημα, το ψάχνει ο ρεπόρτερ μας, το ψάχνει και η Εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης και πρόκειται να εκδώσει ανακοίνωση.

από μηνύματα, από μηνύματα και σας έχω λίγο αμελήσει. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα Σπύρο. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Αριστείδη, ναι, πράγματι ευτυχώς και εμένα μου λείψατε. Καλησπέρα Παναγιώτη και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Λίγο κρασί και ένα.
1: Καλησπέρα Γεράσιμε, σε ευχαριστώ για όλα τα σχόλια και για το μετρό. Αναμένουμε, πραγματικά. Μαριάννα και Νικόλα, γεια σας, καλησπέρα. Γιάννη επίσης, ευχαριστώ πολύ σε σένα και για τους συνακροατές. Βασίλη μου από τη συνεφιασμένη και δροσερή Δράμα, την καλησπέρα μου.

Μίλτος Πασχαλίδης, του Φθινοπόρου τα φιλιά. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποια μηνύματα μπορεί και να έχω παραλείψει και αυτό με στενοχωρεί πάρα πολύ, γιατί σήμερα λίγο παραπάνω δώσαμε έμφαση στο χρόνο και στις συνεντεύξεις και στη συζήτηση.

Λοιπόν, εδώ θα σας αποχαιρετήσω για να σας ξαναβρω τη Δευτέρα το απόγευμα μετά τις 5. Καλώς έχοντων όλων των πραγμάτων. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρίλια Γεροντίδη, τον Βασίλη Νικολόπουλο, την Λουίζα Μαραβελάκη, τη Μαρία Σφυρόερα και όλους εσάς. Έλενα Καραγιάννη, γεια σας, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Η απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Στα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Ένας νεκρός και ένα σοβαρά τραυματίας είναι ο νεότερος απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος της εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση της εταιρείας, ο ένας από τους δύο εργαζομένους εξωτερικού συνεργείου που είχαν τραυματιστεί σοβαρά υπέκυψε στα τραύματά του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, όταν εκτινάχθηκε καπάκι λόγω πίεσης αερίου χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Σε συμφωνία για τη μείωση κατά 50% των εξαγωγών κινέζικων υβριδικών οχημάτων στην Ευρώπη, κατέληξαν Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Η συμφωνία προβλέπει επίσης μείωση δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα και διευκολύνση στις εξαγωγές σπάνιων γεών από το Πεκίνο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπόριου έκανε λόγο για κρίσιμο πρώτο βήμα. Θετικά, αλλά με επιφυλάξεις, υποδέχθηκε τη συμφωνία η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, τονίζοντας ότι είναι ακόμη πρόωρο να εκτιμηθεί αν θα περιορίσει τον αθέμητο ανταγωνισμό. Νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανική δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Η Πιλάι, πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είχε ηγηθεί ερευνών για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου Αμερικανών στρατιωτικών στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ενώ είχε τεθεί επικεφαλής επιτροπής του ΟΗΕ που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Σύμφωνα με το Associated Press, η απόφαση είχε ληφθεί πριν από την ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμος 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή?
3: Άκουσε να δεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν μετά πολύ το σχετικό της Παρασκευής, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο και χαζεύοντας το ημερολόγιο μας και κοιτώντας βέβαια και από το παράθυρο να δούμε τι έρχεται, όχι ότι λέμε τα μελούμενα προς Θεού παιδιά, βλέπουμε ότι σαν σήμερα πόντος ο μήνας έχει 9, το 1967 εκτελέστηκε στη Βολιβία ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα.
1: Εδώ θα μείνει για πάντα.
0: Και έλεγα ότι παλιά το μήνας έχει 9 σήμαινε μια ανεμελιά, ένα πληρωνόντουσαν νομίζω οι δημόσιοι υπάλληλοι τότε, οπότε ξέρετε έβγαιναν και στην αγορά. Τώρα δε, ζητάνε 13ο, 14ο και λένε δώστε μας, γιατί πού θα πάνε αυτά? Θα πάνε στην αγορά, θα κυκλοφορήσει το χρήμα. Παλιά ήτανε γιορτινή μέρα για επιχειρήσεις και μαγαζιά όταν πληρωνόντουσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα ο μήνας έχει 9 και ο μήνας είναι Οκτώβριος και η χρονιά είναι το 2026 και ο ήλιος 2 λεπτά πριν από τις 7 λέει να πάει να ξεκουραστεί και αυτό. Α, θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει τον Κυλαϊδόνη και άμα με δεις στο δρόμο πέτα μου ένα αυγό, γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Αλλά ποιος κάνει τώρα που είναι πανάκριβα όλα στα σούπερ μάρκετ αυτά να αποδοκιμάσει? Δηλαδή μακάρι να θα μπορούσα να πω κι εγώ καμιά σαχλαμάρα και να βγω με ένα καλαθάκι στους δρόμους και να μου πετάτε αυγά και να τα πιάνω μου σαν μπασκέτα να είναι, να πάω σπίτι να φτιάξω μια ωραία ομελέτα. Θα κάνουμε ένα έδεσμα ενημερωτικό και στη σημερινή εκπομπή. Είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων μάλιστα.
1: Τη φωνή και το όνομά σου. Εδώ θα μείνει για πάντα.
0: Λοιπόν, για να δώσουμε το στίγμα και την ομάδα της εκπομπής. Έχουμε Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και σαν σήμερα το 1978 φεύγει ένας πολύ σπουδαίος Βέλγος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συνθέτης, ο Ζακ Μπρέλ. Ο Ζακ Μπρέλ που θα έλεγα εγώ, για δεν ξέρω και γαλλικά, αλλά κάπου μου είπαν ότι αυτή είναι η ορθή προφορά και τα λοιπά. Le coeur du bonheur ne me quitte pas. Μεγάλη επιτυχία και στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Τέλη δεκαετίας 50, δεκαετία 60, αρχές 70, έφυγε πολύ νέος όμως. Την ημέρα που έφυγε, σαν σήμερα δηλαδή, το 1978 ήταν 49 ετών.

Θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News κενό Radio. Στέλνετε το μήνυμα, καταφθάνει αυθορή και παραχρήμα. Κάτι, α, να τι έχω εδώ στην εσωτερική τσέπη, την οθόνη στην οποία εμφανίζονται τα μηνύματά σας, αν τα στείλετε μέσω του Messenger, γιατί δεν θέλω να μπλέκονται όλα μαζί, γιατί μπερδευόμαστε. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, και όταν μπείτε σε αυτήν μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με το Messenger. Λοιπόν, βρήθη θεμάτων η επικαιρότητα. Είχαμε και Νόμπελ Ειρήνης. Πώς και τι το περίμενε ο πρόεδρος Τραμπ. Είχε επισημάνει για άλλη μια φορά ότι του αξίζει. Κανείς άλλος εκτός από τον ίδιο, εντάξει, κανένα στενό του συνεργάτη, δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί να αξίζει. Να έχει ένα Νόμπελ πολέμου, να πάρει ένα, δύο, τρία, να έχει ο άνθρωπος να γεμίζει τα ράφια, άμα φτιάξει τίποτα καινούργια εκεί στην αίθουσα χορού που κάνει στο Λευκό Οίκο. Τον απογοήτευσε η επιτροπή που απονέμει τα Νόμπελ, και μάλιστα η σημερινή της επιλογή, 12-12 και κάτι, ανακοινώθηκε ότι απονέμεται στη Ναβανεθέμ Πιλάη, μια νοτιοαφρικανή δικηγόρο, δικαστή, αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με καταγωγή από μια μειονοτική ομάδα που ακόμα και στη Νότιο Αφρική είχε πάρα πολλά προβλήματα τότε, ξέρετε, ήταν το ακρονάωτον του ρατσισμού, με μεγάλη θητεία σε διεθνή δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα, αλλά στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών συμμετείχε και σε αυτή την έρευνα, μάλιστα μάλλον του, και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, για το αν διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ, και με το που ανακοινώθηκε, ήταν θαραλέα η απόφαση της Επιτροπής, ότι κέρδισε τον Νόμπελ Ειρήνης, το Ισραήλ βγήκε και διαμαρτυρήθηκε. Λοιπόν, το χάσαν πάλι τον Νόμπελ Πρόεδρε. Στο δεύτερο ημίωρο θα μιλήσουμε για τη σημασία και τη σημειολογική αξία, αλλά και άλλα στοιχεία, με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που διδάσκει διεθνές δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη, να δούμε τι σηματοδοτεί η συγκεκριμένη επιλογή, γιατί δεν ήταν και από τις μεγάλες φίρμες ή αυτό που λέμε τα φαβορή η συγκεκριμένη, η Ναβανεθέμ Πιλάη. Αυτό είναι το πλήρες όνομα, γιατί μπορεί να την έχετε ακούσει Ναβι Πιλάη. Είναι το χαϊδευτικό της. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο πάντως, προς μεγάλη θλίψη και του πρόεδρου Τραμπ, αλλά από ό,τι φαίνεται και του Ισραήλ. Το 2016, τέτοια μέρα, ήταν 83 πια, έφυγε η Νάντια, η Κωνσταντίνα, δηλαδή Κωνσταντοπούλου, από τη ζωή, η οποία έχει και μια ιδιαίτερη σχέση εδώ με την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Αρκετά μικρή, ενώ είχε γράψει και να είχε ηχογραφήσει το πρώτο της τραγούδι, εργαζόταν στη δισκοθήκη του ΕΙΡ τότε, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Όταν όμως δούλευε στο ΕΙΡ, ήταν ασυμβίβαστο να δουλεύεις έξω. Και ισχύει αυτό ακόμα, για να κάνεις κάτι άλλο όταν είσαι με αορίστου χρόνου, πρέπει να πάρεις άδεια κτλ. Χρειάστηκε όμως ένα βράδυ η Νάντια Κωνσταντοπούλου να αντικαταστήσει την Άννα Μούσχουρη στα Αστέρια. Τι θα έλεγε, όχι. Πήγε εκεί και την έδιωξαν από το ΕΙΡ. Ευτυχώς όμως, γιατί έκανε μια πολύ ωραία διαδρομή και καριέρα, και μάλιστα το 63, ναι, πήρε το βραβείο Ευρώπης στο περίφημο φεστιβάλ του Σεν Βενσάν. Που μην το ακούτε να γαλλικοφέρνει, στην Ιταλία. Η Ιταλία είχε μεγάλη παράδοση τότε, με τραγούδι του Τάκη Μωράκη. Το τραγούδι ήταν «Αγαπώ ένα τύπο».

Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα, πολλά, πάρα πολλά θέματα. Α, και αυτό που μάλλον θα το δούμε από εβδομάδα, παιδιά. Μάλλον σπάνε τα τσόφλια των αυγών, που είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού, αλλά όχι όποιων αυγών, των αυγών του φιδιού. Στην Ελευσίνα, λέει, ταυτοποιήθηκαν οι ακροδεξιοί δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο, σας θυμίζει κάτι? Και έχει ξεκινήσει ήδη μια συζήτηση, γιατί ευτυχώς δεν σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Είναι όμως σοβαρά, και όταν λέμε τον μαχαίρωσαν στο μυρό, μια ξέρετε, είναι μυριαία αρτηρία εκεί. Μια αρτηρία να σου χτυπήσει δεν σε προλαβαίνουνε. Είναι θέμα τύχης δηλαδή ότι είναι ζωντανός. Αυτό μας ξαναφέρνει τις εικόνες με φύσα και τα λοιπά, όταν είχαν αρχίσει οι χρυσαυγίτες να κάνουν διάφορα. Αλλά λέγαμε εντάξει, τώρα είναι κάτι εκεί περίεργοι τύποι που αυτό, εντάξει, μπήκανε σε ένα σπίτι μεταναστών, εντάξει, μωρέ, εκείνο αυτό. Μέχρι που ήρθε η δολοφονία του Φύσα και μας ξύπνησε όλους και όλες. Τώρα φαίνεται ότι κάποιοι λένε βγήκε ο Ηλίας Κασιδιάρης από τη φυλακή και αναθάρισαν. Άλλοι λένε ότι δεν είχαν μαζευτεί. Απλώς δεν έβγαινε πάρα πολύ στο προσκήνιο, στον αφρό όλη αυτή η ιστορία. Είναι κάτι που θέλει μεγάλη προσοχή. Συχνά πυκνά και από το πρόγραμμά μας, του σταθμού μας και από την εκπομπή, έχουμε πει για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, όχι μόνο στη χώρα μας. Είναι λοιπόν ένα γεγονός που καλό είναι να μην περάσει απαρατήρητο. Ο τίτλος είναι όπως τον είδα σε κάποιο site και τον διαβάζω έτσι γιατί, ναι, έχει μια επισήμανση μέσα. Πάλι τα ίδια. Στο νοσοκομείο 14χρονος έπεσε σοβάς από το ταβάνι σε σχολείο της Θεσσαλονίκης. Με ασθενοφόρο το πήραν. Σχολείο είχε πάει, έτσι. Γιατί σε λίγο θα βγουν, θα μας πούν τι δουλειά είχε το παιδί εκεί. Καθόταν κάτω από το σοβά. Τι δουλειά έχουν οι μαθητές στα σχολεία? Αυτό να το δούμε πάντως. Και δεν είναι ούτε για αντιπολιτευτικές κορώνες, ούτε για συμπολιτευτικές. Δεν επιτρέπεται να πηγαίνει το παιδί σου στο σχολείο και να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε έχει πάει με χτυπημένο κεφάλι με στα αίματα και το μετέφερε ασθενοφόρο γιατί έψε το ταβάνι της τάξης. Δεν επιτρέπεται αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και από ό,τι βλέπω εδώ, το άκουγα, το είπε και η Αρετή Μπίτα το μεσημέρι και το κοίταξα πιο προσεκτικά. Στη Λαμία, λέει, έπεσε ένα μεγάλο κομμάτι σοβά από ταβάνι μέσα στην τάξη εν ώρα μαθήματος. Γιατί είχε πέσει ένα κομμάτι σοβά στο γραφείο των γιατρών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και είχαμε ακούσει δηλώσεις του τύπου, εντάξει, ένα κομμάτι δεν ήταν κανείς μέσα, δεν έγινε κάτι. Μα το ζήτημα είναι, δεν έχει χρονοδιακόπτη ο σοβάς. Δεν λέει για κάτσε να δω. Είναι η Μαρίλη από του συμπαθώ, δεν πέφτω. Μπήκε ο Παπασταματίου ρίχτου. Δεν κάνει τέτοια ο σοβάς. Σοβάς άμα πέσει, άμα είναι κλειστό, τι ωραία, τυχεροί ήμασταν. Αλλά και στη Λαμία, νομίζω ότι 4 παιδιά ελαφρά ευτυχώς τραυματίστηκαν. Αλλά δεν γίνεται να στέλνει το παιδί στο σχολείο για να λες, κάτσε παιδί μου, πάρε και ένα κράνος. Σε λίγο εκτός από τη μοτοσυκλέτα θα είναι υποχρεωτικό το κράνος στην τάξη. Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά. Και τώρα αυτοί οι σύλλογοι γονέων, κοίτα τώρα τι απαιτήσεις έχουν. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Θέρμης απαιτεί να γίνουν έλεγχοι και το σχολείο να παραμείνει κλειστό μέχρι ο Δήμος να μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι κατάλληλο για μαθήματα. Δηλαδή υπερβολές, ακρότητες, ακρότητες. Και συγχωρήστε με που θα αφορά αυτό το θέμα που γίνεται η νέα σαπουνόπερα, η νέα καλλιτεχνική σαπουνόπερα, γιατί τα λατρεύουμε αυτά. Όχι μόνο εμείς, όλες οι κοινωνίες τα λατρεύουν. Αλλά εγώ θέλω να σας υπογραμμίσω μια παράμετρο της μεγάλης μάχης Καρβέλα-Βύση που είναι πιθανό να περάσει στα ψηλά. Αυτό που δεν περνάει στα ψηλά είναι ότι μετά από όλες αυτές τις συγκρούσεις, πιθανόν ο κύριος Καρβέλας
να απαγορεύσει στην κυρία Βύση να εκτελεί το ρεπερτόριο που είναι δικό του κτλ. Κτλ. Μάθαμε, αυτό το ξέρει περισσότερος κόσμος, ότι η κυρία Βύση δεν θα εμφανιστεί στο Αθηνών Αρένα τη φετινή χειμερινή σεζόν όπως ήταν προγραμματισμένο. Γιατί έχουμε Οκτώβριο, έτσι όπου να είναι, ανοίγουν τα μαγαζιά, τα νυχτερινά, τα κλειστά κτλ. Θα μου πεις εντάξει, αφού κάπου το είδαμε. Αυτό που ίσως να μην προσέξατε, αλλά εμένα μου χτύπησε, πώς να σας πω, το καμπανάκι μέσα μου, είναι ότι η κυρία Βύση, σωστά βέβαια, ενημέρωσε τους μουσικούς της, γιατί όταν βγαίνει ένας τραγουδιστής, ξέρετε, δεν τραγουδάει playback. Έχει ορχήστρα που κάνουν πρόβες, που κάνουν τέτοια, που ξενυχτάνε, που δουλεύουν για να είναι, και ειδικά σε υπερθεάματα όπως αυτά που παρουσιάζει η κυρία Βύση, άσχετο σε ποιον αρέσει, σε ποιον δεν αρέσει το ρεπερτόριο, έχει τρελή δουλειά. Γι' αυτό κρατάνε συνήθως και κάποιο βασικό σχήμα, για να είναι εξοικειωμένη όλη η μουσική, να μην έχουν τώρα φέρει την παρτιτούρα γιατί εκείνο δεν το θυμάμαι. Και... λοιπόν, ενημέρωσε κυρία Βύση τους μουσικούς της, και καλά έκανε σε αυτό, ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία για το φετινό χειμώνα, και τους είπε είστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε, δεν θα υπάρχει αυτό το χειμώνα το Αθηνών Αρένα. Το βρείτε κάπου όμως να εργαστείτε, 9 Οκτωβρίου, που τα μεγάλα σχήματα, γιατί άλλο τώρα να πας, έχω κι εγώ ένα ουζερί στη γειτονιά μου, άμα θέλει κάποιος, ξέρω 5 τραγουδάκια στην κιθάρα και έρθει κι αυτός, να παίρνει αυτός το μεροκάματο, εμένα δεν με νοιάζει, από ψώνιο παίζω. Αυτοί όμως είναι ο βιοπορισμός τους. Κλείνουν μεροκάματα, κλείνουν δουλειές. Δεν είναι εύκολο να βρεις τώρα ένα σχήμα που να μην έχει γίνει ακόμα. Ελπίζω το σχήμα, γιατί κάτι θα κάνει το Αθηνών Αρένα, δεν μπορεί να μην ανοίξει. Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να απορροφήσει αυτούς τους μουσικούς. Το ότι κάποιοι μουσικοί λοιπόν θα είναι τα παράπλευρα θύματα αυτού του πολέμου, όχι των Rose, των Songs κτλ., δεν νομίζω να σας το πει κανείς. Θα μου πεις εντάξει, δεν ξέρω. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και ήθελα να το μοιραστούμε το συγκεκριμένο. Η Franz Gall μπορεί, είναι νωρίς να μας ταξιδέψει στους τίτλους, ναι, θα μας ταξιδέψει σίγουρα, αλλά ας το αφήσουμε λιγάκι, ναι, να μην τη στριμώξουμε, δεν είναι και όποια. Πάντα να σας πω και το τελευταίο. Χθες βράδυ, δεν ήταν μάλλον την ώρα που έφευγα από εδώ, ένας οδηγός λεωφορείου στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, εδώ κοντά στην ΕΡΤ, άρχισε να κάνει σφήνες με το λεωφορείο τώρα, έτσι προσέξτε, πέρασε και δύο κόκκινα φανάρια. Δύο κόκκινα λεωφορείο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, είναι σχεδόν δολοφονό. Ευτυχώς δεν σκότωσε κανέναν άνθρωπο. Συνελήφθη, λέει, και σε βάρος του 65χρονου. Τι 65χρονου? Πεντάχρονος με το ζόρι. Τα 60 χρόνια τα πέταξε. Δηλαδή δεν είναι το λεωφορείο για να κάνουμε εδώ. Τίποτα πτσιρικάδες κάνουν καμιά κόντρα. Καλά κάνουν τα άλλα τα παιδιά. Φύγανε με τη μηχανή εκεί, πέσαν στην κολόνα, σκοτωθήκανε. Και λες, ντροπή σας. 65 χρονών, επαγγελματίας οδηγός. Σφήνες με το λεωφορείο. Πήγε να παίξει κανένα video game, ξέρω εγώ. Νίκιασε μια πίστα και πάρε ένα μάξι να πηγαίνεις να κάνουμε παντιλίκια μαζί. Και κόκκινα, δύο κόκκινα φανάρια. Μάλιστα. Franz Gall, μπράβο. Πόσα από αυτά τα μικρότερα και τα καθημερινά είναι αυτά που χαρακτηρίζουν. Μπορεί να μην είναι οι ειδήσεις πλαίσιο, αλλά δίνουν το στίγμα και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζούμε και της εικόνας που έχουμε για τα πράγματα. Πάντως αν σήμερα το 1947, ναι, ήρθε στη ζωή η Ιζαμπέλ Ζενεβιέβ Μαρία Αν Φρανς Γκάλ. Α, και είχε πάρει και πρώτη θέση Eurovision το 1965, παιδιά. Βέβαια, με ρωτάει, ναι, βέβαια, τα βλέπω τα μηνύματα σας, αφού κάνω όλη αυτή την ιστορία στην αρχή, βγάζω οθόνες, τέτοια, δεν τα βλέπω. Αλλά μετά τους τίτλους
Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται εκεί με το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Σταμάτησε, ξεκίνησε κάτι, υπήρχε ένα πρόβλημα. Θα μάθουμε λοιπόν όλα τα φρέσκα νέα και αμέσως μετά με τα δικά σας μηνύματα, αθλητικά, συζήτηση για τον Νόμπελ Ειρήνης, εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ECOFIN. Περίπου 1 δισεκατομμύριο θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Για την υπόθεση προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική. Τρεις συλλήψεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες αποκατάστασης για την επαναλειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Για τεχνικούς λόγους η λειτουργία του μετρό έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής. Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια σύμφωνα με την εταιρεία. Σε κλειώδια δηλώσεων οι Βρυξέλλες κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ μαυροφορεμένων νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στο δελτίο στις 8. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: Έχει σπουδάσει οικονομικά και μουσική. Και χρόνια της πολλά.
1: Κι αν είναι μια τρέλα αυτό που μας τρέχει, τρυπάει το μυαλό. Και ποιο δικαστήριο θα κόψει το έργο.
0: Τανγκονουέβο είναι ο αργεντινό, ισπανό, αγγλικός τίτλος. Νέο ταγκό δηλαδή. Σήκωσε κύμα ο ελληνικός. Λοιπόν, σήκωσε κύμα επικοινωνίας τώρα, παιδιά, και πρέπει να σας προλάβω.

0: Λοιπόν, ο Κώστας. Πάλι με τα χρέη. Κάμα το λέμε κάθε μέρα, Κώστα μου, νομίζω ότι θα πάνε τα κόμματα που έχουν χρέη. Το συγκεκριμένο που λες εσύ κάθε φορά θα πάει να τα πληρώσει. Θα πει το από Κώστα στον Παπασταματίου. Τρεχάτε, παιδιά, πάρτε τις συναλλαγματικές και τα λοιπά. Μην το λέμε κάθε φορά, βρε Κώστα μου. Τι λέει η Αλεξάνδρα? Με τσακώσατε απολύτως, λέει Ζακ Μπρέν. Καλό απόγευμα επίσης, Αλεξάνδρα. Η Βάγια, και ελπίζω να το λέω σωστά, γιατί αγγλιστή είναι VAIA. Εγώ νομίζω ότι Βάγια πρέπει να είναι το όνομα. Βαΐα, όχι Βάγια. Λοιπόν, καλησπέρα. Κάντε κάποια στιγμή ένα ρεπορτάζ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη Χαλκιδική, στις Κουριές. Αξίζει τον κόπο. Σήμερα έχει συναυλία στην Ιερισσό. Καλό σας απόγευμα. Συναυλία υπέρ των μεταλλίων ή κατά της λειτουργίας των μεταλλίων? Κάνε μια διευκρίνηση, Βάγια μου, να το πω.
1: Η σκέψη σου, κρίμα μου, γεννάει πανικό.
0: Η σκέψη και η σκέψη σας, γιατί αυτό είναι τα μηνύματα, ο δικός σας τρόπος. Μια στιγμή πρέπει να αλλάξω και ποντίκι για να βλέπω τα άλλα μηνύματα. Είναι ωραίο αυτό το μικρό χάος με τη δική σας επικοινωνία. Είναι τόσο ευχάριστο. Το βλέπω, Γιάννη μου, και τον έχεις και πρώτο, απλώς τον έχω κρατήσει, αυτόν που δεν λέω ποιος, για να τον αξιοποιήσουμε μετά τα αθλητικά. Είναι απολύτως σχετικό με το θέμα. Βλέπω και τις άλλες πληροφορίες που τώρα δεν προλαβαίνω. Κάτι ωραίο στέλνει ο Χαράλαμπος, που είναι, έχουν αναφαιρετικό χαρακτήρα τα μηνύματά του και δεν μπορώ να τα αποκωδικοποιήσω στον αέρα. Η Μάρθα, λόγω της ημέρας, κυκλοφορεί σειρά 4 επαιτειακών γραμματοσύμων από τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισσας με έργα 4 διάσημων καλλιτεχνών. Όταν λες λόγω της ημέρας, βρε Μάρθα μου, της Παγκόσμιας ημέρας ταχυδρομείων, φαντάζομαι, αφού είναι γραμματόσημα. Μάλιστα. Μέχρι και εγώ το κατάλαβα, ωραία. Ο Μιχάλης, Ανδρέα καλησπέρα, καλή θεματολογία με όμορφες μουσικές επιλογές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, και για τη συμμετοχή. Καλησπέρα, Ανδρέα. Μεγάλη ήττα του Ισραηλινού κράτους, Apartheid και των θειασωτών της γενοκτονίας, η απονομή του Νόμπελ στην Πυλάη. Αυτό θα το συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μας οπωσδήποτε, ο Αλέξανδρος. Βλέπω εγώ ότι είναι μια μισελίδα και μέχρι να τα διαβάσω κάνω έτσι και βλέπω ότι έχω ξεχάσει άλλη μια. Δεν φταίω εγώ. Σύντομα θα πάμε να παίξουμε μπάλα. Υπάρχουν πράσινα άλογα, όμορε ραδιοφωνικέ, Αντρέα. Ο Αλέξανδρος. Αυτό νομίζω το είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, επειδή του είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης τα γαλάζια σου γράμματα, κάθομαι και με πιάνουν τα κλάματα και τα λοιπά, ότι στέλνει γράμματα δηλαδή στην Κομισιόν και δουλειά δεν γίνεται. Αν και είδατε, πήραμε μία εξαίρεση για επενδύσεις στην ενεργειακή αυτονομία, κάνα δισεκατομμύριο. Και είμαστε η μόνη χώρα, λέει. Αυτό είναι επιτυχία. Πάντως, απαντώντας του ο Πρωθυπουργός, του είπε: εγώ προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα. Η έκφραση, λένε η σωστή, εδώ οι μορφωμένοι άνθρωποι, να έρθει και ο Νικολόπουλος μαζί με τη Μαρίλια Γεροντίδη, που είναι ζωντανές εγκυκλοπαίδειες. Η έκφραση, λέει, ήταν πράσιν, με δύο σίγμα, πράτην δηλαδή, πως άλογα, χωρίς λογική. Το να λειτουργείς παράλογα, και επειδή ακουγόταν πράσιν άλογα όταν αυτό εκείνο, πράσινα άλογα το κάναμε εμείς και το κάναμε μοντέρνο. Τώρα αν υπάρχουν πράσινα, Αλέξανδρε, θα ρωτήσω κανέναν υπηκό ομίλογο, δεν είμαι σίγουρος. Εδώ κολλάει παροιμία, λέει ο Φραντς, που λέει ότι τσακώνε τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια για βύση καρβέλα. Η Δήμητρα, ο Γκέμπελς είναι μέσα στο DNA της Ισραηλινής κυβέρνησης που κάνει το μαύρο άσπρο. Αναφέρομαι στο Νόμπελ Ειρήνης που πήρε η Πυλάη. Έχει δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη επιλογή και πρέπει να πούμε ότι η Επιτροπή που δίνει τα Νόμπελ έκανε διάνα αυτή τη φορά. Πράτην άλογα. Μπράβο, μου λέει η Μαριάννα. Έχετε δίκιο. Ορίστε. Άρα εγώ πράττω λελογισμένα. Μάλλον όχι, όσο καθυστερώ παράλογα λειτουργώ, πράττω άλογα, γι' αυτό πάω να παίξω μπάλα.

0: Αλλά αρχίζοντας το μάτς μου στέλνει ο Βαγγέλης Βάγια ή Βάια. Το ίδιο όνομα, το κανονικό είναι το Βάια, αλλά νομίζω πρέπει να ακούγεται ένα ελαφρύ γάμα. Αν μπορέσει η ακροάτρια που ξεκίνησε όλη αυτή... Να το, ορίστε, μπράβο, μπράβο. Βάγια, σωστά το είπατε. Και μου έστειλε και την αφίσα από την συναυλία στην Ιερισσό και με θεατρικό δρόμενο από τα Τέμπη μέχρι τις Σκουριές, οπότε δεν γίνεται υπέρ των μεταλλίων από ό,τι καταλαβαίνετε η συγκεκριμένη εκδήλωση. Περισσότερα μηνύματα σε λίγο, γιατί τώρα έφτασε ο Τάσος Επιτρόπου και είναι έτοιμος να σκοράρει στην αθλητική ενημέρωση. Μην του κόψω την πάσα του. Γεια σου Τάσο, τι γίνεται?
1: Γίνεται, τι κάνετε?
0: Καλά λέμε.
1: Επιτέλους να δούμε και λίγο
0: τις ομαδάρες μας. Τις έχουμε στερηθεί τόσο καιρό και σκάμε από τη στεναχώρια. Αν και σήμερα νομίζω μια πολύ δυσάρεστη επαιτίος, αν θυμάμαι καλά. Ο Μπάλντοκ έφυγε σαν σήμερα το 2024, γιατί έβγαλε και ανακοίνωση η εθνική ομάδα και μπράβο.
1: Ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός, το οποίο έχει σημαδεύσει και αρκετούς διεθνείς, αν ξέρεις, γιατί τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Μπορεί να μην αγωνιζόταν εδώ πολλά χρόνια, μόλις που είχε πάρει μεταγραφή, να θυμίσω, στο Παναθηναϊκό λίγους μήνες πριν, και δεν πρόλαβε να το γνωρίσει και το ευρύ κοινό εδώ στην Ελλάδα, τέλος mm-hmm. πάντων. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο να έχει σημαδεύσει αρκετούς.
0: Κάτι στενάχωρο που βέβαια το θυμόμαστε. Για πες μας τώρα τι κοιτάμε, εκτός από το ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 4-4. Α, έχουμε, εσύ πες. Σε μπερδεύω εγώ, μωρέ, όχι, πες εσύ, Βρετάσο.
1: Όχι, τι θες, 4-4, Παναθηναϊκός 92-74, έχει βγάλει ένα μέσο όρο στα 4 παιχνίδια, 93 πόντους στην επίθεση και 73 στην άμυνα. Με 20 πόντους διαφορά κατά μέσο όρο νικάει ο Παναθηναϊκός. Είναι ομάδα ο Μπράντοβιτς, λες και είναι κάτι διαφορετικό περιμέναμε, mm-hmm. αλλά εν πάση περιπτώσει όπως ήταν, σκέψου πως έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ τώρα. Αλλά σήμερα έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, νίκησε την Φενέρ, έτσι, το
0: Μπράντοβιτς, είπα.
1: Και σήμερα έχουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και ιδιαίτερο παιχνίδι, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές, που έτσι αλλιώς είναι ανεβασμένη φέτος, πολύ καλύτερη. Βεβαίως ο Τζέιμς απουσιάζει, σε αυτό το σοβαρό τραυματισμό.
0: Του ευχόμαστε να πάει σαν τον Παναθηναϊκό 9 και...
1: 9 και 4 το τζάμπολ του αγώνα από την Ερασπρόκ από την Νόβα. Αλλά το παιχνίδι θα γίνει στη Σάνελα Αρίνα, εκεί όπου ουσιαστικά είναι η έδρα
0: στο γήπεδο της ΑΕΚΑΡΑΣ. Δεν πειράζει.
1: Συμφωνούμε, το δεν πειράζει το δικό σου, δεν συμφωνούν αρκετοί όμως άλλοι.
0: Δεν πειράζει. Και αυτό δείχνει, δηλαδή, εντάξει τώρα, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ας φτιάξουμε την ομαδάρα μας και να έρθει ο Ολυμπιακός να παίξει και να του ρίξουμε 100 αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα μην παίξει στο γήπεδο το δικό μας, διότι και ειδικά ο μπασκετικός που δεν έχει... Ξέρεις τώρα, στον ποδοσφαιρικό καταλογίζουν ότι με τις παλιές διοικήσεις τα πρωτάθλημα, μπλα μπλα μπλα. Ο μπασκετικός τώρα γιατί έχουμε? Είναι καλή ομάδα τώρα, ψέματα να πούμε. Τέλος πάντων, ας παίξουν τα παιδιά εκεί πέρα, δεν πειράζει. Και πες μου το Σαββατοκύριακο, τι να βλέπουμε τώρα να ευχαριστηθούμε.
1: Τώρα το Σάββατο, η αγωνιστική, έκτη αγωνιστική, έχει... Σούπερ ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή στις 9 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα ντέρμπι, και το λέω ντέρμπι, το ΑΕΚ Όφη, mm-hmm. αύριο Σάββατο στις 7.30.
0: Εγώ το λέω δύσκολο παιχνίδι, γιατί η έννοια του ντέρμπι, ξέρεις, έχει να κάνει με μέγεθος ομάδων από την ίδια πόλη,
1: ναι,
0: και μπλα μπλα μπλα. Δεν το συζητάω. Όφη είναι. Γιατί λέω πολύ δύσκολο. Όχι, δηλαδή ο Όφη.
1: Εντάξει, το είπα ντέρμπι.
0: Και κακός μας δαίμονας έχει γίνει και έχει ανέβει και πολύ.
1: Ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα που από το Γενάρη έχει καταφέρει να νικήσει την ΑΕΚ. Δεν έχει χάσει από κανένα.
0: Αυτά είναι.
1: Έχει νικήσει, τον έχει αποκλείσει στα πρώιμη τελικά, αν θυμάσαι, του Κυπέλου, mm-hmm. τον Ιανουάριο τον περασμένο, και το νίκησε την ΑΕΚ, έστω και στην όλη αυτή τη διαδικασία του περίεργη, για το Super Cup.
0: Νίκησε.
1: Είναι η μοναδική ομάδα που τον έχει.
0: Έρχεται ο Όφης και σε τσιμπάει. Πρέπει να βρει.
1: Θα κάνει ο
0: Όφης.
1: Θα κάνει. Λοιπόν, αύριο, γρήγορα τα λέω και κλείνω. 7.30, δύο αγώνες την ίδια ώρα, ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, την Κυριακή 5 η ώρα 2 αγώνες, Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός, 7 η ώρα Άρης Βόλος και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που σας είπα. Θα ολοκληρωθεί η 6η αγωνιστική με τον αγώνα της Δευτέρας, 6 η ώρα ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
0: Α, γιατί λέω δεν μου πες ΠΑΟΚ τι έγινε, κάθε ξεκουράζονται.
1: Δευτέρα,
0: την ώρα θα ξεκινάει η εκπομπή, θα βάλω εγώ να βλέπω. Και μετά θα μου λες εσύ τι κάνουν στο ημίχρονο. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
1: Για χαρά. Γεια σου. Γεια σου.
0: Έτσι που λες, Ιωάννη, εσύ μου το στείλες, δεν το ξέχασα. Αλλά ήθελα να τον ακούσουμε τώρα, γιατί σαν σήμερα... Το 1940 εκεί στο Λίβερπουλ στην Αγγλία γεννήθηκε ο περίφημος Τζον Λένον. Δεν λέω περισσότερα, δηλαδή όσα και να πεις για τον Τζον Λένον πάλι

Κωνσταντίνα Πικαλογρέζα, δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν είμαι ο νονός. Παναγιώτη από την Κομωτινή, μας είπες ότι τη δεκαετία του 70 σε κάποια φοιτητικά δωμάτια υπήρχαν αφήσεις του Τσε Γκεβάρα, όχι σε κάποια, σε πάρα πολλά και όχι μόνο φοιτητικά δωμάτια.

0: Λοιπόν, για να προλάβουμε να ακούσουμε τον καλεσμένο μας που έχει τις ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις που αφορούν την απονομή του φετινού Νόμπελ Ειρήνης στην Αβανεθέμ Πιλάι, δικηγόρος, δικαστής, αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το 2008 μέχρι το 2014 ύπατη αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και η καταγωγή της είναι από μια νοτιοαφρικανική μειονοτική ομάδα Ινδών, τους Ταμίλ. Από μειονοτική ομάδα βρέθηκε Νότια Αφρική, έζησε το Απαρτχάιντ, βρέθηκε και στην υπεράσπιση του Μαντέλα, αναδείχθηκε μέσα από το έργο της για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει καλύψει σοβαρές θέσεις και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Η συμμετοχή της στην έρευνα για το έγκλημα της γενοκτονίας στη Γάζα είναι αυτή, νομίζω, που έκανε το Ισραήλ να πει ντροπή σας, γιατί με αυτή την επιλογή, το ξέρω εγώ, τονώνετε τα αντιεβραϊκά και όλα τα σχετικά. Εντάξει. Έχουμε μαζί μας όμως κάποιον που, πέρα από τα δικά μου που έχω πάρει έτσι κέραμους, πλήνθους και κεράμους, ατάκτους, ερημένα, επειδή είναι διαφορετικά, πρέπει να το πεις με το ουδέτερο, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διδάσκει για το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και θα μας βοηθήσει έτσι να αποκωδικοποιήσουμε και την αξία αυτής της επιλογής και ενδεχομένως τι μπορεί να σηματοδοτεί. Κύριε καθηγητά, κύριε Τσιτσελίκη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Κύριε Παπασταματίου, καλώς σας βρήκα στην εκπομπή σας. Είπατε πολλά για την Πιλάι.
0: Πάντα αυτό κάνω, λέω πολλά.
1: Όχι, και καλά, όχι, είπατε σωστά και καλά, λέω τι θα πω και εγώ τώρα. Η επιλογή, γιατί συγκεκριμένη, με αυτό το πολύ δυνατό βιογραφικό, έχει σημασία αυτό που είπατε αρχικά, έχει βιώσει την αδικία στο πετσί της, ανήκε σε μία από τις κατηγορίες, γιατί το apartheid ήταν πολύ εκλεπτισμένο, σε αγωγικά βέβαια το λέω, στο ρατσισμό του, είχε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τη σκουρότητα του χρώματος, και ανήκε στην κατηγορία των καφέ, των brown, δηλαδή των Ινδών.
0: Μάλιστα.
1: Της, Νότιας Αφρικής, όπως ήταν
0: Ταμίλ
1: παλαιότερα, και η Ταμίλ τώρα, όπως είπατε σωστά, είναι μειονοτική ομάδα μεταξύ των Ινδών ευρύτερα.
0: Νομίζω ότι τους Ταμίλ κατάγεται η συγκεκριμένη.
1: Ναι, Ταμίλ από την Ινδική υποήπειρο, να το πούμε έτσι. Ινδός ήταν και ο Γκάντι.
0: Βέβαια. Που δεν πήρε ποτέ τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Νοτιοαφρικάνος. Εντάξει. Άλλες εποχές.
0: Εντάξει, ναι. Πάντως η φετινή επιλογή για μένα έχει τόλμη και στιβαρό μήνυμα. Δεν ξέρω εσείς πώς το είδατε.
1: Ναι. Είναι κρίμα να λέμε βέβαια τόλμη, γιατί είναι κάτι νομίζω που θα έπρεπε να είναι κοινός τόπος για όλο τον πλανήτη. Mm-hmm. Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε ειρήνη εδρεωμένη. Δεν είναι εξαίρεση πλέον ο πόλεμος. Mm-hmm. Είμαστε τυχεροί βέβαια που ζούμε σε μια γωνιά της Ευρώπης που δεν έχουμε. Αλλά γύρω-γύρω μας έχουμε. Και έχουμε πάρα πολλούς άλλους πολέμους που δεν τους διαβάζουμε καν στις ειδήσεις.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θα έπρεπε δηλαδή να παίρναμε ένα παγκόσμιο χάρτη και να βλέπαμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που υπάρχει πόλεμη σύραξη γενικότερα. Mm. Εμφύλια, διεθνής κλπ. Είναι απογοητευτικό η εικόνα. Γιατί δεν υπάρχει ειρήνη, γιατί δεν υπάρχει διεθνής δικαιοσύνη, με την ουσιαστική έννοια του όρου το λέω, και με την τυπική ότι τα διεθνή όργανα δεν μπορούν να απονείμουν τη δικαιοσύνη.
0: Δεν έχουν εκτελεστικές δυνατότητες, άρα άκυρον, μένει στο χώρο της ηθικής και της ευχής.
1: Άρα η επιλογή αυτή για μια γυναίκα που έζησε δύσκολα χρόνια, βιώνοντας τον ρατσισμό, ήταν δικηγόρος του Μαντέλα. Mm-hmm. Μετά την πτώση του Απαρτχάιντ το 1994, ανέλαβε το ανώτατο δικαστήριο στην Νότια Αφρική. Μετά μεταπήδησε σε διεθνές δικαστήριο για τα εγκλήματα που τελέσκαν στη Ρουάντα. Θυμίζω το 1994, πάλι 1995, είχαμε 1 εκατομμύριο
0: ανθρώπους καταγεγραμμένους. Άλλη δραματική κατάσταση, ναι.
1: Ένα από τα πρώτα διεθνή δικαστήρια μετά την Ιδενβέργη. Ίσως και το πρώτο, mm-hmm, μαζί ταυτόχρονα με αυτά για την Ιουγκοσλαβία. Η γυναίκα αυτή, ο άνθρωπος αυτός, πέρασε από πάρα πολλά στάδια, φτάνοντας και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο του ΟΗΕ, το μεγάλο αυτό που συζητάμε τώρα τελευταία. Mm-hmm. Και το, από τα τελευταία της έργα, να το πω έτσι, είναι όταν πήγε και επισκέφθηκε και έκανε την, ήταν επικεφαλής ομάδας του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα, δηλαδή τώρα, πριν 2 χρόνια, καταλήγονται στο πόρισμα ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
0: τελείται
1: το έγκλημα της γενοκτονίας, ναι, μεταξύ πολλών άλλων σοβαρών εγκλημάτων.
0: Γι' αυτό λέω ότι επειδή έχει και συγκεκριμένη πρόσφατη σύνδεση, βέβαια είπε η Επιτροπή, εμείς με την επιλογή μας δεν είμαστε δικαιοδοτικό όργανο, δεν λέμε ότι εκεί έγινε αυτό, αλλά τώρα κακά τα ψέματα, όταν διαλέγεις τη συγκεκριμένη μορφή, και είναι μεγάλη μορφή η κυρία Πιλάη, κάτι λες.
1: Ναι, κάτι λες, γιατί δεν το έλεγες τόσο καιρό. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον. Έχει σημασία, γιατί η περσινή επιλογή ήταν ενδεχομένως μια άξια γυναίκα για αυτό που έκανε, αλλά πάρα πολύ περιορισμένο βεληνικού. Δηλαδή, ανήκε στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλα.
0: Και με πολύ συγκεκριμένο πρόσημο και πολύ αμερικάνικο από πίσω. Πάντως, το χτύπημα, νομίζω, κύριε καθηγητά, και θέλω τη γνώμη σας, κύριε Τσιτσελίκη, είναι διπλό προς τον πρόεδρο Τραμπ. Διότι αφενός είπε ότι εγώ το άξιζα. Γιατί εντάξει, 2-3 πολέμους έχει κάνει. Γιατί να μην πάρει τη ειρήνη. Αν φτιάξουμε πολέμο όμως, όπως είναι ο υπουργός του, γιατί η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπουργό πολέμου, όχι σαν εμάς άμυνας και τέτοιες αχλαμάρες τέτοια. Είπε λοιπόν ότι το αξίζω και όχι μόνο δεν του το έδωσαν, το δίνουν σε μία μετανάστρια που ξέρουμε και την πολιτική του και με τον Άις και τα λοιπά. Δηλαδή νομίζω είναι πολλαπλό χτύπημα αυτό. Δεν ξέρω αν θα ξανά αναφερθεί στο Νόμπελ. Και δεν νομίζω η κυρία Πιλάη να θέλει να το μοιραστεί μαζί, όπως η κυρία Ματσάδο που ήθελε.
1: Ναι, αυτό καλά βρήκατε και το θυμήσατε. Κοιτάξτε, είναι ένα χτύπημα το πούμε. Δηλαδή επαναλαμβάνω ότι μας θυμίζει την κανονικότητα. Μας θυμίζει και το είπαν νομίζω στο αιτιολογικό ότι λόγο, για ποιο λόγο δόθηκε την κυρία Πιλάη το Νόμπελ, ότι αυτή τη στιγμή το διεθνές δίκαιο δέχεται κατάφορα χτυπήματα. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτή είναι η κανονικότητα, αυτό είναι το πλαίσιο που μας οδηγεί στην ειρήνη, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που λέει ότι είναι υποχρέωση των κρατών να επιλύουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα. Έτσι, είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Ήταν δικαιοδοτικά όργανα και περιορισμοί που βάλαμε ίδιοι όταν είδαμε μετά το δεύτερο παγκόσμιο.
1: Ακριβώς αυτό, αφήλε. Ναι, με προλάβατε. Αυτό ακριβώς. Κάναμε τη δίκη της Νιρεμβέργης, που ήταν το πρώτο διεθνές ποινικό δικαστήριο.
0: Τώρα όμως...
1: Φυσικά οι νικητές, τώρα μπορεί κάποιος να πει και γιατί μόνο για τους νικητές. Ναι, οι νικητές το υπαγόρεσαν αυτό. Κακώς δεν έγιναν και για τα εγκλήματα πολέμου, το βομβαρδισμό στη Γερμανία που σκοτώθηκαν εκατομμύρια άμαχοι. Φυσικά υπάρχουν πάντα προβλήματα, αλλά στήσαμε ένα σύστημα. Αυτό το σύστημα διεθνούς δικαίου, ατελές, επειδή δεν έχει ούτε παγκόσμια κυβέρνηση ο πλανήτης μας, ούτε παγκόσμιο στρατό, παρά μόνο στην εξαιρετική περίπτωση που το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφασίζει με ομόφωνη γνώμη και των 5, εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα προβληματικό της διεθνούς δικαιοταξίας, έτσι όπως είναι οργανωμένη, να στείλουν στρατό, όχι τους και ανώκρανους, διεθνή αποστολή για να επιτηρήσει και να επιβάλλει την ειρήνη, ακόμα και με τη βία. Αυτό έχει συμβεί σε λίγες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια.
0: Και είναι και ανάλογα ποιος εμπλέκεται. Πάντα είναι θέμα δύναμης. Μας τα θύμισε ο κύριος Ρούμπιο στην Πνίκα αυτά.
1: Ναι, μας τα θύμισε.
0: Ναι.
1: Και νομίζω το Νόμπελ το συγκεκριμένο έρχεται να απαντήσει κατά κάποιο τρόπο, προφανώς αυτό είναι μια συγκυρία, σε αυτά που είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ. Ότι πρέπει να επανέλθουμε στις οικουμενικές αξίες και όχι στις περιχαρακωμένες οντότητες του πλανήτη μας, είτε λέγεται αυτή η Δύση, Ανατολή, δεν ξέρω, Βόρειος ή Νότος.
0: Ομολογώ ότι δεν έχω δει αν έχει κάνει κάποια σχετική δήλωση η ίδια.
1: Ούτε εγώ δεν έχω δει ακόμα.
0: Θα το δούμε κάποια στιγμή. Πάντως όλα αυτά που συζητάμε και εσείς πολύ ωραία μας τα λέτε, γιατί είναι και το επιστημονικό σας αντικείμενο, είναι στη σφαίρα της σημειολογίας. Έτσι,
1: ναι,
0: να το θυμίσεις, θα μου πεις, χρειάζεται και αυτό. Να
1: ίσως να είναι και το μόνο οι συμβολισμοί. Δεν είναι και αυτά μέσα στην πολιτική.
0: Ναι, ναι. Και αναπτύσσουν δυναμικές, γιατί φτιάχνουν στους ανθρώπους εικόνα για τα πράγματα. Δεν διαφωνώ.
1: Και κινητοποιούν τους ανθρώπους. Δηλαδή θα πρέπει να θυμίσουμε τα αναβάλλοντα βασικά, όπου όλοι μας θα πρέπει να έχουμε απαντήσεις, στάσεις, θέσεις. Με την ψήφο μας, με το λόγο μας, όπου και αν είμαστε.
0: Με την κινητοποίησή μας, δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις που ξέραμε κάποτε Είναι σαν παλιό φιλμ πια.
1: Ναι, και νομίζω είναι το ότι με το Νόμπελ θα βάλουμε τα βασικά της ειρήνης, γιατί η ειρήνη είναι η προϋπόθεση της δικαιοσύνης και αντιστρόφως και της ανάπτυξης, γιατί όλο μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Και τελικά μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας.
0: Σωστά.
1: Ή των άνισων εμπορικών συναλλαγών.
0: Mm-hmm.
1: Κλείνω λίγο το μάτι τώρα σε αυτό που σημαίνει με την Ελλάδα, ότι είμαστε μονίμως πελάτες κάποιων συγκεκριμένων.
0: Ναι.
1: Είναι όλα η ανισότητα.
0: Ας μπορούσαμε, είχαμε μια βιομηχανία, οπότε να τα φτιάχνουμε μόνοι μας και να τα μοσχοπουλάμε, γιατί μας υποτίθεται και πολύ εφευρετικός λαός. Καταφέραμε να χρωστάμε κιόλας από πάνω σε αυτούς
1: ναι.
0: μας.
1: Ναι. Αλλά να σας πω και κάτι πιο έτσι, ριζοσπαστικό, με την καλή
0: έννοια. Ναι, πείτε το, δεν πειράζει.
1: Θα έπρεπε να μην έχουμε πολεμική βιομηχανία κανένας.
0: Α, ναι, εντάξει. Εσείς λέτε το δέον. Αλλά ο δρόμος μέχρι το εφικτό, κύριε καθηγητά, είναι γεμάτος κακοτοπιές. Δεν είναι απλά πράγματα.
1: Η άμυνα και η τόσο μεγάλη υπέρμετρη σπατάλη, θα έλεγα τελικά, του κάθε εθνικού πλούτου.
0: Του κάθε,
1: όλων, ναι. των κρατών, όλων των κρατών.
0: Εμείς είμαστε και από τους πιο άτυχους. Είμαστε πολύ κοντά, ξέρετε. Έχουμε τη γειτονιά. Κοιτάξτε, είπα τα ριζοσπαστικά και μου λέει τώρα η Μαρίλα Κεροντίδη, φύγε. Πάρε και τον κύριο καθηγητή. Λέω, γιατί δεν τα λέμε ωραία. Όχι, λέει, έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Άρα
0: δεν είναι λογοκρισία. Όχι, κύριε καθηγητά, ίσα-ίσα. Ωραία. Παίρνουμε τους δρόμους κι εσείς κι εγώ. Hit the road, Jack.
1: Ναι.
0: Για να έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για αυτή τη συζήτηση.
0: Γεια σας. Γεια σας. Στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών βρέθηκε ο Ρέι Τσάρλς και μου θυμίζετε ότι και ο γιος του Τζον Λένον γεννήθηκε ίδια μέρα. Μπράβο ρε παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ. Θάνος Χιαφάκας, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα τα έχετε όλα στο πιάτο. Τα λέμε Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββο Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δις ευρώ. Η απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Για στοχευμένα μέτρα ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος, μίλησε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για Ρούμπιο, F-35 και Ισραήλ. Όχι σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό. Σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης. Τα γαλάζια γράμματα και τα πράσινα άλογα. Στο 5% πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Άλμα σε καύσιμα και ενέργεια. Σημαντικές αυξήσεις σε μοσχάρι, χοιρινό, ψάρι αλλά και στέγαση. Κατέληξε ο ένας εκ των δύο τραυματιών ύστερα από έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθη ο εργολάβος. Αναστέλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς. Διαμηνύουν ωστόσο πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει και η θηρίδα τους στο Κολονάκι. Θα κατασχεθεί το περιεχόμενό της. Μετά το Παρίσι σε κλειό διαδηλώσεων και οι Βρυξέλλες, επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Και τέλος η Νάβη Πιλάη, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Νότια Αφρική, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης. Σκληρή η αντίδραση του Ισραήλ. Ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα έλαβε αποκλειστικά το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, χαρακτήρισε την απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας, τονίζοντας ότι επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της χώρας και τη δυνατότητά της να διαμορφώνει ευρωπαϊκές πολιτικές, αφού η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής επιτρέπει την υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων όταν απαιτείται. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Έλενα Αποστολίδου που ήταν στο Λουξεμβούργο και παρακολούθησε όλες τις εξελίξεις από το Eurogroup χθες και το ECOFIN σήμερα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για την απόφαση που αφορά στη χώρα μας αλλά και τα μηνύματα του Κυριάκου Πιερακάκη για όσα αυτή σηματοδοτεί. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα. Τώρα με ενημερώνει ο Βαγγέλης ο Σαρής ότι είσαι στο τρένο της επιστροφής. Πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη, τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη, να επιχειρήσουμε έτσι μια αποκωδικοποίηση καταρχάς.
2: Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την είδηση της ημέρας που είναι ότι, ότι το Υπουργείο Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 δηλαδή, σήμερα που συνεδρίασαν στο ECOFIN, αποφάσισαν την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Ενέργεια για την Ελλάδα. Mm-hmm. Σήμερα εξετάστηκε και για την Ιταλία. Αναμένεται να πάρθει απόφαση στο επόμενο.
1: Σήμερα
2: συμβούλιο.
1: Εξετάστηκε, γιατί σε χάσαμε λίγο, και για την Ιταλία.
2: Ιταλία, σωστά, ναι. Mm-hmm. Όταν λέμε Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Ενέργεια, να θυμίσουμε ότι είχε πάρει ήδη θάνατο το πράσινο φως από την Κομισιόν, mm-hmm. Τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αλλά είναι, μπορεί να είναι τυπικό, αλλά είναι ουσιαστικό το ότι σε αυτό το κλίμα που υπάρχει σήμερα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών. Τώρα, αυτό ακριβώς η ρήτρα διαφυγής είναι αυτή η πρόταση ουσιαστικά που κατέθεσε και η ελληνική πλευρά χθες στους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, η οποία είναι έναν μετασχηματισμό, όπως μας έλεγε εδώ ο αξιωματούχος, της εθνικής ρήτρας διαφυγής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ελληνική πρόταση δεν θέλει να ανοίξει το δημοσιονομικό περιθώριο. Θέλει η απόφαση που έχει πάρει η Κομισιόν για την εθνική ρήτρα διαφυγής να αφορά επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή μετάβαση, mm-hmm. μπαταρίες, να περάσει και σε ένα άλλο κομμάτι που είναι η ενίσχυση των ευάλωτων οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν δεν θέλει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, αλλά θέλει μια μετατροπή των επιλογών που δίνει τώρα στα κράτη-μέλη για το πώς να την αξιοποιήσουν αυτή τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί πρέπει να σου πω, αν χθες μιλούσαμε για ένα δίπολο μεταξύ Βορρά και Νότου, είναι χαρακτηριστικό που μας έλεγε ο αξιωματούχος σήμερα ότι δεν ισχύει αυτό. Και αυτό γιατί την πρόταση αυτή την έχουν στηρίξει περισσότερες χώρες. Πρέπει να σας πω, όχι μόνο από τον Νότο, αλλά και από το Βορρά, και από εκεί μας έρχεται η έκπληξη. Και αυτό γιατί? Το επιχείρημα είναι ότι όλες οι χώρες δυσκολεύονται να ενσωματώσουν αυτά τα στοχευμένα μέτρα που παίρνουν, γιατί όλες οι χώρες έχουν πάρει μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων λόγω του ενεργειακού κόστους, και ακριβώς δυσκολεύονται λόγω της υφιστάμενης κατάστασης να το ενσωματώσουν στη ρήτρα. Άρα λοιπόν το θέλουν και εκείνες.
1: Βασικά
2: δεν
1: έχουν και όλες οι χώρες πλεονάσματα, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
2: Το αντίθετο θα σου έλεγα, γιατί υπήρχε πολύ έντονος προβληματισμός και για τη Γαλλία σήμερα και για το Βέλγιο, πρέπει να σου πω, το οποίο οδεύει σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με τις αναταραχές που είχαμε σήμερα. Είναι απλά ένα πρώτο, θα έλεγα εγώ, σημάδι για αυτά που έρχονται.
1: Γράφει σήμερα λοιπόν ο Γκρούκμαν ότι η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη για να αντέξει, ότι ενδέχεται πολύ σύντομα να καταρρεύσει. Μιλάμε δηλαδή για μια Ευρώπη η οποία βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική, έτσι, θα τολμούσα να πω, κρίση.
2: Ακριβώς. Βέβαια, αυτό που μας έλεγε χθες αξιωματούχος, πρέπει να σου πω, είναι το ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, μας έλεγαν ότι η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη και θα αντέξει. Παρόλο που έρχεται βέβαια σε ένα πολύ δύσκολο καθεστώς, είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που έλεγαν σήμερα οι υπουργοί, ότι πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει το προϋπολογισμό, που εμείς ως χώρα δηλαδή τον έχουμε κλείσει, έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας, και οι περισσότερες χώρες. Η Γαλλία δεν μπορεί να τον κλείσει τον προϋπολογισμό. Και αυτό είναι το πρώτο, και μετά είναι το θέμα με τα ομόλογα, που είναι εξαιρετικά κρίσιμο, το οποίο μπορεί να είναι δυσνόητο πάρα πολύ και πολύ εξειδικευμένο, αλλά είναι και αυτό που κρίνει, νομίζω, όλη την εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό σε μια κρίση ομολόγων, αλλά να έρθουμε στο δικό μας,
2: στην ρήτρα
1: διαφυγής. Ναι.
2: Μόνο θετική είναι η αποτίμηση. Όπως μας έλεγε ο αξιωματούχος, υπάρχει δρόμος μπροστά για να πάρει και επίσημα αυτή η πρόταση η ελληνική το πράσινο φως στην έγκριση. Αλλά θα σου λέω ότι είναι πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος. Και αυτό γιατί θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Εάν δεν πάρει εκεί το πράσινο φως, αλλά τι σημαίνει να πάρει το πράσινο φως, δεν είναι, όπως μας έλεγε ο αξιωματούχος, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει στο κείμενο συμπερασμάτων. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να υπάρχει πολιτική συνένεση, που αυτό φαίνεται ότι υπάρχει. Άρα θα λάβει την εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και άρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορέσει να προχωρήσει στο ελληνικό αίτημα, που θα είναι μετά και ένα ντόμινο αιτημάτων που θα έρθουν και από άλλες χώρες, από την ελληνική πρόταση δηλαδή, που θα την υιοθετήσουν και άλλες χώρες. Mm-hmm. Άρα η αποτίμηση είναι θετική.
1: Έχει πολιτικό χρώμα αυτή η αποτίμηση, δηλαδή έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, πολιτικό άρωμα?
2: Έχει πολιτικό άρωμα, φυσικά έχει πολιτικό άρωμα, και θα σου έλεγα ότι είναι και πολιτική απόφαση. Δηλαδή είναι και το διατάφτα που χρειάζονται στήριξη mm-hmm. Οι εθνικές κυβερνήσεις, αλλά από την άλλη έχει και πολιτικό, γιατί πρέπει να σου πω ότι είναι τα χαρτιά με τα οποία πηγαίνουν μεγάλες φορές στις εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν μπροστά τους.
1: Και με τα άκρα να καραδοκούν, έτσι.
2: Ακριβώς. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει και η κόντρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αν άκουγε κανείς χθες τον Επίτροπο Οικονομίας, τον Ντομπρόφσκι, θα σας έλεγα, γιατί εγώ τον άκουσα και ήμουν στην αίθουσα, στη συνέντευξη τύπου. Οι πρώτες του δηλώσεις ήταν. Τα πρώτα συμπεράσματα των ολωνών μας ήταν ότι ήταν κάθετα αντίθετος σε οποιοδήποτε περιθώριο ευελιξίας. Από την άλλη όμως, δεν ισχύει αυτό. Γιατί στο τέλος ο ίδιος είναι το ύφος του, είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά όπως μας έλεγε σήμερα ο αξιωματούχος, είναι και το μήνυμα το πιο βασικό που θέλουν να περάσουν στις αγορές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κρατάνε την αναπνοή τους όλοι για τις αμερικανικές εκλογές, να μην υπάρξει κάποιος νέος βομβαρδισμός στις πετρελαϊκές περιοχές. Αυτό θέλουν, τουλάχιστον για τον, όχι και για την επόμενη περίοδο, αλλά οπωσδήποτε το επόμενο μήνα, που θα ξεκινήσει και η διάθεση, όπως λένε, έτσι ώστε να υπάρξει μια σχετική ανωδική βέβαια, αλλά σταθεροποίηση των τιμών. Αυτό μας έλεγε. Άρα θα σου έλεγα ναι, ότι είναι φυσικά και πολιτικό το ζήτημα. Όλα συνδέονται, πρέπει να σου πω. Είναι οι εντυπώσεις, όλοι παίζουν με τις εντυπώσεις και την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν στις χώρες τους. Το ένα είναι τι συμβαίνει στα ευρωπαϊκά τραπέζια και το άλλο είναι και πώς το επικοινωνούν, αλλά και επί της ουσίας πώς βοηθούν.
1: Τι συμβαίνει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Έλενα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι η ανάλυση σου τα είπε όλα. Αν έχεις ωστόσο να προσθέσεις κάτι άλλο, να το ακούσουμε.
2: Όχι, Θάνο, νομίζω ότι αυτό είναι. Αυτό είναι. Νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το οποίο προσπαθούν από ό,τι βλέπουμε, τον αγώνα που κάνουν όλοι είναι να ενισχύσουν τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι και ο αυστηρός αστερίσκος που θα βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι στο τέλος θα το περάσει και θεωρώ ότι θα το περάσει σε περίπου ένα μήνα, ίσως και νωρίτερα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, αλλά μιλώντας με αξιωματούχους.
1: Okay.
2: Αλλά θα έχει ένα πολύ σημαντικό αστερίσκο και μοναδικό, που θα είναι στοχευμένα μέτρα. Εξάλλου, αν θυμόμαστε στην ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε μιλήσει, έδειξε προς Γαλλία και άλλη μια χώρα, νομίζω ότι ήταν Σλοβακία, μπορεί να κάνω και λάθος, που έχει κουπόνια και βοηθάει τις ευάλωτες ομάδες. Άρα, αυτό θέλουν να είναι. Αυτό που θέλει,
1: έχει και ένα κοινωνικό πρόσημο.
2: Ακριβώς,
1: όλο
2: να.
1: Αυτό που συζητάμε να. Τώρα. Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιστροφή στις Βρυξέλλες. Να
2: πολύ.
1: Σου ευχηθούμε με το τρένο. Και τώρα, αφού ευχαριστήσουμε την Έλενα, σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, προκειμένου να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί στις 6 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, για να μας εξηγήσει τι συνεπάγεται στην πράξη αυτή η απόφαση, που θα πάνε τα χρήματα. Αυτά. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα, Βάρο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Ουσιαστικά μιλάμε για έργα που θα γίνουν στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή, οι πολίτες άμεσα δεν θα δουν καμιά διαφορά. Αυτό εννοώ. Οι πολίτες.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά μας μακροπρόθεσμα εννοείται. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% το έπτο χρόνο και έως 0,6% ορευτικά το 2028. Είναι ο νέος κανόνας για να υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα για να μην ξεφεύγουν τα ελλείμματα. Οι σχετικές δαπάνες, Θάνο, προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα.

0: για δραχμές να την κάνουμε, χάνεται.
1: Μετά χάνεται, ναι.
0: Δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε. Επίσης, ένα νέο πανελλαδικό πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνας. 100.000 δικαιούχοι, άλλα 200 εκατομμύρια εδώ. Ένα έργο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Μιλάμε για περιοχές όπου έχουν κλείσει εργοστάσια της ΔΕΗ που λειτουργούσαν με Λιγνίτη, Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη. Και εδώ λοιπόν θα έχουμε αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά στη στέγη με μπαταρία. Όλα αυτά είναι ένα κόστος που υπολογίζεται γύρω στα 50 εκατομμύρια. Οι δικαιούχοι 10.000. Το πρόγραμμα ΕΛΕΚΤΡΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση 109 παλιών κτηρίων του Δημοσίου και Πανεπιστημίων, 117 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός. Το πρόγραμμα ΦΥΒΟΣ Αθήνα για την ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων, δημοτικά, νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακή σταθμή, άλλα 45, επιπλέον 45 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια είναι η δράση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στη βιομηχανία και ένα τη μερίδα του λέοντος θα έλεγα, 320 εκατομμύρια ευρώ θα γίνουν με αυτά σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας και επεκτάσεων και σταθμή φόρτισης λεωφορείων άλλα 20 εκατομμύρια. Τώρα ο κύριος Πιερακάκης αναφέρθηκε σε αυτή την απόφαση, το αίτημα όπως είπες και εσύ είχε υποβληθεί στις αρχές Αυγούστου και είπε ότι η σημερινή, μάλλον ανέφερε ότι πρόκειται για μια απόφαση με ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Η σημερινή απόφαση συμπλήρωσε ο Υπουργός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Φυσικά μέτρησε βαρόμετρο θα έλεγα για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι και η καλή κατάσταση όσον αφορά το δημοσιονομικό πεδίο, πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από την δέσμευση που έτσι κι αλλιώς έχει αναλάβει η Ελλάδα απέναντι στους δανειστές και άρα ουσιαστικά ήταν μια εύκολη θα έλεγα σε εισαγωγικά απόφαση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Εύκολη αλλά και δύσκολη ταυτόχρονα, διότι η Ελλάδα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι και ήταν στο μικροσκόπιο λόγω της οικονομικής κρίσης έτσι, και των μνημονίων.
0: Αλλά τώρα λειτουργεί περισσότερο ως πρότυπο και μερικές φορές, μάλλον διαβάσαμε πρόσφατα και δημοσιεύματα, φάνω ότι ζητάει τα φώτα μας ακόμα και η Γερμανία σε ορισμένα ζητήματα, αλλά πάντα θα πρέπει να είμαστε εντός των όριων, διότι θα μπορούσαμε, εάν ξεφύγει η κατάσταση, να ξαναζήσουμε καταστάσεις που πολλές φορές η χώρα στο απότερο και πρόσφατο παρελθόν έχει περάσει δύσκολες
1: καταστάσεις. Πάντως, Κωστή, αυτή τη στιγμή ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης μοιάζει να είναι η Γαλλία.
0: Ακριβώς.
1: Και λέγαμε και νωρίτερα με την Έλενα ότι ο νομπελίστας Γκρούκμαν λέει ότι είναι πολύ μεγάλη, όχι για να διασωθεί, ότι είναι πολύ μεγάλη χώρα αυτή για να διασωθεί.
0: Ότι... Για να διασωθεί, πολύ μεγάλη λέγαν για να καταρρεύσει, αλλά και πολύ μεγάλη για να διασωθεί.
1: Έτσι, δηλαδή είναι δυσίωνες οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις για αυτή την όντως μεγάλη, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ένωσης.
0: Τώρα... Είναι μία από τις ατμομηχανές της
1: Ευρώπης.
0: Ευρωζώνης, όπως για να το κάνουμε.
1: Μας έλεγε η Έλενα και κλείνω με αυτό, ότι πέρα από τα μεγάλα έργα θα έχει και έναν κοινωνικό αστερίσκο όλο αυτό που συζητάμε για την ρήτρα διαφυγής. Εσύ το βλέπεις αυτό με άξονα τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις.
0: Θα δούμε και τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής και σε κάθε περίπτωση θέλω να θυμίσω με την ευκαιρία ότι υπάρχουν 400 εκατομμύρια για να ενισχυθούν ή μάλλον για να αντισταθμιστούν σε έναν βαθμό οι πιέσεις από την ενεργειακή κρίση για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό είναι δεδομένο το ποσό. Είναι 200 εκατομμύρια που ήδη υπάρχουν και 200 έχουν εγγραφεί στο νέο προσχέδιο, στο προσχέδιο μάλλον του νέου προϋπολογισμού.
1: Μάλιστα.
0: Και έπεται συνέχεια. Είναι μια κατάσταση που οδεύουμε, θα έλεγα, σε πεδίο κινούμενης άμμου. Και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται εβδομάδα την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, από ό,τι τουλάχιστον διαβεβαιώνω και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η κυβέρνηση δεν θα αφήσει τους πολίτες στο έλεος της ενεργειακής κρίσης.
1: Και εδώ θα έρθουμε, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε για την ανάλυση και το

0: Ο ρεπορτάζ το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας ένωψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρα ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης.
1: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
0: Να μείνουμε στα ζητήματα της ενέργειας. Δεν το πετυχεί αυτό ο Πρωθυπουργός. Θα επανέλθουμε ωστόσο στο ζήτημα αυτό για τις επιχειρήσεις. Να μείνουμε στα ζητήματα της ενέργειας, καθώς συνεχίσει είναι οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών ανά λίτρο, με την συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε η τελική τιμή στην Αγγλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος τώρα του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα είναι κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Να τον ακούσουμε.
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
3: Α, κάτω από 1,60.
2: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
0: Και εμείς να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας και τις τιμές, καθώς αύξηση 5% καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο στον πληθωρισμό, παρά τη συγκράτηση των τιμών των τροφίμων. Μεγάλες ανατιμήσεις αποτυπώνονται στα καύσιμα κίνησης αλλά και στα ενεργειακά προϊόντα. Έχουμε ξανά τον Κώστα Τσάβαλο στην γραμμή μας για να μας δώσει αναλυτικά τον πληθωρισμό, τις μεταβολές στις τιμές. Κωστή, ατμομηχανή, λοκομοτίβα, η ενέργεια, τα καύσιμα. Αλλά αν παρατηρήσει κανείς, θα δει ότι και το μοσχάρι, το χοιρινό, το αρνί, τα ψάρια, η στέγαση και αυτά δεν πάνε πίσω.
4: Ναι, αν μου επιτρέψεις θέλω να πω, να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που λέγαμε πριν και ακούσαμε και νωρίτερα, ότι ποτέ στην αγορά δεν είχε βγει ένα 60 το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Και επίσης να πούμε ότι στις 14 του μηνός θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για τα... Κυρίως για το επίδομα θέρμανσης, αλλά τα γνωρίζουμε λίγα πολύ.
0: Εδώ είναι θέμα ανάγνωσης. Πέρσι βγήκε ένα 10. Έκλεισε ένα 75. Έτσι. Πόσο έκλεισε?
4: Τον Απρίλιο. Ένα 75.
0: Τον Απρίλιο. Οπότε, Απρίλιο, ναι. Οπότε εδώ είμαστε στο 1,60. Αν βγει στο 1,60. Θα δούμε.
4: Αν βγει. Αφού κάθε μέρα αλλάζουν οι τιμές. Σας ανθέρνει έτσι κι αλλιώς. Τώρα να πούμε για τον πληθωρισμό. Λοιπόν, μας είχε προειδεάσει η Eurostat πριν λίγες μέρες που είχε βγάλει τα προσωρινά στοιχεία. Πάνω από το 5 το υπολόγιζε η Eurostat, βέβαια παρακολουθεί τον εναρμονισμένο δείκτη. 5% ανακοίνωσε σήμερα πληθωρισμό για το Σεπτέμβριο η Εθνική Στατιστική Αρχή, 3,8% ήταν τον Αύγουστο, ένα μήνα νωρίτερα, και 1,9% ένα χρόνο πέρσι. Νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2025. Απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού φυσικά η ενέργεια, με το να τιμήσεις τα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα λόγω και των κινήσεων από την πλευρά των σούπερ μάρκετ ορισμένα είδη διατροφής, ναι μεν σε ορισμένα είδη ναι μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών αλλά συγκρατημένες. Ωστόσο βασικά τρόφιμα, το μοσχάρι για παράδειγμα, δεν έχει και μικρή αύξηση. αύξηση 12,3%.
0: Mm-hmm.
4: Αλλά άμα δούμε την ενέργεια, ο ηλεκτρισμός πήγε πάνω 15%, το φυσικό αέριο τρέχει με πληθωρισμό 55,2%, είναι οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις που καταγράφηκαν. Το πετρέλαιο θέρμανσης με 53,2%, το πετρέλαιο κίνησης με 38,8%, περισσότερο από τη βενζίνη. Η αύξηση βενζίνη ήταν 22,5%. Αν δούμε βέβαια και έτσι κάποιες ομάδες υπηρεσιών, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς 3,5%, μεταφορά 2,6%, αεροπλάνα, εισιτήρια, εδώ πετάνε κανονικά και τα εισιτήρια,
0: mm-hmm.
4: 22%, ενίκεια κατοικιών 5,9%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3%, πακέτο διακοπών 6,5%, το ψωμί, ακόμα και το ψωμί έχει πάρει ένα 2% μέσα σε ένα χρόνο, το χοιρινό 4,4%, το κατσίκι κοντά στα 10 μαζί με το αρνάκι, τα πουλερικά επίσης πήραν μικρή αύξηση, τα ψάρια 11,5%, τα τυριά 1,2%, ακόμα και τα αυγά πήραν 6,6% αύξηση. Και να κλείσουμε, Θάνο, λέγοντας, εάν δούμε την ομάδα μεταφορές,
0: ναι,
4: έχει πληθωρισμό 11,3%. Και αν δούμε την ομάδα στέγαση, λόγω της αύξησης κυρίως των τιμών σε νίκια, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ο ηλεκτρισμός, δηλαδή το φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θέρμανση, όλα αυτά, 14,7% λοιπόν πληθωρισμός στην ομάδα στέγαση.
0: Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολη η συνθήκη και όντως δύσκολος ο χειμώνας που πραγματικά μπαίνουμε στην φάση.
4: Να μην κάνει πολύ κρύο.
0: Στη φάση του χειμώνα, ναι, να το ευχηθούμε, γιατί όντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, και για την δεύτερη αυτή ανάλυση. Καλό βράδυ. Εν τω μεταξύ, οι ανατιμήσεις και οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους συνεχίζουν να προκαλούν πονοκέφαλο στους καταναλωτές. Η Αρχή Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν, Θάνο, ότι οι παράγοντες του λιανεμπορίου εκτιμούν πως οι ανατιμητικές πιέσεις που προέρχονται βεβαίως από τα καύσιμα αλλά και τις αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών θα γίνουν περισσότερο αισθητές στις αρχές του νέου έτους. Και αυτό διότι σε αυτή τη φάση λειτουργεί αποτρεπτικά η ρύθμιση που επιτρέπει και τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά από την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να αυξήσει σήμερα την τιμή και να διενεργήσει την επόμενη μέρα κάποια προσφορά. Θα πρέπει να περιμένει 3 μήνες για να κάνει την προσφορά. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό γιατί φαίνεται ότι μέσα στο επόμενο διάστημα μέχρι και τα Χριστούγεννα με κάποιο τρόπο οι τιμές θα συγκρατηθούν.
0: Υπάρχουν όμως ανατιμητικές πιέσεις, έτσι, ήδη.
3: Πράγματι υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις σε μια σειρά από προϊόντα. Καταρχήν να μιλήσουμε για τα γαλακτοκομικά. Το είπαμε και σε προηγούμενη σύνδεσή μας. 7-12% είναι οι τιμές, είναι η αύξηση που προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς ότι θα επέλθει σε μια σειρά από γαλακτοκομικά προϊόντα. Κορυφή σε όλα αυτά είναι η φέτα, η οποία πωλεί το 13 ευρώ και σήμερα πια είναι στα 16, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρχει και άλλη αύξηση. Επίσης, πιέσεις ασκούνται στις τιμές του καφέ. Μέσα στο 2025 η μέση αύξηση του καφέ ήταν 11,9, ενώ τους πρώτους μήνες του 26 η αύξηση είναι 5,7 σε διάφορους τύπους καφέδων. Οι αρτοποιοί από την άλλη πλευρά διαμαρτύρονται γιατί θεωρούν ότι έχουν συγκρατήσει τις τιμές των προϊόντων παρά το γεγονός ότι τα άλευρα και οι άλλες πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί και κυρίως διότι αυξάνεται το ενεργειακό κόστος. Όπως λένε, το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί κατά 35-40% για ένα αρτοποιείο που είναι μια ενεργοβόρα επιχείρηση και αυτό το κόστος θα πρέπει να μετακυληθεί. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αποτυπώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό που έχουμε είναι οι πληροφορίες που λένε ότι στην ανεξάρτητη αρχή έχουν φτάσει ήδη τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές. Στο μεσοδιάστημα, λοιπόν, η ανεξάρτητη αρχή προσπαθεί να επεκτείνει τη χρήση αυτού του εργαλείου της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Μείωση των Τιμών, η οποία θεωρητικά ισχύει έως το τέλος Οκτωβρίου, να την επεκτείνει και έως το τέλος του χρόνου, με όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην πρωτοβουλία οι 1.740 κωδικοί που με μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι έχουν μειωθεί οι τιμές των προϊόντων, αλλά μέχρι στιγμής η ανεξάρτητη αρχή έχει πιστοποιημένες ότι θα υπάρξουν μειώσεις, τέλος πάντων θα διατηρηθούν οι τιμές στα ίδια επίπεδα σε περίπου 500 προϊόντα. Επίσης από τα 1740 πρέπει να αφαιρεθούν οπωσδήποτε τα 300 που είναι
0: σχολικά.
3: Τα σχολικά ήδη, mm-hmm. ακριβώς. Ως εκ τούτου λοιπόν μιλάμε για μια προσπάθεια τουλάχιστον σε 1000 προϊόντα στο τέλος του χρόνου να διατηρηθούν.
0: Ένα δύσκολο μπραντεφέρ.
3: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι αναμενόμενο να υπάρχουν τιμές λόγω των πιέσεων που υπάρχουν στα καύσιμα αλλά και στις πρώτες ύλες. Από την άλλη μεριά όμως όλα αυτά επηρεάζουν τον πληθωρισμό και η κυβέρνηση επιδιώκει να ελαφρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τους καταναλωτές.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Στην απόφαση να αναστείλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους προχώρησαν οι αλλοίς, διαμηνύοντας ωστόσο πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Στις σημερινές εξελίξεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα μεταφερθούμε. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής θηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών κατέθεσε σήμερα και φέρεται να επιβεβαίωσε ότι έχει υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαθαίρεσης από την μητέρα της. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Άννα Νικολάου.
5: Με εντολή του υποκεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του επίτιμου αντισαγγελετορίου πάγου του κυρίου Χαράλα Μπουβουρλιώτη, θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχουν δεσμευτεί όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία, όπως και μια τραπεζική θηρίδα σε υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η σχετική διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία, όπως και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγου των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα επεκτείνεται και θα ερευνηθεί και αν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί έχουν τελέσει και πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή. Περισσότερη από μία ώρα βρέθηκε στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων ιατρών, κατέθεσε ως μάρτυρας και σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την είχε υποβάλει σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, η οποία έγινε σε δύο φάσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε ισχυριστεί και η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της. Κάτι άλλο που φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή κόρη είπε πως εκείνη κάλεσε το ΕΚΑΒ, αλλά δεν είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο και ρωτήθηκε για την κατάσταση που επικρατούσε στο ιατρείο της Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες. Η 19χρονη κατέθεσε ως μάρτυρας μετά από αίτημα που είχε υποβάλει ο κατηγορούμενος γιατρός, ο 58χρονος, πριν την απολογία του.
0: Στο δυστύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους θα αναφερθούμε. Στους 5 ανέρχεται ο αριθμός των εργαζομένων που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης του δηληστηρίου. Ένας εκ των τραυματιών κατέληξε λίγο νωρίτερα, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στο Θριάσιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται στο Θριάσιο για να μας πει ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Κώστα, καλησπέρα. Δυστυχώς ο ένας τραυματίας κατέληξε.
6: Και ο δεύτερος, Θάνο, είναι σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριασίου, με φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Είχαν γίνει απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις από τους γιατρούς εδώ πέρα του νοσοκομείου και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Λίγο πριν από τις 5 έχασε τη ζωή του ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σήμερα κατά την εκτέλεση εργασιών στα δηληστήρια στους Αγίους Θεοδόρους. Στις 11 το πρωί έγινε το δυστύχημα, ατύχημα, μέχρι πριν καταλήξει ο συγκεκριμένου εργαζόμενου. Να πούμε ότι είχαμε μεταφερθεί με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Εκεί διασωληνώθηκαν και διασωληνωμένοι μεταφέρθηκαν στο Τριάσιο στις 2 το μεσημέρι, όπου λίγο πριν τις 5 κατέληξε ο 43χρονος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαδικασία, την διερεύνηση αυτού του δυστυχήματος, έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα της Κορίνθου ο εργολάβος, ο οποίος είχε αναλάβει το έργο. Με εντολή του εισαγγελέα δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Έχει ζητήσει ο εισαγγελέας να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική διαδικασία, να γίνει αυτοψία στον χώρο και στη συνέχεια να αποφασίσει πώς θα κινηθεί, αν δηλαδή θα συλληφθεί ή όχι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Δυστυχώς, όπως είπαμε, ο ένας τραυματίας κατέληξε. Αλλά για το ιστορικό αυτής της, για τα πραγματικά γεγονότα, περιστατικά αυτής της πραγματικά δύσκολης υπόθεσης, θα πάμε να συναντήσουμε την Πέγκη Προύσαλη, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Καλησπέρα, Πέγκη.
7: Καλησπέρα. Θέλω να πω ότι ήταν γύρω στις 11 και κάτι το πρωί όταν ακούστηκε αυτή η έκρηξη και κινητοποίησε ουσιαστικά και τους ανθρώπους εκεί της Motor Oil, προκειμένου να σπεύσουν, να δουν τι ακριβώς είχε γίνει και να φροντίσουν να μεταφερθούν οι τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Μεταφέρθηκαν εκεί, διακομίστηκαν γύρω στις 11.30. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό προκειμένου να τους κρατήσουν στη ζωή. Στην ουσία τους διασωλήνωσαν και από εκεί τα δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα βέβαια δεν τα κατάφερε, έφτασαν στο Θριάσιο το μεσημέρι. Είναι εκεί η ειδική μονάδα όπου μπορούσε να περιποιηθεί και να φροντίσει τους ανθρώπους. Εδώ στο νοσοκομείο της Κορίνθου, να σου πω ότι ήρθαν ακόμα άτομο το οποίο παρουσίαζε αναπνευστικά προβλήματα. Ουσιαστικά ζαλιζόταν ο άνθρωπος, όμως δεν χρειάστηκε να παραμείνει. Του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Να πω ότι εμείς συναντήσαμε, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν εργαζόμενο εκεί. Με έναν
0: τι ακριβώς συνέβη, αν το ξέρουμε.
7: Ουσιαστικά
0: αυτό.
7: Δεν προέκυψε πυρκαγιά, δεν προκλήθηκε πυρκαγιά. Ήταν μια έκρηξη που προκλήθηκε από την συντήρηση προφανώς εκεί ενός αντιδραστήρα που έχουν στο σημείο. Ήταν στον περιβάλλοντα χώρο της Motor Oil και ήταν εργολάβος αυτός ο οποίος δούλευε, ξεχωριστό δηλαδή συνεργείο, εργολαβικό συνεργείο που δούλευε να φροντίσει εκεί ό,τι ζημιά είχε προκύψει και τη συντήρηση κυρίως. Αυτό μάθαμε, ότι εξαιτίας της συντήρησης τώρα το τι έχει γίνει δεν γνωρίζουμε. Σίγουρα τις επόμενες μέρες, αφού οι αρχές έχουν αναλάβει, να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Δυστυχώς είναι το θέμα ότι ο άνθρωπος 43 ετών έχασε τη ζωή του. Ήταν αγωνική σκληρότητα, όπως και ο δεύτερος, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο.
0: Πέγγι, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Στην διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Νάβι Πιλάι απονεμήθηκε το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Μία απόφαση που προκάλεσε την σκληρή απάντηση από το Ισραήλ, που αναφέρει ότι ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση. Και εμείς θα πάμε να συναντήσουμε την Έλενα Αλεβίζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ και της τιμητικής βράβευσης, αλλά και των αντιδράσεων, Έλενα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Η Νάβι Πιλάι, γεννημένη στη Νότια Αφρική με καταγωγή από την Ινδία, είναι μια πραγματικά διακεκριμένη νομικός με πολύ μεγάλη πορεία και σε διεθνή δικαστήρια. Είναι η πρώτη μη λευκή γυναίκα μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής. Ήταν πρόεδρος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Ρουάντα, για τη γενοκτονία της Ρουάντα, και ήταν μέλος σε πολλές υποθέσεις σε διεθνή δικαστήρια, όπως για παράδειγμα αυτή που ασχολείται τώρα και είναι η δίκη για τη Μιανμάρ και τις κατηγορίες επίσης για γενοκτονία. Η Νάβι Πιλάι έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει διατελέσει επίσης της ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Και ακριβώς η βράβευσή της από την Νορβηγική Επιτροπή έγινε για αυτόν τον λόγο, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της Επιτροπής, ότι δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας που έχει βάλει στο επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και το διεθνές δίκαιο, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, σε μια εποχή μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής, που υπάρχουν πολλές πιέσεις για το διεθνές δίκαιο και βέβαια πολλές πολεμικές συγκρούσεις σε εξέλιξη. Η ίδια η Πιλάη ενημερώθηκε για τη βράβευσή της ενώ βρισκόταν στην Νιρεμβέργη, μάλιστα στην ιστορική αίθουσα της δίκης της Νιρεμβέργης, της δίκης των Ναζί. Είπε λοιπόν, κάλεσε μάλλον τους παγκόσμιους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο και υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται πολιτικές επιθέσεις. Τώρα, μίλησες για τη σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ.
0: Έκανε και λίγο χιούμορ, αν κατάλαβα καλά. Λέει, αν χειροκροτήσετε κι άλλο, ίσως μοιραστώ τον Νόμπελ με τον πρόεδρο Τραμπ. Έτσι.
8: Ακριβώς, Θάνο. Αυτό το είπε γιατί όταν μαθαίθηκε το νέο για τη βραβευσή της, βεβαίως οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί χειροκρότησαν και έκανε αυτό το σχόλιο, προφανώς αστειευόμενη και με αναφορά βέβαια στην περσινή κίνηση της Μαρίας Ματσάδο να μοιραστεί το Νόμπελ Ειρήνης με τον πρόεδρο Τραμπ. Θυμόμαστε και τις εικόνες από το Λευκό Οίκο. Ναι. Με την Νορβηγική Επιτροπή πάντως να λέει ότι το Νόμπελ Ειρήνης φυσικά δεν μπορεί ούτε να το χαρίσει κάποιος ούτε να το μοιραστεί.
0: Πάμε στις αντιδράσεις.
8: Όσον αφορά λοιπόν την σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ, η Ναβί Πιλάη ήταν πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ για την που ερεύνησε την αν στα Παλαιστινιακά έδαφη στη Γάζα διαπράχθηκε γενοκτονία και το πόρισμα της Επιτροπής έκανε λόγο για γενοκτονία. Και τότε, το 2025 έγινε αυτό και τότε υπήρξε σφοδρή αντίδραση από το Ισραήλ και τώρα λοιπόν ανακοίνωση το Ισραήλ αναφέρει ότι η βράβευση αυτή νομιμοποιεί τον αντισημιτισμό και όπως είπες έγινε ακόμα πιο σκληρή ανακοίνωση λέγοντας ότι ο Γκέμπελς, ο επικεφαλής της προπαγάνδας των Ναζί, θα χειροκροτεί από την κόλαση για αυτή τη βράβευση.
0: Λοιπόν, και είπαν κι άλλα, είπε ο Νετανιάχου, φανατική που διέδιδε συγκοφαντίες αίματος, ότι έχει χάσει η Επιτροπή την ηθική πηξίδα της. Γενικά υπάρχει μια πολύ σκληρή και αιχμηρή απάντηση από το Ισραήλ. Έλενα Αλεβίζου, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα να μεταφερθούμε και πάλι και στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ραδιόφωνο του Sky, ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη του απάντησε στην κριτική Ανδρουλάκη λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Είναι εδώ κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άγη.
9: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, ως προς το πολιτικό διακύβημα το οποίο έθεσε για μία ακόμα φορά, ανέφερε πως αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μετατρέψει την δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των νοικοκυριών, ιδιαίτερα ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων για την ενέργεια. Ενώ ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε για μία ακόμα φορά πως δεν θα βάλει μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους, είπε. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση ενός άγχους εν ώψη εκλογών. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα, δήλωσε ότι του προκαλεί εντύπωση πως έναν πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. αυτό για το ζήτημα των F-35 και τις παραλαβές από την Ελλάδα το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία, όπως είπε, παραμένει εκτός προγράμματος, και ο κ. Μητσοτάκης αναρωτήθηκε αν ο κ. Τσίπρας είχε ενταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε εσείς κάποια δήλωση του κ. Τσίπρα? Εγώ δεν θυμάμαι καμία, είπε χαρακτηριστικά. Η αιχμή του Πρωθυπουργού δεν περιορίστηκε μόνο στην αμυντική πολιτική, συνδέθηκε και με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση ασκεί κριτική χωρίς να αναγνωρίζει ούτε καν τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές είπε: έχω την αίσθηση πως κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα και στατικά θέματα, σχολίασε αιχμηρά, ενώ ειδικά σαφώς απαντώντας στις αιχμές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Δουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην κυρία Φοντελάιερ, ο κ. Μητσοτάκης είπε: προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα. Να πούμε πως για μία ακόμα φορά απέριψε το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών, επαναλαμβάνοντας πως πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία και επειδή, όπως είπε, είναι δύσκολος αυτός ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε μία σταθερή κυβέρνηση. Τόνισε δε πως θέλω να τελειώσουμε το έργο μας και δεν θα ερχόμουν ποτέ να κατεβούν μολύβια ένα μήνυμα και προς το εσωτερικό της κυβέρνησης.
0: Mm-hmm. Άγη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού και την κριτική που άσκησε σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα.
1: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα. Περίπου να προεξοφλεί ο κύριο Τσίπρα ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
0: Τώρα, Άγη, να φύγουμε από την πολιτική εσωτερική μάλλον επικαιρότητα και να πάμε στα της Τουρκίας, στα ελληνοτουρκικά μάλλον. Εκεί μίλησε για έναν ελαφρύ κυματισμό, για ένα αεράκι που έχει σηκωθεί, που υπάρχει στο Αιγαίο.
9: Ακριβώς. Λέγοντας πως δεν είναι αυτό κάτι ασυνήθιστο, όπως ο καιρός αλλάζει, είπε, έχουμε και μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο. Ανέφερε δε τα ελληνοτουρκικά πως δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν και παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ως πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο πρόεδρο. Τέλος, για την συνέχιση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ανέφερε πως το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο ίδιος υποστήριξε πως αυτό πλέον έχει ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων.
0: Άγη, να σε ευχαριστήσω θερμά και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Όμως έντονες είναι και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην συνέντευξη αυτή. Στην οικονομία και τα εθνικά θέματα εστιάζουν τα κόμματα με αφορμή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Ευγενία, να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, όπως είπες και εσύ, είναι σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, καθώς οι Έλληνες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβαρύνονται υπέρμετρα με κόστη στέγασης ιδιωτικού χρέους, αλλά και συνεχείς αυξανόμενες τιμές στα προϊόντα. Επισημαίνουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ, Θάνο, ότι ενώ η Ελλάδα βρίσκεται πίσω από τη Βουλγαρία στην καταγραφή φτώχειας, ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε ούτε μία φράση αποδοκιμασίας απέναντι στους υπουργούς τους, που την σημερινή κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες την αποκαλούν συγκλονιστική ευημερία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα θα αναπροτάσει στο σχολείο του τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός για την επίσκεψη Ρούμπιο, τονίζοντας ότι το θετικό αποτύπωμα που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης αφορά όπλο βιομηχάνους, εφοπλιστές και ενεργειακούς ευρωπαϊκούς ομίλους. Τώρα, στο σχόλιο του ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο κύριος Μητσοτάκης για ακόμη μία φορά απέδειξε ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός επέλεξε το ρόλο του σχολιαστή, ανακοινώνοντας νέες ανατιμήσεις τη στιγμή που δεν μπορεί να κάνει κάτι όπως είπε. Στο ίδιο πλαίσιο σημειώνουν από το ΣΥΡΙΖΑ για το δύσκολο χειμώνα που επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης, ομολογεί παράλληλα με θράσος ότι η κυβέρνηση δεν έχει να δώσει σε όλους. Τέλος, από την ελληνική λύση ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζει πως ο Πρωθυπουργός μιλάει για μελτέμια και μπουνάτσες την ώρα που αναφέρεται στην Τουρκία. Μέρα με την ημέρα γίνεται και πιο επικίνδυνος. Θάνο.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας ενημερώσει σχετικά. Γιώργο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα σας από το Καστελόριζο. Καλησπέρα σας από το ταξίδι που έχει κάνει εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να δει από κοντά κάποια πράγματα που φαντάζομαι έχει προγραμματίσει και σχεδιάσει να δει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε αρχικά το σχολείο του νησιού, όπου συζήτησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές και μάλιστα είχε τον χρόνο να παίξει και λίγο με τα παιδιά μπάσκετ. Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης μετέβη στο στρατόπεδο Λοχεία Πεζικού Νικολάου Σάβα και στο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο και έκανε και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έχουν να κάνουν και με τις σχέσεις με την γείτονα χώρα. Επισήμανε ότι στεκόμαστε στο ανατολικότερο άκρο της χώρας. Από εδώ λοιπόν που ξεκινάει η πατρίδα μας, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, γιατί στηρίζουν στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. Στεκόμαστε απέναντι, συνεχίζει ο κ. Ανδρουλάκης, στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, παρά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο από όλους. Αυτές ήταν οι πιο ενδιαφέρουσες δηλώσεις που ακούσαμε.
0: Ωραία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε.
11: Αυτά κλείνοντας από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, συνόδευαν ο Δήμαρχος Μεγίστης, ο κ. Σαλβέτης, με τον οποίο θα συναντηθεί αύριο 11 το πρωί.
0: Ωραία.
11: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο βουλευτής του Δεκανής, ο κ. Γιώργος Νικητιάδης.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
12: Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, γιατί στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο από όλους.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα του κόσμου συνεχίζουμε με ειδήσεις από τον κόσμο, από το μεγάλο κάδρο. Συνεχίζονται λοιπόν οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία και στο Βέλγιο, ενώ εντείνονται και τα επεισόδια. Στην ΜΕΝ Γαλλία η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στέλνει άμεσα χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για να καλύψουν τα κενά. Στο ΔΕ Βέλγιο μαζί με τους μαθητές στους δρόμους διαδήλωσαν και οι εργαζόμενοι που βγήκαν σήμερα σε νέα πανεθνική απεργία. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Έρη Σφαέλου για να μας δώσει τις εξελίξεις και στην Γαλλία και στο Βέλγιο. Έρη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από το Βέλγιο.
14: Ναι, καλησπέρα Θάνο. Να πούμε ότι έχουμε συλλήψεις και επεισόδια και στις δύο χώρες. Στο Βέλγιο είναι διπλό το μέτωπο, όπως είπες και εσύ. Από τη μία έχουμε μαθητές και φοιτητές διαμαρτύρονται για τα υψηλά κόστη στην εκπαίδευση, υπερφορτωμένες αίθουσες και μεταρρυθμίσεις που έρχονται και πυροδοτούν ανησυχία ότι θα πληγεί η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια ώρα, σε επανεθνική γενική απεργία βγήκαν σήμερα και οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα εξαιτίας των περικοπών στον προϋπολογισμό που φέρνει η κυβέρνηση. Γενικά στο Βέλγιο έχουν πραγματοποιηθεί πολλές απεργίες τους τελευταίους μήνες, διότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να κόψει από τον προϋπολογισμό 10 δις ευρώ μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια για να μειώσει το έλλειμμα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν ένωσαν δυνάμεις σήμερα με τους φοιτητές και τους μαθητές και κατέβηκαν σε κοινές διαδηλώσεις. Και εδώ είχαμε επεισόδια. Να θυμίσουμε ότι εχθές από τις 6 το πρωί η Λιέγη τέθηκε από τις αρχές σε καθεστώς απαγόρευσης συγκεντρώσεων. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος αποφάσισε ότι απαγορεύεται η συγκέντρωση περισσότερων από 3 άτομα στους δημόσιους χώρους μέχρι τις 23 Οκτωβρίου. Η Λιέγη, αυτό έχει σημασία γιατί η Λιέγη βρίσκεται στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και εκεί σημειώνει. Δόθηκαν βέβαια βία επεισόδια παρά την απαγόρευση. Σήμερα είχαμε 200 συλλήψεις και δεκάδες τραυματίες. Να πούμε μάλιστα ότι μία 28χρονη μία 23χρονη φοιτήτρια στην πόλη είπε ότι εμάς λέει δεν μας υπολογίζουν ούτε τους μαθητές, ούτε τους φοιτητές, ούτε τους εργαζόμενους. Παρόλο λέει που εμείς είμαστε το μέλλον αυτής της χώρας. Τώρα, οι διαδηλώσεις αυτές του Βελγίου, ουσιαστικά οι μαθητές ξεκίνησαν διότι εμπνεύστηκαν από τη Γαλλία. Και στη Γαλλία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις. Πλέον στους δρόμους μαθητές, φοιτητές, με εκπαιδευτικούς, γονείς και εργαζόμενους και εκεί. Εκεί έχουμε ελαφρώς λιγότερο μαζικές διαδηλώσεις από άποψη δεκάδων χιλιάδων συμμετεχόντων, αλλά έχουμε πιο εκτεταμένα και πιο βία επεισόδια. Σήμερα πάλι οι αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 500 προσαγωγές. Καταλαβαίνεις ότι συνολικά πλησιάζουμε τις 7.000 πλέον προσαγωγές από την αρχή των διαδηλώσεων.
0: Μια σημαντική παρέμβαση είχε στην La Repubblica μια εμβληματική φυσιογνωμία του Μάη του 68. Ο Ντανιέλ Κονπεντίτ μίλησε στην La Repubblica και ερωτήθηκε εάν υπάρχει συνάθεια, αν υπάρχουν ομοιότητες των διαδηλώσεων του Μάη του 68 με τις σημερινές. Απήντησε πως δεν υπάρχει καμία σχέση και το μόνο κοινό είναι η αντιμετώπιση της αστυνομίας. Ο βίαιος τρόπος που η αστυνομία αντιμετωπίζει αυτές τις διαδηλώσεις. Τι γνωρίζουμε παραπάνω σε σχέση με αυτή την τοποθέτηση? Είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία του Μάη του 68, ο Κονπεντίτ.
14: Πράγματι, ο Ντανιέλ Κονπεντίτ σχολίασε ότι βλέπει μία διαφορά και μία ομοιότητα ανάμεσα σε αυτές τις διαδηλώσεις, ανάμεσα στο τότε και στο τώρα. Η διαφορά, όπως θα το πω όπως το είπε ο ίδιος, είπε εμείς πιστεύαμε στο μέλλον, ενώ οι νέοι σήμερα φοβούνται ότι δεν υπάρχει μέλλον. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στις διαδηλώσεις που βλέπει ο ίδιος. Την ίδια ώρα αναγνωρίζει μία ομοιότητα και λέει ότι το κράτος κάνει πάντα το ίδιο λάθος. Στέλνει αμέσως την αστυνομία, ενώ θα έπρεπε να στέλνει διαμεσολαβητές για να μιλήσουν με τα παιδιά που κάνουν κατάληψη σε ένα λύκειο. Εν τω μεταξύ έδωσε και μιας και μιλάμε για σύγκριση των δύο περιπτώσεων, έδωσε μια εικόνα της αστυνομίας και λέει δείτε εικόνες της αστυνομίας του 68 και δείτε λέει σήμερα. Τότε λέει τα ΜΑΤ είχαν αδιάβροχο, κράνος και κλόμπ. Σήμερα λέει μοιάζουν με το Robocop. Και αυτή λέει είναι μια λεπτομέρεια που κάτι μας λέει για το επίπεδο της βίας στο οποίο έχουμε φτάσει σαν κοινωνία. Μίλησε για δυσανάλογη χρήση βίας. Κάτι το οποίο βλέπουμε. Και εμείς κάναμε μια κουβέντα για σχεδόν 7.000 προσαγωγές. Έχουμε δεκάδες τραυματίες, εκατοντάδες τραυματίες. Είναι μεγάλος ο αναβρασμός.
0: Το λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μια Γαλλία αυτή τη στιγμή, Έρη, που μοιάζει να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης. Αντιμετωπίζει μια πιθανή κρίση χρέους. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει και με ποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, αλλιώς να σε ευχαριστήσουμε.
14: Μεγάλος αναβρασμός, θα δούμε. Είναι και περίοδος εκλογών στην Ευρώπη.
0: Είναι και περίοδος εκλογών στην Ευρώπη, γι' αυτό βλέπεις και αυτές τις κινήσεις με την ρήτρα διαφυγής και σε σχέση με το πολιτικό αλλά και το οικονομικό περιεχόμενο αυτής της ρήτρας, που από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας έλεγε η συνάδελφος από τις Βρυξέλλες, μάλλον θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ, Έρη.
15: Αθλητικό δελτίο.
0: Κοντά μας για την αθλητική επικαιρότητα ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
16: Γεια σου Θάνο, γεια σου και στις φίλες και στους φίλους του User Radio. Αίτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, καθώς χθες επικράτησε 92-74 και της Φενερμπαχτσέ στο Telecom Center στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χις Ντέιβις και Λεσόρα συμπλήρωσαν από 19 πόντους και ήταν οι πρώτες σκορές για τους πράσινους. Κόντρα στην Ανατολού, εφόες απόψεις στο Σάνελ Αρίνα, εκεί δηλαδή στην έδρα της ΑΕΚ στα Λιώσια, ο Ολυμπιακός με στόχο την τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια. Στις 9 και 4 τζάμπολ του αγώνα, που θα καλυφθεί από την Τερασπορ και από την Νόβα. Να πούμε και το αυριανό πρόγραμμα και το μεθαυριανό βεβαίως για τη Super League, καθώς επιστρέφουμε στη δράση αύριο με την έκτη αγωνιστική. Σάββατο αύριο στις 7.30 θα παίξουν ΑΕΚ, Όφη και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, ενώ την Κυριακή Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός Άρης Βόλος. Και το ντέρμπι της αγωνιστικής, φυσικά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε 9. Θα ολοκληρωθεί αυτή η έκτη αγωνιστική με την αναμέτρηση τη Δευτέρα στις 6 ώρα ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Και να κλείσω με την Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών που αυτή τη στιγμή
0: 0-0.
16: Είναι στο 0-0 ακριβώς. Σε 7.30 ξεκίνησε η αναμέτρηση.
0: Το κλέβουμε, κλέβουμε λίγο.
16: Από την ΕΤ 2 κλέβεις και ματιές, έτσι, ενώ δουλεύεις. Επίσης, να πω ότι η Εθνική Ελπίδων, η οποία πήγε εξαιρετικά στα προκριματικά του Euro, αλλά για ένα γκολ δεν κατάφερε να προκριθεί απευθείας στα τελικά, θα πάει στα μπαρά, στα αντίπαλός της είναι η Ισλανδία. 9 και 17 Νοεμβρίου τα παιχνίδια αυτά τα είδαμε όλα από την ΕΡΤ 2. Θάνο μου.
0: Τάσο, σε ευχαριστώ θερμά, να έχεις ένα καλό βράδυ.
15: Ο καιρός.
0: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
17: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και Σπύρος Ερέδης. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Έρης Παέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων και μετά στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
15: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο έως και το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι πόροι θα κατευθυνθούν σε δράσεις όπως η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, επιδότηση αντλιών θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημοσίων κτηρίων, καθώς και σε έργα μεταφορών και υποδομών. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε στη ραδιοφωνική συνέντευξή του ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, περιέγραψε τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα με μια μεταφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στα νερά στο Αίγαιο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας από τους δύο εργαζόμενους εξωτερικού συνεργείου που είχαν τραυματιστεί και σοβαρά υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο δεύτερος εργαζόμενος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Οι δύο άντρες ήταν εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου όταν εκθυνάχθηκε η καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με έντολη εισαγγελέα. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα οι αστυνομικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. Οι δύο οργανώσεις πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες και ελάθρανα σκαφές με σκοπό τον εντοπισμό και την πώληση αρχαιοτήτων. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης και του Εύρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισε το ελληνικό FBI εξαρθρώνοντας κύκλωμα που δρούσε σε Μενίδη και Αρτέμιδα και φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία. Έπειτα από συντονισμένες και ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατασχέθηκαν περισσότερα από 35 κιλά κοκαίνης, καθώς και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς από το απόγευμα δεν γινόταν κανένα δρομολόγιο τόσο προς το σιδηροδρομικό σταθμό όσο και προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Νέες αρρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νότιο-Αφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Το δικαστήριο απάντησε αμέσως δηλώνοντας σε ανακοίνωσή του ότι αυτές τις κυρώσεις είναι επίθεση στο κράτος δικαίου και στα ίδια τα θεμέλια της Διεθνούς Ένωμης Τάξης, πλήττοντας τη θεμελιώδη αρχή ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ξεκινήσει να εκδίδουν ανακοινώσεις υποστήριξης στο δικαστήριο απέναντι στις κυρώσεις.
15: Ο καιρός.
18: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι ως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Θάνο Σιαφάκα.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη.
19: Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
15: Earth News Radio 105,8.

0: Τεράστιο τραγούδι.
1: Τεράστιο και δεν ήρθε και τυχαία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι τα γενέθλια του Τζον Λένον και είναι και ένα τραγούδι που ταιριάζει θάνο και με τον Νόμπελ Ειρήνης που είχαμε την απονομή του. Έτσι. Ναι. Ασχοληθήκαμε νωρίτερα με αυτό. Δεν είναι ένα τραγούδι ύμνος στην
0: ειρήνη.
1: Στη ζωή και την ειρήνη.
0: Εάν ζούσε ο Λένον θα ήταν 86 ετών. Γεννήθηκε 9 Οκτωβρίου του 1940. Οι φήμες λένε σε έναν κατά τη διάρκεια ενός γερμανικού βομβαρδισμού. Επίσης να πούμε ότι το όνομά του, ολόκληρο το όνομά του ήταν John Winston Lennon, από το Winston Churchill. Δηλαδή οι γονείς του προφανώς εμπνευσμένοι από την πολιτική του Τσόρτσιλ του είχαν δώσει αυτό το όνομα, και ο οποίος Λένον δολοφονήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1980. Θα είχε πάρα πολλά να δώσει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δυστυχώς δολοφονήθηκε 8 Δεκεμβρίου, όπως είπαμε, του 1980. Αν ζούσε σήμερα θα έκλεινε τα 86 του χρόνια.
1: Λοιπόν, Θάνος Χιαφάκας και Βαγγέλης Αρής στα μικρόφωνα εδώ της εκπομπής στο τέλος της μέρας, Earth News Radio 105,8. Και θέλω, Θάνο, να πάμε κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο το Διονυσόπουλο, για να μας ενημερώσει, καθώς είχαμε σήμερα την συνάντηση των αντιπροσωπιών Ελλάδας και Τουρκίας στα Χανιά, στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ένας ακόμη γύρος, θα λέγαμε, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες, το μεσημέρι, στα Χανιά.
1: Μία-μία πάει, νομίζω, έτσι. Μία στη χώρα μας, μία στην Τουρκία.
2: Η επόμενη συνάντηση θα είναι στην Τουρκία. Συνήθως γίνεται μία το εξάμηνο. Να σημειώσουμε, εκεί προς τον Φεβρουάριο-Μάρτιο θα γίνει και η επόμενη. Βεβαίως αναφερόμαστε στις συνομιλίες που πραγματοποιούν οι δύο πλευρές για τα λεγόμενα μέτρα υποδόμησης εμπιστοσύνης. Στα Χανιά, όπως είπα, πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση. Μεικτό το ελληνικό κλιμάκιο, όπως και το τουρκικό, από ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και από στελέχη των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε βεβαίως η πορεία εφαρμογής των ήδη υλοποιούμενων, να το πω έτσι, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές πριν από μερικούς μήνες. Παράλληλα, εξετάστηκαν και οι σχεδιασμοί των δραστηριοτήτων που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2027. Θετικό το κλίμα από ό,τι μας μετέφεραν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ούτως ή άλλως, αυτές τις συνομιλίες στο επίκεντρο βρίσκονται συνήθως θέματα χαμηλής πολιτικής και θετικής ατζέντας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται. Μιλάμε τώρα για ανταλλαγές επισκέψεων ανάμεσα στις στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών, για αθλητικά γεγονότα στις οποίες συμμετέχουν αθλητές και από τις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, και επίσης σε ό,τι αφορά τις ασκήσεις, να υπάρχει μια

0: Την ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, τόνισε και σήμερα το πρωί στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, και είναι όντως πολύ σημαντικό να συνεχιστεί αυτό. Οι διάβλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες να παραμείνουν ανοιχτοί.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχουν και απευθείας γραμμές, να σημειώσουμε, ανάμεσα στα δύο Υπουργεία, Υπουργεία Άμυνας και στο στρατιωτικό επίπεδο. Ευχόμαστε βέβαια να μην λειτουργήσουν για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε κάθε περίπτωση. Και το λέω αυτό διότι οι επόμενοι δύο μήνες είναι μήνες παραδοσιακά ασκήσεων στο Αιγαίο, αεροναυτικών κυρίως.
2: Μήπως είναι και μήνες καλωδίου, Γιώργο?
1: Ενδεχομένως, Θάνο, αλλά αυτά είναι και αποφασίζονται και συζητούνται νομίζω σε άλλα επίπεδα και όχι σε επίπεδο μέτρων υποδόμησης της ασύλωσης.
2: Προφανώς.
0: Μάλιστα. Ήταν ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος, κυρίες και κύριοι. Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ, ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας. Και μιλούμε για μια ημέρα, Θάνο, στην οποία η είδηση που κυριαρχεί έρχεται από την οικονομική επικαιρότητα, από το οικονομικό δελτίο, και δεν είναι άλλη από αυτήν την εξαίρεση για την χώρα μας που δρομολογεί επενδύσεις σχεδόν ενός δις ευρώ, έπειτα από την απόφαση που ενέκρινε το ECOFIN να επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας. Μόνο η χώρα μας ουσιαστικά εξαιρείται από αυτήν την ρήτρα, και αυτό ανοίγει, δίνει το πράσινο φως να δοθεί επιπλέον ενίσχυση υπέρ της ενεργειακής ασφάλειας, και αφορά και νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αυτό, Θάνο.
2: Θα κάνω ένα σχόλιο για αυτό που λες, αλλά πριν ξέχασα να σου πω ότι ο Λένον γεννήθηκε στο Λίβερπουλ και γι' αυτό μίλησα για γερμανικό βομβαρδισμό.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε να το συνδέσουμε.
0: Σωστό.
2: Από και είχε αναλάβει ήδη ο Τσόρτσιλ. Τώρα, όντως έχουμε αυτό το ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα, ορθώς το έχεις επισημάνει, στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ανοίγει ο δρόμος όντως για επενδύσεις ενός δις ευρώ με σημαντικά έργα, αλλά από ό,τι μας έλεγε και η συνάδελφος η Έλενα Αποστολίδου από τις Βρυξέλλες, ότι θα υπάρξουν και παρεμβάσεις με πολύ κοινωνικό, με έντονο κοινωνικό πρόσημο, με κοινωνικούς αστερίσκους, αυτό που είπες, και στις επιχειρήσεις και στα ευάλωτα νοικοκυριά. Προφανώς έχει και πολιτικό άρωμα, το είπε και ο κύριος Πιερακάκης αυτό. Έχει πολιτικό άρωμα γιατί δίνει ανάσα στις κυβερνήσεις. Δηλαδή, εκεί που πραγματικά η γραβάτα σφίγγει το λαιμό και οι οικονομικές πιέσεις λόγω και της ενεργειακής κρίσης είναι τεράστιες, υπάρχει μια χαλάρωση σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Αν μπορεί να μιλήσει κανείς για χαλάρωση σε έναν κόσμο που πραγματικά τρομάζει. Και έχω την εντύπωση, από ό,τι άκουγα και την Έλενα, ότι αυτή η ρήτρα διαφυγής σιγά σιγά θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Αλλά είναι σημαντικό για την Ελλάδα ότι παίρνει αυτό το πράσινο φως για να προχωρήσει στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Θα έλεγα ότι είναι και ένα πολιτικό δώρο στην κυβέρνηση, γιατί όχι, έτσι, μια πολιτική ανάγνωση είναι και αυτή, σε σχέση με την, και μια επιβράβευση για τα δημοσιονομικά της.
0: Δείγμα αξιοπιστίας της χώρας μας, το χαρακτήρισε ο κύριος Πιερακάκης.
2: Ναι, είναι μια επιβράβευση για τα πλεονάσματα, τα οποία είναι και υπερπλεονάσματα. Και είναι πολιτικές αυτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουν και την αξία τους για την αντιμετώπιση των άκρων. Αυτή τη στιγμή βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπεις τι γίνεται στο Βέλγιο.
0: Βλέπουμε έτσι η γεωγραφική επέκταση αυτής της οργής.
2: Νομίζω ότι θέλουν να βάλουν ένα φρένο σε αυτό το πράγμα και στην κοινωνική οργή που υπάρχει, και στην αξιοποίηση, στην εκμετάλλευση μάλλον αυτής της οργής από τα άκρα. Το λέγαμε και νωρίτερα με τα παιδιά εδώ στο ρεπορτάζ του στο μαγκαζίνο, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια Γαλλία που μοιάζει να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης. Αντιμετωπίζει μια πιθανή κρίση χρέους. Δεν είναι εύκολο να σηκωθεί ξανά η Γαλλία. Και μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ένωσης.
0: Ναι, και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που δήλωσε αμέσως μετά από την εξέλιξη αυτή ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης και πρόεδρος του Eurogroup, μην το ξεχνούμε και αυτό, είναι ότι η απόφαση της Κομισιόν αυτή για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία, επιβεβαιώνει ότι η χώρα είναι μια ισχυρή

0: και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Μας επιτρέπει η ενεργειακή ρήτρα να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, είναι το Α και το Ω στις συζητήσεις όλων των κρατών εν ώψη του χειμώνα, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από διεθνείς κρίσεις. Ταυτόχρονα, άρα έχει να κάνει και, είναι και έχει μελλοντική προοπτική. Έτσι όπως το διαβάζω αυτό. Ταυτόχρονα διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Αυτή είναι η Ελλάδα που χτίζουμε, με ισχυρή φωνή στην Ευρώπη, δυναμική οικονομία και μεγαλύτερη ασφάλεια για την κοινωνία. Το σχόλιο του κυρίου Πιερακάκη.
1: Βαγγέλη, αν δεις και το κοντράστ, έχει μεγαλύτερη αξία αυτό που συμβαίνει σήμερα με την Ελλάδα. Πού ήταν η Ελλάδα και πού είναι σε σχέση με τα δημοσιονομικά της. Πριν από κάποια χρόνια ήταν το μαύρο πρόβατο. Κάποιοι ήθελαν να μας βγάλουν εκτός ευρώ.
0: Ξεχνιέται αυτό.
1: Τα πράγματα ήταν σε κατάσταση, σε καθεστώς μνημονίων. Και είναι λογικό να μας έχουν και να μας είχαν στο μικροσκόπιο, το δημοσιονομικό μικροσκόπιο της Ευρώπης, και η Επιτροπή και άλλες χώρες της Ευρώπης. Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία αυτό το άλμα σε σχέση με τη ρήτρα διαφυγής, γιατί αυτό υποδηλώνει και μια αλλαγή συμπεριφοράς στο θέμα της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, μου γράφει μια φίλη Ασπροβάλτα καλοκαίρι 1987, τι ωραία σε σχέση με το τραγούδι. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσο όμορφη είναι η ζωή σε έναν ταραγμένο κόσμο. Έχουν αλλάξει πολλά από το 87.
1: Η ζωή σε κάθε περίπτωση είναι ωραία. Έχει να κάνει και με το φίλτρο που πολλές φορές τοποθετούμε.
0: Είναι πιο δύσκολη πάντως από το 87. Mm. Γιατί το 87 το θυμάμαι πολύ καλά. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
1: Ήταν σίγουρα διαφορετικά. Έτσι.
0: Θυμάμαι το 87 που πήραμε στο μπάσκετ, το κυπέλλο,
1: ναι,
0: και θυμάμαι,
1: ναι,
0: και τον καύσωνα. Αυτά τα δύο θυμάμαι από το 1900.
1: Τον καύσωνα, ναι, τον θυμάμαι, νομίζω και εγώ. Θυμάμαι τότε ήμασταν με τους γονείς μου και το αδερφάκι, το οποίο ήταν πολύ μικρό. Είχαμε πάει στο Άλσος Βεϊκού προκειμένου, έτσι αναζητώντας δροσιά. Και ήταν πάρα πολλοί κόσμος εκεί. Αυτό το θυμάμαι και καθόμασταν έτσι. Ήταν διαφορετικές εποχές.
0: Εμείς παίζαμε
1: με
0: το λάστιχο.
1: Τρώγαμε.
0: Ο ένας έβρεχε τον άλλον. Έτσι, και καλά, ας πούμε, ο ένας πυροβολεί τον άλλον, αλλά ναι, για να δροσιστούμε. Δεν υπήρχε και air condition τότε.
1: Και το ευρομπάσκετ, βέβαια, έτσι, η κατάκτησή του ήταν μια σημαδιακή στιγμή.
0: Μέρα.
1: Ένα σημείο σταθμός. Ήταν στη ζωή όλων. Νομίζω ότι άλλαξε και τον τρόπο που σκεφτόμασταν και εμείς σαν παιδιά απέναντι στο άθλημα το συγκεκριμένο, του μπάσκετ.
0: Τρέχαμε με μια μπάλα στα γήπεδα.
1: Ναι, εκτοξεύθηκε.
0: Για να γίνουμε σαν τον Γκάλι, το Γιαννάκη, το Φασούλα.
1: Εγώ θυμάμαι εντωμεταξύ, αν και Ολυμπιακός, θυμάμαι να έχω πάρει εμφάνιση μπάσκετ της Εθνικής, αλλά και του Άρη.
0: Γιατί, ο Άρης ήταν στη μόδα.
1: Γιατί τότε. Ήταν στη μόδα. Ενώ ήμουν Ολυμπιακός πάντοτε, είχα πάρει και εμφάνιση του Άρη εξαιτίας του Γκάλι και του Γιαννάκη.
0: Ήταν στη μόδα ο Άρης. Εντάξει, το μπάσκετ τότε ήταν ο Γκάλις βασικά και ο Άρης. Ωραίες μέρες. Εντάξει, τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Τι να κάνουμε, θα πρέπει αναγκαστικά να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα η οποία έχει αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά από ό,τι φαίνεται, συνεχίζονται οι δυσκολίες και βλέπεις σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν ότι έχει προκαλέσει μια ενεργειακή κρίση τεράστια που πληρώνει πάρα πολύ ακριβά σχεδόν το σύνολο του δυτικού κόσμου, έτσι.
1: Βεβαίως. Και διαβάζω τώρα, Θάνο, σου αλλάζω λίγο θέμα και κλίμα,
0: ότι
1: έκανε δηλώσεις ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σχετικά με την υπόθεση αυτή που είχαμε στην πτήση τη Fly Dubai, mm-hmm, από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, εκεί που είχαμε τα μαχαιρώματα μέσα στο πιλωτήριο, το
0: ναι,
1: θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο συγκυβερνήτης λοιπόν είχε σχεδιάσει κατά τον Εισαγγελέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ και σε μια επίθεση αυτοκτονίας. Ήταν συγκυβερνήτης, είχε εμπνευστεί, όπως αναφέρει, από τις επιθέσεις της Αλ-Κάιντα την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάσαι που το λέγαμε εδώ, ότι μιλάνε ότι γλιτώσαμε τη δική μας 11η Σεπτεμβρίου, mm-hmm, δήλωναν οι Ισραηλινοί, και επιδίωκε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή απώλεια ανθρώπινων ζώων, σύμφωνα με τον Εισαγγελέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αποτέλεσμα των ερευνών, να πούμε, που ξεκίνησαν από την 1η του μήνα, ήταν να αποκαλυφθεί ότι ο ύποπτος είχε χρησιμοποιήσει δύο προηγούμενες πτήσεις προς το Τελαβίβ, προκειμένου να εξοικειωθεί με την διαδρομή της πτήσης αλλά και με το αεροδρόμιο. Το περιστατικό προκάλεσε την πτώση του αεροσκάφους κατά 16.000 πόδια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι ο ύποπτος είχε εργαστεί στο παρελθόν για διάφορες αεροπορικές εταιρείες σε διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Oman Air, Royal Air Maroc, πριν προσληφθεί στην Fly Dubai τον Γενάρη του 2026.
0: Πάντως, από ό,τι έλεγε τότε το ρεπορτάζ, δεν θα έπρεπε να είναι στην πτήση αυτή. Του είχε απαγορευτεί να είναι σε αυτή την πτήση. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε σε αυτή την πτήση.
1: Αυτό δεν διευκρινίζεται πάντως από την εισαγγελία που είχε αναλάβει
0: αλλά
1: την υπόθεση.
0: Σε αυτό που είπες τώρα, ότι θέλει να το ρίξει το αεροσκάφο στο αεροδρόμιο, το είχε πει και ο Νετανιάχου από την πρώτη σχεδόν στιγμή.
1: Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων όμως τώρα και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Θάνος Χιαφάκας, Βαγγέλης Σαρής, στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέκρινε για την Ελλάδα η Κομισιόν την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα διοχετευθούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο νέου πακέτου στοχευμένων μέτρων στήριξης που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Μοτορόιλ στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία, ο οποίος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Συνελήφθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατέσχεσαν στην Αττική οι αρχές. Τρεις συλλήψεις. Σε κλίγαο διαδηλώσεων, οι Βρυξέλλες κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης. Επεισόδια μεταξύ μαυροφορεμένων νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά επιρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, η Ιέρης Φαέλου.

0: Το στείλαμε το γαλάζιο το γράμμα.
1: Εστάλει το γαλάζιο το γράμμα. Δεν ήταν τυχαίο όπως καταλαβαίνετε το τραγούδι. Έτσι.
0: Χατζινάσιος, Δήμητρα Γαλάνη.
1: Δήμητρα Γαλάνη στην ερμηνεία. Χατζινάσιος η μουσική, Κανελόπουλος στους στίχους. Είναι μια ατάκα, πιαστήκαμε από την ατάκα του Πρωθυπουργού Θάνο, να το πούμε, ο οποίος είπε καλύτερα γαλάζια γράμματα από πράσινα άλογα.
0: Να πω όμως γιατί το είπε.
1: Γιατί το είπε.
0: Γιατί, το είπε, γιατί δέχτηκε κριτική από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την επιστολή που έστειλε στην
1: Ursula von der Leyen.
0: Σε σχέση με την ενέργεια για την ρήτρα διαφυγής και όλα αυτά τα, που τα συζητήσαμε και
1: νωρίτερα. Είπε τι θα γίνει, θα στείλετε και άλλη επιστολή.
0: Λοιπόν, και είπε για τα γαλάζια γράμματα και απάντησε καλύτερα γαλάζια γράμματα παρά πράσινα άλογα. Βέβαια τα πράσινα άλογα έχει διτή ερμηνεία. Το ένα είναι τα πράσινα άλογα, το χρώμα το πράσινο, αλλά στην ουσία το πράσινα άλογα δεν υπάρχει. Είναι
1: πράσινα άλογα σίγουρα δεν υπάρχουν.
0: Όχι, δεν υπάρχει γενικώς. Ούτε σαν ως έκφραση. Υπάρχει πράτο, δύο ταφ, δύο σίγμα.
1: Και πώς ξέφυγε πράσο, και πράσινα άλογα.
0: Είναι το πράσινα άλογα, είναι απαρέμφατο. Πράσινα άλογα, τα άλογα είναι το παράλογο, άλογος, έτσι, χωρίς σκέψη.
1: Α, κάπου και... το χάθηκε όμως στην πορεία των ετών, αυτό χάθηκε και άλλαξε.
0: Το ξέρει ο κόσμος όμως. Και το πράτην άλογα γίνεται πράσινα άλογα, δηλαδή το απαρέμφατο του πράτο και το άλογα που είναι το παράλογα και βγήκε στο τέλος πράσινα άλογα και όλοι νομίζουμε ότι εντάξει. Έχουμε στο λιβάδι τα πράσινα άλογα που τρέχουν.
1: Είναι σαν το φύκια για μεταξωτές κορδέλες, έτσι, σαν να λέμε, έτσι, σαν αλλά, έκφραση.
0: Αλλά όχι, είναι ωραία φράση.
1: Εκεί που
0: το πράτο, πράτην, το απαρέμφατο, είναι σημαντικό. Έτσι. Και, αλλά εξελίχθηκε σε πράσινα άλογα. Αλλά
1: αυτό δεν το ήξερα όμως. Μπράβο.
0: Αλλά ο Μητσοτάκης μπορεί να εννοούσε και τα δύο. Και τα πράσινα άλογα, τα πράσινα.
1: Λόγω ΠΑΣΟΚ, έτσι. Αλλά, επειδή από εκεί δέχτηκε.
0: Αλλά
1: την
0: και το
1: κριτική.
0: Παράλογο της υπόθεσης.
1: Ναι. Λοιπόν, βλέπω για αυτές τις δύο οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα για διακίνηση αρχαιοτήτων. Κοίταξε να δεις εδώ που. Λέμε πώς θα φέρουμε τα κλεμμένα πίσω, έτσι, και γίνονται προσπάθειες, συζητήσεις κλπ. 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους και εν ενεργεία στρατιωτικός, διαβάζω εδώ, στο Earth News. Οι 11 μεταξύ τους φέρονται να είναι και τα ηγετικά μέλη, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της εξάρθρωσης αυτών των δύο οργανώσεων, δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση, κατοχή και διακίνηση αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας από αυτούς είναι εν ενεργεία στρατιωτικός και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων κατά τις έρευνες, αρχαία νομίσματα, αρχαιολογικά ευρήματα, διάφορα, εξειδικευμένος εξοπλισμός ανίχνευσης μετάλλων, όπλα και μεγάλα χρηματικά ποσά κατά την ανακοίνωση του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας.
0: Εγώ εκείνο που έχω να πω ότι όλη η Ελλάδα, όπως και η Ρώμη, είναι ένα απέραντο μουσείο, υπαίθριο μουσείο. Και δυστυχώς τώρα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να συμμαζευτούν οι αρχαιολογικοί χώροι και να περιφρουρούνται. Στο παρελθόν όμως μπορούσες να κάνεις ό,τι ήθελες και έχουν γίνει πραγματικά εγκλήματα πάνω στις αρχαιότητες της χώρας μας
1: και έχουν φύγει και πάρα πολλά από αυτά τα πολύτιμα ευρήματα έχουν φύγει εκτός χώρας, έτσι.
0: Αυτό λέω.
1: Μέσω παράνομων διαδρομών, έτσι, και συναλλαγών κάποιοι επιτίδοι κατάφεραν να τα πουλήσουν σε ανθρώπους στο εξωτερικό. Ενδιαφέρον πάντοτε υπάρχει, δυστυχώς. Και όσο υπάρχει ενδιαφέρον, θα υπάρχουν και οι επιτίδοι. Και όπως είπες, όπου και να σκάψεις, βρίσκεις.
0: Είναι η χώρα μας, είναι πραγματικά ένα υπαίθριο μουσείο. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, κάτι θα βρεις από κάτω.
1: Και επειδή σήμερα ξεκινήσαμε και μιλήσαμε πολύ για την ειρήνη. Να δούμε λίγο τι γίνεται στα πολεμικά μέτωπα. Δυστυχώς μένεται η ένταση και στο ένα και στο άλλο. Τα πολεμικά μέτωπα που απασχολούν την ευρύτερη γειτονιά μας και αναφορικά με το ουκρανικό, έτσι, με κατέρωθεν σκληρές επιθέσεις και από την πλευρά της Ρωσίας και από την πλευρά της Ουκρανίας. Αρκετά θύματα, δυστυχώς. Και από την άλλη βέβαια έχουμε την Μέση Ανατολή, της οποίας τα αποτελέσματα εκεί του πολέμου δυστυχώς επηρεάζουν όλο τον πλανήτη σε οικονομικό επίπεδο. είμαι σίγουρος ότι δεν το φαντάζονταν ο Τραμπ όταν ξεκίνησε αυτή την ιστορία ότι θα επηρέαζε τόσο πολύ την Ιφίλιο όλη.
0: Δεν ξέρω ποιος το φαντάζεται και ποιος δεν το φαντάζεται. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύνολο του δυτικού κόσμου βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Φοβάμαι ότι αυτή η ενεργειακή κρίση μπορεί να μετεξελιχθεί σε δημοσιονομική κρίση και πολιτική κρίση, γιατί είμαστε και σε χρονιά, σε περίοδο εκλογικών αναμετρήσεων σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Και δεν ξέρω ποιος τελικά έχει συμφέρον από όλη αυτή την οικονομικο-ενεργειακο-πολιτική αναστάτωση.
1: Συνήθως, πάντως έχει τις ενδιάμεσες μπροστά του και σίγουρα θα ήθελε να φτάσει εκεί εν ηρεμία. Έτσι, και όχι εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων και τέτοιων προβλημάτων στο ενεργειακό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο των ομολόγων, της αγοράς ομολόγων.
0: Πάντως αρνούμε να πιστέψω ότι ο Τραμπ απλώς παρασύρθηκε από τον Νετανιάχου σε αυτήν την αναμέτρηση με το Ιράν.
1: Ναι, δεν θα μπορούσε να είναι έτσι. Ίσως όμως του παρουσιάστηκε μια αλήθεια διαφορετική από την πραγματικότητα.
0: Μπορεί.
1: Και τον έπεισε η αλήθεια αυτή, η ψευδής, να εμπλακεί σε αυτό το θέμα.
0: Μου έχουν μάθει παλαιότεροι δημοσιογράφοι, όταν βλέπεις κάτι και δεν μπορείς να το εξηγήσεις, δες ποιος κερδίζει από αυτό. Εάν δεις ποιος κερδίζει από αυτό, θα δώσεις και την εξήγηση. Τώρα εδώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι κερδισμένοι. Σίγουρα ένα μεγάλο τμήμα της ανθρωπότητας είναι χαμένο πάντως.
1: Το μεγαλύτερο.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Είστε συντονισμένοι.
1: Στο τέλος γενικώς.
0: Όχι ακόμη, έχουμε μέλλον πολύ.
1: Έχω λέει τα δικά μου, Ευαγγέλη, άσε με να το πω.
0: Όλα είναι ατμός.
1: Ναι,
0: στον ατμό,
1: στον ατμό είμαστε.
0: Λοιπόν, έχουμε όμως μια δυσάρεστη είδηση. Η αλήθεια είναι να σας μεταφέρουμε. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Νοσηλεύονταν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε νοσοκομείο της Αττικής, αντιμετωπίζοντας ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Την ανακοίνωση έκανε ο εκδοτικός του οίκος. Είχε γεννηθεί το 47 στον Πειραιά. Εγκατέλειψε δύο απόπειρες σπουδών σε Αθήνα και Λονδίνο, εργάστηκε στη διαφήμιση και στη συνέχεια είχε πλούσιο συγγραφικό έργο και είχε παντρευτεί και την
1: Μαλβίνα.
0: Γνωστή δημοσιογράφο, τη Μαλβίνα Κάραλη. Έτσι είναι μια είδηση την οποία διαβάσαμε μόλις από το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου τις εξελίξεις αναφορικά με την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη? Γιατί φαίνεται πλέον ότι έχουν
1: σχέση
0: οι οικονομικές αρχές και οι υπηρεσίες στο προσκήνιο.
1: Ότι
0: πια
1: δεσμεύεται, έτσι, η περιουσία και της ιατρού και του ιατρού.
0: Και της και του.
1: Και του, και ότι η 19χρονη κόρη είχε υποστεί σε πλασμαθαίρεση. Την είχε αναγκάσει, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Ναι, είχε υποβληθεί λοιπόν σε πλασμαθαίρεση από την μητέρα της. Την ανάγκασε, από ό,τι κατάλαβα. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι κατέθεσε.
0: Κατέθεσε ότι εξαναγκάστηκε να το κάνει, δηλαδή ότι δεν ήθελε.
1: Ότι ναι, της επιβλήθηκε.
0: Εγώ νόμιζα ότι έτσι, ότι πήγε εκεί προς υπεράσπιση της μητέρας, ότι ναι, το έκανα κι εγώ, άρα και για την γιατρό ότι είναι θετικό αυτό, ότι εμπιστεύτηκε να το κάνει, πίστευε τόσο πολύ στην πρακτική.
1: Παιδί.
0: Εμπιστεύτηκε να το κάνει μέχρι την 19χρονη κόρη της. Τι να πω, σημασία έχει ότι ξεσκονίζουν οι οικονομικές αρχές, η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος, τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία και έχει δεσμεύσει πλέον, ανάμεσά τους μάλιστα και θηρίδα που διατηρούν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά εκεί στο ιατρείο. Έχει, για να εντοπίσει την ακίνητη περιουσία μάλιστα έχει απευθυνθεί και στο κτηματολόγιο αλλά και σε ασφαλιστικές εταιρείες να διαπιστωθεί αν οι προφυλακισμένοι πλέον διαθέτουν και επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους. Αν προκύψουν σχετικά ευρήματα θα υπαχθούν και αυτά σε καθεστώς δέσμευσης. Θα ερευνήσουν παράλληλα και αν έχουν τελεστεί 4 δικήματα με οικονομικό αντικείμενο: κακουργηματική απάτη, αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Άκουγα σήμερα το πρωί την κυρία Παγώνη να λέει, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, να λέει ότι είναι λογικό να έχουν τεράστια ποσά, να διαθέτουν τεράστια ποσά, αν αναλογιστεί κανείς ότι την πλασμαφαίρεση την τιμούσαν προς 6.000 περίπου ευρώ και φάνηκε στο μηχάνημα πόσο τακτικά γίνονταν πλασμαφαιρέσεις και διέθεταν δύο μηχανήματα και η γιατρός παραδέχθηκε ότι όταν έχανε τη ζωή του ουσιαστικά, υπέστη την ανακοπή, την καρδιακή ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, και έχανε τη ζωή του, εκείνη ότι ήταν δίπλα στο διπλανό ιατρείο και γι' αυτό και δεν τον ακολούθησε με το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ελπής, γιατί είχε άλλον ασθενή τον οποίο υπέβαλε επίσης σε πλασμαφαίρεση.
1: Μου λες ξανά τα αδικήματα.
0: Τα αδικήματα, έτσι όπως τα διαβάζω, ναι, που έχουν να κάνουν με οικονομικό αντικείμενο, έτσι. Κακουργηματική απάτη, αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτά ερευνούν, έτσι, δεν κατηγορούνται ακόμη για αυτά. Οι ελεγκτές ερευνούν αν έχουν τελεστεί αυτά τα 4 συγκεκριμένα αδικήματα που έχουν το οικονομικό αυτό υπόβαθρο.
1: Να κάνω μια πονηρή δημοσιογραφική σκέψη.
0: Για πες.
1: Νομίζω ότι αυτά τα αδικήματα που ερευνώνται ίσως να είναι αυτά που θα πατήσει η δικαιοσύνη στο να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι στη φυλακή.
0: Για να τους κρατήσει,
1: ναι, γιατί δεν ξέρω για το γιατρό, εγώ δεν είμαι δικαστής, έτσι, ούτε εισαγγελέας, ούτε τίποτα. Μια απλή νομική εκτίμηση κάνω με βάση μια μικρή εμπειρία. Νομίζω ότι ο γιατρός και με αυτά που λέει προσπαθεί εντελώς να διαχωρίσει την θέση του από την σύζυγό του.
0: Πλέον έχουν τελείως διαφορετική υπερασπιστική ναι. γραμμή, τελείως διαφορετικό νομικό καθεστώς ο καθένας, άλλον δικηγόρο, έτσι, αν και ξεκίνησαν μαζί.
1: Και προσπαθεί να ξεφύγει από το καθεστώς του ενδεχόμενου δόλου, mm-hmm. οπότε εάν τα καταφέρει με διάφορες έτσι, νομικές ενέργειες που θα κάνουν οι συνήγοροι του, ενδέχεται να βρει μπροστά του αυτά τα δικήματα που περιέγραψες πριν από λίγο. Δεν το ξέρω, δεν ναι, έχω ναι, το φάκελο ναι, ναι. της υπόθεσης, mm-hmm. αλλά σου λέω ότι εάν δεν μπορέσει να ενταχθεί σε αυτό το καθεστώς του ενδεχόμενου δόλου, η σύζυγός του είναι πιο κοντά σε αυτό από ό,τι φαίνεται. Αυτός προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση του, ενδεχομένως όμως να βρει νομικό τείχος σε αυτά τα αδικήματα που περιέγραψες mm-hmm. πριν από λίγο.
0: Ο δικηγόρος πάντως του κατηγορούμενου γιατρού διέψευσε ότι υπήρχε κάποιος τραπεζικός λογαριασμός στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια πληροφορία η οποία διακινείται σε πολλά δημοσιεύματα και άρθρα σε sites. Το διέψευσε λοιπόν δια του δικηγόρου του ο κατηγορούμενος γιατρός, ενώ όπως είπαμε η 19χρονη κόρη που πέρασε το κατόφλι του ανακριτή για να καταθέσει μετά από αίτημα του πατέρα της, όχι της μητέρας, υποστήριξε ότι είχε υποβληθεί από τη μητέρα σε θεραπεία τον Αύγουστο και μάλιστα ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Έτσι. Φέρεται να μίλησε για θεραπεία ινουσφαίρησης και όχι πλασμαφαίρεσης. Τώρα αυτά είναι ακριβώς ψηλά γράμματα. Και φέρεται να υποστηρίζει τώρα αυτή τη θεραπεία και η κατηγορούμενη γιατρός ότι έκανε στο Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή φαίνεται ότι επιχειρούν να αλλάξουν τελείως και το κάδρο της ιατρικής πράξης αυτής στην οποία παρανόμως τον έθεσαν. Τώρα έχουμε πολλά επεισόδια να δούμε μπροστά μας. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος χάθηκε και σημασία έχει η επόμενη μέρα να μας βρει Θάνο με ένα σύστημα που έχει να κάνει με την υγεία αλλά και αυτά τα παραϊατρικά, αν μπορώ να το θέσω έτσι, που να είναι πιο ασφαλές για όλους μας.
1: Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι παραϊατρικό και τι δεν είναι. Εγώ δεν έχω γνώση τα ζητήματα αυτά για να μπορέσω να έχω γνώμη, να έχω άποψη για τα... δεν ήξερα καν τι είναι η πλασμαθαίρεση, έτσι. Mm-hmm. Σου μιλάω εντελώς με ειλικρίνεια. Αλλά από την άλλη, το έχω πει χιλιάδες φορές, γιατί έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να γίνουν όλα αυτά, Βαγγέλη. Έτσι.
0: Συνήθως από κάπου ξεκινά και αυτό ήταν κάτι το οποίο είδαμε πόσο πολύ άγγιξε το σύνολο της κοινωνίας η υπόθεση αυτή.
1: Άγγιξε ευαίσθητες χορδές γιατί πρώτον ήταν αγαπημένος καλλιτέχνης, δεύτερον ήταν το άδικο του θανάτου της υπόθεσης αυτής που εξόργησε. Έβλεπα, νομίζω ότι και εσύ το είδες, ένα αφιέρωμα που έκανε το The Voice στον Γιώργο Μαζονάκη. Mm-hmm. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, διότι βάζανε τις φωνές τους οι καλλιτέχνες αυτοί και ταυτόχρονα έπεφτε πάνω για να συμπληρώσει το τέλος του τραγουδιού ο ίδιος ο Μαζονάκης.
0: Αναπεριόδους έμπαινε και ο ίδιος στο συγκεκριμένο τραγούδι, ναι, και ήταν όντως...
1: Και είχε και υψηλή τηλεθέαση, δηλαδή ο κόσμος πραγματικά συγκινήθηκε πάρα πολύ με την υπόθεση αυτή του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και νομίζω ότι δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα.
0: Και νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ αρχίσαμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά κάποια πράγματα που τα βλέπαμε γύρω μας, που τα ακούγαμε από οικείους μας, στο οικογενειακό, φιλικό, επαγγελματικό περιβάλλον για τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις εντός εισαγωγικών, οι οποίες ακούγαμε να γίνονται σε κομμωτήρια, σε κέντρα αισθητικής.
1: Εντάξει, αλλά μαζί με τα ξερά να μην καούν και τα χλωρά, ρε.
0: Όχι.
1: Αλλά δεν είναι όλα ένα τσουβάλιασμα.
0: Ας φοβηθούν όμως κάποιοι και λιγάκι να σφίξει αυτό το πράγμα, γιατί είδαμε ότι ακόμη και με το MedWatch, αυτό το σύστημα το οποίο αρχίζει και παρακολουθεί τις διαφημίσεις οι οποίες προβάλλονται, γιατί αφιδώς διαφημίζονταν πολλοί, πάρα πολλοί από αυτούς, δεν ήταν μόνο το στόμα με στόμα, ήταν και μέσω των social media, μέσω του ίντερνετ ως επιτοπλίστων, και είδαμε πώς μαζεύτηκαν πλέον και έφτασε να μειωθεί η διαφήμιση κατά 90%, νομίζω, είπε ο αρμόδιος υπουργός υγείας.
1: Ο κόσμος ήξερε και αυτοί που έπρεπε να ξέρουν και αυτοί ήξεραν. Τώρα, γιατί αφέθηκε αυτή η ιστορία τόσο ανεξέλεγκτη, είναι ένα ερώτημα. Έστω και αργά, με τραγικό τρόπο, όπως πολύ σωστά είπες, ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη έρευνα και μακάρι να μπει μια τάξη σε αυτό το σύστημα.
0: Το ελπίζουμε όλοι να μπει.
1: Της απέραντης νεότητας, πώς να το χαρακτηρίσω.
0: Να μπει μια τάξη, έχεις δίκιο. Για την υπόθεση του...
1: Της αιώνιας νεότητας, μάλλον.
0: Μεγάλο ζήτημα αυτό. Βλέπουμε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Το βλέπουμε από τις ελληνικές ταινίες που αγαπάμε και οι δύο, Θάνο. Είμαι βέβαιος ότι θα το κοιτάς, έτσι. Δεν θα σε πάω σε συγκεκριμένο, αλλά κοίταξε, βλέπαμε ας πούμε τον Κωνσταντάρα, έτσι. Τον βλέπαμε τον Κωνσταντάρα, ο οποίος ήταν σε κάποιες ταινίες 50 χρονών και τον έβλεπες και ήταν. Τον έβλεπες μεγάλο σαν ηλικία. Σήμερα ο 50χρονος δεν είναι μεγάλος.
1: Είναι παιδί, θεωρείται που μεγάλος. Θα λέγει και ο ίδιος. Λοιπόν, να σου πω εντάχει, γιατί θα φύγω, για τον Κωνσταντάρα, ότι γενικά ήταν πολύ, ένας κούκλος νέος. Ψηλός.
0: Αρχοντάνθρωπος
1: και αρενοπός και πραγματικά ζεν πρεμιέ, έτσι. Ο ίδιος ήταν από καλή οικογένεια, ήταν χρυσοχόοι οι γονείς του. Ήθελαν να τον κάνουν αξιωματικό του στρατού, τον στείλαν στην Κέρκυρα να σπουδάσει. Δεν του άρεσε καθόλου. Συμμαθητής του ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης. Πρότεινε στον Ελίτη να αποδράσουν. Ο Ελίτης αρνήθηκε και ο ίδιος απέδρασε και κολύμπησε στο Βίδο, ένα νησάκι που είναι απέναντι στην Κέρκυρα. Με τις γνωριμίες των γονιών του, τη γλίτωσε, γιατί θα έπρεπε να μπει φυλακή. Τον στείλαν στο Παρίσι να σπουδάσει χρυσοχοΐα στην σχολή του Καρτιέ.
0: Εκεί έγινε μοντέλο.
1: Εκεί δεν πήγε καθόλου, δεν του άρεσε. Και μόλις το μάθαν οι γονείς του, του κόψαν το έμβασμα. Άρχισε να πουλάει εφημερίδες, να κάνει δουλειές του ποδαριού, να κάνει οτιδήποτε μπορούσε. Κάποια στιγμή γίνεται και μοντέλο, όπως πολύ σωστά λες.
0: Αυτό το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Και στη συνέχεια ηθοποιός με ρολάκια. Μετά γίνεται ο πόλεμος, τραυματίζεται.
0: Νομίζω υπάρχει και μια ταινία που διασώζεται από εκείνη την εποχή και φαίνεται σε πολύ πρώιμη, σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Και πολύ αργότερα καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται το κωμικό του ταλέντο σε μεγάλη ηλικία.
0: Και το αντιλαμβανόμαστε και όλοι.
1: Γι' αυτό εμφανίζεται ένας κύριος, κάπως ας πούμε ηλικιωμένος για την εποχή, ο οποίος όμως είναι, πώς να το πω, είναι εραστής. Και αυτό φέρνει και, πώς να το πω, φέρνει και λίγο γέλιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστική φράση του Παπαγιαννόπουλου, τη χούφτωστη, ας πούμε.
0: Χούφτωστη. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Καλή συνέχεια, Βαγγέλη. Πηγαίνουμε σε ευχαριστώ, Θάνο μου. Καλό Σαββατοκυριακό. Πηγαίνουμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εμείς εδώ μαζί.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Βίβια Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Κόσμος Χωνάς. Και έχουμε μπάσκετ, καθώς πρεμιέρα στην Σανέλ Αρένα κάνει απόψε το βράδυ ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Ανατολού Εφές στο κλειστό των Άνδρο Λιωσίων για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας στην Πολώνια. Έχουμε πόλο, έχουμε και ποδόσφαιρο, γυναίκες, Ελλάδα-Αγγλία, μόλις σημειώθηκε γκολ, οπότε πάμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα να δούμε τι έγινε. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Νίκο. Να λοιπόν που η Ελλάδα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια την κάτοχο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και του 22 και του 25. Μειώνει σκοράρι 3-1 για την Ελλάδα με την Καρολίνα Κωνσταντίνα Μπρουξάιρ, μια παίκτρια που έπαιξε μπάλα στην Αμερική και τώρα πλέον μετά την Ισλανδία παίζει στη Σκωτία για τους Ρέιτζερς. Μέσα στην περιοχή ελήχθηκε, έφερε την μπάλα στο αριστερό. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Η Ελλάδα δείχνει ότι μπορεί απέναντι στις παγκοσμίου κλάσεως ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Αγγλίας να παίξει ποδόσφαιρο. Είχε την ευκαιρία της. Μην ξεχνάμε ότι πριν αρχίσει ο χορός των τερμάτων των Αγγλίδων είχαμε το δοκάρι με την Ιωάννα Πάπα Θεοδούρου. Έτσι λοιπόν μειώνουμε στο 78. Είναι σίγουρο ότι το μεγάλο φαβορί είναι η Αγγλία. Μην ξεχνάμε, Νίκο, ότι είναι ο πρώτος γύρος των play-off για το παγκόσμιο κύπελο και είμαστε απέναντι στο μεγαθύριο στη φιναλή του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Δημήτρη, θα μείνουμε σε σένα.
2: Ωραία. Να θυμίσουμε λοιπόν το θεσμό, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια και θα δώσουμε το μικρόφωνο. Σε εσάς το παγκρίτιο του αγώνα, στη μόνιμη έδρα της Εθνικής Γυναικών, με την παρουσία 7.000 θεατών, 500 είναι Άγγλοι. Άγαλμα εδώ η πεταλωτή, θα μπορούσε να γίνει το 1-4 από τις Αγγλίες, επαναλαμβάνω από την Λορίν Τζέιμς, την αδερφή του Ρις, ο οποίος είναι ο αρχηγός στην Τσέλσι. Η αδερφή του είναι στη γυναική ομάδα, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ στο 30, αλλά ήταν για λίγα εκατοστά offside. Είναι λοιπόν, φίλες και φίλοι, το πρώτο παιχνίδι, τα play-off για την Ελλάδα, η οποία είναι για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε play-off. Λοιπόν, κατάφερε να αντέξει τα πρώτα 37 λεπτά απέναντι στην Αγγλία των διάσημων παικτριών, πολλές οι οποίες είναι κινδάλματα για τις δικές μας. Το δεύτερο παιχνίδι είναι στο Λέστερ, τώρα το σκορ είναι 3-1. Μια πολύ καλή αμυντική τακτική, ο κ. Πέρτος είχε την ομάδα μέσα στο παγκρίτιο, αλλά οι Αγγλίδες είναι μια ομάδα η οποία, επαναλαμβάνω, έχει κατακτήσει δύο φορές το Euro, το 22 και το 25. Είναι και φιναλίστ στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου με την Ισπανία. Και αν ρωτήσετε τι δουλειά έχει να παίζει απέναντι σε εμάς σε play-off, αυτό συνέβη γιατί ήταν άτυχη και αυτή, αφού έπεσε στον ίδιο όμιλο με την μεγαλύτερη ομάδα του παγκοσμίου πρωταθλήματος γυναικών, όπως είναι και στους άντρες πλέον μετά το πρόσφατο Μουντιάλ στην Αμερική με την παρέα του Γιαμάλ. Οι Ισπανίδες λοιπόν ήταν στον ίδιο όμιλο με τις Αγγλίδες, ισοβάθμισαν οι δύο ομάδες, όμως το δεύτερο παιχνίδι στην Ισπανία το πήραν οι Ισπανίδες με 4-0, ανάγκασαν τις Αγγλίδες να μπουν σε διαδικασία play-off, τους έφερε απέναντι σε εμάς και νομίζω καλά τους έφερε για να δείξουν και οι Ελληνίδες πόσο έχουν προοδεύσει για μια εθνική γυναικών που ουσιαστικά ξεκίνησε να αναπτύσσεται μετά το 2000 εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 που αναγκαστήκαμε να κάνουμε ομάδα, ενώ η Αγγλία το πρώτο παιχνίδι το έχει παίξει στο μακρινό 1972. Έτσι λοιπόν διανύουμε το 80 λεπτό στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Η Τόμε θα χάνουμε με 3-1, το φαβορί είναι η Αγγλία και θα δούμε πόσο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα στα τελευταία 13 λεπτά. Νίκο.
1: Ωραία, Δημήτρη. Να πούμε ότι ανέφερα και πριν ότι έχουμε πόλο. Μετά την χθεσινή νικηφόρα πρεμιέρα κοντά στην Ντουίσμπουργκ, ο οικοδεσπότης του δεύτερου προκριματικού ομίλου του EuroCup, ο Απόλλων Σμύρνης, υποδέχεται στις 9 και 4 στο Σεράφιο την Παρτίζαν Βελιγραδίου για τη δεύτερη αγωνιστική και θέλει να κάνει το 2-2. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Μότσης. Θα πάμε και στη συνέχεια να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Οπότε, έχουμε σε εξέλιξη το ποδόσφαιρο. 9 και 4 ξεκινάει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Έχουμε και το πόλο, πλούσια αγωνιστική δράση. Οπότε προτείνω να μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ώστε να μην χάσετε τίποτα από όσα συμβαίνουν στο χώρο του αθλητισμού.

0: Για όσους είσαστε νέοι στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ, να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με SMS, σπορ και νόκια αποστολή στο 54160, είτε με email, erasport@papaker.gr, είτε με το γκρουπάκι που υπάρχει στο Viber. Ξέρετε, όσοι είσαστε φαν του σταθμού ή καινούργοι, πάτε στο μεγεθυντικό φακό στην αναζήτηση, ξεκινάτε να πληκτρολογείτε Ερασπόρ και εκεί θα δείτε το σήμα του σταθμού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Προτείνω, γιατί βλέπω έχει μια ωραία εισαγωγή, να κάνουμε μια βόλτα από την Σανέλ Αρένα, από τα Άνω Λιώσια, να βρούμε τους δύο Γιάννηδες, Γιάννης Τεντόπουλος, Γιάννης Ράνιος, να μας δώσουν λίγο κλίμα για το τι γίνεται αυτή την ώρα. Κύριε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και πάλι. Νίκο, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, μετράμε αντίστροφα όσον αφορά το τζάμπολ 9 και 4 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΕΦΕΣ. Και ενώ είδαμε λίγο νωρίτερα την παρουσία της ΕΦΕΣ με Λόιτ, Γιούστα, Ντάριο Σάριτ, Ράσελ Ντόζιερ, Μάλκομ Φερνάντες, με τον Πέιν, τον Οσμάνι, τον Στραζέλ, τον Γιλμάζ αλλά και τον Τάικ Τζόουντς. Περιμένουμε τώρα την επίσημη παρουσίαση από πλευράς του Ολυμπιακού χωρίς τον Χολ, καθώς γύρισε νωρίς χθες τα ξημερώματα από τις ΗΠΑ λόγω ενός σοβαρού οικογενειακού θέματος. Ολυμπιακός με Μακιντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Βεζέγκο, Παπαδικολάου, Ντόρσε, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Ντάστο, Ταϊρίκ Τζόουντς και Φουρνιέ.
2: Από την άλλη, η ΕΦΕΣ έχει τη μεγάλη απώλεια του Μάικ Τζέιμς, του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Ο Κορντινιέ είναι τραυματίας από τον προηγούμενο Μάιο. Δεν έχει ξεκινήσει τη σεζόν, άρα δεν πιάνεται ως απουσία γιατί ήταν δεδομένη. Οπότε τώρα ξεκινάει η παρουσίαση του Ολυμπιακού αφού έπαιξε το σχετικό βίντεο στο Cube της Sunel Arena. Περίπου 8.500 θεατές, αν υπολογίσουμε ότι χωράει 9.025 δίνουν ως χωρητικότητα, αλλά βλέπω και είναι και κάποιοι όρθιοι εδώ, οπότε 8.500 ας τους υπολογίσουμε χοντρικά. Ξεκινάει η παρουσίαση. Ως συνήθως κατά την εμφάνιση του Γιώργου Μπαρτζόκα έγινε χαμός στη Sunel Arena. Άλλωστε τον υποδέχονται για πρώτη φορά και αυτόν και την ομάδα του ως πρωταθλητές Ευρώπης. Εννοώ με τη νέα χρονιά, έτσι, γιατί ακολούθησε και αγώνες του πρωταθλήματος. Αλλά για τη νέα χρονιά και ως πρωταθλητές Ελλάδος. Έχει ενδιαφέρον πώς θα εμφανιστεί η ΕΦΕΣ χωρίς τον Mike James. Αλλάζει η ταυτότητά της λίγο, αλλά νομίζω ότι πάντα αυτοί από τέτοιες απουσίες ξαφνιάζουν πολλές φορές και εσένα, δηλαδή την ίδια την ΕΦΕΣ, αλλά και τον αντίπαλο, δηλαδή τον Ολυμπιακό, γιατί θα έχει άλλο προσανατολισμό. Ένα, ακούτε πάλι την αποθέση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα και για όλη την ομάδα του Ολυμπιακού. Θα ήταν άλλος προσανατολισμός. Από εκεί και πέρα θέλει μεγάλη προσοχή ο Ντάριο Σάριτς, που ήρθε μετά από 9 χρόνια στο NBA, ο οποίος είναι ένας δημιουργός, όπως είπε και χθες ο Γιώργος Μπαρτζόκας, από το Low Post. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, θυμίζω, γιατί υπήρξε πολλά χρόνια προπονητής της Ρεάλ και συμμετείχε στα περισσότερα ντέρμπι του Ολυμπιακού με το Ρεάλ στην Ευρωλίγκα τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θέλουμε ένα και 44. Μπορείτε να αξιοποιήσετε λίγο το χρόνο και εμείς να είμαστε εδώ να σας μεταδώσουμε το παιχνίδι που αρχίζει, είπαμε, σε 1 και 36 τώρα, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτων που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές

0: θερμοσύλ της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το θερμοσύλ διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η πρώτη εντός έδρας φετινή αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική απέναντι στην ΕΦΕΣ. Να θυμίσω ότι 9.30 ώρα έχουμε Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης, την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίκτας. Ο λόγος στο Γιάννη Τεντόπουλο και στο Γιάννη Ράνιο.
4: Λοιπόν, η πεντάδα του Ολυμπιακού είναι λίγο διαφοροποιημένη. Πρώτον, γιατί δεν είναι στην πεντάδα αυτός που είναι συνήθως ο Ντόρση, αλλά είναι ο Φουρνιέ. Οι υπόλοιποι είναι ο Μακιντάερ, ο Φουρνιέ στο 2, για να το πούμε έτσι, με τις θέσεις στο 3 ο Ward, ο Βεζένκοφ στο 4 και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Στο 5 δεν ξεκινάει ο Μιλουτίνοφ και φυσικά απουσιάζει ο Τζόουνς. Από την άλλη, έχουμε τον Στραζέλ, τον Ντοζίερ, τον Σάριτς, τον Φερνάντο, ο οποίος πήδηξε για τον Τζάμπολ και πήρε τον Τζάμπολ. Και κάποιον έχω ξεχάσει. Για να δούμε, θα τον βρω τώρα. Επίθεση για την, η πρώτη επίθεση είναι για την ΕΦΕΣ. Κλέβει ο Ολυμπιακός, είναι ο Λόιντ. Αυτός είναι ο γκάρ που λείπει, ναι. Με τρεις κοντούς στην ουσία. Ο Σάρης παίζει 4 και 5 ο Φερνάντο. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με τον Μακιντάερ. Δίνει στο Βεζένκοφ, συμπαίκτης της Εθνικής Βουλγαρίας. Βεζένκοφ σουτάρει για 3. Είναι εύστοχος. Με τρίποντο ξεκινάει την παρουσία του εντός Ελλάδος και στη Σάνελ Αρένα ο Ολυμπιακός και προηγείται με 3-0.
5: Για να δούμε λοιπόν αυτές οι δοκιμές, αυτές οι αλλαγές που έχει ο Ολυμπιακός στο πρώτο του φετινό εντός έδρας παιχνίδι. Και αυτό έχει τη δική του σημασία εδώ στα Λιώσια, απέναντι σε μια ΕΦΕΣ η οποία προσπαθεί να βρει λύση από την περιφέρεια. Το άστοχο σουτ από τον Ντάριο Σάριτς, σίδερο και η μπάλα είναι out. 9-3 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου και με το τρίποντο του πολυτιμότερου παίκτη που έχει ο Ολυμπιακός. Αναφέρομαι στο Σάσα Βεζένκοφ που είναι και ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης για τους Ερυθρόλευκους με τους 63 πόντους που έχει. Λαμβάνοντας υπόψη και το σημερινό τρίποντο. Βεζένκοφ λοιπόν στην προσπάθειά του τώρα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος έχει βγει στην περίμετρο αρκετά ψηλά. Θα δώσει για τον Ward. Κάνει το pivot με το αριστερό. Ένα floater. Πετυχαίνει το καλάθι. 5-0 για τον Ολυμπιακό. 8-40 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός χτυπά γρήγορα. Σε σετ παιχνίδι με τον Στραζέλ τώρα. Ψάχνει το τρίποντο. Διαδοχές θα βρουν τρίπλες. Τελικά θα πάρει το κεντρικό διάδρομο. Διστάζει προς τα πίσω. Σουτ για 3 τελικά. Ο Στραζέλ μειώνει σε 5-3 και νομίζω ότι είναι ένας παίχτης πάνω στον οποίο θα δομήσει αρκετά πράγματα στο επιθετικό του κομμάτι. Η λήψη και του James και βεβαίως όταν θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά και στο rotation ο Payne, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από 3 ημέρες. Ο πρώην παίχτης Παρτίζαν, ο οποίος επαναλαμβάνω αποκτήθηκε στη θέση του James. Για να δούμε και αυτή την επίθεση 5 δευτερολέπτων που έχει ο Ολυμπιακός. Τι μπορεί να κάνει, Βεζένκοφ εν κινήσει για 3, σίδερο και στη συνέχεια το rebound foul το οποίο χρεώνεται πάνω στον Φερνάντες. Ο Αγκολέζο Σέντερ στη μονομαχία του που είχε με τον Ταϊρίκ Τζόουνς χρεώνεται με το πρώτο φάουλ στο σημερινό παιχνίδι. 8-5 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Θυμίζω 5-3 μπροστά ο Ολυμπιακός.
4: Να πούμε τις διαιτητές αναμέτρησης γιατί τους έχουμε αναφέρει. Λότερ Μόζερ Γερμανός, ο Ρώσιος Ιταλός και ο Αλβανός Τσίτσι. Τσίτσι τώρα, εν πάση περιπτώσει, επειδή Ιταλοφέρνουν οι Αλβανοί, εννοώ στις προφορές. Φουρνιέ. Για τον Μακιντάερ, ο οποίος περνάει φανταστική ασίστ του Μακιντάερ στον Ταϊρίκ Τζόουνς που καρφώνει με βρόντο την μπάλα στο καλάθι της ΕΦΕΣ. Λόιντ θα πάρει το σουτ, ο Ντοζίερ εύστοχος και αυτός, 2 τρίποντα, 7-6, 2 τρίποντα εννοώ για την ΕΦΕΣ, 7-6 το σκορ, ο Στραζέλ το ένα και το άλλο ο Ντοζίερ. Ο Ολυμπιακός θέλει προσοχή γιατί η περιφέρειά του έχει αποδειχθεί ευάλωτη και στα προηγούμενα παιχνίδια. Για να δούμε τώρα, η μπάλα στο low post για τον Βεζένκοφ, του την έδωσε ο Φουρνιέ, είναι μαζί από την ίδια πλευρά. Ο Βεζένκοφ όμως ποστάρει και βάζει η μπάλα στο καλάθι. Να εκμεταλλευτεί, μάλλον θέλει ο Ολυμπιακός το κοντό σχήμα της ΕΦΕΣ, γιατί έχει τριαγκάρ. Επαναλαμβάνω, Λόιντ, Στραζέλ, ο Στραζέλ είναι μικρό στο δέμας και Ντοζίερ. Ο Στραζέλ όμως πάει ένα lay-up, εγώ πήγα να πω όμως περνάει και βάζει το καλάθι, αλλά η μπάλα δεν μπήκε στο καλάθι. Σουτ για 3. Για τον Ολυμπιακό επιθετικό rebound, άστοχο το τρίποντο ήταν από το Ward. Τρώει τάπα εκεί ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ωστόσο η μπάλα μένει στα ελευθερόλεπτα χέρια. 6 δευτερόλεπτα, σουτάρει για 3 για να προλάβει ο Μακιντάερ. Νέο rebound, όχι. Αυτή τη φορά ο Ντοζίερ καθαρίζει τη φάση

0: επίθεση για την ΕΦΕΣ. 7-9-6, συγγνώμη. Σάριτς, ωραία, πάσα έξω. Θα κερδίσει φάουλ, αλλά δεν είναι στην προσπάθεια. Είναι αυτή η λεπτομέρεια που έχει αλλάξει τον κανονισμό, που συγκρατεί το Στραζέλ, που από συνήθεια ζήτησε από τον Παύλο Λάσο να κάνει challenge ότι ήταν στην προσπάθεια, αλλά σκέφτηκε ότι έχουν αλλάξει οι κανονισμοί και ο Λάσο δεν το σκέφτεται καν. Δηλαδή και ο Στραζέλ του λέει άστο, δηλαδή έκανε μισή κίνηση, δεν την έκανε ολόκληρη. Τώρα παίρνει την μπάλα Μακιντάιρ, το μαρκάρι, να δούμε τα μαρκαρίσματα. Το Λόι τον κυνηγάει ο Γουόρντ. Στο low post τώρα ο Φερνάντο με τον Ταϊρικ Τζόουνς. Δίνει στον Ντοζίερ, είναι μόνο στη γραμμή του, στον 6.75.
1: Κόλλησες.
0: Ναι, κόλλησα. Και 9-9, 3 τρίποντα έχει δεχθεί ο Ολυμπιακός. Μέχρι στιγμής 2 Ντοζίερ και ένα Στραζέλ. Άρα η περιφέρεια της ΕΦΕΣ δημιουργεί προβλήματα στον Ολυμπιακό. Όχι μόνο για τα σουτ, γιατί κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά έχει και την απάντηση και ο Ολυμπιακός. Και λέγεται Βαρ Φουρνιέ. Τρίποντο του Φουρνιέ, 12-9.
1: 5.55 λοιπόν. Ένα ρεσιτάλ τριπόντων και από τις δύο ομάδες. Στραζέλ παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Θα αναγκαστεί για να βγάλει έξω για τρεις. Ο Λόιτ εκεί όπου η μπάλα δεν θα βρει καν σίδερο. Να λοιπόν το πρώτο άστοχο σου τριών πόντων για την ομάδα της ΕΦΕΣ. 12-9 προηγείται ο Ολυμπιακός με το πρόσφατο τρίποντο που ακούσατε από τον Γιάννη Τόπουλο να λέει για το Φουρνιέ. Φουρνιέ θα ξαναπάρει την μπάλα εφορμά. Άλεου πάσα εκεί δεν μπορεί να συνδυαστεί σωστά. Αλλά σε δεύτερο χρόνο έρχεται. Θα στείλει την μπάλα στο καλάθι αφού κερδίζει και το φάουλ πρώτα. Αυτό είναι ο Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίο πετυχαίνει τον τέταρτο πόντο, παίρνοντα και το πρώτο φάουλ από τον Στραζέλ. Ένα Ολυμπιακό, ο οποίο προσπαθεί να φέρει την μπάλα κοντά στο αντιπαλοκαλάθι, κυρίω περιφερειακά εκτελεί είτε με τα τρίποντα είτε με σουτ από μέση απόσταση. Και βέβαια ένα εύκολο lay-up, το οποίο έχασε λίγο νωρίτερα ο Στραζέλ για λογαριασμό τη ΕΦΕΣ. Για να δούμε από την συμπληρωματική βολή του Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος βρίσκεται στο αρχικό σχήμα, στην βασική πεντάδα που έχει επιλέξει στο σημερινό παιχνίδι, και ενώ βλέπω και τον Μιλουτίνοφ να ετοιμάζεται σιγά σιγά να παίρνει θέση.
2: Γιάννη, να σε διακόψω να κάνουμε μία βόλτα από τον Δημήτρη Μαλισιώβα, καθώς ολοκληρώνεται όσον ούπο το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Δημήτρη.
3: Νίκο Μοσχονά, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτες της ΕΡΑΣΠΟΡ, να δούμε την τελευταία φάση του αγώνα με την Λωρίν Χεπ. Το πλασέ χάνεται το γκολ για την Αγγλία και αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει βέβαια φάση, καθώς υπάρχει offside. Οπότε να κάνουμε και την αποφώνηση της αναμέτρησης. Πρώτο παιχνίδι play-off για το παγκόσμιο κύπελλο, καθώς έχουμε το τριπλό σφύριγμα από την Ιταλίδα ρέφερη, την κυρία Μολινάρη. Τελικό αποτέλεσμα Ελλάδα-Αγγλία 1-3. Πολύ τιμητικό το σκορ απέναντι στην παγκόσμια δύναμη όπως είναι η Αγγλία. Πρώτο παιχνίδι ο επαναληπτικός την τρίτο βράδυ στο Λέστερ. Ο νικητής θα αγωνιστεί με τον νικητή Σλοβακίας-Ουκρανίας για να συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελλο του χρόνου στη Βραζιλία. Όλα ξεκίνησαν ιδανικά. Πολύ καλή άμυνα για την εθνική μας. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει πρώτη. Στο 34 η Ιωάννα Παπαθεοδόρου, 24χρονη σέντερφορ της Βελγικής Λέοβεν, ελήχθηκε εκτός περιοχής από πολύ μακριά σούταρη μπάλα στο δοκάρι. 4 λεπτά αργότερα είχαμε το 0-1 από την κορυφαία παίκτρια την Georgia Steinway. Παρακρύφθηκε στη μεγάλη μας περιοχή και το πλασεδάκι άνοιξε το σκορ οι Αγγλίδες. Ήταν σκορ ημιχρόνου το 0-1. Στο 63 η Λετισία με ένα δυνατό ευθύβολο σούτ εντός περιοχής νίκησε την Πεταλωτή, έγραψε το 0-2. Στο 67 η μεγάλη φίρμα, θα λέγαμε, της Αγγλίας, η Αλέσια Τερέζα Ρούσο, η σκόρερ με τα 30 τέρματα σε 68 εμφανίσεις με την Αγγλία από κοντά με ένα δυνατό συρτό σουτ, έγραψε το 0-3. Και στο 78 μειώσαμε σε μια ωραία προσπάθεια από την Παπαθεοδόρου, η οποία πάσαρε στην Brookshire, την παίκτρια της Rangers στη Σκωτία. Αυτή ελήχθηκε, έφερε την μπάλα στο αριστερό με διαγώνη σουτ, νίκησε την Hampton και διαμόρφωσε το τελικό 1-3. Εν συντομία, πολύ καλό το τεστ με τις Ελληνίδες να δείχνουν ότι έχουν προοδεύσει απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπολο. Μην ξεχνάμε την κάτοχο των δύο τελευταίων Euro στην Αγγλία και τη φιναλίστ του τελευταίου παγκοσμίου κυπέλου. Αυτά από το παιχνίδι. Ραντεβού την άλλη Τρίτη στο Λέστερ, ο επαναληπτικός για τις Ελληνίδες.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Γρήγορο πέρασμα από το Σεράφιο να δούμε τι γίνεται στον αγώνα του Απόλλωνα Σμύρνης με την Παρτίζαν Βελιγραδίου. Βασίλη Μότσης, καλησπέρα Βασίλη.
4: Καλησπέρα Νίκο και σένα, ξανά στους φίλους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Δεν έχει ξεκινήσει καλά το μάτς για τον Απόλλωνα. Είναι πίσω στο σκορ με 4-1 από την Παρτίζαν στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. 2-19 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Δεν έχει το αντίδοτο στην άμυνα, αλλά ούτε και στην επίθεση, έχοντας χάσει 4 επιθέσεις μάλιστα με παίκτη παραπάνω. Ενώ τώρα Υπάρχει και πέναλτι για την σερβική ομάδα που έχει τη δυνατότητα να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της. Γιατί είπαμε τώρα το σκόρ είναι στο 4-1 υπέρ των Σέρβων και έχουν κερδίσει και πέναλτι. Αυτή η αναμέτρηση στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, Νίκο, του δεύτερου προγραμματικού μήλου του EuroCup, τον οποίο φιλοξενεί ο Απόλλωνας Σμύρνης στο Σεράφη Κολυμπητήριο.
2: Ωραία, Βασίλη.
4: Αν θες συνεχίζω ή ναι.
2: Θα ξανάρθουμε στη συνέχεια σε σένα. Επιστρέφουμε στην Σανέλ Αρένα να δούμε τι κάνει ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΕΦΕΣ. Στους δύο Γιάννηδες.
0: Ο Ολυμπιακός προηγείται 19-15, χάνει το αμυντικό rebound. Ο Ζιερ προσπαθεί να περάσει το Βεζένκοφ. Έχει προβλήματα ο Ολυμπιακός. Σάριτς για τρεις, άστοχος rebound. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος έχει πάρει 2-3 rebound. Αλλά το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι τουλάχιστον σε δύο φάσεις έχουν φτάσει μέχρι το lay-up χωρίς αντίσταση. Γι' αυτό έχει μπει ο Μοντέρο στη θέση του Μακιντάιρ και ο Μιλουτίνοφ στη θέση του Ταϊρικ Τζόουνς. Φουρνιέ, ο οποίος παίρνει το σκρίν από τον Μιλουτίνοφ, περνάει προς τα μέσα, έχει σπρωχθεί με το σώμα, πάει να πάρει τον goal foul, τελικά θα πάρει τις βολές, γιατί έχει πάρει την πορεία προς το καλάθι, έχει αρχίσει τον μπάσιμο και νομίζω ότι έχουμε τηλεοπτικό time out με τον Ολυμπιακό να προηγείται 19-15, να έχει δικαίωμα 2 βολών, 3 και 2 πριν το τέλος πρώτης περίοδου, με τον Βεζένκοφ να έχει 7 πόντους, 5 τον Jones, 3 στο Φουρνιέ, 4 στο Ward, από την άλλη 7 πόντους ο Στραζέλ της Μονακό, η οποία πλέον ξέρετε ότι έχει πτωχεύσει, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. 6 ο Ντοζίερ και 2 ο Λόιντ, έχει βάλει 4 τρίποντα, όχι 4 τρίποντα, έχει βάλει η ΕΦΕΣ, ή 3, 3 σίγουρα. Για να δω το στατιστικό της, έχει 3 στα 8. Λοιπόν, Γιάννη, τι λες?
1: Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτό το, δεν θα πω πείραμα, αυτή η δοκιμή με το Φουρνιέ στο αρχικό σχήμα φέρνει μέχρι στιγμής τον Γάλλο να έχει άστοχα σούτ αλλά και αρκετή γκρίνια από την πλευρά του προπονητή που επιχείρησε 2 σούτ 3 πόντων και ενώ είχε χρόνο και από ό,τι βλέπω εκεί κάπου επικεντρώνονται κάποιες από τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δύο φορές άνοιξε τη διαφορά στους 6 πόντους με το 15-9 και το 17-11 και από εκεί και πέρα κοιτάζοντας λίγο στα ατομικά στατιστικά θα κρατήσουμε ότι από την ΕΦΕΣ ο Στραζέλ δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, είναι ότι πιο παραγωγικό έχει με τους 7 πόντους, ακολουθεί ο Ντοζίερ με 6 και από την πλευρά του Ολυμπιακού 4 διαφορετικοί παίκτες έχουν βρει στόχο, ο Βεζένκο με 7, ο Ταϊρικ Τζόουνς με 5, 4 ο Γουόρτ και 3 ο Φουρνιέ.
0: Να πω μια σκηνή που μου κάνει εντύπωση, ότι έχει σηκωθεί ο Ντάνστον ως assistant και μιλάει στους ψηλούς του Ολυμπιακού. Ο Ντάνστον, είπαμε, 40 χρονών, ήταν για να βοηθήσει την προετοιμασία, αλλά κρίθηκε ότι η εμπειρία του, ο σύνδεσμός του με την ομάδα
1: και τον κύριο Μπαρτζόκα
0: και την ικανότητά του στα αποδυτήρια, γιατί γι' αυτό ρώτησε και πέρσι έπαιζε στην Αρμάνη και ρώτησε το προπονητικό επιτελείο της Αρμάνη και είπε ότι είναι από τα πιο θετικά στοιχεία στα αποδυτήρια, χρειάζονται αυτοί οι παίκτες. Ακόμα και είδαμε ότι ενώ χάνει ο Φρυνή την πρώτη βολή, ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και δίνει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί τώρα λείπει ο Γόκα πια που έπαιζε αυτό το ρόλο στα αποδυτήρια.
1: Αν παίξει πάντως, μπαίνει σε ένα κλειστό κλαμπ παιχτών που είναι στην πρώτη δεκάδα με συμμετοχή στη EuroLeague και ειδικά για τον Ολυμπιακό. Αυτό κάτι λέει για τον Ντάνσον και σε συνέχεια αυτό που ανέβησε ο Γιάννης Δεντόπουλος. Και να λοιπόν η αλλαγή που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Φουρνιέ να δίνει τη θέση του στον Ντόρσεϊ. Φουρνιέ που για πρώτη φορά φέτος τον είδαμε σε αγώνα της EuroLeague να ξεκινά στο αρχικό σχήμα. Για να δούμε Στραζέλ, βγαίνει αρκετά μακριά από την περίμετρο. Θα πάρει το screen, θα προσπαθήσει εκεί να συνεργαστεί με τον Ντάριο Σάριτς. Τελικά ο Σάριτς θα βγάλει έξω για τον Μάλκομ. Ξανά η προσπάθεια στα 8 δευτερόλεπτα με τον Σάριτς με πλάτη. Μπαίνει μέσα στο χρωματιστό, τελικά η μπάλα θα κυκλοφορήσει έξω. Στραζέλ από 45 μοίρες και αριστερά στο χ. Πιο ψηλά από όλους το rebound για τον Ολυμπιακό με την κίνηση την οποία έκανε για λογαριασμό των Ερυθρόλευκων και πιο συγκεκριμένα στην κίνηση του Μοντέρο, ο οποίος και αυτός θέλει να δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα και ευστοχία, μιας και η ΕΦΕΣ με αυτό το φάουλ το οποίο έγινε συμπλήρωσε αμέσως τα 5 ομαδικά. Ο Ολυμπιακός έχει μόλις ένα μετά από σχεδόν 7,5 λεπτά αγώνα, 2:39 πριν το τέλος του πρώτου περίοδου.
0: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το ένα φάουλ που έχει ο Ολυμπιακός είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Δηλαδή το ότι άφησε 3 lay-up χωρίς αντίσταση, άρα πέρασε μέσα στη ρακέτα του χωρίς να κάνει ένα φάουλ κάποιος, λες και φοβούνται μην αποβληθεί κανένας από τώρα, ήταν και το πρόβλημα του στην Πολώνια.
2: Γενικά αυτό... Γιάννη, άμυνα νομίζω ότι είναι ένα θέμα του στον Ολυμπιακό.
0: Αλλά, το λέγαμε και την άλλη φορά ότι αν δεις ότι δεν προλαβαίνεις,
2: κάνε φάουλ.
0: Και έχει βάθος ο Ολυμπιακός να αντέξει τα φάουλ. Δεν υπάρχει φθορά. Εδώ μοιράζει το χρόνος. Δεν παίζει κανείς εκτός εξαιρέσεων τόσο πολύ χρόνο ώστε να μην μπορεί να μείνει με 5 φάουλ, ξέρω εγώ, με 4. Επιθετικό από τον Φερνάντο πάνω στον Μοντέρο, ο οποίος παρεμπιπτόντως, εάν τον έβλεπε κάποιος, δεν θα το γνώριζε γιατί είχε αφήσει αφάνα. Τον είχαμε συνηθίσει με τα κοτσιδάκια. Τώρα κοτσιδάκια έχει.
1: Θυμίζει λίγο Childress.
0: Ναι, λίγο.
1: Έτσι, μια στήρια και παιδιακή και η φανέλα θυμίζει εκείνες εποχές. Πάμε αρκετά χρόνια πίσω.
0: Σε κοντό βέβαια, γιατί ήταν πιο ψηλός.
1: Αλλά η κουβέντα που έγινε λίγο νωρίτερα για την άμυνα. Είδαμε τον Μοντέρο να παίρνει rebound, να παίρνει και το φάουλ και τώρα να παίρνει και το επιθετικό φάουλ μέσα σε δύο φάσεις. Να λοιπόν ο Ολυμπιακός πώς δυναμώνει.
0: Αστείαστε ο Μοντέρο. Ενίοτε έχει καλύτερη αμυντική επίδοση από τον Μακιντάερ που θεωρείται ότι ήρθε ως καλύτερος αμυντικός.
1: Για να δούμε τον Μοντέρο.
2: Γιάννη Ράνια, νομίζω ότι τα έχει διαβάσει αυτά γιατί εσύ το Τσίλντερ δεν πρέπει να τον πρόλαβε. Είσαι μικρός.
1: Δεν μπορώ να σε ακούσω, αλλά έχει πολύ φασαρία να πω την αλήθεια σε αυτό το οποίο είπες. Έλεγα λίγο νωρίτερα για τον Μοντέρο, ο οποίος επιχείρησε το σουτ και ενώ έχει πέσει στο παρκέ στην άλλη πλευρά ο Βεζέγκοφ, με 4 αμήνεται ο Ολυμπιακός. Σε αυτή την περιστροφή τελικά δεν υπάρχει μαρκάρι στο Σοντάριο Σάρης, ο οποίος θα αστοχήσει. Τελικά σηκώθηκε ο Βεζέγκοφ, δεν είχε κάτι το ανησυχητικό, έπιασε για λίγο. Τον αστραγαλό του τώρα προσπαθεί να πάρει την μπάλα στο λόγο, πώς δεν θα καταφέρει. Πολύ καλή άμυνα
0: τη ΕΦΕΣ. Έχει πρόβλημα ο Βεζέγκοφ. Έτσι όπως έπιασε την μπάλα έδειξε ότι δεν ήταν σε καλή ισορροπία. Ναι. Να δούμε, θα τον βγάλει τώρα ο Μπαρτζόκας σίγουρα.
1: Να δούμε αυτή τη φάση και αν θέλεις επαναλαμβάνεις αυτό που είπες λίγο νωρίτερα, Νίκο. Γιατί η Εφής επιχειρεί νέο σουτ 3 πόντων και πάλι άστοχο. Με την προσπάθεια να τρέξει με τον Ντόρσεϊ, αλλά είναι σετ παιχνίδι και πάλι για τους ερυθρόλευκους. Οργανωμένη άμυνα με αυτές τις προσαρμογές που έχει. Σουτ για 3 από τα 8,5 μέτρα σχεδόν. Τελικά άστοχος και ο Ολυμπιακός. Προσπάθεια που έγινε εκεί με τον Ντόρσεϊ. Έτσι λοιπόν παραμένει το 22-15. Η μέγιστη τιμή. Κλέψιμο από πλευράς Ολυμπιακού. Κίνηση με εντυπωσιακό αριστερό ο Γκουόρντ. Είναι αυτός ο οποίος έκλεψε την μπάλα σχεδόν από το κέντρο και με το εντυπωσιακό κάρφωμα ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη διαφορά στο σύν 9. 58 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου και στο ξεκίνημα
0: φάσης
1: του Στράζερ ακριβώς κερδίζει το φάουλ μόλις το δεύτερο ομαδικό πρώτο για τον Ολυμπιακό με τον Ντόρσεϊ. Νίκο, τι είχες πει λίγο νωρίτερα και δεν σε ακούσαμε.
2: Λέω πρέπει να τα έχεις διαβάσει για τον Τζίλντερς γιατί είσαι μικρός και δεν πρέπει να τον έχεις δει έτσι.
1: Μάλλον δεν είμαι τόσο μικρός, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για, για τη φιλοφρόνηση. Λοιπόν, 24-15, 57 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Γιάννη.
0: Κάτσε, γιατί τώρα εδώ υπερβάλλουμε, ας πούμε. Δηλαδή, πόσο 16 χρονών είναι ο Γιάννη, μικρότερος από 16, γιατί ο Childress έπαιξε τη σεζόν 9-10 στον Ολυμπιακό.
1: Και θυμάμαι γράμμα.
2: Ήταν πολύ μικρός, Γιάννη, ήταν πολύ μικρός ο Ράνιος.
1: Εντάξει, ball boy δεν ήμουν πάντως όταν τον είχα δει στο Εγάλαιο να παίζει σε ένα γήπεδο που τον είχε εντυπωσιάσει το πόσο μικρό είναι τότε εκεί στα δυτικά προάστια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, η αφάνα του είναι χαρακτηριστική από τους NBA'er και τουλάχιστον το θυμηθείς λίγο και με τη φανέλα που παραπέμπει σε άλλες δεκαετίες, 20 χρόνια πίσω τουλάχιστον, του Ολυμπιακού.
0: Άλλαξε και εταιρεία ο Ολυμπιακός φέτος. Λοιπόν, 24-15, δύο βολές για τον Ντάριο Σάριτς. Είπαμε, ήρθε απευθείας από το NBA, 48 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ο Σάριτς, ο οποίος δεν είναι καλά, δηλαδή δεν έχει δείξει προσαρμογή ακόμα στην Ευρώπη, παρότι με την εθνική Τουρκίας, με την εθνική της πατρίδας του, είναι ένας παίκτης
1: της
0: Κροατίας και λέω, ναι, κατάλαβες τώρα. Γι' αυτό το πήγα να το μαζέψω αμέσως. Και το εθνικής Τουρκίας, θα σου πω πώς μου ήρθε τώρα. Είδαμε, για να δούμε τη φάση και θα σας το πω μετά. Έχουμε τον Ντόρσεϊ. Η Ντόρσεϊ παίρνει το σκρίνα από τον Μιλουτίνοφ, δίνει δεξιά στο Ward. Ο Ward δεν έχει βγει καθόλου, είναι ο μόνος που δεν έχει βγει από την πεντάδα. Ward στο low post γυρίζει, κάνει ένα hook, αστοχή Μιλουτίνοφ, επιθετικό rebound. Φοβάται να πάει προς το καλάθι, ενώ έχει μεγάλη υπεροχή. Αλλά τώρα να ο Μιλουτίνοφ θα δώσει στον Εντζάι με τη λήξη σχεδόν το χρόνο επίθεσης. Ο Ολυμπιακός κάνει το 26-16 και παίρνει την πρώτη διψήφια διαφορά λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, του πρώτου δεκαλέπτου. 9 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός έχει φάουλ να δώσει. Για να δούμε την κίνηση. Μάλκομ, αστοχή, rebound, ο Μιλουτίνοφ, τέλος. Ο Μάλκομ πήρε την μπάλα στο low post, αστόχησε στο hook που έκανε. 26-16, μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς στο τέλος της πρώτης περίοδου. Έλεγα λοιπόν για Τουρκία και σας δίνω αμέσως το μικρόφωνο, γιατί είναι εδώ ο Σάρπ Αταμάν, από την Τουρκία είναι η ΕΦΕΣ καταρχάς. Από εκεί έγινε το λάθος. Και δεύτερον, είναι εδώ ο Σάρπ Αταμάν, ο οποίος είναι στην Ελλάδα μένει, έτσι, γιατί πηγαίνει σχολείο, ο γιος του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, και βέβαια είναι από τα γενοφάσκια του ΕΦΕΣ. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
2: Ο Σαρπ Γιάννη, ο οποίος ήταν χθες και στο Telecom Center, παρακολούθησε και
0: ο
2: την
0: αναμέτρηση. Είναι... προς τιμή του. Ναι, ναι, για πες.
2: Παρακολούθησε και την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την.
0: Βεβαίως. Ο Σαρπ, προς τιμή του. Προς τιμή του το επαναλαμβάνω, παρότι είναι ένα μικρό παιδί που μπορεί συναισθηματικά να τον είχε στεναχωρήσει ότι ο πατέρας του έφυγε, δεν έμεινε στο Παναθηναϊκό, έχει μάθει όλα τα συνθήματα του Παναθηναϊκού και τα τραγουδάει και είναι φανατικός οπαδός του Παναθηναϊκού. Έτσι, άλλωστε με τον πατέρα του ο Παναθηναϊκός κατέκτησε την 7η Ευρωλίγκα. Άρα ο Σάρπα Ταμάν δεν έχει, εγώ πιστεύω ότι ένας προπονητής που θα έχει απομακρυνθεί, η οικογένειά του όλη θα έτρεφε έτσι και λίγο κάποια
2: πικρία,
0: ναι, μια πικρία.
1: Πάντως, Νίκο, μια και μιλάει ο Γιάννης, λίγο λείψε να του έρθει το μπλουζάκι, αυτά που πετάνε τα διαφημιστικά από το παρκέ.
0: Αποκλείται να μου κάνει.
1: Άλλο αυτό. Πάντως, για να επιστρέψουμε λίγο στο παιχνίδι, και ενώ ετοιμάζονται οι ομάδες να ξαναμπούν στο παρκέ. 26-16 θυμίζουμε, μπροστά ο Ολυμπιακός με πρώτο σκόρε το Βεζέκο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Eraspor 101,8.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Eraspor.
2: Και εμείς ακούμε από το Σεράφιο το Βασίλη Μότση, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και την Παρτίζαν.
4: 5,5 λεπτά πριν το φινάλε του ημιχρόνου, η Παρτίζαν προηγείται 7-4 του Απόλλωνα Σμύρνης. Είχε προηγηθεί και με 5-1 στο μάτς η σερβική ομάδα. Έχει προσπαθήσει να αντιδράσει ο Απόλλωνας, αλλά οι Σέρβοι αμήνονται εξαιρετικά στον παίκτη λιγότερο. Τον δώσει πολλές αποβολές στον Απόλλωνα και τώρα σκοράρουν μάλιστα το 8ο τους γκολ, κάνοντας το σκορ 8-4, 5-21 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Πέραν της άμυνας, το βασικό πρόβλημα του Απόλλωνα Σμύρνης είναι η αδυναμία να σκοράρει μετά τις κερδισμένες του αποβολές. Έχει πολύ χαμηλό ποστό στον παίκτη παραπάνω και σίγουρα αυτό έχει στοιχήσει. Προσπαθούν και οι οπαδοί να μπουν στην εξίσωση και να ενισχύσουν τους παίκτες του Λοράντο. Το λέω Λοράντο, με συγχωρείτε, και συνεργάτη δάση του Αλεξία Καμένου για να βγάλουν αντίδραση. Επομένως, Νίκο, το σκορ είναι 4-8, 5-18 πριν το ημίχρονο.
2: 4-8 πίσω ο Απόλλων Σμύρνης. Επιστρέφουμε στην τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας και στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ανατολού ΕΦΕΣ.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προηγείται 28-18, έβαλε το πρώτο καλάθι ο Ντάνσον στο παιχνίδι. Δεν είναι το πρώτο του στην Ευρωλίγκα, έβαλε στο προηγούμενο παιχνίδι, έχει σκοράρει. Είναι στην πεντάδα, όπως είναι και ο Παπα-Νικολάου στη θέση του Γουόρτ, που ήταν ο μόνος που δεν είχε ξεκουραστεί. Παπα-Νικολάου παίρνει το rebound, Μοντέρο στον ευθυνδιασμό, ετοιμάζεται κάρφωμα. Όχι, τελικά ετοιμάζεται να χάσει εύκολο, λέει, από Ολυμπιακός. Φαινόταν ότι ο Μοντέρο θα ύψωνε την μπάλα, τελικά άλλαξε απόφαση και πήγε για lay-up και αντίθετα έγινε lay-up από την άλλη πλευρά με τον Μάλκομ. Να, ο Ολυμπιακός εδώ χάνει ένα ευθυνδιασμό που νομίζαμε ότι επειδή είχε την μπάλα ο Μοντέρο με το ταλέντο σε αυτές τις φάσεις δεν τα κατάφερε και έφαγε πίσω το καλάθι. 28-20. Ντόρσεϊ είναι μόνος, θα σουτάρει για τρεις. Έχει, δεν ξέρω αν αλλοιώθηκε από κάποιον το σουτ. Ο Ντόρσεϊ διαμαρτύρεται για φάουλ. Δεν είναι σουτ Ντόρσεϊ αυτό, γιατί η μπάλα δεν έφτασε ούτε κατά προσέγγιση στη Στεφάνη. 28-20. Ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέχει και τα φάουλ που κάνει. Αυτό είναι το σημαντικό, τα φάουλ που κάνει και πότε τα κάνει. Και να μην χάνει ευθυνδιασμός όπως την προηγούμενη που θεωρεί το εύκολη υπόθεση, ειδικά από τη στιγμή που είχε την μπάλα ο Μοντέρο. Μάλκομ, έχει μπει και ο Ράσελ, ο Οσμάνι, ο εφιάλτης της εθνικής μας, το καλοκαίρι έβαλε τρίποντο, 28-23, και έτσι είναι όταν χάνεις lay-up και τρως τρίποντο, θα πάει διαφορά στους 5 πόντους.
2: Άλλο Μοντέρο. Ένα φύλαχτο, Γιάννη.
0: Ναι, σωστό. Ο Μοντέρο πήγε να απαντήσει με τρίποντα, αστόχησε. Όπως άστοχος ήταν και στην Πολώνια ο Μοντέρο. 28-23 παραμένει η μπάλα όμως στα χέρια του Ολυμπιακού.
1: Πάντως ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής δείχνει να ελέγχει και τα rebound, έχοντας σχεδόν τα διπλάσια μέχρι πριν από λίγη ώρα. Τώρα είναι στο 18-9 και μάλιστα 7 επιθετικά rebound έναντι 2 της ΕΦΕΣ, για να δούμε λίγο αυτή την υπεροπλία πώς την εξαργυρώνει ως τώρα. Πάντως υπάρχει άλλο ακόμα ένα λάθος,
0: έτσι ώστε
1: μετά το επιθετικό το οποίο χρεώνεται στον Ολυμπιακό. Ακόμα ένα φάουλ το οποίο έρχεται για να δώσει την ευκαιρία στην ΕΦΕΣ, μια επαναφορά μπάλας από τα πλάγια, 23 δευτερόλεπτα, έχει αρκετό χρόνο για να επιτεθεί. Για να δούμε λοιπόν, και να περνά τώρα το κέντρο ο Ράσελ, ο οποίος θυμίζουμε πέρασε για πρώτη φορά στο παιχνίδι σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Κίνηση προς τα έξω για τον Μάλκομ, εκείνος ακόμα πιο έξω για τον Οσμάνη. Οι τρεις αλλαγές του Παύλο Λάσο δεν συνεργάστηκαν σωστά. Απαντάμε λάθος η ΕΦΕΣ, λίγο έλειψε να γίνει το λάθος. Να, τελικά με τον Ράσελ να κερδίζει την κατοχή. Η μπάλα γίνεται διεκδικήσιμη μέχρι να φτάσει στα χέρια.
0: Είναι out αυτό που κάνει ο Παπα-Νικολάου. Είναι out αυτό που κάνει ο Παπα-Νικολάου. Δεν γίνεται. Και έχει δίκιο ο Μπαρτζόκας τώρα. Δηλαδή, ώρες-ώρες βλέπεις από παίχτες τέτοιας εμπειρίας να κάνουν λάθη που δεν τα κάνουν μωρά παιδιά.
1: Ναι. Τρία συνεχόμενα λάθη στο παιχνίδι, δύο για τον Ολυμπιακό. Αβίαστα λάθη και ένα για την ΕΦΕΣ. Για να δούμε πώς απαντά σε αυτή την άμυνα ζώνης, σε αυτή την περιστροφή που έκανε γύρω από τον αξιωματικό του Μάλκομ. Θα ευστοχήσει, μειώνοντας ακόμα περισσότερο σε 28-25 σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Έχει μπει πολύ πιο στοχευμένη. Νέο λάθος από τον Ντόρσεϊ. Ξανά τον Μάλκομ, ο οποίος κάνει μια πάσα προς τα πίσω, απρόσεκτη με τον Οσμάνη. Βγήκαν τρεις της ΕΦΕΣ με έναν τον Ολυμπιακό. Τελικά χάθηκε η μπάλα. Ντόρσεϊ, εντυπωσιακό στοπ. Έχει ξεφύγει το παιχνίδι. Πολλά τα λάθη τα οποία γίνονται κατέρωθεν. Βιαστικές επιβεβαιόλες κινήσεις. Παραμένει το 28-25 και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ χαμηλά το οποίο θα κάνει ο Παπα-Νικολάου προτού καν προλάβει να σηκωθεί ο Καϊ Τζόνς, ο σέντερ της ΕΦΕΣ. Και να λοιπόν πώς ξανεμίζεται. Μια διαφορά από το 28-18 έγινε 28-25. Αυτό το επιμέρους 7-0 το οποίο έτρεξε η ομάδα της ΕΦΕΣ. Δεύτερο φάουλ ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Δύο είχε σε όλη και όλη την πρώτη περίοδο. 6:37 πριν το τέλος του ημιχρόνου.
0: Φυσιολογική είναι η αλλαγή του Ντόρσεϊ και ας έχει θυμώσει. Έχει χάσει, λέει, up, έχει χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Σουτ, δεν έχει βάλει σουτ.
1: Έχει δεχτεί δύο στοπ κάτω από το αντίπαλο καλάθι. Σε φαινομενικά εύκολη φάση που δεν μπορούσε να βγει. Οπότε για να δούμε στην επαναφορά της μπάλας. Εκεί όπου ήταν με τον Μάλκομ, η μπάλα βγαίνει έξω για τον Ράσελ. Σχεδόν στο κέντρο έχει φτάσει. Σε αυτό το man-to-man τελικά θα βρει με το δεξί χουκ ουσιαστικά τον Οσμάνη. Χάθηκε η προσπάθεια για την ΕΦΕΣ και τώρα είναι η σειρά του Ντάνσον να κατεβάσει την μπάλα. Θα δώσει σε μια κίνηση που κάνει ο Εντζάι να φτάσει στο καλάθι, αλλά φρενάρει, αλλάζει απόφαση. Έκανε και το λάθος με τον Οσμάνη να κλέβει και στη συνέχεια νέο κλέψιμο με φάουλ. Τελικά διαμαρτύρεται αυτή τη φορά ο Μάλκομ. Σε αυτόν χρεώνεται το φάουλ.
0: Ήρεμα τους φωνάζει ο Μπαρτζόκας, γιατί λες και παίζουν, λες και τους κυνηγάει κάποιος, παίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
2: Πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη.
1: Προσπάθησε να αποφύγει τον παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά έπεσε πάνω του, έστω και με το πόδι τον βρήκε ο Μάλκομ, οπότε σωστή απόφαση εκεί του Ρώση, ενός εκ των τριών διαιτητών. Και για να δούμε σε αυτήν την γεμάτη επίθεση 25 δευτερολέπτων τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός. Προσπάθεια σουτ για τρεις, σίδερο τελικά με την ενέργεια εκ νέου του Μοντέρο. Από τα δεξιά νέα κίνηση, η μπάλα θα βγει έξω, κυκλοφορεί και από τον Τζότζεφ. Νέο σουτ αυτή τη φορά τριών πόντων, αλλοιώνεται η πορεία της από την κίνηση του Εντζάι. Παραμένει άσφαιρος Ολυμπιακός για τουλάχιστον 3 λεπτά. Είπαμε από το 28-18, 28-25 και η επίθεση είναι για την ΕΦΕΣ. 13 δευτερόλεπτα. Με πλάτη γυρνά ο Σμάνι, θα αστοχήσει. Ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών και από τις δύο πλευρές και μάλιστα με σουτ ή lay-up που έχουν γίνει κάτω από καλές πλημοθέσεις. Τζότζεφ κρατά την μπάλα, μπαίνει μέσα στη ρακέτα, την διατηρεί, θα βγάλει έξω γλιστρά τελικά ο Παπα-Νικολάου. Ακόμα πιο έξω για τον Εντζάι. Σαν να είναι μαγεμένη η μπάλα, φεύγει από τα χέρια των παιχτών. Αδυνατούν και οι μεν και οι δε να κάνουν σωστό κοντρόλ. Έτσι λοιπόν παραμένει το 28-25, 5-29 και ενώ υπήρχαν και υπάρχουν 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού, υπάρχει time out να ηρεμήσουν και οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν επιδοθεί σε ένα ρεζιτάλ χαμένων προσπαθειών.
0: Ναι, ο Μπαρτζόκας έκανε χαρακτηριστικά ήρεμα, γιατί βλέπει ένα άγχος, το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να δικαιολογηθεί. Εντάξει, πρεμιέρα είναι στην Ελλάδα, δεν είναι πρεμιέρα Ευρωλίγκας, μπροστά στο κοινό, αλλά σε άλλο γήπεδο. ίσως ξέρεις, να μην ξέρεις λίγο να προσαρμοστείς, θέλεις να προσαρμοστείς, αλλά τα λάθη αυτά είναι παιδικά. Δηλαδή από out να δίνεις την μπάλα στον αντίπαλο.
1: Δεν μπορείς πάντως να πεις και να μιλήσεις για νευρικότητα. Ο Ολυμπιακός είχε 26-16 στην πρώτη περίοδο και τώρα τρέχει ένα επιμέρους 9-2 στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα της ΕΦΕΣ, η οποία δείχνει να προσαρμόζεται καλύτερα, να διαβάζει περισσότερο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αλλά τα εκατέρωθεν λάθη είναι αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν τις τελευταίες προσπάθειες.
0: Ειδικά στην τελευταία επίθεση που φάγεται από τον Ντόρσεϊ. Έχασαν, λέει, άπι ΕΦΕΣ και εκεί που ήταν 4 παίχτες ΕΦΕΣ κάτω από το καλάθι, βρίσκονται 4 παίχτες του Ολυμπιακού στον ευθυδιασμό. Και πάει ο Ντόρσεϊ μόνος του και τρώει τάπα.
1: 7 παίχτες του Ολυμπιακού διαφορετικοί έχουν βρει στόχο. Πρώτο σκόρερ τον Βεζένκοφ που είχε 7, όλοι από την πρώτη περίοδο. Συνολικά 6 διαφορετικοί παίχτες για την ΕΦΕΣ, με πρώτο σκόρερ τον Στραζέλ. Αυτά για να δούμε λίγο και πώς πάει από πλευράς παραγωγικότητας και για τις δύο ομάδες.
0: Παρεμπιπτόντως ο Ολυμπιακός, αν δούμε και μια, αν ρίξουμε και μια ματιά στο στατιστικό των Ερυθρολεύκων, πέρα από όλα τα άλλα έχει 2 στα 13 τρίποντα, ποσοστό αστοχίας είναι αυτό, δεν είναι ποσοστό ευστοχίας, 15,4%, και το πιο έτσι παράδοξο είναι ότι έχει 8 στα 15 δίποντα, που υποτίθεται ότι είναι η γραμμή των ψηλών. Εγώ νομίζω ότι λείπει πάρα πολύ ο Ντόντα Χολ. Είναι ο παίκτης ο οποίος του δίνει την μπάλα και ξέρεις ότι θα την καρφώσει και χωρίς να φοβάται και να τη βγάλει έξω, όπως έκανε ο Μιλουτίνοφ. Παπα-Νικολάου στάρ για 3 και σπάει το ρόδι στην δεύτερη περίοδο για τον Ολυμπιακό. 31-25.
1: Το συν 10, θυμίζουμε, ήταν η μέγιστη διαφορά που υπήρχε, με το 28-18 για δεύτερη φορά. 31-25 πλέον, 5 και 12 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Η προσπάθεια τώρα να κυκλοφορήσει μπάλα από τον Σάριτς τελικά θα βρει στόχο, θα μειώσει τη διαφορά με το τρίποντο το οποίο σημειώνει. 31-28. Έρχεται λοιπόν και ο Σάριτς να βάλει και αυτό.
0: Γιούστα,
1: ακριβώς. Να μειώσει τη διαφορά και να προσθέσει και αυτό στη λίστα των σκόρερ. Προσπάθεια του Ολυμπιακού. Από τα δεξιά με το δεξί χέρι, με μια λόμπα την οποία έκανε εκεί ο Μοντέρο, δεν τα κατάφερε. Μάχες κάτω από το καλάθι της ΕΦΕΣ. Τελικά ο Kai Jones ήταν ο ψηλότερος εκεί, ο πιο δυνατός που πήρε την μπάλα. Νέα προσπάθεια με τον Ράσελ. Η μπάλα κυκλοφορεί από τα χέρια των παιχτών της ΕΦΕΣ, οι οποίοι φρενάρουν, πάνε σε ένα πιο γεμάτο παιχνίδι. Αυτό τουλάχιστον έδειξε και ο Παύλο Λάσο, χειροκροτώντας, επιβραβεύοντας την κίνηση του Ράσελ να μην πάει βιαστικά και να οδηγήσει χρόνο. Ακόμα ένα φάουλ, το δεύτερο του Παπα-Νικολάου, το οποίο χρεώνεται.
0: Σωστό φάουλ. Γιατί το πέρασε ο παίκτης. Και δεν τον άφησε να μπει μέχρι το lay-up. Είναι απλό.
1: Τρίτο ομαδικό. Ξανά στο παιχνίδι ο Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος θυμίζω ήταν στην βασική πεντάδα του Ολυμπιακού για πρώτη φορά σε αγώνα της EuroLeague. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει. Τον Τόρσο τον είδαμε λίγο νωρίτερα. Σκιά του καλού του εαυτού με πάρα πολλά λάθη σε άμυνα και επίθεση. Και τώρα προσπάθεια τώρα να μειώσει με την ΕΦΕΣ. Σουτ για τον Ράσελ. Σίδερο, υποπίεση, μακρινό rebound. Έρχεται από τον Γιούστα. Ξανά η προσπάθεια για τον Ράσελ. Και ενώ λέγαμε νωρίτερα ότι υπήρχε υπεροπλία του Ολυμπιακού, 18-9 τα rebound. Εδώ ένα μακρινό rebound έδωσε την ευκαιρία και ένα lay-up με το αριστερό μέσα από την ρακέτα του Ολυμπιακού. Ο Ράσελ μειώνει ακόμα περισσότερη διαφορά στον πόντο, 31-30.
0: Ακροβατικό καλάθι από τον Ράσελ. Ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ στη θέση του Παπα-Νικολάου. Για να δούμε τι θα κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για να, η ομάδα, να βοηθήσει την ομάδα να ερεμήσει. Η Φουρνιέ για τρεις είναι μόνος του. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Έχει και αυτό ο Ολυμπιακός. Δηλαδή 2-3 σουτ είναι του Μοντέρο και του Φουρνιέ. Έχουν μπει και έχουν βγει. Σηκώνεται και ο Βεζένκοφ για να δώσει λύση στο επιθετικό πρόβλημα. Έχει σηκωθεί και νομίζω τα Eric Jones, γιατί φοράει κουκούλα. Και ο Ράσελ για το προβάδισμα, όχι, είναι άστοχος. Παίρνει το rebound ο Ντζάι. Μοντέρο που ακόμα δεν έχει βρει το δρόμο για το καλάθι, παίρνει φάουλ από τον Γιούστα. 31-30 στον πόντο, από τους 10 πόντους έχει καλύψει 9. Τρέχει 21 πριν από το τέλος. Στον πάγκο ο Ντάνστον και ο Ετζάι, Βεζένκοφ και τα Eric Jones στη θέση τους. Και τώρα είναι, όχι, δεν είναι η πεντάδα που ξεκίνησε, απλά η διαφορά είναι ότι είναι ο Τζόζεφ και ο Μοντέρο. Ναι, είναι δύο διαφορετικοί. Οι υπόλοιποι τρεις, Βεζένκοφ, τα Eric Jones και Φουρνιέ, είναι αυτοί που ξεκίνησαν.
1: 16-5 το επιμέρους σκορ το οποίο τρέχει η ΕΦΕΣ σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο και το θέλουμε 3-20 για τη λήξη του ημιχρόνου.
0: Για να δούμε, Τζόζεφ διστάζει να σουτάρει, δίνει στον Βεζένκοφ παίρνει το screen. Τζόζεφ πηγαίνει προς το καλάθι. Περνάει εύκολα τον Οσμάνι και βάζει το καλάθι με αριστερό layup. 33-31. Άλλη μια ανάσα από τον Ολυμπιακό που έχει πάρει 5 πόντους. Ένα τρίποντο του Παπα-Νικολάου και ένα δίποντο από τον Κόρεϊ Τζόζεφ. Χρειάζεται πλέον να δουλέψει και λίγο, να παίξει και κάπως άμυνα. Όχι ότι είναι πολύ 30 πόντοι που έχει δεχθεί. Και κάνει λάθος εδώ ο Οσμάνι, ο οποίος παίζει με μάσκα, να το πούμε. Για να το δώσω άλλο το λέω. Για να μην νομίζετε ότι είμαι κακός εδώ. Πήγε να δώσει την μπάλα χέρι με χέρι και την έδωσε στο Λάσο. Εντάξει, δικό του πάντως την έδωσε.
2: Στο τέλος της πρώτης περίοδου Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης 18-23. Στην πρώτη περίοδο Μπασκόνια Μπεσίκτας 13-20.
0: Μοντέρο, ο οποίος κάνει κύκλο, έτσι περιφέρεται γύρω από το τρίποντο, σουτάρει τελικά, να δούμε αν θα βάλει, θα ανοίξει λογαριασμό. Έρχεται όμως ο Tyreek Jones, παίρνει το επιθετικό rebound γιατί είχε πάρει την εσωτερική, είχε φροντίσει δηλαδή να τοποθετηθεί καλύτερα. Γρήγορη επίθεση, 35-30 το σκορ, πάει να κάνει γρήγορη επίθεση, δεν της βγαίνει, λάθος από τον Dozier, η μπάλα για τον Ολυμπιακό και θα επιστρέψει ο Μακιντάρ γιατί ο Μοντέρο δεν τα κατάφερε καλά. Ούτε ο Μοντέρο σήμερα είναι στη μέρα του, μάλλον μέχρι τώρα στη μέρα του.
1: Αν κρίνουμε ότι οι τρεις πρώτοι σκόρες στην Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Μοντέρο με τον Ντόρσεϊ άποντο, έχουν σημειώσει τους 9 από τους 35 πόντους. Καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή από τους βασικούς πυλώνες δεν έχει πάρει τα αναμενόμενα. Και ενώ τώρα ο Φουρνιέ ψάχνει το τρίποντο, βρίσκει χώρο, τελικά η πάσα στο πλάι εκεί για να μπορέσει να βγει με τον Μακιντάιρ. Φάουλ εκτός φάσης, το οποίο χρεώνεται στην προσπάθεια που έγινε να ξεμαρκαριστεί ο Tyreek Jones. 35-30 έπεσε πάνω στον αντιπαλό του. Είναι το πρώτο φάουλ του παίχτη του Ολυμπιακού. Τέταρτο μοναδικό για τους Ερυθρόλευκους. 2 για την ΕΦΕΣ. Νέο time out. 2-1 πριν το τέλος του ημιχρόνου. 35-30 προς τον Ολυμπιακό.
0: Είναι αυτά τα νόητα φάουλ που κάνει ο Tyreek Jones που διαμαρτύρεται τώρα. Αλλά είναι άμα σου βγει το όνομα. Σύν ότι είναι λίγο παρασύρεται από το συνέστημα ο Tyreek Jones και πολλές φορές δεν παίζει μυαλωμένα. 35-30, ο Ολυμπιακός ξέφυγε 10 πόντους, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο δεκάλεπτο, συγγνώμη, ξεκίνησε με τρικυμία εν κρανίο, πολλά λάθη, πολλές εύκολες χαμένες πάσες ή καλάθια. Έδωσαν το δικαίωμα στην ΕΦΕΣ. Πάλι καλά, εγώ θα έλεγα, που ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ. Γιατί ήταν μεγάλο το κενό αέρος. Η τύχη του Ολυμπιακού ήταν στο ίδιο διάστημα. Η ΕΦΕΣ δεν είχε και αυτή την μεγάλη αποτελεσματικότητα.
1: Πάντως, από τους 35 πόντους που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός, 9 διαφορετικοί παίκτες των Ερυθρόλευκων έχουν βρει στόχο. Όχι ο Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει παίξει 7 λεπτά μέχρι στιγμής. Για να δούμε λίγο και να σταθούμε λίγο σε έναν παίκτη πάνω στον οποίο βασίζει αρκετά από το επιθετικό του παιχνίδι, κυρίως ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας πιστεύω ότι δεν ξεκίνησε και τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοφ, γιατί είναι δύο παίκτες που αντικειμενικά στην άμυνα. Το Βεζένκοφ το ξεκίνησε, αλλά δεν ξεκίνησε Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ μαζί. Γιατί είναι δύο από τους τρεις να μπάζουν στην άμυνα. Δηλαδή τρώνε, δέχονται πολύ εύκολα καλάθια και στο πρόσωπό τους. Τέλος πάντων, αυτά είναι που ψάχνει να βρει ο προπονητής τους συνδυασμούς.
1: Λοιπόν, επίδεση τώρα από πλευράς ΕΦΕΣ, man to man η άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Στραζέλ προσπαθεί να βγει εκεί από το πολύ καλό μαρκάρισμα του Μακιντάιρ. Εξακολουθεί να έχει την μπάλα ο Ράσελ. Τώρα για τον Στραζέλ, προσπάθεια ξανά με τον Ράσελ. Φάουλ εκτός φάσης, το οποίο χρεώνεται με τον Τζότζεφ πάνω στον Οσμάνι. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική.
0: Βολές.
1: Και βολές, γιατί συμπληρώνει τα 5 ομαδικά ο Ολυμπιακός με αυτό το φάουλ. Στο συν 5 παραμένει διαφορά 35-30 και ενώ έχει φτάσει 2 φορές στο συν 10 για τους Ερυθρόλευκους, 1-44 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πλην του Παπα-Νικολάου που έχει 2, κανείς άλλος δεν έχει περισσότερα φάουλ ή τον ίδιο αριθμό. Και για να δούμε τώρα με τις αλλαγές να διαδέχονται μία την άλλη και από την πλευρά του Παύλο Λάσο. Θα ξαναρίξω το παιχνίδι των Λόιτ. Ο οποίος είναι αρκετά μακριά από τον παραγωγικό του εαυτό, κατά μέσο όρο με τους πόντους που σημειώνει. Λείπει ο James, θυμίζω, το βαρύ πυροβολικό και θα χάσει όλο το υπόλοιπο της χρονιάς. Και ο Σάριτς, επίσης, ο δεύτερος σκόρερ από πλευράς ΕΦΕΣ, έχει πετύχει μόλις έναν πόντο. Άρα βλέπουμε ότι τα βαριά χαρτιά και των δύο προπονητών είναι πολύ μακριά από την επιθετική δυνότητα προηγούμενων αγώνων. Λοιπόν, Για να δούμε από την δεύτερη βολή. Είναι εύστοχη, πρώτη ήταν άστοχη που επιχείρησε ο Σμάνι. Έτσι λοιπόν 35-31, 1-44 και το τέλος του ημίχρονου.
0: Για να δούμε πώς θα πάνε στα αποδυτήρια οι ομάδες. Ο Μακιντάρ θα κάνει την επαναφορά. Ο Τζόζεφ δέχεται πίεση γενικά και από το Στραζέλ και από το Ράσελ. Τελικά η μπάλα μπαίνει μέσα. Περνάει το κέντρο ο Κόρεϊ Τζόζεφ, πρωταθλητής του NBA και με τους Πέρς και πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ, ο οποίος ψάχνει μια διέξοδο προς το καλάθι, δίνει στον Τζόζεφ, άστοχο σου τριών πόντων. Και πολύ άστο, θα έλεγα πολύ άστοχο με την έννοια ότι η μπάλα πέρασε σχεδόν από την άλλη. Βρήκε στεφάνι μεν, αλλά δεν ήταν καλό το σουτ. Σάριτς από το low post δημιουργεί για τον Ράσελ που σουτάρει για τρεις. Εδώ τον πούλησε αυτόν η μπάλα και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει το rebound, αλλά δεν μπορεί να το εξασφαλίσει. Μία ο Βεζένκοφ, κυρίως νομίζω ο Βεζένκοφ πρώτος έπρεπε να πάρει την μπάλα και τελικά ήρθε και τη σκαμπύλησε για να τη βγάλει ο Tyreek Jones. Λόιτ θα κάνει την αναφορά μπροστά του Φουρνιέ. Τα δύο 88 για οι δύο Jones. Tyreek για τον Ολυμπιακό και ο Κάι απ' την άλλη. Στραζέλ πάει να κερδίσει φάουλ περισσότερο παρά να ενώ πατάει γραμμή ο Σάριτς. Είπαμε ο Σάριτς, από ό,τι έχω δει και στα προηγούμενα παιχνίδια δείχνει ακόμα ότι δεν έχει βρει το ρυθμό του. 35-31 παραμένει, είπαμε ότι τον βοηθάει τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής ότι και η ΕΦΕΣ κάνει λάθη. Θα μπορούσε η ΕΦΕΣ να είναι και μπροστά αν, με τα τόσα λάθη που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Φουρνιέ τον τραβάει εκεί. Ο Λόιντ, οι διαιτητές δεν δίνουν τίποτα. Φουρνιέ τον χτυπάει. Έχει βάλει τα χέρια του μέσα στα δυο του χέρια. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έδωσε και το προηγούμενο. Πάντως είναι το πρώτο φάουλ του Τζόρνταν Λόιντ. Η μπάλα είναι για τον Φουρνιέ. Την επαναφορά. Πρώτος στόχος να μπει η μπάλα μέσα με αυτά που έχουμε δει σήμερα. Φουρνιέ. Φουρνιέ σταματάει σε μέση απόσταση, δίνει πάλι στον Τζόζεφ έξω από το τρίποντο. Ο Τζόζεφ δίνει στον Μακιντάρ. Μακιντάρ θα περάσει, όχι, θα μείνει έξω. Step back, σουτ για τρεις. Κακό σουτ φαίνεται από εδώ. Και δεν βρίσκει ούτε στεφάνι για να νεωθεί ο χρόνος και να διεκδικήσει την μπάλα.
2: Πάντως λάθη, πάντως Γιάννη,
0: επειδή
2: ανέφερες τα λάθη, είναι 6 λάθη για τον Ολυμπιακό, 8 για την ΕΦΕΣ.
0: Μα αυτό λέω, ότι η ΕΦΕΣ στην ουσία κρατάει τον Ολυμπιακό μπροστά με τα λάθη της, αλλά και ο Ολυμπιακός κάνει λάθη που δεν φαίνονται κιόλας, δηλαδή δεν μετριώνται με τη στατιστική.
1: Είναι και τα 9 περισσότερα rebound που έχει και ο Ολυμπιακός και αυτό έτσι λίγο κρατά την ισορροπία στο συν 4 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι αλήθεια ότι έχει χαλάσει το μυαλό του, έχει χαλάσει τα ποσοστά του σε σχέση με την πρώτη περίοδο. Να δούμε λοιπόν αν μπορεί να βρει κάτι διαφορετικό και θυμίζοντας μέχρι να ξαναμπούν στο παρκέ δύο ομάδες μετά το time out ότι ο Ολυμπιακός έχει Jones και Βεζένκοφ με 7. Ο Βεζένκοφ είναι άποντος στο δεύτερο δεκάλεπτο και από την άλλη πλευρά για την Ανατολού ΕΦΕΣ που καλείται να καλύψει ένα τεράστιο κενό το οποίο αφήνει ο James με το πρόβλημα στον αχίλιο τένοντα, κάνοντας, επαναλαμβάνω, όλο το υπόλοιπο της χρονιάς. Ο Στραζέλ με 7, ο Ντοζίερ με 6, ούτως έχει και ο Σμάνι, αλλά είπαμε ότι μέχρι στιγμής η ΕΦΕΣ πληγώνεται από τα πολλά λάθη τα οποία κάνει και η ίδια, αλλά και από το γεγονός ότι χάσει και πάρα πολλά αμυντικά rebound. Για να δούμε λοιπόν σε αυτά τα 34 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα του δευτερολέπτου τι μπορεί να βγει και για τη μία και για την άλλη ομάδα. Είναι ένα υπόλοιπο 2 κατοχών που μπορούμε να έχουμε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να προηγείται, επαναλαμβάνω, 35-31.
0: Δύο κατοχές, αν όλα πάνε φυσιολογικά, έτσι, γιατί αν αρχίσουν και σουτάρουν στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα, άμα κάνεις πολλαπλασιασμό του 5, βγαίνουν 4-5 επιθέσεις και παραπάνω. Αλλά έμπασε το Σιλόι τώρα, δίνει για το Ράσελ. Ο Σμάνι κάνει ένα screen για το Ράσελ. Θέλει να κάνει γρήγορη επίθεση, αλλά δεν τη βγαίνει προς το παρόν. Ο Ράσελ πασάρει έξω, πολύ ωραία πάσα για τον Ντοζίερ. Αστοχή ο Ντοζίερ. Το rebound από ποιον? Από το Μακιντάερ. Ναι, ο Μακιντάερ με δεύτερη προσπάθεια δίνει στον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ δεν πάει μόνος του προς το καλάθι. Είχε παίχτη μπροστά του και ήρεμα και ψύχρεμα για να μην δώσει άλλο δικαίωμα στην ΕΦΕΣ. Άρα για να μείνει μπάλα στα χέρια του Ολυμπιακού. 8 δευτερόλεπτα. 7. Φουρνιέ. Δίνει στον Τζόνς. Ο Τζόνς του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Αυτό είναι που έχουμε πει ότι είναι το πρόβλημα του Τζόνς. Ότι δεν είναι καλός υποδοχέας της μπάλας. Του δίνουν πάσες και του γλιστράει πολλές φορές η μπάλα από τα χέρια του. Θυμίζω ακόμα και στον τελικό, το τελευταίο rebound το πήρε με δεύτερη προσπάθεια. Δηλαδή, του ήρθε η μπάλα και αντί να τη γραπώσει, του φύγε και την έπιασε με τη δεύτερη.
1: Πάντως, με λάθη και τη ΕΦΕΣ και του Ολυμπιακού τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Τα λάθη τα οποία κυριάρχησαν κυρίως στη δεύτερη περίοδο. 35-31 μπροστά ο Ολυμπιακός, που είδε την διαφορά να πηγαίνει δύο φορές στο συν 10 και να εξανεμίζεται γρήγορα, ειδικά στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Για την ΕΦΕΣ, πρώτο σκόρερ ο Στραζέλ με 7. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός με Τζόνς και Βεζέγκοφ με 7. Έχοντας μοιράσει αρκετά το χρόνο σε 10 διαφορετικούς παίκτες, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προκειμένου να μπορέσει να βρει τις λύσεις αυτά τα οποία χρειάζεται η ομάδα για να είναι πιο αποδοτική. Και από εκεί και πέρα, κοιτάζοντας τα στατιστικά και από πλευράς γηπεδούχων και από πλευράς φιλοξενούμενων, θα σταθούμε λίγο περισσότερο στο γεγονός ότι τα συνολικά rebound είναι 9 περισσότερα του Ολυμπιακού, 25-16, αλλά και τα λάθη συνολικά αρκετά, 17 στο παιχνίδι, 9 για την ομάδα της ΕΦΕΣ.
0: Νομίζω ότι έχουν παίξει και 12 του Ολυμπιακού. Έτσι, έχουν παίξει και 12. Απλά δεν έχει σκοράρει ο Μιλουτίνοφ και ο Ντόρση. Ο Μιλουτίνοφ προέρχεται από τραυματισμό, δείχνει ότι δεν πατάει καλά. Δεν πατάει καλά. Ο Ντόρση δεν ξέρω αν τον πειράξε που δεν ξεκίνησε στην πεντάδα. Γιατί θυμόμαστε ότι πέρσι ο Ολυμπιακός άλλαξε τσιπάκι όταν μόνος του ο Φουρνιέ είπε ας παίζει ο Ντόρση στην πεντάδα αν το θεωρεί τόσο μείζον, ας πούμε, για την ψυχολογία του, και ας παίζω εγώ από τον πάγκο. Και βέβαια ο Φουρνιέ την κρίσιμη στιγμή στο Final Four βγήκε MVP της Ευρωλίγκας, καθάρισε τα παιχνίδια.
2: Ωραία, κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο ημίχρονο Ολυμπιακός Ανατολού 35-31. Πριν πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ένα γρήγορο πέρασμα από το Βασίλη Μότση να δούμε τι γίνεται στην αναμέτρηση στο Πόλο. Βασίλη.
4: Λοιπόν, ο Απόλλων Σμύρνης κατάφερε να επιστρέψει σοφαρίζοντας σε 8-8, κρατώντας την Παρτίζαν σχεδόν 6 λεπτά χωρίς γκολ. Έχει μειώσει 8-7 από το Ισβάρο στο 8-4 στο ημίχρονο. Σοφάρισε 8-8 με τον Λασκαρίδη 7-8 πριν το φινάλι της περίοδου. Αλλά έχουν απαντήσει με 2 γκολ τώρα οι Σέρβοι και προηγούνται με 10-8. Με ένα γκολ το οποίο πέτυχε ο Νέσκοβιτς στα 5-22 και ένα ακόμα ο Τζοκάνοβιτς στα 4-40 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και τώρα, Νίκο.
2: Ωραία, Βασίλη, θα σας ακούσουμε και στη συνέχεια. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Ποδαρικό με το δεξί θέλει να κάνει απόψε στην Σανέλ Αρένα ο Ολυμπιακός, στοχεύοντας κόντρα στην Ανατολού Έφες στην τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Στα μισά του μάτς το σκορ είναι 35-31 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Άλλα δύο παιχνίδια είναι επίσης σε εξέλιξη, Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Στο ποδόσφαιρο, επιστροφή στη δράση για την Super League αύριο με πρόγευμα της έκτης αγωνιστικής, δύο παιχνίδια. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 θα βρεθούν στη Σέντρα Αστέρας Άκτορα Τρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Το ντέρμπι των αιωνίων που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ στο Φάλιρο κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της Κυριακής, ημέρα που θα γίνουν άλλα τρία μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός στις 5 το απόγευμα, ενώ στις 7 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Άρης Βόλος. Ελλάδα-Αγγλία 1-3 νωρίτερα στο Παγκρίτιο στην πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής των Γυναικών με τις Λέενες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αγγλία είναι κάτοχος των δύο προηγούμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, η ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης στο Λέστερ θα έχει πιθανότατα διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. Στα νέα των ομάδων μας, ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό ύψους 25.200.000 ευρώ, χωρίς Ισέκα και Σιέλη. Αύριο ο Όφη κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, χωρίς τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Αντριάν Ριέρα, αλλά με τον Χατζή Εμμανουήλ. Θα διεκδικήσει ο Αστέρας το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ατρόμητο, ενώ σε πένθος έπεσε η οικογένεια του Ολυμπιακού μετά την είδηση του θανάτου του Άρη Ποήλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αντιμετωπίζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα υγείας. Με την Ισλανδία κληρώθηκε η Εθνική Ομάδα των Ελπιδών στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αλβανία και τη Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ισλανδία στις 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς στη Λεωφόρο στις 17 του ίδιου μήνα. Μετά στο ποδόσφαιρο, με δύο παιχνίδια ανοίγει αύριο η αυλαία στην έκτη αγωνιστική της Super League 2. Στις 3 παρατέταρτο σέντρα στο Πανθρακικός Νέστος Χρυσούπολης και στις 3 στο Καλλιθέα Πανθρακικός. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα, αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των σημαντικών αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Στο μπάσκετ ξανά 6 παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League γίνονται αύριο. Τζάμπολ στις 3 στο Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 στα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος, στις 5 στο Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 στο Αρισάεκ και στις 7 στο Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Ο Βαγγέλης Γιάγκος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μύκονο μέχρι το 2028. Αμήντας Μεγαρίδα 65-62 για την δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Τέλος, το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Πατράς. Στο πόλο, Απόλλων Σμύρνης Παρτίζαν Βελιγραδίου παίζουν αυτή την ώρα στο Σεράφιο για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup. Νωρίτερα για την ίδια διοργάνωση, Μπαρτσελώνα βουλιαγμένη 17-12. Ενώ για τα προκριματικά του Champions League των γυναικών, Νανσί Γλυφάδα, Νανσί Εθνικός Πειραιός 6-28 τελικό αποτέλεσμα. Ενώ επίσης τώρα παίζουν Γλυφάδα Καταλούνια. Στο Βόλι, Παναθηναϊκός Πανιόνιος διεκδικούν αύριο στις 9 το βράδυ στο Ζιρίνιο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport το Super Cup των γυναικών. Τέλος, και στα νέα από το εξωτερικό, 3 παιχνίδια διεξάγονται αυτή την ώρα για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα: Lens Lyon, Μάλαγα Εσπανιόλ και Dortmund Werder Bremen. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού με την Έφες.

0: στο μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Είναι 7 λεπτά μετά τις 10, μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Βίβη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Νίκος Μοσχάνας στο μικρόφωνο. Να θυμίσω, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο ημίχρονο 35-31, στη δεύτερη περίοδο Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης 31-25, στη δεύτερη περίοδο Μπασκόνια Μπεσίκτας 28-28. Επιστρέφουμε στο Πόλο και στο Βασίλη Μότσι.
1: 1-23 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου. Το μάτς είναι ντέρμπι. Απόλλωνος Σμύρνης Παρτίζαν 10-11. Στην επίθεση είναι σερβική ομάδα, αλλά υπάρχει ένα shoot out από τα δύο μέτρα από τη θέση του φοντεριστού. Ο Απόλλωνος Σμύρνης κερδίζει και από βολή και έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει όπως έκανε νωρίτερα στο 8-8, επιστρέφοντας από το εισβάρος του 8-4. Έχει επιστρέψει ο Απόλλωνας. Είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Είναι τώρα στο προσκήνιο. Με τον Γαρδίκα να περνά στον Καπότζη, ξανά Γαρδίκα, θα δώσει τον Βάβιτς. Ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς αλλάζει στα δεξιά για τον Καπότζη που πλησιάζει προς το πρώτο δοκάρι. Μπογδάνοβιτς σοβαρίζει. Γκολ για τον Απόλλωνα, 11-11. Γύρισαν ωραία την μπάλα οι παίκτες του Τεό Λοράντου και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 11-11. Υπενθυμίζω ότι το ξεκίνημα ήταν πολύ κακό για τον Απόλλωνα. Είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 5-1 και 6-2 στο πρώτο οκτάλεπτο. Είχε πάρει η σερβική ομάδα δηλαδή μια διαφορά υπέρ της 4 γκολ, την οποία διατηρούσε μέχρι και τα 5-21 πριν το ημίχρονο. Ακολούθησε στη συνέχεια ένα 4-0 σερί για τον Απόλλωνα Σμύρνης, 3-0 μέχρι το ημίχρονο και ένα ακόμη γκολ το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου για να ισοφαρίσει σε 8-8. Με 2 γκολ οι Σέρβοι έκαναν το 18 στα 4-40 και προήγαγαν μάλιστα και με 11-8-55 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, αλλά ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει καταφέρει με ένα δικό του 3-0 να ισοφαρίσει στο 11-11, το οποίο είναι και το σκορ το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στην επίθεση είναι οι Σέρβοι με 35 δευτερόλεπτα να υπολείπονται ακόμη στο χρονόμετρο για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Υπάρχει σφύριγμα για μία ακόμη αποβολή στα δύο μέτρα εις βάρος του Αναστάση Μυρίλου. Είναι πάρα πολλές οι αποβολές. Λοιπόν, να τις μετρήσω αυτή την ώρα, αλλά πλησιάζουν τις 30, ενδεχομένως για να τις ξεπερνούν και αυτόν τον αριθμό. Επομένως, οι Σέρβοι έχουν επίθεση παίχτη παραπάνω. Υπάρχει επιθετικό φάουλ στην επίθεση των Σέρβων. Έτσι λοιπόν, την τελευταία επίθεση λογικά για την τρίτη περίοδο θα την έχει ο Απόλλωνας Σμύρνης, που θα επιδιώξει να προηγηθεί για πρώτη φορά στον αγώνα. Ο Καπόστας σηκωθεί και ναι, θα σκοράρει 12-11, 6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού από την κερκίδα, ο Απόλλωνας Σμύρνης καταφέρει να προηγηθεί, ενώ έχουμε από μία κόκκινη κάρτα για προφανώς μεταξύ τους διαπληκτισμό στον Νίκο Γαρδίκα από πλευράς Απόλλωνας Σμύρνης και από πλευράς Παρτίζαν σε ένα μάτς με πολύ ένταση Ζόραν Πόποβιτς. Επομένως, Ζόραν Πόποβιτς και Νίκος Γαρδίκας δεν συνεχίζουν στον αγώνα. Ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει χάσει ήδη και τον Γιώργο Μητράκη με τρεις ποινές, ενώ με τρεις ποινές δεν συνεχίζουν το μάτς ο Ποντιρόγκα από πλευράς Παρτίζαν και ο Νέσκοβιτς. Έτσι λοιπόν, πάντως ο Απόλλωνας έχει κάνει μια φοβερή επιστροφή στο μάτς. Προηγείται των Σέρβων με 12-11, είναι το πρώτο προβάδισμα στον αγώνα, το οποίο έρχεται 6 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο κόσμος στις κερκίδες, οι φίλοι του Απόλλωνα προσπαθούν και εκείνοι με τις φωνές τους να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη όθεση στους γεπεδούχους και οικοδεσμότες αφού του δεύτερου προγραμματικού ομίλου που γίνεται εδώ στο Σεράφιο Κολυμπητήριο. Γίνονται συστάσεις τώρα από τους διαιτές και προς τον πάγκο. Είπαμε, συνεργάτητα του Τεό Λοράντου από φέτος είναι η Αλεκαμένου. Στην επίθεση τώρα είναι οι Σέρβοι. Ακόμη ένα δευτερόλεπτο μένει για την ολοκλήρωση του οκταλέπτου. Shoot out, το οποίο επιχείρησε ο Κοβάτσεβιτς. Επομένως, Νίκο, η τρίτη περίοδος θα ολοκληρωθεί με τον Απόλλωνα Σμύρνης να προηγείται 12-11 της Παρτίζαν Βελιγραδίου. 6-3-6 το επιμέρους σκορ για την Παρτίζαν, έτσι 6-3 υπέρ της πρώτης περίοδου, 4-2 υπέρ του Απόλλωνα το δεύτερο οκτάλεπτο, 5-3 υπέρ των Γιαννόλουφων και πάλι η τρίτη περίοδος, 12-11 το σκορ στο φινάλε του τρίτου οκτάλεπτου.
0: Βασίλη, ο Απόλλων, ο οποίος θέλει την νίκη στο σημερινό και αύριο ποιον αντιμετωπίζει?
1: Αύριο παίζει με την Σαβώνα στις 9 η ώρα το βράδυ και πάλι στο Σεράφικο Λιμητήριο. Ενώ η Σαβώνα, η οποία Χθες είχε ρεπό, σήμερα νίκησε 11-5 την Duisburg, την οποία χθες ο Απόλλωνος Σμύρνης είχε νικήσει με 16-9. Η Παρτίζαν είχε νικήσει επίσης με 14-13 σε ένα ακόμη ντέρμπι την Σύνδεσ Καζάν. Τρεις ομάδες περνούν από αυτόν τον προκριματικό όμιλο και ο Απόλλωνος Σμύρνης θέλει να είναι μία από αυτές τις τρεις. Θέλει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι για να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και τώρα προηγείται με 12-11 της Παρτίζαν σε έναν αμφίροπο όμιλο. Ενώ να πούμε ότι νωρίτερα η Βουλιαγμένη κατάφερε να νικήσει, να ιτήθηκε με 17-12 από την Μπαρτσελόνα στον όμιλο που γίνεται στην Νάπολη, στην έδρα της Ποζίλιπο. Ο Εθνικός νίκησε πολύ εύκολα την Ανσή για τον προγραμματικό όμιλο του Champions League, ενώ είναι σε εξέλιξη και ο αγώνας της Γλυφάδας με την Καταλόνια, επίσης για τον προγραμματικό όμιλο του Champions League στις γυναίκες. Από τον όμιλο, ο οποίος συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο, στην Γλυφάδα, δηλαδή Εθνικός και Γλυφάδα, προκρίνονται δύο ομάδες. Ο Εθνικός έκανε το πρώτο βήμα έτσι, με την άνετη νίκη του επί της γαλλικής Νανσή, και μένει να δούμε τώρα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που θα φέρει ο Εθνικός. Επαναλαμβάνω, κόντρα στην Γλυφάδα, και μπορώ να σου το πω για να σα δώσω και το λόγο. Δεν ξέρω αν ξεκινήσει το μπάσκετ. Η Γλυφάδα αυτή την ώρα στο μάτς με την Καταλόνια, η Τάτε, έτσι είναι πίσω στο σκορ με 15-5. Εντάξει, έχει πολύ να νικήσει η Γλυφάδα. Είναι πολύ αποδυναμωμένη και φαίνεται αυτό από τον αγώνα. Άρα, τον πρώτο λόγο, ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο για την πρόκληση στη φάση των ομίλων του Champions League την έχουν ο Εθνικός και η Καταλούνια. Ο Εθνικός θα παίξει με την Γλυφάδα αύριο. Την Κυριακή θα ολοκληρωθεί και ο όμιλος στην Γλυφάδα. Εδώ, επίσης, ο όμιλος εδώ που γίνεται στο Σεράφι ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είπαμε αύριο σε 9 με τη Σαββόνα Απόλλωνος Σμύρνης και την Κυριακή σε 11.30 το πρωί με την Σύνδεσ Καζάν.
0: Βασίλη, να ρίξουμε μια ματιά και στο ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε πρωτάθλημα σε Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία, και θα γυρίσουμε σε σένα. Στο 21 το λεπτό στη Γαλλία, Lens Lyon 0-0. Στη Γερμανία, 44 λεπτό, Borussia Dortmund Werder Bremen 0-0. Στην Ισπανία, 14 λεπτό, Μάλαγα Εσπανιόλ 0-1. Πριν από λίγο άνοιξε το σκορ η Εσπανιόλ. Ο λόγος και πάλι στο Βασίλη Μότσι.
1: Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος, 12-11 προηγείται ο Απόλλωνος Σμύρνης στο σπριντ. Σε αυτήν την τέταρτη περίοδο το πήραν οι Σέρβοι, επομένως έχουν και την πρώτη επίθεση σε αυτό το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο σε ένα πολύ δυναμικό παιχνίδι, το οποίο γίνεται εδώ στο Σεράφο Εκολημητήριο. Με συγχωρείτε, ο Κοβάσεβιτς θα δώσει τον Γιάνκοβιτς. Ξανά Κοβάσεβιτς από κούρο, ο Νίκος Μητράκης έχει κάνει εκπληκτικές επεμβάσεις στο μάτσο, ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα Σμύρνης. Είχε αποκρούσει και πέναλτι, ενώ να πω ότι παρόν στο κολυμπητήριο είναι και ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Θοδωρής Βλάχος, ο οποίος παρακολουθεί αυτόν τον αγώνα. Στην επίθεση τώρα του Απόλλωνα σφυρίζεται αποβολή. Την κέρδισε.

0: Άρα βλέπουμε ότι στο μάτς έχουμε 4 παίκτες να μην συνεχίζουν από πλευράς Παρτίζαν και 3 από πλευράς Απόλλωνα Σμύρνης, 2 από πολλές με την κατάσταση πάντως και στον Απόλλωνα και στην Παρτίζαν σε αυτό το παιχνίδι με πολύ μεγάλη ένταση και ήθελα να το πάει εκεί, η αλήθεια είναι, στη σκληράδα δηλαδή η Παρτίζαν. Υπάρχουν διαμαρτύρες από τους, και από τον Τεό Λοράντο, έτσι που διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Δεν αλλάζει η απόφαση των διαιτητών. Επομένως, θα συνεχίσουν οι δύο ομάδες για αυτήν την επίθεση, με κάθε μία με παίκτη λιγότερο. Μετά θα επανέλθει και ο έκτος παίκτης πισίνας, έβδομος συνολικά, έτσι μαζί με τον τερματοφύλακα, για να συνεχιστεί ούτως ή άλλως το παιχνίδι υπό κανονικές συνθήκες. Πάντως υπάρχει πολύ ένταση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι πολύ κομβικό το μάτς. Είναι σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Όποια νικήσει θα πάρει σημαντικό προβάδισμα για την υπόθεση πρόκριση. Εκεί είπαμε από τον όμιλο περνούν οι 3 από τις 5. Ο Καπός τώρα παίρνει την μπάλα στα χέρια για να συνεχιστεί ο αγώνας. Ακόμη 12 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Μπογκδάνοβιτς έχει την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας. Θα δώσει δίπλα του στον Άλκη Λοράντο. Ξανά Μπογκδάνοβιτς. Ο Μπογκδάνοβιτς θα σηκωθεί. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή της βάρους σερβικής ομάδας. Δεν επιτράπει. Και κόκκινη κάρτα τώρα στον συνεργάτη του Τσίριτς, του προπονητή της Παρτίζαν. Υπάρχει αποβολή λοιπόν στον συνεργάτη. Βλέπετε, μάλλον ακούτε ότι υπάρχει ένταση.
1: Πολλές αποβολές, Βασίλη, πάρα πολλές.
0: Πολλές αποβολές, η πρώτη στον πάγκο τώρα. Και μετά να μετρήσω τις ποινές, είναι πραγματικά πάρα πολλές. Ο Άργης Λοράντος θα δώσει τον Λασκαρίδη σουτ στο δοκάρι. Το rebound όμως είναι για τον Απόλλωνα που έχει νέα 18 δευτερόλεπτα. Ακόμη 6:50. Το σουτ το οποίο έρχεται υπό δύσκολες προϋποθέσεις από τον Μάριο Καπότσι. Μπάλα θα πάει στο νερό και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι το οποίο κερδίζει ο Μάρκο Βάβιτς. Άρα υπάρχει δυνατότητα για τον Απόλλωνα να πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων. Είπαμε προηγήθηκε για πρώτη φορά στο μάτς με 12-11. Τώρα έχει τη δυνατότητα να διευρύνει αυτό το προβάδισμα αν ο Νίκολα Μπογκδάνοβιτς καταφέρει να ευστοχίσει από τα 5 μέτρα απέναντι στον Τοντορόφσκι, τον τερματοφύλακα της Παρτίζαν. Από τα 5 μέτρα η εκτέλεση λοιπόν του πέναλτι. Ο Νίκολα Μπογκδάνοβιτς χθες σκόραρε 6 γκολ στο μάτς. Σήμερα έχει 2. 6 γκολ απέναντι στην Duisburg, στην νίκη με 16-9. Έτοιμος λοιπόν να εκτελέσει, το κάνει. Γκολ η μπάλα, 13-11. Ο Απόλλωνας 6:50 ακόμη για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο Απόλλων Σμύρνης παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα έτσι όπως εξελίσσει το αγώνας σε ένα μάτς με πολύ σκληράδα. Βέβαια έχει χάσει 2 πολύ σημαντικούς παίκτες του ο Απόλλωνας, έτσι και τον Κώστα Μουρίκη, τον οποίο απέκτησε με μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι από τον Πανιόνιο, τον πολύ ήπειρο Έλληνα φουνταριστό, αλλά και τον Νίκο Γαρνίκα, τον πιο παλιό παίκτη του ρόστερ του, 6 χρόνια στον Απόλλωνα. Θα συμπληρώσει με την εφετινή σεζόν ο Νίκος Γαρδίκας. Στην επίθεση είναι η Σέρβη και όποτε θες Νίκο παίρνει στο
1: μικρόφωνο. Απόλλων Σμύρνης Παρτίζαν 13-11. Βασίλη, θα γυρίσουμε σε σένα καθώς έχει μπει στην τελική ευθεία το παιχνίδι. Πάμε πίσω στην Σανέλ Αρίνα. Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος. Πάμε να ακούσουμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα από τους δύο Γιάννητες, Γιάννης Τεντόπουλος, Γιάννης Ράνιος.
2: 9-2 το ξεκίνημα του Ολυμπιακού σε αυτή την τρίτη περίοδο. Προηγείται 44-33. Διαφορά 11 πόντων, η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Δύο φορές και πάει 10. Με τον Μακιντάιρ να βάζει τα δύο πρώτα καλάθια, να έρχεται το τρίποντο από το Φουρνιέ και ένα follow το από τον Μιλουτίνοφ σε άστοχο, περίπου λέει, απειποποίηση του Βεζέγκοφ. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι 44-33. Δύο βολές έχει βάλει μόνο η ομάδα της ΕΦΕΣ. Δείχνει πιο συγκεντρωμένο στην άμυνα ο Ολυμπιακός, αλλά ας περιμένουμε γιατί έτσι ξεκίνησε και το πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα ο Σμάνι πάει να δώσει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Λόιτ περνάει, βγάζει έξω. Ντοζίερ για 3, είναι μόνος του. Θα τον βάλει με τη λήξη του χρόνου και θα χαλάσει την άμυνα του Ολυμπιακού, η οποία έχει βελτιωθεί μεν, αλλά να τώρα ένα τρίποντο που ήρθε για να μειώσει τη διαφορά στους 8 πόντους. Πάλι ο Μακιντάιρ σημαδεύει τη διαφορά ύψους από τον Στραζέλ. Επειδή είναι πολύ κοντιτέρος, πηγαίνει μέσα στο... και έχει βάλει 3 lay-up ο Μακιντάιρ. Είναι καθαρά τακτική. να σημαδεύει τον κοντύτερο αντίπαλο του.

0: Το λάθος το οποίο γίνεται από πλευράς τώρα ΕΦΕΣ, τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε το Ζίερ να βρει τον συμπαίκτη του. 46-36 παραμένει. 6 και 4 πριν το τέλος της περίοδου. Με έναν Ολυμπιακό, ο οποίος δείχνει τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο να αφήνει πίσω το κακό επιθετικό προφίλ. 9 πόντι σε μια περίοδο και μάλιστα ως γηπεδούχος. Έστω και αν έσφαζε σαν Έλα Αρένα, δεν το βλέπει εύκολα τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε λοιπόν την προσπάθεια τώρα την οποία θα κάνει με το Γουόρντ. Θα μπει με το αριστερό. Follow από τον Βεζένκοφ, αλλά συνέχεια υπάρχει σπρόξιμο από πίσω, από αντίπαλό του. Πρέπει να ήταν ο Σμάνι εκείνος ο οποίος έκανε το πρώτο ομαδικό φάουλ για την ΕΦΕΣ και τελικά χρεώνεται στον Μπρούνο Φερνάντο, τον Αγκολέζο σέντερ.
1: Του κάνανε και οι δύο μεσούπο φάουλ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να διάλεξε με κλειστά τα μάτια. Με κλήρωση.
0: Πάντως είναι το τρίτο φάουλ. Είναι ο πρώτος παίκτης στο παιχνίδι που φτάνει τα τρία φάουλ. Τρία ομαδικά βέβαια έχει ο Ολυμπιακός, αλλά τρία ατομικά ο Φερνάντο. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος ανεβάζει την διαφορά. Βεζένκοφ, ο οποίος είναι έτοιμος και για την δεύτερη βολή. Θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. Έτσι λοιπόν η διαφορά πάει στο συν 12 για πρώτη φορά και με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 9 έχοντας μείνει στους 7 από την πρώτη περίοδο. Στραζέλ βγαίνει από τα σκρίν αλλά μπλέκει ανάμεσα σε δύο. Πολύ καλή άμυνα με τον Φουρνιέ. Βγαίνει στον ευνηδιασμό Ολυμπιακός εκεί που πάει με ένα άξογο lay-up να τελειώσει τη φάση ο Μακιντάιερ, ο οποίος έχει μπει αρκετά καυτός αυτή την τρίτη περίοδο. Φτάνει τους 8 πόντους. 50-36, ο κόσμος ξεσηκώνεται εκ νέου στο συν 14 διαφορά, 5-33 πριν το τέλος τρίτης περίοδου, γιατί ο Ολυμπιακός πολύ απλά βρίσκει το διάδρομο, βρίσκει το εύκολο καλάθι που του έλειψε στο δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Ο Μακιντάιερ έχει βάλει 6 πόντους από τους 8 στο αυτά τα πρώτα 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, ένα αυτό. Και να πω για το κάτι που αφορά έναν παίκτη ο οποίος δεν παίζει του Ολυμπιακού, το Μοντέρο. Ο Μοντέρο έχει 0 στα 4 τρίποντα σήμερα με την Αφάνα. Μάλλον πρέπει να το γυρίσει πάλι το μαλλί. Αλλά τι γίνεται, μέτρησα τα συνολικά του ποσοστά στο τρίποντο στα 4 παιχνίδια μέχρι τώρα. Έτσι, δεν έχουμε ακόμα 15 λεπτά παιχνιδιού. Έχει φτάσει στα 2 στα 17, ποσοστό 11%. Είναι πάρα πολύ χαμηλό για τον Μοντέρο, ένα παίκτη της κλάσης του Μοντέρο. Έχει 2 στα 17 και αυτό είναι μια εξήγηση. Βέβαια, επαναλαμβάνω, κάποιοι παίκτες, ο Μοντέρο δεν έχει ξαναπαίξει σε αυτό το γήπεδο. Δηλαδή έχει παίξει. Γιατί προσπαθούσα να θυμηθώ, αλλά έγινε στο Περιστέρι το Super Cup. Το μοναδικό μαζί με την Κρήτη που έχει παίξει ο Μοντέρο εν Ελλάδη. Άρα λοιπόν, ο Μακιντάιερ τα έχει βάλει όλα με lay-up. Γιατί είπαμε ότι το μαρκάρι ο Στραζέλ και τις τρεις φορές, κυρίως τις δύο πρώτες σίγουρα, αλλά έχει την εντολή προφανώς και σαφώς να εκμεταλλεύεται αυτό το mismatch όπως έκαναν, ας πούμε, πέρσι με αντίστοιχους παίκτες άλλων ομάδων που ήταν κοντοί ή κοντύτεροι από τους παίκτες του Ολυμπιακού.
2: Ολυμπιακός, έλεγε.
0: Ναι, ότι από τους 12 παίκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί, οι 11 έχουν σκοράρει, μόνο ο Ντόρσεϊ έχει μείνει από τους, ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε 50-36 μπροστά ο Ολυμπιακός. Νίκο.
2: Στο ημίχρονο Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρη 41-39, στη δεύτερη περίοδο Μπασκόνια Μπεσίκτας είναι στο 42-47, συνεχίζεται.
0: Να λοιπόν με τους 8 πόντους πόσο έχει βοηθήσει ο Μακιντάιερ σε αυτή την τρίτη περίοδο, σε αυτό το συν 14 που είναι η μέγιστη τιμή. Και ενώ λίγο νωρίτερα υπήρχε άστοχο σούτ από πλευρά ΕΦΕΣ και στη συνέχεια το δεύτερο φάουλ το οποίο χρεώνεται πάντως στον Λόιτ. Ο περιφερειακός παίκτης ο γκάρτ της ΕΦΕΣ, ο οποίος υπέπεσε σε αυτό το σφάλμα. Λοιπόν, προσπάθεια με το Φουρνιέ να οργανώσει, να ψάξει την assist με παρολίγο κάρφωμα, αλλά αφήνει την μπάλα στο καλάθι τόσο όσο χρειάζεται, φτιάχνοντας έτσι το βήμα του, την ισορροπία του. Μιλουτίνοφ ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, 52-36, δείχνοντας ότι υπάρχουν και τα λάθη του πρώτου ημιχρόνου. Υπεροπλία του Ολυμπιακού στα rebound, το ζήτημα είναι ότι έχει βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά στην επίθεση. Στραζέλ στην απέναντι πλευρά, εκεί όπου προσπαθούν να συνεργαστούν οι παίκτες της ΕΦΕΣ. Τελικά νέο λάθος, πολύ καλή άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά δεν βιάζει ιδιαίτερα ο Μακιντάιερ. Προσπαθεί όμως με τη μία να δώσει και θα το πετύχει στο Γουόρντ, ευνηδιάζοντας την άμυνα της ΕΦΕΣ. Τον Ολυμπιακός κάνει ό,τι θέλει στην άμυνα της ΕΦΕΣ. 54-36, 4-25 πριν το τέλος της περίοδου.
1: 10-0 ο Ολυμπιακός έχει τρέξει. Για να δούμε αν θα χαλάσει τώρα. Όχι, ενώ πρέπει να μετρήσει το καλάθι, νομίζω, γιατί κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού χτύπησε διχτάκι, αλλά μάλλον δεν το πρόσεξε διαιτητής, αλλά δεν διαμαρτύρονται. Άλλο ένα λάθος. Άλλο ένα λάθος του Ολυμπιακού. Έδωσε την μπάλα ο Βεζένκοφ. Παιδικό λάθος. Είναι το πρώτο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ σοβαρότερος και αποτελεσματικότερος στο δεύτερο ημίχρονο. Παίζει καλύτερη άμυνα. Αλλά εδώ ο Βεζένκοφ τη δίνει πίσω στον Ward, ο οποίος ήρθε πίσω από τη σέντρα και πήδηξε για να την πιάσει, αλλά ήταν προς πίσω.
2: Γιάννη, μικρή ανάσα να δούμε τι γίνεται στην αναμέτρηση στο Πόλο. Πάμε στο Βασίλη Μότση.
3: 3:33 πριν ολοκλήρωση του αγώνα. Μόλις ολοκληρώθηκε το time out που πήρε ο Τσίριτς, ο προπονητής της Παρτίζαν. Ο Απόλλωνος Σμύρνης προηγείται με 2 γκολ, 14-12. Η σέρβικη ομάδα είναι στην επίθεση με παίκτη παραπάνω. Επομένως υπάρχουν ακόμα 3,5 λεπτά για να μάθουμε τον νικητή του αγώνα. Στην επίθεση λοιπόν είναι η Σέρβη. Ο Απόλλωνας καλείται να βγάλει την άμυνα. 5 παίκτες του Απόλλωνα, ενώ σκοράρει ο Γιάνκοβιτς, μειώνοντας σε 14-13. Έλεγα ότι μάλλον 6 παίκτες του Απόλλωνα δεν συνεχίζουν στο μάτς, είτε με 3 ποινές, οι 2 Γαρδίγας και ο Μουρίγης με αποβολή με αντικατάσταση. Αντίστοιχος και ο αριθμός για την σερβική ομάδα, 6 παίκτες δεν συνεχίζουν στον αγώνα από την 14η. Έτσι. Άρα πλέον υπάρχουν διαθέσιμοι 8 παίκτες για κάθε ομάδα και το παιχνίδι παίζεται με 7. Για να καταλάβετε πώς είναι οι ισορροπίες διαμορφωμένες και πόση ένταση έχει αυτός ο αγώνας. Επομένως, 3 λεπτά Νίκο και φίλε Κροατής, ας πω πριν το φινάλε του αγώνα. Ο Απόλλωνας Σμύρνης προηγείται 14-13 της Παρτίζαν. Σου δίνω το λόγο για όποτε θέλεις να αναργήσεις.
2: Επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έχει μία διαφορά. Είναι στους 18. Επιστρέφουμε στους Γιάννηδες.
1: Έγινε 15 γιατί δέχτηκε ένα τρίποντο από τον Λόιντ. 54-39 και τώρα έχει κερδίσει φάουλο Μιλουτίνοφ. Απέξω όμως η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Μοντέρο στη θέση του Μακιντάιρ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτό το τρίτη περίοδο. Βοήθησε σε αυτό το ξέσπασμα του Ολυμπιακού να μετατρέψει δηλαδή μια διαφορά 4 πόντων να τη φτάσει 18. Ο Γουόρντ παραλίγο να πετύχει γκολ φάουλ. Με ανάποδο lay-up έγινε το φάουλ. Δεν έβαλε την μπάλα στο καλάθι, ενώ θα μπορούσε. Με ένα κόψιμο βρήκε την μπάλα μπροστά του ξαφνικά, αλλά δεν έβαλε καλά φάλτσα, με αποτέλεσμα να κερδίσει μόνο το φάουλ. Και ο Τάισο Γουόρντ, ο οποίος έχει, ξέρεις τι γίνεται, έχει κάνει αυτός τώρα ράστα τα μαλλιά και φοράει και το 3. Αν δεν ήταν τόσο ψηλός θα λες μήπως είναι ο Κάναν. Βάζει την πρώτη βολή. Ενώ ο Μοντέρο αντίστοιχα, για να πιάσουμε τις κομμώσεις, να ασχολούμαστε με τρίχες που λέει και ο φίλος μου ο Κώστας Σωτηρίου. Ο Μοντέρο μάλλον δεν τον βολεύουν τα μαλλιά έτσι αφάνα, γιατί δεν έχει βάλει τρίποντα ακόμα και δεν έχει σκοράρει μένα, αλλά 2 πόντους. Φάουλ και 2 βολές για την ΕΦΕΣ. Είπαμε είναι κακό για τον Ολυμπιακό, αν και ήταν το 5ο τώρα, ό,τι και φάουλ να κάνει το παίρνω πίσω. Να κάνεις φάουλ που δίνει βολές μέχρι τα 4, γιατί εκεί έχεις τη δυνατότητα να γλιτώσεις 4 καλάθια. Αν κάνεις φάουλ στην προσπάθεια, είναι κακό του κεφαλιού σου.
0: Πολλά στο εκεί, έφερε κοντά του κάποιους από τους παίκτες σαν να τακτάχουν κάποια διαστήματα για να τα ακούσουν. Αυτή τη φορά ήταν ο Πέιν. Βέβαια εδώ όχι για να τα ακούσει, ένας παίκτης που έρχεται να καλύψει το κενό του James, όσο μπορεί να το καλύψει, του πρώτου σκόρε της EuroLeague. Με 3 προπονήσεις, ο πρώην γκάρ της Παρτίζαν καλείται να πέσει κατευθείαν στα βαθιά. 55-40 με τον Ολυμπιακό να βλέπει ότι κανείς δεν είναι διψήφιος στους πόντους. 9 πόντους ο Βεζένκοφ, πρώτο σκόρερ. Και από την άλλη πλευρά προσπαθεί η ΕΦΕΣ να μειώσει και με την δεύτερη βολή από τον Λόιτ, έτσι ώστε να μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά στους 14. Για μια ΕΦΕΣ που έχει τον Ντοζίερ με 11 και ο Λόιτ με αυτή τη βολή έφτασε τους 5. Άμυνα ολόκληρου γηπέδου τώρα από την ομάδα της ΕΦΕΣ, 3:22 πριν την τρίτη περίοδο. Για να δούμε αν μπορεί να βρει κάτι διαφορετικό και με τον Μοντέρο τώρα να περνά το κέντρο. Βεζένκοφ βγαίνει αρκετά ψηλά για να πάρει μπάλα, όπως και ο Μιλουτίνοφ, έξω από την περίμετρο. Φουρνιέ βλέπει το χρονόμετρο, 9 δευτερόλεπτα. Παπα-Νικολάου για 3 υποπίεση. Εύστοχος. Άργησε εκεί να πάει ο αντίπαλος, συγκεκριμένα ο Ισπανός, ο Γιούστα, έτσι μπροστά του. Μετρά το τρίποντο, 58-41 και πάλι διαφορά στο σύν 17.
2: Κύριοι, να πάμε στο Πόλο καθώς μπαίνει η αναμέτρηση στο τελευταίο λεπτό και θα γυρίσουμε σε εσάς, Βασίλης Μότσης.
3: Υπολείπονται 43 δευτερόλεπτα. Αποκρούει ο Μητράκης. Πάρα πολύ ωραία επέμβαση που πανηγυρίζει από όλους στο κολλημητήριο, τους φίλους του Απόλλωνα και στον πάγκο της ομάδας. Το σούτ από τον Πάπιτς. Ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Απόλλωνας προηγείται 15-13. Και πλέον είναι αγκαλιά με την νίκη, την πανηγυρίζουν οι παίκτες του Απόλλωνα, διότι έχουν την κατοχή, είναι μπροστά με δύο γκολ. Το γκολ το οποίο κρίνει το αποτέλεσμα έχει έρθει από τον Χρήστο Λασκαρίδη ένα λεπτό και τέσσερα δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του μάτς, επίθεση με παίκτη παραπάνω για τον Απόλλωνα. Σας έλεγα ότι είχαμε από 6 αποβολές για κάθε ομάδα, άρα μείναν 8 παίκτες διαθέσιμοι, εκ των οποίων ο ένας στον πάγκο είναι τερματοφύλακας. Άρα στο τελευταίο διάστημα του αγώνα, για αρκετά λεπτά στην τέταρτη περίοδο, συνέχισαν οι δύο ομάδες χωρίς να κάνουν ουσιαστικά αλλαγές. Και τώρα τελειώνει το παιχνίδι. Ο Απόλλωνας παίρνει την νίκη 15-13, κάνει το 2-2 στον όμιλο και ουσιαστικά είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στην κύρια φάση των ομίλων του EuroCup. Βέβαια δεν το έχει εξασφαλίσει μαθηματικά, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ξεκίνησε με το 2-2, κάνοντας μια απίστευτη ανατροπή σήμερα, επιστρέφοντας από το εις βάρος του 8-4 στα μέσα σχεδόν του δευτέρου οκταλέπτου. Επομένως, να πω γρήγορα το σκόρ για να σας δώσω το λόγο. Και Χαλάρης 1, Μπογδάνοβιτς 4, Βάβιτς 1, Καπότης 2, Λασκαρίδης 3, Ρομπόπουλος 1, Μουρίκης 1, Γαρδίκας 1 και Άλκης Λοράντος 1, η σκόρερ για τον Απόλλωνα. Νίκο.
2: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόλλων Σμύρνης, Παρτίζαν 15-13, δεύτερη νίκη για την ομάδα από... για την ομάδα του Απόλλωνα, οπότε επιστρέφουμε πίσω στην Ευρωλίγκα και την τέταρτη αγωνιστική. Γιάννης Τεντόπουλος, Γιάννης Ράνιος.
1: Κενό αέρος για τον Ολυμπιακό, 58-49 διαφορά, το 18 πόντων μειώθηκε στο μισό, 9, γιατί έχει χάσει το δρόμο προς το καλάθι, έχει κάνει και ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο δεν είναι καλά, αλλά βέβαια δεν μπορεί να αφήσει τους παίκτες να εξαντληθούν. Μοιράζει το χρόνο ο Μπαρτζόκας. Τώρα αλλάζει το Μιλουτίνοφ, ο οποίος νωρίτερα φάνηκε ότι πήρε την μπάλα από κάτω και αντί να σηκωθεί με το ύψος του, την έβγαλε έξω στο Φουρνιέ. Ένα αυτό, και βάζει και τον Ντόρσεϊ. Μήπως στη δεύτερη του παρουσία στο παιχνίδι βρει τον εαυτό του. 55 δευτερόλεπτα. Βεζένκοφ για τρεις. Θα το κάνει με side step. Άστοχο κι αυτό. Την παίρνει την μπάλα ο Ταϊρίκ Τζόουνς, πάει τη μέση του αστοχή, βγάζει την μπάλα έξω. Ντόρσεϊ σουτάρει για τρεις, φάουλ. Και παραλίγο τετράποντο. Εδώ το πούλησε η μπάλα. Ο Ντόρσεϊ σηκώνεται με αυτοπεποίθηση, γιατί έτσι έπρεπε να κάνει. Ήταν μόνος του. Από την μπάσα, αν είδες Γιάννη, ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ξεκάθαρο φάουλ. Λοιπόν, ο Ταϊρίκ Τζόουνς, για να πιάσει την μπάλα, του φύγε πάλι. Δηλαδή, του φύγε στο rebound και, και σε δεύτερο.
0: Η τρίτη φορά που το κάνει αυτό, είπες και εσύ ότι το να υποδεχτεί σωστά την μπάλα από πάσα είναι ένα θέμα.
1: Πρέπει να κάνει προπόνηση τερματοφύλακα. Δηλαδή, σοβαρά μιλάω.
0: Το πώς τοποθετεί τα χέρια σου.
1: Ναι, πώς βάζει τα χέρια σου.
0: Λοιπόν, 58-49 μπροστά ο Ολυμπιακός. Πάντως, προσπάθησε να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό με τον Πέιν που πέτυχε 8 πόντους.
1: Ούτε τώρα σκόραρε ο Ντόρσεϊ, ο οποίος τσαντίζεται κιόλας με τον εαυτό του.
0: Για να δούμε αν θα καταφέρει να γίνει ο 12ος παίκτης που θα πετύχει τουλάχιστον έναν πόντο στο σημερινό παιχνίδι. Πραγματικά θα τα καταφέρει. Έχει δικαίωμα για ακόμα μία στην προσπάθεια που έκανε λίγο νωρίτερα για το σουτ τριών πόντων. Και μιλάμε για ένα ζευγάρι όπου πέρυσι υπήρχαν δύο διπλά. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει μέσα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και η ΕΦΕΣ είχε κερδίσει στον Πειραιά. Ήταν μια έκπληξη. Άλλωστε, μια ΕΦΕΣ η οποία θέλει να αφήσει πίσω τη στη 19η θέση της περσινής περίοδου. 36 δευτερόλεπτα, τα 15 για την ΕΦΕΣ, με τον Γιούστα να παίρνει τον διάδρομο από τα δεξιά,
1: καλή
0: με
1: άμυνα.
0: Το lay-up εκεί όπου τελικά δεν θα καταφέρει. Ήταν από την πολύ καλή άμυνα η οποία βγήκε.
1: Να το λέμε, γιατί μην το κατηγορούμε που προηγουμένως άνοιξε δρόμο για να περάσει ο αντίπαλος.
0: Σταμάτησε, έχει αλλοιώσει και την πορεία της μπάλας.
1: Και νομίζω
0: συνέχεια
1: ότι
0: έχει βγει από ερυθρόλευκα χέρια.
1: Ναι, σωστά.
0: Του Ταϊρίκ.
1: Αλλάζει απόφαση.
0: Ναι, ήταν λανθασμένη απόφαση. Εκεί πήγε ο Ρώση με τον Λότερ Μόζερ. Τα είπαν. 30 δευτερόλεπτα, 60-49 Ολυμπιακός Εφές. Η μπάλα στην κατοχή της τουρκικής ομάδας. 11 δευτερόλεπτα. Οπότε λογικά υπάρχει και χρόνος για τον Ολυμπιακό να πάει σε μια γεμάτη επίθεση. Σε ένα εξαιρετικά παραγωγικό τρίτο δεκάλεπτο το οποίο έχει, έχοντας μειώσει μέχρι στιγμής 25 πόντους. 26 είχε στο πρώτο δεκάλεπτο. Άστοχο σουτ από τον Γιούστα. Πλέον σχεδόν όλος ο χρόνος του Ολυμπιακού. Ζήτημα να περισσέψουν ένα 2 δευτερόλεπτα. Αν εξαντλήσει και τα 17 που έχει ο Ολυμπιακός. Με τον Ντόρσεϊ περιμένει μπροστά στην άμυνα του Πέιν που έχει φτάσει και εδώ στο κέντρο. Άμυνα man to man από την εφετή. Βγαίνει από τα screen ο Μοντέρο. Θα πάρει την μπάλα. Αλλάζουν τα screen οι φιλοξενούμενοι με τον Πέιν. Μοντέρο απέναντι στον Πέιν. Εκεί όπου θα πετύχει ένα εκπληκτικό καλάθι στην εκνοή του χρόνου 62-49. Χωρίς ισορροπία και με πίεση του Πέιν έκανε μια κίνηση με το αριστερό, μια step-back κίνηση η οποία έφερε την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι ενθουσιάζοντας το κοινό.
1: Σχεδόν 62-49 για να στάρει.
0: Ναι, για να βρει την γωνία κλήσης που ήθελε για να εκτελέσει. 62-49 ένας Ολυμπιακός ο οποίος κάνει το πιο παραγωγικό του τρίτο δεκάλεπτο με 27 πόντους τη στιγμή που στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου είχε πετύχει μόλις 9 πόντους, ένα από τα λιγότερο παραγωγικά του εντός έδρας τουλάχιστον παιχνίδια που έχει κάνει. Επαναλαμβάνω, 62-49, λήξη τρίτης περίοδου, σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
4: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.
2: Στο τέλος της τρίτης περίοδου, ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές 62-49. Στην έναρξη της τρίτης περίοδου, Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης 43-39. Στο ημίχρονο, Μπασκόνια Μπεσίκτας 51-49. Να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Στο ημίχρονο, Λανς Λιόν 1-0 για την Bundesliga στο 48 λεπτό. Μπορούσια Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις στο 0-0. Στην Ισπανία, 37 λεπτό. Μάλαγα Εσπανιόλ στο 0-1. Να θυμίσω νωρίτερα για το Πόλο. Ο Απόλλωνος Μίνης ήταν ο μεγάλος νικητής απέναντι στην Παρτίζαν με σκορ 15-13. Για το ποδόσφαιρο γυναικών, Ελλάδα-Αγγλία 1-3. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η τέταρτη και τελευταία περίοδος της Anel Arena, οπότε επιστρέφουμε στους κυρίους συναδέλφους Γιάννη Τεντόπουλο, Γιάννη Ράνιο.
0: Και με τον Παναγιώτη Σουπή στους ήχους παρακολουθούμε το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, 9:40 πριν το τέλος του αγώνα Ολυμπιακός, 62 Εφές 49. Να δούμε ποιο προφίλ θα δείξει ο Ολυμπιακός σχέση με το πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος όμως ναι μεν στεκόμαστε στην άμυνα, στην επίθεση, στα επιμέρους στοιχεία που διακρίνουν διάφορους παίκτες. Θυμίζω έχουν σκοράρει και οι 12, κανείς διψήφιος. Ένα στοιχείο το οποίο δεν περνά παρατήρητο. 40 rebound συνολικά ο Ολυμπιακός, 22 η ΕΦΕΣ. Αυτά τα 18 rebound σίγουρα δείχνουν ένα πολύ διαφορετικό έλεγχο στην εξέλιξη του αγώνα και ειδικά στην τρίτη περίοδο εκεί όπου προσπάθησε να βρει τις κατάλληλες λύσεις απέναντι στην ομάδα του Παύλου Λάσου, ο οποίος έχει ανοίξει αρκετά το rotation χωρίς να τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής και μάταια κοιτάζει εκεί το πινακάκι του, τα λέει τους συνεργάτες του, αλλά χωρίς να βρίσκει λύσεις.
1: Ναι, βέβαια έχουμε δρόμο ακόμα, το μάτς έχει ψωμί. Ο Μπαρτζόκας έχει ξεκινήσει με Μοντέρο, ενώ αστοχεί στην πρώτη βολή ο νεοαποκτηθής Πέιν. Λοιπόν, Μοντέρο, Ντόρσεϊ. Στο 5 είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς, στο 3 ο Παπα-Νικολάου και στο 4 ο Εντζάι. Ο Πέιν ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Περιμένουμε να εκτελέσει. Βάζει τη δεύτερη βολή και κατεβάζει διαφορά στους 12 πόντους. 62-50 για τον Ολυμπιακό το προβάδισμα. Στους 12 πόντους έχει φτάσει και 18. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Ντόρσεϊ, για να δούμε. Πάσα Εντζάι. Παπα-Νικολάου παίρνει την εσωτερική. Και μήπως μετράει, μετράει, ναι, ναι. Εδώ μάλλον ήταν, ας μου επιτραπεί, η επιπολαιότητα, πήγα να πω κάτι χειρότερο, αλλά βρήκα τη λέξη, επιπολαιότητα του αμυντικού, γιατί η μπάλα δεν έμπαινε στο καλάθι, νομίζω. Δεν ξέρω αν από τη τηλεόραση, γιατί είμαστε εμείς ακριβώς στην ευθεία της μπασκέτας του ψηλά και εγώ είδα ότι η μπάλα δεν θα έμπαινε μέσα. Ωστόσο, μετράει το καλάθι και ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, που σήκωσε το ευρωπαϊκό μέσα στο τη σέντερ, είχε την ευκαιρία για τρίποντο, την χάνει, γιατί αστοχή στη βολή 64. 50 στο σύν 14 Ολυμπιακός, 9 και 22 πριν το τέλος του αγώνα της τέταρτης αγωνιστικής Ευρωλίγκας.
0: Η ΕΦΕΣ στην επίθεση με τον Λόιντ παίρνει την προσπάθεια πάνω του αποφεύγοντας τον Παπα-Νικολάου. Πήρε το φάουλ από τον τελευταίο. Παραμένει το σύν 14 για τον Ολυμπιακό, 64-50, και αυτό είναι το τρίτο φάουλ του Παπα-Νικολάου. Είναι ο πρώτος, δεύτερος παίχτης μετά τον Γουόρντ που φορτώνεται με τρία από την πλευρά.
1: Τα δύο τριάρια.
0: Σωστά. Ένας, δύο παίχτες, Φερνάντο μαζί με τον Ντοζίερ, είναι οι παίχτες που έχουν τα περισσότερα φάουλα από την ΕΦΕΣ με τρία. Για να δούμε στην συνέχεια του τι ακριβώς μπορεί να κάνει.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί θυμάσαι ότι το είχαμε συζητήσει όλη τη βδομάδα με αφορμή το μάτς της Μπολόνια. Ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει φάουλα αν είναι να αφήνει τους παίχτες να πηγαίνουν μέχρι το lay-up. Εδώ ο Παπα-Νικολάου επέμενε για να δείξει ότι έκανε το φάουλ χαμηλά όπως έπρεπε να το κάνει. Δηλαδή είναι στόχος αμυντικός του Ολυμπιακού να διορθώσει αυτό το λάθος που έκανε στην Πολωνία και του στήχησε ένα μάτς που πήγε να το κερδίσει ούτως ή άλλως, αλλά το χάσε με τρίποντο στην εκπνοή.
0: Πάντως κάτι έλεγε στον πάγκο τώρα ο Μπαρτζόκας προς τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος θυμίζω παρακολουθεί το μάτς. Έχει 4 πόντους, 9 rebound, 2 assists σε σύνολο 14 λεπτών. Μοιράζει το χρόνο συμμετοχής. Από εκεί πέρα ο Λόιντ θα πάρει το φάουλ, φάνηκε αρχικά σαν να χάνει την ισορροπία, τώρα μετέπειτα ήταν το φάουλ νούμερο 2, το οποίο χρεώνεται πάνω στον Tyreek Jones στην προσπάθειά του να αποφύγει τον Αμερικανό παίκτη. Στο ξεκίνημα ουσιαστικά υπήρχε το φάουλ, το παραδέχτηκε ο Tyreek με υψωμένο το χέρι. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση της ΕΦΕΣ, η παναφορά της μπάλας από τα πλάγια, 9 και 9 λεπτά δευτερόλεπτα αντίστοιχα που απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Για να δούμε πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Και ενώ ο Kai Jones είναι αυτός ο οποίος πήρε την προσπάθεια με τον Οσμάνι στη συνέχεια, τελικά ο Οσμάνι αστοχεί. 64-50, 8-55 πριν το τέλος. Και ενώ στη συνέχεια ο Πέιν βάζει τα χέρια του για να πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Μοντέρο, τελικά υπάρχει φάουλ. Φρενάρει τον ρυθμό που προσπαθεί να βρει η ΕΦΕΣ, γιατί ο Μοντέρο είχε η κατοχή της μπάλας με το αριστερό, αλλά με το δεξί του είχε κλειδώσει ο Πέιν. Έτσι λοιπόν ακόμα ένα φάουλ το οποίο χρεώνεται σε παίχτη της ΕΦΕΣ. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Tyreek Jones κάτω από το καλάθι, εντυπωσιακό το κάρφωμα έτσι όπως βγαίνει από την έξω συνεργασία, την έξτρα πάσα με τον Ενζάη. Έτσι η διαφορά στους συν 16, και ενώ θυμίζω ότι από την τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός είχε πάρει προβάδισμα 18 πόντων, 8-35 πριν το τέλος του αγώνα, 66-50, αλλά η απάντηση έρχεται, Γιάννη, όπως φαίνεται, για να μειώσει τη διαφορά ξανά με τον Λόιντ.
1: Ο Λόιντ κάνει το σκορ 66-53, συν 13 ο Ολυμπιακός. Η άνοδος της απόδοσης του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο έχει φάουλ εδώ μεταξύ, δεν σφυρίζεται. Ξεκάθαρο φάουλ πάνω στο Μοντέρο. Έχουν ανεβάσει και τα ντεσιμπέλ στην εξέδρα. Γιούστα. Γιούστα με το Μοντέρο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το σταματάει ο Μοντέρο. Είπαμε ο Μοντέρο έχει βγάλει και δύο καλές άμυνες. Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ ο οποίος κάνει κάλμα. Πάει προς τα μέσα τώρα. Αστοχή, rebound, δεν μπορεί να το πάρει ο Jones, ο Tyreek Jones. Ο Dorsey έκανε, για να δούμε, χαμηλά. Εδώ ναι, είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ότι δεν μπορεί να δώσεις βολές πίσω από το κέντρο. Είναι
0: από τις πολλές
1: αλλαγές,
0: ναι, ναι. Και μάλιστα έλεγαν τις προάλλες ότι οι υποενότητες που υπάρχουν για τις αλλαγές που υπάρχουν σε κανονισμούς της EuroLeague είναι οι περισσότεροι φέτος από κάθε άλλη χρονιά, οπότε καταλαβαίνεις ότι και ειδικά εσύ με τον Κώστα Σωτηρίου που ασχολείσαι ακόμα περισσότερο, η μελέτη πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη και στη λεπτομέρεια και στον τρόπο λειτουργίας τέτοιων περιπτώσεων, όπως με το φάουλ που είπες και εσύ λίγο νωρίτερα που ήταν χαμηλά. Για να δούμε λοιπόν η επίθεση της ΕΦΕΣ, Γιάννη.
1: ΕΦΕΣ με τον Πέιν που για πρώτο παιχνίδι παίζει πολύ. Ο Πέιν, ο οποίος έβαλε και τρίποντο με ταμπλό, χάνει την μπάλα από τον Ντόρσεϊ. Φεύγει ο Ντόρσεϊ μόνος στο σκοράρι, γιατί δεν υπάρχει αντίπαλος, και μάλιστα θα καρφώσει για να το ευχαριστηθεί και για να ξεσπάσει, γιατί στο πρώτο ημίχρονο έκανε κάποιες φάσεις που του χάλασαν την ηρεμία και την ψυχολογία. Αλλά τώρα ο Ντόρσεϊ σιγά σιγά δείχνει να βρίσκει την ψυχολογία του με αυτό το κλέψιμο. Είπαμε ότι αυτό το καλάθι που έρχεται από καλή άμυνα μετράει διπλό από το να πάρεις και να σουτάρεις την μπάλα έτσι στην επίθεση και να παίζουν άμυνα οι άλλοι. Οπότε το σκορ γίνεται 68-53. Η μπάλα είναι για την ΕΦΕΣ, αλλά πρώτα έχουμε μια διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. 68-53.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει καθόλου το προβάδισμα από το πρώτο καλάθι, από το πρώτο τρίποντο το οποίο σημείωσε. με τον Βεζένκοφ. Δεν έχασε, δεν απόλεσε το προβάδισμα ακόμα και στο κακό δεύτερο δεκάλεπτο που επαναλαμβάνω πέτυχε μόλις 9 πόντους.
1: Είσαι πολύ σωστός, γιατί εκεί έδωσε δικαίωμα ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε η ΕΦΕΣ με μια στοιχειώδη, με ένα στοιχειώδες παιχνίδι μυαλωμένο, δηλαδή να μην έκανε τόσα λάθη, να περάσει και μπροστά. Αλλά
0: να δούμε λοιπόν πώς διαχειρίζεται και την επόμενη back-to-back αγωνιστική και με τη Βαλένθια και με την Μπαρσελόνα. Λοιπόν, στο παιχνίδι και πάλι από το άστοχο σου του Ράσελ από μέση απόσταση και αριστερά. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα να κοντρολάρει ακόμα και τον ρυθμό. Με τον Μοντέρο Αλεου πάσα, λίγο έλειψε με το ένα χέρι να βγει εντυπωσιακό κάρφωμα με τον Ταϊρίκ Τζόνς. Με υψωμένο το χέρι, βέβαια, συνέχεια ζήτησε φάουλ ότι έγινε στην πλάτη του και μάλιστα ξανακοιτά έτσι αγριεμένο τον Τερμόζερ. Παρ' όλα αυτά τα χειροκροτήματα και για την πολύ καλή άμυνα την οποία έπαιξε ο Ολυμπιακός σε αυτή την κίνηση με τον Εντζάι για να διατηρήσει στους 53 πόντους την Εφέση, η οποία είναι ξεκάθαρο ότι πλέον πρέπει να αναζητήσει λύσεις για να καλύψει ένα πολύ πολύ μεγάλο κενό που αφήνει ο Τζέιμς για τη φετινή χρονιά λόγω προβλήματος στον Αχίλιο.
1: Γλιστράνε, έχεις παρατηρήσει ότι γλιστράνε πολύ εύκολα οι παίκτες. Δηλαδή τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Λόιντ δεν φταίει. Πήγε να κάνει reverse και γλίστρησε, δηλαδή για να αλλάξει κατεύθυνση γλίστρησε και πάτησε έξω.
0: Είναι το σημείο ακριβώς μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Για να καταλάβετε, ο Ολυμπιακός επιτίθεται από τα αριστερά προς τα δεξιά και στην αριστερή πλευρά είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι υπόλοιποι. Για να δούμε τώρα τον Μοντέρο. Ψάχνει το σούτ, όχι, τελικά θα βγάλει την ασίστ, ούτε. Έξτρα πάσα με τα Ερικ. Εκμεταλλεύεται το εκτόπισμά του. Μια no look πάσα πίσω από το κεφάλι του με στόχο να βρει εκεί τον Εντζάι. Δεν τα κατάφερε.
1: Ξέρεις, αυτό το sorry είναι αυτό που εκνευρίζει τους προπονητές. Δηλαδή έχει πει δύο φορές sorry ο Ταϊρίκ Τζόνς.
0: Κίνηση αλτρουισμού κάτω από το καλάθι και θεάματος.
1: Πήγε να κάνει εξεζητημένη πάσα που δεν την έχει. Δεν είναι στο ρεπερτόριο.
0: Αν έβγαινε όμως, σου λέει είναι στο συν 15, γιατί όχι.
1: Δεν βγήκε. Αν έβγαινε, δεν θα του λέγει κανείς τίποτα.
0: Λοιπόν, σουτ για τρεις για να μειώσει και θα τα καταφέρει. Να λοιπόν έρχεται η λύση με τον Ράσελ, ο οποίος και αυτός σιγά σιγά προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά. Ράσελ, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι πολύ μακριά από την παραγωγικότητα που τον διακρίνει ο Βέλγος, με μόλις 5 πόντους σε 10 λεπτά αγώνα. Ντόρσεϊ στο μεταξύ παίρνει το κεντρικό διάδρομο, θα πάρει και το φάουλ. Οπότε οτιδήποτε πήγε να γίνει από εκεί πέρα δεν είχε αξία, δεν θα μετρούσε ούτως ή άλλως στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Και ενώ υπάρχουν 4 ομαδικά για τον Ολυμπιακό, 3 τα ομαδικά φάουλ για την ΕΦΕΣ. Επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια.
1: Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό για τον απολογισμό του Ολυμπιακού ότι έχει κάνει 4 φάουλ και κάνει πλέον πρώτος φάουλ. Αλλά κάνει πολλά λάθη πάλι. Πάλι τη χάνει την μπάλα και θα έρθει το εύκολο καλάθι από τον Γιούστα.
0: Πήρε την ασίστα από τον Μάλκομ.
1: Ο Μπαλτζόκας βλέποντας την ομάδα του να κάνει τρεις πεδαριώδεις, να χάνει με πεδαριώδη τρόπο τρεις επιθέσεις, δύο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τώρα στην τελευταία να χάνει την μπάλα. Υπέκτασε η διαφορά στους 10 πόντους, 68-58, είναι εξοργισμένος.
0: Αν ερμηνεύω πάντως την κίνηση που έμοιαζε σαν μαέστρος να το κατεβάσει στα χέρια, μου έδινε την αίσθηση ότι σαν να έλεγε το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο πολλών λαφών είναι η αλήθεια για τον Ολυμπιακό και σε ένα παιχνίδι που δείχνει ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο. 11 συνολικά τα λάθη για τον Ολυμπιακό, 13 για την ΕΦΕΣ, αλλά επιμένω σε ένα ξεχωριστό στοιχείο πέρα από τα όσα αναφέρουμε, ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτός που ελέγχει απόλυτα την εναέρια κυκλοφορία, δηλαδή με τα 43 συνολικά rebound απέναντι στα 27 που έχει η ομάδα της ΕΦΕΣ. 19 επιθετικά Ολυμπιακός, 7 η ΕΦΕΣ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε και για 11 επιπλέον δεύτερες επιθέσεις που έχουν οι Ερυθρόλευκοι.
1: Βέβαια, κάπου πλησιάζει και η ώρα που θα επιστρέψουν Βεζένκοφ και Βεζένκοφ και Φουρνιέ. Γιατί πάμε προς το κλείσιμο του αγώνα, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή να μην πηγαίνει διαφορά στους 20, αλλά από δώρα του Ολυμπιακού να κατεβαίνει στους 10.
0: Και με κανένα διψήφιο, επαναλαμβάνω, 9 Βεζένκοφ, 9 Γουόρτ.
1: Αυτό δεν είναι κακό απαραίτητα, αλλά
0: επιθετική πολυφωνία λέγεται, αν δούμε ότι και οι 12 έχουν βρει στόχο, αλλά με παίχτες κλειδιά όπως ο Βεζένκοφ, ο Ντόρσεϊ και ο Μοντέρο, που είναι πολύ χαμηλά και μακριά από την συνηθισμένη παραγωγικότητά τους, αλλά παρόλα αυτά έχουν βοηθήσει σε άλλα στοιχεία του παιχνιδιού. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα με τον Εντζάι. Θα βγάλει έξω για τον Ταϊρίκ Τζόνς, πολύ μακριά. Μοντέρο, η έξτρα πάσα εκεί για τον Εντζάι, για τρεις από τις 45 μοίρες. Θα ευστοχίσει, θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, 71-58, 5-29 πριν το τέλος του αγώνα.
1: Σπουδαία μεταγραφή ο Εντζάι, ήδη έχει γλιτώσει και 2-3 καλάθια στην άμυνα. Βάζει και εδώ Kai Jones, πασάρι έξω Γίνεται κίνηση. Σάριτς κυκλοφορεί. Γιούστα για τρεις. Πολύ μακρινό και πολύ άστοχο το σούτ. Αλλά ο Έντουαρτς παίρνει την μπάλα στα χέρια του. Σουτάρει με τη λήξη του χρόνου γιατί δεν είχε χτυπήσει ταμπλό. Δεν είχε χτυπήσει Στεφάνη παρά μόνο ταμπλό. 71-58 Ολυμπιακός. Η κατοχή Παπα-Νικολάου ηρεμεί το παιχνίδι. Τη βγάζει έξω. Ντόρσεϊ τώρα σουτάρει για τρεις. Σίδερο, σχεδόν έρμπολ ήταν.
0: Πάντως είχαν σηκωθεί αρκετοί έτοιμοι να πανηγυρίσουν αυτό το καλάθι που φαίνεται ότι θέλει το κάτι παραπάνω και από ψυχολογικής πλευράς.
1: Επειδή είμαστε στο γήπεδο της ΑΕΚ, αν ήταν ο έμνηστος Βαγγέλης Νικητόπουλος θα τους είχε καταχαιριάσει. Επειδή τον είχα προπονητή στο Μαρούσι, όποιος έλεγε μέσα και δεν έμπαινε η μπάλα, λέει τι το χρωσουζεύεις.
0: Πόσες φορές το είχες πει?
1: Δεν το έχω πει εγώ.
0: Πόσες φορές έχεις πει?
1: Εγώ σούταρα.
0: Λοιπόν, αυτά και με τον Γιάννη Ντεντόπουλο.
1: Καλή του ώρα γιατί μας έχει αφήσει ο Βαγγέλης Νικητόπουλος. Ο γιος του είναι εδώ και βλέπει το
0: και
1: παιχνίδι.
0: Και τη δική του ιστορία έτσι, με τη φανέλα της ΑΕΚ. Το λέμε έτσι, λαμβάνοντας υπόψη ότι μιλάμε για την Σανέλ Αρίνα. Εδώ ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του φετινό εντός έδρας παιχνίδι. Έξτρα πάσα για τον Ταϊρή. Βάζει δύο παίκτες στο καλάθι και με το εντυπωσιακό κάρφωμα γνωρίζει την αποθέωση για να γίνει το 73-58. Πλέον είναι και ώρα για θέαμα και για επιπλέον στοιχεία τα οποία έχουν λείψει σε κάποια δεκάλεπτα.
1: Πάνω από μισό καλάθι για τον Εντζάι.
0: Βεβαίως. Κάνει πολύ καλό παιχνίδι και στα δικά μου μάτια φαντάζει ως ένας υπερπολίτιμος παίκτης Ολυμπιακού σε όλους τομείς, ακόμα και στην άμυνα. Για να δούμε ξανά προσπάθεια που βγαίνει με τον Μοντέρο, βλέποντας όμως ότι έχουν προλάβει, έχουν γυρίσει δύο παίκτες μπροστά του. Τη ΕΦΕΣ αναγκάζεται να πάει σε σετ παιχνίδι. Ντόρσεϊ, διαδοχές σταυρωτές τρίπλες. Παίρνει και το σκρίν από τον Ταϊρίκ. Άλεου πάσα, όχι τόσο καλή για να πάει για κάρφωμα. Είναι ο Ολυμπιακός. Μοντέρο, προσποίηση, σαν να φοβήθηκε εκεί μπροστά του τον Κάι Τζόουντς και πλέον έρχεται να απαντήσει με δικό του ευνηδιασμό με τον Μάλκομ. Το παιχνίδι πλέον έχει πάρει μια πολύ διαφορετική τροπή. Ανοίγει περισσότερο, μειώνει τη διαφορά στους 13-73-60. Όχι, κανονικά συνεχίζει το παιχνίδι.
1: Νόμιζα, είδα να έχουν σταματήσει και επειδή σημείωνα εκείνη την ώρα, νόμιζα ότι ο Ολυμπιακός έκανε λάθος επαναφορά.
0: Ευνηδίας, λέω, είδες κάτι που δεν είδα.
1: Ναι, είναι καλάθι, 73-62. Έκανε λάθος επαναφορά ο Ολυμπιακός και φάγε καλάθι.
0: Για το καλάθι, αυτό λέω. Πώς έγινε το καλάθι λίγο νωρίτερα και έκανε έξαλλο τον Μπαρτζόκα ξανά από το πουθενά. Πάει για το νέο κάρφωμα αυτή τη φορά με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Την προηγούμενη φορά δεν πήρε την μπάλα όπως ήθελε για να πάει για άλλο κάρφωμα και τώρα θα πάρει το φάουλ. Οπότε 5 τα ομαδικά για την ΕΦΕΣ, είναι το πρώτο του Ράσελ, 73-62 μπροστά ο Ολυμπιακός, 3-16 πριν το τέλος του αγώνα. Και ενώ θα έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Ταϊρίκ, ο οποίος με τα εντυπωσιακά του καρφώματα, όπως και να το κάνουμε πάντοτε, είναι ένας εκδηλωτικός, ξεσηκωτικός παίκτης για το κοινό.
1: Αλλά πιστεύω ότι είναι και ένας λόγος που ο Ολυμπιακός δεν έχει φτάσει 20 πόντους διαφορά, έτσι.
0: Είναι όμως ο πρώτος διψήφιος.
1: Εντάξει.
0: Με 10 πόντους. Από αλλού περιμένεις, από αλλού σου έρχεται.
1: Θα τον βγάλει παρεπιπτόντως, έχει σηκωθεί ο Ντάνστον.
0: Ναι. Φτάνει τους 11 τώρα.
1: Ο Μιλουτίνο δεν είναι ακόμα έτοιμος. Είναι προφανές αυτό. Και γι' αυτό παίζει λιγότερο. Παίζει ο Ντάνστον, ο 40χρονος. Το ξαναλέω, ο Ντάνστον παίζει περισσότερο. Βέβαια λείπει πάρα πολύ ο Ντονταχόλ. Ίσως ο πιο σταθερός και συνεπής σέντερ του Ολυμπιακού αυτή τη διετία, εντάξει, ένα χρόνο και 4 αγωνιστικές.
0: Λοιπόν, προσπάθεια τώρα για τον Ράσελ, αλλά υπάρχει φάουλ σε βάρος της ΕΦΕΣ και πιο συγκεκριμένη προσπάθεια που έκανε ο Γιούστα, τέταρτο φάουλ του Γιούστα για να δώσει screen στον συμπαίκτη του. Και ενώ ο Παπαγιάννης παρακολουθεί ένας από τους απόντες, όπως και ο Κορντινιέ, όπως είπαμε και η πολύ μεγάλη απουσία του Τζέιμς, οπότε εκ των πραγμάτων δύσκολο το έργο του Παύλου Λάσο που είναι φέτος η ομάδα να ανανεώνεται, όπως και ο ίδιος που ήρθε στην τουρκική ομάδα, αλλά από νωρίς με αρκετές πληγές, αρκετά προβλήματα, κυρίως με την Ευρωλίγκα. Διστάζει για τρεις ο Εντζάι, θα δώσει για τον Γουόρτ. Έξτρα πάσες του Ολυμπιακού για να βρεθεί ο αμαρκάριστος. 4 δευτερόλεπτα περιμένει στη γωνία ο Ιντζάι. Τελικά πάει ο Μοντέρο στο 1 εναντίον όλων. Και με το δεξί lay-up θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το 77-62, 2-40 πριν το τέλος του αγώνα.
1: Ο Ολυμπιακός μπορούμε να πούμε ότι έχει βάλει τις βάσεις. 2-35 πριν το τέλος. Κλέψιμο από τον Ντόρσεϊ για το Μοντέρο. Μοντέρο lay-up εύκολα. Και time out από το Λάσο γιατί βλέπει το σκορ να ανοίγει επικίνδυνα. Εντάξει, η νίκη είχε διαλέξει στρατόπεδο. Ή μάλλον το στρατόπεδο διάλεξε την νίκη, του Ολυμπιακού διάλεξε την νίκη, 79-62, αλλά επειδή ξέρουμε ότι οι διαφορές παίζουν ρόλο και μπορεί να παίξουν, ακόμα, ξέρεις, και στην προσωρινή κατάταξη να πούμε, μέχρι να παίξουν όλοι με όλους, μετράει το average. Και είναι ψυχολογικό να βλέπεις την ομάδα σου σε μια πενταπλή ισοβαθμία, ας πούμε, να την αναφέρουν πρώτη από το να αναφέρω πέμπτη. Δηλαδή, ξέρεις, το λέω ψυχολογικά και πώς το αντιμετωπίζεις όταν το βλέπεις.
0: Πάντως, ο κόσμος βλέποντας το 79-62, 2,5 λεπτά πριν το τέλος, καταλαβαίνει ότι ο Ολυμπιακός κάνει το 3-1. Νίκες ήττες στην σειρά απέναντι στην ομάδα της ΕΦΕΣ, η οποία γνωρίζει ότι έχει αρκετές δυσκολίες. Είναι στο 1-3 πλέον με αυτή τη διαγραφόμενη ήττα. Και βεβαίως έχοντας και αυτή το δικό της δύσκολο κομμάτι, με δεδομένο ότι υποδέχεται την Bayern, μια Bayern που φέτος είναι πολύ πιο βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, και βεβαίως μετέπειτα, δύο μέρες μετά, ταξιδεύει στο Kaunas όπου θα αντιμετωπίσει τη Ζάλγκυρης. Ο Κράους, όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, στα back-to-back παιχνίδια που έχει με Βαλένθια και με Μπαρσελόνα, και μάλιστα έχοντας ανακοινωθεί sold out στην πτήση και στα εισιτήρια τα οποία έχουν διατεθεί στους ερυθρόλευκους για αυτά τα δύο παιχνίδια, δείγμα ότι ο κόσμος από νωρίς στηρίζει και υποστηρίζει και φέτος αυτή την προσπάθεια. Αλλά ας κρατήσουμε το σημερινό μάτσο ότι έχει το δικό του ιστορικό χαρακτήρα που δίνει μετά από 22 χρόνια μακριά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Σανέλ Αρίνα, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα ανακατασκευής του στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Άστοχη επίθεση, κακή συνεννόηση εκεί για να βρεθεί ο ψηλός κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού, και πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια για τον Kai Jones. Τελικά παραμένει το 79-62, 2 και 5 πριν το τέλος του αγώνα, και ενώ ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με τον Μοντέρο. Γιάννη.
1: Ντάνστον, ο οποίος παίζει με την εμπειρία του, κάνει το screen, ξαναπαίρνει την μπάλα ο Ντάνστον, τη μοιράζει και πηγαίνει για screen συνέχεια. Είναι πάρα πολύ εργατικός. Μοντέρο γλιστράει και σώζει την μπάλα την τελευταία στιγμή, την πετάει, γιατί λίγο ακόμα να καθυστερούσε, θα ακούμπαγε η πλάτη του έξω από τη γραμμή. Βρήκε πόδια εκεί του, νομίζω, του Πέιν, ήταν 2-3 παίκτες εκεί, και ξαναπήρε για τον Ολυμπιακό. 3,2 μένουν για να ολοκληρωθεί. Επίσης, ο Ολυμπιακός, ο οποίος θυμίζω ότι θα επιστρέψει στη Σάνελ Αρένα την Κυριακή, 1 η ώρα το μεσημέρι, γιατί αντιμετωπίζει τον Κολοσσό εδώ σε αυτό το γήπεδο για το πρωτάθλημα, και μετά θα αρχίσει το tour στην Ισπανία.
0: Πάντως είναι η αλήθεια ότι αυτό που πέρασε ο Ολυμπιακός μέχρι το τελείωμα της προηγούμενης εβδομάδας, να δίνει σε 7 μέρες 5 μάτς για Super Cup, Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα, ήταν εξοντοτικό.
1: Και το ταξίδι στο Αμπουντάμπι.
0: Και το ταξίδι στο Αμπουντάμπι, βεβαίως. Αυτά τα λέμε λίγο για να δούμε σε ένα επίπονο χρονικό διάστημα που υπάρχει εκεί μέχρι τον Μάιο, το πώς οι ομάδες επιβαρύνονται και πώς μετρά και το βάθος πάγκου, οι επιλογές, οι λύσεις που υπάρχουν, και όχι απαραίτητα μόνο για κούραση, ακόμα και για προβλήματα τραυματισμού. Γι' αυτό στάθηκα λίγο νωρίτερα και στην ΕΦΕΣ, με τις δεδομένες απουσίες και του Παπαγιάννη και του Κορντινιέ, αλλά κυρίως την περίπτωση του James. Λοιπόν, επειδή σιγά σιγά οδεύει προς ολοκλήρωση ένα παιχνίδι που το καταλαβαίνει και ο κόσμος και αποχωρεί, άλλωστε είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, ειδικά για όσους είναι με τα μέσα να επιστρέψουν σπίτι τους. 79-62, το Ολυμπιακός μπροστά, 1-46 πριν το τέλος.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν φύγει κάποιοι, αλλά οι περισσότεροι αρχίζουν να σηκώνονται, ξέρεις, να ξεμουδιάσουν. Είναι σαν να λένε, πώς είναι σε επίσκεψη και λες σηκώνεσαι για να χαιρετήσεις. Έτσι είναι.
0: Αλλά πολλοί σηκώνονται και μένουν, αλλά εδώ φαίνεται ότι δεν θα μείνουν για πολύ. Έτσι όπως είναι το παιχνίδι και με τις αλλαγές που έχουν γίνει και από την πλευρά της ΕΦΕΣ. Για να δούμε λοιπόν τον Ολυμπιακό που προσπάθησε να έχει σκορ και θέαμα, και ενώ από ό,τι βλέπουμε εδώ παρέα με τον Γιάννη, η Μπαρσελόνα προηγείται της Ζάλγκυρης 65-55, και μάτς στον πόντο, στο καλάθι όπως πάει, Μπεσίκτας Μπασκόνια, μέσα στην Βασκονία η Μπεσίκτας προηγείται με 68-65.
1: Επίσης για να μένα είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό, τριμπών πόντο ο Μοντέρο, ο λογαριασμός να τον προσθέσω, 3 στα 18 Μοντέρο στην Ευρωλίγκα. Βελτίωσε το κάκιστο 11% που είχε μέχρι τώρα. 3 στα 18 για τον Δομινικανό. Ωραία προσποίηση, τρίποντο. Ο Πέν δείχνει ότι προσαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Αριστερόχειρας, καλός εκτελεστής.
0: Βέβαια με πολλά σκαμπανεβάσματα πέρυσι στην Παρτίζαν. Ενώ εντυπωσιακό κάρφωμα από rebound που φάνηκε αρχικά να πάει να παίρνει ο Μάλκομ, έρχεται ποιος άλλος να καρφώσει εκεί όπου τελικά ακόμα ένα κάρφωμα, ακόμα ένα stop, αυτή τη φορά με τον Ντάνστον, τον Ντζάι που είδα λίγο νωρίτερα, στη βοήθεια που έδωσε στον Ντάνστον. Ολυμπιακός, είπαμε, συνδυάζει σκορ και θέαμα. 84-65 και είναι η σειρά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Όπως ακούτε, όλο να αποθεωθεί.
1: Όλο το γήπεδο τον αποθεώνει. Άλλωστε, πέρα από τις επιτυχίες και τους τίτλους που έχει φέρει στη δεύτερη θητεία του, έχει πάρει και Ευρωλίγκα στην πρώτη και διπυρωτικό. Είναι και ότι θεωρείται ότι είναι από τους φίλους του Ολυμπιακού αυτός που στοχοποιείται από όλες τις, mm-hmm. τις αντίπαλες, από την αντίπαλη πλευρά, κυρίως του Παναθηναϊκού κλπ. Και νομίζω ότι αυτό ενισχύει τη θέση του. Δηλαδή, αντί να πετυχαίνει, ξέρεις, αυτό που προφανώς είναι ο στόχος, να τον αποδυναμώσει.
0: Τον ατσαλώνει ακόμα περισσότερο και στη συνείδηση,
1: και στη συνείδηση
0: του,
1: ναι,
0: κοινού. Νωρίτερα το συν 19, 84-65 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά. Ξαναπέφτει 84-66 με την εύστοχη βολή. Για να δούμε αν θα ψάξει εκεί το τρίποντο με τον Ντζάι, τον Ντόρσεϊ. 55 δευτερόλεπτα τα 9 για τον Ολυμπιακό, για να λέξει το παιχνίδι. Ντόρσεϊ θα βγάλει έξω για 3 από τα 8 μέτρα. Σχεδόν είναι εύστοχος ο Μοντέρο, ο οποίος
1: 4 στα 19.
0: Όπως πολύ σωστά μετρά.
1: Στην Ευρωλίγκα.
0: Στην Ευρωλίγκα. Έτσι λοιπόν, 87-66 εκτοξεύει ακόμα περισσότερο την διαφορά. Μοντέρο, ο οποίος είναι τρίτος σκόρερ φέτος του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα και πλέον πάει στην τελευταία του επίθεση, όπως όλα δείχνουν, εκτός απρόπτου, μιας και θα έχει επίθεση και η ομάδα της ΕΦΕΣ. 87-66 λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα από το τέλος και ενώ έχουμε το τέταρτο φάουλ από τον Πέιν.
1: Ο Ολυμπιακός καθάρισε το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο, στην ουσία, τότε που νομίζω ότι ο Μακιντάιρ έβαλε τη σπίθα πρώτος, με τα καλάθια πάνω στο Στραζέλ, το οποίο είναι χαρακτηριστικό ότι ο Στραζέλ εξαφανίστηκε από τότε. Δεν έχει νομίζω ότι δεν έχει, τον έχουμε δει στην τέταρτη
0: όχι,
1: περίοδο.
0: Όχι, ελάχιστα.
1: Δηλαδή, επειδή τον χτύπαγε συνέχεια ο Μακιντάιρ, ο Στραζέλ δεν έπαιξε στη συνέχεια. Και έτσι άλλαξε τα πλάνα του λίγο ο Παμπλο Λάσο.
0: Βέβαια είναι η αλήθεια ότι θα περιμέναμε να πάρει πολύ περισσότερο χρόνο σε σχέση με την απουσία και του Τζέιμς. Από ό,τι βλέπω έχει παίξει μόλις 17 λεπτά μέχρι στιγμής. Ο Στραζέλ.
1: Ναι, μα οπότε του τάφαγε τα λεπτά ο Μακιντάιρ. Και άλλο λάθος από την Φέση, η οποία πώς έχει φτάσει να δω, γιατί μισό λεπτό, γιατί το στατιστικό.
0: Ποιο ψάχνεις?
1: Τα λάθη της ΕΦΕΣ, η οποία έχει φτάσει τα 16, νομίζω. Ναι, 16 λάθη, 18 ασίστ, 17 τώρα.
0: Εγώ πάντως θα επιμείνω.
1: 16 ασίστ, 17 λάθη.
0: Στα 19 περισσότερα rebound του Ολυμπιακού, εγώ επιμένω. Και εδώ θέλουμε 8 δευτερόλεπτα για την τελευταία επίθεση. Για 3. Αστοχή αυτή τη φορά Μοντέρο. Παίρνει το rebound το Μάλκομ. Και λήξη του αγώνα 89-66. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις νίκες μετά την ήττα από τη Virtus, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για φέτος εδώ στην Sanel Arena, έχοντας την επιθετική πολυφωνία αλλά έχοντας και παίκτες οι οποίοι έστω και στην τέταρτη περίοδο εκτόξευσαν την διαφορά υπέρ τους, έχοντας ο Μοντέρο με 15, με τα δύο τρίποντα στο τέλος, ο Ταϊρίκ Τζόνς με 11 και από εκεί πέρα είχε τον Εντζάι με 9, τον Βεζένκοφ με 9, όσο είχε και ο Γουόρτ 8, ο Μακιντάιρ με πολύ καλή παρουσία κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, 8 Παπα-Νικολάου, 7 ο Φουρνιέ, από 4 ο Ντόρσο Μιλουτίνοφ, 2 Ντάνστον, 2 Τζότζεφ. Ο καθένας είχε το δικό του μερίδιο σε όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά θα ήταν αδικία να μην σταθώ λίγο περισσότερο και στο Μιλουτίνοφ με τα 9 rebound και τις 2 assists, κυρίως στη δεύτερη περίοδο εκεί όπου ο Ολυμπιακός έδειξε να υποφέρει επιθετικά, έχοντας πετύχει μόλις 9 πόντους κόντρα σε μια ΕΦΕΣ που είχε ό,τι πιο παραγωγικό μπορούσε να βρει, με τον Πέιν 12, ο Ντοζίερ με 11 και ο Λόιτ με 10. Αυτή ήταν η διψήφη για την ομάδα του Παμπλου Λάσο.
1: Είναι χαρακτηριστικό, μια και είπε για τον Ολυμπιακό, ότι ο Βεζένκοφ έπαιξε 21 λεπτά και 42, δηλαδή έγινε και οικονομία στο τέλος, και ο Βεζένκοφ δεν ξανάπαιξε γιατί αυτή η πεντάδα ανέβασε τη διαφορά, και ο Φουρνιέ που περιμέναμε να μπουν στο τελευταίο πεντάλεπτο όταν εκεί πήγαμε στους 10 πόντους το σκορ, δεν χρησιμοποιήθηκαν.
0: Πάντως εγώ θα σταθώ για να κλείσω έτσι με την αναφορά των αριθμών, που είναι από τις περιπτώσεις που λένε την αλήθεια για μια ομάδα που έχει 21 επιθετικά rebound έναντι 8 της άλλης. Αν μη τι άλλο, έδειξε πόσες φορές περισσότερος ο Ολυμπιακός πήγε σε μια δεύτερη επίθεση να ανανεώσει και να κρατήσει τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα για να κλείσει σε αυτό το συν 23 απέναντι στην ΕΦΕΣ και να αφήσει πίσω αυτή τη μικρή παράδοση που πήγαν να χτίσουν και οι δύο ομάδες με νίκες σε αντίστροφες έδρες.
1: Η ΕΦΕΣ καλείται, αφού για τον Ολυμπιακό τα πεις πολύ καλά. Το μόνο που έχω να διορθώσω είναι ότι ο Μακιντάιρ το καλό του διάστημα ήταν τρίτη περίοδος, όχι το πρώτο ημίχρονο, η τρίτη περίοδος. Ναι. Δεν πειράζει.
0: Πιο πολύ με ξεγέλασε ίσως και στην άμυνα που βοήθησε. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Παραγωγικά εκεί άρχισε να πετυχαίνει και στους
1: όλους. Εκεί έλυσε τον Ολυμπιακό και ήταν στο καλό διάστημα ο Ολυμπιακός εκεί που ήταν στους 4 πόντους. Το πήγε πάλι διψήφιο. Δεν έχει σημασία. Η ΕΦΕΣ έχει να ξεπεράσει το σοκ του τραυματισμού του Mike James. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που βλέπουμε. Προσπαθεί τώρα να βρει ένα νέο κέντρο βάρους. Είναι άλλο όταν ξεκινάς και χτίζεις την ομάδα σου με μια από τις top μεταγραφές να σου μένει έξω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει άλωθει ο Πάμπλο Λάσο για αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα. Τα λάθη δηλαδή, για παράδειγμα, αν δει κανείς, είναι περισσότερα από τις assist. 17 λάθη, 16 assist. Είχε επίσης στα τρίποντα που κάπως την κράτησαν, είχε 38% με 12 στα 31. Πόντι Λόιτ 10, ο Γιούστα 8, ο Σάριτς έναν παρόν απόν στο μάτς, εγώ θα έλεγα ο Σάριτς. Ένας παίκτης από το NBA, όταν ακούμε έρχεται από το NBA ο Σάριτς και λες ότι θα έρχεται και θα σκαρφαλώνει στα στεφάνια και θα... Δεν είναι τέτοιος παίκτης, αλλά εν πάση δώσει αυτό πάντα πιστεύει ο φίλαθλος στο μυαλό του. Αλλά κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει πάντα, έτσι. Ή τις περισσότερες φορές.
0: Πάντως είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει την τελευταία δεκαετία ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΕΦΕΣ. Ομάδες που αναμετρώνται σε πάρα πολλά παιχνίδια. Ήταν Οκτώβριος του 2016, όταν τότε είχε κερδίσει με 90-66. Για να δούμε λίγο έτσι και κάποια σημάδια των καιρών, πώς επαναλαμβάνονται και τι απόσταση έχει μια ΕΦΕΣ που ούτως ή άλλως.
1: Και κάποτε η ΕΦΕΣ ήταν εφιάλτη του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς, με πρόλαβες.
1: Και... με Γκέρσον είχε πέσει μπουκάλι. Ο Γκέρσον έφυγε τρέχοντας σε μια βαριά ήττα μέσα στο γήπεδο και μια άλλη που έπαιζε ο Blackwell. Πού να το θυμώνται οι φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Στο Παπαστράδιο.
1: Όχι, όχι, στο ΣΕΦ. Γκλίν Blackwell. Τέλος πάντων, ήταν ξένος της ομάδας. Αυτά, 3-1 Ολυμπιακός, 1-3 η ομάδα της ΕΦΕΣ. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί εδώ τον Κολοσσό την Κυριακή 1 η ώρα και να πάει στην Ισπανία για να παίξει με τη Βαλένθια που είναι... έχει ξεκινήσει η Φορτσάτη, όπως τελείωσε, ναι, γιατί πήρε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Παρά τις απώλειες που είχε, η ομάδα της Βαλένθια είναι εδώ και δείχνει πολύ δυνατή. Και μετά στην Μπαρτσελώνα, που για μένα η Μπαρτσελώνα είναι μεγάλο ερωτηματικό, είναι ασταθής ομάδα, γιατί φτιάχτηκε από την αρχή.
0: Έχει πολύ δρόμο η Ευρωλίγα ακόμα.
1: Εννοείται. Τώρα,
0: και η σταθερότητα είναι αυτή που θα μετρήσει μέχρι το τέλος. Οπότε για την ώρα δεν έχουν να προσθέσουν πολλά περισσότερα. Με τον Παναγιώτη Στουμπή που έκανε τα δικά του εδώ σε ένα καινούριο περιβάλλον, τουλάχιστον σε ερυθρό λευκό φόντο, σαν Έλα Αρίνα, Παναγιώτη Στουμπή, Γιάννη Δεντόπουλο, Γιάννη Δράνιο στην περιγραφή και βεβαίω πολλά περισσότερα που θα πούμε.
1: Που ήμουν μαζί σου.
0: Καλά το πας. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε και λίγο αργότερα όσον αφορά τις δηλώσεις. Να είστε καλά, καλή στιγμή και καλό βράδυ.
2: Ευχαριστούμε και τους τρεις. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11:09 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλώς σας βράδυ. Ποδαρικό με το δεξί έκανε πριν λίγο στην Σάνελ Αρένα Ολυμπιακός, επικρατώντας με 89-66 της Ανατολού Εφές στην τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια στην Ευρωλίγα. Ο Μοντέρο με 14 και ο Τζόουνς με 11 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι στην δεύτερη διαβολοβδομάδα που έρχεται ταξιδεύουν στην Ιβηρική για να παίξουν την Τρίτη με τη Βαλένθια και την Παρασκευή με την Μπαρτσελώνα. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα τα άλλα δύο παιχνίδια που γίνονται σήμερα, Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Στο ποδόσφαιρο, επιστροφή στη δράση για την Super League αύριο με πρόγευμα της έκτης αγωνιστικής δύο παιχνίδια. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 θα βρεθούν στη σέντρα Αστέρας Άκτορα Τρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Το ντέρμπι των αιωνίων που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ στο Φάληρο κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της Κυριακής, ημέρα που θα γίνουν άλλα τρία μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός στις 5 το απόγευμα, ενώ στις 7 θα αρχίσει η αναμέτρηση Άρης Βόλος. Ελλάδα-Αγγλία 1-3 στο Παγκρίτιο, στην πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής των Γυναικών με τις Λένες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αγγλία είναι κάτοχος των δύο προηγούμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλου. Έτσι, η ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης στο Λέστερ θα έχει πιθανότατα διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. Στα νέα των ομάδων μας, ο Γιάννης Αλαβούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό ύψους 25.200.000 ευρώ, χωρίς Ισέκα και Σιέλη αύριο όφη κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, χωρίς τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Αντριάν Ριέρα, αλλά με τον Χατζή Εμμανουήλ. Θα διεκδικήσει ο Αστέρας το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος θα παραταχθεί στο γήπεδο χωρίς Νούνιες, Αθανασίου, Λίρατζη και Τζοβάρα. Σε επένδοση έπεσε η οικογένεια του Ολυμπιακού μετά την είδηση του θανάτου του Άρη Ποΐλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αντιμετωπίζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα υγείας. Με την Ισλανδία κληρώθηκε η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αλβανία και τη Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ισλανδία στις 9 Νοεμβρίου και ρεβάν στη Λεωφόρο στις 17 του ίδιου μήνα. Πάντα στο ποδόσφαιρο, με δύο παιχνίδια ανοίγει για αύριο η αυλαία στην έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο σέντρα στο Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης και στις 3 στο Καλλιθέα Πανθρακικός. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα αύριο το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των σημαντικών αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Στο μπάσκετ ξανά 6 παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League γίνονται αύριο. Τζάμπολ στις 3 στο Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 στα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος, στις 5 στο Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 στο Άρης ΑΕΚ και στις 7 στο Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Ο Βαγγέλης Γιάγκος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μύκονο μέχρι το 2028. Αμήντας Μεγαρίδα 65-62 για την δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα, ενώ απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστή Ολυμπιακός για την καταγγελία του Παναθηναϊκού, ο οποίος ζητούσε να αφαιρέσει 2 βαθμών από τους Ερυθρολεύκους. Στο πόλο, Απόλλων Σμύρνης, Παρτίζαν Βελιγραδίου 15-13 και Μπαρτσελώνα Βουλιαχμένη 17-12 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του Eurocup, ενώ για τα προκριματικά του Champions League των γυναικών, Νάνση, Εθνικός Πειραιός 6-28 και Γλυφάδα Καταλούνια 8-21. Στο βόλεϊ, Παναθηναϊκός Πανιόνιος διεκδικούν αύριο στις 9 το βράδυ στο Ζιρίνιο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport, το Super Cup των γυναικών. Και στα νέα από το εξωτερικό, με βασικούς Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, Sporting Λισαβόνας φιλοξενείται αυτή την ώρα από την Μπράγκα στην Λίγα Πορτουγκάλ. Τα 980 γκολ στην καριέρα του έφτασε ο Ρονάλντο, σκοράροντας σήμερα στη νίκη της Αλ-Νάστρ επί της Αλ-Ντιρίγια με 3-0. Τέλος, 3 παιχνίδια διεξάγονται αυτή την ώρα για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα. Λανς Λιόν, Μάλαγα Εσπανιόλ και Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Νίκος Μοσχονάς συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπόρ 101,8.

Συντονισμένοι πάντα στην Era Sport, ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μαζί θα είμαστε για άλλα 41 λεπτά. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Βίβη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής απέναντι στην Ανατολού Εφές με 89-66. Αυτή την ώρα έχουμε δύο αναμετρήσεις σε εξέλιξη. Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης είναι ισόπαλες στο 76-76. Στην τέταρτη περίοδο Μπασκόνια Μπεσίκτας 73-77. Στο ποδόσφαιρο στη Γαλλία, Lens Lyon 1-0 στο 76ο λεπτό. Στη Γερμανία, Borussia Dortmund, Werder Bremen στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων είναι στο 2-1. Στην Ισπανία, στο 63ο λεπτό, Μάλαγα Εσπανιόλ 0-1. Νωρίτερα να θυμίσω ότι η Ελλάδα είχε αντίπαλο την Αγγλία στο Παγκρίτιο στάδιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 1-3. Στο 20ο λεπτό οι Αγγλίδες άνοιξαν τον σκορ με την James. Τον γκολ όμως ακυρώθηκε αφού η σκόρερ ήταν σε θέση offside. Στο 34ο λεπτό δοκάρι για την Ελλάδα. Η Παπαθεοδόρου κέρδισε αρκετά μέτρα με την μπάλα. Έφτασε στο ύψος της περιοχής και σούταρε στη συμβολή των δοκαριών. Στο 31ο λεπτό οι φιλοξενούμενες έκρυψαν την μπάλα με τη Stanway και τελικά την εμφάνισαν στην γαλανόλευκη εστία. Πανέμορφη ήταν η συνεργασία από τις Αγγλίδες. Στο 63ο λεπτό η Λετεσχέ διπλασίασε τα τέρματα της Αγγλίας μετά από εξαιρετικό.

0: Ο Σουτ στο 73ο λεπτό. Η Αλέσια Ρούσο έκανε το 0-3. Για να φτάσουμε στο 78ο λεπτό που η Ελλάδα μείωσε σε 1-3 με την Brookshire. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα σχόλιο από τον Γιώργο Γελιτάκη, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο και σε σένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Εντάξει, Νίκο, η εθνική μας ομάδα νομίζω ότι τα πήγε αρκετά καλά τηρουμένων των αλλαγιών. Μπορεί να έχασε 3-1 από την Αγγλία, αλλά μιλάμε για μια ομάδα που είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις δύο τελευταίες διοργανώσεις και ήταν και φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλου, του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλου, χάνοντας από την Ισπανία να μην έρθει στον τελικό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι με βάση και την παρουσία της, είχε δοκάρει στο 0-0, επέτυχε τον γκολ της τιμής. Σίγουρα οι Αγγλίδες είναι ένα σκαλί πιο πάνω, όπως και να το κάνουμε, αλλά σε αυτό το επίπεδο η εθνική μας έδειξε ανταγωνιστική, έδειξε ότι έχει κάνει βήματα πρόοδου. Και όπως είπε και ο προπονητής της, ο Βασίλης Πέρτος, τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν την εθνική ομάδα. Την κοίταξαν οι παίκτριες, οι Ελληνίδες παίκτριες, κοίταξαν τις αντίπαλές τους στα μάτια, χωρίς φόβο, προσπάθησαν το καλύτερο δυνατό, αλλά όπως και να το κάνουμε, η ποιότητα ήταν τέτοια που εκ προημίου τα πράγματα ήταν δύσκολα για την εθνική μας ομάδα. Τώρα θα πάει την Τρίτη να παίξει στο Λέστερ με την Αγγλία. Τυπικό θα είναι βέβαια το θέμα από πλευράς ουσίας, αλλά θα έλεγα από πλευράς παραστάσεων για την εθνική μας ομάδα θα είναι ένα γεγονός πρωτόγνωρο, διότι όπως μάθαμε υπάρχει sold out στο παιχνίδι αυτό, δηλαδή στο γήπεδο της Λέστερ που είναι χωρητικότητας 33-34.000, υπάρχει sold out για το παιχνίδι της Αγγλίας, που είναι προκριματική φάση. Πρώτος γύρος ο νικητής του ζευγαριού αυτού θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού της Ουκρανίας με τη Σλοβακία. Αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο ειδικό βάρος έχει για τους Άγγλους φιλάθλους η ομάδα τους στο γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά και η εθνική μας ομάδα είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια κάνει βήματα προόδου. Μην ξεχνάμε ότι πήρε την πρώτη θέση στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι στον όμιλό της, στην τρίτη κατηγορία, τερματίζοντας την πρώτη θέση σε 4 αγώνες και στις άριθμες νίκες και 14 τέρματα. Ανέβηκε στη δεύτερη κατηγορία παράλληλα. Νομίζω ότι χρειάζεται βέβαια ακόμα χρόνος προκειμένου η εθνική μας ομάδα να φτάσει να ανταγωνίζεται ομάδες δύσκολο όπως τις Αγγλίες και Ισπανίες, τουλάχιστον σε αυτές που είναι στην πρώτη κατηγορία, αλλά μπορεί σίγουρα να ανέβει ένα σκαλοπάτι παραπάνω από αυτό που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να θυμίσουμε, όπως είπες, ότι ο επαναληπτικός είναι την Τρίτη στο Λέστερ, οπότε θα παρακολουθήσουμε και αυτό το παιχνίδι για να δούμε αν τα κορίτσια τελικά θα καταφέρουν να πάρουν μια δύσκολη πρόκριση απέναντι στην Αγγλία. Όπως είπες, η Αγγλία είναι κάτοχος.
1: Νομίζω, Νίκο, ότι είναι ακατόρθωτο.
0: Γιώργο, στο ποδόσφαιρο και γενικά στον αθλητισμό όλα γίνονται. Σίγουρα η Αγγλία είναι δύσκολος αντίπαλος, είναι κάτοχος των δύο τελευταίων Euro, είναι και η φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2023, αλλά όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Ελπίζουμε αυτό.
1: Εντάξει Νίκο, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή ξεκούραση Γιώργο μου.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

Να επιστρέψουμε στην νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Ανατολού Εφές. Για όσους συντονίστηκαν τώρα, να θυμίσω το σκορ 89-66 και για να δούμε τα τι δήλωσε μετά το παιχνίδι τόσο ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όσο και ο Μοντέρο. Θα ακούσουμε βέβαια στη συνέχεια και τη συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας στο Flash Interview, δήλωσε ότι βελτιώσαμε πολύ την άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι 23 ασίς και τα 21 επιθετικά rebound αποδεικνύουν τι έγινε στο παιχνίδι. Μερικές φορές αναγκάζει να πάρει σούτ. Έχουμε παίκτες που σουτάρουν καλά, αλλά δεν μπαίνουν όλα. Η ΕΦΕΣ είναι πολύ καλή ομάδα και ήταν απαραίτητο να ήμασταν μαχητικοί για να πάρουμε τη νίκη. Και συνέχισε λέγοντας ότι αν κάποιος παρακολουθεί τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας θα αντιληφθεί ότι το ταλέντο σε όλες τις ομάδες είναι έκδηλο. Όλοι μπορούν να τρέξουν και να σκοράρουν. Είναι αδύνατο να πας μακριά αν δεν παίζεις άμυνα. Αυτό είναι το δύσκολο, ότι πρέπει να πείσεις τους παίκτες ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν μέχρι το τέλος. Αυτό χτίζεται μέσα από τις προπονήσεις και τους αγώνες. Έτσι το περνάς στην ομάδα.

Ο Ζαλ Μοντέρο από την πλευρά του μετά την νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Ανατολού τόνισε το πόσο σημαντική είναι η εμπιστοσύνη που του δείχνει ο προπονητής του, ο Γιώργος Μπατζόκας. Σχετικά δήλωσε ότι προσπαθούσα να μείνω συγκεντρωμένο στο παιχνίδι. Δεν είχαμε καλό πρώτο ημίχρονο, εκτελέσαμε κάποια σουτ στο πρώτο ημίχρονο που δεν μπήκαν, έπρεπε να πάρουμε καλύτερες επιλογές στο δεύτερο και το κάναμε. Για να ολοκληρώσει τη δήλωσή του ότι είναι πάντα ωραίο όταν σε πιστεύει ο προπονητής σου, σου δίνει ελευθερία στο γήπεδο, πάντα θα σέβομαι τις αποφάσεις του, είμαι χαρούμενος που με εμπιστεύεται.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε πλουραλισμό επιθετικά και οι 12 παίκτες σκόραραν, οπότε για να δούμε λίγο και τα στατιστικά για τον Ολυμπιακό. Ο McIntyre είχε 13 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα συμμετοχή, 8 πόντους. Ο Ward 19-54, 9 πόντους. Ο Montero 26-35, 16 πόντους. Ο Σάσα Βεζένκοφ αγωνίστηκε 21-42, είχε 9 πόντους. Ο Κώστας Παπανικολάου 15-38, 8 πόντους. Ο Τάιλερ Ντόσεϊ 17-24, 4 πόντους. Ο Εντζάι 18-18, 9 πόντους. Ο Μιλουτίνοφ 14-35, 4 πόντους. Ο Τζόζεφ 6-37, 2 πόντους. Ο Ντάνστον 9-55, 2 πόντους. Ο Ταϊρικ Τζόουνς 15-30, 11 πόντους. Και ο Εβάν Φουρνιέ 20-27 και είχε 7 πόντους. Η 25 στα 47 δίποντα για τον Ολυμπιακό, 53,2% το ποσοστό ευστοχίας. 8 στα 29 τρίποντα, 27,6% το ποσοστό επιτυχίας. Και 15 στις 19, 78,9% για τον Ολυμπιακό στις ελεύθερες βολές. Η 22-44 αγωνίστηκε για τον Ανατολού Εφές ο Γιούστα και είχε 10 πόντους. Ο Λόιντ, συγγνώμη, ο Λόιντ, 22-44, 10 πόντους. Ο Γιούστα, 21-05, 8 πόντους. Ο Σάριτς, 18-38, 1 πόντο. Ο Ράσελ, 13-12, 5 πόντους. Ο Ντοζίερ αγωνίστηκε 20 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, 11 πόντους. Ο Μάλκομ αγωνίστηκε 16-25, 6 πόντους. Ο Φερνάντο, 16-38, χωρίς να πετύχει πόντο. Ο Πέιν, 14-0. 1 και είχε 12 πόντους. Ο Οσμάνι 17-56 πόντους. Ο Στραζέλ 18-13, 7 πόντους. Ο Γιλμάς δεν αγωνίστηκε. Ο Τζόνς 21-11 χωρίς να σημειώσει πόντο.

11 στα 28 δίποντα και ποσοστό 39,3 για την Ανατολού. Στα δίποντα 12 στα 31, στα τρίποντα 38,7 και 8 στις 12 βολές 66,7%.

49 rebound για τον Ολυμπιακό εναντί 31 στις ΕΦΕΣ. Από τα 49 ήταν 21 επιθετικά και 28 για τον Ολυμπιακό αμυντικά, 8 και 23 για την ΕΦΕΣ. Είχαμε 23 assist για τον Ολυμπιακό εναντί 16 της ΕΦΕΣ, 7-8 τα κλεψίματα, με την ΕΦΕΣ να έχει ένα περισσότερο, 3-3 τα μπλοκ. Ενώ στα λάθη είχαμε 13 για τον Ολυμπιακό έναντι 17 της ΕΦΕΣ. Ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ζάλγκυρης, τελικό αποτέλεσμα 81-88, ενώ το Μπασκόνια Μπεσίκτας είναι στο 80-87.

Με την αναμέτρηση Μπασκόνια Μπεσίκτας ολοκληρώνεται η τέταρτη αγωνιστική και για να δούμε τι ακολουθεί. Έρχεται εβδομάδα με διπλή αγωνιστική, να δούμε αναλυτικά τα παιχνίδια που θα έχουμε στην επόμενη αγωνιστική. 13 του μηνός είναι η μέρα Τρίτη, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας, στις 9.30 Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, σε 9.30 ώρα είναι και το Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και το Μπασκόνια Ντουμπάι και το παιχνίδι της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό. Στις 10 η ώρα είναι το Βαλένθια Ολυμπιακός την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη έχουμε Χάπολ Τελαβίβ Μπεσίκτας, Ανατολού Εφές Μπάγεν και Παρί Βίρτους Μπολόνια. Και ακολουθεί η έκτη αγωνιστική, 15 του μηνός, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ, την ίδια ώρα Μιλάνο Ντουμπάι, στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν, στις 8 του μηνός, την Παρασκευή, 16 του μηνός, έχουμε το Ζαλγκίρις Κάουνας Ανατολού Εφές, την ίδια ώρα Μπεσίκτας Μπάγεν, στις 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Παρί, 9 και 4 Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ, 9.30 Βίρτους Μπολόνια Μπασκόνια και την ίδια ώρα Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός.

0: Να ρίξουμε και μία ματιά στη βαθμολογία. Δεν έχει ολοκληρωθεί η αναμέτρηση Μπασκόνια Μπεσίκτας, οπότε θα δούμε τη βαθμολογία χωρίς να έχει ολοκληρωθεί αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 4-0, όσο έχει και η Βαλένθια 4-0. Στο 3-1 είναι ο Ολυμπιακός, Φενέρ, Παρτίζαν είναι στο 3-1. Στο 2-2 ο Ερυθρός Αστέρας, Ζάλγκυρης, Μπαρτσελώνα, Βίρτους Μπολόνια, Χάπολ Τελαβίβ, Ντουμπάι και Βιλερμπάν. Μπεσίκτας, Μπασκόνια είναι στο 1-2. Ρεάλ Μαδρίτης, Ανατολού Εφές, Παρί, Μπάγερν, Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο είναι στο 1-3. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια σύνδεση, να δούμε την δήλωση του προπονητή της Ανατολού Εφές, του Παμπλο Λάσο.
1: Most important players for sure, who had a long-term injury, and we knew coming to Olympiacos was not probably the best scenario. Okay. Despite in that, I think we did a lot of good things, but if you turn the ball over 17 times and you permit the other team to get 21 offensive rebounds, that's too many possessions that you give to the other team. I think that was the big difference today. And it's something that we have to be, let's say, aware if we want to be a team that competes every night. What I mean, if we're not able to fight for those numbers, it doesn't matter about making shots or no. For sure, Olympiacos was hot on the second half and they were making difficult shots. But at the same time, I think that for us, those two numbers are a very important part of the game. And I think we were not good tonight, and that's why Olympiacos was dominating most of the part of the game.
2: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την νίκη. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας, γιατί ήταν το πρώτο μετά την απώλεια ενός πολύ σημαντικού μας παίκτη, του Mike James. Και δεν ήταν το καλύτερο σενάριο το να έχεις στην Αθήνα να παίξεις κοντά στον Ολυμπιακό με μια τέτοια συνθήκη. Κάναμε κάποια πράγματα καλά. Ωστόσο, κάναμε πάρα πολλά λάθη και δώσαμε 21 επιθετικά rebound στον Ολυμπιακό. Είναι ένα νούμερο που, όπως καταλαβαίνετε, δίνει πάρα πολλούς πόντους στην αντίπαλη ομάδα. Και δεν γίνεται σε ένα τέτοιο παιχνίδι να χάριζεσαι τόσους πόντους. Αυτό είναι κάτι που το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, αν θέλουμε να είμαστε μια ομάδα ανταγωνιστική. Πρέπει να παλεύουμε για αυτούς τους αριθμούς, να τους μειώσουμε. Σίγουρα, ναι, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Απλά για να είμαστε μια ομάδα που θα ανταγωνίζεται, πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολύ αυτούς τους δύο ρυθμούς. Δηλαδή τα λάθη και τα αμυντικά rebound. Κάποια ερώτηση για τον coach, Γιάννη.
1: Yeah, I think it's for sure psychologically, it's something that we have to swallow, let's say. So we have to understand that Mike is not going to come back. For organization, for the team, for his teammates, for sure it's an important loss at the beginning of the year when you're creating a system and everything. But we cannot just think, okay, finish. No, that would be very stupid. Like today, for example, I think that we have to recognize the good things that we did and the bad things that we did. I think it would be very stupid for me just come here and say, okay, we lost my game, so this is normal. No, I'm not that way. And I have to be critic with my players, because despite saying that losing Mike is very important for us, and it would be very stupid that we don't accept this, we have to be critic to be a better basketball team. For sure, different, because we're going to miss a great player, but we have to be a better basketball team than what we showed today.
2: Ερώτηση έχει να κάνει με την απουσία του Mike James και πώς μπορεί να τη διαχειριστεί και να επανέλθει μια ομάδα μετά από μια τόσο σημαντική απουσία. Για μας σίγουρα, ναι. Είναι μια τεράστια απουσία. Απλά πρέπει να το καταλάβουμε αυτή τη στιγμή. Ο Mike δεν θα επιστρέψει φέτος. Είναι μια τεράστια απουσία για τον οργανισμό, για την ομάδα, για τους συμπαίκτες του. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που κάναμε μαζί του στην αρχή της χρονιάς. Είχαμε συστήματα για εκείνον. Όμως δεν πρέπει να τελειώσουμε εδώ πέρα. Θα ήταν ανόητο να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα έρχομαι και αναγνωρίζω τα καλά πράγματα που κάναμε. Δεν κάναμε όμως και τόσο καλά και πρέπει να είμαστε κριτικοί πάνω σε αυτό το φαινόμενο. Ναι, χάσαμε τον Mike James. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να κάνουμε την κριτική στους παίκτες μας για να είμαστε μια καλή και ποιοτική ομάδα.
0: Ακούσαμε την τοποθέτηση του Pablo Laso, ο οποίος ρωτήθηκε φυσικά και για την απουσία του Mike James, ο οποίος θα είναι εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς. Να αφήσουμε για λίγο το χώρο του μπάσκετ, να πω ότι τέλειωσε και το Μπασκόνια Μπεσίκτας 84-92, να περάσουμε στο πόλο. Σπουδαία νίκη με ανατροπή πανηγύρισε ο Απόλλωνος Σμύρνης, ο οποίος επικράτησε με 15-13 της Παρτίζαν, συνεχίζοντας με το απόλυτο την πορεία του στα προκριματικά του EuroCup. Η ομάδα του Θοδωρή Λοράντου βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ και έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο στο πλην 3, όμως άλλαξε πλήρως την εικόνα της στη συνέχεια. Πρώτο σκόρερ του Απόλλωνα ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι ο Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος πέτυχε 4 γκολ, 3 γκολ σημείωσε ο Χρήστος Λασκαρίδης και 2 γκολ ο Μάριος Καπότσης. Την ήττα με 17-12 από την Μπαρτσελόνα γνώρισε η βουλιαγμένη στην Νάπολη στον πρώτο αγώνα της για τον τέταρτο προκριματικό όμιλο του EuroCup, η υδατοσφαίρισης ανδρών. Πολύ εύκολο έργο είχε ο Εθνικός στην πρεμιέρα του τρίτου προκριματικού ομίλου του Champions League υδατοσφαίρισης γυναικών, τον οποίο διοργανώνει η Γλυφάδα στο κολυμβητήριο Άντωνης Δημητρόπουλος. Η πειραϊκή ομάδα συνέτρεψε 28-6 τη γαλλική Νανσί και κάνει το πρώτο βήμα για μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις του γκρουπ που οδηγούν στους ομίλους της διοργάνωσης. Οι Κιανόλευκες θα αντιμετωπίσουν αύριο Σάββατο στις 8 παρατέταρτο την κυπελούχο Ευρώπης Καταλούνια και το πρωί της Κυριακής στις 9 θα παίξουν με τη Γλυφάδα.

Να επιστρέψουμε στο μπάσκετ. Σήμερα είχαμε το πρώτο αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής για την Elite League. Την Elite League, την οποία έχετε πάντα την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μέσα από την ΕΡΤ2 Sports. Το παιχνίδι που άνοιξε λοιπόν την αυλαία, ο Αμίντας επικράτησε 65-62 της Μεγαρίδας. Και η δεύτερη αγωνιστική συνεχίζεται αύριο στις 5 με τα παιχνίδια Πρωτέας Βούλας Αναγέννησης, Γλαύκου Εύσπερου Παπάγου και Πανερυθραϊκού Λαβρίου, Ψυχικού Χαλκίδα, Κόρυβος Κρόνος, Πανιώνιος Κομωτινή και Μαχητές Πειραματικού Σοφάδες είναι τη Δευτέρα στις 8 η ώρα προγραμματισμένη για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική.

να γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο. Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια στη Γαλλία και στη Γερμανία. Σε εξέλιξη παραμένει το παιχνίδι στην Ισπανία. Οπότε έχουμε Lens Lyon 2-1 τελικό. Στη Γερμανία Borussia Dortmund Werder Bremen 2-2. Στο 28 λεπτό στην Ισπανία Μάλαγα Εσπανιόλ 0-1.

Μένοντας στο ποδόσφαιρο, να γυρίσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να θυμίσω ότι μετά τη διακοπή έχουμε αγωνιστική το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Συγκεκριμένα το Σάββατο στις 7.30 ώρα Αστέρας Ατρόμητος, στις 7.30 ώρα την ίδια ώρα ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή στις 5 έχουμε και Φυσιά Πανετολικός, την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος και στις 9 η ώρα το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 η ώρα με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα.

0: Κάπου εδώ να θυμίσω ότι όλα τα παιχνίδια, τόσο της Super League όσο και της Super Bet League 2, μπορείτε να τα ακούσετε πάντα στην Eraspor. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάνει δηλώσεις, οπότε πάμε να συνδεθούμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού.
1: We're asking for, you know, it's at this part of the season is very important, as we said, you know, getting as more W as we can.
2: Προφανώς και η νίκη ήταν το ζητούμενο σήμερα, σε αυτή την περίοδο της σεζόν, το να παίρνεις όσες περισσότερες νίκες είναι το πλέον σημαντικό.
1: But I think, you know, the improvement on defense was obvious.
2: Αλλά νομίζω ότι η βελτίωσή μας στην άμυνα ήταν εμφανέστατη.
1: You know, in terms of desire, hustle and concentration.
2: Όσον αφορά την επιθυμία που είχαμε, τη συγκέντρωση, την προσπάθεια.
1: Και το hustle.
2: Και το hustle παιχνίδι μας.
1: Of course, Efes is a team with great offensive talent. I think everybody who knows European basketball knows exactly what Pablo Laso is and what kind of talented players they have.
2: Η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα με πολύ επιθετικό ταλέντο και όλοι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γνωρίζουν τον Παύλο Λάσο και τον τρόπο που παίζει και την ομάδα που έχει δημιουργήσει.
1: So I have to say that I'm grateful for the effort of the players for the win. I'm also grateful for the fans that they supported us and mostly and above everything else to the organization of Olympiacos because they created a EuroLeague game in a different arena, which is for whoever knows, it's really difficult, and we are talking about huge logistics issues, and you know it's not easy to move on from one arena to the other and to organize a EuroLeague game. So I'm really grateful, basically, for them, and we dedicate this win to all the people of the Olympiacos organization.
2: Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου για την προσπάθεια, είμαι ευγνώμων στους φιλάθλους για την συμπαράσταση που μας είχαν σήμερα. Περισσότερο απ' όλα όμως είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους του οργανισμού του Ολυμπιακού για την προσπάθεια που έκαναν να διοργανώσουν ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας σε μια διαφορετική αρένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις αυτή τη μετακόμιση και να οργανώσεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Και γι' αυτό θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη σε όλους αυτούς που δούλεψαν για να πραγματοποιηθεί το παιχνίδι σήμερα εδώ. Ερωτήσει για τον coach, αλλά Γιάννη.
3: Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω ότι σε μία, αν δεν κάνω λάθος, δύο εβδομάδες, 8 μάτς εκτός έδρας, κάνατε γύρω στα, θα είχαμε δει 16.500 χιλιόμετρα σε αυτά τα παιχνίδια. Επιστρέφετε στο σπίτι. Ένα σπίτι που είναι όμως περιστασιακό και στο οποίο ήρθατε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, επίσης σήμερα το πρωί εσείς όπως και εσείς κάνατε ένα λεφτά. Πώς το νιώσατε και εσείς και οι παίκτες στην πρώτη επαφή της νέας έδρας που θα είναι για κάποιο μήνες. Το λέω γιατί ο κ. Λάσο είπε ότι εγώ νιώθω ότι βρήκε ρυθμό Ολυμπιακός, θύμιζε την έδρα, αλλά τίποτα δεν είναι σαν το σπίτι σου. Σίγουρα την προσέφη είναι, αλλά πώς νιώσατε έτσι το.
1: Κοιτάξτε, η δυσκολία είναι κατά βάση με όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να, αυτό που είπα πριν και δεν το λέω για τους τύπους, το να οργανώσεις από το πώς ερχόμαστε εδώ, σε ποιο ξενοδοχείο πάμε. Πώς είναι οι μετακινήσεις μας, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες τώρα σε χρόνο. Από εκεί που μένουμε, από το σεφ. Καταρχήν, οι εκτός δωδεκάδας πώς πρέπει να κάνουν προπόνηση, με ποιον προπονητή στις εγκαταστάσεις μας. Είναι πάρα πολλά πράγματα που προφανώς δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει ο κόσμος. Αλλά εμείς που τα ξέρουμε, τα θεωρούμε σημαντικά. Η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική. Το γήπεδο είναι. Όπως ξέρετε, οι κερκίδες είναι πολύ πιο κοντά σε σχέση με το παλαιό σεφ, αυτό που ξέραμε. Και με λιγότερο κόσμο μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Όλοι ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά για μας. Και δεν το λέω για δικαιολογία. Νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να συνταχθούμε ο ένας με τον άλλο, να αποκτήσουμε χημεία και να καταλάβουμε ότι θα έχουμε δυσκολίες τη φετινή χρονιά. Πρώτον, γιατί το κίνητρο όλων να μας κερδίσουν είναι αυτό που είναι, λόγω ότι είμαστε, έχουμε πάρει το Πρωτάθλημα Ευρώπης. Δεύτερον, γιατί ο ανταγωνισμός ούτως ή άλλως στην Ευρωλίγκα είναι πολύ υψηλός, όλες οι ομάδες είναι πολύ καλές. Νομίζω ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Όσο καταφέρουμε, αυτό είπα, να να είμαστε συμπαγή σαν ομάδα και να κάνουμε νίκες πολλές αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι στην εξέλιξη χρονιάς θα γίνουμε καλύτεροι. Ήδη επειδή είχαμε τρεις μέρες προπόνηση, νομίζω ότι ήταν εμφανές ότι παίξαμε την καλύτερη άμυνα που έχουμε παίξει φέτος. Με την αφορμή, επειδή δεν θα ήθελα να το πω στα αγγλικά πριν, πιο πολύ για τους Έλληνες εδώ, θα ήθελα να πω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του εκλειπώντος Άρη Ποήλα, ο οποίος ήταν ένας εργάτης του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, αλλά όσοι τον ξέρουν, έδωσε πολλά στην ομάδα μας και ήθελα εκ μέρους όλης της ομάδας να πω τα συλληπιτήριά μου και να ζήσουμε να τον θυμούνται και εμείς οι Ολυμπιακοί τον θυμόμαστε σίγουρα γιατί προσέφερε πολλά.
2: Για την ερώτηση, ένα Γιάννη.
4: Πρόκειται η αίσθηση ότι η εισβολική σας στην άμυνα μπορεί να προέρχεται από το γεγονός ότι το να κάνει κάποιος παίκτης φάουλ δεν είναι ένα ταμπού σήμερα.
1: Ναι, γιατί ακούστε, το μεγαλύτερο πράγμα μετά από μια μεγάλη επιτυχία είναι να επανέλθεις στον ομαδικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει μια ομάδα. Οι μεγάλες επιτυχίες, όπως έχω πει επανειλημμένως, έχουν καταστρέψει, η επιτυχία έχει καταστρέψει πολλούς ανθρώπους και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, που έχει σίγουρα πολύ ταλαντούχους παίκτες, νιώθουν ότι θέλουν να το επιβεβαιώσουν αυτό το πράγμα, παίζοντας περισσότερο, μην κάνοντας τα πράγματα. Αυτό ήταν εμφανές στα πρώτα δύο παιχνίδια. Δεν μιλάω για το τρίτο, που είμαστε, ξέρω εγώ, θεώρησα ότι είμαστε κουρασμένοι με τη Virtus, που δεν παίξαμε σίγουρα καλή άμυνα. Αλλά ακόμα και στα μάτια που κερδίσαμε, η άμυνα μας έπρεπε να είναι σε καλύτερο επίπεδο. Το πώς ξοδεύουμε τα φάουλ. Νομίζω λοιπόν σήμερα ότι το καταφέραμε καλύτερα, σίγουρα, και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Και επίσης, όπως είπατε, το κοτσάρισμα που έγινε κατά βάση, αν εξαιρέσει το Μοντέρα που παίξε 25-26 λεπτά, όλοι οι άλλοι παίξαν λιγότερο, περίπου στο 5 λεπτό, 6 λεπτό βγαίναν. Και έτσι κατάλαβαν όλοι ότι κάνα 15 λεπτό θα παίξουν, οπότε δεν κάνουν φάουλ τόσο στον χρόνο τους. Προφανώς καταλαβαίνω ότι μας βοηθάει πάρα πολύ και ο Έμπα, ο Ντιάι, γιατί είναι ένας παίκτης που κάνει πάρα πολλά πράγματα στο γήπεδο, μεταξύ των οποίων και αυτά που βελτιώνουν την άμυνά μας. Αλλά σίγουρα δεν μπορώ να παραβλέψω την προσπάθεια που έκανε, για παράδειγμα, ο Φουρνιέ αμυντικά. Γενικά όλοι είμαστε καλύτεροι. Ο Γουόρντ έπαιξε καλά άμυνα, αλλά γενικά το γεγονός ότι κυριαρχήσαμε στις φάσεις που είναι 50-50 στα rebound. Είχαμε, ξέρω εγώ, 17-18 κατοχές παραπάνω. Ότι παρότι σουτάραμε με χαμηλότερο ποσοστό στο τρίποντο, είχαμε όμως πάρα πολύ περισσότερες, νομίζω 8 περισσότερες τελικές πάσεις από αυτούς. Θεωρώ δηλαδή ότι αν το ποσοστό μας με τόσο καλό σουτέρ που έχουμε και με καλές προϋποθέσεις σουτ είναι λίγο καλύτερο, νομίζω ότι το ταβάνι μας δείχνει ότι είναι αρκετά ψηλό.
2: Αλέξανδρε.
5: Καλησπέρα και στους δύο. Κόουτς, έχω θυμίσει ότι σήμερα είδαμε το πιο συγκεντρωμένο τα Eric Jones από την αρχή της χρονιάς και να φέρουμε στο συγκεκριμένο παίκτη. Γιατί την εβδομάδα που πέρασε ακούστηκαν σε εκπομπές, γράφτηκαν πάρα πολλά, μέχρι και για σκέψη αντικατάστασής του, μέχρι και για πολύ προβληματισμό, πολύ έντονο προβληματισμό.
1: Συζητήθηκε αυτό.
5: Ναι. Στα μίδια πάρα πολύ.
1: Δηλαδή δημοσιογράφοι το είπαν ή...
5: Δημοσιογράφοι, ναι, δεν μιλάω για social media, μιλάω για...
1: Δεν θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι πλήρως αναλυθές.
5: Γι' αυτό ρωτάω κιόλας. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι, αν συμφωνείς καταρχάς ότι όντως ο βαθμός συγκέντρωσης του σήμερα ήταν μεγαλύτερος και κυρίως ποιο πιστεύεις εσύ ότι είναι το σημείο κλειδί για το συγκεκριμένο παίκτη για να δούμε πάλι τον επιδραστικό σέντερ για τον οποίο τον απέκτησε ο Ολυμπιακός.
1: Δεν υπάρχει σημείο κλειδί και δεν το έχω και εγώ το κλειδί αυτό να του το δώσω. Ο κάθε ένας από εμάς, φορώντας αυτή τη φανέλα και εκπροσωπώντας αυτό το σύλλογο, πρέπει να καταλάβει ότι παίζοντας περίπου 90 μάτς το χρόνο, εγώ δεν απαιτώ από κανέναν να παίξει και τα 90 καλά, αλλά πρέπει να συνεισφέρει με οποιοδήποτε τρόπο στο... Ακόμα και αν χειροκροτεί στο να κερδίζει η ομάδα, ακόμα και αν να χειροκροτεί από τον πάγκο και να μην παίξει καθόλου. Προφανώς έχουμε ένα ρόστερ καλών παιχτών, πολύ γεμάτο. Ας πούμε, ο Μιλωτίνοφ έπαιξε 14 λεπτά σήμερα. Ο Ντόντα Χολ ήταν εκτός δεκάδας. Ο Ταερή και ο Ντάνστον που τον προσθέσαμε αργότερα στην ομάδα μας, μπορεί να έχει πολύ σημαντική συνεισφορά, όχι μόνο με την εμπειρία του, αλλά και με την κλάση του. Γιατί είναι ένας παίκτης που σε μια συγκεκριμένη άμυνα στο pick and roll, ας πούμε, είναι καθηγητής. Είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη. Επίσης, σκρινάρει εκπληκτικά. Κάνει πράγματα δηλαδή που για έναν προπονητή είναι σημαντικά. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλοι είναι καλοί παίκτες. Από τον καθένα από αυτούς ξέρω, γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας εδώ δεν μπορεί να γίνει με ένεση σε κάποιον να τον πείσει, να του δείξει εμπιστοσύνη, να πάρει αυτοπεποίθηση. Ναι, αλλά ο καθένας από εμάς πρέπει να ετοιμάζεται. Γιατί και. Δηλαδή, αν θυμάστε πέρσι, όταν έριξε τον τελικό με την Ρεάλ, έπαιξε το τελευταίο δεκάλεπτο μόνο. Ήταν έτοιμος. Ή ο Σακίλ έπαιξε το τρίτο δεκάλεπτο, δεν είχε παίξει καθόλου μέχρι και μας συνεισέφερε. Θέλω να πω ότι στον Ολυμπιακό δεν απαιτούνται τελικά και πολλά πράγματα, ξέρετε, για να μείνεις και λίγο στην ιστορία. Μπορεί να. Ένα δεκάλεπτο να είναι αρκετό. Ακεί η ομάδα να κερδίζει, γιατί αυτό είναι τελικά είναι που μετράει.
0: Ακούσαμε την τοποθέτηση του προπονητή του Ολυμπιακού, του Γιώργου Μπαρτζόκα, μετά τη νίκη της ομάδας επί της Ανατολού Εφές με 89-66. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα της Ερασπόρ φτάνει στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά της Ερασπόρ. Μπορεί το μικρόφωνο στα γήπεδα να ολοκληρώνεται εδώ. Το πρόγραμμα όμως της πρώτης αθλητικής συχνότητας της χώρας συνεχίζεται. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά Τάσος Επιτρόπου, βραδινός μπαλαδόρος. Από μένα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12, φίλοι ακροατές. Καλό σας βράδυ. Ποιος είναι πρωταθλητής Ευρώπης, θύμισε χθες την ΕΦΕΣ Ολυμπιακός, νικώντας την με 89-66 στην πρώτη του στην Σάνεν Αρένα. Ο Μοντέρο με 14 και ο Τζόνς με 11 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι στην δεύτερη διαβολοβδομάδα που έρχεται ταξιδεύουν στην Ιβηρική για να παίξουν την Τρίτη με τη Βαλένθια και την Παρασκευή με την Μπαρτσελόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την άμυνα. Χωρίς αυτήν είναι δύσκολο να πας μακριά, σχολίασε μετά το μάτς ο Γιώργος Μπαρτσόκας. Το ποδόσφαιρο επιστροφή στη δράση για την Super League σήμερα με πρόγευμα της έκτης αγωνιστικής δύο παιχνίδια. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 θα βρεθούν στη Σέντρα Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Το ντέρμπι των αιωνίων που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ στο Φάλιρο κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της Κυριακής, η μέρα που θα γίνουν άλλα τρία ματς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός στις 5 το απόγευμα, ενώ στις 7 θα αρχίσει η αναμέτρηση Άρης Βόλος. Ελλάς Αγγλία 1-3 στο Παγκρίτιο στην πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής των Γυναικών με τις Λέενες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αγγλία είναι κάτοχος των δύο προηγούμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλου. Έτσι, η ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης στο Λέστερ θα έχει πιθανότατα διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. Στα νέα των ομάδων μας, ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό ύψους 25.200.000 ευρώ. Χωρίς η ΣΕΚΑ και Σιέλη, το απόγευμα ο Όφη κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Χωρίς τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Αντριάν Ριέρα, αλλά με τον Χατζή Εμμανουήλ. Θα διεκδικήσει ο Αστέρας το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος θα παραταχθεί στο γήπεδο χωρίς Νούνιες, Αθανασίου, Λίρατζη και Τζοβάρα. Σε πένθος έπεσε η οικογένεια του Ολυμπιακού μετά την είδηση του θανάτου του Άρη Ποήλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αντιμετωπίζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα υγείας. Με την Ισλανδία κληρώθηκε η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι σε Αλβανία και Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ισλανδία στις 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς στις 17 του ίδιου μήνα στη Λεωφόρο. Πάντα στο ποδόσφαιρο, με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλία στην έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο, Σέντρα στο Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης και στις 3 στο Καλυθέα Πανθρακικός. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα, σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των σημαντικών αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Στο μπάσκετ ξανά 6 παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League γίνονται σήμερα. Τζάμπολ στις 3 στο Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 στα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος, στις 5 στο Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 στο Άρης ΑΕΚ και στις 7 στο Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Ο Βαγγέλης Γιάγκος ανανέωσε το συμβόλαιο του με τη Μύκονο μέχρι το 2028. Αμήντας Μεγαρίδα 65-62 για την δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα, ενώ απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστήριο Ολυμπιακός για την καταγγελία του Παναθηναϊκού, ο οποίος ζητούσε αφαίρεση 2 βαθμών από τους Ερυθρόλευκους. Στο πόλο, Απόλλων Σμύρνης, Παρτίζαν Βελιγραδίου 15-13 και Μπαρτσελώνα Βουλιαγμένη 17-12 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup, ενώ για τα προκριματικά του Champions League των γυναικών, Νανσί, Εθνικός Πειραιά 6-28 και Γλυφάδα Καταλούνια 8-21. Σήμερα για το EuroCup παίζουν στις 9 το βράδυ Απόλλων Σμύρνης Σαβώνα, με κάλυψη από την Era Sport και Δυνάμο Βουκουρεστίου Βουλιαγμένη, και για το Champions League των γυναικών Γλυφάδα Νανσί και Εθνικός Καταλούνια. Στο βόλι Παναθηναϊκός Πανιώνιος διεκδικούν απόψε στις 9 το βράδυ στο Ζιρίνιο με τηλεοπτική κάλυψη από την ERT 2 Sport, το Super Cup των γυναικών. Και στα νέα από το εξωτερικό, στα άλλα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες στην EuroLeague, Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης 81-88 και Μπασκόνια Μπεσικτάς 84-92. Με βασικούς Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, η Sporting φιλοξενείται αυτή την ώρα από την Μπράγκα στην Λίγα Πορτουγκάλ. Στο 70 λεπτό το σκορ είναι 1-2 υπέρ των Αετών. Τα 980 γκολ στην καριέρα του έφτασε ο Ρονάλντο, σκοράροντας τη νίκη της Αλ Νάσρ επί της Αλ Ντιρίγια με 3-0. Τέλος, τα τρία παιχνίδια που έγιναν χθες για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα, Λανς Λιόν 2-1, Μαλάγα Εσπανιόλ 1-1 και Ντόρτμουντ Βέρτερ Βρέμις 2-2, με την αντίπαλο της ΑΕΚ στη League Face του Champions League να χάνει το 5-5, δεχόμενη 2 γκολ στα τελευταία λεπτά και στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Τάσος Επιτρόπου θα σας συντροφεύσει για τις ερχόμενες 2 ώρες.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.

Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε βραδινούς μπαλαδόρους και Ερασπορ. Μπαλαδόρισες και μπαλαδόροι, ξανά εδώ σήμερα στο Μετερίζι για μια έτσι ξεχωριστή εκπομπή και σήμερα να παίξουμε με τα μηνύματά σας, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μιλήσουμε για τον πολύ καλό Ολυμπιακό, ο οποίος μπήκε ξανά στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και έδειξε ότι και φέτος θα είναι ένα από τους πρωταγωνιστές και εγώ θα τολμήσω από τώρα, θα είναι μάλλον θα το πω αλλιώς, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει στο Final Four. Ναι, τέσσερις αγωνιστικές και μας λες τέτοια, ναι, αλλά αυτό βλέπω, αυτό λέω. Ας λέτε για Μοντέρο, ας λέτε για Βεζέγκο, ας λέτε ό,τι θέλετε, αυτός ο παιχταράς ο Μακεντάιρ μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι μια κίνηση που όχι απλά καλύπτει τον Walkup, νομίζω ότι τον υπερκαλύπτει, το ξεπερνά κατά πολύ. Εντάξει, δεν λέω για τον Walkup πριν από 5 χρόνια, ήταν άλλος παίκτης, τα χρόνια περνούν, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Μακεντάιρ, η αλήθεια είναι ότι άμα εντοπίζεις Αμερικανό και είναι προτιμά να πασάρει, να βγάλει assist από το να σκοράρει, είναι κάτι πολύ σπάνιο και κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ειδικά αν είναι Αμερικανός, ο οποίος έχει έρθει στην Ευρώπη να παίξει μπάσκετ, να βγάλει φραγκάκια, να περνάει καλά, το μυαλό του είναι να σκοράρει, να φτιάχνει νούμερα και όλα τα συναφή. Ο Μακεντάιρ δεν είναι, είναι παίκτης ομάδας ξεκάθαρα και αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το λέω γιατί σπανίζει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι άντε τελείωσαν

Από χθες τρέχουμε ένα μίνι αφιέρωμα στον πολύ σημαντικό στιχουργό και συγγραφέα τον Γιώργο Κλέφτο Γιώργο, με τα τραγούδια του, και παρουσιάζουμε και μάλλον παρουσιάσαμε χθες και συνεχίζεται σήμερα ο διαγωνισμός μας για το βιβλίο του Γιώργου Κλέφτο Γιώργου, Περιμένοντας τους Γέπιδες. Ένα ιδιαίτερο βιβλίο, ένα μυθιστόρημα που σατιρίζει τον κινησμό, τη διαφθορά, τον τρόπο ζωής της κάθε λογής μεγιστάνων, της εκκλησίας, της πολιτικής, των επιχειρηματιών, όλο αυτό το κύκλο με ένα πολύ ωραίο ταξιδιάρικο, έτσι, Σαχάρα ταξιδεύουν, είναι μια ωραία ιστορία, μια όμορφη χαριτομενιά, η οποία την τσίπησαν οι Αμερικανοί και την έχουν πάρει στην Αμερική και αναμένεται να κυκλοφορήσει στα αμερικάνικα που λένε, και ενδεχομένως να το ενδιαφέρον έρχεται στο, μήπως ξέρετε, ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον σε ένα σκηνοθέτη, να μπουν και σεναριογράφοι και να το εκτοξεύσουν. Και πολλές φορές διαβάζουμε άλλο βιβλίο και άλλο σενάριο, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει όμως σημασία ότι είναι μια πηγή έμπνευσης και αυτό. Από τις εκδόσεις Καστανιώτη είναι το βιβλίο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίγο πριν από τη λήξη της σημερινής αναμέτρησης θα κάνουμε και την κληροσούλα μας, θα δώσουμε και αντίτυπα που θα φροντίσει ο ίδιος ο Γιώργος Κλεφτογιώργος να συνεχθεί με τις εκδόσεις Καστανιώτη για να έρθουν στο σπίτι σας. Θα πω και τον τρόπο επικοινωνίας, τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας αλλά και αποστολής μηνυμάτων για να μπορέσετε να μπείτε στο διαγωνισμό. Πρώτα απ' όλα είναι το Messenger Τάσος Επιτρόπου Ανοιχτός ο Διάβλος Επικοινωνίας, και χθες στείλατε αρκετοί. Είναι το Viber, ένα σπορ με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε το εικονίδιο, το μπουμπουνάτε και εκεί το μήνυμά σας. Ακούσουμε και λίγο Elton John, δεν είναι κακό. Μπορείτε να στέλνετε και τα email στο Aerosport. Κάποιοι δουλεύουν τέτοιες ώρες, στο γραφείο ενώ δουλεύουν, και τους βολεύει αυτό, γιατί όχι. aerosport@r.gr, χωρίς τι στο τέλος, το sport, γιατί κάποιοι το έχουν επιδιώξει και την πατήσανε. Aerosport λοιπόν, @r.gr.

Και υπάρχουν και τα SMS βεβαίως, θα με τα παραλύσουμε για αυτά. Είναι εμένη, το γνωρίζετε, αλλά εγώ θα τα επαναλάβω. Γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε αυτό που θέλετε και το μπουμπουνάτε στο 54160. Τα SMS λοιπόν στη διάθεσή σας.

σε όλες τις εκδοχές. Αν θέλετε να διεκδικήσετε το βιβλίο, περιμένοντας τους γήπες του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη, θα βάζετε οπωσδήποτε σε όλες τις βερσιόν όπως και να το στείλετε το τηλέφωνό σας. Χωρίς τηλέφωνο, παιδιά, στην κλήρωση δεν μπορώ να σας βάλω, γιατί δεν μπορώ να σας βρω μετά.

Χθες μας έστειλε και το μήνυμά του ο Λάμπης και το παρέλειψα και του άρεσε πάρα πολύ, λέει, το, οι μουσικές επιλογές. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος γι' αυτό. Θα σας πω μετά γι' αυτό.

Καλησπέρα και στη Λενιό μας που πάντα στέλνει τις, τις ευχές της. Ακούμε και τραγούδια που έχει υπογράψει ο Γιώργος Κλεφτογιώργος παράλληλα με τις κουβέντες που θα κάνουμε και θα τα λέμε εδώ. Θα ακούσουμε και μια συνέντευξη που μας παραχώρησε ο καθηγητής Πανεπιστημίου της Πολυπονήσου, θα τα σας πω μετά. Μας πήραμε εγώ και ο Δημήτρης, πολύ σημαντικό, μια κοινωνική διάσταση της όλης της ιστορίας. Να ακούσουμε και λίγο όμως Γιάννη Αντιτοκούμπο, το διαχειρός που λένε, Γιώργου Κλεφτογιώργου, και με την υπέροχη φωνή του Βασίλη Παπακουσταντίνου. Το ζήτησε ο ένας φίλος, δεν έχει σημασία, γιατί χθες άκουσε το μισό, λέει, και του έκανε εντύπωση ότι το έχει ξανακούσει. Άκουσε το τώρα.

Καλέ μου φίλε, μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου. Το τηλέφωνο σου μην ξεχάσεις όμως, απαραίτητος από Messenger αυτό. Ναι, η κλήρωση θα γίνει περίπου ένα τέταρτο πριν από τη λέξη της σημερινής αναμέτρησης, γύρω στις 2 παρατέταρτο. Υπεύθυνος για την κλήρωση θα είναι φυσικά ο Γιάννης Κωνσταράκης, που είναι και στην κονσόλα των ήχων.

Δημήτρη, είσαι και εσύ στην κλήρωση κανονικά, 5.35, που τελειώνει το τηλέφωνό σου, σε έχω εντάξει με τους χθεσινούς μας φίλους.

Το δωρή μου Δημήτρης έχει, έχει μια ίωση και σεβόμενος και τους συναδέλφους. Λέει, παιδιά, αφήστε, γιατί άμα με δείτε θα δεν θα θέλετε να κατατίσετε σαν εμένα. Να μην σας κολλήσω. Κυκλοφορεί μια ίωση, να έχετε το νου σας. Κυρίως η πιο μεγάλη σε ηλικία, να προσέχετε. Αύριο οι παραγγελίες, είπαμε. Jukebox αύριο.

Κώστα, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, δυστυχώς. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι είναι και αποδεκτά από εμάς, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Καλησπέρα Γιαννάκο μας από τη Λίμνο. Σε πρόλαβα, έτσι. 6:32 ο Γιάννης.

0: Αγαπημένη μου Δέσποινα, μακάρι να ήμουν τύπος που ξέρεις, αυτό που λένε τα στήνη της κληρώσης και τέτοια, να κέρδιζες. Αλλά δεν έχεις παράπονο, έχεις κερδίσει, μου έχεις πει, οπότε κατά παρελθόν εννοώ. Οπότε, πάντως, σας το είπα και χθες, μου κάνει φοβερή εντύπωση που, μάλλον λάθος διατύπωση, με χαροποιεί, διότι συνήθως δίνουμε αθλητικά βιβλία εδώ, χρόνια τώρα, και μέσα από την Ερασπόρ, αλλά και από το πρώτο πρόγραμμα παλαιότερα. Θα έλεγα ότι είναι εκατοντάδες οι τίτλοι που έχουμε δώσει, αλλά και τα βιβλία βεβαίως, αλλά ξέρεις, σπανίζει να δίνω μυθιστορήματα, ρε παιδί μου. Και βλέπω ότι σας αρέσει και με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί είσαστε ακροατές της Ερασπόρ που δείχνετε ότι αγγίζετε τα βιβλία, είναι πολύ σημαντικά. Ακόμα και το χάρτη του Σοκράτη Παλαμά, παράλληλα.
1: Δεν έχω χάρτη αλλά μέρη για να πάω. Σαν μετανάστης τόσα χρόνια ξενιτεύτηκα. Και τα καράβια...
0: Όχι, ο Καϊμάς δεν έχει κολλήσει κοντό. Χρήστο κοντό, εντάξει. Μια ιωσουλάλη έχει, καρμική.

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάποια ευρεστικά συνθήματα σήμερα στο Σάρνα Αρίνα δεν υπήρχε λόγος από τους φίλους του Ολυμπιακού να υποθούν. Δυστυχώς είναι συχνό το φαινόμενο, όχι από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, πολλούς οπαδούς, αλλά για το συγκεκριμένο θεωρώ ότι ήταν και λίγο άστοχο. Όταν σε φιλοξενούν πρέπει να είσαι και πιο εκλεπτισμένος, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι τα πράγματα.

Περαστικά στο DJ της καρδιάς μας Δημήτρη. Καλό. Γεια σου Γιάννη. Το κατάλαβα Θοδωρή, το κατάλαβα. Ο Καϊμάς θα γίνει καλά, λέτε, αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, ε. Εντάξει, για κάποιους είναι φαβορί, μιλάγαμε και με κάποιους έτσι, φίλους Ολυμπιακούς το μεσημέρι. Μου έλεγαν ότι δεν θέλουμε τον τίτλο του φαβορί, αλλά πάμε για νίκη. Εντάξει, τώρα παίζει ο Ολυμπιακός στο γήπεδό του, σε τέρμι θα πήγαινε δηλαδή, για ισοπαλία θα πήγαινε. Για νίκη πάει ο Ολυμπιακός. Και αν θέλετε και απόψεις, θα δώσω και τα προγνωστικά μαζί με το Γιάννη αργότερα. Εγώ από τώρα σας το λέω, το ένα σημείο που θα βάλω, γιατί θα βάλω μια διπλή αγή, είναι ο Άσος. Σας το λέω από τώρα. Γιατί? Όχι γιατί ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από το Παναθηναϊκό, δεν τα βάλω. Γιατί στα ντέρμπι είναι μοιρασμένα τα πράγματα, βασικό αυτό. Πριν από την αναμέτρηση είναι μοιρασμένα τα πράγματα, πάντα. Και το. Ναι, ο Πίκουλας τα λέει για τα γούρια, λέει. Δεν θέλουμε τον τίτλο του φαβορί για τέτοια. Ναι, σωστό. Αλλά ο Γιώργος ο Πίκουλας από το πρώτο πρόγραμμα είχαμε και στον αέρα συζήτηση. Αλλά επί της ουσίας έχει την έδρα. Η έδρα, μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν οπαδοί άλλες ομάδες, επηρεάζει και λίγο τις καταστάσεις, πιέζει λίγο τον κόσμο, τον αντίπαλο. Η έδρα είναι έδρα. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να το υποτιμούμε αυτό. Γι' αυτό δίνω ένα ελαφρύ. Το Χ2 πληρώνει καλά, λέει εδώ ο φίλος μας. Okay. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Δεν παίζω στοίχημα.

0: έχουμε πει πολλές φορές εδώ στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πάρα πολλές φορές, μιλώντας για το τι γίνεται με τα social media, πώς χρησιμοποιούνται στην αθλητική και όχι μόνο δημοσιογραφία και όλα αυτά τα συναφή. Και με τον Δημήτρη Καϊμά είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή αθλητικού μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον Παναγιώτη Γκανά. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, δεν είναι μια κουβεντούλα κάναμε, επιδερμική, θα τα ξαναπούμε εκτεταμένα, πιο ερευνητικά θα έλεγα. Γιατί δίνεις προβλέψεις, λέει ο άλλος ο φίλος, αφού δεν παίζεις. Δεν είναι προβλέψεις, λέω τη γνώμη μου για κάποια παιχνίδια. Δεν είναι προβλέψεις για να παίξετε. Γιάννη, παραγγελιές αύριο, μην με τρελαίνεις από σήμερα γιατί θα χάσω την μπάλα. Αλλά κάτι έχω ετοιμάσει, κάτι έχω ετοιμάσει για αύριο. Πρώτα απ' όλα έχω 10-11 τραγούδια τα οποία τα χρωστάω σε φίλους και μάλιστα χαρακτηριστικά τα έχω κρατήσει αυτά και τα έχω εντοπίσει κιόλας τα τραγούδια. Πάμε τώρα να θέμα στο άλλο, δεν έχει σημασία. Διότι μου το αιτιολογούν και γιατί το θέλουν το τραγούδι. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχουμε πει ότι το Jukebox εκεί έχει βασιστεί για να ακούμε κάποιες ιστορίες. Να ακούμε, να διαβάζουμε τα μηνύματά σας, κάποιες ιστοριούλες και να, έτσι να, το, να τα σχολιάζουμε και να ακούμε φυσικά και την μουσική επιλογή του καθενός. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον καθηγητή αθλητικού μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Γκανά, και νομίζω ότι το αξίζει τον κόπο έτσι να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή τη συνέντευξη, περισσότερο για να αλλάξουμε το κλίμα και να έχουμε και μια εικόνα μιας πιο κοινωνικής διάστασης, ναι μεν και από τον αθλητισμό, αλλά γενικά κοινωνικής διάστασης. Είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων αυτός, είναι ο ρόλος και της εκπομπής μας. Πάντα μας ενδιαφέρει η κοινωνική διάσταση που προκύπτει μέσα από τον αθλητισμό και καλό είναι να ακούμε.
1: Παναγιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Τάσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να είστε καλά.
1: Μια χαρά.
0: Η επιστημονική προσέγγιση όλων αυτών των θεμάτων που εμείς συχνά πυκνά τα αναφέρουμε και ο Δημήτρης δίνει και ιδιαίτερη έμφαση, Παναγιώτη, είναι κάτι έχει μεγάλη σημασία. Πρώτα απ' όλα ακούν γονείς και ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, αλλά και πολλοί που νομίζουν ότι τα ξέρουμε.
1: Αλλά δεν τα ξέρουμε. Έτσι.
0: Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι η μημάθεια, ξέρεις, είναι και λίγο επικίνδυνη σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, Παναγιώτη Γκανά, ο λόγος σε σένα. Από πού θες να αρχίσουμε, γιατί είναι, πώς θα σου πω, ένα σύμπαν ολόκληρο, έτσι, όλη αυτή η ιστορία.
2: Πράγματι είναι ένα σύμπαν το οποίο ξεκινά από τον ομαδικό αθλητισμό, δηλαδή από τις ομάδες σε ένα παγκόσμιο στερέωμα. Η δική μου εργασία συγκεκριμένα αφορούσε τις ευρωπαϊκές ομάδες και το κατά πόσο τα social media τους επιτρέπουν να χτίζουν μια νέα πηγή εσόδων. Και σίγουρα στη συνέχεια θα πρέπει να αναφερθούμε και στο ατομικό επίπεδο, στους αθλητές και το πώς μπορούν μερικοί αθλητές που έχουν μια εξοικείωση με τα social media να προσπαθήσουν να κυνηγήσουν και αυτοί με τη σειρά τους έσοδα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα ορισμένους κινδύνους που ελοχεύουν, μερικές παγίδες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ επικίνδυνες. Έχουν να κάνουν και με την ψυχολογία του αθλητή, αλλά και με το τι διαμοιράζονται στα δικά τους στα social media.
1: Όταν λέμε παγίδες, είναι μια λάθος ανάρτηση.
2: Φυσικά, έχουμε δει στο παρελθόν και στο ελληνικό στερέωμα αναρτήσεις αθλητών που καταστρέφουν καριέρες. Θα θυμάστε στο παρελθόν μια γυναίκα αθλήτρια του Στίβου που είχε κάνει μια ανάρτηση με εθνικό
1: πολιτικό περιεχόμενο. Ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες μερικές αναρτήσεις μπορεί να πλήξουν το μέλλον ή την αίσθηση που έχει το κοινό για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πρόσφατα, ο Ράσφορντ είχε ανεβάσει μια φωτογραφία με φανέλα μιας άλλης ομάδας και είχε ξεσπάσει μεγάλο άλλο στα σχόλια στην ανάρτησή του. Αλλά πέρα από αυτό και κάτι που αφορά τους νεότερους αθλητές, ακόμα και τους μη επαγγελματίες, έχει να κάνει με την ψυχολογία και το κατά πόσο επηρεάζονται από τα σχόλια που γίνονται στα social media, το κατά πόσο η κούραση που λαμβάνουν από, από το συνεχώς σκρολάρισμα στις πλατφόρμες τους κουράζει και δεν τους επιτρέπει να είναι το ίδιο αποδοτική στην προπόνηση. Συνεπώς, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα ολόκληρο σύμπαν με πάρα πολλές παραμέτρους που πρέπει να εξετάσουμε σε κάθε περίπτωση.
1: Και επαγγελματικά, νομίζω ο Κλοπ, τώρα που παίζουμε και με την Εθνική Γερμανία, νομίζω απαγόρευσε. Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι σε αυτούς τους αθλητές να τους απαγορεύσεις
0: Τα κινητά, να μην έχουν τα κινητά.
1: Ναι, μέχρι τα κινητά μαζί του, διάρκεια της
0: προπόνησης. Για να συγκεντρωθούν, γιατί προσπαθεί την προσοχή. Είναι, έχει μια λογική αυτό, για κάποιες ώρες βεβαίως και κάποιες, υπό κάποιες συνθήκες όλα αυτά. Παναγιώτη, Γκανά, σε αυτό που λέει και ο Δημήτρης βεβαίως, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά από την άλλη, εγώ θυμάμαι τώρα πρόσφατα, μετά το μάτς που πήρε η Εθνική, μάλλον με την Ολλανδία, με τον Ιωαννίδη που σκόραρε και εσείς. Και του λέγανε κάτι για τα social media, λέει, εγώ δεν έχω social media. Και είναι, επειδή είμαι σε θέση να το γνωρίζω, είναι επιλογή. Δεν είναι άποψη ότι είμαι κατά το social media. Γνωρίζει πολύ καλά ότι με τα social media θα αποπροσανατολιστεί. Ο Φώτης Ιωαννίδης δηλαδή δεν έχει social media για να μην αποπροσανατολίζεται. Για να, από το στόχο του που δεν είναι άλλος, από το ποδόσφαιρο και την επαγγελματική του καριέρα και πέρα από τα έσοδα και τέτοια, τους ενδιαφέρουν πολλοί αθλητές να κάνουν και την καριέρα την ανάλογη. Και τα social media κάποιοι τα θεωρούν τροχοπέδι. Σε αντίθεση, για να το πάω και εκεί και θέλω και τη γνώμη σου εκεί, Παναγιώτη Γκανά, έχει σημασία, παραδείγματι, τα social media στην αρχή δεν τα είχε ο Μέση. Και μετά, όταν τα έταξε, εκτοξεύθηκαν. Και είναι λογικό γιατί είναι ο Μέση. Και φυσικά το μεγάλο παράδειγμα είναι αυτός που βγάζει και εκατομμύρια κάθε χρόνο. Είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Εδώ δεν ξέρω αν το πήρε τη χαμπάρι. Με την αποχώρησή του από την Εθνική, η Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας στο Instagram έχασε 500.000 followers. Μόνο και μόνο από την αποχώρηση του Κριστιάνου από την
0: Αυτό έχει να κάνει με το star system, δηλαδή με το, φαντάζομαι, έτσι, Παναγιώτη. Είναι κάποιοι που τραβάνε και κουβαλάνε κόσμο, έτσι.
2: Πολύ σωστά, όταν χάνεις έναν μεγάλο αστέρα από μια ομάδα, είναι λογικό ότι ένα μέρος της βάσης που ακολουθεί τη δική σου ομάδα είναι χρήστες οι οποίοι είχαν βρεθεί σε σένα εξ αρχής για να ακολουθούν και να μαθαίνουν τα νέα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Άρα, όταν υπάρχει μια τέτοια μαζική αποχώρηση ενός τέτοιου μεγάλου ποσοστού των χρηστών, είναι λογικό να οφείλεται στην αποχώρηση του συγκεκριμένου παίκτη. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπατε και για τον Ιωαννίδη, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αθλητές είναι και αυτοί άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι βιώνουμε εμείς ως χρήστες, ως έτσι, να το βάλω σε εισαγωγικά, απλοί άνθρωποι στα social media, τα ίδια μπορούν να δεχθούν και εκείνοι. Δηλαδή, προσωπικές επιθέσεις, προσβολές, ακόμα και απειλές αν κάνεις ένα κακό αγώνα, φυσικά ρατσιστικό περιεχόμενο ή cyberbullying. Όλες αυτές είναι έννοιες τις οποίες τις βιώνουν δυστυχώς και οι επαγγελματίες αθλητές. Άρα, και για το Φώτη Ιωαννίδη θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, μια σωστή επιλογή να προσπαθήσει να απέχει, αν μπορεί να το κάνει αυτό στην προσωπική του ζωή, από τα social media, σε περίπτωση που δεχόταν τέτοια σχόλια, έτσι.
0: Ναι, πολύ λογικό είναι και προσπαθώ να το πω. Βεβαίως όλοι, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία της πληροφορίας, να το πω έτσι, ακόμη και social media να μην έχεις, θα έχεις κάποιον άνθρωπο κοντά σου που θα σε ενημερώσει το τι γίνεται, ο μικρός πανικός, αλλά το να τα διαβάζεις και να ανοίγεις το κινητό σου και να είσαι κολλημένος εκεί και να βλέπεις την τοξικότητα που μπορεί να προκαλέσει μια ανάρτηση κατά κάποιου, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αποτελεί και τροχοπέδι για κάποιες καριέρες, έτσι.
1: Τώρα, μία ομάδα, δηλαδή τώρα η Real Madrid, εκτός να κάνει μία καλή ποδοσφαιρική ομάδα, θα πρέπει να έχει και πολύ καλά social, ώστε να τραβάει, να έχει περισσότερους ακόλουθους από την Μπαρτσελόνα, για να έχει περισσότερα έσοδα. Δηλαδή, εκτός από την ποδοσφαιρική ομάδα, θα πρέπει να έχω και πολύ καλή ομάδα στα social, ώστε οι αναρτήσεις μου να τραβάνε κόσμο.
2: Πολύ σωστά. Η γενική ιδέα αυτή είναι. Πλέον τα χορηγικά πακέτα τα οποία δίνονται στις ποδοσφαιρικές ομάδες και γενικότερα στον αθλητισμό προαπαιτούν μια δυνατή δημόσια εικόνα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν λέμε ότι οι ομάδες που είναι πιο αδύναμες δεν θα λάβουν κάποια χορηγικά πακέτα, όμως σίγουρα είναι ένα δέλεαρ για τις εταιρείες το γεγονός ότι έχουν μεγάλες βάσεις χρηστών στα social media. Για τις ομάδες λοιπόν, αυτό που ζητούν οι εταιρείες παύλα χορηγοί είναι να έχουν μια μεγάλη βάση, να έχουν μεγάλη αλληλεπίδραση με το κοινό, γιατί πολλές φορές δεν αρκεί μόνο να έχουμε followers, αλλά χρειαζόμαστε και να υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Και φυσικά σε πιο τεχνικά στοιχεία, πολύ χρήσιμο για τις ομάδες είναι να έχουν και την απαραίτητη απήχηση, δηλαδή το μήνυμα το οποίο αναρτούν στα social media τους, στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, να έχει και μεγάλη απήχηση, το reach δηλαδή των αναρτήσεων. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο οι χορηγοί που έχουν διάθεση να δώσουν ένα χορηγικό πακέτο στην εκάστοτε ομάδα, σίγουρα κάνουν ένα screening, ένα audit, έναν έλεγχο όλων αυτών των στοιχείων και στη συνέχεια προχωρούν αυτήν χορηγική συμφωνία.
1: Παίζει ρόλο αν κάποιος πιο δυνατός στο Facebook ή στο Instagram?
2: Σίγουρα τα μέσα, το κάθε μέσο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά.
1: Τη ηλικία, έτσι, είναι το Facebook να είναι, ας πούμε, τα social της εισαγωγικά τρίτης ηλικίας.
2: Δεν θα το έλεγα, και οι έρευνες πρόσφατα δείχνουν ότι υπήρχε μια πτώση στις μεγαλύτερες ηλικίες για το Facebook, όμως πλέον υπάρχει μια επάνωδος, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Meta, δηλαδή η εταιρεία που έχει το Facebook, αρχίζει και δίνει κίνητρα στους νέους δημιουργούς να επανέλθουν στο Facebook. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο. Άρα και τα νέα κοινά έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στο Facebook. Παρ' όλα αυτά, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, υπήρχε ένα κύμα μεγαλύτερων ηλικιών που είχε πλημμυρίσει το Facebook. Όμως σήμερα θα έλεγα ότι Facebook, Instagram και TikTok βρίσκονται σε μια κοινή ανωδική πορεία. Αυτό που έχει μια πτώση είναι το X, το παλιό Twitter, το οποίο και στην Ελλάδα μπορεί να το έχετε παρατηρήσει, ότι αρχίζει και χάνει και χρήστες αλλά και αλληλεπίδραση.
0: Να, μια παρέθεση να κάνω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την επιρροή των social media, με τις ομάδες δηλαδή. Πλέον, να ξέρουν και οι φίλες και οι φίλοι, ότι υπάρχουν και σε επίπεδο μετεγραφών. Δηλαδή, όταν είναι ένας καλός χρήστης των social media από την ομάδα, τον προσεγγίζουν άλλες ομάδες για να το πάρουν μετεγραφή. Δηλαδή, έχει γίνει και.
1: Είναι επαγγελματίες, βέβαια.
0: Επαγγελματικά, δηλαδή, όπως γίνεται και για στελέχη εταιριών, γιατί εταιρείες είναι οι ομάδες, τα social media, αυτοί που διαχειρίζονται τα social media σε κάποια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, γίνονται μήλων της έρηδος, διότι οι ιδέες τους και η ταχύτητά τους πολλές φορές είναι ιδιαίτερα έτσι, χαρισματική. Τα σενάρια, γιατί πρέπει να, όταν χρησιμοποιείς τα social media στον αθλητισμό, λέω για τον αθλητισμό τώρα, προφανώς ισχύει και παντού, κύριε καθηγητά, αλλά είναι, πρέπει να έχεις, να φτιάξεις σενάριο, να είσαι καλός στα γραφικά, να είσαι έξυπνος εξωτερικής, να έχεις ιδέες για να παρουσιάσεις και να παίρνεις την έκρηξη, ώστε να μπορείς να κάνεις την κατάλληλη ανάρτηση με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να προσεγγίζεις κάποιες πληροφορίες που παλιά θα ήταν ασήμαντες, δηλαδή γύρισε στην προπόνηση ασήμαντες. Τέλος πάντων, γύρισε ο Τάσος, ο Παναγιώτης ή ο Δημήτρης στην προπόνηση. Ήταν εντάξει, γύρισε στην προπόνηση, δεν έγινε τίποτα. Αλλά τώρα με ένα διαφορετικό τρόπο, ξέρω εγώ, ρίχνουν βεγγαλικά, δεν ξέρω τι κάνουν μέσα στο ίντερνετ και προσπαθούν να το γιγαντώσουν αυτό και να το κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε έχουμε πλέον μετεγραφές και σε αυτό το επίπεδο, είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Γι' αυτό το λέω και εντός Ελλάδος, αλλά και ειδικά στο εξωτερικό γίνεται πραγματικός χαμός.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Θα θυμόσαστε μάλιστα πρόσφατα ότι δεν ξέρω αν είχατε δει σε ελληνικές θεατρικές παραστάσεις που λέγανε ότι ψάχνουμε ηθοποιούς με πολλούς followers έτσι ώστε να συμμετέχουν και να μπορέσουν να προωθήσουν περισσότερο την παράσταση.
0: Ωραίο παράδειγμα, ναι. Πολύ
2: χαρακτηριστικό. Αυτό έχει αρχίσει και γίνεται πλέον και στον αθλητικό κόσμο. Έτσι. Δηλαδή ψάχνουν παίκτες οι οποίοι δεν λέμε ότι θα είναι κάποιος ατάλλαντος παίκτης στο ποδόσφαιρο και θα το πάρουν μεταγραφή μόνο και μόνο για τους followers. Αλλά σίγουρα όταν βλέπεις ότι έχεις μια παραπάνω πηγή εσόδων με μια μεταγραφή που θα κάνεις, μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο του.
1: Και όπως και το είχαμε ζητήσει και μαζί και με τον Τάσο, το λέγαμε σε άλλες εκπομπές, μια συσσαγωγικά σήμαντη ομάδα, μάλλον μια ομάδα παρέα, η BAM στη Θεσσαλονίκη, που είναι πλέον επαγγελματική. Επαγγελματική. Εντάξει, ή μη επαγγελματική στην Τρίτη Εθνική, αλλά με εκπληκτικά σώσια. Δηλαδή είναι, θα τη ζήλευαν ομάδες και. Μπορεί και η Super League.
0: Ναι, μαρκετίστηκα, το δουλέψαν μια χαρά αυτή. Δηλαδή, το BAM είναι κάτι.
1: Και το όνομα είναι ωραίο, καταρχήν, ναι, έτσι. Αλλά δούλεψα πάρα πολύ τα social και έχουν χορηγούς, ενώ είναι ομάδα που μόλις ανέβηκαν στην Τρίτη Εθνική, ομάδα παρέας είναι. Ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Πράγματι, και θα σας καλέσω συμπληρώνω σε αυτό, γιατί μιλήσαμε για τη ΓΑΜΑ Εθνική, ότι για παράδειγμα είδα πρόσφατο Πανεγιάλιος που έκανε μια συνεργασία με γνωστό influencer. Και θα δείτε τα social media του, τα οποία ξαφνικά ξεπετάγονται και κάνουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, παρόλο που μιλάμε για μια ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής, η οποία θα παλέψει φέτος για την άνοδο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όλα αυτά που συζητάμε για τα social media δεν αφορούν μόνο την Super League ή μόνο τις παγκόσμιες ομάδες ή τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Πλέον η δουλειά η σοβαρή στα social media αρχίζει και γίνεται σε όλα τα επίπεδα, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο.
0: Και έτσι θα πορευτούμε. Νομίζω ότι και η ανάπτυξη των social media, δηλαδή εμείς τη γνωρίσαμε πλέον από το ξεκίνημα, από τη γέννηση των social media, να το πω έτσι, πλέον είναι απλά σε προεφηβική ηλικία, να το πω έτσι. Ακόμα δεν έχουμε δει την απόλυτη εκτόξευση των social media, έτσι.
2: Σωστά, τα social media σίγουρα έχουν πολλά να δώσουν ακόμα στο μέλλον και σίγουρα θα υπάρχει και, και ένα πάντρεμα με την τεχνητή νοημοσύνη. Το πού θα οδηγήσει αυτό μένει να το δούμε. Σίγουρα θα έχει και επικίνδυνα μονοπάτια και μέσα από τα deepfake και μέσα από τις διάφορες απάτες που μπορεί να προκύψουν. Είδατε πρόσθετα ένας κύριος ο οποίος υποδιόταν τον Κριστιάνο Ρονάλντο και ζητούσε λεφτά από μια Ελληνίδα μέσα από deepfake και τεχνητή νοημοσύνη. Πάντως σίγουρα τα social media έχουν πολλά να δώσουν και σε εμπορικό επίπεδο για τις ομάδες και για τους αθλητές, αλλά και στην παραγωγή περιεχομένου.
0: Παναγιώτη Γκανά, να σε δεσμεύσουμε κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά.
1: Και από κοντά,
2: ναι. Φυσικά, θα χαρώ πολύ.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο καθηγητής αθλητικού μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο κ. Παναγιώτης Γκανάς.

Συνεχίζετε εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας, διεκδικώντας αντίτυπα από το βιβλίο που δίνουμε σήμερα, περιμένοντας τους γήπες, το βιβλίο του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Μυθιστόρημα είναι, σατιρίζει, ταξιδεύει, βάζει και λίγο έρωτα μέσα, είναι πιασάρικο, καλό.

Φίλε Κώστα, σημειώνω το τραγούδι, δεν θα το ακούσεις σήμερα. Είσαι και κουρασμένος, όπως λες, έκοβες τα ξύλα, αλλά άκουσες την εκπομπή και έμεινες για να χαλαρώσεις. Αυτό είναι και τιμητικό για μας. Αλλά αύριο, εγώ σημειώνω το τραγούδι που θέλεις, το τηλεφωνό σου είπα προηγουμένως. Ελπίζω αυτός να είναι ο σωστός τίτλος. Πίνω για χάρη σου. Θα το σημειώσω. Όχι, εγώ δεν πίνω για χάρη σου. Το τραγούδι είναι πίνω για χάρη σου, έτσι. Μην το μπερδέψουμε. Σας παρεξηγήσουμε κιόλας.

Να θυμάστε, Ελληνική Ραδιοφωνία και η Ερασπορ πλέον έχει δελτίο ειδήσεων και στη μία, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πολλοί όσοι χάναμε το δελτίο των 12, για ποιο λόγο να μην ακούσουμε ένα περιστατωμένο δελτίο από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, αυτό το λεγόμενο τεκμηριωμένο που έλεγε και μια ψυχή, μου αρέσει πάρα πολύ, θυμάμαι αυτές τις ιστορίες της ραδιοφωνικής τρέλας. Η γαλάζια σκόνη της Λαμπρινής Καρακώστα, φυσικά ένα τραγούδι που έχει υπογράψει ο Γιώργος Κλεφτογιώργος.

Γιώργος, ωραίος Ολυμπιακός ο Γιώργος. Όχι από αυτούς που πάνε και γράφουν στις τουαλέτες των γηπέδων υβριστικά συθήματα, έτσι. Ωραίος Ολυμπιακός. Και μας δίνει προγνωστικά, σίγουρο προγνωστικό για το ντέρμπι και λέει να το παίξετε 1-2. Είναι άχαστο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Η Χρύσα από την άλλη λέει: άμα θέλετε προγνωστικά, μπορώ να σας δίνω εγώ, αρκεί να με πληρώνετε. Και καλά μας έκανες.

ένα μήνυμα πολύ ωραίο. Έχει αρχίσει πολύ καλά εβδομάδα με άσο στο ΆΚΑ, με κάποια Φενέρμπαχτσε. Εντάξει τώρα, κάποια Φενέρμπαχτσε. Ξέρετε, η Φενέρ είναι μια ομάδα. Εσείς τώρα το βλέπετε οπαδικά, καλά κάνετε. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει με τις έρευνες που έχουν κάνει οι Τούρκοι 25 εκατομμύρια οπαδούς σε όλη τη Τουρκία και άλλους τόσους στο υπόλοιπο κόσμο. Μια ομάδα λοιπόν με 50 δηλωμένους, 50 εκατομμύρια οπαδούς. Εντάξει, δεν είναι αμελητή ποσότητα η Φενέρμπαχτσε, και μην ξεχνάτε ότι πριν 2 χρόνια ήταν και πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι. Και να αφήνουν τα αρχικά σου. Προσπαθούσε η κόρη του να πει τη Φενέρμπαχτσε, ήταν δύσκολη με τα σύμφωνα και όλα αυτά, καλό. Αύριο στο Καρεσκάκης με ένα ωραίο καθαρό σκορ θέλουμε. Περαστικά, αγαπητή Δημήτρη. Το καπηλιό λέει, έτσι δεν θέλεις να το πεις, και με ένα ρακόμελο λέει για την ίδωση. Έτσι την έλεγε η Φενέρμπαχτσε, την έλεγε η κόρη του Σάκη. Καλό, τι γλύκα, πάντα αυτά τα κορίτσια έχουν μια γλύκα. Όλα τα μωρά, όλα τα παιδιά. Πάμε για δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και μετά με τα μηνύματά σας και άλλα πολλά που έχω να σας πω και να σας ταξιδέψω.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Ποιος είναι πρωταθλητής Ευρώπης? Τίμησε χθες την Έφεσο Ολυμπιακός, νικώντας την με 89-66 στην πρώτη του στην Channel Arena. Ο Μοντέρο με 14 και ο Jones με 11 πόντους. Πρώτοι σκόρερς για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι στην δεύτερη διάβολο εβδομάδα που έρχεται ταξιδεύουν στην Ιβηρική για να παίξουν την Τρίτη με τη Βαλένθια και την Παρασκευή με την Μπαρτσελόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την άμυνα. Χωρίς αυτήν είναι δύσκολο να πας μακριά, σχολίασε μετά το μάτς ο Γιώργος Μπαρτσόκας. Στο ποδόσφαιρο, επιστροφή στη δράση για την Super League σήμερα με πρόγευμα της έκτης αγωνιστικής δύο παιχνίδια. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 θα βρεθούν στη Σέντρα Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Το ντέρμπι των αιωνίων που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ στο Φάληρο κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της Κυριακής, ημέρα που θα γίνουν άλλα τρία μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός στις 5 το απόγευμα, ενώ στις 7 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Άρης Βόλος. Ελλάδα-Αγγλία 1-3 στο Παγκρίτιο στην πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής των Γυναικών με τις Λέενες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αγγλία είναι κάτοχος των δύο προηγούμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, η ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης στο Λέστερ θα έχει πιθανότατα διαδικαστικό χαρακτήρα και μόνο. Στα νέα των ομάδων μας τώρα, ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον Παναθηναϊκό ύψους 25.200.000 ευρώ, χωρίς Ισέκα και Σιέλη το απόγευμα Όφη κόντρα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, χωρίς τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Αντριάν Ριέρα, αλλά με τον Χατζή Εμμανουήλ. Θα διεκδικήσει ο Αστέρας Τρίπολης το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος θα παραταχθεί στο γήπεδο χωρίς Νούνιες, Αθανασίου, Λίρατζη και Τζοβάρα. Με την Ισλανδία κληρώθηκε η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων στα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αλβανία και τη Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Ισλανδία στις 9 Νοεμβρίου και η ρεβάν στη Λεωφόρο στις 17 του ίδιου μήνα. Πάντα στο ποδόσφαιρο, με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλαία στην έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο, Σέντρα στο Πανσαραϊκό Νέστος Χρυσούπολης και στις 3 στο Καλυθέα Πανθρακικός. Από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα, σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα με κάλυψη όλων των σημαντικών αγώνων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Σε πένθος έπεσε η οικογένεια του Ολυμπιακού μετά την είδηση του θανάτου του Άρη Ποήλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 χρόνων, αντιμετωπίζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα υγείας. Στο μπάσκετ ξανά, 6 παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League γίνονται σήμερα. Τζάμπολ στις 3 στο Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 στα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και Μαρούσι Μύκονος, στις 5 στο Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, στις 5.30 στο Άρης ΑΕΚ και στις 7 στο Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Ο Βαγγελής Γιάγκος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Μύκονο μέχρι το 2028. Αμήντας Μεγαρίδα 65-62 για την δεύτερη αγωνιστική της Elite League. Το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα Πάτρας από το πρωτάθλημα, ενώ απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστή Ολυμπιακός για την καταγγελία του Παναθηναϊκού, ο οποίος ζητούσε αφαίρεση 2 βαθμών από τους Ερυθρόλευκους. Στο πόλο τώρα, Απόλλων Σμύρνης, Παρτίζαν Βελιγραδίου 15-13 και Μπαρτσελόνα βουλιαγμένη 17-12 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του Eurocup, ενώ για τα προκριματικά του Champions League των γυναικών, Νανσί Εθνικός Πειραιός 6-28 και Γλυφάδα Καταλούνια 8-21. Σήμερα για το Eurocup παίζουν στις 9 το βράδυ Απόλλων Σμύρνης Σαβόνα με κάλυψη αυτού του αγώνα από την Era Sport και Δυνάμο Βουκουρεστίου βουλιαγμένη, και για το Champions League των γυναικών Γλυφάδα Νανσί και Εθνικός Καταλούνια. Στο βόλεϊ, Παναθηναϊκός Πανιόνιος διεκδικούν απόψε στις 9 στο Ζιρίνιο με τηλεοπτική κάλυψη από την Earth 2 Sport, το Super Cup των γυναικών. Και στα νέα από το εξωτερικό, στα άλλα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες στην Euroleague, Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης 81-88 και Μπασκόνια Μπεσικτάς 84-92, με τον Will Bekin να σκοράρει 24 πόντους και να οδηγήσει νίκη την ομάδα του στη Βιτόρια. Με βασικούς Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, η Sporting Λισαβόνας πέρασε νικηφόρα με 3-1 επί της Μπράγκα στην Λίγα Πορτουγκάλ. Τα 980 γκολ στην καριέρα του έφτασε ο Ρονάλντο, σκοράροντας στη νίκη της Αλ Νάσρ επί της Αλ Ντιρίγια με 3-0. Έτσι στα 41 του για να φτάσει τα 1000 γκολ θέλει μόλις άλλα 20. Τέλος τα τρία παιχνίδια που έγιναν χθες για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα, Λανς Λιόν 2-1, Μάλαγα Εσπανιόλ 1-1. Και Dortmund Werder Bremen 2-2 με την αντίπαλο της ΑΕΚ στη League Face του Champions League να χάνει το 5-5 δεχόμενη 2 γκολ στα τελευταία λεπτά και στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Ο Τάσος Επιτρόπου θα είναι μαζί σας για μία ακόμα ώρα.
0: Era Sport 101,8. Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
4: Ακούτε Era Sport.

Σε κοιτώ και ταξιδεύω ήταν το τραγούδι με τον Αντώνη Καλογιάννη σε στίχους Γιώργου Κλεφτογιώργου. Βράδυ Μπαλαδόρη μέρος δεύτερο. Αλλάζουμε κάποιες πασούλες μαζί σας βεβαίως, αλλά και με τον Γιώργο Κωνσταράκη στην κονσόλα των ήχων. Γιάννης Κωνσταράκης, Κώστας Γιαναράκης. Με δικαιολογεί σήμερα, είμαι λίγο ντεφορμέ. Okay. Όταν κάνεις λάθη τα σαρδάμ και όλα αυτά κατά λάθος, γιατί αυτή είναι η αξία να το κάνεις κατά λάθος, έχει περισσότερη πλάκα όταν το κάνουμε επίτηδες. Κώστα Γιαναράκη, Κωνσταράκη τέλος πάντων, Γιάννη Κωνσταράκη, να τα λέμε και σωστά. Εντάξει, όταν το κάνουμε σκεμμένα δεν είναι και τόσο αστείο, εντάξει.

Σάκη, πώς τη λένε τη μικρουλά, να μας στείλεις και το ονοματάκι της, να, έτσι να τη γλυκίτατε αυτή η ψυχούλα. Τα χαιρετίσματά μας στην Καστοριά, στον υπέροχο Στράτο Μορφίδη, τον άνθρωπο που κρατάει ζωντανή έτσι την ιστορία της ποδοσφαιρικής Καστοριάς, της πολύ μεγάλης Καστοριάς. Χρήσα, εγώ θα σε βάλω στην κλήρωση. Περιμένοντας τους γήπες, το μυθιστόρημα του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Έχετε περίπου μισή ωρίτσα ακόμη για να στείλετε τα μηνύματά σας και να μπείτε σε αυτό το μεγάλο καζάνι για την κλήρωση.

Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να διαβάζω όλα τα μηνύματα. Κάποια είναι λίγο πέρα από την... Πώς να το πω, είμαι λίγο συντηρητικός σε αυτά. Δεν θέλω να ξύνω τα πνεύματα, ασχέτως αν αυτό πουλάει ή τέλος πάντων ανεβάζει, κάνει νούμερα που λένε και όλα αυτά. Οπότε, με σεβασμό προς όλους, όλα μπορούν να συμβούν. Λοιπόν, διάβαζα. Παρατήρησα, έγινα συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο 10 αγώνες ελληνικών ομάδων αυτή την εβδομάδα. Το σκορ 10-0, 10 νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Πολύ εντυπωσιακά νούμερα και σπάνια. Βεβαίως είναι η αρχή, βεβαίως όλες οι διοργανώσεις δεν είναι ίδιες, αλλά είναι 10-0. Παράδειγμα της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Φενέρ 92-74. Ολυμπιακός σήμερα αρκετά εύκολα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, την Ανατολού Εφές 89-66. Και για να κάνω και μια παρέθεση εδώ για τον Ολυμπιακό που τον παρακολούθησε αρκετά, επιτέλους είδαμε Ολυμπιακό να παίζει και άμυνα, έτσι, και όχι να κρίνουν τα παιχνίδια στο τελευταίο σουτ, νίκη ήττα, δεν έχει σημασία, με 90 πόντους. Ζουγανέλης και Σταρόβας ερμηνεύουν το «Ζήτω οι Ελληναράδες». Τα ακούσαμε και χθες, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και άρεσε και σε ένα φίλο πάρα πολύ.

Στο γύρο κάπου ο ΠΑΟΚ Άρης νίκησα την Μπόσνα 75-72 και την Μπούργος αντίστοιχα 93-80. Στο Basketball Champions League η ΑΕΚ τα χρειάστηκε λιγάκι, αλλά στο τέλος επιβλήθηκε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93. Και το Περιστέρι, την Μπάμπερκ 93-85, μια πολύ μεγάλη νίκη για το Περιστέρι.

Ναι, κάποια στιγμή θα φέρουμε ξανά τους έτσι τε. Έχουμε αρκετά χρόνια να έρθουν εδώ στο στούντιο της Ερασπό. Θα έρθουν για να κάνουμε τα σατανικά τραγούδια, να τα παίξουμε, να τα βάλουμε, να βάλουμε και Χάρι Κλίν. Βεβαίως, μια βραδιά θα σας την ετοιμάσουμε. Θα είναι σπέσια, θα έρθουν και τα παιδιά εδώ πέρα με την κιθαρούλα τους, θα πούν και τα δικά τους. Είναι ωραίοι. Η έτσι δε. Είχαμε όμως και FIBA Euro Cup αυτή τη βδομάδα. Ηρακλής, Κολοσσός, Προμηθέας, Μύκονος. Νίκησαν όλοι. 10-0 τους έχουμε. Τους πατήσαμε. Βάλτε και την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Νομίζω μια χαρά πάμε. Είμαι Ολυμπιακός, λέει ο καλός μας φίλος εδώ πέρα, αλλά δεν με γεμίζει ακόμα η ομάδα. Εντάξει, λογικό είναι να μην σε γεμίζει ακόμα η ομάδα. Τώρα εσύ

Κατερινάκι το λένε το μικρό ζουσάκι, έτσι. Πολύ ωραίο. Και η μεγάλη κόρη είναι η Εμιλία, που από την Κυριακή θα μου την πάρει η Ακαδημία της Αστυνομίας για σπουδές στην Καβάλα. Μπράβο! Εμιλία, καλή σταδιοδρομία, αγάπη μου, καλή αρχή, με υπομονή και θετική ενέργεια. Ο μπαμπάς σου, ξέρεις εσύ, πάντα δίπλα σου, Κέρβερος. Έτσι είναι οι μπαμπάδες, έχουν υποχρεώσεις απέναντι στις κοράκλες. Έχουμε υποχρεώσεις. Να σε καλά, ρε Σάκη, να προσέξεις τα κορίτσια σου. Maybe I just wanna hold you. Ο Ηλίας, εύχομαι ολόψυχα να επιστρέψει υγιής ο αγαπητός Καϊμάς, για να διαφωνούμε για την ομάδα και τα πριόνια που βάζει. Τι είναι τα πριόνια? Έχετε κωδικούς εσείς με τον Καϊμά, τα έχετε κάνει, τα έχετε βρει, Ηλία? Όχι ο Ηλίας μόνο, κι άλλοι, αλλά εγώ δεν τα πιάνω, είμαι λιγάκι boomers αυτά, είναι αλήθεια. Με Μητροπάνω θα γίνει πιο γρήγορα, λέει ο, καλά ο Καϊμάς. Άμα ακούει πρόμο τώρα θα πρέπει να κοιμάται. Με πειρετούς ήταν, με συνέχεια δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να ακούει 2 η ώρα τη νύχτα και 1.30, 1 και 19 πρώτα λεπτά. Να είμαστε όλοι καλά, Γιάννη μου, ναι. Μάρινα Βλαχάκη, 2 στροφές.

0: στη ζωή μου.
1: Γι' αυτό έχω νέο παιδί απέναντί μου που ξέρει από αυτά. Πριόνια είναι αυτά τα κάπα κούπα, λέει, τα που ακούει ο καημά. Σαν πριόνια, σου τρυπάνε τα αυτιά, λέει. Αυτά είναι, σου τρυπάνε τα αυτιά, είναι τρυπάνια, δεν είναι πριόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει, μέσα. Μέσα, μέσα, μέσα. Okay.

Ναι, αλήθεια είναι ότι ειδικά τώρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρώ πάρα πολύ κόσμο κυκλοφορεί με μάσκες. Είναι αυτή η ιώση η οποία φαίνεται ότι έχει επηρεάσει αρκετά και ανοίξα και τα σχολεία. Καταλαβαίνετε τώρα ότι το ένα θα φέρνει το άλλο. Κάντε υπομονή και να προσέχετε. Κώστα, κράτα το γούρι. Κρατάμε γούρι. Κατάλαβες.

0: ζήσουμε μαζί.
1: Κύριε Θανάση μου, βλέπω και μια φωτογραφία. Τι είναι, κόρες, δεν ξέρω τι είναι. Πραγματικά, μέσω Viber εννοώ, βλέπω την εικόνα. Δεν μου έχει στείλει κάποια εικόνα, εννοείται. Για να μπει στην κλήρωση, εννοείται. 903 τελειώνει το τηλέφωνο σου. Θανάση, από Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Τι είναι αυτό, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, με μπέρδεψες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα στην κλήρωση κι εσύ, Θανάση.

Ο Τάσος δεν είναι. Ψωμί δεν έχουμε να φάμε και ακούμε τον Καρβέλα. Εντάξει, γιατί μωρέ. Καλλιτέχνης, γιατί όχι.

0: Να ακούσουμε και μάλαμα, γιατί να μην ακούσουμε. Το όνομά μου είναι Δρόμος. Αύριο παραγγελίες, παιδιά, jukebox αύριο.
1: Είναι δρόμος, είναι λέξεις ιδρωμένες.
0: 30 τόσα τραγούδια ακούστηκαν το περασμένο Σάββατο. Ακούστηκαν, τέλος πάντων. Τα κόβουμε για να προλαβαίνουμε να ακούγονται όλα. Ή τέλος πάντων οι παραγγελίες όλων.

Όχι, δεν ήταν αυτός ο καθηγητής. Ο καθηγητής Μιλέρ που λέγαμε, δεν θυμάμαι το όνομά του, που προέβλεπε, είχε πετύχει τους προηγούμενους παγκόσμιους πρωταθλητές, ο Γερμανός. Γι' αυτό και το λέμε καθηγητή Μιλέρ. Αλλά είχε προβλέψει για αυτό το παγκόσμιο κύπελο ότι θα το πάρει η Ολλανδία. Δεν προέκυπτε από πουθενά εντωμεταξύ. Εντάξει, τα δικά του στοιχεία έδιναν Ολλανδία, αλλά οκ. Okay. Την πάτησε. Μια βραδιά βρεθήκαμε. Τα φιλιά μας είναι Αρκαδία Θόδωρα.

0: Σήμερα ήταν η ευκαιρία να κάνω αφιέρωμα στον Καζατζίδη, λέει ο Γιώργος, ο security από την Καστοριά. Γεια σου, Γιώργο. Επειδή λείπει ο καημάς, γι' αυτό το λες έτσι. Ρε, θα με καρφώσετε και με την πρώτη ευκαιρία το πείτε, οπότε δεν ρισκάρω. Δεν το παίρνω πάνω μου.
1: Μόλις βρούνε το φεγγάρι, το μοιράζονται. Το όνομά μου είναι δρόμος.
0: Μην μιλάς ρε Επιτρόπου να ακούσουμε Σωκράτη Μάλαμα. Εδώ ήρθες να ακούσεις Σωκράτη Μάλαμα σε εμάς.

Σήμερα η Παναθηναϊκή λέει απόλαυσα πως είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Κρίστος στέλνει φυσικά αυτό το μήνυμα. Ο Ντάστον ήρθε λέει στα 40 του να ξαναπάρει Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό και βλέπω να τα καταφέρνει τελικά.

0: είχαμε.
1: Νικόλα, το έχουμε δρομολογήσει τώρα πότε. Ήταν να γίνει το καλοκαίρι, δεν έγινε, δεν με πήρε τηλέφωνο, δεν τον πήρα εγώ. Ήμασταν όλοι μέσα στον μπάχαλο. Οκ.

Λοιπόν, Γιάννη Κωνσταράκης, έτοιμος για να δούμε τα προγνωστικά. Προγνωστικά, α πούμε τη γνώμη μας, τέλος πάντων. Okay. Να πούμε επίσης ότι και η Εθνική Ελπίδων έπεσε με την Ισλανδία. Το έχετε ακούσει στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά να το πω, 9 και 17 Νοεμβρίου ήταν μπαράς για το μεγάλο τουρνουά, το Euro, 16 Ιουνίου με 3 Ιουλίου σε Αλβανία και Σερβία. Και όλους θα τους τρελάνουμε. Λοιπόν, οι φωστήρες συνεχίζουν να διαπρέπουν. Δεν έχει να κάνει, πιστεύω, με τη Super League, αλλά έχει να κάνει με τα συνδρομητικά. Αλλά καλό είναι να καταλήξουν και κάπου, γιατί τώρα με το κόνσεπτ που έχουν κάνει, ότι με 3 ευρώ επιπλέον μπορείς να παρακολουθείς και το και Nova και Cosmote, ασχέτως τι έχεις, δεν είναι κακό να βάζουν στη μία ώρα ένα αγώνα και ύστερα από δύο ρίτσες στο άλλο, για να μπορούμε να βλέπουμε και τα πατσάκια. Εν πάση περιπτώσει, αύριο Σάββατο, έκτη αγωνιστική, 7:30 έχουμε 2 αναμετρήσεις. ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος.

Imagination. Ωραία κομμάτια. Λοιπόν, Γιάννη, ΑΕΚ Όφη, τι βλέπεις? ΑΕΚ βλέπει ο φίλος μας. Βάζουμε τον Άσο λοιπόν. Ο Άσος είναι απαραίτητος αν, θέλει, αν παίζαμε ένα προπό, ας πούμε, γιατί είμαστε του προπού. Του προπό είμαστε βεβαίως. Άσο ξεκινάμε, θα δούμε στο τέλος αν βάλουμε κάποια διπλή. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Ατρόμητος διπλό. Περιστεριώτης Φάτσα. Όχι, αλλά γουστάρεις Ατρόμητο. Προβλέπεις Ατρόμητο. Ωραία, εγώ θα το καρφώσω στο Χ αυτό. Εγώ θα βάλω ένα διπλό στην ΑΕΚ. 5-0 θα έρθει, έτσι. Άσο 2, θα το παίξω από τώρα τη διπλή μου. Διότι ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα μέσα στο 2026 που έχει νικήσει δύο φορές την ΑΕΚ. Οπότε γιατί όχι να το ξανακάνει. Μάλλον γιατί όχι. Φαντάζομαι, λέω. Λοιπόν, την Κυριακή, Ηρακλής Λεβαδιακός, 5 η ώρα, και Κηφισιά Πανετολικός την ίδια ώρα. Ηρακλής Λεβαδιακός, Γιάννη. Λεβαδιακός διπλό, ε. Τι λες ρε μεγάλε. Εγώ θα το παίξω άσο, γιατί υποστηρίζω και Ηρακλή. Οπαδικά, οπαδική προσέγγιση, και τον βλέπω είναι ανεβασμένος. Υπάρχει το Χ εδώ, υπάρχει το Χ, αλλά είναι και το πρώτο παιχνίδι στο Καθαζόγλιο, μετά από τόσο καιρό. Βλέπω περισσότερο άσο. Και Κηφισιά Πανετολικός. Πανετολικός δεν το συζητάς, έτσι. Διπλό λοιπόν. Εγώ θα βάλω ένα χικάκι εδώ. Χινάρι, που λένε και οι μάγκες του στοιχήματος. Χινάρι. Στις 7 η ώρα την Κυριακή, Άρης Βόλος. Άρης άσο. Και εγώ άσο. Το ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Γιάννης Κωσταράκης. Χ. Εντάξει, το Χ είναι μέσα. Εγώ θα βάλω τον άσο που είπα και θεωρώ ότι υπάρχει και το Χ πολύ εύκολα. Εννοείται ότι αν μπορούσα να βάλω τριπλή θα έβαζα τριπλή, αλλά λέω τώρα. Και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η έκτη αγωνιστική. Στις 6 ώρα παίζουν ΠΑΟΚ Καλαμάτα. ΠΑΟΚ. Θα συμφωνήσω μαζί σου και θα το καρφώσω και εγώ στον Άσο. Ακούσατε και τα προγνωστικά εδώ των Παλαδόρων, τρομάρα μας. Ακούμε τώρα το Φώτη Ανδρικόπουλο, έτσι. Οι μουσικές του ουρανού. Ας ακούσουμε και λιγάκι. Να ακούγουν εμένα. Ναι,

Είπα, το βιβλίο είναι το του Γιώργου Κλεφτογιώργου, ακούμε και τραγούδια του από τις εκδόσεις Καστανιώτη, περιμένοντας τους γήπες. Σάκη, σε βάζω και σένα στην κληρώση.

Τι κάνει ένας ιερέας όταν ψέλνει μέσα στο αεροπλάνο? Λειτουργία πτήσης. Ομολογώ ότι δεν με ενθουσίασε, αλλά ο Γιάννης που είναι νέο παιδί, Σάκη μου, ενθουσιάστηκε και έχει γελάσει πάρα πολύ. Όπως μου είπε και ο Γιάννης ένα προηγουμένως, θύμισε μου το Γιάννη.

Όχι, Κώστα, τα προσωπικά που στέλνει ο καθένας από εδώ και από εκεί, κι άλλος έβαζε ονόματα. Δεν, όχι, δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία να διαβάζω την αντιπαλότητά σας. Βρεθείτε στα social media, πείτε τα και είναι μια χαρά. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Άλλο το χιούμορ, άλλο δεν, και άλλο η αντιπαλότητα τώρα. Δεν με αγγίζει, Κώστα, αυτό. Ξέχασε με. Και επειδή εμείς είμαστε φανατικοί του Ρόκη, πότε γιορτάζει ο Ρόκη. Είναι το... του Eye of the Tiger. Τέλειο! Καλό!

Κρις, μια μέρα να έρθεις από εδώ πέρα και να με ρυμνήσεις για τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και να τα τεινάξεις όλα στον αέρα. Με μεγάλη μας χαρά, έτσι.

Ο Γιώργος θυμάται την εκδήλωση, τη φιλοθεραπική εκδήλωση της Ερασπόρ στην Άνοιξη Αττικής, αγώνα handball, όπου ήταν εκεί και φυσικά ο Παγιωτέλης, ο Καϊμάς και άλλοι πολλοί, και τραγουδιστές ήταν εκεί βέβαια. Θα πέντε λεπτά σας έμειναν για να στείλετε τα μηνύματά σας, θα διεκδικήσετε ένα αντίτυπο για περιμένοντας τους γήπες του Γιώργου Κλεφτογιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Πάω να πιω στα τριπόταμα, δεν ξέρω πώς, είμαστε στα σύνορα Αχαΐας με την Αχαΐα. Πάει για δύο ποτά. Όταν ξεκινάς για δύο, ξέρεις, συνήθως το κακό γίνεται όταν πάμε για ένα ποτάκι και κατατάμε να γυρίσουμε ελιάρδα πίσω. Τώρα εσύ λες δύο ποτάκια το νου σου, γιατί με δύο ποτάκια είναι πιο επικίνδυνο, έτσι. Πάμε για ένα ποτάκι και γνωρίζουμε πώς γυρίζουμε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και εύκολο. Ο Bob Marley γιορτάζει το I Shot the Sheriff. Καλό, καλό. Καλό. Αν αρχίσουμε τέτοια, θα τελειώσουμε ποτέ. Αλλά δεν είναι κακό να αποδίδουμε έτσι χιουμοράκι τέτοιες ώρες, δύσκολες. Έτσι, καλή μου φίλε. Να είσαι καλά, ρε Τάσο. Λέει και ο Θοδωρής θα πάει για τα δύο ποτάκια. Με δύο πόδια θα πάω, με δύο θα γυρίσω. Αυτό λέμε, να γυρίσεις με δύο πόδια. Με άλλες ταλαιπωρίες. Να είσαι καλά. Καλή διασκέδαση.

Κώστα, αναφέρθηκε στους Παναθηναϊκούς, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κάποιους. Μην τον μπερδεύεις. Μάλλον αναφέρθηκε, αλλά δεν τα ανέφερα εγώ. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα μου προκαλεί εκνευρισμό αυτό το πράγμα και με χαλάει. Οπότε δεν έχει και νόημα εγώ να πω σε αυτή τη διαδικασία. Εσύ θες να μπαίνεις και σ' αρέσει. Λέγεται, στέλνει τα τσάμπα τα στέλνεις. Δεν πρόκειται να διαβάσω αντιπαλότητες μεταξύ ακροατών που βρήκαν το Viber και στέλνουν μηνύματα. Δεν είναι έτσι. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν το καταλαβαίνετε? Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και ένα ανέκδοτο για τους πιο νέους, λέει εδώ ο Σάκης. Ναι. Εντάξει, οκ. Ποιο είναι το αγαπημένο γλυκό των πυροσβεστών? Η Black Forest. Γελάει. Εντάξει, εσύ γελάει, δεν είναι λίγο μακάβριο? Είναι κακές εποχές τώρα. Καλό, ήταν έξυπνο όμως. Εντάξει, οκ.

Το 87 ήταν το πρόγραμμα τραγούδι της Κλικερίας, λέει ο Κρυς, που ξέρει και από ελληνική μουσική και όχι μόνο. Λοιπόν, άσε το τραγούδι λιγάκι να παίξει, να προλάβω να συγκεντρώσω όλα τα απαιτούμενα για την κλήρωση, έτσι.

Δεν σε μαλώνω, ρε φίλε. Απλά έπρεπε να με έχετε καταλάβει να πούμε. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτές τις διαδικασίες. Τώρα διάβασα. Ναι, 7 αστέρια έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι πρώτος στη βαθμολογία της Ευρωλίγας με 4 στα 4. Αυτό τα ξέρουμε όλοι. Δεν λέμε κάτι καινούριο. Απλά είπαμε ότι είναι πολύ νωρίς και κράτα χαμηλά την μπάλα. Σου απάντησα κιόλας για το συγκεκριμένο μήνυμα.

Γιώργο Διαμαντή, το διάβασα το μήνυμά σου. Ήθελες να ακούσεις ότι είπα ο Γιώργος. Γιώργος Διαμαντής από την αγαπημένη μας Κέρκυρα και καταγωγή από την Καλλιόπη Λίμνου. Λοιπόν, έφτασε η ώρα σας. Έφτασε η ώρα της κλήρωσης. Περιμένοντας τους γήπες του Γιώργου Κλεφτά Γιώργου από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Ποιος είναι ο πιο ψηλός Ευρωπαίος? Τι ύψος έχουν οι Έλληνες? Ποιος είναι ο πιο κοντός λαός στην Ευρώπη? Έρευνα εντός ολίγου μετά από την κλήρωση. Έτσι, γιατί βραδινή μπαλαδόρη ασχολούνται με όλα, έτσι. Γιάννης ο Κωσταράκης περιμένει με αγωνία τώρα. Κανονικά εδώ κολλάει το κρίμα του μπορεί σου καλέ, έτσι, για να μας το αφιερώσουμε, έτσι. Καλέ μου φίλε. Λοιπόν, Γιάννη Κωσταράκη, θέλω να μας πεις δύο αριθμούς από το 1 έως το 63. 12 και 53. Καλά που ακόμα λίγο θα έλεγες 1 και 45. Εντάξει, 12 περίπου. Το 12 και 53. Μα έτσι όπως μου το είπες, το 12 και 53, ήταν σαν να μας έλεγες την ώρα. Οκ, okay, εντάξει. Γιώργος Νταλάρας, για τα μάτια σου. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Eraspor.

Λοιπόν, και έχουμε νικητές. Στο νούμερο 12 και 53 που λες και εσύ, Γιάννη, είναι ο κύριος Μπάμπης Ορκόπουλος. 495 τελειώνει το τηλεφωνό του, είναι ο ένας νικητής. Θα επικοινωνήσω τις επόμενες μέρες μαζί του για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία.

Και στο νούμερο 53 η κυρία Γεωργία Αν. Έτσι μας την είπαν, έτσι σας τη λέμε. Τώρα κυρία Γεωργία, ελπίζω να σας καλύπτουμε με αυτό που λέμε. 805 τελειώνει το τηλέφωνο σας. Λοιπόν, είσαι ψηλός, είσαι κοντός, είσαι... Αυτό δεν είναι κανένα νόημα και σχετικά αυτά. Λοιπόν, εντοπίσαμε τους μέσους όρους των Ευρωπαίων ανδρών και γυναικών σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Επιστημόνων και την πρώτη θέση κατέχουν με 177,1 εκατοστά και με διαφορά ασφαλείας μισού εκατοστού οι Ολλανδοί. Δεύτερη είναι η Μαυροβούνη, παρακαλώ. Οι Ολλανδοί και οι Μαυροβούνοι είναι οι πιο ψηλοί Ευρωπαίοι πολίτες. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά σε χαμηλές θέσεις, ναι, δυστυχώς. Βρίσκεται στην 23η θέση με μέσο όρος ύψους του συνολικού πληθυσμού στα 172,5 εκατοστά. 1,72. Εντάξει, καλά είσαι. Ε, δεν είσαι καλά. Εντάξει, μια χαρά. Τι γίγαντας είσαι, εδώ κολλάει αυτό, έτσι Γιάννη. Τι γίγαντας. Ο μέσος όρος των ανδρών είναι στα 1,79. Ο μέσος όρος. Μεγαλώσαν τα, οι νέες γενιές είναι ψηλές για μένα, τουλάχιστον. Ενώ των γυναικών στο 1,65, σχεδόν 1,66. Στην τελευταία θέση της κατάταξης βρίσκεται η Κύπρος, παρακαλώ. Στο 1,66 εκατοστά ο μέσος όρος ύψους. Εντάξει, παιδιά, μέσος όρος έρευνα είναι, δεν μπορεί να τα έχει και όλα απόλυτα. Έτσι, μην τα τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Λοιπόν, στις κάτω χώρες οι άντρες φτάνουν το 1,83 και οι γυναίκες το 1,70. Στο Μαυροβούνιο είπαμε δεύτερο, 1,83,8 είναι στις κάτω χώρες, 1,70,4 οι γυναίκες. Στο Μαυροβούνιο κοντά είναι 1,70 οι γυναίκες, 1,83 το Μαυροβούνιο. Τρίτη χώρα είναι η Εστονία, τώρα μην σας μπλέξω με τα εκατοστά, εκεί κοντά είναι όλα. Οι Δανείοι, οι Ισλανδοί, οι Λετονοί, οι Βόσνοι, οι Τσέχοι, οι Σέρβοι, οι Λιθουανοί, και Λιθουανές φυσικά και για τις γυναίκες αναφερόμαστε. Σλοβακία, Σλοβενία, Ουκρανία, Κροατία, Σουηδία, σας λέω χώρες κατά σειρά. Τώρα μην τις πούμε όλες. Στην 23η θέση η Ελλάδα. Περνάμε οριακά με ένα δέκατο εκεί, την Ανδόρα και την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Η Γάλλη είναι πιο κάτω από εμάς, να ξέρετε. Τους έχουμε. Τους έχουμε. Βάλ το αγόρι μου με τη Γαλλία, δεν το βάλε. Ο Διαμαντίδης, βάλ το αγόρι μου, μπαπ, στο κάρφο, ψηλός. Λέω εγώ τα. Τους Σέρβους τους είπα, δεν τους είπα. Σερβία είναι στην ένατη θέση. Είναι λεβεντόπεδα η Σερβία, έτσι. Έτσι, σωστό. Λοιπόν, να δω και τις τελευταίες θέσεις. Εντάξει, δεν έχει στατιστικά για Λιχτεστάιν, Σαν Μαρίνο, Μονακό, Βατικανό. Τώρα μην τα ισοπεδώσουμε κιόλας. Η Κύπρος είναι ο μέσος όρος των ανδρών είναι 1,72,7. Μάλλον 172,7, μιας και μιλάμε για εκατοστά. Και οι κυρίες είναι στα 160,6. Μέσος όρος 166,7. Και πιο πάνω, 46η θέση, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και η Πορτογάλη. Οι Αλβανοί στο 43η θέση. Μαζί με τους Ιταλούς, παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, να σας είπαμε και 5 διαφορετικά πράγματα, έτσι για να έχουμε και τη... για τη φάση. Σας το χρώσταγα την προηγούμενη εβδομάδα, γι' αυτό και το έπα.

Ναι, μωρέ, λέτε κι εσείς, αμολάτε και τα δικά σας, αμολάω κι εγώ, έτσι είναι. Διαδραστική είναι η εκπομπή, εντάξει, μην τρελαίνεσαι, φιλαράκο μου. Με αγάπη πάντα.

0: Και να θυμάστε ότι θα γίνουν πάρα πολλά ντέρμπι, να είστε καλά, να τα δείτε όλα, να δείτε πάρα πολύ μπαλίτσα και να βλέπετε πάρα πολλά πράγματα από αυτά που συμβαίνουν και λέγονται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε αύριο με Jukebox και φυσικά ό,τι επικαιρότητα υπάρχει θα την αναφέρουμε εδώ στους βραδινούς μπαλαδόρους με την ξεχωριστή αυτή σαββατοβραδινή προσέγγιση. Πάρτε κέρματα και κάντε τις παραγγελίες σας αύριο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη, ήταν ο Γιάννης Κουσταράκης, ήταν ο Τάσος Επιτρόπου στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Κουσταράκης από την κονσόλα των ήχων. Και πάμε να κλείσουμε με ό,τι γουστάρεις. Το πάξαμε και χθες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Όχι, αυτό θα βάλεις. Αυτό θα βάλεις, μου αρέσει πάρα πολύ. Άγγελος. Ναι, Άγγελος Διονυσίου, μου αρέσει πάρα πολύ. Και το τραγούδι μου αρέσει και ο Άγγελος πάρα πολύ. Αυτό το έχει... Αυτό το έχει γράψει ο Γιώργος Κλεφτογιώργος. Α, έχεις βάλει άλλο, το παράπονό μου. Εντάξει, πάμε να ακούσουμε Άγγελο Διονυσίου. Άρα, μια χαρά, θα τα ακούσουμε. Δεν πειράζει, καλά έκανες. Άγγελος Διονυσίου είναι και μας αρέσει πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό, αύριο εδώ ξανά ραντεβού.
1: Παραπονώ,
0: γεια σας.
1: Παραπονώ μου, στο πρόσωπο μου μια χαρακιά. Ένα σου λέω παραπονό μου, μην ξαναφύγει.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της ΗΠΑ για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι πάνω από 300.000 τόνοι θα διατεθούν άμεσα, ενώ άλλοι 500.000 προβλέπεται να παραδοθούν το Νοέμβριο. Θα ακολουθήσει, όπως είπε, ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, ενώ επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνοι αναμένεται να διατεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διελιστηρίων. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο και πετρελαιοειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ωφελήσει την παγκόσμια οικονομία. Την απόφαση επέκρινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας την ανάξια και αδύναμη, καθώς στόχος είναι η αντιμετώπιση των ελλείψεων στη ΣΥΠΑ. Παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται την Τετάρτη. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Ισχυρός σεισμός 7,7 ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Η δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα αλλά και στην Κολομβία και τον Ισημερινό. Ακολούθησαν μετά σεισμοί έως 5,8 ρίχτερ. Έχουν αναφερθεί τραυματίες και σημαντικές ζημιές, μεταξύ των οποίων μερική κατάρρευση και ρογμές σε καθεδρικό ναό, καθώς και φθορές σε κυβερνητικό κτίριο και ξενοδοχείο. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στην πρωτεύουσα, γνωστή για τους εκατοντάδες ουρανοξύστες της. Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο της πόλης του Παναμά μετά το σεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση. Την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και την ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξέφρασε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Πυρκαγιά σε εργοστάσιο υφασμάτων στο Εγάλεο στην οδό Αγίου Παντελεήμονος. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία από το ύψος της Ιεράς Οδού. Παραδόθηκε αυτοβούλο στην αστυνομία ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση στην Ελευσίνα, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 στιλέτα και σιδερογροθιά. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και 18χρονος, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο. 2 εγκληματικές οργανώσεις αρχαιοκαπηλείας εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας. Οι οργανώσεις φέρονται να πραγματοποιούσαν λαθρανασκαφές και παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων με σκοπό την πώλησή τους. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη, αλλά και εν ενεργεία στρατιωτικός.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική, με θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία Donald Trump με τον Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της ΗΠΑ για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι πάνω από 300.000 τόνοι θα διατεθούν άμεσα, ενώ άλλοι 500.000 προβλέπονται να παραδοθούν το Νοέμβριο. Θα ακολουθήσει, όπως είπε, ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, ενώ επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνοι αναμένεται να διατεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διελιστηρίων. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο και πετρελαιοειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ωφελήσει την παγκόσμια οικονομία. Την απόφαση επέκρινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας την ανάξια και αδύναμη, καθώς στόχος είναι η αντιμετώπιση των ελλείψεων στη ΗΠΑ. Παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με τις ανακοινώσεις να αναμένονται την Τετάρτη. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο.